Θα το κάπαμε να ανοίγει. Έχουμε σήμερα τον πόλεμο στο Ιράν. Και αργότερα τιμήθηκε με τον Νόμπελ, αλλά έγραψε πράγματα σε μια ομιλία του στο Τωρίνο, πολύ σημαντικά. Ακούστε. Ο προγραμματισμένος πόλεμος εναντίον του Ιράκ είναι στην πραγματικότητα ένα σχέδιο φόνου εκ προμελέτης χιλιάδων πολιτών, προκειμένου σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των Αμερικανών να σωθούν από το δικτάτορά τους. Τα ίδια δεν κάναν και τώρα που θέλουν να διώξουν το δικτάτορα, υποτίθεται, στη Βενεζουέλα και το δικτάτορα στο Ιράν. Συνεχίζει ο Πίντερ. Είναι όμως προφανές και πασιφανές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με το ζόρι κρατιούνται να μην επιτεθούν στη Μέση Ανατολή. Πιστεύω πως θα το κάνουν, όχι μόνο για να πάρουν τον έλεγχο του Ιρακινού πετρελαίου, αλλά γιατί η Αμερικανική κυβέρνηση είναι τώρα ένα άγριο αιμοβόρο θηρίο. Και ακούστε πως κατέληγε η συγκλονιστική αυτή ομιλία, πόσο προφητικά. Αν η Ευρώπη δεν βρει τη σύμπνοια, την ευφυΐα, το θάρρος και τη βούληση να θέσει υπό αμφισβήτηση την εξουσία των Ηνωμένων Πολιτειών και να αντισταθεί, θα είναι άξια του ορισμού του Αλεξάντερ Χέρτσεν. Δεν είμαστε οι γιατροί, είμαστε η ασθένεια. Είναι τότε που ο Χάρολ Πίντερ έγραψε και ένα καταπληκτικό ποίημα, ποίημα πια, με τίτλο «Θάνατος». Θάνατος. Πού βρέθηκε ο νεκρός? Ποιος βρήκε τον νεκρό? Ήταν νεκρός ο νεκρός όταν βρέθηκε? Πώς βρέθηκε ο νεκρός? Ποιος ήταν πατέρας ή κόρη ή αδελφός ή θείος ή αδελφή ή μητέρα ή γιος του νεκρού που εγκαταλείφθηκε? Ήταν νεκρός ο νεκρός όταν εγκαταλείφθηκε? Εγκαταλείφθηκε ο νεκρός? Ποιος τον εγκατέλειψε? Ήταν γυμνός ο νεκρός ή ντυμένος για ταξίδι? Τι σας έκανε να δηλώσετε νεκρό τον νεκρό? Δηλώσατε νεκρό τον νεκρό? Πόσο καλά γνωρίζατε τον νεκρό? Πώς γνωρίζατε ότι ο νεκρός ήταν νεκρός? Τον πλύνατε τον νεκρό? Του κλείσατε και τα δυο του μάτια? Τον θάψατε τον νεκρό? Τον εγκαταλείψατε? Τον φιλήσατε τον νεκρό? Αλλάζουμε λοιπόν κλίμα, γιατί είναι Σαββάτο βράδυ και θέλω να είναι όμορφο σαν και αυτό που ακούμε.

Δεν υπήρξαν πολύ μεγάλες διφωνίες στην ελληνική μουσική, αλλά αυτή τουλάχιστον είναι η μεγαλύτερη. Στέλιος Καζαζίτης, Μαρινέλα. Είχαμε και το Καβάλα με τη Ρία Κούρτη. Είχαμε και μια-δυο ακόμα. Κώστας Χατζής με τη Μαρινέλα. Θα το ακούσουμε μετά.

είχε το μεγάλο Τάσο Λιβαδίτη, μεγάλο στην κυριολεξία ποιητής και ένας ποιητής που αγαπούσε πάρα πολύ και ο Ρίτσος και η αριστερά αλλά και όλοι οι Έλληνες. Όπως όλοι αυτοί οι άνθρωποι, έτσι και ο Λιβαδίτης δέλεψε δημοσιογράφος πολύ καιρό. Μας έχουν τιμήσει ρε στη δουλειά μας Παπαδιαμάντης, Βάρναλης, Λιβαδίτης και εμείς δεν σκεφτόμαστε τι κληρονομιά κουβαλάμε.

Στα παλιά χρόνια λέγαμε πολλές φορές στις γυναίκες πόσο τις αγαπάμε. Και χαιρόντουσαν. Σήμερα, άμα πεις πόσο τις αγαπάς στις γυναίκες πολλές φορές, βαριούνται.

τεράστια φωνή η Τζένι Βάνου. Αν τραγουδούσε και έντεχνα τραγούδια αργότερα με συνθέτες όπως ο Δωράκης ή ο Χατζηδάκης, θα εθεωρείται από τις μοναδικές περιπτώσεις το τραγούδι μας. Εμείς οι Μακεδόνες της Θεσσαλονίκης την αγαπάμε και για κάτι άλλο. Ερωτεύτηκε θανασίμως ένα παιδί από τη Θεσσαλονίκη, τον Γιώργο Χρωμιδόπουλο, και αυτό το ειδήλιο μας έκανε όλους να εμπνεώμαστε ότι μπορούμε να είμαστε με τη Τζένι Βάνου ή τις αντίστοιχες φωνές.

0: Το θρυλικό ντουέτο λοιπόν, Κώστας Χατζής, ο γλυκύτερος γύφτος του κόσμου για μένα, έτσι έλεγα, και χαιρότανε, και Μαρινέλα.
1: Πώς να φύγεις, δεν μπορείς.
0: Συγγνώμη, δεν είναι ο Κώστας Χατζής, είναι ο Λουίς Άμστρονγκ.
2: Πάλι από την αρχή λάθος. Από την αρχή λάθος. Πώς να φύγεις. Α, καλά το είπα.

υπήρχαν και αυτά κάποτε στο ελληνικό τραγούδι. Γεμίζαν τις μπουάτς στην πλάκα, οι νύχτες ήταν μαγικές, οι μέρες ήταν μαγικές.

0: μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αυτό το τραγούδι, σημαδιακό θα έλεγα, από τα ωραιότερα του Τζον Λένον, ο Χραουνάκης το θεωρεί το ωραιότερο, το αφιερώνω στο φωτόβεντρο του Πασόκ, τον Κώστα Λαλιώτη, και στο φωτόβεντρο του Λαλιώτη, την αγαπημένη μας Μαρίνα.

Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα, που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη, που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη, που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά.

0: χωρίς ο Θωμάς με τη Βαρβάρα.
1: Αυτό το τραγούδι είναι αυτό που γράφουμε χωρίς λόγια.
0: Και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα έφτιαξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι. Και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη.

0: μου.
1: Γιατί τόση επιμονή του Δήμου Μούτση με τα βιολιά? Γιατί ο ίδιος ήταν καταπληκτικός βιολιστής, Αριστούχος του Ιωδίου Αθηνών. Και εγώ, επειδή σήμερα άφησα ένα μεγάλο μέρος εκπομπής για την νεολαία, είπα να πω και να κλείσω με αυτό που το διάβασα από την φίλη Βιβί Βασιλοπούλου και μου επιτρέπει να το πω, ένα κείμενο πάρα πολύ μικρό και πάρα πολύ ωραίο. Η σημερινή έφηβη δεν είναι τα παλιόπαιδα, τα τίθασα του Συφόρου, ούτε τα τρομερά παιδιά του Κοκτώ, ούτε οι αλήτες στην τιμωρητική κοινωνία του Φουκώ. Είναι ένα σώμα από το σώμα μας και μάλιστα η προέκταση του δικού μας στο άμεσο μέλλον. Είναι το νοσοποιητικό, τα γονίδια των ασθενειών μας, η δύναμη και η αδυναμία μας. Εάν αδιαφορήσουμε, τότε θα μπορούμε να μιλάμε για αυτοτιμωρητική κοινωνία. Δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι αυτό που θέλουμε. Αυτό το τραγούδι ήθελε να το πει ο Στέλιος Καζατζίδης, γιατί είναι του Ακυπάνου, ένα από τα ωραιότερα, αλλά το είπε Μανώλη Μητσιάς, υπέροχα.

0: αφιερωμένο στο Βασιλάκι που είναι απέναντί μου και με βοήθησε πάρα πολύ, και στην Ιωάννα που είναι εκεί πέρα και τη βλέπω πανέμορφη και σηκώνει το χέρι.
1: Βρέαστο τρελό, στην τρέλα.
0: Τα παιδιά αυτά είναι τελείως νομάλου βέβαια, αλλά δεν ξέρω αν είναι καλό κι αυτό.

Άλλη απάντηση πάλι. Άκες πάνω και εδώ. 7 νομά σε ένα δωμά. Στη χωριακή ευελιξία τεράστια και ευφυΐα

αυτή την τραγουδάρα την αφιερώνω σε μένα. Αυτόν τον τεράστιο Μάνο Ξυδού τον είδα στη Φλόρινα στις Πρέσπες μια φορά και είναι από τις ωραιότερες εικόνες που έχω από ένα σολίστα πάνω στην εξέδρα.

Έγινε λάθος, αναλαμβάνω την ευθύνη. Είναι βέβαια το τραγούδι αυτό. Είναι με τους Pix Lax όμως, όχι με τον Ξηδού. Ο Ξηδός είναι ταξιδεύει στους ουρανούς.

Δεν ήταν αυτό που ήθελα. Αφιερωμένο όμως αυτό στην πατρίδα μου το Αμίντιο, που σήμερα έχει πανηγύρι, τριήμερο πανηγύρι. Σήμερα, χθες, αύριο. Είναι πολύ μακριά από μένα και μπορώ να πω ότι εσύ εκεί. Αλλά εγώ δεν είμαι εδώ με ένα αντίγραφο, είμαι ο ίδιος με την ψυχή μου, Αμιντιώτης. Αφιερωμένο και στη Διαμάντο και στη Ζέφη και στην Ελισάβετ, όλα τα Πασοκάκια.

σιγά σιγά να μαζεύουμε τα μπογαλάκια μας. Και πάμε να δούμε και λίγο την ΑΕΚ απόψε και τον Ολυμπιακό αύριο που παίζουν μεγάλα παιχνίδια. Ξαναγύρισε το ποδόσφαιρο.

στο παιδί αυτό που έφυγε πριν από λίγο καιρό και πέρασε μήνας και σπαράζει ακόμα την Ελλάδα, και σε εσάς όλους που με ακούσατε απόψε, ραντεβού το ερχόμενο, ραντεβού αύριο μάλλον, το απόγευμα στις 5 με 7 έχουμε μια εξαιρετική εκπομπή. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής, με θυμών πάντα η αγάπη τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αστάθμητος παράγων με τον Χρήστο Χωμενίδη.
2: Είναι αλήθεια, είναι 1 και 7 το μεσημέρι του Σαββάτου και είμαι πάλι κοντά σας. Είστε πάλι κοντά μου. Είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης. Είναι η εκπομπή Αστάθμητος παράγων. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-016-1046 και μπορείτε βεβαίως να στέλνετε μηνύματα Viber ή WhatsApp 698-104-1046 ή Mega News 104,6. Και αυτή που ακούτε είναι η μέγιστη Περουβιάνα τραγουδίστρια Όμα Σουμάκα.

Η εβδομάδα που πέρασε σημαδεύτηκε, νομίζω ορίστηκε, από την επίσκεψη του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών και υπεύθυνου ασφαλείας στην Αθήνα. Και από το λόγο του στην Πνίκα. Αυτό θα τα πούμε αργότερα. Ας ακούσουμε πρώτα το τραγούδι το οποίο είναι ο ανεπίσημος ύμνος του Τραμπ και του Μάγκα, του Make America Great Again, και το οποίο όποτε γίνεται εκδήλωση, πάρτι, συγκέντρωση κτλ, ο ίδιος ο Τραμπ χορεύει με αυτό το καταπληκτικά χαριτωμένο τρόπο του. Το τραγούδι το YMCA. Τον Village People. Τραγούδι του 1978.

Ιγνίτο YMCA, δηλαδή τον Διεθνή Οργανισμό των Χριστιανών Νέων, ο οποίος εκτός από τη Χάνθη Θεσσαλονίκη έχει και ένα καταπληκτικό κτίριο, ευλυματικό κτίριο στο Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη. Η λεπτομέρεια η οποία δεν ξέρω, αποκλείται να διαφεύγει από τον Τραμπ, από τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι ότι το τραγούδι αυτό είναι ένας γκέι ύμνος. Δηλαδή δεν χρειάζεται να διαβάσεις πολύ κάτω από τις γραμμές για να καταλάβεις τι λέει. Ας το ακούσουμε πάλι. Ήταν μια από τις πρώτες καλλιτεχνικές εκφράσεις της των ΛΟΑΤΚΙ. Τώρα πώς το πήρε ο Τραμπ, ας πούμε, και το έκανε δικό του τραγούδι.

Καλά, έχουμε και ελληνικό αντίστοιχο πριν από πάρα πολλά χρόνια. Ότι υπήρχε ένα τραγουδάκι που έλεγε Γρίβας, Γρίβαμ σε θέλει ο βασιλιάς, σαν τι να θέλει ο κερατάς. Ο Γρίβας ήταν ένας επαναστάτης ή πραξικοπηματίας του 19ου αιώνα. Και αυτό το τραγούδι, το Γρίβαμ σε θέλει ο βασιλιάς, σαν τι να θέλει ο κερατάς, το είχαν κάνει οι βασιλόφρονες ύμνο του. Ύμνο τους.

πάση περιπτώσει, αφήχθη ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών και Σύμβουλος Ασφαλείας, Εθνικής Ασφάλειας, γεννημένος το 1971 από γονείς Κουβανούς, οι οποίοι κατά τα φαινόμενα δεν είχαν φύγει από την Κούβα επειδή ασφιχτιούσαν με το καθεστώς του Φιντελ Κάστρο, είχαν μεταναστεύσει στο Μαϊάμι νωρίτερα. Χαρήκαμε εμείς που θα ήρθε μουσαφίρης εδώ και δεν πήγε και στη φιλενάδα μας Τουρκία. Το θεωρήσαμε μια εξαιρετική ένδειξη εύνοιας εκ μέρους των ΗΠΑ.

Και ανέβηκε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα και απίθυνε ομιλία βαρισίμαντη προς την ανθρωπότητα ή τουλάχιστον προς το δυτικό κόσμο. Να θυμίσω στους παλαιότερους ότι εκεί πέρα μας είχε έρθει ο Απόστολος Παύλος και είχε κάνει μια πρώτη εισαγωγή στο χριστιανισμό του αθηναϊκού ακροατηρίου. Οι περισσότεροι Αθηναίοι τον κοιτάξανε μάλλον συγκαταβατικά. Ένας πίστεψε και αυτός ο ένας έγινε ο πολιούχος της Αθήνας, ο Άγιος Διονύσιος. Μετά από κάποια χρόνια πήγε και ο Κολοκοτρώνης, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, και απίφθινε μια ομιλία με συμβουλές προς τους νέους Έλληνες μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους και λίγο πριν τον πάρει κοντά του ο Θεούλης, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.

Οπότε και ο Μαρκ Ρούμπιο λέει θα επιλέξω ας πούμε αυτό το χώρο με φόντο τον Ιερό Βράχο και θα έχω μια καταπληκτική εικόνα ούτως ώστε να φανεί ότι εγώ είμαι ο μέλλον ηγέτης του δυτικού κόσμου.

Δεν ξέρω αν την ακούσατε όλη την ομιλία. Εγώ την άκουσα και πραγματικά τράβαγα τα μαλλιά μου, τα πολλά και ωραία μαλλιά μου, διότι ήταν όλα λάθος. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιοι θεώρησαν ότι είναι μια βαρισίμαντη και ιστορική ομιλία και την προσκύνησαν σχεδόν. Τη στιγμή που ο κύριος Ρούμπιο ή δεν ξέρει ή πολιτικά τον εξυπηρετεί να δημιουργεί ένα ιστορικό αφήγημα το οποίο διασταυλώνει πλήρως την ιστορική πραγματικότητα. Ύμνησε, ας πούμε, την Ελλάδα, την Αθήνα, την αρχαία Ελλάδα, την αρχαία Αθήνα, αλλά παρέλειψε εντελώς, δεν το ανέφερε ούτε μία φορά, ότι η βάση στην οποία, από την οποία ξεκίνησε, ας πούμε, αυτό το πολιτιστικό μπάμ, ας πούμε, αυτή η μοναδική πολιτιστική έκρηξη και άνθηση του 5ου π.Χ. αιώνα στην Αθήνα, ήταν η δημοκρατία. Η σιγωρία, η ισονομία. Αυτή η καταπληκτική φράση, την οποία επισημαίνει και τονίζει και υπογραμμίζει ο Κορνήλιος Καστοριάδης, το έδοξεν τη Βουλή και το Δήμο, που σημαίνει ότι δεν παραδεχόμαστε, ξέρω εγώ, ότι δεν κυβερνόμαστε από μια ανώτερη δύναμη, από έναν θεό του οποίου φερέφωνο είναι ο βασιλιάς ή ο δικτάτορας, ο τύραννος. Κυβερνόμαστε αφεαυτόν, από τους ίδιους τους εαυτούς μας, και είμαστε πολίτες και ως πολίτες παίρνουμε τις αποφάσεις που αφορούν το παρόν και το μέλλον της πόλης. Θα μου πεις τώρα, μπορεί να το πει αυτό ένας άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί μια κυβέρνηση της οποίας ο επικεφαλής κατένευσε στο οπερετικό εκείνο πραξικόπημα το, πότε ήταν, το 24, που μπούκαν, όχι το 24, νωρίτερα, που μόλις βγήκε ο Biden, ο αντίπαλός του, κέρδισε τις εκλογές, μπουκάρανε κάτι τρελαμένοι δικοί του με κέρατα, με προβιές, με τσεκούρια στο Καπιτόλιο και κάνανε μια προσπάθεια ανατροπής, ας πούμε, της δημοκρατικής τάξης στην Αμερική. Συνεπώς, ένας εκ των κοντινότερων του Ντόναλντ Τραμπ, όταν μιλάει περί δημοκρατίας, εννοεί κάτι προφανώς εντελώς διαφορετικό από ό,τι ήταν η Αθηναϊκή Δημοκρατία, στην οποία εξάλλου οι ηγέτες δεν έχτιζαν ούτε ανάκτορα, ούτε καλελάργο, ούτε προδικά μέγαρα. Δεν ξέρουμε πού έμενε που κατοικούσε ο Περικλής με την ασπασία του, ο οποίος ήταν ο αναμφισβήτητος ηγέτης της Αθήνας στη χρυσή εποχή του, εποχή της. Ξέραμε ότι όλα τα κεφάλαια, όλα τα χρήματα έπεσαν για να ανοικοδομηθεί η Ακρόπολη και να γίνει αυτό το καταπληκτικό αθάνατο μνημείο, το οποίο προφανώς δεν έχει καμία σχέση με τις πυραμίδες, τις φαραωνικές πυραμίδες, ούτε με τις γοτθικές εκκλησίες που ανέφερε ο Ρούμπιο, είναι στο μέγεθος του ανθρώπου, στο ανθρώπινο μέτρο. Διότι κάτι άλλο το οποίο μας αφήνει ως παρακαταθήκη η αθηναϊκή εμπειρία του χρυσού αιώνα είναι η φράση «παντών μέτρων άνθρωπος». Δηλαδή ότι στη τελική ανάλυση τα πάντα καταλήγουν στον άνθρωπο.

Μας είπε και για τον άλλη πατάτα φοβερή, ότι λέει ο Αχιλλέας έμεινε και πέθανε. Ο Αχιλλέας, ο ήρωας του Ομήρου, ας πούμε, της Ιλιάδας, έμεινε και πέθανε στην Ιλιάδα, σκοτώθηκε από φιλοπατρία. Ενώ στην πραγματικότητα όντως του έγινε μια πρόταση από τους θεούς, δια της μαμάς του, της Θέτιδας, να φύγει, να γυρίσει στην πατρίδα του και να μείνει βασιλιάς 100 χρόνια, 200 χρόνια και να τα έχει όλα και να ζει σε συνθήκες ειρήνης και τα λοιπά και ευδαιμονίας. Και ο Αχιλλέας την απέρριψε διαρρήδην, λέγοντας τη φράση ότι αν το κάνω αυτό θα είμαι άχθος αρούρης, δηλαδή βάρος περιττό πάνω στη γη. Αλλά τι είπε, γιατί το έκανε αυτό, από φιλοπατρία? Όχι, φίλες και φίλοι, και το ξέρετε, το έκανε διότι δεν ήθελε να αφήσει τον θάνατο του κολλητού του, του πιο δικού του ανθρώπου, του Πάτροκλου, ατιμόρυτο. Για τον φίλο το έκανε ο Αχιλλέας, όχι για τους Έλληνες.

Και βεβαίως έμεινε και σκοτώθηκε ο Αχιλλέας. Το σκότωσε κατά ηρωνία της τύχης ο Πάρης, έτσι. Ο Πάρης που είχε κλέψει την ωραία Ελένη και ο οποίος δεν είχε και σπουδαία συμμετοχή στον πόλεμο, τον Τροϊκό. Και πήγε στον Άδη και στον Άδη τον συνάντησε ο Οδυσσέας στην Οδύσσια, στην Αίκια, όταν κατέβηκε στη χώρα των νεκρών. Και του λέει ο Οδυσσέας του Αχιλλέα: «Και δώρε μπαγάς αρχηγός είσαι, βασιλιάς». Και τον αποστομώνει πικρά ο Αχιλλέας, απαντώντας του ότι καλύτερα να είσαι ο τελευταίος δούλος, ο μεγαλύτερος φουκαράς, η τελευταία, το πιο δυστυχές πρόσωπο πάνω στην επιφάνεια της γης, παρά να είσαι βασιλιάς στους πεθαμένους. Και σταματώ για να ακούσουμε λίγο David Bowie.

Και θα με ρωτήσετε τώρα, εντάξει, τα είπε αυτά όλα λάθος, λες φίλε μου, χομ-χομ, αλλά τι θα ήθελες να ακούσεις την Πνίκα, ποιο θα ήταν το ιδεώδες, η ιδεώδης ομιλία για σένα. Αφού σας υπενθυμίσω τρόπους επικοινωνίας, το τηλέφωνο του σταθμού είναι 211-016-1046 και μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp στο 698-104-1046 ή Mega News 104,6. Αφού υπενθυμίσω ότι είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης στον Αστάθμητο Παράγοντα, θα σας πω ποια ομιλία, θα προσπαθήσω να σας την απαγγείλω κιόλας, ποια ομιλία για μένα θα τέριαζε απόλυτα στο δημοκρατικό πνεύμα της Αθήνας.

Η ομιλία την οποία έκανε στο φινάλε της ταινίας «Ο Μεγάλος Δικτάτορας» ο Τσάρλι Τσάπλιν. Ο οποίος υποδίεται έναν κουρέα, έναν απλό κουρέα, που τυχαίνει να μοιάζει πάρα πολύ, να είναι σωσίας του δικτάτορα. Γίνεται εκεί μια παρεξήγηση και καλείται αυτός ο απλός άνθρωπος να εκφωνήσει ένα λόγο μπροστά σε απέραντα πλήθη. Και λέει τα εξής καταπληκτικά. Λυπάμαι, λέει, αλλά δεν θέλω να γίνω αυτοκράτορας. Αυτή δεν είναι δική μου δουλειά. Δεν θέλω να κυβερνήσω ούτε να κατακτήσω κανέναν. Θα ήθελα να βοηθήσω τους πάντες αν είναι δυνατόν. Εβραίους, εθνικούς, μαύρους, λευκούς. Όλοι θέλουμε να βοηθάμε ένας τον άλλον. Η ανθρώπινη υπάρξη είναι έτσι. Θέλουμε να ζούμε την ευτυχία των άλλων, όχι με τη δυστυχία τους. Δεν θέλουμε να μισούμε και να περιφρονούμε ένας τον άλλον. Σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει χώρος για όλους. Και η γη είναι αρκετά πλούσια ώστε να μπορεί να προσφέρει σε όλους. Ο τρόπος ζωής, συνεχίζει ο Τσάρλι Τσάπλιν, θα μπορούσε να είναι ελεύθερος και όμορφος. Αλλά χάσαμε το δρόμο. Η απληστία δηλητηρίασε τις ψυχές των ανθρώπων, οχύρωσε τον κόσμο με μίσος. Μας οδήγησε με στερεοτυπικό βηματισμό στη δυστυχία και στα λουτρά αίματος. Αναπτύξαμε ταχύτητα, αλλά κλειστήκαμε στον εαυτό μας. Τα μηχανήματα προσφέρουν αυθονία, μας άφησαν στη στέρηση. Η γνώση μας έκανε κυνικούς, η εξυπνάδα μας σκληρούς και άσπλαχνους. Σκεφτόμαστε πάρα πολύ και νιώθουμε πολύ λίγο. Περισσότερο από την εξυπνάδα χρειαζόμαστε την ευγένεια και την καλοσύνη. Χωρίς αυτές τις ιδιότητες η ζωή θα γίνει αφόρητη και όλα θα χαθούν. Σε όλους, σε όσους μπορεί να με ακούσουν, λέω, μην απελπίζεστε. Το μίσος των ανθρώπων θα περάσει, οι δικτάτορες θα πεθάνουν και η εξουσία που πήραν από το λαό θα επιστρέψει στο λαό. Και όσο οι άνθρωποι πεθαίνουν, η ελευθερία δεν θα χαθεί ποτέ. Στρατιώτες, μην παραδίνεστε σε κτίνη. Άνθρωποι που σας περιφρονούν, σας υποδουλώνουν, που ρυθμίζουν τις ζωές σας, σας λένε τι να κάνετε, τι να σκεφτείτε και τι να νιώσετε, που σας γυμνάζουν, σας βάζουν σε δίαιτα, σας συμπεριφέρονται σαν να είστε κτίνοι, σας χρησιμοποιούν σαν τροφή για τα κανόνια. Μην παραδίνεστε σε αυτούς τους αφύσικους ανθρώπους. Ανθρώπους μηχανές, με μυαλά μηχανές και καρδιά μηχανές. Δεν είστε μηχανές, δεν είστε κτίνοι. Είστε άνθρωποι. Έχετε την αγάπη και την ανθρωπιά στις καρδιές σας. Δεν μισείτε. Μόνο οι ανεπιθύμητοι μισούν, οι ανεπιθύμητοι και οι αφύσικοι. Στρατιώτες, μην πολεμάτε για τη σκλαβιά. Πολεμήστε για την ελευθερία. Έτσι έλεγε ο Τσάρλι Τσάπλιν, ο Σαρλό, το 1940, και νομίζω ότι αυτή η ομιλία στο φινάλε της ταινίας «Ο Μεγάλος Δικτάτορας», μακάρι να εκφωνούνταν στην πνίκα από κάποιον μεγαλόσχημο, και να απευθυνόταν στους σημερινούς λαούς της ανθρωπότητας.

Και μια και αναφέραμε τον Σαρλό, τον Τσάρλι Τσάπλιν, ο οποίος νομίζω ότι ήταν από τους πιο πληκισμένους, πιο ταλαντούχους, πιο χαρισματικούς ανθρώπους που έχουν περάσει από το καλλιτεχνικό στερέωμα πάντα, ανέκαθεν. Θα σας κάνω ένα μικρό quiz. Να μου στείλετε με μήνυμα στο Viber και στο WhatsApp στο 698-104-1046 ή meganews104.6 να μου στείλετε τον τίτλο μιας ταινίας μεγάλου μήκους του Charlie Chaplin. We'll όποιοι στείλουν κάτι σωστό θα κερδίσουν, δεν σας λέω τώρα τι.

94,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πάλι μαζί, Χρήστος Χωμενίδης, αστάθμητος παράγων, Mega News 104,6. Η επικοινωνία μας γίνεται τηλεφωνικά στο 211-016-1046 ή με μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp 698-104-1046 ή Mega News 104,6. Και αυτός βεβαίως, δεν ξέρω αν το αναγνωρίσατε, είναι ο φιλαράκος μας, ο Mick Jagger. Και το quiz το οποίο ακόμα παίζει, ας πούμε, είναι να μου γράψετε μία ταινία την οποία έχει σκηνοθετήσει ο Charlie Chaplin.

Στο μεταξύ ακούσαμε συζητήσεις ότι τα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν στο τηλέφωνο και αποφάσισε να άρει το εμπάργκο εν πάση περιπτώσει και να αρχίσει να εισάγει καύσιμα από τη Ρωσία. Τι ωραία. Και ήταν, λέει, ενοχλημένος Ντόναλντ Τραμπ διότι η Ουκρανία είχε παραβιάσει, είχε αγνοήσει τις εκκλήσεις του να μην βομβαρδίζει δηληστήρια ρώσικα. Θα έπρεπε δηλαδή η Ουκρανία να πει όχι δε, τα ρώσικα δηληστήρια είναι ιεροί τόποι. Ενώ τα πάρκα στο Κίεβο και τα εμπορικά κέντρα στην Οδυσσό δεν είναι. Αυτοί να μας βαράνε άμαχο πληθυσμό και εμείς να είμαστε παναγίτσες.

Αλλά βέβαια το πρώτο το οποίο ενδιαφέρει τον Ντόναλντ Τραμπ είναι τα λεφτά, τα φράγκα, πεκούνια. Στα ισπανικά. Το δε κωμικό τραγικό είναι ότι για μία ακόμα φορά φαίνεται προεξοφλείται από τους ειδικούς ότι αυτή του η κίνηση δεν θα έχει καμία ουσιαστική συνέπεια ή πολύ μικρή. Δηλαδή κάνει εντυπωσιακά πράγματα τα οποία τελικά ή του γυρίζουν μπούμεραγκ ή δεν έχουν αποτέλεσμα. Πήγε, εισέβαλε στο, προσπάθησε να εισβάλλει στο Ιράν, ξεκίνησε αυτό το πόλεμο, παρεσύρθε λένε από τον Νετανιάχου και τώρα δεν μπορεί να το κλείσει. Και σκέφτεται, ψάχνει και τα λοιπά, απειλεί, εκρήγνεται, τα μαζεύει μετά. Τι μας βρήκε εν ολίγης. Πολλά χαιρετίσματα στη Βοστόνη, στην Ιουλία Γράψα, που με ακούει ενώ ετοιμάζεται για εφημερία στο νοσοκομείο. Και αν σκεφτεί κανείς, στην Βοστόνη είναι πολύ νωρίς. Τι ώρα είναι η Ιουλία Γράψα εκεί πέρα, είναι 7-6 το πρωί. Εν πάση περιπτώσει, καλά, μετά τον Τραμπ, αν είχε κάποιος να διαλέξει μεταξύ, αν υποθέσουμε ότι ξαναβγαίνει Ρεπουμπλικάνος και αν υποθέσουμε ότι οι δύο αντίπαλοι θα είναι ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος, ο αντιπρόεδρος του και ο Ρούμπιο, είναι νομίζω πολύ προφανές ότι ο Ρούμπιο είναι το μικρότερο κακό. Θα μου πείτε, έχω πιάσει τώρα μια κουβέντα περί της αμερικάνικης ιστορίας, ας πούμε, η οποία ίσως και να μην απασχολεί πάρα πολύ κόσμο στην Ελλάδα και σίγουρα ως είδηση μαγνητίζει πολύ λιγότερο από ότι ο καυγάς μεταξύ Καρβέλα και Βύση, Βύση και Καρβέλα. Στο για τον οποίο καυγά, χωρίς να είμαι σε θέση να πάρω θέση, δεν είμαι σε θέση να πάρω θέση, ωραίο. Έχω να κάνω δύο σχολεία. Πρώτον, ότι είναι σχεδόν συγκινητικό να βλέπεις δύο ανθρώπους μιας κάποιας ηλικίας να τσακώνονται σαν έφηβοι. Και δεύτερον, ότι όταν κοινή γνώμη παθιάζει τόσο πολύ με αυτό το θέμα, μάλλον φαίνεται σαν να μην έχει πιο ζωτικά προβλήματα. Με κάθε επιφύλαξη το τελευταίο. Εξήμιση το πρωί είναι στη Βοστόνη, μας έγραψε αμέσως η Ιουλία Γράψα, και αλλά έχει ξυπνήσει από τις 4.30 για να προετοιμαστεί για την εφημερία της στο νοσοκομείο. Όλα τα καλά, Ιουλία, μακάρι τα πράγματα να είναι να κυλήσουν ήρεμα.

Έγινε κατά τη βδομάδα που μας πέρασε και το συνέδριο του Βήματος και του Πανεπιστημίου Αθηνών στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα την Αθήνα, το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον της. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον, δηλαδή όσοι το παρακολούθησαν κερδισμένοι βγήκανε, μάθαν πράγματα. Μίλησα εκεί πέρα τέτα τέτ σε ένα πάνελ με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη Δούκα.

και έβγαλα και δύο ειδήσεις. Η πρώτη είδηση είναι ότι δεν αποκλείει καθόλου να είναι και πάλι υποψήφιος δήμαρχος. Η άλλη είδηση που μας αφορά πολύ περισσότερο είναι ότι υπάρχουν 40.000 κλειστές, λέει, κατοικίες στην Αθήνα παρά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και τις οποίες θα έπρεπε να απελευθερώσει, να βρει έναν τρόπο η κυβέρνηση να τις θέσει στη διάθεση των ανθρώπων. Των ανθρώπων οι οποίοι πλήττονται από τα πανάκριβα νίκια. Προχώρησε ακόμα περισσότερο δήμαρχος Δούκας, είπε ότι κατά τη γνώμη του η κυβέρνηση δεν το κάνει αυτό διότι εξυπηρετεί συμφέροντα. Δεν απελευθερώνει τις κλειστές κατοικίες προκειμένου να διατηρούνται ψηλά τα ενίκια.

Όντως είναι τεράστια αυτή η κρίση, ας πούμε, της στέγης σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Αθήνα. Όντως υπάρχει κίνδυνος το κέντρο της πρωτεύουσας να μετατραπεί, όπως έχει συμβεί σε πολλές άλλες χώρες, σε ένα τουριστικό σκηνικό, να απευθύνεται το κέντρο και τα σπίτια του μόνο σε περαστικούς, οι οποίοι κάθονται για 2-3 μέρες και νοικιάζουν Airbnb. Απ' την άλλη μεριά, μην ξεχνάμε ένα δεδομένο, ότι στην Ελλάδα η ιδιοκατοίκηση είναι πιο ψηλή από οπουδήποτε σχεδόν στην Ευρώπη. Πριν από κάποια χρόνια έφτανε το 80%, δηλαδή το 80% των ανθρώπων κατοικούσαν σε δικό του σπίτι. Τώρα έχει μειωθεί, δεν ξέρουμε πόσο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο ενοικιαστής, ο οποίος αγανακτεί με το ύψος του ενοικίου, σε αρκετές περιπτώσεις έχει και ο ίδιος ένα σπίτι που νοικιάζει και είναι σπίτι νοικοκύρης και εκεί πέρα δεν ξέρω πώς συμπεριφέρεται. Μην με παρεξηγήσετε, δεν λέω ότι, ξέρεις, υπάρχει μια μαζική υποκρισία, αλλά δίνω απλώς και αυτή την παράμετρο.

Λένε επίσης ότι, ξέρω εγώ, ότι οι νέοι μέχρι τα 30-35 μένουν στο εφηβικό τους δωμάτιο. Δεν ξέρω και αν, και δεν ξέρω και αν υπάρχουν στοιχεία κατά πόσο έχει περάσει στην Ελλάδα η κουλτούρα της συγκατοίκησης, δηλαδή ότι εντάξει, δεν μπορείς να φύγεις και να το σπίτι σου από το πατρικό σου και να νοικιάσεις ένα ολόκληρο διαμέρισμα, αλλά αυτό το οποίο γίνεται κατά κόρον στο εξωτερικό είναι ότι πιάνουν 2-3 φίλοι και παίρνουν ένα σπίτι, το νοικιάζουν και ο καθένας έχει το δωμάτιό του και μοιράζονται σαλόνια, κουζίνες και μπάνια. Υπενθυμίζω το quiz. Να μου γράψετε μια ταινία την οποία, τον τίτλο μιας ταινίας την οποία έχει σκηνοθετήσει ο Τσάρλι Τσάπλιν. Μηνύματα στο Viber, στο WhatsApp 698 104 104 6 ή Mega News 104 6.

Αυτό το τραγούδι που έχω βάλει λέγεται When I Kiss the Teacher, είναι το Νάμπα. Φαντάζομαι ότι ως πάρα πολλά τραγούδια και ταινίες και βιβλία του παρελθόντος, σήμερα με την πολιτική ορθότητα θα είχε απαγορευτεί, δεν θα είχαν τολμήσει καν να το γράψουν. Άκου, φίλησα το δάσκαλο. Άμα φιλείς το δάσκαλο και δεν σε χαστουκίσει ο δάσκαλος επί τόπου ή δεν φύγει ντροπιασμένος, κινδυνεύει να απολυθεί και να πάει φυλακή. Έχουν σκληρύνει τα ήθη, φίλες και φίλοι.

Και το παρελθόν, ό,τι κάναμε κάποτε, τώρα πρέπει να σβήνει και από τη μνήμη των ανθρώπων. Δηλαδή, σε παλιές φωτογραφίες, τα τσιγάρα, όταν κάποιος κρατάει τσιγάρο, πλέον το διαγράφουν, το κόβουν, το σβήνουν.

Θα μου πείτε, η αλήθεια είναι και το λέω για καλό, το τσιγάρο, το κάπνισμα έχει γίνει μπανάλ πλήρως. Δηλαδή κοιτάω ας πούμε σε μέρη που πηγαίνω να φάω, να πιω ένα καφέ, ελάχιστοι καπνίζουν ή ατμίζουν. Εντάξει, το άτμισμα είναι πιο της μόδας ειδικά στους νέους. Αλλά η εξάρτηση του ανθρώπου, της ανθρωπότητας από το καπνό, η οποία ξεκίνησε νομίζω 14ο αιώνα, όταν βρήκαν το φυτό καπνός, ίσως να ήταν και μετά την ανακάλυψη της Αμερικής, η εξάρτηση αυτή μάλλον τελειώνει.

Βεβαίως, τώρα δεν ξέρω αν μας ακούει και η φίλη μας η γιατρός η Ιουλία Γράψα από τη Βοστόνη. Είχα πάει, ήμουνα στην Αμερική πριν από 1,5 χρόνο και μου λέγανε πω στην Ελλάδα καπνίζετε ακόμα, μα τι κάφρι είστε. Και τους απάντησα εγώ τώρα, εσείς που δεν καπνίζετε καθόλου θα είστε, θα σκάτε από υγεία. Όχι, μου ομολόγησαν, δεν σκάμε από υγεία, διότι έχουν ανέβει πάρα πολύ τα παραστατικά καρκίνου του πεπτικού συστήματος και μάλιστα σε νέους.

Έχουμε μπει στο τελευταίο 8 λεπτό της εκπομπής. Καλά, μη στεναχωριέστε, θα είμαι και αύριο εδώ. Στη μία το μεσημέρι. Και δεν μπορώ να μην αναφέρω, να μην κάνω και ως γραφέας δηλαδή, ένα σχόλιο για το φετινό βραβείο Νόμπελ.

την καταπληκτική Ann Carson. Καναδί, ποιήτρια και, και πεζογράφος, μάλλον υβριδική, έχει κάνει τα πάντα. Έχει φτιάξει, έχει γράψει, έχει πλάσει ένα υπέροχο βιβλίο, το οποίο το κρατώ αυτή τη στιγμή στα χέρια μου, αν με βλέπατε πως το κοιτάω. Λέγεται Αυτοβιογραφία του Κόκκινου. Κυκλοφορία από τις εκδόσεις Πατάκη. Και για να δείτε τι άνθρωπος είμαι, τι κυμπάρης τύπος, το δικό μου αντίτυπο θα το αφήσω εδώ πέρα, ώστε να το πάρει ως δώρο ένας από αυτούς, θα πληρώσω σε 3 λεπτά για το, με, από αυτούς που απάντησαν σωστά στο quiz και μου στείλανε στο με Viber ή WhatsApp στο 698-104-104-6 ή meganews104-6 και μου στείλανε μία ταινία, το τίτλο μιας ταινίας που σκηνοθέτησε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συνεχίστε να στέλνετε και εγώ θα κληρώσω και ο τυχερός θα κερδίσει την αυτοβιογραφία του Κόκκινου της φετινής νομπελίστας Ann Carson.

Αύριο θα σας μιλήσω κι άλλο για την Ακάρσον. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η βράβευση. Ενώ σε άλλες νωρίτερα, παλιότερα μάλλον, είχα τις αντιρρήσεις μου, θα μου πεις ποιος με ρώτησε. Τέλος πάντων, ο καθένας περιφέρει την άποψή του. Αλλά είναι πολύ ωραίο δια του Νόμπελ να πέφτει ο προβολέας σε πρόσωπα τα οποία δεν είναι γνωστά, δεν είναι household names που λέμε στα αγγλικά, δηλαδή δεν είναι οι συγγραφείς που θα σκεφτώσουν, οι ποιητές που θα σκεφτώσουν πρώτους. Έστω και αν αυτό σημαίνει ότι θα μείνει χωρίς Νόμπελ ο Μουρακάμι που τόσο μου αρέσει, θα μείνει χωρίς Νόμπελ, έμεινε χωρίς Νόμπελ ο Φίλιπ Ροθ. Η πιο περίεργη απροσδόκητη βράβευση κατά γνώμη μου ήταν του Bob Dylan. Είναι 1:56, λοιπόν, έκανα την κλήρωση από τον εαυτό μου μόνος μου και ο τυχερός είναι ο Τζόρνταν, ο οποίος μας έστειλε ως ταινία ο Τσάρλι Τσάπλιν «Τα φώτα της πόλης» και μάλιστα σημείωσε ότι η πιο δραματική σκηνή ήταν κατά την άποψή της στο τέλος ταινίας, όπου η πρώην τυφλή κοπέλα αναγνωρίζει τον ευεργέτη της που της χάρισε με τα χρήματα την όρασή της. Συνεπώς αφήνω το αριστούργημα της Σαν Κάρσον, αυτοβιογραφία του Κόκκινου, εκδόσεις Πατάκη, στην είσοδο του κτηρίου μας, λεωφόρο Συγκρού 255α, και καλώ τον Τζόρνταν να έρθει να το παραλάβει.

Σας χαιρετώ, σας αγαπώ και σας περιμένω πάλι στο γιατάκι μου, στην εκπομπή μου, στη μία αύριο το μεσημέρι. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους άλλους. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το μεσημεριό μαγκαζίνο με το Ζήση Μούσιο, ο οποίος μπήκε μέσα στο στούντιο χαιρετώντας με υψωμένη γροθιά.

0: Μέγα News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυριακή σήμερα και ακούτε μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου. Στο μικρόφωνο του Mega News 104,6 είναι ο Χρήστος Βασιλόπουλος. Τους ήχους ρυθμίζει ο Γιώργος Κουρδογλανιάν και σήμερα ανοίγουμε τον ελληνικό φάκελο των βραβείων Νόμπελ, μια ιστορία που δεν περιορίζεται στους δύο Έλληνες που τελικά τιμήθηκαν με το σημαντικότερο λογοτεχνικό βραβείο στον κόσμο, γιατί πριν από τον Γιώργο Σεφέρη που βραβεύτηκε το 1963 και τον Οδυσσέα Ηλίτη που ακολούθησε το 1979, αρκετοί Έλληνες συγγραφείς και ποιητές είχαν ήδη προταθεί για τα Νόμπελ και ορισμένοι είχαν αποκτήσει σημαντικούς υποστηρικτές στο εξωτερικό. Μικρές και μεγάλες ιστορίες που σίγουρα θα σας ενδιαφέρουν. Μιλάμε για τον σατυρικό Γεώργιο Σούρη, τον Άγγελο Σικελιανό, τον Νίκο Καζαντζάκη, ενώ αργότερα στα αρχεία συναντάμε τον Στρατή Μυριβίλη και τον Γιάννη Ρίτσο. Έξω από τη λογοτεχνία υπάρχει η ξεχωριστή περίπτωση του Γεωργίου Παπανικολάου, του γιατρού που ανέπτυξε το τεστ ΠΑΠ και προτάθηκε επανειλημμένα για Νόμπελ ιατρικής, χωρίς όμως να βραβευτεί. Η ιστορία έχει επιτυχίες, απογοητεύσεις, ανταγωνισμούς και αρκετούς μύθους. Ο γνωστότερος είναι ότι ο Καζαντζάκης έχασε τον Νόμπελ από τον Αλμπέρ Καμί για μία μόνο ψήφο, ενώ στην περίπτωση του Παπανικολάου έχει υποστηριχθεί ακόμα ότι η Επιτροπή των Νόμπελ τον απέκλεισε είτε από λάθος, είτε επειδή δεν αναγνώρισε εγκαίρως την πραγματική αξία της ανακάλυψής του. Για να ξεχωρίσουμε όμως την πραγματικότητα από το μύθο, πρέπει πρώτα να εξηγήσουμε τι ακριβώς σημαίνει ότι κάποιος προτάθηκε για Νόμπελ, γιατί η συγκεκριμένη φράση πολλές φορές δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις. Μία επίσημη πρόταση δεν σημαίνει ότι ο υποψήφιος έφτασε αυτομάτως στον τελικό γύρο ή ότι έχασε το βραβείο την τελευταία στιγμή. Κάθε χρόνο συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ονόματα και από αυτές τις προτάσεις αρχίζει μια πολύμηνη διαδικασία αξιολόγησης κατά την οποία ο αρχικός κατάλογος περιορίζεται σταδιακά. Δηλαδή πολλοί μπαίνουν, λίγοι βγαίνουν. Η σύγχυση ενισχύθηκε και από ένα κανόνα των Νόμπελ που κρατά κλειστά τα στοιχεία των υποψηφιωτήτων για 50 χρόνια. Μέχρι να ανοίξει ο σχετικός φάκελος, πολλές πληροφορίες κυκλοφορούν χωρίς να μπορούν να ελεγχθούν. Όταν όμως περάσει τα 50 χρόνια, μπορούμε να δούμε ποιος προτάθηκε, ποιος υπέβαλε πρόταση και σε ποια χρονιά έγινε. Και εδώ έχει ενδιαφέρον. Γιατί μέσα σε αυτά τα αρχεία συναντάμε από πολύ νωρίς έναν Έλληνα που σήμερα δύσκολα θα συνδέαμε με τον Νόμπελ. Πρόκειται για τον Γεώργιο Σούρη, τον άνθρωπο που έκανε ποίηση την καθημερινή πολιτική επικαιρότητα και κατάφερε να σατυρήσει με τέτοιο τρόπο το ελληνικό κράτος, ώστε αρκετοί στίχοι του να μοιάζουν να έχουν γραφτεί όχι πριν από 100 και πλέον χρόνια, αλλά μέσα στην τελευταία οικονομική κρίση που βιώνουμε. Ο Γεώργιος Σούρης γεννήθηκε το 1853 στην Ερμούπολη, τη Σύρου. Προερχόταν από οικογένεια που αρχικά είχε οικονομική άνεση. Όταν όμως ο πατέρας καταστράφηκε οικονομικά, ο νέος Σούρης αναγκάστηκε να αναζητήσει διαφορετικό δρόμο και για ένα διάστημα βρέθηκε στη Ρωσία, κοντά σε συγγενή του που ασχολούνταν με το εμπόριο σιτηρών. Επέστρεψε τελικά στην Ελλάδα. Γράφτηκε στη φιλοσοφική σχολή και άρχισε να ασχολείται συστηματικά με τη δημοσιογραφία και φυσικά με τη σάτυρα. Ακόμα και η αποτυχία του να ολοκληρώσει τις σπουδές του έγινε υλικό για ποίηση. Όταν κόπηκε στο μάθημα της μετρικής και δεν κατάφερε να πάρει πτυχίο, δεν προσπάθησε να κρύψει το περιστατικό, αλλά το σατήρησε, επιβεβαιώνοντας ότι μπορούσε να γελά με τους πολιτικούς και την ελληνική κοινωνία, επειδή πρώτα απ' όλα μπορούσε ο ίδιος να γελά με τον εαυτό του. Το 1883 εξέδωσε τον ιστορικό Ρωμιό, μια έμετρη σατυρική εφημερίδα που κυκλοφόρησε για περισσότερες από 3 δεκαετίες. Ο Σούρης παρακολουθούσε την επικαιρότητα και τη μετέτρεπε σε στίχους, σχολιάζοντας κυβερνήσεις, βουλευτές, τραπεζίτες, δημόσιους υπαλλήλους, οικονομικά σκάνδαλα και τις αδυναμίες μιας χώρας που προσπαθούσε να γίνει ευρωπαϊκό κράτος χωρίς να έχει απαλλαγή από τις παλιές της συνήθειες. Μέχρι τώρα το ίδιο κάνει εξάλλου. Αν θέλουμε να καταλάβουμε γιατί απέκτησε

σε τέτοια δημοτικότητα, δεν χρειάζεται να περιγράψουμε τη σατιρά του, καθώς αρκεί να διαβάσουμε μερικούς στίχους, στους οποίους περιγράφει ένα κράτος που δαπανά πολύ περισσότερα από όσα μπορεί να εισπράξει. Ποιος είδε κράτος λιγοστό, σε όλη τη γη μοναδικό, 100 να εξοδεύει και 50 να μαζεύει. Οι στίχοι γράφτηκαν σε μια Ελλάδα που αντιμετώπιζε διαρκή δημοσιονομικά προβλήματα. Δανειζόταν, χρεοκοπούσε και προσπαθούσε να οργανώσει ένα κρατικό μηχανισμό με περιορισμένους πόρους. Αν όμως αφαιρέσουμε τη χρονολογία, δύσκολα αποφεύγουμε το συνειρμό με πολύ πιο πρόσφατες συζητήσεις για ελλείμματα, χρέη και οικονομικές κρίσεις. Ακόμα πιο αιχμηρός ήταν όταν περνούσε από τα δημόσια οικονομικά στη διαφθορά και στη λειτουργία του κράτους και έγραφε: «Να έχει κλητήρες για φρουρά, για να σε κλέβουν φανερά, και ενώ αυτοί σε κλέβουνε, τον κλέφτη να γυρεύουνε». Ο Σουρίς δεν παρουσίαζε όμως το κράτος ως το μοναδικό ένοχο και τους πολίτες ως αθώα θύματα. Η σάτυρά του στρεφόταν εξίσου προς τον νέο Έλληνα, ο οποίος ήθελε να εμφανίζεται εξυγχρονισμένος και ευρωπαϊκός, χωρίς πάντοτε να εγκαταλείπει συμπεριφορές που ο ίδιος κατήγγειλε. Σε ένα από τα χαρακτηριστικά σατυρικά του ξεσπάσματα έγραφε ότι ο Έλληνας θέλει ακόμα, και αυτό είναι ωραίο, να παριστάνει τον Ευρωπαίο. Πριν καταλήξει στην περίφημη αποστροφή: «Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς. Ω Ελλάς ηρώων χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα». Αυτή ακριβώς η καθημερινή και πολιτική σάτυρα έκανε το Σουρί εξαιρετικά δημοφιλή, αλλά δημιούργησε και μια ενδιαφέρουσα αντίφαση όταν άρχισε η προσπάθεια να προταθεί για Νόμπελ λογοτεχνίας. Ο άνθρωπος που επί χρόνια σατήριζε πολιτικούς, τη Βουλή και τη λειτουργία του κράτους, βρέθηκε ξαφνικά να υποστηρίζεται για τη μεγάλη διεθνή διάκριση και από ανθρώπους του ιδίου πολιτικού κόσμου. Το όνομά του εμφανίζεται στα αρχεία Νόμπελ επανειλημμένα με προτάσεις το 1907, το 1908, το 1909, το 1911. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσπάθεια του 1907, η πρώτη δηλαδή, όταν η υποστήριξη της υποψηφιότητάς του πήρε ευρύτερη διάσταση και συνδέθηκε ακόμα και με την Ελληνική Βουλή. Αν ο ίδιος ο Σουρίς αποφάσιζε να γράψει αυτή την ιστορία στο Ρούμιο, πιθανότατα θα έβρισκε άφθονο υλικό, καθώς οι άνθρωποι που επί χρόνια αποτελούσαν στόχο της σάτυράς του προσπαθούσαν τώρα να πείσουν τη Σουηδική Ακαδημία ότι ο σατυρικός τους άξιζε το μεγαλύτερο λογοτεχνικό βραβείο, γιατί τους τα έγραφε και τους τα έλεγε. Ο Σουρίς δεν πήρε τελικά Νόμπελ, αλλά η περίπτωση του δείχνει ότι η ελληνική προσπάθεια για διεθνή λογοτεχνική αναγνώριση είχε ήδη αρχίσει από τις πρώτες δεκαετίες του θεσμού. Το εντυπωσιακότερο όμως είναι ότι ορισμένοι από τους στίχους του άντεξαν περισσότερο από τις κυβερνήσεις, τους υπουργούς και τα οικονομικά σκάνδαλα που σατήριζαν, καθώς ακόμα και σήμερα χρησιμοποιούνται για να σχολιάσουν σύγχρονες πολιτικές και οικονομικές καταστάσεις. Σήμερα θα πάμε χορευτικά, είναι Κυριακή.

Η επόμενη μεγάλη ελληνική ιστορία του Νόμπελ συνδέει δύο ανθρώπους που γνωρίστηκαν πολύ πριν αποκτήσουν διεθνή φήμη και πολύ πριν σκεφτεί κανείς ότι τα ονόματά τους θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι τη Σουηδική Ακαδημία. Ο Άγγελος Σικελιανός και ο Νίκος Καζαντζάκης συνδέθηκαν αρχικά μέσα από μια έντονη πνευματική φιλία, η οποία περιλάμβανε ταξίδια, ατελείωτες φιλοσοφικές συζητήσεις και κοινή αναζήτηση μιας νέας αντίληψης για τον άνθρωπο, τη θρησκεία και τον ελληνικό πολιτισμό. Στα τέλη του 1914, οι δύο άνδρες ταξίδεψαν μαζί στο Άγιον Όρος, όπου έμειναν περίπου 40 ημέρες. Δεν επρόκειτο για ένα συνηθισμένο προσκύνημα, καθώς και οι δύο βρίσκονταν τότε σε περίοδο έντονης πνευματικής αναζήτησης και προσπαθούσαν να συνδυάσουν επιρροές που ξεκινούσαν από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο και τον χριστιανισμό και έφταναν μέχρι τον Νίτσε και τις ανατολικές θρησκείες. Η αναζήτησή τους έφτασε μάλιστα στο σημείο να συζητούν τη δημιουργία μιας νέας πνευματικής αντίληψης, στην οποία είχαν δώσει το παράξενο και λιτό όνομα Θα. Η ιδέα δεν εξελίχθηκε ποτέ σε αυτό που οι ίδιοι είχαν αρχικά φανταστεί, αλλά η ιστορία τους δείχνει πόσο στενή ήταν τότε η σχέση δύο ανθρώπων που αργότερα θα ακολουθούσαν διαφορετικές φιλοσοφικές και πολιτικές διαδρομές. Οι διαφορές που εμφανίστηκαν τα επόμενα χρόνια δεν διέλυσαν εντελώς τη σχέση τους. Ο Σικελιανός έγινε αργότερα κουμπάρος του Καζαντζάκη στο γάμο του με την Ελένη Σαμίου, ενώ παράλληλα ο καθένας είχε αρχίσει να διαμορφώνει τη δική του διεθνή παρουσία. Ο Σικελιανός προσπάθησε μαζί με την πρώτη σύζυγό του, την Αμερικανίδα Εύα Πάλμερ, να μετατρέψει τους Δελφούς σε κέντρο μιας νέας παγκόσμιας πνευματικής συνάντησης. Οι Δελφικές γιορτές του 1927 και του 1930 ήταν ένα εξαιρετικά φιλόδοξο εγχείρημα, το οποίο κόστισε ακριβά στο ζευγάρι, αλλά συνέβαλε ώστε το όνομα του ποιητή να γίνει γνωστό και έξω από τα ελληνικά σύνορα. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, ο Σικελιανός απέκτησε και ένα διαφορετικό συμβολισμό. Στην κηδεία του Κωστή Παλαμά, Φεβρουάριο του 1943, χιλιάδες Αθηναίοι στην κατοχική πόλη συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τον ποιητή και η τελετή μετατράπηκε σε μια μεγάλη αυθόρμητη εκδήλωση κατά των κατακτητών. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα ο Σικελιανός απήγγειλε το ποίημα που άρχιζε με τους στίχους «Ηχήστε οι σάλπιγγες, καμπάνες βροντερές». Ενώ από το συγκεντρωμένο πλήθος ακούστηκε ο εθνικός ύμνος. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1948, ο Σικελιανός έφτασε σε ένα από τα σημαντικότερα σημεία της αναγνώρισής του, καθώς στη διαδικασία της Σουηδικής Ακαδημίας εξετάστηκε το ενδεχόμενο να μοιραστεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας με τον Τόμας Στέρνς Έλιοτ. Η τελική απόφαση ήταν να βραβευτεί μόνο ο Έλιοτ, αλλά η περίπτωση του Έλληνα ποιητή παρέμεινε ενεργή και τα επόμενα χρόνια. Τότε ακριβώς εμφανίστηκε ξανά δίπλα του ο παλιός συνοδοιπόρος. Στις αρχές δεκαετίας του 50, οι υποψηφιότητες Σικελιανού και Καζαντζάκη συναντήθηκαν στα αρχεία του Νόμπελ, ενώ υπήρξαν και κοινές προτάσεις των δύο Ελλήνων συγγραφέων. Έτσι, οι δύο Έλληνες που είχαν κάποτε περάσει 40 ημέρες μαζί στο Άγιον Όρος, αναζητώντας μια νέα πνευματική αντίληψη, βρέθηκαν σχεδόν 4 δεκαετίες αργότερα να συνδέονται ξανά μέσα από τη διεκδίκηση του σημαντικότερου λογοτεχνικού βραβείου. Ο Σικελιανός πέθανε το 1951 και δεν πρόλαβε να δει εάν η διεθνής υποστήριξη που είχε αποκτήσει θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε βράβευση. Ο Καζαντζάκης αντίθετα συνέχισε να προτείνεται τα επόμενα χρόνια, την ίδια στιγμή που τα έργα του μεταφράζονταν σε περισσότερες γλώσσες και η φήμη του στο εξωτερικό μεγάλωνε. Η σχέση Καζαντζάκη με τον Νόμπελ απέκτησε αργότερα σχεδόν μυθικές διαστάσεις στην Ελλάδα, επειδή συνδέθηκε με την αντίληψη ότι ο συγγραφέας είχε φτάσει μία ανάσα από τη βράβευση. Η πραγματική όμως ιστορία είναι πιο σύνθετη, αλλά και περισσότερο ενδιαφέρουσα, καθώς τα αρχεία δείχνουν ότι η υποψηφιότητά του δεν ήταν μια ελληνική προσπάθεια χωρίς διεθνή απήχηση. Ο Καζαντζάκης είχε άλλωστε μια παράδοξη σχέση με την ίδια του τη χώρα. Τα βιβλία του, οι θρησκευτικές του αναζητήσεις και οι πολιτικές του απόψεις είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη χώρα, ενώ στο εξωτερικό το έργο του αποκτούσε συνεχώς μεγαλύτερο ακροατήριο.
Το 1954 την υποψηφιότητά του για τον Νόμπελ υπέβαλε ο Χένι Όλσον, καθηγητής ιστορίας της λογοτεχνίας και μέλος της ίδιας της Σουηδικής Ακαδημίας, ενώ δύο χρόνια αργότερα τον πρότεινε ο ελληνιστής Σάμουελ Μποδί του Πανεπιστημίου της Γενέβης. Το πιο συζητημένο κεφάλαιο αυτής της ιστορίας γράφτηκε το 1957, όταν ο Καζαντζάκης βρέθηκε στην ίδια μεγάλη διεθνή αναμέτρηση με συγγραφείς όπως ο Αλμπερ Καμί, ο Σάμουελ Μπέκετ, ο Ρόμπερτ Φρόστ και ο Έντουαρτ Μόργαν Φόρστερ. Η Σουηδική Ακαδημία επέλεξε τελικά τον Καμί και από αυτήν την εξέλιξη γεννήθηκε ένας από τους πιο επίμονους ελληνικούς μύθους, σύμφωνα με τον οποίο ο Καζαντζάκης έχασε τον Νόμπελ για μία μόνο ψήφο. Δεν μπορώ να πω, η εκδοχή αυτή είναι εγωιτευτική, αλλά τα διαθέσιμα στοιχεία δεν μας επιτρέπουν να την παρουσιάσουμε ως ένα ιστορικό γεγονός. Εκείνο που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι ο Καζαντζάκης είχε προταθεί επανειλημμένα, διέθετε σημαντικούς υποστηρικτές και το έργο του είχε αποκτήσει τέτοια αναγνώριση ώστε το όνομά του να βρίσκεται πραγματικά στον ορίζοντα της Σουηδικής Ακαδημίας. Το 1957 έμελε να είναι και η τελευταία χρονιά της ζωής του. Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του Νόμπελ στον Καμί, στις 26 Οκτωβρίου, ο Καζαντζάκης πέθανε σε ηλικία 74 ετών. Στον τάφο του, πάνω στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου στην Κρήτη, δεν υπάρχει καμία αναφορά στα βραβεία που διεκδίκησε ή στις διακρίσεις που δεν απέκτησε, αλλά μόνο η φράση που συνδέθηκε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο με το όνομά του. Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος.

Το Deep and Silent Sea είναι η αγγλόφωνη διασκευή του Θάλασσα Πλατιά με μουσική Μάνου Χατζηδάκη και ελληνικούς στίχους του Γιώργου Ρούσου. Γερμανός είναι ο τραγουδοποιός, Christian Ronning, το κυκλοφόρησε το 2022 με αγγλικούς στίχους. Διασκευή φυσικά του διάσημου ελληνικού τραγουδιού. Υπάρχει μάλιστα και μια προσωπική ιστορία πίσω από τη διασκευή. Ο Ronning αποκάλυψε ότι ήταν το αγαπημένο τραγούδι της μητέρας του, η οποία πέθανε πριν προλάβει να ακούσει την ηχογράφηση. Και η διασκευή έγινε ένας τρόπος για να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη της. Επιστρέφουμε στα ελληνικά Νόμπελ και στο Γιώργο Σεφέρη. Εδώ η ιστορία αλλάζει, γιατί για πρώτη φορά η ελληνική παρουσία στα Νόμπελ δεν τελειώνει με μια υποψηφιότητα. Την επόμενη χρονιά ακολούθησε νέα πρόταση από τον Κωνσταντίνο Τρυπάνη, καθηγητή στην Οξφόρδη, και έτσι όταν άρχισε η διαδικασία του 63, ο Έλληνας ποιητής δεν ήταν πλέον άγνωστος στη Σουηδική Ακαδημία. Η αρχική λίστα εκείνης της χρονιάς περιλάμβανε περίπου 80 συγγραφείς και ανάμεσά τους βρίσκονταν μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ανάμεσά τους, Παμπλο Νερούντα, ο Σάμιουελ Μπέκετ, ο Γιούκιο Μισίμα. Στην τελική φάση έμειναν ο Σεφέρης, ο Νερούδα και ο Όντεν, Christian Hugh Όντεν, ενώ η απόφαση της Σουηδικής Ακαδημίας υπέρ του Έλληνα ποιητή ήταν ομόφωνη. Στις 24 Οκτωβρίου του 1963 ανακοινώθηκε ότι ο Σεφέρης κέρδιζε τον Νόμπελ Λογοτεχνίας και γινόταν ο πρώτος Έλληνας που τιμήθηκε με αυτό το βραβείο. Η αξία εκείνης της επιλογής φαίνεται ακόμα περισσότερο αν παρακολουθήσουμε τι συνέβη αργότερα με ορισμένους από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στην ίδια διαδικασία. Ο Σάμουελ Μπέκετ κέρδισε τον Νόμπελ το 1969 και ο Παμπλο Νερούντα το 1971. Γεγονός που δείχνει ότι ο Σεφέρης είχε επικρατήσει μέσα σε μια εξαιρετικά ισχυρή διεθνή λογοτεχνική συγκυρία. Πρώτος ανάμεσα στους τρεις κορυφαίους της εποχής του. Στις 10 Δεκεμβρίου ο Έλληνας ποιητής βρέθηκε στη Στοκχόλμη για την απονομή και εκεί αναφέρθηκε σε ένα παράδοξο που χαρακτήριζε ολόκληρη την πορεία του. Βραβευόταν για την ποίηση που είχε γράψει σε μια γλώσσα με ιστορία χιλιάδων ετών, η οποία όμως στη σύγχρονη εποχή μιλιόταν από σχετικά λίγους ανθρώπους και είχε περιορισμένη διεθνή διάδοση. Η Ακαδημία τίμησε τον Σεφέρη για τη λυρική του γραφή, εμπνευσμένη από ένα βαθύ αίσθημα για τον ελληνικό κόσμο. Και η βράβευση απέκτησε γρήγορα ευρύτερη σημασία. Δεν ήταν μόνο η προσωπική επιτυχία ενός ποιητή, αλλά η πρώτη φορά που η νεότερη ελληνική λογοτεχνία αποκτούσε αυτή την παγκόσμια αναγνώριση. Υπήρχε μάλιστα μια ενδιαφέρουσα συνέχεια με όσα είχαν συμβεί 15 χρόνια νωρίτερα. Το 1948 ο Έλιοτ είχε πάρει το Νόμπελ τη χρονιά κατά την οποία είχε εξεταστεί σοβαρά η περίπτωση του Άγγελου Σικελιανού. 13 χρόνια αργότερα ο ίδιος ο Έλιοτ ήταν εκείνος που πρότεινε για το βραβείο έναν άλλο Έλληνα ποιητή, τον Γιώργο Σεφέρη. Και αυτή τη φορά η ελληνική διαδρομή προς το Νόμπελ ολοκληρώθηκε.

0: 104,6. Mega News 104,6.
1: Κυριακή, 6 με 8 το πρωί, Κώστας Αλατζάς.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ακούτε μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου. Στο μικρόφωνο του Mega News 104,6 είναι ο Χρήστος Βασιλόπουλος. Τους ήχους ρυθμίζει ο Γιώργος Κουρδογλανιάν και συνεχίζουμε την ιστορία των Ελλήνων που συνδέθηκαν με τα βραβεία Νόμπελ. Μετά το Σεφέρι περνάμε σε δύο πολύ διαφορετικούς ποιητές και συγγραφείς. Τον Γιάννη Ρίτσο και τον Οδυσσέα Λύτη, πριν φτάσουμε σε μια εντελώς διαφορετική περίπτωση, τον γιατρό Γεώργιο Παπανικολάου και τον Νόμπελ Ιατρικής που δεν πήρε ποτέ. Η διαδρομή του Γιάννη Ρίτσου ήταν διαφορετική, καθώς η πίστη του συνδέθηκε στενά με τις πολιτικές περιπέτειες της Ελλάδας του 20ου αιώνα. Η φτώχεια και η αρρώστια σημάδεψαν τα νεανικά του χρόνια, ενώ η ένταξή του στο ΚΚΕ τον έφερε αργότερα αντιμέτωπο με διώξεις, εξορίες και στρατόπεδα. Μετά τον εμφύλιο πέρασε από τόπους εξορίες που ταυτίστηκαν με τις διώξεις της αριστεράς, ενώ μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967 συνελήφθη ξανά. Η πολιτική του ταυτότητα ήταν αναπόσπαστο μέρος της δημόσιας εικόνας του, αλλά η διεθνής απήχηση της ποίησης του είχε αρχίσει πλέον να ξεπερνά τα ελληνικά πολιτικά σύνορα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 το όνομά του εμφανίστηκε στις υποψηφιότητες του Νόμπελ και απέκτησε σημαντικούς υποστηρικτές στη Σουηδία. Ανάμεσά τους βρίσκονταν συγγραφείς, διάσημοι μέλη της Σουηδικής Ακαδημίας που αργότερα έπαιξαν οι ίδιοι ρόλο, όπως ο Έιβιτ Γιόνσον που πήρε το Νόμπελ. Αργότερα δημιουργήθηκε εντύπωση ότι ο Ρίτσος και ο Ελίτης βρέθηκαν σε μια ιδιότυπη ελληνική μονομαχία για το βραβείο. Η πραγματικότητα δεν ήταν τόσο απλή και η καλύτερη απόδειξη βρίσκεται στη στάση που κράτησε ο ίδιος ο Ρίτσος όταν το 1979 η Σουηδική Ακαδημία ανακοίνωσε τελικά το όνομά του. Στη συνέχεια θα δούμε το Νόμπελ του 1979.

Στις 18 Οκτωβρίου 1979 η Σουηδική Ακαδημία ανακοίνωσε το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στον Οδυσσέα Ελίτη. Ο Οδυσσέας Αλεπουδέλης, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, ανήκε στη γενιά του 30 και είχε δημιουργήσει μια ποιητική γλώσσα στην οποία κυριαρχούσαν το Αιγαίο, το φως και η θάλασσα, χωρίς να απουσιάζουν η ιστορία και η προσωπική εμπειρία του πολέμου. Το Action ST, ιδιαίτερα μετά τη μελοποίησή του από το Μίκη Θεοδωράκη, είχε ήδη ξεπεράσει τα όρια του συνηθισμένου αναγνωστικού κοινού της ποίησης. Η ανακοίνωση από τη Στοκχόλμη προκάλεσε ενθουσιασμό στην Ελλάδα, αλλά αναζωπήρωσε και τη συζήτηση για την ελληνικότητα που χαρακτήριζε το έργο του. Και ο Ελίτης δεν απέφευγε αυτή τη συζήτηση. Απαντώντας στους επικριτές του, χρησιμοποίησε τη χαρακτηριστική φράση «Αιώνες τώρα φωνάζω ελληνικά», υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι η ελληνική ταυτότητα της ποίησής του δεν αποτελούσε απομόνωση από τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά τον δικό του τρόπο να συνομιλεί μαζί του. Εκείνη τη στιγμή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η αντίδραση του Ρίτσου. Παρά τα όσα γράφτηκαν για ανταγωνισμό ανάμεσα στους δύο ποιητές, ο Ρίτσος υποδέχθηκε δημόσια τη βράβευση του Ελίτη με γενναιοδορία και έφτασε να χαρακτηρίσει την επιλογή τιμή για τον ίδιο το βραβείο Νόμπελ. Η στάση του είναι ίσως η καλύτερη απάντηση στην προσπάθεια να παρουσιαστεί η ιστορία ως προσωπική αναμέτρηση δύο Ελλήνων ποιητών.

Το 1966 ο Δημήτρης Μητροπάνος ήταν μόλις 18 ετών όταν τραγούδησε «Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ» δίπλα στο Μίκη Θεοδωράκη σε συναυλία στη Νέα Φιλαδέλφια. Ήταν ένα από τα πρώτα βήματα της μεγάλης του διαδρομής στο ελληνικό τραγούδι. Δηλαδή τι έχει συμβεί εδώ? Η στίχη του Οδυσσέα Ηλίτη, ο οποίος βραβεύτηκε 13 χρόνια αργότερα από αυτήν την εμφάνιση. Η μουσική του Θεοδωράκη είχε ήδη φέρει την ποίηση στα χέρια χιλιάδων Ελλήνων και ακούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο σε μια λιγότερο γνωστή ηχογράφηση του εμβληματικού τραγουδιού από το Άξιον Εστί.

Ο Νικηφόρος Βρετάκος, η επόμενη ιστορία μας, νομπελική, γεννήθηκε το 1912 στις Κροκές της Λακωνίας και γνώρισε από νωρίς τη φτώχεια. Όταν ήρθε στην Αθήνα με την πρόθεση να σπουδάσει νομικά, αναγκάστηκε να εργαστεί για να επιβιώσει και τελικά εγκατέλειψε τις σπουδές του, ενώ την ίδια περίοδο άρχισε να γίνεται γνωστός μέσα από την ποίησή του. Μία από τις ωραιότερες ιστορίες των πρώτων του χρόνων συνδέεται με τον Κωστή Παλαμά, ο οποίος διάβασε έργο του νεαρού ποιητή και θέλησε να τον γνωρίσει. Για ένα νέο που αγωνιζόταν ακόμα για την καθημερινή του επιβίωση, η αναγνώριση από μία τόσο σημαντική μορφή των ελληνικών γραμμάτων είχε ιδιαίτερη βαρύτητα. Η σχέση του Βρετάκου με την πολιτική ήταν δύσκολη και συχνά συγκρουσιακή. Το βιβλίο του «Ο Πόλεμος» κάηκε από τη δικτατορία του Μεταξά μαζί με άλλα απαγορευμένα βιβλία. Ενώ αργότερα η σύγκρουσή του με το Κουκουέ για άλλο έργο του οδήγησε στη διαγραφή του από το κόμμα. Η λογοτεχνική καταξίωση δεν τον προστάτευσε από τις οικονομικές δυσκολίες. Το 1962 βρέθηκε χωρίς εργασία και δύο χρόνια αργότερα εργάστηκε ως ιματιοφύλακας στο Εθνικό Θέατρο. Μία από εκείνες τις λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η απόσταση ανάμεσα στη δημόσια αναγνώριση ενός δημιουργού και στην πραγματική καθημερινότητά του, που μπορεί να είναι λιτή, φτωχική, με πολύ μεγάλη δοκιμασία. Το όνομα του Βρετάκου συνδέθηκε και με προτάσεις για Νόμπελ λογοτεχνίας. Επειδή όμως ο ακριβής αριθμός που αναφέρεται στις ελληνικές πηγές δεν έχει επιβεβαιωθεί πλήρως από τα διαθέσιμα αρχεία, κρατάμε ένα και ουσιαστικό, ότι η ποίησή του απέκτησε διεθνή υποστήριξη και αυτό αρκεί. Η τελευταία μας ιστορία μας μεταφέρει από την ποίηση στην ιατρική και σε ένα Έλληνα του οποίου το όνομα έγινε τελικά παγκοσμίως γνωστό χωρίς να χρειαστεί να συνοδευτεί από τον τίτλο του νομπελίστα. Μιλάμε για τον Γεώργιο Παπανικολάου. Γεννήθηκε το 1883 στην Κύμη της Εύβοιας, σπούδασε ιατρική στην Αθήνα. Το 1913 έφυγε με τη σύζυγό του Ανδρομάχη για τις Ηνωμένες Πολιτείες για να κυνηγήσει το επιστημονικό του όνειρο. Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα για τον Παπανικολάου και το ζευγάρι χρειάστηκε να κάνει διάφορες δουλειές μέχρι να βρει θέση στην πανεπιστημιακή έρευνα και να συνδεθεί με το Κορνέλ. Η μάχη, όπως αποκαλούσαν την Ανδρομάχη, δεν υπήρξε απλώς η σύζυγος που τον ακολούθησε στην Αμερική, αλλά συμμετείχε επί χρόνια στην εργαστηριακή του καθημερινότητα και στις επαναλαμβανόμενες κυταρολογικές παρατηρήσεις που αποτέλεσαν τη βάση της έρευνάς του. Ο Παπανικολάου μελετούσε τις κυταρικές αλλαγές στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα όταν παρατήρησε κάτι πολύ σημαντικότερο. Η εξέταση κυτάρων μπορούσε να αποκαλύψει ενδείξεις κακοήθειας στο τράχυλο της μήτρας πριν η νόσος φτάσει σε προχωρημένο στάδιο. Αυτό εντόπισε, αυτό ανακάλυψε και γι' αυτό έπρεπε να βραβευτεί. Όταν παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα του 1928, η ιατρική κοινότητα δεν αντιλήφθηκε αμέσως τη σημασία τους. Χρειάστηκαν χρόνια έρευνας και επιβεβαίωσης μέχρι η κυταρολογική εξέταση να γίνει ευρύτερα αποδεκτή και να εξελιχθεί στο περίφημο τεστ PAP. Ένα σχετικά απλό μέσο που επέτρεψε στην ιατρική να εντοπίζει προκαρκινικές και πρώιμες κυταρικές αλλοιώσεις. Η διεθνής αναγνώριση του Παπανικολάου αποτυπώθηκε και στις προτάσεις για Νόμπελ ιατρικής. Το όνομά του εμφανίζεται από το 1948 και επανέρχεται τα επόμενα χρόνια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 1949, όταν ο Παπανικολάου συγκέντρωσε αρκετές προτάσεις, αλλά το Νόμπελ ιατρικής μοιράστηκε στον Βάλτερ Ρούντολφ Ες και τον Έγκας Μονής, το γιατρό που συνδέθηκε με την ανάπτυξη της προμετωπιαίας λευκοτομής, όπως σας είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ήταν μία πράξη η οποία στη συνέχεια ανθρωπιστικά αποδοκιμάστηκε. Δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε αυτή τη σύμπτωση σαν να κλήθηκε η Επιτροπή να επιλέξει ανάμεσα στο τεστ Παπανικολάου και στη λογοτομή, γιατί οι υποψηφιότητες δεν ισοδυναμούν με την τελική λίστα, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η σύγκριση. Ο ένας είχε τη λογοτομή και ο άλλος το τεστ PAP. Η ιστορική αντίθεση παραμένει εντυπωσιακή, καθώς η λογοτομή εγκαταλείφθηκε και αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα κεφάλαια στην ιστορία της ιατρικής, έχει αποδοκιμαστεί, ενώ το τεστ PAP εξελίχθηκε σε βασικό εργαλείο πρόληψης, αλλά δεν πήρε το βραβείο.
Για το γεγονός ότι ο Παπα-Νικολάου δεν βραβεύτηκε έχουν διατυπωθεί αρκετές εξηγήσεις. Ανάμεσά τους βρισκόταν η αρχική δυσπιστία απέναντι στη μέθοδό του, οι συζητήσεις για την επιστημονική προτεραιότητα λόγω της παράλληλης εργασίας του Ρουμάνου γιατρού Αουρέλ Μπάμπες και η πιθανή επιφυλακτικότητα της Επιτροπής μετά την προβληματική βράβευση του Φίμπιγκερ το 1926 για έρευνα σχετικά με τον καρκίνο. Καμία από αυτές τις εκδοχές δεν αποδεικνύει ότι ο Έλληνας επιστήμονας αποκλείστηκε σκόπιμα, γι' αυτό και είναι προτιμότερο να το αντιμετωπίσουμε ως μια πιθανή ερμηνεία και όχι ως βεβαιότητα αδικίας. Η ιστορία του Παπα-Νικολάου έχει όμως μια κατάληξη που ξεπερνά τη συζήτηση για το βραβείο. Το όνομά του εξακολουθεί να ακούγεται καθημερινά στα ιατρία, στα νοσοκομεία, σε ολόκληρο τον κόσμο, επειδή ταυτίστηκε με μια εξέταση που συνέβαλε καθοριστικά στην πρόληψη μιας σοβαρής μορφής καρκίνου. Και επειδή έχω βιογραφήσει τηλεοπτικά τη ζωή του Παπα-Νικολάου, αυτός ο άνθρωπος ήταν πραγματικά ένα τέρας υπομονής, αντοχής. Μόνο αυτό θα σας πω. Έσπασε τα κόκαλα των ποδιών του για να τα ισιώσει, γιατί γεννήθηκε με μία δυσπλασία. Ήταν αποφασισμένος να πετύχει.

Η ελληνική ιστορία του Νόμπελ δεν είναι τελικά μόνο ιστορία εκείνων που βραβεύτηκαν, αλλά και ανθρώπων που έφτασαν μέχρι τη διεθνή αναγνώριση χωρίς να δουν ποτέ το όνομά τους στον κατάλογο των νικητών. Από τη λογοτεχνία μέχρι την ιατρική, άλλοι πλησίασαν περισσότερο και άλλοι λιγότερο, ενώ γύρω από ορισμένες υποψηφιότητες δημιουργήθηκαν μύθοι που άντεξαν περισσότερο από τα πραγματικά γεγονότα. Ίσως η περίπτωση του Γεωργίου Παπανικολάου να προσφέρει και την καλύτερη κατακλίδα. Δεν έγινε νομπελίστας, αλλά το όνομά του ταυτίστηκε με μια εξέταση που μπήκε στη ζωή εκατομμυρίων γυναικών και συνέβαλε στην πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Τα μεγάλα βραβεία καταγράφουν τις επιλογές μιας εποχής, αλλά η πραγματική επίδραση ενός έργου και μιας ανακάλυψης κρίνεται πολλές φορές πολύ αργότερα. Και επειδή το σχολίασα πιο πριν, να το ολοκληρώσω. Ο Γιώργος Παπανικολάου ήταν ένας άνθρωπος με εξαιρετική επιμονή, αλλά και έντονη τελειομανία. Γεννήθηκε με δυσπλασία στα πόδια, η οποία δεν τον εμπόδιζε να περπατά, ωστόσο αποφάσισε να διορθώσει το πρόβλημα με μια επώδυνη ορθοπαιδική επέμβαση. Και οι γιατροί χρειάστηκαν να του σπάσουν τα οστά των ποδιών για να τα ευθυγραμμίσουν. Ήταν μια χαρακτηριστική πλευρά της προσωπικότητας του επιστήμονα που αργότερα θα αφιέρωνε τη ζωή του στην έρευνα και θα χάριζε στην ανθρωπότητα αυτό το περίφημο τεστ ΠΑΠ. Ακούσατε μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου. Στο μικρόφωνο του Mega News 104,6 ήταν ο Χρήστος Βασιλόπουλος και στις μουσικές και στους ήχους ρύθμισε ο Γιώργος Κουρδογλανιά. Ραντεβού το επόμενο. Σούκου.

0: 6. Mega News 104,6.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Θανάσιμα τραυματισμένους από πυροβόλο όπλο εντοπίστηκε στη μία τα ξημερώματα Άνδρα στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη στη Γλυφάδα.

0: Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι το θύμα έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι και στο σημείο βρέθηκαν 8 κάλικες. Η περιοχή είχε αποκλειστεί ενώ στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής. Νέα με τοπική επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένς και εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ ζητώντας ανοιχτά την αντικατάσταση του Ουκρανού Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι του δόθηκαν πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο και δεν το έκανε και πως μια νέα ηγεσία θα διευκόλυνε την επίτευξη συμφωνίας με τη Ρωσία. Η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο. Ζελένσκι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να χτυπά διηλυστήρια, δήλωσε σε δημοσιογράφους απαντώντας έτσι στην οργή του Κιέβου για τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν που αφορά στην άμεση διάθεση 300.000 τόνων δίζελ και συνολική αποδέσμευση 4,8 εκατομμυρίων τόνων στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Για αδική και ανέτοιμη συμφωνία που ενισχύει τον πόλεμο, είχε μιλήσει ο Ουκρανός πρόεδρος, αναφέροντας σε ανάρτησή του ότι η απάντηση της Μόσχας στη συμφωνία ήταν βομβαρδισμός στη Ζαπορίζια με τουλάχιστον 18 νεκρούς. Έντονη είναι η αντίδραση της Ευρώπης μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση της συμφωνίας του Ρώσου Προέδρου με τον Αμερικανό Πρόεδρο, με την ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης να διαμηνεί ότι η Ευρώπη δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία. Προειδοποίησε παράλληλα ότι η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ θα ενίσχυε τα έσοδα της Μόσχας και προανήγγειλε ότι οι υπουργοί εξωτερικών της Ένωσης σχεδιάζουν να εγκρίνουν τη μεγαλύτερη διερεύνηση της ευρωπαϊκής λίστας κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 310 τραυματίστηκαν στην επίθεση με πύραυλο στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Σαουδικής Αραβίας, η λειτουργία του αεροδρομίου έχει ανασταλεί με εκτροπή πτήσεων. Το ενδεχόμενο συμμετοχής σε επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας κατά των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης που φέρονται να ευθύνονται για το χτύπημα στο αεροδρόμιο εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι δυτικές κυβερνήσεις έχουν καλέσει τους πολίτες τους να αποφύγουν την περιοχή. Μαχαίρια, σιδερογροθιά, κουκούλες, μάσκα με φίλτρο αλλά και εθνικιστικά φυλάδια εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά την έρευνα στις οικίες του 22χρονου που κατηγορείται από κοινού και του 18χρονου που παραδόθηκε και αυτό στις αρχές για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου με αντιφασιστική δράση στην Ελευσίνα. Οι δύο κατηγορούμενοι διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία και οπλοκατοχή και παράβαση του νόμου περί όπλων και φέρονται να διατηρούν σχέσεις με νεοναζιστική οργάνωση. Εκατοντάδες φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων εντοπίστηκαν στις ηλεκτρονικές συσκευές 52χρονου με ευτήρα γυναικολόγου, ο οποίος συνελήφθη από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Σε έρευνα στο σπίτι και στο ιατρείο του κατασχέθηκαν κινητό, τηλέφωνο, σκληρός δίσκος, λάπτοπ και τάμπλετ. Ο 52χρονος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διατηρεί ιατρείο στα Βόρεια Προάστια και συνεργάζεται με πολλές κλινικές της Αττικής. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση και στον ιατρικό κόσμο με τον πρόεδρο της Ένωσης με ευτήρων γυναικολόγων Ελλάδος Λουκά Κλετζέρη να χαρακτηρίζει μιλώντας στα νέα.gr την υπόθεση αποτροπιαστική και ντροπιαστική για τον ιατρικό κλάδο. Την ίδια ώρα συνελήφθη 15χρονο στην Πεύκη με την κατηγορία πορνογραφίας ανηλίκων αφού ανήρθη σε φωτογραφίες 14χρονης που είχε προηγουμένως επεξεργαστεί. Το ανήλικο θύμα προέβη στην καταγγελία όταν ειδοποιήθηκε για την ανάρτηση και ο 15χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα στη γραμμή 3 του μετρό στο τμήμα Μπελόκηπη Χαλάνδρη καθώς συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στις 9 στο κατάμεστο Γεώργιος Καραϊσκάκης δεσπόζει στο σημερινό αθλητικό πρόγραμμα. Η μεγάλη αναμέτρηση για την έκτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League θα μεταδοθεί απευθείας από το Mega News 104,6. Εχθές

0: ΑΕΚ νίκησε 3-0 τον Όφη και ο Αστέρας Τρίπολης 2-1 τον Ατρόμητο, ενώ σήμερα στις 5 ο Ηρακλής υποδέχεται το Λεβαδιακό και η Κηφισιά τον Πανετολικό. Στις 7 θα αρχίσει ο αγώνας του Άρη με το Βόλο. Αύριο θα πραγματοποιηθεί το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στη 1 τον Κολοσσό Ρόδου στο μάτς με το οποίο ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική της Τίχημαν Μπάσκετ Λιγκ. Από τα χθεσινά μάτς ξεχώρισε η άνετη επικράτηση του Άρη επί της ΑΕΚ με 88-58, ενώ ο Παναθηναϊκός δεν είχε πρόβλημα με τον Προμηθέα, τον οποίο νίκησε στην Πάτρα με 84-59. Ο Πανιώνιος νίκησε 3-1 σε τον Παναθηναϊκό και κατέκτησε το Super Cup στο βόλεϊ γυναικών. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
1: Σήμερα Κυριακή στην Αττική θα έχουμε αρχικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το απόγευμα αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι νότιο-δυτική 4 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 23 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα απνέουν αρχικά από ανατολικές νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Και βαθμιά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, καθώς και στις Σποράδες και την Εύβοια. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και πρόσκαιρα τη Δυτική Μακεδονία. Από το βράδυ, προσοχή χρειάζεται και στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θάσο. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 24 βαθμούς στα δυτικά και βορειοδυτικά και τους 25 με 28 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 6:30 ακολουθεί ο Κώστας Αλατζάς.
2: Mega News 104,6. Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
2: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater. Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
4: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
4: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
5: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
4: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
5: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
6: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.gr.
7: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Je me souviens quand j'étais petit à la maison. Le plus difficile c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours. Parce qu'à cette époque-là, mon père il travaillait à mi-temps, comme il disait. Il travaillait 12 heures par jour. Le reste du temps, il faisait ce qu'il voulait. Il allait bosser avec son ballon, il revenait de bosser avec son ballon, il glaçait son ballon, il glaçait son pantalon, il faisait ce qu'il voulait. À cette époque-là, il y avait beaucoup de boulot pour les ouvriers. Ils n'étaient pas beaucoup payés, mais il y avait beaucoup de boulot. Maintenant, ils sont mieux payés, les ouvriers. Et c'est fini, il n'y a plus de boulot. Et circuler, il n'y a rien à voir. Allez.

Πολύ καλημέρα σας. Ξημερώνει Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία όμως σε πολύ υψηλά επίπεδα, στο 83%. Ακούτε Mega News 104,6, το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. Μη με ξυπνάς από τις 6 κάθε Σάββατο και Κυριακή. Πρωινή ενημέρωση με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, ανάλυση και άποψη για την πολιτική, την οικονομία, τα κοινωνικά γεγονότα και φυσικά τη μουσική και τον πολιτισμό. Δύο νομίζω είναι τα μεγάλα θέματα που μας απασχολούν σε διεθνές επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν θέλετε, ακόμη περισσότερο. Αναφέρομαι, το πρώτο θέμα είναι η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν για διάθεση ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές, προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι τιμές που έχουν εκτοξευθεί στα ύψη εξαιτίας των πολεμικών μετώπων που μένονται τα τελευταία χρόνια. Ένα είναι το μέτωπο στην Ουκρανία και το άλλο είναι το μέτωπο στο Ιράν. Το πρώτο με ευθύνη του Βλαντιμίρ Πούτιν, το δεύτερο με ευθύνη του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Ζελένσκι είναι έξαλλος γιατί αντιλαμβάνεται ότι αυτή η κίνηση που συνιστά άρση του εμπάργκο κατά της Ρωσίας από μέρους από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μια πολιτική σαφέστατη ένδειξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ντόναλντ Τραμπ δεν στηρίζουν μα καθόλου πλέον τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Και όχι μόνο δεν τον στηρίζουν, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον Ουκρανικό λαό να τον αλλάξει από την ηγεσία της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξεπλάγει με αυτή την κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Η Κάγια Κάλλας, υπεύθυνη μάλλον για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε αντίθετη σε αυτή τη συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ικανοποιημένος γιατί βλέπει ότι τα πράγματα μετά από 4 χρόνια πολέμου βαίνουν καλώς για τους σχεδιασμούς τους, που δεν είναι άλλη από το τέλος του πολέμου με τα κέρδη να είναι στην ουσία περιέρχονται στη Ρωσία. Και όταν λέμε κέρδη αναφερόμαστε στα εδάφη της Ουκρανίας, διότι η βασική διεκδίκηση του Βλαντιμίρ Πούτιν είναι να καταλάβει το 1/4 του εδάφους της Ουκρανικής επικράτειας. Το δεύτερο θέμα είναι ο ναυρασμός που υπάρχει στην Ευρώπη εδώ και αρκετές ημέρες, με μπροστάριδες στους φοιτητές, μαθητικές κινητοποιήσεις στην Γαλλία, μαθητικές κινητοποιήσεις αλλά και εργατικά συνδικάτα έχουν βγει στους δρόμους του Βελγίου, κινητοποιήσεις στην Ισπανία για το στεγαστικό. Κινητοποιήσεις αναμένεται να έχουμε και αυτή την εβδομάδα που ξεκινάει και στην Αθήνα, με τους φοιτητές να βγαίνουν στους δρόμους. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στην συνέχεια. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 211-016-1046. Η κυρία Νατάσα Βαλιάνου περιμένει τα μηνύματά σας. Μπορείτε να το κάνετε μέσω των social media, Viber και WhatsApp στο 698-104-1046. Όσοι ακούτε διαδικτυακώς, στέλνετε τα email σας στη διεύθυνση studio@meganews1046.gr. Στην υποστήριξη της εκπομπής είναι η Άννα Μαρινάκη, η Λεώνη Λογοθέτη, η Κωνσταντίνα Τζίτζη και φυσικά ο Τάσος Σουγλές, σημαντικός παράγοντας της εκπομπής, ο εκπαιδευτικός μας φίλος. Στη μουσική επιμέλεια όπως πάντοτε ο Νίκος Νικολακόπουλος.

Dancing in the Street, ένα καταπληκτικό ντουέτο στον αέρα του Mega News 104,6. Ο David Bowie και ο Mick Jagger από τους Rolling Stones, το τραγούδι που μόλις ακούσατε. Ξέχασα να πω ότι στη ρύθμιση του ήχου αυτό το πρωινό είναι ο Θοδωρής Κούβας. Είπαμε για τους συντελεστές, είπαμε για το τηλεφωνικό κέντρο, αλλά δεν είπαμε για τον άρχοντα του στούντιο. Γιατί χωρίς τους ηχολήπτες δεν βγαίνει ο αέρας. Το βράδυ στις 9 έχουμε το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Γιώργος Καραϊσκάκης, το οποίο αναμένεται να είναι κατάμεστο. Τα στοιχήματα δίνουν ένα προβάδισμα στους γηπεδούχους. Επίσης δίνουν αρκετές πιθανότητες στο αποτέλεσμα της ισοπαλίας από ό,τι βλέπω, και λιγότερες πιθανότητες στο διπλό. Το ντέρμπι όμως είναι ντέρμπι και πάντοτε είναι 50-50. Δοσύλλογοι και ονειροπόλοι, ο τίτλος του βιβλίου που προσφέραμε και χθες, προσφέρουμε και σήμερα στις ακροάτριες και στους ακροατές, συγγραφέας ο Ξενοφών Κοντιάδης, από τις εκδόσεις Τόπος κυκλοφορεί το συγκεκριμένο βιβλίο που εκδόθηκε το 2026, τη χρονιά που διανύουμε, ένα ιστορικό μυθιστόρημα, το οποίο περιγράφει τη σύγχρονη ιστορία και συγκεκριμένα την εποχή του πολέμου, την εποχή της κατοχής, της αντίστασης και του εμφυλίου, τον εθνικό διχασμό μέσα από τις οικογενειακές προσωπικές ιστορίες 4 ατόμων, 2 ζευγαριών που πριν την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν επιστήθη φίλη και μετά την έναρξη ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές. Ο πρώτος έγινε στιγνός δοσύλλογος, στενός συνεργάτης των Ναζί. Θα τους ακολουθήσει όταν αποχωρήσουν από την Ελλάδα. Θα συλληφθεί στη συνέχεια και θα δικαστεί και θα φυλακιστεί ατιμασμένος. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Λογοφετόπουλο, κατοχικό πρωθυπουργό. Ο δεύτερος πρωταγωνιστής του μυθιστορήματος θα ενταχθεί στις γραμμές της αντίστασης, θα αναλάβει ηγετικό ρόλο στο ΕΑΜ, θα γίνει κομμουνιστής και θα πολεμήσει στον εμφύλιο με την πλευρά των ηττημένων, ακολουθώντας τη συνέχεια τον δρόμο της προσφυγιάς. Ο λόγος για τον Πέτρο Κόκαλη, τον γιατρό, τον υπουργό της κυβέρνησης του Βουνού, παππού του Πέτρου Κόκαλη και πατέρα του Σοκράτη Κόκαλη. Οι δικές τους προσωπικές ιστορίες και οι οικογενειακές ιστορίες δίνουν μέσα από τη συγγραφική προσπάθεια του Ξενοφόντος Κοντιάδη μία άλλη εικόνα και αναδεικνύουν άλλες πτυχές για αυτή την τόση μαύρη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας. Όσοι ενδιαφέρεστε να μετέχετε στην κλήρωση, το κάνετε μέσω WhatsApp. Γράφετε τη λέξη δοσύλλογη, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή του μηνύματος στο 698-104-104-6. Οι εκδόσεις Τόπος θρηνούν, διότι προχθές το βράδυ είχαμε τη μεγάλη απώλεια του Διονύση Χαριτόπουλου, ενός μοναδικού συγγραφέα, ο οποίος επίσης στην πλούσια βιβλιογραφία του και στα συγγράμματά του έχει ασχοληθεί με αυτή την περίοδο της κατοχής, της αντίστασης και του εμφυλίου, όπως επίσης και με την εποχή της Χούντας. Όλες τις μαύρες εποχές ο Διονύσης Χαριτόπουλος, με όπλο του την έρευνα και με μία πένα που συνδύαζε όχι μόνο την πληροφορία αλλά και τις προσωπικές του κρίσεις μέσα από τα βιώματά του, την καθιστούσε μοναδική. Ο αρχηγός των ατάκτων, ο Άρης ο αρχηγός των ατάκτων, είναι μια εξαιρετική δουλειά, κατά την άποψή μου η καλύτερη συγγραφική δουλειά που έχει υπάρξει για την εποχή του εμφυλίου.
Και όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο το 2009, αν θυμάμαι καλά, είχα την τιμή να είμαι στην παρουσίαση και αυτό που μου έχει μείνει από τότε ήταν η παρουσία των πρωταγωνιστών του εμφυλίου, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς διαφωνούσαν με κάποιες θέσεις και με κάποιες πληροφορίες και εκδοχές που έδινε για τον εμφύλιο ο Διονύσης Χαριτόπουλος. Τους ζητούσαν από τον συγγραφέα να δώσει εξηγήσεις και τις έδινε λέγοντάς τους ότι αυτό που υποστηρίζω το έψαξα. Ρώτησα και εκείνον, ρώτησα και τον άλλον, ρώτησα και τον παραάλλο. Μία καταπληκτική ερευνητική δουλειά με προσωπικές συνεντεύξεις και με μεγάλο αρχιακό υλικό. Ο Διονύσης Χαριτόπουλος πέθανε. Δεν έφυγε, δεν μας άφησε, όπως θα έλεγε ο ίδιος, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έβγαλε ο εκδοτικός οίκος Τόπος μετά την είδηση του θανάτου του.

0: πάμε στην επίθεση στην Ελευσίνα, διότι παραδόθηκαν οι θύτες, αλλά τα ευρήματα που εντοπίστηκαν από τις άνδρες της ελληνικής αστυνομίας στα σπίτια τους παραπέμπουν ξεκάθαρα σε αυτό που δηλώσαν κατά την επίθεση εναντίον του 32χρονου. Βρέθηκαν εθνικιστικά φυλάδια, μαχαίρια, σιδερογλωθιές και μια σειρά από στοιχεία που δείχνουν ότι οι άνθρωποι είναι νεοναζί, κάτι που το δήλωσαν όταν επιτέθηκαν στον 32χρονο.
1: Είναι δύο, ένα βαφή στο δεξί πόδι, ένα βαφή στο αριστερό πόδι και μια προσπάθεια έκαναν στη κοιλιά μου. Αποφασίσαν να με δολοφονήσουν για να μην δαρθούν, δηλαδή κάτω το σπίτι μου. Αλλά αυτοί όχι, είχαν σκοπό, είχαν τα μαχαίρια στα χέρια. Μου λέει, εσύ είσαι πολλά χρόνια, μου λέει, αριστερός και αντιρατσιστής και ιστορίες. Φώναζε ο άνθρωπος, είμαστε φασίστες και κάνουμε και δείχνουμε.
0: Με την απελευθέρωση από τις φυλακές του Ηλία Κασιδιάρη το έθιξα το θέμα, παρότι γνωρίζω σε επικοινωνιακό επίπεδο ότι πολλές αναφορές στον Κασιδιάρη, ακόμη και με την αρνητική, με αρνητικό πρόσημο να έχουν αυτές οι αναφορές, του κάνεις καλό, με την έννοια ότι τον κρατάς στην επικαιρότητα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να βλέπουμε το πρόβλημα. Και το πρόβλημα φάνηκε στην περίπτωση της Ελευσίνας με την δολοφονική επίθεση νεαρών παιδιών εναντίον ενός ανθρώπου που ήταν γνωστές οι αριστερές του πεπιθήσεις. Τον επισκέφτηκε μάλιστα και στο νοσοκομείο η Μάγδα Φίσα, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά από επιθέσεις φασιστών. Και το έλεγα και χθες, θα το παραλάβω και σήμερα, υπάρχει μία μεγάλη επιρροή της ακροδεξιάς στις νεαρές ηλικίες. Υπάρχει μια ισχυρή διεισδυτικότητα των αντισυστημικών δυνάμεων από τα δεξιά στις μικρότερες ηλικιακά ομάδες. Το βλέπουμε στην Ευρώπη, το βλέπουμε και εκτός της Ευρώπης. Και αυτό πρέπει να μας ανησυχήσει. Τώρα, αυτό δεν έχει καμία σχέση με τις κινητοποιήσεις που λαμβάνουν χώρα εδώ και τουλάχιστον 2 εβδομάδες στη Γαλλία από τους φοιτητές και τους μαθητές. Εκατοντάδες σχολεία παραμένουν κλειστά στην Γαλλία. Η ακρίβεια, όπως σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, έχει χτυπήσει και την Γαλλία. Προωθούνται και μια σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις που προοικονομούν την υποβάθμιση του βιωτικού επίπεδου των Γάλλων. Οι Γάλλοι ούτως ή άλλως στην κουλτούρα τους έχουν την παράδοση της ανατροπής και της αντίστασης. Οι μαθητές ζητούν, με αφορμή την στεγαστική κρίση, την ακρίβεια, αλλά και τα τεράστια κενά που υπάρχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας, το οποίο πνέει τα λίστια μετά από δεκαετίες εγκατάλειψης. Δεν υπάρχει το επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό, οι κτηριακές υποδομές είναι πάρα πολύ παλιές και ούτω καθεξής. Οι μαθητές επιμένουν να είναι στους δρόμους και θα εξακολουθούν να είναι και τα επόμενα 24 ώρα. Το ίδιο συμβαίνει και στο Βέλγιο, με τα εργατικά συνδικάτα και τους αγρότες και τους πολίτες να κατεβαίνουν και εκείνοι στους δρόμους των Βρυξελών, διαμαρτυρόμενοι για την ακρίβεια και την διόγκωση των ανισοτήτων που έχει προκαλέσει η ενεργειακή κρίση. Η στεγατιστική κρίση, οι πληστηριασμοί και οι εξώσεις είναι νούμερο ένα στην ατζέντα των κινητοποιήσεων στην Ισπανία. Και όλα αυτά εδράζονται, όπως μας έλεγε χθες ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, καθηγητής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στην έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης στο κράτος και στον τρόπο διακυβέρνησης. Δεν λύνονται τα θέματα της ακρίβειας. Τη στεγαστική κρίση διωγγώνονται όπως διωγγώνονται και οι οικονομικές ανισότητες. Υπάρχει δυσαρέσκεια και έλλειψη εμπιστοσύνης στη λειτουργία της αγοράς, με τη συγκέντρωση του πλούτου στους πολλούς, με τη δημιουργία ολιγοπολίων κ.ο.κ. Και υπάρχει και μια γενικότερη ανασφάλεια και αγωνία για το πού πηγαίνει ο κόσμος, συναισθήματα που ο ευρωπαϊκός λαός τα είχε ξεχάσει για αρκετές δεκαετίες, επανήλθανε με την κρίση του 2008, επανέρχονται τώρα σε μια άλλη περίοδο, λίγα χρόνια μετά την οικονομική κρίση, που πολλά σημάδια μας δείχνουν ότι μπορεί η ιστορία να επανεληφθεί. Τίτλοι ειδήσεων με την Πελαγία Κατσούλη και συνεχίζουμε.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Τίτλοι ειδήσεων στις 6:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Θανάσιμα τραυματισμένους από πυροβόλο όπλο εντοπίστηκε στη μία τα ξημερώματα Άνδρα στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη στη Γλυφάδα. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν 8 κάλικες, ενώ έχει κληθεί ιατροδικαστής. Νέα επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ ζητώντας ανοιχτά την αντικατάσταση του Ουκρανού Προέδρου. Υποστηρίζει ότι του δόθηκαν πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο και πως μια νέα ηγεσία θα διευκόλυνε την επίτευξη συμφωνίας με τη Ρωσία. Έντονη αντίδραση Ευρώπης μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν. Δεν θα χαλαρώσουμε τις πιέσεις προς τη Ρωσία, διαμηνεί ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης Καγιά Κάλλας. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 309 τραυματίστηκαν στην επίθεση με πύραυλο στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας, η λειτουργία του αεροδρομίου έχει ανασταλεί με εκτροπή πτήσεων. Εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων εντοπίστηκαν στις ηλεκτρονικές συσκευές 52χρονου μευτήρα γυναικολόγου, ο οποίος συνελήφθη από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Διατηρεί ιατρείο στα βόρεια προάστια της Αττικής και συνεργάζεται με πολλές μευτικές κλινικές. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό θα ισχύσουν από σήμερα στο τμήμα Αμπελόκηποι-Χαλάνδρη, καθώς συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή. Και ο καιρός, τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
4: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 010 67 00.
5: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
8: Την Κυριακή με το Βήμα, 35 συνταγές αλλά ιταλικά από την Αργυρό Μπαρμπαρίγου.
9: Πίτσα, ζυμαρικά, σαλάτα. Ένα τραπέζι όνειρο.
8: Οι πιο λαχταριστές πίτσες, αγαπημένες συνταγές πάστα και δροσερές σαλάτες που γίνονται πρωταγωνίστριες του τραπεζιού.
9: Προσοχή! Το νέο τεύχος ανοίγει την όρεξη.
8: Μαζί η μαγαζίνο με την superstar Αντζελίνα Τζολί. Το ταξίδι από τη μεγάλη οθόνη στις ανθρωπιστικές αποστολές. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

37 λεπτά μετά τις 6. Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Μη με ξυπνάς από τις 6, Σάββατο Κυριακάτικη πρωινή ενημέρωση. Χρόνια πολλά σε όλα τα κορίτσια, διότι σήμερα λέει είναι Διεθνής ημέρα κοριτσιού. Μάλιστα, κάθε μέρα είναι ημέρα για τα κορίτσια. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1922 υπογράφεται στα Μουδανιά της Μικράς Ασίας ανακοχή ανάμεσα στους συμμάχους και την Γεμαλική Τουρκία, σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο είναι αυτή η ημερομηνία. Η ανακοχή, αν και αφορά άμεσα στα ελληνικά συμφέροντα στην Ανατολική Θράκη, υπογράφεται χωρίς την παρουσία Έλληνα αντιπροσώπου. Λίγες μέρες αργότερα θα αρχίσει η εκένωση της Ανατολικής Θράκης από τα ελληνικά στρατεύματα. Ήταν 11 Οκτωβρίου του 1961 όταν η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ψηφίζει μομφή κατά της Νοτιού Αφρικής για το Apartheid. Πιο πίσω ταξιδεύουμε στο χρόνο και πάμε στις 11 Οκτωβρίου του 1889 όταν πέθανε ο James Prescott Joule, Βρετανός φυσικός που διατύπωσε το φερόνιμο νόμο της εκκλήσεως θερμότητας κατά τη δίωδο ηλεκτρικού ρεύματος μέσω αγωγού, καθόρισε το μηχανικό ισοδύναμο της θερμότητας και συνέβαλε μαζί με τον Thomson στην ανάπτυξη ψυκτικών μεθόδων. Προς τιμήν του, η μονάδα ενέργειας στο Διεθνές Σύστημα Μονάδας πήρε το όνομά του, Joule. Όσοι είστε από τις θετικές επιστήμες, νομίζω το ξέρετε πάρα πολύ καλά.

Ήταν 11 Οκτωβρίου του 1971 όταν στην Αμερική κυκλοφόρησε ένα σιγκλάκι με τίτλο Imagine του John Lennon, ένα δισκάκι 45 στροφών με τη μία πλευρά να έχει το Imagine και την άλλη πλευρά να περιλαμβάνει το It's So Hard. Στην Αγγλία θα κυκλοφορήσει αργότερα. Το τραγούδι θα φτάσει μέχρι την τρίτη θέση του Billboard. Ο Lennon λέγεται ότι εμπνεύστηκε το τραγούδι από ένα ποίημα της γυναίκας του Yoko Ono για το βιβλίο της Grapefruit. Το έγραψε σε μια επίσης ταραγμένη εποχή, τότε που μενόταν ο πόλεμος στο Βιετνάμ. Υπήρχε βέβαια εκείνη την εποχή ένα έντονο αντιπολεμικό κίνημα στην Οικουμένη. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, παρότι έχουμε μια σειρά από πολεμικές σειράξεις, με πρώτη το ουκρανικό μέτωπο, δεύτερο τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και στην Παλαιστίνη και τρίτο ο πόλεμος που έχουν κηρύξει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στο Ιράν. Αντιπολεμικό κίνημα όμως δεν υπάρχει έως ώρα στην Ευρώπη και κατά την άποψή μου αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, διότι δεν γίνεται να βγαίνουμε στους δρόμους και να διαμαρτυρόμαστε για την ακρίβεια, για την έλλειψη κρατικής παρέμβασης για να αντιμετωπίσει το υψηλό ενεργειακό κόστος που η γενεσιουργός αιτία που το προκαλεί είναι ο πόλεμος. Και ενώ βγαίνουμε για όλα αυτά, θα πρέπει να βγαίνουμε και να φωνάζουμε δυνατά να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και οι πολεμικές σειράξεις. Το Imagine λοιπόν είναι ένα τέτοιο τραγούδι αντιπολεμικό που φαντάζεται έναν ειρηνικό κόσμο και όχι τον κόσμο που βίωνε εκείνη την εποχή στις αρχές της δεκαετίας του 70 ο Τζον Λένον, όταν εμπνεύστηκε να γράψει αυτό το τραγούδι που παίζεται μέχρι σήμερα και από τις πρώτες νότες του γίνεται εύκολα αντιληπτό στο αυτί.

Είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτά που οραματίζεται ο Τζον Λένον στο Imagine, που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1971 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχουμε περάσει σε μια άλλη εποχή που, σύμφωνα με το Μάρκο Ρούμπιο, αυτό που πρέπει να κυριαρχεί είναι η δύναμη της ισχύως εναντί της διεθνούς νομιμότητας. Μας τα είπε από την Πνίκα, την ιστορική Πνίκα, με φόντο την Ακρόπολη ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος επιχείρησε να εργαλειοποιήσει την ιστορία της ελληνικής αρχαιότητας προκειμένου να υποστηρίξει το δόγμα Τραμπ, που συνοψίζεται στο ακρονίμιο MAGA, Make Again Great America, Make America Great Again.

0: Στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο στο λεκανοπέδιο, σε ολόκληρη την Ελλάδα, όλοι ψάχνουμε μέρα με τη μέρα να βρούμε το βενζινάδικο που θα έχει τη χαμηλότερη τιμή αμόλυβδης. Δεν διαφαίνεται καμία παρέμβαση από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Οπότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιμένει να πάρει το πράσινο φως για αυτές τις παρεμβάσεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έχει φρικάρει ο κόσμος με τα καύσιμα. Κάποιοι σκέφτονται να μην ξαναδογήσουν ποτέ, γιατί δεν μπορείς να βάζεις βενζίνη αμόλυβδη στην τιμή του 2,20.
1: Το πουλάω. Δεν μπορώ να το συντηρήσω. Το πλένω να το βάλω πολυτήριο.
2: Βάζω όσο χρειάζεται για να μπορέσω να βγάλω το μεροκάματο. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε.
3: Προτιμούμε τα μέσα μαζικής κυκλοφορίας, γιατί είναι πολύ δύσκολα.
0: Θα έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα, μας το είπε πρώτος ο Πρωθυπουργός, το επανέλαβε πριν λίγες ημέρες και ο κύριος Θεοδωρικάκος.
4: Έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Οφείλουμε να επιμείνουμε σε μέτρα και σε πολιτικές που θα στηρίζουν την κοινωνική συνοχή. Εμείς διεκδικούμε την Ευρώπη με έμφαση και με ένταση να υπάρξει ελευθερία και δημοσιονομικός χώρος, ώστε αυτά που θα δώσουμε τα παραπάνω στην κοινωνία και στην οικονομία να μην μετράνε στις δημοσιονομικές υποχρεώσεις.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης πάντως, παρότι ο κόσμος είναι στα κάγκελα με την ακρίβεια, δηλώνει ότι όπου πηγαίνει εισπράττει μόνο μηνύματα αγάπης. Αυτό δήλωσε κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη γειτονιά μου, στο Ήλιον.
5: Θα είστε καλά, αυτά θέλω.
6: Θεούλης. Και στην άκρη του κόσμου θα πήγαινε να σε πούμε.
7: Αυτά είπαμε, σ' αγαπώ.
8: Αγάπη.
0: Κατά τα λοιπά, ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που έδωσε στον Άρη Πρωτοσάλτε στο ραδιόφωνο του Sky δεν βλέπει και τόσο έντονα τα φαινόμενα της αλαζονίας.
9: Ξέρετε κάποια κυβέρνηση παντού στον κόσμο η οποία κατά καιρούς να μην έχει κατηγορηθεί για αλαζονία? Εγώ δεν το βλέπω στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται, και σίγουρα θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή, και όσο περισσότερο έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, τόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις συμπεριφορές μας. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις εδώ και εκεί, αλλά δεν βλέπω από τους υπουργούς ή από την κοινωνική ομάδα ενδείξει αυτής της συμπεριφοράς.
0: Πώς δύο άνθρωποι που μοιράζονται την ίδια αστική καταγωγή, την ίδια κορυφαία επιστημονική παιδεία και τα ίδια κοσμικά σαλόνια της προπολεμικής Αθήνας καταλήγουν σε εκδιαμέτρου αντίθετα στρατόπεδα τη στιγμή της μεγάλης κρίσης? Αυτό το αναπάντητο υπαρξιακό και ιστορικό ερώτημα βρίσκεται στον πυρήνα του βιβλίου του συγγραφέα Ξενοφόντα Κοντιάδη με τίτλο «Δοσύλλογοι και ονειροπόλη», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος» και το προσφέρουμε στο πρωινό ακροατήριο μέσω της συμμετοχής τους μέσω Viber, στέλνουν τα μηνύματά τους. Το λέω, αγαπητέ κύριε Κώστα Φωτιάδη, καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Μην τα στέλνετε στο WhatsApp. Αν θέλετε να μετέχετε στην κλήρωση, στείλτε το μήνυμα σας παρακαλώ στο Viber. Όσοι ενδιαφέρεστε και όσες ενδιαφέρεστε, το κάνετε γράφοντας τη λέξη «δοσύλλογη», αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή του μηνύματος στο 698 104 104 6.

0: Ο Ρούμπιο έφυγε. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι πήρε τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην προοπτική επανέναρξης των εργασιών του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου. Ο Ρούμπιο για αυτή την στήριξη και την υπόσχεση να διαμεσολαβήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που η Τουρκία αντιδράσει όπως είχε πράξει το 2024 ανοιχτά της Κάσου. Για αυτές λοιπόν τις δεσμεύσεις και τις στηρίξεις με διακριτικό τρόπο, on camera τουλάχιστον, ο κύριος Ρούμπιο έφυγε έχοντας τις αποσκευές τους, τα λέγαμε και χθες, συμβόλαια εξοπλιστικών προγραμμάτων ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, έχει αυξήσει το πολιτικό του κεφάλαιο και την... πώς να το πω, και το προφίλ του, έχει βελτιώσει την εικόνα του, το προφίλ του με την ομιλία στην ιστορική Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, διεκδικεί προφανέστατα την αρχηγία στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και θα διεκδικήσει, όπως λένε οι διεθνείς αναλυτές, και το προεδρικό αξίωμα των Ηνωμένων Πολιτειών, εκλέγεται στη Φλόριντα. Μία από τις συμφωνίες που υπεγράφει ήταν μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφυλακής στη Φλόριντα. Τώρα τι σχέση είχε το Υπουργείο Άμυνας με την Εθνοφυλακή, ένα σώμα που υποτίθεται είναι για την επιβολή της εσωτερικής τάξης και δεν έχει καμία σχέση με την, με την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Πεντάγωνο θεωρούν ότι θα είναι πάρα πολύ κερδοφόρα η συνεργασία με την Εθνοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν νομίζω από ηθικής άποψης είναι ότι καλύτερο. Το είδαμε πρόσφατα με τις δολοφονίες, αν θέλετε, τις εμψυχρό δολοφονίες και τις διώξεις μεταναστών που ανέλαβε το σώμα της Εθνοφυλακής κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα προκάλεσε μια σειρά από πολιτικές κόντρες. Ο κύριος Μάτζιος, υπεύθυνος για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, θεωρεί ότι η στήριξη στις, στην ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ήταν ιδέουσα από την πλευρά του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.
1: Η πόντιση του καλωδίου είναι ένα έργο το οποίο σύμφωνα με το Διεθνέ Δίκαιο της Θάλασσας μπορεί να προχωρήσει άμεσα. Το γεγονός ότι δεν προχώρησε είναι αποτέλεσμα μιας παράνομης αντίδρασης της Τουρκίας. Το να αναγνωρίζονται ευαισθησίες σε τρίτα κράτη της περιοχής, που μάλιστα ο κύριος Ντούμπιο δεν μπήκε καν στον κόπο να τα κατονομάσει, εννοούσε την Τουρκία. Δεν θα θέλαμε και περιμένουμε από την Αμερικανική Δύση το επόμενο διάστημα όχι απλώς μια ισορροπιστική προσέγγιση, αλλά μια πιο καθαρή θέση αρχών.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο οποίος φιλοξενήθηκε στο πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που οργάνωσε στις αρχές της εβδομάδας που πέρασε η εφημερίδα Το Βήμα. Και αυτός, μόλις άκουσε τον Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές του δηλώσεις με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και να απαντά στην ερώτηση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την προοπτική επανέναρξη των εργασιών της, του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, έδωσε αυτή την απάντηση που έδωσε με έναν διακριτικό τρόπο. Θεώρησε λοιπόν και ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν υπάρχει η αναγκαία στήριξη και μας είπε κάτι για το καλώδιο, το οποίο λίγο τον μπέρδεψε με άλλα πεδία.
2: Θεωρώ ότι ήταν μια επίσκεψη η οποία είχε φιλοφρονήσεις. Είχε μια ομιλία στην Πνίκα με σε ένα πολύ όμορφο φόντο. Αλλά σε ό,τι αφορά την ουσία δεν ακούσαμε τίποτα για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Τουρκίας σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, όπου ως γνωστόν δεν τολμάμε να το ποντίσουμε έξω από την Κάσο, διότι έρχονται τουρκικά πολεμικά πλοία και εμποδίζουν την εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο να ποντίσει το καλώδιο.
0: μπερδεύτηκε. Το διόρθωσε την επομένη με μια συνέντευξη που παραχώρησε σε ραδιόφωνο της πόλης ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα βέβαια αυτά τώρα δεν είναι να μπερδευόμαστε, διότι όταν το θέμα στα περισσότερα μέσα ενημέρωσης είναι το καλώδιο και αν στηρίζουν οι Αμερικάνοι, δεν μπορεί τώρα να τον μπερδεύεις με τις τηλεπικοινωνίες. Ο Πρωθυπουργός πάντως ερωτηθεί σχετικά με την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, διότι βρίθουν δημοσιευμάτων τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης για την τουρκική προκλητικότητα, που στο πεδίο δεν νομίζω ότι είναι και τόσο έντονη, και φάνηκε και από τον άλλον έναν γύρο μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που έγινε την περασμένη Παρασκευή στην Κρήτη, αλλά κανένα μέσο ενημέρωσης δεν την έπαιξε αυτή την είδηση, προτιμά να παίζει ειδήσεις που σχετίζονται πάντοτε με την προκλητικότητα των Τούρκων. Ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε και είπε ότι εντάξει, ήρεμα νερά, αλλά και τα αεράκια μέσα στη ζωή είναι, όπως συμβαίνει άλλωστε και με τον καιρό.
3: Το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, εξ αρχής ήταν ευρωπαϊκό έργο. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως βρήκε και ένα άλλο πεδίο να αντιπαρατεθεί για την ασκούμενη εξωτερική πολιτική, που σχετίζεται με τα τουρκικά F-35. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιμένει και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση να ασχολείται με τα τουρκικά F-35. Λες και ο αυτοσκοπός της εξωτερικής πολιτικής της χώρας είναι να μην πάρει τα F-35, δηλαδή άμα δεν πάρει τα F-35 η Τουρκία θα συνιστά μια πολύ μεγάλη ελληνική επιτυχία.
4: Εγώ ξέρω ότι το 2016-18 ήταν απαγορευμένη συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες τα F-35 στην Τουρκία, και σήμερα αυτή η συζήτηση έχει ξεκινήσει και τα F-16 με συμπαραγωγή μάλιστα με την Τουρκία των κινητήρων τους είναι ήδη σε εξέλιξη.
0: Αλέξη μου, θα σε ξεταναχωρήσω, αλλά έχεις πιαστεί εντελώς αδιάβαστος τα τελευταία 24 ώρα σε όλα τα θέματα. Το ηλεκτρικό καλώδιο το έκανες καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Τα F-35 για να μας πεις όταν κυβερνούσες εσύ δεν έπαιζε να μπει η Τουρκία. Κάνεις πάρα πολύ μεγάλο λάθος, διότι η Τουρκία δεν πήγε ποτέ να αγοράσει F-35. Η Τουρκία μπήκε εξ αρχής στο πρόγραμμα συμπαραγωγής των Αμερικανών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς, και είναι μια επιλογή που έχει γίνει πριν έλθει στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς κινούμασταν πιο ευρωπαϊκά τότε και είχαμε κάνει την επιλογή των Eurofighter επί κυβερνήσεως Σιμίτη. Είχε ξεκινήσει αυτό και δεν μπήκαμε ποτέ στο πρόγραμμα των F-35. Τώρα μπαίνουμε ως πελάτες. Έχουμε δώσει 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια για να πάρουμε 20 αεροσκάφη από το 2030 και μετά. Δίνουμε και άλλο ένα δις κατά την πρόσφατη επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα για να οπλίσουμε αυτά τα F-35, γιατί η αρχική συμφωνία ήταν τα αεροσκάφη να είναι άοπλα.

0: Καλημέρα Αλέξανδρε, τα παππούδια μου λέει και οι γιαγιάδες πως τα κάνουν GovWallet και TaxisNet και email. Δηλαδή γιατί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν κάνει κάτι για την τρίτη ηλικία. Ποντάρει στα εγγόνια και στα παιδιά που είναι πιο εξοικειωμένα με τις νέες τεχνολογίες προφανώς, φαντάζομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα στην κυρία Μαρία Αντωνάτου, τακτική ακροάτρια νομίζω. Είναι στις ραδιοφωνικές μου διαδρομές και τα ήταν μάλλον και στις ραδιοφωνικές μου διαδρομές και τα προηγούμενα χρόνια σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Την ευχαριστώ πολύ που μας ακολουθεί. Μετά τις 7 έχω κανονίσει δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Η μία είναι με μία φοιτήτρια από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για να μιλήσουμε για τις επικείμενες φοιτητικές κινητοποιήσεις. Διοργανώνεται συλλαλητήριο μεγάλο στο κέντρο της Αθήνας την ερχόμενη Τρίτη. Και ο δεύτερος καλεσμένος είναι ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά θέματα στην επικαιρότητα που μπορούμε να συζητήσουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων νωρίτερα ακούσατε και για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που υπάρχουν από σήμερα στη γραμμή 3 του μετρό. Από σήμερα και ως την ερχόμενη 5η 15 του μηνός, αλλά και από την ερχόμενη Κυριακή ως την ερχόμενη 5η 22 Οκτωβρίου, η σταθμή Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν αρκετά νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Πελαγία Κατσούλη για το Δελτίο Ειδήσεων ακριβώς στις 7.
1: Η ώρα είναι 7. Mega News 104,6.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων σε 7 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Θανάσιμα τραυματισμένους από πυροβόλο όπλο εντοπίστηκε στη μία τα ξημερώματα άνδρα στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη στη Γλυφάδα. Ήταν πεσμένο στο οδόστρωμα όπως και η μοτοσυκλέτα του και ο περίοικος που ειδοποίησε την αστυνομία εκτίμησε αρχικά ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. Οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν πως το θύμα φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο, ενώ στο σημείο βρέθηκαν 8 κάλικες. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και έχει κληθεί ιατροδικαστής. Νέα με τοπική επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ ζητώντας

0: διευκόλυνε την επίτευξη συμφωνίας με τη Ρωσία. Η Ουκρανία, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, χρειάζεται νέο πρόεδρο και ο Ζελένσκι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να χτυπά διελιστήρια, απαντώντας έτσι στην οργή του Κιέβου για τη συμφωνία με τον Πούτιν που αφορά την άμεση διάθεση 300.000 τόνων ντίζελ και συνολική αποδέσμευση 4,8 εκατομμυρίων τόνων στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Για άδικη και ανέντιμη συμφωνία που ενισχύει τον πόλεμο μίλησε ο Ουκρανός πρόεδρος, αναφέροντας σε ανάρτησή του ότι η απάντηση της Μόσχας ήταν ο βομβαρδισμός στη Ζαπορίζια εχθές βράδυ με 18 νεκρούς. Έντονη είναι και η αντίδραση της Ευρώπης μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση της συμφωνίας Τραμπούτιν με την ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης Κάγια Κάλλας να διαμηνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία. Προειδοποίησε παράλληλα ότι η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ θα ενισχύει τα έσοδα της Μόσχας και προανήγγειλε ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ένωσης σχεδιάζουν να εγκρίνουν αύριο τη μεγαλύτερη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Λίστας Κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί στάση αναμονής ως προς τη μείωση των τιμών στην ενέργεια την ώρα που αναλυτές ενεργειακής πολιτικής διατηρούν επιφυλάξεις για το κατά πόσο η συμφωνία θα οδηγεί σε αποκλιμάκωση τιμών. Την ίδια ώρα, την καθολική του αλληλεγγύη προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, ενημερώνοντας ότι θα έχει άμεσα συνάντηση μαζί του. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 309 τραυματίστηκαν στην επίθεση με πύραυλο στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Σαουδικής Αραβίας, η λειτουργία του αεροδρομίου έχει ανασταλεί με εκτροπή πτήσεων, ενώ οι δυτικές κυβερνήσεις έχουν καλέσει τους πολίτες τους να αποφεύγουν την περιοχή. Το ενδεχόμενο συμμετοχή σε επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας κατά των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης που φέρονται να ευθύνονται για το χτύπημα στο αεροδρόμιο εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους. Μαχαίρια, σιδερογροθιά, κουκούλες, μια μάσκα με φίλτρο αλλά και εθνικιστικά φυλάδια εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά την έρευνα στις οικίες του 22χρονου και του 18χρονου, ο οποίος παραδόθηκε και αυτό στις αρχές. Και κατηγορούνται από κοινού για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου με αντιφασιστική δράση στην Ελευσίνα. Οι δύο συλληφθέντες διώκονται ποινικά για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία και οπλοκατοχή και παράβαση του νόμου περιόπλων, ενώ φέρονται να διατηρούν σχέσεις με νεοναζιστική οργάνωση. Εκατοντάδες φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων εντοπίστηκαν σε ηλεκτρονικές συσκευές 52χρονου με ευτήρα γυναικολόγου, ο οποίος συνελήφθη από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Σε έρευνα στο σπίτι και στο ιατρείο του κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, σκληρός δίσκος, λάπτοπ και τάμπλετ. Ο 52χρονος διατηρεί ιατρείο στα βόρεια προάστια και συνεργάζεται με μεευτικές κλινικές της Αττικής. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση και στον ιατρικό κόσμο με τον πρόεδρο της Ένωσης Μεευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος, Λουκά Κλετζέρη, να χαρακτηρίζει μιλώντας στα νέα.gr την υπόθεση αποτροπιαστική και ντροπιαστική για τον ιατρικό κλάδο. Συνελήφθη 15χρονο στην Πεύκη με την κατηγορία πορνογραφίας ανηλίκων, καθώς ανήρτησε φωτογραφίες 14χρονης που είχε προηγουμένως επεξεργαστεί. Το ανήλικο θύμα προέβη στην καταγγελία και ο 15χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό θα ισχύσουν από σήμερα στο τμήμα Μπελόκη-Πιχαλάνδρη, καθώς συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροδροχιών στη γραμμή.
1: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
0: Το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στις 9 στο κατάμεστο Γεώργιος Καραϊσκάκης δεσπόζει στο σημερινό αθλητικό πρόγραμμα. Η μεγάλη αναμέτρηση για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League θα μεταδοθεί απευθείας από το Mega News 104,6. Εχθές η ΑΕΚ νίκησε 3-0 τον Όφη και ο Αστέρας Τρίπολης 2-1 τον Ατρόμητο, ενώ σήμερα στις 5 ο Ηρακλής υποδέχεται το Λεβαδιακό και η Κηφισιά τον Πανετολικό. Στις 7

0: Θα αρχίσει ο αγώνας του Άρη με το Βόλο. Αύριο θα γίνει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στη μία τον Κολοσσό Ρόδου στο μάτς με το οποίο ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική στη Στίχημαν Basket League. Από τα χθεσινά μάτς ξεχώρισε η άνετη επικράτηση του Άρη επί της ΑΕΚ με 88-58, ενώ ο Παναθηναϊκός δεν είχε πρόβλημα με τον Προμηθέα, τον οποίο νίκησε στην Πάτρα με 84-59. Ο Πανιώνιος νίκησε 3-1 σε τον Παναθηναϊκό και κατέκτησε το Super Cup στο βόλεϊ γυναικών.
1: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
2: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
3: Σήμερα Κυριακή στην Αττική θα έχουμε αρχικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το απόγευμα αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι νότιο-δυτική 4 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα απνέουν αρχικά από ανατολικές, νοτιοανατολικές διευθύνσεις και βαθμία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, καθώς και στις Σποράδες και την Εύβοια. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και πρόσκαιρα τη Δυτική Μακεδονία. Από το βράδυ, προσοχή χρειάζεται και στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θάσο. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 24 βαθμούς στα δυτικά και βορειοδυτικά και τους 25 με 28 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων σε 7.30. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κώστας Αλατζάς.
2: Mega News 104,6.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Βουλίτσα. Η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας. Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
3: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

σημαίνει ζωντάνια, ενέργεια, κέφι. Bitter Sweet Symphony, 14 λεπτά μετά τις 7 στο Mega News 104,6, το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. Μη με ξυπνάς από τις 6 κάθε Σάββατο και Κυριακή, πρωινή ενημέρωση. Σαν σήμερα, στις 11 Οκτωβρίου του 1997, οι Verve ξεκίνησαν μια πορεία 4 εβδομάδων στο νούμερο 1 του βρετανικού chart album με το τρίτο τους album με τίτλο Urban Hymns. Στο οποίο περιλαμβάνεται και το Bitter Sweet Symphony που μοιραζόμαστε αυτό το πρωινό της Κυριακής μαζί σας. Οι Verve δημιούργησαν το Bittersweet Symphony από ένα δείγμα μιας εκδοχής του 1965 του τραγουδιού των Rolling Stones The Last Time από την ορχήστρα Andrew Oldham, προσθέτοντας φωνητικά έγχορδα κιθάρα και κρουστά.

Ο μάνατζερ των Rolling Stones ονόματι Alan Klein κατέθεσε αγωγή εναντίον των Verve για αυτό το τραγούδι που ακούμε. Οι Verve αναγκάστηκαν να παραχωρήσουν όλα τα δικαιώματα στα μέλη των Rolling Stones, τον Mick Jagger και τον Keith Richards, οι οποίοι απέκτησαν και τον τίτλο του συνθέτη του συγκεκριμένου τραγουδιού. Το 2019, 10 χρόνια μετά το θάνατο του Alan Klein, ο Jagger και ο Keith Richards, αλλά και ο γιος του Alan Klein, επέστρεψαν τα δικαιώματα στο συνθέτη των Verve, Richard Ashcroft. Δεκαέξι λεπτά μετά τις 7 πρωινό Κυριακής, Mega News στους 104,6. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής Κούβας, στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει Νατάσα Βαλιάνου στο 211-016-1046. Στην υποστήριξη της εκπομπής η Άννα Μαρινάκη, η Λεόνη Λογοθέτη, η Κωνσταντίνα Τζίτζη και φυσικά ο Τάσος Σιουγλές, ο οποίος με τις επιλογές των ποιημάτων μας βοηθάει να σχολιάζουμε με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο την επικαιρότητα και εννοείται ότι μας προμηθεύει και με χρήσιμες πληροφορίες για τις μουσικές επιλογές που μοιραζόμαστε μαζί σας. Ισχυροί άνεμοι μετανάστευσης θα πνέουν από αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τις κατατόπους θυελώδεις ανισότητες, βροχές ρατσισμού και ισχυρές καταιγίδες βίας θα εκδηλωθούν κυρίως στα παιδινά του εφησυχασμού, ενώ πέρα βρέχει στις ορεινές μας τύψεις. Είχαν πάρει βλέπεις προπολού τα βουνά. Η θερμοκρασία θα πέσει και αυτή κάτω από τα επίπεδα της ένδυας και από το βράδυ αναμένεται να χιονίσει πάλι απαθλίωση μέσα στην άδεια πόλη. Έκτακτο δελτίο πρόγνωσης επικίνδυνων κοινωνικών φαινομένων, ο πολύ εύστοχος τίτλος του ποίηματος του Δημήτρη Περαιόγλου που περιλαμβάνεται στην ποιοτική συλλογή «Χωρίς με» που εκδόθηκε το 2013. Ο Δημήτρης Μάρκου Περαιόγλου είναι ποιητής και συγγραφέας γεννημένος τον Νοέμβριο του 1970 στην Αθήνα, όπου ζει και εργάζεται ως κρατικός λειτουργός. Το μοιράστηκα μαζί σας γιατί νομίζω ότι περιγράφει πάρα πολύ καλά και με γλαφυρό τρόπο την εποχή, τις εποχές που ζούμε. Εποχές αβεβαιότητας, ανασφάλειας, με πολύ ρατσισμό, με πολύ βία, με πολλές πολεμικές σειράξεις, με μεγάλη ανασφάλεια και φόβο για το τι μέλη γενέστε και φυσικά και με πολύ έντονη τη διάθεση το τελευταίο διάστημα για διαμαρτυρία και αναταραχή και αμφισβήτηση. Μια σειρά από κινητοποιήσεις έχουμε σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες, οι μαθητές στην Γαλλία, οι Ισπανοί στις πόλεις της Ιβηρικής Χερσονήσου για το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης που δεν το αντιμετωπίζει μόνο ο Ευρωπαϊκός Νότος, και στο Βερολίνο, στη Γερμανία υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, τεράστιο. Οι Βέλγοι στους δρόμους στις Βρυξέλλες για τη στεγαστική κρίση, την ακρίβεια, την αναποτελεσματικότητα του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέμβουν στην ενεργειακή κρίση και στο υπέρογκο ενεργειακό κόστος.

0: Φοιτητικές κινητοποιήσεις αναμένεται να έχουμε αυτή την εβδομάδα και στην Αθήνα. Την ερχόμενη Τρίτη διοργανώνεται, εξ όσων γνωρίζω, ένα μεγάλο συλλαλητήριο στο κέντρο της πόλης. Η Ελευθερία Γιαννούλα είναι φοιτήτρια στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου. Την ευχαριστώ πάρα πολύ που ξύπνησε κυριακάτικα και είναι μαζί μας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Έχουμε φοιτητικά συλλαλητήρια. Την ερχόμενη Τρίτη είναι ο προγραμματισμός στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι, ναι, είναι την Τρίτη, 13 Οκτώβρη, που οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τώρα από όλα τα πανεπιστήμια της Αθήνας και με τις αποφάσεις δηλαδή που παίρνονται και αυτές τις μέρες, συγκεντρωνόμαστε στην πλατεία Συντάγματος, φέρνουμε μαζί μας τη σκηνή. Λοιπόν, και μετά από τα μαθήματά μας και κατασκηνώνουμε εκεί από το μεσημέρι μέχρι το επόμενο πρωί, γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει. Και από τη στιγμή που δεν μας ακούνε, ήρθε η ώρα να μας δούνε και θα είμαστε χιλιάδες. Και την ημέρα εκείνη στις 6 ώρα συγκεντρωνόμαστε και στο Υπουργείο Οικονομικών και συνεχίζουμε όλο το βράδυ τη διαμαρτυρία με συναυλίες και κατασκήνωση στο Σύνταγμα. Και επειδή αναφέρθηκε, παίρνουμε και δύναμη όλες αυτές τις μέρες και από τους αγώνες των μαθητών και των φοιτητών στη Γαλλία, των νέων στην Ισπανία, συνολικά σε όλη την Ευρώπη που βλέπουμε ότι οι νέοι οργανώνονται και διεκδικούν.
0: Συγγνώμη, ναι, τι είπατε, γιατί δεν σας άκουσα. Στο τέλος κάτι είπατε και είχα μια διακοπή στα ακουστικά μου, για αν θέλετε να το αναλάβετε.
1: Ναι, λέω ότι παίρνουμε δύναμη αυτές τις μέρες από τους αγώνες των μαθητών και των φοιτητών στη Γαλλία,
0: ναι,
1: των νέων στην Ισπανία και σε όλη την Ευρώπη που βλέπουμε ότι οργανώνονται και διεκδικούν.
0: Ναι, και να σας πω κάτι, συμφωνώ με αυτό που λέτε και νομίζω ότι αν δεν γινόταν αυτό στην Ευρώπη, παρότι υπάρχουν τα προβλήματα και σε εμάς εδώ, θέλουμε πάντοτε κάτι να ξεσπάσει, μια σπίθα για να μπούμε στο χορό. Αυτό αντιλαμβάνομαι, γιατί στη Γαλλία για παράδειγμα αυτά που βιώνουν οι Γάλλοι και όχι μόνο οι μαθητές αλλά και οι υπόλοιποι στην Γαλλία, εμείς τα έχουμε βιώσει πολύ έντονα στο πετσί μας εδώ στην Ελλάδα. Η στεγαστική κρίση είναι και εδώ ένα τεράστιο πρόβλημα. Διάβαζα προάλλες στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των Συντακτών ότι μόνο στην περιοχή της Αττικής χάθηκαν 2.800 σπίτια από πληστηριασμούς που έγιναν το πρώτο εννιάμηνο του 2026. Αλλά η ιστορία της 87χρονης στην Ισπανία είναι αυτή που έβγαλε τον κόσμο στους δρόμους. Κατά την άποψή μου, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ίσως θα πρέπει και εμείς να είμαστε λίγο πιο πρωτοπόροι σε αυτά τα ζητήματα και να μην περιμένουμε τους Γάλλους, τους Βέλγους, τους Ισπανούς και το καθεξής. Τι λέτε?
1: Καλά, σίγουρα. Εμείς λέμε ότι πως παίρνουμε δύναμη από τον αγώνα και συνεχίζουμε και το δικό μας αγώνα. Πάντως, να ξέρετε πως υπάρχει διεκδίκηση η οποία φουντώνει τώρα και στα πανεπιστήμια και στους μαθητές στην Κράβα, στα σχολιά, στους λιμενεργάτες που προετοιμάζουν τη μεγαλύτερη διεθνή τώρα απεργία σε λιμάνια στις 30 του Οκτώβρη. Ειδικά αυτές τις μέρες οι φοιτητικοί σύλλογοι οργανώνουν συνελεύσεις ετών, οι φοιτητές συζητούν, κινητοποιούνται για τα αυξημένα προβλήματα στους προέδρους των τμήματων, στις Πριτανίες, με άλλες πολύμορφες δράσεις που επιλέγουμε.
0: Ναι.
1: Και σε πολλά πανεπιστήμια της Αθήνας τα έχετε δει, έχουμε αναρτήσει και πανό και έχουμε στήσει και συμβολικά σκηνές που παρουσιάζουμε ουσιαστικά στην κυβέρνηση και την κατάσταση στην οποία θα καταλήξει η φοιτητική στέγη με την πολιτική της.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Συμβαίνει στο φοιτητικό κόσμο αυτό που παρατηρείτε σε πιο νεαρές ηλικίες? Υπάρχει μια διεισδυτικότητα της ακροδεξιάς με το μανδύα της αντισυστημικής δύναμης στις ηλικίες 15 έως 18-19 χρόνων. Βλέπετε να συμβαίνει και στα πανεπιστήμια ή το εκπαιδευτικό επίπεδο των παιδιών είναι αυτό που αποτρέπει τη διείσδυση των ακροδεξιών ιδεολογιών και απόψεων στα πανεπιστήμια?
1: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, το βλέπουμε, το συναντάμε στα σχολεία, στους μαθητές. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν και αλλού και στα πανεπιστήμια. Νομίζω το σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι όλα αυτά γίνονται σε ποιες συνθήκες. Δηλαδή τώρα που μιλάμε για εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, για πολεμική προετοιμασία, που από τη μία δίνουν δισεκατομμύρια για τους εξοπλισμούς και από την άλλη εμείς ερχόμαστε αντιμέτωποι με την ακρίβεια, με το πανάκριβο ρεύμα και με τραγική κατάσταση στα πανεπιστήμια, που τώρα σε αυτή την κατάσταση που μιλάμε επιστρατεύονται. Λοιπόν, και όλα αυτά τα φασιστοειδή και οι δυνάμεις αυτές, όχι μόνο στα σχολεία αλλά και αλλού που μπορούμε να συναντήσουμε.
0: Στην Αθήνα, ένας φοιτητής που έρχεται από την επαρχία για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα βασικά έξοδα που είναι η στέγη, τα προστοζήνη, διατροφή και ούτω καθεξής. Πόσα χρήματα χρειάζεται κατά την εκτίμησή σας, κατά μέσο όρο, ένας φοιτητής που έρχεται στην Αθήνα?
1: Θα σας πω, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας λίγο ποια είναι η κατάσταση. Εντάξει, η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι τραγική, με το κόστος σπουδών να εκτοξεύεται και να έχει φτάσει, λοιπόν, να είναι τεράστιο. Για να καταλάβετε τώρα και το μέγεθος του προβλήματος, μόνο για τη φοιτητική στέγη, μόνο τα τελευταία χρόνια οι κλίνες και τα δωμάτια έχουν μειωθεί κατά 800. Και συγκεκριμένα και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, στο οποίο σπουδάζω και εγώ και που λειτουργεί πάνω από 100 χρόνια και στεγάζει και φιλοξενεί κάθε χρόνο πάνω από 10.000 φοιτητές που ερχόμαστε περισσότεροι από την επαρχία, δεν έχει δική του φοιτητική εστία και ούτε πρόκειται ποτέ να αποκτήσει.
0: Ναι.
1: Την ίδια ώρα δηλαδή που μας λένε ότι δεν έχουμε λεφτά για τις ανάγκες μας, δίνουν και εκατομμύρια για την ανάπλαση του βοτανικού λίγο πιο γύρω από τη σχολή, γύρω από τη σχολή μας, για επιχειρηματικά συμφέροντα μακριά από τις ανάγκες των φοιτητών. Και μέσα σε αυτό έρχεται και το στεγαστικό επίδομα, και εδώ απαντάω, των 125 ευρώ το μήνα, που μάλιστα αυτό καταβάλλεται και στο τέλος του χρόνου και προφανώς δεν φτάνει για τα πανάκριβα ενίκια των 500 ευρώ κατά μέσο όρο, ενώ και οι δικαιούχοι είναι ελάχιστοι για να πάρουν το στεγαστικό επίδομα λόγω συγκεκριμένων οικονομικών εισοδηματικών κριτηρίων που αναγκάζουν ουσιαστικά τους φοιτητές να μπαίνουν σε έναν απαράδεκτο διαγωνισμό απόδειξης της στόχης τους για να πάρουν ένα στεγαστικό επίδομα ψίχουλα. Την ίδια ώρα που ερχόμαστε αντιμέτωποι με την ακρίβεια, με το κόστος σπουδών, που συγκεκριμένα και στο Γεωπονικό αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε τα αναλώσιμα από την τσέπη, τα μπολιαστήρια, τα κλαδευτήρια, τις ρόμπες για τα εργαστήρια, τις γαλότσες για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και μια σειρά άλλα ζητήματα.
0: Όλα με δικά σας έξοδα αυτά που περιγράφετε, έτσι?
1: Όλα με δικά μας έξοδα. Το πρώτο έτος οι φοιτητές αναγκάζονται να πληρώνουν μέχρι το πέμπτο έτος που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους τα αναλώσιμά τους. Μαζί με τα ενίκια, λοιπόν, που ανέρχονται κατά μέσο όρο στα 500 ευρώ. Μάλιστα. Με την ακρίβεια να χτυπάει κόκκινο. Με λίγα λόγια, η κατάσταση έχει ξεφύγει και κρίνεται. Δηλαδή καλούμαστε μπροστά σε αυτή την κατάσταση στο αν θα διαλέξουμε να σπουδάσουμε ή αν θα τα παρατήσουμε για να επιβιώσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Αφού η μόρφωση και η στέγη τελικά είναι εμπόρευμα.
0: Σας ευχαριστώ αυτή πάρα πολύ για αυτή τη ραδιοφωνική παρέμβαση.
1: Να πούμε μόνο ένα πράγμα, πως εμείς μπροστά σε αυτή την κατάσταση δεν παραλύουμε και συνεχίζουμε το συλλογικό και οργανωμένο μας αγώνα, γιατί ξέρουμε πως αυτή η κατάσταση έχει αιτία και είναι η πολιτική του κέρδους που δίνει δισεκατομμύρια για τους πολέμους και για να γίνεται πολεμική έρευνα στα πανεπιστήμια, και απ' την άλλη ο λαός και η νεολαία ερχόμαστε αντιμέτωποι με την ακρίβεια, με το πανάκριβο ρεύμα, με τα ενίκια και τη τραγική κατάσταση στα πανεπιστήμια. Και για όλους αυτούς τους λόγους, 13 Οκτώβρη θα κατασκηνώσουμε από το μεσημέρι μέχρι το επόμενο πρωί την πλατεία του Συντάγματος για να μας ακούσουν και να πάρθουν τώρα όλα τα μέτρα στήριξης για τους φοιτητές και να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Η Ελευθερία Γιαννούλα, φοιτήτρια στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, 13 του Οκτώβρη, το μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας.

0: Δοσύλλογοι και ονειροπόλοι, ο τίτλος του μυθιστορήματος, του ιστορικού μυθιστορήματος που προσφέρουμε στις ακροάτριες και στους ακροατές. Ξενοφών Κοντιάδης, ο συγγραφέας από τις εκδόσεις Τόπος κυκλοφορεί. Όσοι ενδιαφέρεστε να μετέχετε στην κλήρωση, το κάνετε γράφοντας τη λέξη δοσύλλογοι, κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή του μηνύματος μέσω Viber στο 698-104-1046. Πελαγία Κατσούλη για τα νεότερα.
1: Mega News 104,6.
2: Κυριακή, 8 και 4 με 9 το πρωί, μία σταγόνα ιστορίας με το Δημήτρη Καμπουράκη.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
3: Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νεκρός από πυροβόλο όπλο εντοπίστηκε άνδρας στη μία τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη στη Γλυφάδα. Οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή ενώ έχει κληθεί και ιατροδικαστής. Νέα επίθεση κατά του Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ζήτησε ανοιχτά την αντικατάσταση του Ουκρανού Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι του δόθηκαν πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο και πως μια νέα ηγεσία θα διευκόλυνε την επίτευξη συμφωνίας με τη Ρωσία. Έντονη αντίδραση της Ευρώπης μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν. «Δεν θα χαλαρώσουμε τις πιέσεις προς τη Ρωσία», διαμηνύει ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης Κάγια Κάλλας. Την καθολική του αλληλεγγύη προς το Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Δήλωσε ότι θα έχουν συνάντηση άμεσα. Τουλάχιστον 12 νεκροί και άλλοι 309 τραυματίες στην επίθεση με πύραυλο στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας, η λειτουργία του αεροδρομίου έχει ανασταλεί με εκτροπή πτήσεων. Οι δυτικές κυβερνήσεις έχουν καλέσει τους πολίτες τους να αποφεύγουν την περιοχή. Εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων εντοπίστηκαν στις ηλεκτρονικές συσκευές 52χρονου με ευτήρα γυναικολόγου, ο οποίος συνελήφθη από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό θα ισχύσουν από σήμερα στο τμήμα Αμπελόκηπη-Χαλάνδρη, καθώς συνεχίζονται έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στην γραμμή. Δύο ώρες πριν από τη λήξη της βάρδιας θα κλείνουν οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Και ο καιρός, τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική, στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Μπορεί να αλλάξει το παρελθόν.
6: Στον κόσμο αρέσει να φαντάζεται περισσότερο από όσο του αρέσει να μαθαίνει.
7: Μα εσύ είσαι χτυπημένος.
8: Δεν κουράστηκες να ελπίζεις.
9: Η μοναξιά είναι φόβος. Εγωισμός, παρέτηση.
6: Φαντάσου λίγο τι σου λέω, ξένε.
10: Ο ίδιος ξένος. Το νέο μυθιστόρημα του Γιώργου Μπορονίκου.
6: Ένα ορφανό φουστάνι είμαι.
11: Πόσο να αντέξει κανείς ένα άδειο σπίτι.
10: Ο ίδιος ξένος. από τον Οκτώβριο σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νίκας.
1: Mega News 104,6. Την Κυριακή με το βήμα Πλατών Τίμεως. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο δεύτερος τόμος μόνο στο βήμα της Κυριακής.
5: Κατινά, πάρε μια ανάσα. Μια μαύρη κωμωδία για το φόβο της επιβίωσης και τις αποφάσεις που παίρνουμε όταν όλα μοιάζουν να καταραίουν. Στο θέατρο Μικρό Χόρν πρωταγωνιστούν Κατερίνα Παπασιδέρη, Γογό Βογάσαρη, Διονύσης Λάνης. Κείμενο σκηνοθεσία Κατερίνα Παπασιδέρη. Προπόληση στο more.com και στο 211 1365.

Τα back vocals ανήκουν στον Γκάρι Μάλαμπερ, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 11 Οκτωβρίου του 1946, μέλος του συγκροτήματος Steve Miller Band. The Joker. 38 λεπτά μετά τις 7, πρωινό Κυριακής 11 Οκτωβρίου, είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Mega News 104,6.

Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Καλημέρα μου λέει και καλή Κυριακή. Άψογα τα ελληνικά της κυρίας Γιαννούλα. Καθαρός λόγος, σαφείς απαντήσεις. Όχι σαν τους πολιτικούς μας. Καλούς αγώνες στα ποδιά μας. Το σχόλιο για την κυρία Γιαννούλα, τη φοιτήτρια που ακούσαμε λίγο πριν τις 7.30, να μας λέει για τη μεγάλη φοιτητική κινητοποίηση που προγραμματίζεται για 13 του μηνός στο κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα σας κύριε Νικόλα Μαρτίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλημέρα και στο Γιώργο Αλισανδράκη. Χαιρόμαστε που σας κάνουμε παρέα στη Βάρδια. Είναι και ολυμπιακάρα ο Γιώργος από τη Δάφνη.

Δοσύλλογη και νεροπόλη, ο τίτλος του ιστορικού μυθιστορήματος που προσφέρουμε στο πρωινό ακροατήριο αυτό το Σαββατοκύριακο, συγγραφέας ο Ξενοφώντας Κοντιάδης, γνωστός στο ευρύ κοινό από την ακαδημαϊκή του καριέρα ως συνταγματολόγος, αλλά έχει και ένα πλούσιο έτσι συγγραφικό έργο. «Η τρέλα να αλλάξουν τον κόσμο» κυκλοφόρησε το 2022, «Η νύχτα που έφυγε ο Παύλος» το 2023, «Η ιστορία ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος» το 2025, από τις εκδόσεις «Τόπος» και αυτό, όπως και το τίτλος του βιβλίου που προσφέρουμε σήμερα στις ακροάτριες και στους ακροατές. Όσοι θέλετε να μετέχετε στην κλήρωση, το κάνετε γράφοντας τη λέξη «Δοσύλλογη», αφήνετε κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή του μηνύματός σας μέσω Viber στο 698-104-1046. Δεζαβού, αναρωτιέται η Καθημερινή στην πρώτη της σελίδα, με αφορμή την δημοσιονομική περιπέτεια που φαίνεται να υπάρχει και να βιώνει η γαλλική κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα. Με την Κομισιόν διαρκώς να ζητά από το Παρίσι να καταθέσει έναν πιο ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, πιο ακριβή, πιο σαφή, ώστε να μην υπάρχει δημοσιονομικός εκτροχιασμός στα μεγέθη της Γαλλίας, μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης. Το έλλειμμα έχει εκτοξευθεί στο 5,5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της Γαλλίας. Και το δημόσιο χρέος έχει υπερβεί τα 3,5 τρισεκατομμύρια ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, τα νούμερα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τα νούμερα και τους δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς που υπήρχαν στην Ελλάδα πριν την έλευση του μνημονίου. Η εφημερίδα Καθημερινή γράφει ότι το φάντασμα της κρίσης χρέους πλανάται και πάλι πάνω από την Ευρώπη. Αυτή τη φορά δεν αφορά τη χώρα μας, αλλά τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, που έχει ανάψει για τα καλά φωτιές στις αγορές ομολόγων. Και το ερώτημα που πλανάται σε πολλούς είναι αν μπορεί να επανέλθει η κρίση που βιώσαμε το 2009. Και επειδή πάντοτε εμείς τα πράγματα τα βλέπουμε ελληνοκεντρικά, θα αναρωτιόμαστε αν τυχόν και επανέλθει αυτό το σκηνικό που ακολούθησε την κρίση της Lehman Brothers στην Ελλάδα, αν η Ελλάδα πλέον είναι οχυρωμένη απέναντι στις άγριες ορέξεις των διεθνών αγορών. Σας θυμίζω ότι πριν 2 εβδομάδες αυτό το ερώτημα το είχαμε απευθύνει στον κύριο Πετράκη, η καθηγητής οικονομικών, με αφορμή την εκτόξευση των επιτοκίων στα μακρόχρονα κρατικά ομόλογα σε μια σειρά από ισχυρές οικονομίες, όπως είναι η Γαλλία ή όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, και δεν είναι οι μόνες χώρες των οποίων τα επιτόκια δανεισμού έχουν εκτοξευθεί. Ο κύριος Πετράκης, κατά την άποψή του, είπε ότι η ελληνική οικονομία αυτή τη φορά είναι έτσι πιο χειρωμένη, αλλά αν συνεχιστούν οι πόλεμοι και η ενεργειακή κρίση που συνοδεύει τις πολεμικές σειράξεις στο Ιράν και στην Ουκρανία και ούτω καθεξής, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι μπορεί με ασφάλεια να μείνει στο απειρόβλητο η ελληνική οικονομία σε αυτή τη νέα κρίση που φαίνεται να επιστρέφει στο δυτικό κόσμο.

0: Τα μυστήρια της Πνίκας είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής». Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, λέει, μετά την επίσκεψη Ρούμπιο στον υπέρτιτλο, η διαπραγμάτευση για τα όπλα των F-35 και των F-16, η δυναμική των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, τα λέω έτσι σε τίτλους, τις ενότητες που, με τις οποίες ασχολείται σήμερα «Το Βήμα της Κυριακής», με το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε ταυτόχρονα τον δεύτερο τόμο του Πλάτωνα, του έργου του Πλάτωνα «Τίμεος», το μοναδικό έργο του Έλληνα φιλοσόφου που είναι αφιερωμένο στη φυσική επιστήμη και την κοσμολογία, επιχειρώντας να εξηγήσει τη δημιουργία και τη δομή του σύμπαντος. Επίσης, με το Βήμα της Κυριακής κυκλοφορεί το βιβλίο συνταγών της Αργυρός Μπαρμπαρίγου με αφιέρωμα στην Ιταλική κουζίνα, το ειδικό ένθετο «Το μενού της εβδομάδας» και φυσικά, όπως κάθε Κυριακή, το Βήμα Γκαζίνο. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αλλά και καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεται αυτό το πρωινό μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Συρίγε.
1: Καλημέρα, κύριε Λατζά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Αλλιώς τα κουβεντιάζαμε πριν 24 ώρα όταν κανονίζαμε το ραδιοφωνικό ραντεβού. Αλλά μέσα στις τελευταίες 48 ώρες έχουν προκύψει και άλλα θέματα, με τελευταίο το deal του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν, την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαστόματος Κάλλας, την αντίδραση προφανώς του Ζελένσκι, ο οποίος βλέπει κατά κάποιο τρόπο να υποχωρεί το έδαφος από τα πόδια του μετά το πολιτικό μήνυμα που εκπέμπει η συμφωνία για παροχή ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές. Περισσότερο πολιτικό, θα έλεγα, κύριε Συρίγο, είναι το θέμα παρά να λύσει το πρόβλημα στις τιμές. Και ο Ντόναλντ Τραμπ χθες βράδυ, αν δεν απατώμε, κάλεσε και τον Ουκρανικό λαό να αλλάξει πρόεδρο, διότι ο Ζελένσκι το παρατραβάει, δεν ακούει, συνεχίζει τις επιθέσεις στις ρωσικές υποδομές ενέργειας. Τι γίνεται?
1: Αν θυμάστε, στην πρώτη συνάντηση Τραμπ με τον Ζελένσκι, ο Ζελένσκι είχε δεχθεί μια άγρια επίθεση από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος τον είχε κατηγορήσει ότι δεν βοηθάει, συνεχίζει τον πόλεμο, δεν κάνει ό,τι μπορεί. Και στη συνέχεια είχαμε μια περίοδο περίπου 15 ημερών, στην οποία η Αμερική είχε κόψει οποιαδήποτε βοήθεια προς την Ουκρανία. Η χαρακτηριστική φράση που είπε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος προς τον Ζελένσκι ήταν: θα μπορούσε να έχει τερματίσει αυτό τον πόλεμο πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, αλλά επιλέγει να μην το κάνει. Ναι. Ξαναγυρίζουμε δηλαδή στην περίοδο που ήμασταν τις πρώτες ημέρες της θητείας του Τραμπ. Και αυτό υποτίθεται ότι συνδέεται άμεσα με το γεγονός ότι έχουν ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική και η τιμή του γαλονιού έχει φτάσει στα ύψη.
0: Ναι. Στα 6 δολάρια νομίζω έχει φτάσει. Είναι πολύ ψηλή.
1: Ναι. Προσπαθεί ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνει ό,τι μπορεί για να ρίξει τις τιμές. Οπότε ο λόγος που προχώρησε σε αυτή την κίνηση κατά πάσα πιθανότητα είναι, ποια είναι η κίνηση, να διευθυνίσουμε. Συμφώνηση με τη Ρωσία να αγοράσει πετρέλαιο σε μεγάλες ποσότητες και η Ρωσία να ρίξει πετρέλαιο
0: στην αγορά, 4,8 εκατομμύρια τόνους το συνολικό.
1: Ακριβώς. Προκειμένου να πέσουν οι τιμές. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, συμβάλλει στη χρηματοδότηση της πολεμικής μηχανής της Μόσχας.
0: Αυτό λέει και ο Ζελένσκι. Και αυτό λένε και οι Ευρωπαίοι.
1: Ναι, και είναι και λογικό. Είναι αλήθεια αυτό. Από την άλλη μεριά, έχουμε και κάτι ακόμη. Ότι τον τελευταίο καιρό η Ουκρανία, όταν λέω τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο ένα χρόνο περίπου, η Ουκρανία έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κινείται στον πόλεμο. Δηλαδή, ενώ πρώτα δεν χτυπούσε ρωσικούς στόχους βαθιά μέσα στο έδαφος της Ρωσίας, το τελευταίο καιρό έχει χτυπήσει. Έχει επιχειρήσει χτυπήματα μεσαίου και μεγάλου βεληνικούς που χτυπούν μεταξύ άλλων και πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να έχουν καταστραφεί αρκετά δηληστήρια.
0: Ναι. Νομίζω ότι είναι ο κύριος στόχος των Ουκρανικών δυνάμεων τα δηληστήρια στη Ρωσία το τελευταίο διάστημα. Λέω ότι είναι ο κύριος στόχος των ενεργειακών υποδομών, των επιθέσεων της Ουκρανίας στη Ρωσία. Οι ενεργειακές υποδομές.
1: Τι λέει λοιπόν τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος? Λέει ότι αυτά τα πλήγματα στα δηληστήρια έχουν οδηγήσει σε υψηλές τιμές καυσίμων. Παρότι όλοι γνωρίζουμε ότι ο κύριος λόγος ανόδου της τιμής του πετρελαίου είναι ο πόλεμος που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν. Και πιστεύει ότι με την κίνησή του αυτή θα μειώσει τον κόστος των καυσίμων και των μεταφορών πριν τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές. Ναι,
0: θα το καταφέρει, πιστεύετε εσείς?
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Διάβασα κάποιες δηλώσεις ειδικών στον ξένο τύπο που λένε ότι θα είναι περιορισμένη η επίδραση, αλλά αυτό απομένει να φανεί. Γιατί ξέρετε, στην αγορά επικρατεί η αντίληψη της ψυχολογίας πολλές φορές.
0: Ναι. Η Ελλάδα, η Ευρώπη που αντιδρά σε αυτό το πολιτικό αποτύπωμα που αφήνει αυτή η συμφωνία, που αντιτίθεται ουσιαστικά σε όλη αυτή την πολιτική που ασκείται κατά της Μόσχας το τελευταίο διάστημα. Η Ευρώπη έχει δηλώσει ότι θέλει να απεξαρτηθεί από το ρωσικό αέριο, στηρίζει την Ουκρανία με όπλα και με χρήμα. Η ελληνική κυβέρνηση είναι πλήρως ταυτισμένη με αυτές τις επιλογές. Τώρα ποια πρέπει να είναι η θέση και της Ευρώπης και της Ελλάδας απέναντι σε αυτή την αλλαγή που επιφέρει η συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν?
1: Να διευθυνίσουμε κάτι, επειδή το ακούω συχνά τον τελευταίο καιρό. Η Ελλάδα στην προκειμένη περίπτωση είναι με τον αμυνόμενο.
0: Ναι.
1: Ο αμυνόμενος είναι η Ουκρανία.
0: Mm-hmm.
1: Και έχουμε έναν διπλό λόγο να είμαστε με τον αμυνόμενο. Δεν είναι μόνο το θέμα της άδικης επιθέσεως. Είναι ότι ανάλογη κατάσταση υφίσταται ο ελληνισμός από το 1974 στην Κύπρο. Άρα ο λόγος που είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας δεν είναι διότι έτσι είπε η Αμερική και τώρα θα αλλάξουμε, είναι θέμα αρχής.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα. Στην προκειμένη περίπτωση θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, υποθέτω, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δράσει από κοινού. Και περιμένουμε να δω πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Το θέμα είναι ότι το μήνυμα που περνάει στη Ρωσία είναι πολύ κακό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είχαν πάει στην Αμερική μια ομάδα Ουκρανών να συζητήσουν με τους Αμερικανούς για το θέμα της πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας, ώστε να μεσολαβήσουν οι Αμερικανοί στους Ρώσους. Πήγανε και φύγανε ύστερα από μερικές ώρες. Δηλαδή, η πρόθεση της Αμερικής δεν είναι να πιέσει με οποιονδήποτε τρόπο την Ρωσία. Της είναι αδιάφορο αυτό.
0: Ναι.
1: Και έτσι η Ρωσία παίρνει ένα μήνυμα: μπορώ να συνεχίσω στους ίδιους ρυθμούς.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στα δικά μας.
1: Έχουμε άλλο ενδιαφέρον, αν μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
1: Οι αντάρτες Χούθη χτύπησαν το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία.
0: Ναι, είναι εξέλιξη του τελευταίου 24ωρου. Το ακούμε διαρκώς στους τίτλους και στο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6. Εννοείται ότι θα επηρεάσει ακόμη περισσότερο τώρα τις
1: τιμές. Αυτό θα επηρεάσει ακόμη περισσότερο, διότι η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε πριν από τρεις-τέσσερις μέρες ότι επαναλειτουργεί τον κεντρικό αγωγό της που δίνει πετρέλαιο προς την υπόλοιπη περιοχή και προς την Ευρώπη. Φυσικά δεν είναι πλήγει ο αγωγός, αλλά εδώ πέρα έχουμε μια επίθεση με 12 νεκρούς και 50 τραυματίες από ό,τι βλέπω.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό δείχνει περαιτέρω κλιμάκωση της συγκρούσεως.
0: Και προφανώς πέφτει έξω εντελώς ο Τραμπ σε όλες αυτές τις εκτιμήσεις που κάνει από την αρχή του πολέμου του Ιράν, ότι είναι θέμα χρόνου να τελειώσουν οι εχθροπραξίες. Κάπου έκανε και μια δήλωση, έβλεπα νωρίτερα, ότι έχει τελειώσει όλους τους πολέμους, ας πούμε, που μόνο τον τίθεται
1: έτσι.
0: Ακριβώς. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Πιστεύετε ότι είναι θετικό το πρόσημο, ότι ελήφθησαν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης που μάλιστα τον τελευταίο καιρό έτσι συνδέθηκε και το όνομά σας, γιατί κάνατε μία δήλωση ότι υποχώρησε το 24, δύο φορές μάλιστα η ελληνική κυβέρνηση στο συγκεκριμένο έργο. Είμαστε σε μία άλλη σελίδα, είμαστε λίγο πριν την επανέναρξη των εργασιών που απαιτούνται για την μελλοντική πόντιση του καλωδίου.
1: Πότε δύο διαφορετικές ερωτήσεις. Αν είμαστε λίγο πριν την έναρξη των εργασιών, η απάντηση είναι καταφατική, είναι ναι. Και το δεύτερο, τι κάναμε σχέση με τους Αμερικανούς. Κοιτάξτε, αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία είναι συζητήσεις που γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες. Δύσκολα θα διαπιστώνουμε πώς λειτουργεί αυτό στην πράξη. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Χρόνια ολόκληρα διαμαρτυρόμασταν στους Αμερικανούς για το θέμα των παραβιάσεων του ελληνικού εναερίου χώρου από τους Τούρκους. Όταν βγήκαν αυτά τα περίφημα WikiLeaks, οι διαρροές των αμερικανικών τηλεγραφημάτων που βγήκαν στο διεθνή τύπο, εκεί διαπιστώσαμε ότι οι Αμερικανοί είχαν σειρά παρεμβάσεων προς την Τουρκία για αυτά τα θέματα.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Επομένως, αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν θα τα μάθουμε ποτέ, γιατί αυτά είναι πίσω από κλειστές πόρτες. Γίνονται και θα γίνονται. Εγώ να σας πω μόνο ένα σημείο για να καταλάβετε πώς λειτουργεί το σύστημα. Καταλάβουμε όλοι δηλαδή. Υποτίθεται, έχουμε 11 Οκτωβρίου, υποτίθεται ότι μέσα στον Οκτώβριο θα ερχόταν το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Στην Τουρκία. Μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει τίποτα. Το λέω αυτό διότι είναι ενδεικτικό πώς κινούνται μερικές φορές τα πράγματα. Mm-hmm.
0: Επομένως είναι άκυρη κατά την άποψή σας όλη αυτή η κριτική που ασκήθηκε από το σύνολο της αντιπολίτευσης για τα ωφέλη της επίσκεψης Ρούμπιο σε ό,τι αφορά την ελληνική εξωτερική πολιτική.
1: Ας φύγουμε από την Ελλάδα και ας φανταστούμε ότι είμαστε σε δύο ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, οι οποίες πάλι για χάρη του επιχειρήματος είναι σκοτωμένες μεταξύ τους. Και επισκέπτεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών τη μία από τις δύο χώρες. Περιμένουμε ποτέ ότι ενώ βρίσκεται στο έδαφος της μίας χώρας θα εκφραστεί αρνητικά για την άλλη χώρα με την οποία είναι επίσης σύμμαχος. Αυτό δεν γίνεται.
0: Είναι στοιχειώδης κανόνες της διπλωματίας, νομίζω. Αυτό
1: ναι, είναι αυτονόητο. Είναι δυνατόν να πάει σε μια χώρα και να πει, ξέρετε, κακώς κάνει αυτό το πράγμα η γειτόνα σου και εμείς είμαστε με το μέρος σου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: τα διαβάζω και λέω, θυμίζει λίγο κατάσταση σχολείου. Κύριε, κύριε, με χτύπησε ο τάδε και να έρθει ο δάσκαλος να το βάλει στη θέση του.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Συρίγο για αυτή την συνομιλία και για τα όσα μας είπατε, όχι μόνο για τα δικά μας τα ελληνοτουρκικά, αλλά και για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις και για τις επιθέσεις της Σαουδική Αραβία και για την πρόσφατη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Με Mick Jagger, Rolling Stones, Satisfaction θα σας χαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στις 6. Όσοι προλαβαίνετε για τα επόμενα 2 λεπτά μπορείτε να συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για συμμετοχή στην κλήρωση για το βιβλίο «Δοσύλλογοι και Ονειροπόλοι» του Ξενοφόντος Κοντιάδη από τις εκδόσεις «Τόπος». Γράφετε τη λέξη «Δοσύλλογη», αφήνετε κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή μέσω Viber στο 698-104-104-6. Και μία πρόταση για θέατρο απόψε το βράδυ, «Άσπρα άλογα» του Ερίκου Ήψεν σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη στο θέατρο Μαβίλη. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την Πελαγία Κατσούλη.

Η ώρα είναι 8. Mega News 104,6. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε.

0: www.radiomeri.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 11 Οκτωβρίου και είναι το πρωινό μαγαζίνο του Mega News 104,6 στις 8.

η Πελαγία Κατσούλη. Οι ειδήσεις όπως διαμορφώνονται μέχρι αυτή την ώρα σε τίτλους. Νεκρός με τραύματα από πυροβολόπλο εντοπίστηκε άντρας στη μία τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη στη Γλυφάδα. Η περιοχή είναι αποκλεισμένη από δυνάμεις αστυνομίας, ενώ στο σημείο βρίσκεται και ιατροδικαστής. Ολομέτωπη επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ζήτησε ανοιχτά την αντικατάστασή του στην Προεδρία της χώρας, υποστηρίζοντας ότι του δόθηκαν ευκαιρίες πολλές να τερματίσει τον πόλεμο και πως μια νέα ηγεσία στην Ουκρανία θα διευκόλυνε την επίτευξη συμφωνίας με τη Ρωσία. Η επίθεση έγινε μετά την οργισμένη αντίδραση του Κιέβου στην ξαφνική συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για διάθεση ρωσικού ντίζελ στη διεθνή αγορά. Έντονη είναι και η αντίδραση της Ευρώπης μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση της εν λόγω συμφωνίας από τον Αμερικανό Πρόεδρο. «Δεν θα χαλαρώσουμε τις πιέσεις προς τη Ρωσία», διαμηνεί, είπατε, εκπρόσωπος Ένωσης Κάγια Κάλλα στην καθολική του αλληλεγγύη στο Βλαντιμίρ Ζελένσκι, εξέφρασε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 309 τραυματίες μετά από επίθεση με πύραυλο στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Σαουδικής Αραβίας, η λειτουργία του έχει ανασταλεί με εκτροπή πτήσεων. Εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων εντοπίστηκαν στις ηλεκτρονικές συσκευές 52χρονου με ευτήρα γυναικολόγου, ο οποίος συνελήφθη από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Διατηρεί ιατρείο στα βόρεια προάστια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό θα ισχύσουν από σήμερα στο τμήμα Αμπελόκηπη Χαλάνδρη λόγω εργασιών. Κλειστή 2 ώρες πριν από τη λήξη της βάρδιας θα είναι η σταθμή Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις. Νεκρός εντοπίστηκε άντρας στη μία τα ξημερώματα στη Γλυφάδα στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη. Ήταν πεσμένο στο οδόστρωμα, όπως και η μοτοσυκλέτα του, με αποτέλεσμα η αρχική εκτίμηση του ατόμου που ειδοποιεί στην αστυνομία να είναι ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι το θύμα έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο και εντόπισαν 8 κάλικες. Η περιοχή είναι αποκλεισμένη από τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έχει κληθεί ιατροδικαστής. Νέα με τοπική επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ζήτησε ανοιχτά την αντικατάσταση του Ουκρανού Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι ενώ του δόθηκαν πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο, δεν το έπραξε και πως μια νέα ηγεσία στην Ουκρανία θα διευκόλυνε την επίτευξη συμφωνίας με τη Ρωσία. Η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί, προειδοποίησε, να χτυπά ρωσικά δηληστήρια. Απάντησε με αυτόν τον τρόπο στην οργή του Κιέβου για τη συμφωνία που έκανε με το Ρώσο ομολογό του, η οποία αφορά στην άμεση διάθεση 300.000 τόνων ντίζελ και συνολική αποδέσμευση 4,8 εκατομμυρίων τόνων στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η ανακοίνωση αυτή τη συμφωνία με τις αγορές να τηρούν στάση αναμονής. Για άδικη και ανέντιμη συμφωνία που ενισχύει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας μίλησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέροντας μάλιστα σε ανάρτησή του ότι η χώρα του έχει πρόεδρο και ότι η απάντηση της Μόσχας ήταν ο βομβαρδισμός της Ζαπορίζια που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 18 ανθρώπους, μεταξύ αυτών και 3χρονο παιδί. Έντονη είναι η αντίδραση της Ευρώπης επίσης μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση αυτής της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν, με την εκπρόσωπο της Ένωσης Κάγια Κάλλας να διαμηνύει ότι η Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει τις πιέσεις προς τη Ρωσία. Προειδοποίησε παράλληλα ότι η αναστολή αυτών των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ θα ενίσχυε τα έσοδα της Μόσχας και προανήγγειλε ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ένωσης σχεδιάζουν να εγκρίνουν αύριο τη μεγαλύτερη διεύρυνση της ευρωπαϊκής λίστας κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Στάση αναμονής από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τη μία
μείωση των τιμών στην ενέργεια, την ώρα που αναλυτές ενεργειακής πολιτικής διατηρούν επιφυλάξεις για το κατά πόσο αυτή η συμφωνία θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση

0: τιμών. Την καθολική του εντωμεταξύ αλληλεγγύη στο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, ενημερώνοντας ότι πρόκειται να έχει σύντομα συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο. Την ίδια ώρα στη χώρα μας, την ερχόμενη Τετάρτη, αναμένονται οι ανακοινώσεις κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ στα ύψη βρίσκονται και οι τιμές των καυσίμων. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του Προέδρου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων Χρήστου Μπάκα, αλλά και των ίδιων των πολιτών στα πρατήρια καυσίμων.
1: Οι παραγγελίες έχουν ξεκινήσει πιο νωρίς φέτος. Έχει αυξηθεί η κίνηση. Αυτός που έπαιρνε ένα κυβικό θα πάρει 1,5, αυτός που έπαιρνε 2 θα πάρει 3.
2: Και το πετρέλαιο θέρμανσης θα κάνετε φέτος?
3: Ό,τι και πέρυσι θα βάλουμε φέτος.
2: Πετρέλαιο θέρμανσης θα βάλετε φέτος? Πετρέλαιο με τίποτα, πανάκριβα όλα. Τίποτα.
4: Έχω βάλει ήδη από πέρσι. Προνόηση.
2: Τι τιμή βάλατε πέρσι?
4: 1,10 νομίζω.
2: Και πόσο θα σας φτάσει, πιστεύετε?
4: Μέχρι το Φλεβάρι.
5: Ούτε φέτος θα βάλουμε, ούτε του χρόνου θα βάλουμε και μάλλον δεν θα ξαναβάλουμε.
2: Και πώς θερμαίνεστε?
5: Με air condition.
6: Αναγκαστικά θα βάλουμε, γιατί μένουμε βόρεια και πρέπει να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Θα περιμένουμε να δούμε πότε θα είναι η καλύτερη δυνατή τιμή μετά από τον Νοέμβρη και θα βάλουμε.
7: Αναγκαστικά θα κόψει από αλλού και το ρίξει το καύσιμο. Δεν μπορεί να κάνει. Κόψει με την κινητή, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να πα στη δουλειά.
8: 2,20 βενζίνη, τι θα κάνουμε? Θέλουμε 1,70 βενζίνη. Τι πράγματα είναι αυτά?
0: Την υλοποίηση των κυβερνητικών υποσχέσεων για στήριξη στα καύσιμα στην αλληλεία αναμένουν και οι επαγγελματίες αλληλείς, οι οποίοι ανέστειλαν σε ένδειξη καλής θελήσεως της κινητοποίησης τους, προειδοποιούν ωστόσο ότι θα επανέλθουν στην περίπτωση αθέτησης των υποσχεθέντων. Ανοιχτό παράθυρο για επιπλέον ενίσχυσή τους, χωρίς να προσδιορίζει ποσά, άφησε σε συνέντευξη του Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χίνας.
9: Καταρχήν να πω ότι οι Έλληνες ψαράδες έχουν δίκιο. Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση κατέστησε σαφές ότι είναι μια τάξη που αισθάνεται την πίεση της αύξησης του καυσίμου ολομέτωπα. Έτσι. Είναι οι άνθρωποι που εξαρτώνται από αυτό. Κάναμε μια πρώτη προσπάθεια την περασμένη εβδομάδα να διπλασιάσουμε το επίπεδο στήριξης προς τους Έλληνες αλληλείς. Ξαναβρεθήκαμε στη Χαλκιδική και με τον Πρωθυπουργό και συμφωνήσαμε ότι θα κάνουμε και ένα δεύτερο βήμα. Τους εξηγήσαμε ότι αυτό το δεύτερο βήμα πρέπει να είναι ποσοστικοποιημένο και κοστολογημένο. Ούτως ή άλλως στα μέσα της επόμενης εβδομάδας ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει συνολικά προς τη χώρα τις αποφάσεις για τη θέρμανση, για το πετρέλαιο. Οπότε νομίζω ότι φτάνουμε τώρα σε ένα σημείο που θα μπορούμε να κάνουμε μια κίνηση που θα επιτρέψει στους Έλληνες ψαράδες να ξαναβγούν στη θάλασσα.
0: Στη Σαουδική Αραβία τώρα και στο Ριάντ, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 309 τουλάχιστον τραυματίστηκαν από την επίθεση με πύραυλο στο Διεθνές Αεροδρόμιο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η λειτουργία του αεροδρομίου έχει ανασταλεί με εκτροπή πτήσεων και οι δυτικές κυβερνήσεις έχουν καλέσει τους πολίτες τους να αποφύγουν την περιοχή. Το ενδεχόμενο συμμετοχή σε επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας κατά των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι φέρονται να ευθύνονται για το χτύπημα, εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στην Αττική, σοκ προκαλεί στον ιατρικό κόσμο η υπόθεση 52χρονου με ευτήρα γυναικολόγου, ο οποίος συνελήφθη από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθώς στις ηλεκτρονικές συσκευές του εντοπίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές, εκατοντάδες φωτογραφίες βίντεο με υλικό παιδικής πορνογραφίας και σεξουαλικής κακοποίησης, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, και παιδιών κάτω από 12 ετών. Ο 52χρονος, γνωστός στον ιατρικό χώρο και με μεγάλη πελατεία, διατηρεί ιατρείο στα Βόρεια Προάστια και συνεργάζεται με μευτικές κλινικές σε όλη την Αττική. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση και στον ιατρικό κόσμο, με τον πρόεδρο της Ένωσης Μευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος, Λουκά Κλέτζερη, να χαρακτηρίζει, μιλώντας στα νέα.gr αλλά και στο Μέγα, την υπόθεση αποτροπιαστική και ντροπιαστική για τον ιατρικό κλάδο.
10: Αν είναι αλήθεια, είναι κατακριτέο και χωρίς καμία αμφιβολία κάτι αποτροπιαστικό. Αποτροπιάζει όλο το ιατρικό σώμα, σας πω την αλήθεια. Εξεπλάγουν όλο το σώμα των μαθητήρων γυναικολόγων. Το μόνο που μπορώ να πω εγώ είναι ότι δεν είχε δώσει κανένα τέτοιο δικαίωμα, ούτε είχε δώσει δείγματα κάποιας παράνομης, παράξενης, παραβατικής συμπεριφοράς σε αυτό το επίπεδο.
0: Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ελληνικές αρχές ειδοποιήθηκαν για τη συγκεκριμένη υπόθεση από τις ΗΠΑ μέσω της Google, αλλά και του Αμερικανικού Οργανισμού που δραστηριοποιείται στην προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Να ακούσουμε τη δήλωση γι' αυτό στο Μέγκα ή εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
11: Στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος περιήλθαν πληροφορίες από την εταιρεία Google, σύμφωνα με τις οποίες χρήστης των υπηρεσιών της εν λόγω εταιρείας προέβη στη μεταφόρτωση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο που αυτή παρέχει, καθώς επίσης και ότι είναι πιθανό να έχει προβεί και στην παραγωγή πρωτογενούς υλικού πορνογραφίας ανηλίκων, κάτι το οποίο δεν διαπιστώθηκε από την επιτόπη έρευνα των αστυνομικών.
0: Μαχαίρια, σιδερογροθιά, κουκούλες, μάσκα με φίλτρο αλλά και εθνικιστικά φυλάδια εντόπισαν οι αστυνομικοί στην έρευνα στις οικίες του 22χρονου και του 18χρονου που κατηγορούνται από κοινού για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου με αντιφασιστική δράση στην Ελευσίνα. Διώκονται ποινικά για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία και οπλοκατοχή και παράβαση του νόμου περί όπλων. Οδηγούνται σήμερα στον ανακριτή για απολογία Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, καθώς και οι υπόλοιποι 9 συλληφθέντες. Κατηγορούνται για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης με εικονικές εταιρείες, μειώνοντας τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο. Σήμερα αναμένονται τα πορίσματα των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών για την κατάσταση με την οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας που παραπέμπει σε αέριο. Το σχολείο έχει μείνει κλειστό και την Παρασκευή τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν με τηλεκπαίδευση.
12: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Χρήστος Μεγλίδης.
13: Καλή σας μέρα. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνται απόψε στη Σεμία στο ντέρμπι αιωνίων του ελληνικού πρωταθλήματος και στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της στίχημα Super League. Το μεγάλο παιχνίδι θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε απευθείας από τη συχνότητα του Mega News 104,6. Σύνθημα νίκης από τους δύο προπονητές για τις ομάδες τους, οι οποίες είναι πλήρεις. Ο Εμμανόλα Λουβαθίλη θα έχει στη διάθεσή του τους Μπέιλι και Σάι, ενώ ο Τζέκομ Νίστρουπ πήρε στην αποστολή και τον Γιωβάν Γκαρσία. Χθες η ΑΕΚ νίκησε 3-0 τον Όφη, την ώρα που ο Αστέρας Τρίπολης επικρατούσε 2-1 το ακρομί του. Σήμερα στις 5 θα παίξουν Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός, ενώ στις 7 ο Άρης θα φιλοξενεί στο Βόλο. Η αγωνιστική θα κλείσει αύριο με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Στο μπάσκετ τη δεύτερη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί σήμερα στη μία με το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου. Ο Άρης νίκησε πολύ άνετα την ΑΕΚ 88-58, ο Παναθηναϊκός την Πάτρα τον Προμηθέα 84-59. Στο Βόλιο γυναικών ο Πανιόνιος κατέκτησε το Super Cup επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 3-1 σετ, ενώ στις γυναίκες στο Πόλο ο Εθνικός προκρίθηκε στους 16 του Champions League, θα παίξει εκεί μαζί με τον Ολυμπιακό και τη Βουλιαγμένη. Έτσι διαμορφώνεται η αθλητική επικαιρότητα. Η ενημέρωση στα επόμενα δελτία του Mega News.
12: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
14: Σήμερα Κυριακή στην Αττική θα έχουμε αρχικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το απόγευμα αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι νότιο-νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα απνέουν αρχικά από ανατολικές, νοτιοανατολικές διευθύνσεις και βαθμία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, καθώς και στις Σποράδες και την Εύβοια. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και πρόσκαιρα τη Δυτική Μακεδονία. Από το βράδυ, προσοχή χρειάζεται και στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θάσο. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 24 βαθμούς στα δυτικά και βορειοδυτικά και τους 25 με 28 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30 ακολουθούν οι κυριακάτικες σταγόνες με το Δημήτρη Καμπουράκη.
12: Mega News 104,6.
15: Κυριακάτικες σταγόνες. Όλες οι σταγόνες ιστορίας του Δημήτρη Καμπουράκη, όπως ακούστηκαν μέσα στην εβδομάδα. Κάθε Κυριακή στις 8 και 4 το πρωί.
16: Από το Ιουλιανό στο Γρηγοριανό ημερολόγιο. Στις 16 Φεβρουαρίου του 1923 εισάγεται στη χώρα μας με βασιλικό διάταγμα το Γρηγοριανό ημερολόγιο στη θέση του παλιού Ιουλιανού. Επειδή με το Ιουλιανό ημερολόγιο χανόταν ένα ημερονύκτιο κάθε 128 χρόνια, η 16η Φεβρουαρίου ορίστηκε ως η 1η Μαρτίου. Το Γρηγοριανό ημερολόγιο ίσχυε στην Ευρώπη από αιώνες, συγκεκριμένα το είχε θεσπίσει ο Πάπας Γρηγόριος ο 13ος από το 1582, γι' αυτό και πήρε το όνομά του. Όμως η εφαρμογή του έγινε σταδιακά στις διάφορες χώρες, καθώς η μετάβαση από το ένα στο άλλο δημιουργούσε πλήστα όσα προβλήματα πολιτικού αλλά κυρίως θρησκευτικού περιεχομένου. Η επιστήμη της αστρονομίας που υπολόγιζε το χρόνο είχε ξεκαθαρίσει ότι η εφαρμογή του Γρηγοριανού ήταν αναγκαία, καθώς με το Ιουλιανό προέκυπτε σφάλμα 11 λεπτών και 14 δευτερολέπτων κάθε χρόνο. Με το πέρασμα των αιώνων, ο χαμένος χρόνος που είχε συσσωρευτεί ήταν πολύ μεγάλος, άρα ο χρόνος που μετρούσαν οι άνθρωποι και οι πραγματικές ησημερίες είχαν διαφορά πολλών ημερών. Αν συνεχιζόταν αυτός ο τρόπος μέτρησης, θα καταλήγαμε να γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα το φθινόπωρο και το Πάσχα μες στην καρδιά του χειμώνα. Έπρεπε να υπάρξει προσαρμογή, όμως οι πολιτικές και εκκλησιαστικές ηγεσίες δεν ακολουθούσαν κατά γράμμα ούτε τη λογική ούτε την επιστήμη. Η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία αρνιόταν επί αιώνες να συζητήσει καν το ζήτημα και μόνο το γεγονός ότι το καινούργιο ημερολόγιο θεσπίστηκε με παπική βούλα το καθιστούσε αυτομάτως ύποπτα στα μάτια του Ανατολικού Κλήρου. Το βασικότερο επιχείρημα της Ανατολικής Εκκλησίας ήταν ότι η αποδοχή του Γρηγοριανού ημερολογίου περιείχε κινδύνους προσιλητισμού των πιστών της Ορθοδοξίας στον παπισμό. Επιχείρημα μάλλον αστείο, όπως αποδείχτηκε και εκ του αποτελέσματος. Υπήρχε επίσης και ένα άλλο πρόβλημα ιστορικού χαρακτήρα. Η Ανατολική Εκκλησία θεωρούσε ότι με την καθιέρωση του Γρηγοριανού ημερολογίου παραβιαζόταν η απόφαση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου το 325 μετά Χριστό στη Νίκαια, που απαγόρευε αυστηρά να γιορτάζεται το χριστιανικό Πάσχα την ίδια μέρα με το εβραϊκό. Οι αιώνες όμως περνούσαν και η επιστήμη γινόταν όλο και πιο πιστική και πιεστική, αποδεικνύοντας ότι η ανθρωπότητα ακολουθούσε ένα ημερολόγιο που έχανε μέρες. Για πρώτη φορά, το 1895, ο Πατριάρχης Άνθιμος ο 7ος εξέφρασε την ευχή να γιορτάζεται το Πάσχα από όλους τους χριστιανούς την ίδια μέρα. Ήταν το πρώτο βήμα που συνέχισε ο Πατριάρχης Ιωακήμ ο 3ος, ο οποίος με εγκύκλειό του ρώτησε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες να πουν τη γνώμη τους για μια πιθανή καθιέρωση του Γρηγοριανού ημερολογίου. Η Ελλαδική Εκκλησία απάντησε θετικά, πλην και εδώ κατέληξε τραγέλαφος. Η Ελληνική Ιερά Σύνοδος δέχτηκε να χρησιμοποιείται το Ιουλιανό ημερολόγιο από το ελληνικό κράτος, αλλά η Εκκλησία συνέχισε να δέχεται το Ιουλιανό. Λίγες μέρες αργότερα κατάλαβαν ότι έπρεπε να γιορταστούν χωριστά η 25η Μαρτίου του 1821 και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, γεγονός ανεπίτρεπτο για την ελληνοορθόδοξη παράδοση. Είναι γνωστό ότι η Βαυαρική Αντιβασιλεία είχε μεταφέρει τον εορτασμό της Εθνικής Παλιγενεσίας από την 1η Ιανουαρίου που είχε καθιερώσει η Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου στην 25η Μαρτίου για να ξεχαστεί κάθε αναφορά σε σύνταγμα και να τονιστεί η συνάφεια έθνους και εκκλησίας. Ο διαχωρισμός λοιπόν της γιορτής αυτής ήταν ταμπού και για το ελληνικό κράτος αλλά και για την εκκλησία. Έτσι ένα χρόνο αργότερα, 10 Μαρτίου του 1924, η ελληνική εκκλησία αποδέχτηκε το Γρηγοριανό με εξαίρεση το Πάσχα που ορίζεται με το Ιουλιανό. Τότε εμφανίστηκαν και οι παλαιοημερολογίτες. Η σταδιακή αλλαγή του ημερολογίου στις διάφορες χώρες αποτελεί τον εφιάλτη των ιστορικών. Διεθνή γεγονότα εκείνης της περίοδου χρονολογούνται διαφορετικά σε κάθε χώρα, με αποτέλεσμα οι μελετητές να μην μπορούν να βγάλουν άκρη για το πότε ακριβώς συνέβη το ένα ή το άλλο συμβάν. Υπήρξαν χώρες που άλλαξαν σταδιακά το ημερολόγιο τους και όχι αμέσως. Γεγονός που μπέρδεψε ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Το πιο ακραίο παράδειγμα ήταν η Σουηδία που υιοθέτησε μια σταδιακή αλλαγή 40 χρόνων από το ένα ημερολόγιο στο άλλο. Μετά ξαναγύρισε στο Ιουλιανό και αργότερα ξαναπήγε στο Γρηγοριανό. Πραγματικό χάος. Και ένα χαριτωμένο με την αλλαγή του ημερολογίου στα δημοτολόγια της Ελλάδας δεν υπάρχει Έλληνας που έχει γεννηθεί από την 16η Φεβρουαρίου μέχρι την 1η Μαρτίου του 1923. Επίσης, αυτές τις μέρες ούτε έχει πεθάνει κανένας Έλληνας. Γαλέρες τα πλωτά κολαστήρια. Στις 7 Οκτωβρίου του 1571 στην Αύπακτο έγινε η περίφημη ναυμαχία που ανέκοψε τον επεκτατισμό των Οθωμανών, αλλάζοντας οριστικά την κατάσταση στη Μεσόγειο. Οι Τούρκοι, αν και βρίσκονταν ακόμα στην ακμή τους, σταμάτησαν να απειλούν τη Δυτική Ευρώπη. Σε εκείνη την κολοσσιαία ναυτική σύγκρουση, η ενωμένη στόλη του Πάπα των Ενετών και των Ισπανών κατέστρεψαν τον τουρκικό στόλο, αν και αυτός ήταν πολύ μεγαλύτερος και μέσα στα νερά της επικράτειάς του. Όμως η σύγκρουση αυτή έμεινε στην ιστορία και για έναν άλλο λόγο. Ήταν η τελευταία μεγάλη ναυμαχία ανάμεσα σε γαλέρες, τα περιβόητα σκαριά που διέπλεαν τη Μεσόγειο πάνω από 1000 χρόνια. Η γαλέρα ήταν μια απλή συνέχεια της αρχαίας Τριήρους. Τα πλοία του Θεμιστοκλή στη Σαλαμίνα και του Δον Χουάν στην Αύπακτο δεν διέφεραν σχεδόν καθόλου στο μέγεθος ή στην προώθηση. Η ναυπηγική τέχνη έμεινε σχετικά στάσιμη για 2.000 χρόνια και άρχισε να αλλάζει όταν εμφανίστηκαν τα βαριά κανόνια στον εξοπλισμό τους και η ανάγκη να γίνουν ταξίδια στους ωκεανούς, τα νερά των οποίων διέφεραν πολύ από τα νερά της ήρεμης Μεσογείου. Το 1571 που έγινε η ναυμαχία είχε ήδη ανακαλυφθεί η Αμερική, ενώ τα ευρωπαϊκά καράβια είχαν αρχίσει να προσαρμόζουν κανόνια στην πλώρη και στην πρίμνη τους. Η Ναύπακτος ήταν πάνω στο μετέχμιο. Η γαλέρα έμεινε όμως στη λαϊκή συνείδηση και σαν το κολαστήριο των ναυτικών της, αλλά κυρίως των κοπηλατών της. Στην Αύπακτο πάνω από 120.000 αλυσοδεμένοι σκλάβοι κοπηλάτες γαλερών και από τις δύο πλευρές συγκρούστηκαν μέσα σε μια στενή θαλάσσια περιοχή. Τότε ολόκληρος ο Κορινθιακός ονομαζόταν κόλπος της Ναυπάκτου. Η ναυμαχία δεν έγινε κοντά στην πόλη Ναύπακτο όπως πιστεύουμε, αλλά έξω από την είσοδό του, δίπλα στα νησάκια Εχινάδες απέναντι από τον Αστακό. Στο πάνω κατάστρωμα των γαλερών υπήρχαν ακόμα 60.000 ναύτες, πεζικάροι, τοξότες, αρκεβουζιοφόροι και γενίτσαροι που αλληλοσφάζονταν. Επρόκειτο για μια κόλαση, ειδικά για τους αλυσοδεμένους και ανυπεράσπιστους σκλάβους. Ο σκλάβος της γαλέρας ήταν δεμένος με αλυσίδες στον μπάγκο του μαζί με άλλους 4. Έτρωγε, κοιμόταν, ουρούσε, αφόδευε, ξερνούσε στις θαλασσοταραχές, μάτωνε και ξεκυλιαζόταν σε ναυμαχίες, καθήμενος σε εκείνο το σημείο δεμένος. Αν το πλοίο εμβολιζόταν ή βομβαρδιζόταν και πήγαινε στο βυθό, ο δεμένος σκλάβος πήγαινε μαζί του. Δεν υπήρχε καμιά φροντίδα, κανένα έλεος για αυτούς τους ανθρώπους, ούτε από τους αφέντες, ούτε από τους εχθρούς αν καταλάμβαναν το πλοίο. Στην Ναύπακτο, οι Ευρωπαίοι που κατέλαβαν τουρκικά πλοία απελευθέρωσαν μεν όσους ήταν χριστιανοί εχμάλωτοι, αλλά εκτέλεσαν όλους τους άλλους σκλάβους κοπηλάτες. Οι τρύπες για τα κουπιά τους ήταν πολύ χαμηλά, με αποτέλεσμα να είναι βρεγμένοι με θαλασσινό νερό χειμώνα καλοκαίρι. Σκέπαζαν τη μύτη τους με ένα πανί για να μπορούν να αντέξουν τη βρώμα και την αποφορά του σκαριού που είχε ποτίσει από τις ανθρώπινες εκκρίσεις. Δεν έβγαιναν ποτέ στη στεριά και τρέφονταν μόνο με παξιμάδι και ένα κύπελο κρασί, σε αντίθεση με τις αρχαίες αθηναϊκές Τριήρης, όπου κοπηλατούσαν ελεύθεροι πολίτες και τη διατροφή τους κανόνιζε με αποφάσεις της η Εκκλησία του Δήμου. Στις Βενετσιάνικες, τις Γενουάτικες, τις Ισπανικές ή τις Τούρκικες γαλέρες υπήρχαν κοπηλάτες που έκαναν 5 χρόνια να βγουν στη στεριά και 20 χρόνια να φάνε ζεστό φαΐ. Όταν στα έγκατα της γαλέρας έκαναν έφοδο οι ψήλοι, οι ψήρες, οι κοργοί, οι κατσαρίδες και τα ποντίκια, ήταν ζήτημα χρόνου πότε θα εμφανιστεί μαζί τους η χολέρα ή ο τύφος. λοιμώδεις νόσοι εξαφάνιζαν ολόκληρους στολίσκους. Οι ενετοί σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσουν τα παράσιτα, όταν μια γαλέρα είχε βρωμήσει πολύ, τη βύθιζαν ελεγχόμενα σε ανάβαθα νερά και την επανέφεραν μετά από μέρες στην επιφάνεια, ελπίζοντας ότι το θαλασσινό νερό θα τις απολυμάνει στοιχειωδώς. Κανένας δεν μπορεί να υπολογίσει πόσες εκατοντάδες χιλιάδες τέτοιες δυστυχισμένες υπάρξεις πέρασαν από την ανθρώπινη ιστορία. Κανένας ιστορικός κατάλογος δεν τους ανέφερε ποτέ.
15: Κυριακάτικες σταγόνες. Όλες οι σταγόνες ιστορίας του Δημήτρη Καμπουράκη, όπως ακούστηκαν μέσα στην εβδομάδα. Κάθε Κυριακή στις 8 και 4 το πρωί.

0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 10 το πρωί, Μυρτώ Λαλιούτη, Ελένη Ευαγγελοδήμου.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Mega News 104,6.
2: Τίτλοι ειδήσεων 8:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τη διερεύνηση υπόθεση με τον νεκρό άνδρα που εντοπίστηκε στη Γλυφάδα τα ξημερώματα με τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο. Η περιοχή έχει αποκλειστεί. Ολομέτωπη επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ζήτησε ανοιχτά την αντικατάσταση του Ουκρανού Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι του δόθηκαν πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο και πως μια νέα ηγεσία θα διευκόλυνε την επίτευξη συμφωνίας με τη Ρωσία. Έντονα αντιδράει η Ευρώπη μετά την ανακοίνωση ευνηδιαστικά τη συμφωνίας του Αμερικανού και του Ρώσου Προέδρου. Δεν θα χαλαρώσουμε τις πιέσεις προς τη Ρωσία, διαμηνύει ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης Καγιά Κάλλα στην καθολική του αλληλεγγύη προς το Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Τουλάχιστον 12 νεκροί και άλλοι 309 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση μετά από πύραυλο στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Σαουδικής Αραβίας, η λειτουργία του αεροδρομίου έχει αναστοαλεί με εκτροπή πτήσεων. Εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων εντοπίστηκαν στις ηλεκτρονικές συσκευές 52χρονου με ευτήρα γυναικολόγου, ο οποίος συνελήφθη από την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Διατηρεί ιατρείο στα βόρεια προάστια και συνεργάζεται με μεευτικές κλινικές της Αττικής. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στη γραμμή 3 του μετρό στο τμήμα Μπελόκηπη Χαλάνδρη, καθώς συνεχίζονται έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή. Κλειστή 2 ώρες πριν από την λήξη της λειτουργίας θα είναι η σταθμή Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Και ο καιρός, τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική στους 25 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
3: Θες έκατσα να δω Premier.
4: City United.
3: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
4: Με δουλεύεις.
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι.
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
7: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: κυριακάτικες σταγόνες. Όλες οι σταγόνες ιστορίας του Δημήτρη Καμπουράκη, όπως ακούστηκαν μέσα στην εβδομάδα. Κάθε Κυριακή στις 8 και 4 το πρωί.
1: Οι Αγιορείτες Μοναχοί και ο Αδόλφος Χίτλερ. Η πολυτάραχη ιστορία της Αθωνικής Πολιτείας του Αγίου Όρους είναι εντελώς άγνωστη στην πλειοψηφία των Ελλήνων. Βλέποντας σήμερα τις περικαλείς μονές με τους υπέροχους θησαυρούς αιώνων, δεν μπορεί να αντιληφθεί μέσα από πόσες ιστορικές συμπληγάδες πέρασε το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής για να μείνει ως έχει σήμερα. Δίχως να κατοικηθεί από ανθρώπους, δίχως να κατατμηθεί σε περιουσίες, δίχως να καταστραφούν τα μοναστήρια, δίχως να συλληθούν οι πανάκριβοι θησαυροί. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, πέρασαν από τη Βόρεια Ελλάδα κατακτητές και πλιατσικολόγοι, λογιών αλόθρησκοι ή αθεόφοβοι, όμως το περιβόλι της Παναγιάς δεν λαφυραγωγήθηκε ποτέ. Όλες οι φυλές της Ορθοδοξίας, Ρώσοι, Βούλγαροι, Σέρβοι, Ρουμάνοι, έστησαν εκεί τους θρησκευτικούς τους οίκους και όλοι οι βαλκανικοί εθνικισμοί έβαλαν κατά καιρούς το όρος στα σχέδια του επεκτατισμού τους, δίχως τελικά να καταφέρουν να του αφαιρέσουν την ελληνικότητά του. Και όλα τούτα επιτεύχθηκαν δίχως το Άγιο Όρος να διαθέτει ποτέ στρατό ή όπλα. Ένα συνδυασμός θρησκευτικότητας, φόβου, δυσιδαιμονίας, διπλωματίας και καρτερικής πονηρίας αποτέλεσαν τα μόνιμα όπλα της ιερής κοινότητας στο πέρασμα των αιώνων. Έτσι τα κατάφεραν. Μόνο κάτω από αυτό το πρίσμα πρέπει να εξεταστεί και η στάση των μοναχών του Άθο απέναντι στους Γερμανούς που κατέλαβαν τη χώρα το 1941. Η επιστολή που έστειλε προς τον Αδόλφο Χίτλερ η έκτακτη διπλή ιερά σύναξη του Αγίου Όρους στις 26 Απριλίου του 1941 έχει κατά καιρούς επικριθεί από ιστορικούς και πολιτικούς. Καλό είναι όμως να μην αναλύεται το παρελθόν με τη σημερινή οπτική, διότι βγαίνουν λάθος συμπεράσματα. Για τους Αγιορείτες το αυτοδιοίκητο, δίχως να μπαίνει σε αντιπαράθεση με την ελληνικότητα του χώρου, ήταν πάντα προσδιοριστικό της πορείας τους. Δίχως αυτό, όρος δεν θα υπήρχε. Η επιστολή αυτή των μοναχών καλούσε προσωπικά την αυτού εξοχότητα κύριον Αδόλφο Χίτλερ να αναλάβει υπό την υψηλή ναυτής προστασίαν και κηδεμονίαν των ιερών τούτων τόπων, διαδεχομένη εν τούτο του σιδρυτάς και ευεργέτας του ιερού τούτου τόπου, Βυζαντινούς Αυτοκράτορας και τους διαδόχους αυτών. Έτσι ακριβώς το έγραφε. Φυσικά, το απόσπασμα θεωρήθηκε ιεροσιλία. Ο Χίτλερ να παρομοιάζεται από καλόγερους με τους Βυζαντινούς Αυτοκράτορες, ντροπή και έσχος. Επικρίθηκαν επίσης και ορισμένες άλλες ενέργειες των μοναχών, όπως για παράδειγμα ένα συγχαρητήριο τηλεγράφημα προς τον Χίτλερ για τις νίκες του εναντίον των Σοβιετικών την πρώτη περίοδο της εισβολής του. Επίσης θεωρήθηκε ένδειξη δουλικότητας το γεγονός ότι στο Ρώσικο μοναστήρι τοποθετήθηκε πορτρέτο του Αδόλφου Χίτλερ και ότι τραπεζώθηκε μια φορά κάποια αντιπροσωπεία Γερμανών αξιωματικών. Όμως ειδικά για το Ρώσικο υπάρχουν πολλές δικαιολογίες, καθώς η Εκκλησία της Ρωσίας ήταν υποδιωγμό μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση και οι μοναχοί του ήταν στην πραγματικότητα κυνηγημένοι φυγάδες που προσέβλεπαν στην πτώση του κομμουνισμού με κάθε τρόπο για να σωθεί η Ορθόδοξη Εκκλησία τους. Εν πάση περιπτώσει, από το αποτέλεσμα αποδείχθηκε ότι οι Αγιορείτες είχαν δίκιο. Ο Χίτλερ κολακεύτηκε. Ίσως εξυπηρετούνταν και τα προπαγανδιστικά του σχέδια, πάντως έδωσε εντολή προσωπική στη Βέρμαχτ να σεβαστεί το αυτοδιοίκητο. Οι Γερμανοί που ρήμαξαν όλους τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Ευρώπης δεν πήραν από το Άγιο Όρος ούτε δισκοπότηρο. Μα το κυριότερο ήταν ότι σταμάτησαν τους συμμάχους τους Βουλγάρους. Οι Βούλγαροι, αν και Ορθόδοξοι, είχαν αποδείξει ότι δεν είχαν κανένα πρόβλημα να κάψουν Ελληνοορθόδοξους ναούς και να σφάξουν Ελληνοορθόδοξους καλογέρους, αφού ο προσελητισμός στη Βουλγαρική Εξαρχία ήταν επίσημη πολιτική τους. Κατέχοντας ήδη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, οι Βούλγαροι προσπάθησαν να μπουν στο Άγιο Όρος. Ένα μεγάλο στρατιωτικό άγημα κατέφθασε στην Ιερισσό με σκοπό να εισβάλλει. Αν είχαν μπει, ποιος ξέρει τι θα γινόταν στα μοναστήρια, καθώς και το 1912 είχαν ξαναπροσπαθήσει να καταλάβουν το όρος. Τότε τους πρόλαβε το θορυκτό Αβέροφ και αποβίβασε ελληνικά ναυτικά αγήματα. Αυτή τη φορά τους μπλόκαραν ποιοι θα ρείτε. Οι Γερμανοί στην Ιερισσό. Η προσωπική εντολή του Χίτλερ να διατηρηθεί το αυτοδιοίκητο και να μην μπει κανένα στο Άγιο Όρος ήταν για τους Γερμανούς πιο ισχυρή από τις καλές σχέσεις με τους συμμάχους τους Βουλγάρους. Έτσι σώθηκε το περιβόλι της Παναγιάς. Δελφίν, ο πρόγονος του Παπανικολή. Έχετε μήπως ακουστά το Δελφίν? Όχι Δελφίνη, Δελφίν. Ήταν το πρώτο ελληνικό πολεμικό υποβρύχιο και έγραψε και αυτό τη δική του μικρή ιστορία. Η νεοελληνική ιστοριογραφία του προσδίδει και μια παγκόσμια πρωτιά. Ως γνωστόν, εμείς οι Έλληνες όλα τα έχουμε κάνει πρώτοι στον πλανήτη. Αλλά πρόκειται για μύθο. Υποτίθεται ότι ήταν το πρώτο υποβρύχιο παγκοσμίως που ενεπλάκησε ναυμαχία. Γεγονός που δεν ισχύει, αφού η πρώτη ναυμαχία ανάμεσα σε υποβρύχιο και πλοίο επιφανείας έγινε στον Αμερικανικό εμφύλιο το 1864. Για την ιστορία, τότε βουλιάξανε και τα δυο, και το καράβι και το υποβρύχιο. Το Δελφίν έδωσε την πρώτη και μοναδική του ναυμαχία 48 χρόνια αργότερα, στις 9 Δεκεμβρίου του 1912. Αν και η λέξη υποβρύχιος υπήρχε στην αρχαία ελληνική γραμματεία, σύνθετη λέξη από το υπό και το βρίξ, που σημαίνει βαθύς, το καινούριο αυτό μηχάνημα ονομάστηκε τότε καταδιόμενον. Το καταδιόμενον λοιπόν Δελφίν είχε παραγγελθεί 2 χρόνια νωρίτερα, το 1910, από τον στρατιωτικό σύνδεσμο που είχε κάνει την επανάσταση του Γουδί. Στα πλαίσια της ενίσχυσης του πολεμικού μας ναυτικού, οι επαναστάτες παρήγγειλαν στα γαλλικά ναυπηγεία Σνάιντερ αυτό το πρωτοποριακό όπλο για την εποχή, αν και η τεχνολογία του ήταν πρωτόγονη και οι δυνατότητές του πολύ περιορισμένες. Δεν έπαβε πάντως, έστω και έτσι, να είναι ένα ύπουλο όπλο που οι πολεμικοί στόλοι αδυνατούσαν να αντιμετωπίσουν. Ούτε να εντοπιστεί ήταν δυνατόν, ούτε να αντιμετωπιστεί. Οι βόμβες βυθού δεν είχαν εφευρεθεί ακόμα, αντιτορπιλικά δεν υπήρχαν. Το Δελφίν είχε 18 άνδρες πλήρωμα, 4 εξόδους τορπιλών που σχεδόν ποτέ δεν κατάφεραν να εκτοξεύσουν τορπίλη, 3 μηχανές που συνεχώς χαλούσαν και είχε εμβέλεια μόλις λίγα μίλια από την ξηρά. Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1912, που κατέπλευσε στον ναύσταθμο Σαλαμίνας, οι εφημερίδες της εποχής το περιέγραψαν ως μακρύ μεταλλικών πουρων και έψαχναν να βρουν που είναι καπνοδόχος του. Στον πρώτο Βαλκανικό το 1912 εντάχθηκε στο στόλο και περιπολούσε στα Δαρδανέλια, αλλά προκαλούσε πότε την οργή και πότε τη θυμηδία του ναυάρχου Κουντουριώτη. Το Δελφίν χαλούσε συνεχώς και ο ναύαρχος, ανάμεσα σε όλα τα άλλα που είχε στο κεφάλι του, αναγκαζόταν να στέλνει κάθε τόσο τα καράβια του για να το ρημουλκούν στον ναύσταθμο του Μούνδρου στη Λίμνο για να το φτιάξουν. Το έφερε όμως η τύχη το Δελφίν να περιπολεί όταν ο τουρκικός στόλος έκανε τη δεύτερη έξοδό του από τα Δαρδανέλια μετά την πρώτη ήττα του στην αμαχία της Έλλης. Ήταν η 9η Δεκεμβρίου του 12 και η έξοδος αυτή κατέληξε στη δεύτερη νικηφόρα για την Ελλάδα ναυμαχία, στην αμαχία της Λίμνου. Εκείνο το πρωί ο τουρκικός στόλος βρέθηκε ξαφνικά μπροστά στο ελληνικό υποβρύχιο. Ήταν μεγάλη τύχη. Το Δελφίν καταδύθηκε, πλησίασε στα 500 μέτρα το καταδρομικό Μετζιδιέ που έπλεε αμέριμνο και έριξε μια τορπίλη εναντίον του. Η τορπίλη βγήκε από τον πυροσωλήνα και δίχως να εκραγεί έμεινε στο βυθό κάτω από το υποβρύχιο. Ο τουρκικός στόλος πέρασε πάνω από το Δελφίν δίχως να το αντιληφθεί και χάθηκε στον ορίζοντα. Προσπαθώντας να επιστρέψει, το καταδιόμενον προσάραξε στον βυθό στα αβαθή της Τενέδου. Για να μην πνιγούν σαν τα ποντίκια, οι ναύτες και ο καπετάνιος διέταξε να αφήσουν στο βυθό τα μολυμβένια βάρη ασφαλείας και το Δελφίν βγήκε στην επιφάνεια. Δίχως αυτά όμως ήταν άχρηστο, διότι δεν μπορούσε να ξανακαταδυθεί. Ευτυχώς δεν το πέτυχαν έτσι ανυπεράσπιστο τίποτα τουρκικά καράβια, διότι θα το βουλιάζαν κατευθείαν. Το βρήκε ένα ελληνικό καΐκι, το ρημούλκησε ως τη Λίμνο, στάθηκε στη Σαλαμίνα για επισκευές και έμεινε εκεί ως το τέλος των Βαλκανικών πολέμων. Το 1916, όταν οι Γάλλοι αποβιβάστηκαν στον Πειραιά, το κατασχέσανε και όταν το επέστρεψαν το 20, ήταν σε τόσο άθλια κατάσταση που το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού το κόψε παλιοσίδερα και το πούλησε για να βγει λίγο από το κόστος του. Αυτό ήταν το πρώτο μας υποβρύχιο και η χαριτωμένη του ιστορία. Ξεχασμένο το κακόμοιρο το Δελφίν, διότι δεν κατάφερε να κάνει κάτι σημαντικό στη ζωή του. Κι όμως, αν κατά τύχη είχε καταφέρει να τορπιλήσει το Μετζιδιέ, σήμερα θα το μνημονεύαμε σαν τον Παπανικολή.
0: Κυριακάτικες σταγόνες. Όλες οι σταγόνες ιστορίας του Δημήτρη Καμπουράκη, όπως ακούστηκαν μέσα στην εβδομάδα. Κάθε Κυριακή στις 8 και 4 το πρωί.

0: Κυριακάτικες σταγόνες. Όλες οι σταγόνες ιστορίας του Δημήτρη Καμπουράκη, όπως ακούστηκαν μέσα στην εβδομάδα. Κάθε Κυριακή στις 8 και 4 το πρωί.
1: Η Γαλλική Επανάσταση των Άθεων. Αν σας ρωτήσει κανείς για την Επανάσταση των Άθεων, πού θα πάει αμέσως στο μυαλό σας? Μα φυσικά στην Οκτωβριανή Επανάσταση των Μπολσεβίκων του 1917. Θα έχετε κάνει όμως μέγα λάθος. Πριν την Οκτωβριανή ήταν η Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση που έπεσε με ορμή πάνω στη χριστιανική θρησκεία και στην καθολική εκκλησία που την εκπροσωπούσε, προσπαθώντας να την αφανίσει τόσο από το επίσημο κρατικό θεσμικό πλαίσιο όσο και από τη συνείδηση των ανθρώπων. Οι ξεβράκωτοι, όπως έμειναν στην ιστορία, που κατάργησαν το φεουδαρχισμό και την αριστοκρατία στη Γαλλία και μέσω αυτής όλη την Ευρώπη, ήταν συνειδητοί σκληροπυρηνικοί άθεοι. Το δεύτερο έτος της Επανάστασης, μάλιστα το 1793, είχε κηρυχτεί επίσημα ως έτος αποχριστιανισμού της χώρας. Από την πρώτη μέρα επικράτησης της Επανάστασης, η Εθνοσυνέλευση έβγαζε συνεχώς νόμους που αποσκοπούσαν στην εξαφάνιση της θρησκείας. Καταργήθηκαν τα ασκητικά μοναχικά τάγματα και θεσπίστηκε το λεγόμενο συνταγματικό καθεστώς του κλήρου, που προέβλεπε εκλογή των παπάδων και των δεσποτάδων από το λαό. Όσοι από τους υπάρχοντες κληρικούς και μοναχούς, που συνολικά τότε στη Γαλλία ήταν 100.000, δεν έδωσαν όρκο στη νέα πολιτική υπόσταση του κλήρου, χαρακτηρίστηκαν ύποπτοι αντεπαναστάτες και συνεπώς ήταν υποψήφιοι για λεμιτόμου. Καταργήθηκε η Σορβόνη, που τότε ήταν θεολογικό πανεπιστήμιο, καθώς και όλες οι θεολογικές σχολές, τα καθολικά σχολεία και τα καθολικά νοσοκομεία. Στις 10 Σεπτεμβρίου του 1792 κατασχέθηκαν υπέρ του κράτους τα ιερά σκεύη των εκκλησιών, διότι κατά το επίσημο διάταγμα αποτελούσαν στολίσματα του φανατισμού και της αμάθειας. Στις 15 Οκτωβρίου του 1792 καταργήθηκε επίσημα και ο Σταυρός, με την αιτιολογία ότι είναι μια κοιλίδα πάνω στο ένδυμα που πρέπει να εξαφανιστεί. Τα νεκροταφεία απομονώθηκαν από την κοινή θέα με δενδροφυτεύσεις, αφαιρέθηκαν από αυτά όλες οι έγγραφες αναφορές που μιλούσαν για Ανάσταση, Δευτέρα Παρουσία ή συγχώρεση από το Θεό, και στη θέση τους μπήκαν επιγραφές που έγραφαν «Ο θάνατος είναι ένας αιώνιος ύπνος». Οι λειτουργίες, οι λιτανίες και όλες οι εξωτερικές τελετές των εκκλησιών απαγορεύτηκαν, ενώ εξαπολύθηκε ανηλαιές κυνήγι εναντίον όσων ιερέων αρνήθηκαν να δώσουν όρκο. Στο πρώτο κύμα τρομοκρατίας στάλθηκαν στη Λεμιτόμο δεκάδες παπάδες, καλόγεροι και καλόγριες. Πολλοί από αυτούς, με πρώτον τον αρχιεπίσκοπο Παρισιού Γκομπέλ, επέλεξαν την επιβίωση. Τα 4 πρώτα χρόνια της Επανάστασης, 20.000 παπάδες πέταξαν τελείως τα ράσα τους και έκαναν δημόσιες δηλώσεις καταδίκης του χριστιανισμού. Από τους 85 συνταγματικούς επισκόπους της χώρας, οι 24 παραιτήθηκαν εντελώς και άλλοι 23 αποστάτησαν, συμπορευόμενοι με το αξίωμά τους στον αγώνα αποχριστιανισμού της Γαλλίας. Οι δεσπότες, ε! Το φθινόπωρο του 1793, με απόφαση της Εθνοσυνέλευσης, κατέβηκαν όλες οι καμπάνες από τις κλειστές εκκλησίες, μπήκαν σε χιτήρια και έγιναν κανόνια. Η περίφημη Παναγία των Παρισίων μετατράπηκε σε παγανιστικό ναό της θεάς λογικής, ενώ άλλες εκκλησίες μετατράπηκαν σε ναούς της αλήθειας, της γης ή της επανάστασης. Μέσα στις εκκλησίες αυτές πραγματοποιούνταν κάθε είδους παγανιστικές τελετές, προκαλώντας το θρησκευτικό αίσθημα του απλού κόσμου, που ήταν μεν με την Επανάσταση, όμως οι υπερβολές αυτές ήταν πέραν της λογικής τους. Από τη Ρώμη ο Πάπας Πίος ο Έκτος καταδίκασε και αφόρησε τους επαναστάτες. Ο αφορισμός φανάτισε ακόμα περισσότερο τους επαναστάτες στη Γαλλία και οδήγησε σε ακόμα χειρότερο ψυχωτικό κυνήγι όσων ήταν ύποπτοι χριστιανοί. Ακόμα και ο φανατικός Ροβεσπιέρος κατάλαβε ότι το πράγμα ξέφυγε και τον καιρό της παντοδυναμίας του προσπάθησε να το απαλύνει, διακηρύσσοντας ότι ο γαλλικός λαός αναγνωρίζει την ύπαρξη ενός υπέρτατου όντος, καθώς και την αθανασία της ψυχής. Τέλος, η Επανάσταση κατάργησε το γρηγοριανό ημερολόγιο με τις αργίες και τις γιορτές του, υιοθετώντας το δημοκρατικό ημερολόγιο. αρχή της μέτρησης του χρόνου, έτος 1 δηλαδή, ήταν η χρονιά που ξέσπασε η Επανάσταση, όχι όταν γεννήθηκε ο Χριστός. Αιτιολογία ήταν ότι το Γρηγοριανό ημερολόγιο εξυπηρέτησε σε όλες τις εποχές τις φιλόδοξες βλέψεις όλων των δογμάτων και των αιρέσεων. Όλα τούτα κράτησαν 12 χρόνια και στη συνέχεια το ημερολόγιο επανήλθε, ενώ η Καθολική Εκκλησία αποκαταστάθηκε. Μόλις το νέο καθεστώς σταθεροποιήθηκε, προτίμησε να οικειοποιηθεί τη θρησκεία παρά να την έχει αντιμέτωπη, μιας και η αντοχή της στη συνείδηση του κόσμου αποδείχτηκε ατσάλινη. 130 χρόνια αργότερα, που ξέσπασε η επόμενη μεγάλη επανάσταση των άθεων, η Μπολσεβίκικη, βρήκε το μεγαλύτερό της εχθρό στους πάλε ποτέ επαναστάτες αντιχριστιανούς, στους Ευρωπαίους αστούς, οι οποίοι, αφού κέρδισαν την εξουσία κόντρα στη θρησκεία, πήγαιναν πλέον απαραίτητος κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Η βιομηχανία λειψάνων και κοιμηλίων. Το 1395 ο Γάλλος ευγενής Σιγκέρ Νταγκούλ έφτασε μετά από μακρύ ταξίδι στη Ρόδο και κατέγραψε σε ένα διάσημο οδηπορικό του που διαβάστηκε πολύ στην Ευρώπη τα λείψανα και τα κοιμήλια που βρίσκονταν μόνο στο ναό του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή. Έγραφε: «Μας έδειξαν ένα μπρούτζινο σταυρό που είναι ξακουστός, διότι έγινε από τη λεκάνη με την οποία ο Χριστός ένυψε τα πόδια των Αποστόλων. Έπειτα μας έδειξαν το δεξί χέρι του Αγίου Βαρθολομαίου και ένα πλούσιο αραχνοήφαντο σεντόνι που ύφανε με τα χέρια της η Αγία Ελένη. Επίσης ένα αγκάθι από το στεφάνι του μαρτυρίου του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, ασημωμένο. Αυτό το ξερό αγκάθι μπουμπουκιάζει μια φορά το χρόνο κάθε μεσημέρι Αγίας Παρασκευής». Το 1432 ο απεσταλμένος του βασιλιά της Γαλλίας Μπερναντόν ντε λα Μπροκέρ επισκέφθηκε την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη. Στην αφήγησή του ενημερώνει το βασιλιά ότι «στην Αγία Σοφία μου έδειξαν τον έναν από τους κοιτώνες του Χριστού, τη λόγχη που τον κέντησε στο πλευρό και το καλάμι που του έβαλαν οι Ρωμαίοι στο χέρι κατά τη διαπόμπευση. Επίσης είδα τη σχάρα που ψήθηκε ο Άγιος Λαβρέντιος και μια σκαλιστή κρίνη όπου ο Αβραάμ τάισε τους τρεις αγγέλους πριν αυτοί αφανίσουν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Στο ναό του Παντοκράτορα μας έδειξαν την πλάκα που είχε πελεκίσει ο Νικόδημος για τον τάφο του, πάνω στην οποία απέθεσε το σώμα του Χριστού μετά την αποκαθήλωση. Πάνω στην πλάκα υπήρχαν πετρωμένα τα δάκρυα της Παναγίας για το γιο της. Στο ναό των Αγίων Αποστόλων μας έδειξαν την κολόνα πάνω στην οποία είχαν δέσει το Χριστό όταν τον μαστίγωσαν μπροστά στον Πόντιο Πιλάτο». Οι δύο αυτοί περιηγητές δεν πρόλαβαν να δουν όλα τα κοιμήλια που υπήρχαν στην Κωνσταντινούπολη, αφού στους διάφορους ναούς υπήρχε επίσης ένα δινάριο από τα τριάκοντα με τα οποία δωροδοκήθηκε ο Ιούδας, ένα από τα καρφιά με τα οποία είχαν καρφώσει τον Ιησού στο Σταυρό, καθώς και το ποτισμένο με ξύδι σφουγγάρι, το οποίο ο Ρωμαίος στρατιώτης του είχε βάλει στη μύτη. Τα ιερά αυτά κοιμήλια έχουν χαθεί στις μέρες μας, τη θέση τους όμως έχουν πάρει άλλα, που δεν αναφέρονται σε παλιότερες μαρτυρίες, όπως η ζώνη της Παναγίας και τα δώρα που έκαναν οι μάγοι στο μικρό Χριστό στη Φάτμη. Τα δύο αυτά είναι στο Άγιο Όρος και συχνότατα εκτίθενται σε εκκλησία και επετείους, προκαλώντας ηρωή πιστών. Το 1204, που οι Σταυροφόροι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, άρχισαν να μεταφέρουν στη Δύση καραβιές ολόκληρες από δίθεν άγια λείψανα και ιερά αντικείμενα, τα οποία μοσχοπουλούσαν στις εκκλησίες τους. Ανάμεσά τους, ένα παιδικό δόντι του Χριστού, τη ράβδο με την οποία ο Μωυσής είχε χτυπήσει το βράχο για να βγάλει νερό, την πέτρα πάνω στην οποία κοιμήθηκε ο Ιακώβ, το μπράτσο του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή με το οποίο βάφτισε το Χριστό στον Ιορδάνη, ένα κομμάτι του χιτώνα που φορούσε ο Χριστός στο μυστικό δείπνο, καθώς και το δάκτυλο του άπιστου Θωμά με το οποίο ακούμπησε τις πληγές του Ιησού. Ο Κυριάκος Σιμόπουλος, κάνοντας μια ενδελεχή έρευνα και καταγραφή λειψάνων και κοιμηλίων, ανακάλυψε ότι σε διάφορες εκκλησίες του χριστιανικού κόσμου υπάρχουν 26 κάρες του Αγίου Ιουλιανού, 10 κάρες του Ιωάννου του Βαπτιστή, 6 του Αγίου Ανδρέα, 37 σώματα του Αγίου Παγκρατίου, 6 κάρες και αμέτρητα χέρια και πόδια του Αγίου Ιγνατίου, αν και σύμφωνα με το Συναξάρι, ο Άγιος Ιγνάτιος καταβροχθίστηκε από άγρια θηρία. Τελειώνω με μια ενδιαφέρουσα ιστορία αντιπαράθεσης του Αγίου Όρους με την Εκκλησία της Μόσχας. Το 1614 ο Τσάρος Μιχαήλ ο Πρώτος ζήτησε από τη Μονή Βατοπεδίου δανεική την κάρα του Χρυσοστόμου για να μπορέσουν να την προσκυνήσουν οι Ορθόδοξοι υπήκοοι του. Οι Βατοπεδινοί ζήτησαν 2.000 ρούβλια, τα πήραν και έστειλαν την νεκροκεφαλή. Ο Τσάρος δεν την επέστρεψε ποτέ και περηφανευόταν μάλιστα ότι πήρε ένα λείψανο πρώτης γραμμής πάμφθηνα. Οι Βατοπεδινοί πάλι ισχυρίζονταν ότι επειδή ήξεραν τι απατεώνας ήταν ο Τσάρος, δεν του στείλαν το αυθεντικό λείψανο, αλλά μια άσκετη νεκροκεφαλή. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
0: Κυριακάτικες σταγόνες. Όλες οι σταγόνες ιστορίας του Δημήτρη Καμπουράκη, όπως ακούστηκαν μέσα στην εβδομάδα. Κάθε Κυριακή στις 8 και 4 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 9. Μέγα News 104,6.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Άνθρωπο κυνηγητό έχουν εξαπολύσει αρχές για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών της δολοφονίας του άντρα που εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στη μία τα εξημερώματα στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη στη Γλυφάδα. Ήταν πεσμένος στο οδόστρωμα όπως και η μοτοσυκλέτα του και ο περίοικος που ειδοποίησε την αστυνομία εκτίμησε αρχικά ότι επρόκειται για τροχαίο ατύχημα. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από την αστυνομία. Στο σημείο εντοπίστηκαν 8 κάλικες και κλήθηκε ιατροδικαστής. Με τοπική επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ ζητώντας ανοιχτά την αντικατάσταση του Ουκρανού Προέδρου. Υποστήριξε ότι δόθηκαν ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο και πως μια νέα ηγεσία θα διευκόλυνε την επίτευξη συμφωνίας με τη Ρωσία. Προειδοποίησε παράλληλα ότι ο Ζελένσκι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει αλλά δεν μπορεί να χτυπά διελιστήρι απαντώντας έτσι στην οργή του Κιέβου για τη συμφωνία του με τον Πρόεδρο Πούτιν η οποία αφορά στην άμεση διάθεση 300.000 τόνων δίζελ και τη συνολική αποδέσμευση 4,8 εκατομμυρίων τόνων στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Για άδικη και ανέντιμη συμφωνία που ενισχύει τον πόλεμο, μίλησε ο Ουκρανός Πρόεδρος, αναφέροντας σε ανάρτησή του ότι η χώρα του έχει πρόεδρο και ότι η απάντηση της Μόσχας στη συμφωνία ήταν ο βομβαρδισμός της Ζαπορίζια με αποτέλεσμα 8 νεκρούς. Έντονη είναι η αντίδραση και της Ευρώπης μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση της συμφωνίας των δύο Προέδρων. Είπα ότι εκπρόσωπος της Ένωσης με την Κάγια Κάλλας διαμηνύει ότι η Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ θα ενίσχυε τα έσοδα της Μόσχας. Προανήγγειλε ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ένωσης σχεδιάζουν να εγκρίνουν αύριο τη μεγαλύτερη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Λίστας κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου. Την αμέριστη συμπαράστασή του στον Ουκρανό Πρόεδρο εξέφρασε ο Άγγλος Πρωθυπουργός. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 309 τραυματίστηκαν από την επίθεση με πύραυλο στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάτ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Σαουδικής Αραβίας, η λειτουργία του αεροδρομίου έχει ανασταλεί, ενώ οι δυτικές κυβερνήσεις κάλεσαν τους πολίτες τους να αποφύγουν την περιοχή. Το ενδεχόμενο συμμετοχής σε επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας κατά των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, που φέρονται να ευθύνονται για το χτύπημα στο αεροδρόμιο, εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ. Μαχαίρια, σιδερογροθιά, κουκούλες, μάσκα με φίλτρο αλλά και εθνικιστικά φυλάδια εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά την έρευνα στις οικίες του 28χρονου και του 18χρονου που κατηγορούνται από κοινού για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου με αντιφασιστική δράση στην Ελευσίνα.

0: Ηλεκτρονικές συσκευές. 52χρονου μευτήρα γυναικολόγου, ο οποίος συνελήφθη από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι και το ιατρείο του, κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, σκληρός δίσκος, λάπτοπ και τάμπλετ. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στον ιατρικό κόσμο, με τον πρόεδρο της Ένωσης Μευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος, Λουκά Κλετζέρη, να χαρακτηρίζει, μιλώντας στα νέα.gr, την υπόθεση αποτροπιαστική και ντροπιαστική για τον ιατρικό κλάδο. Το απόγευμα αναμένονται τα πορίσματα από τους ενδελεχείς ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμία αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας του συγκροτήματος. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος έχει ζητήσει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι σχολικές μονάδες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνται απόψε στις 9 στο ντέρμπι αιωνίων του ελληνικού πρωταθλήματος στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Το μεγάλο παιχνίδι θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε απευθείας από τη συχνότητα του Mega News 104,6. Εχθές η ΑΕΚ νίκησε 3-0 τον Όφη και ο Αστέρας Τρίπολης 2-1 τον Ατρόμητο. Σήμερα στις 5 θα παίξουν Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός, ενώ στις 7 ο Άρης θα φιλοξενήσει το Βόλο. Στη Στίχημαν Basket League η δεύτερη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί σήμερα στη 1 μετά το μεσημέρι με το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσόρο και κλεισμένων των θυρών στη Σανέλ Αρένα.
1: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Κυριακή στην Αττική θα έχουμε αρχικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το απόγευμα αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι νότιο-δυτική 4 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 23 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα απνέουν αρχικά από ανατολικές, νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Και βαθμία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, καθώς και στις Σποράδες και την Εύβοια. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και πρόσκαιρα τη Δυτική Μακεδονία. Από το βράδυ προσοχή χρειάζεται και στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θάσο. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 24 βαθμούς στα δυτικά και βορειοδυτικά και τους 25 με 28 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων σε 9.30 ακολουθούν η Μυρτώ Λιαλιούτη και η Ελένη Ευαγγελοδήμου.
1: Mega News 104,6.
3: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
3: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
6: Αυτή την Κυριακή διαβαστέ στο Βήμα. Το Ταμείο της Επίσκεψης Ρούμπιου στην Αθήνα. Όλα όσα έγιναν στο Μεγάλο Συνέδριο του Βήματος. Το φάντασμα του 1933 πάνω από τη Γερμανία. Οι influencers της Ευζοίας και το δόλωμα στον Χρήστη. Ακόμα, ανησυχία για το πρόωρο φετινό ραντεβού με τη γρήπη. Νέες εποχές. Η εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή. Στο Βήμα της Κυριακής.
7: Μεγάλες στιγμές με τη Μυρτώ Λιαλιούτη και την Ελένη Ευαγγελοδήμου.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
9: Μεγάλη στιγμή.
10: Είναι καλύτερος ο Μητσοτάκης από σένα?
11: Από μένα δεν νομίζω.
9: Είμαστε και πάλι μαζί.
12: Θα ψηφίζω Πασόκ. Καταρρυπάς. Πασόκ, Πασόκ, Πασόκ, Πασόκ, Πασόκ.
9: Η πρώτη βραδιά που
8: Εγώ τον τσίπ

0: Κόμπρα τον αγαπάω, τον θέλω. Είναι ένας κούκλος.
1: Πάρα πολύ καλά.
2: Έχετε ταινίες να δείτε, βιβλία να διαβάσετε, περιοδικά να ανοίξετε και να καθίσετε να δείτε και στα credits ποιος είναι ποιος, τι κάνει και τι πρεσβεύει.
3: Τι είναι ρε παιδιά, πώς βγήκανε και από πάνω τώρα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στις μεγάλες στιγμές. Ακούτε Mega News 104,6. Εγώ είμαι εδώ με το τέρι μου στο απέναντι μικρόφωνο, τη Μυρτώ Λιαλιούτη.
1: Καλημέρα Ελένη Ευαγγελοδημού.
0: Τι ακούμε ρε Μυρτώ, τι είναι αυτά, για να δω.
1: Δεν την ξέρεις την κυρία? Είναι η Cardi B. Είναι ράπερ που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1992. Μεγάλωσε στο Bronx της Νέας Υόρκης. Έχει λατινοαμερικάνικες ρίζες και έγινε το 2019 η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης που κέρδισε καλύτερο άλμπουμ rap σε Grammy.
0: Στηρίζω.
1: Και όλη της η περιουσία είναι η οκταπλή δική σου.
0: Καλά, εννοείται αυτό.

0: Ξέρεις τώρα, εγώ δεν μπορώ πρωινό ξύπνημα έτσι. Θέλω ελληνικό ρεπερτόριο. Εντάξει. Και θέλω και καταλαβαίνεις τώρα τι θέλω. Τώρα καταλαβαίνεις. Θα βοηθήσει ο Θοδωρής που θα πούμε μετά εδώ, είναι μαζί μας. Στον Διαλαγιά, ρίξε, ρίξε, ρίξε.
1: Πω, πω, τι μετά μας ήταν αυτή τέλεια.

0: Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά για το πώς μας έχει επηρεάσει το beef Βύση Καρβέλας, που είναι πραγματικά, έχει σπαράξει καρδούλα μας.
1: Και ναι, αυτή η υπόθεση φαίνεται σύνθετη, αλλά μάλλον δεν ξέρω αν...
0: Μάλλον είναι πιο σύνθετη από ό,τι φαίνεται ότι είναι.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ναι, πάντως θα το πιάσουμε το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων. Mm-hmm. Με πολύ καλό συνομιλητή, θα πούμε.
0: Θα πούμε.
1: Πες το.
0: Περιμένουμε το Στάθηρο εγώ στο δεύτερο μισό της εκπομπής.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Να μας εξηγήσει ακριβώς τι γίνεται με τα δικαιώματα των δημιουργών. Οπότε πάμε στις στάσεις μας. Στον ήχο έχουμε τον Θοδωρή Κούβα, που ήδη έχει κάνει τα πρώτα του μαγικά. Στη μουσική επιμέλεια τον Νίκο Νικολακόπουλο. Στην επιμέλεια της εκπομπής μας την Άννα Μαρινάκη, τη Λεώνη Λογοθέτη και την Κωνσταντίνα Τζίτζη.
1: Και τρόποι επικοινωνίας στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τις γλυκές καλημέρες, η γλυκιά Νατάσα Βαλιάνου στο 211-016-1046. Μας στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε, σε Viber και WhatsApp στο 698-104-1046. Μας βρίσκεται ως Mega News 104,6 και για τους φίλους boomers της Μυρτός, mail studio papaki meganews1046.gr.

0: Λοιπόν, Ελένη, πάμε να ακούσουμε τι άλλο ακούσαν τα αυτάκια μας αυτή την εβδομάδα.
1: Πήγαμε. Χριστέ μου, τι ακούω και δεν σοριάζομαι.
0: Δεν σοριαζόμαστε ποτέ.
2: Ποτέ.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μια παρέμβαση της Ελεονόρας Μελέτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.
3: Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
2: Δεν ξέρω, ένα δάκρυ κύλης.
0: Θύματα.
2: Θυμάσαι αυτή την ταινία, μια δέκαστη ταινία του Τσιόλι, το «Ας περιμένουν οι γυναίκες», που λέει «Τόσο καλοί άνθρωποι, με τόσο μεγάλο δράμα». Έτσι και ο εργοδότης της ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης, φίλες και φίλοι.
0: Δεν σε απομιζά ο εργοδότης, Ελένη.
2: Όχι, όχι, αλλά δεν εκβιάζεται. Παλεύει απέναντι στον αδίστακτο, στον αιμοβόρο εργαζόμενο. Δεν ξέρω.
0: Νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη.
2: Πάντως, την κάλυψε την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ελεονόρα και φίλη μου Ελεονόρα Μελέτη η κυβέρνηση, γιατί τώρα δεν είναι καιρός για διάσματα. Και τι να πει τώρα.
0: Τι να πει.
2: Ναι, δεν είναι ανθρωποφαγία, λαθροχειρία, απομονώσατε μια φράση.
0: Αυτό δεν λένε.
2: Είπε πριν, βέβαια, για τους, ναι, πριν πει για τους εργοδότες, το δράμα αυτό. Mm. Είπε και για τους εργαζομένους μια φράση.
0: Εντάξει, εντάξει. Καλό είναι. Καλό είναι. Τους έβαλε στην ίδια μοίρα. Φαντάζομαι.
2: Είπε, ρε παιδί μου, θα σου πω, μην είσαι άδικη.
0: Εντάξει, δεν είμαι. Εγώ εργαζόμενος να με αδικεί.
2: Πάμε, Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί ξέρεις, είχε γίνει τις προηγούμενες ημέρες ένα beef. Έχουμε πάρει βάρνα τα beefs.
0: Ετσακώνονται!
2: Ετσακώνονται. Λοιπόν, τη Δευτέρα γιορτάστηκαν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Έλειπε λοιπόν ο Νίκος Δένδιας, ήταν στην Βενετία σε υπουργική συνάντηση με ομολόγους του εκεί, μια πρωτοβουλία των Υπουργών Άμυνας.
0: Που είχε κάνει το πάρτι νωρίτερα και είχε πει για τις συνεντεύξεις. Ότι εγώ δεν πληγώνω την παράταξη με τις συνεντεύξεις.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έλειπε λοιπόν. Τέλος πάντων, ο Άδωνης Γεωργιάδης πήγε στο πάρτι. Πρέπει να ήταν από τα παιδάκια στο σχολείο ο Άδωνης Γεωργιάδης, ως μαθητής, που δεν έχανε πάρτι σε μαθητή κανενός. Δηλαδή, τον συμπαθούσε, πήγαινε σε όλα.
0: Εντάξει,
2: του λέει εδώ, στον κοινό αγώνα του πάρτι.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, και είχε πετάξει ένα καρφάκι χωρίς ονομαστική αναφορά. Ότι τύπου, εντάξει, αδέλφια, κι άλλοι είχαμε υποχρεώσεις. Πήγαμε στο πάρτι όμως. Μετά έγινε κάτι άλλο.
4: Συγγνώμη, τι κόντρα να έχουν τον κύριο. Εγώ πολιτεύομαι στη Βόρεια Αθήνα και ο κύριος Δένδια στη Νότια. Δεν έχω καμία κόντρα τον κύριο Δένδια. Εγώ δεν έχω κόντρα τον κύριο Δένδια. Πάρα πολύ συμπαθής μου. Είναι κύριος, είναι ευθυτενής, πολύ ωραίος. Μια χαρά.
0: Ευθυτενής, πολύ ωραίος. Μια χαρά. Ποιο είναι το πρόβλημα?
2: Είπε για τον Δένδια κάτι.
0: Δεν καταλαβαίνω. Εσείς που είδατε το πρόβλημα?
2: Σε άλλο, εγώ σε άλλο, εσύ καθόμαστε τραπέζι, έτσι δεν έλεγε.
0: Ναι,
2: αυτό. Σε άλλο, ο Δένδια στο νότιο τομέα κάθεται. Ο Άδωνης Γεωργιάδης στο βόρειο τομέα. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Τι με κοιτάς?
0: Μια πιο πονηρεμένη από μένα θα έλεγε ότι ο Άδωνης μας δουλεύει.
2: Τώρα, επειδή τώρα είπε επιλέξει, τώρα επιλέξει, θα το δω.
0: Ο ευθυτενής.
2: Όχι ο ευθυτενής. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε πει: απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από τη γιορτή, επειδή λέει είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Κι εγώ είχα, αλλά γύρισα. Γιατί να πηγαίνει στο Δένδια αυτό, που κολλάει.
0: Δεν έλειπε κανένας άλλος, ναι.
2: Που κολλάει, νύχτο. Αχ, είπε και κάτι άλλο ο Άδωνης. Είπε, επειδή λέει με βάζετε, λες και παίρνω απουσίες. Να ξέρετε, ήμουν πάρα πολύ καλός μαθητής, αλλά δεν ήμουν αποσιολόγος, γιατί μου άρεσε να παίρνω απουσίες. Έτσι, το διευκρίνησε.
0: Δεν του άρεσε να είναι καρφί, δηλαδή.
2: Δεν του άρεσε.
0: Απλά έτσι τα λέει, τα πετάει έτσι. Μόνο
2: στο σχολείο δεν έπαιρνε.
0: Χωρίς υποχρέωση, τα λέει έτσι.
2: Στην ουδού παίρνει.
0: Και ξέρεις τι μου θυμίζει, Ελένη, όλο αυτό το μπιφ μεταξύ Δένδια και Άδωνη?
2: Για πες.
0: Το μπιφ στην κεντροαριστερά. Γιατί λέει ο ένας για τον άλλον: α, εμείς μια χαρά είμαστε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Το Μητσοτάκι θέλουμε να ρίξουμε. Αλλά όλο και την πετάνε την αιχμή τους. Mm-hmm. Όλο και την πετάνε. Και επειδή μια που πιέσα κεντροαριστερά.
2: Ναι.
0: Να πάω στον Τσίπρα.
2: Άλεξε
0: το συνέδριο του Βήματος.
5: Να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
2: Πατήστε το μηδέν.
0: Πόνεσε αυτό.
2: Πατήστε το μηδέν. Δεν έχει καλό σήμα η τηλεπικοινωνία. Αναφέρεται σε ποιο καλώδιο τώρα, όχι σε τηλεπικοινωνία.
0: Στο καλώδιο στην Κάσο που είναι ηλεκτρική διασύνδεση.
2: Ηλεκτρική διασύνδεση, ναι.
0: Ναι. Που... Α, ναι, δεν στην Κάσο.
2: Ναι, στην Κάσο.
0: Είδε την πέταξη
2: έρευνα. Βυθού.
0: Ναι, ναι. Αυτό το καλώδιο.
2: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
2: Τηλεπικοινωνίας, ναι.
0: Όχι, είναι ηλεκτρική διασύνδεση. Το είπε η Νίκη Λιμπεράκη. Του το είπε μία, του το είπε δύο.
2: Δεν ήταν.
0: Αλλά έτσι κι αλλιώς ο κόσμος είναι κακός και λέει λόγια.
2: Δηλαδή.
0: Εντάξει τώρα, λένε ότι είναι, δεν ξέρει και αυτά. Δεν ξέρει ο άνθρωπος που είναι πρωθυπουργός.
2: Μπερδεύτηκε. Λάθος μπρίζα, κύριε.
0: Και το εξήγησε μετά, την επόμενη μέρα. Έδωσε, εξήγησε. Είπε ότι εννοούσα. Δεν είπε εννοούσα, έκανα λάθος. Είπε όπως ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας πρέπει να το διαχειριστούμε αυτό το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
2: Έλα, παιδιά.
0: Ή πιστεύετε ότι δεν ήξερε ο άνθρωπος. Δηλαδή, δεν πιστεύετε για άσχετο.
2: Παιδιά, τώρα.
0: Τέσσερα χρόνια πρωθυπουργός. Άντε.
2: Μιλώντας στο συνέδριο του βήματος, τώρα είπαμε. Προφανώς τώρα μην ακούω. Όντως, είναι δυνατόν να μην ξέρει τι αφορά το GSI.
0: Βέβαια. Θα μπορούσε να τον πει και με οποιοδήποτε άλλο όνομα, όπως τον είπε ο κύριος Καρπουχτσής τώρα, δηλαδή πριν από δύο μέρες.
6: Είδε το κεμπάμπι το καλώδιο, ποντίστε το όμως. Το ότι δύο φορές αναχαιτίστηκαν οι προσπάθειες και υποχωρήσαμε είναι σοβαρό, δεν είναι πλάκα.
0: Πείτε το κεμπάμπι.
2: Συγκετεύω. Να το λέμε μπάμπι το GSI.
0: Εννοείται, μόνο
2: μπάμπι. Μπάμπι, θέλω να λέμε, ας πούμε, στις 26 Οκτωβρίου θα ποντιστεί ο Μπάμπης.
0: Να ποντιστεί όμως ο Μπάμπης. Να ποντιστεί, μην είναι τώρα, μην δεν ποντίζεται.
2: Η κυβέρνηση λέει θα ποντίσω. Θα ποντίσω.
0: Θα ποντίσω
2: μπάμπι. Αυτή τη λέξη του Μεξικού την έχουμε καραμέλα. Δεν έχουμε ξαναπεί ποτέ.
0: Μπάμπι κράτα γερά, θα ποντιστείς.
2: Μπάμπι βούτα και αστιμώσει ο Ερντογάν.
0: Αχ, Θεέ μου. Ωραία. Ωραία ο Μπάμπης, καλός ο Μπάμπης. Και σου είπαμε για τον μπιφ, έτσι.
2: Τι?
0: Σου είπα ότι υπάρχει μπιφ. Γιατί ακούνε τον Τζίπρα που λέει καλώδια τηλεπικοινωνίας και σου λένε ο άνθρωπος έχει τεχνογνωσία. Λέει και ο ίδιος, εγώ έχω τεχνογνωσία στην διαχείριση. Και απαντάει ο κύριος Μάντζος.
7: Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας έχει και τεχνογνωσία από περίπατο όμως. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έκανε περίπατο το 2023 απέναντί του. Με ποιον απέναντι έκανε περίπατο ο κύριος Μητσοτάκης το 2023?
0: Διπλό περίπατο.
2: Διπλό. Πήγε και ήρθε. Δύο φορές.
0: Διπλό περίπατο. Διπλής.
2: Του άρεσε η
0: θέα. Ναι, ναι,
2: ναι. Στην αρχή νόμιζα ότι έλεγε το μεγάλο περίπατο του Μπακογιάννη. Πώς μου ήρθε εμένα αυτό.
0: Όχι, μάλλον το άκουσα τον περίπατο του 40%.
2: Ναι, αυτό εννοούσε.
0: Ο Δημήτρης Μάντζος του Πασόκ.
2: Τις διπλές εκλογές, Μάιος και Ιούνιος.
0: Ναι, τα πάνε πάρα πολύ καλά μεταξύ
2: τους. Αυτοί αγαπιούνται.
0: Λατρεύονται.
2: Ξέρω δηλαδή.
0: Σίγουρα θα συγκυβερνήσουν αυτοί.
2: Ναι, αλλά πίσω από μια από έτσι τόσο. Εντάξει, μίσος εντός εισαγωγικών το βάζω προφανώς. Κρύβεται μια μεγάλη αγάπη, λένε.
0: Νομίζω ότι.
2: Δεν έχω ζήσει ποτέ από αυτό. Τι χαζομάρα.
0: Νομίζω ότι κρύβεται ένας μεγάλος εμφύλιος.
2: Ναι.
0: Περισσότερο.
2: Κάτι άλλο είχαμε ωραίο στο συνέδριο του Βήματος. Λίγο το είπαμε και χτες.
0: Εγώ
2: παρακολουθώ τον Ευάγγελο Βενιζέλο, εντάξει, πάντα.
0: Εννοείται.
2: Αλλά θέλω να δούμε τι είπε για τον Αντώνη Σαμαρά.
8: Μου έκανε μάλιστα εντύπωση ότι ο Αντώνης Σαμαράς ξεκίνησε από το ζήτημα των πόλεων, δηλαδή με μια προσέγγιση εντυπωσιακά αριστερή, διότι στο τέλος του 10ου αιώνα, το ζήτημα των πόλεων τίθεται ταυτοχρόνως με το κοινωνικό ζήτημα. Το ζήτημα των πόλεων είναι στην πραγματικότητα οι συνθήκες ζωής της εργατικής τάξης. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα από τα πολύ διάσημα βιβλία του Φρίντριχ Έγκελς.
2: Ναι. Η αριστερή στροφή.
0: Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Αλήθεια, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Δεν ξέρω αν πρέπει να μας μιλήσει ο κύριος Κουτσούμπας. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Να παρέμβει κάπου. Γιατί αυτό με τα κομμουνιστικά που έχουν μπει στη συζήτηση λίγο μεταράζουνε. Ειδικά από τα πρόσωπα τα οποία τα επικαλούνται ή σε αυτούς που απευθύνονται. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, δεν λες ο Κουτσούμπας είναι κομμουνιστής. Οκ, το καταλάβω. Ναι. Ταυτίζουμε τον Αντώνη Σαμαρά με τον Φρίντριχ Έγκελς. Είναι λίγο.
2: Καλά, εδώ δεν είναι. Και ο Σπυλιωτόπουλος είπε, ο Άρης Σπυλιωτόπουλος, χθες δεν το παίξαμε. Ότι. Εντάξει, δεν είπε και αριστερό, αλλά είπε εντάξει, παιδιά. Ο Αντώνη Σαμαρά τη πολιτική άνοιξη, τότε που την είχε κάνει, δεν το λες και δεξιό.
0: Και τι το λες.
2: Α, δεν το λες δεξιό, τι το λες. Εντάξει, το λες κέντρο δεξιό, αυτό εννοεί. Προφανώς. Όλο γελάς με τους.
0: Τώρα στην πολιτική άνοιξη δεν ήταν κέντρο.
2: Όλο γελάς με το με τους νεοδημοκράτες.
0: Έχει αυτό που πλάκα.
2: Αφού θέλεις πλάκα, ναι. Σου έχω καλύτερο.
0: Ωραία.
2: Πολύ καλύτερο.
0: Είμαι.
2: Γιατί καλά να λέμε για τα αριστερά του Σαμαρά, καλά να λέμε για την πολιτική άνοιξη του Σαμαρά. Σου έχω Αφροδίτη Λατινοπούλου, που λέει το καλύτερο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Όχι. Δεν είναι άποψη. Δεν είναι δικιά μου άποψη αυτή. Όποιος έχει διαβάσει στοιχειώδη θεωρία της οικονομίας, καταλαβαίνει ότι αυτό το κάνουν μόνο κομμουνιστικά κράτη.
9: Ωραία.
0: Το να παρέμβεις λοιπόν και να πεις ότι κοιτάξτε να δείτε, θα πληρώνετε μόνο με κάρτα, άρα λοιπόν θα είστε εξαρτώμενοι από τις τράπεζες, θα πληρώνετε τις προμήθειες στις τράπεζες, θα έχετε τα χρήματά σας όλα στην τράπεζα και ούτω καθεξής. Είναι καθαρά, όχι απλά δεν είναι οικονομικά φιλελεύθερο που λέει ότι είναι, αλλά είναι καθαρά κομμουνιστικό μέτρο.
2: Καταγγέλλω τον κομμουνισμό Μητσοτάκη. Κάτω ο κομμουνισμός Μητσοτάκη.
0: Ο κομμουνισμός
2: του Μητσοτάκη. Χτύψα και το χέρι στο τραπέζι.
0: Ήταν πολύ, ήταν σωστό.
2: Ναι.
0: Ο κομμουνισμός Μητσοτάκη, ο οποίος είναι. Δεν ξέρω αν καταλάβανε οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούνε. Ο κομμουνισμός ήρθε επειδή πληρώνεται με κάρτα.
2: Και βέβαια.
0: Εντάξει, για να ξέρουμε γιατί έχει έρθει ο κομμουνισμός.
2: Εννοείται. Σε είδα χθες που πήγαμε για καφέ. Σε είδα.
0: Και πλήρωσα με κάρτα.
2: Ναι.
0: Είμαι κομμουνίστρια.
2: Άφησες και το μπουρμπουάρ σε κάρτα, εγώ αυτό.
0: Καλά.
2: Mm. Τι.
0: Αυτό είναι, αυτά λέει. Μα με αυτά λέει η Λατινοπούλου και μετά λέει, τα, ορίστε, τι θα κάνω. Εγώ είμαι πραγματική δεξιά, δεν είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Σαν να συμφώνησες.
0: Αφού είναι κομμουνιστής ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε λοιπόν στα κεντροαριστερά, γιατί ήταν πάρα πολύ αυτά τα δεξιά πράγματα που μιλάνε για το κομμουνιστική δεξιά. Πάμε στη μη κομμουνιστική κεντροαριστερά. Με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη να εξηγεί για ποιο λόγο είναι το ΠΑΣΟΚ ανοιχτό στη διεύρυνση.
10: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό και η διεύρυνση και συμπόρευση πολλών στελεχών, αλλά κάποιοι μπορεί να σας πλήγωσαν. Μπορεί να χρησιμοποιήσαν βαριές εκφράσεις. Σφουγγαρί.
11: Όχι, όλα μπαίνουν στον κουβά, όλα αξιολογούνται. Προφανώς κανείς μας δεν ξεχνάει το οτιδήποτε, αλλά υπάρχει μια συνθήκη που η πολιτική και η κοινωνική στράτευση είναι προφανώς.
10: Και βλέπετε, εγώ κύριε Χριστοδουλάκη δεν μπαίνω σωματολογία.
11: Και να μπαίνατε δεν θα μπαίνω εγώ.
0: Και να μπαίνατε δεν θα μπαίνω εγώ. Συγγνώμη. Έτσι. Σιγά μη σας πω εγώ ποιοι θα έρθουν.
2: Δεν ήθελε να.
0: Δεν θα τα πει. Να σου πω. Δεν θα τα πει ο Χριστοδουλάκης, θα τα πω εγώ.
2: Ναι, Άννα, γεια σου.
0: Θα πω εγώ ποιοι θα έρθουν. Έχουμε πει ότι περιμένουμε. Επιβεβαιωθήκαμε για τον Ευάγγελο Αποστολάκη. Ήρθε ο ένας. Δεν είπαμε τον Ναύαρχο, αλλά ξέρετε τώρα. Όσοι καταλάβετε, καταλάβετε.
2: Έλεγα, μόνο το κάμερο του Ναύαρχου δεν του έβαλες.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Αυτή την εβδομάδα, αυτήν λογικά, ξαναλέω, Πασόκ είναι αυτό, δεν ξέρεις ποτέ, αλλά αυτή την εβδομάδα φαίνεται ότι θα μεταγραφούν δύο ακόμα βουλευτίνες. Η μία είναι
2: έρχονται.
0: Η Νίνα Κασιμάτη. Θα τα δώσω έτσι τώρα.
2: Ναι, σήμερα. Και εγώ που ήμουν, είχα πάρει.
0: Όχι,
2: στάση
0: όχι, θα τα πω έτσι
2: ανοιχτά.
0: Θα πω ανοιχτά. Νίνα Κασιμάτη, Β' Πειραιά.
2: Β' Πειραιά. Ναι.
0: Θα έρθει, μάλλον έρχεται στην κοινωνική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
2: Ωραία.
0: Και η κυρία Μυρτό Κοροβέση.
2: Μάλιστα.
0: Η οποία είπαμε ότι μπορεί να κατέβαινε στη Μεσσηνία, σε μια περιφέρεια εκτός Αττικής, τώρα πολιτεύεται στην Ανατολική Αττική. Όμως αλλάξανε τα πράγματα, συζήτησε εκεί πέρα, μάλλον έχει κάνει κάτι κουβέντες και μάλλον θα ξαναγυρίσει στην Ανατολική Αττική.
2: Ω, okay, γνώριμα, γνώριμα.
0: Γνώριμα. Ναι, εντάξει, είναι πιο δύσκολη η περιφέρεια για αυτήν.
2: Βέβαια. Είναι.
0: Δηλαδή, επειδή υπάρχει ο Χριστοδουλάκης. Αλλά εντάξει.
2: Ωραία μάχη. Πω. Μπράβο, Μυρτό, δώσε ρεπορτάζ.
0: Ξέρεις ποια
2: λαό.
0: Δεν ξέρει πότε θα έρθει.
2: Ποια.
0: Η Θεοδόρα Τζάκρη.
2: Δεν ξέρει.
0: Θέλει όμως πολύ η κοπέλα, θέλει πολύ.
12: Μου λένε πολύ, μα όλο το κίνημα δημοκρατίας πήγατε στο Πασόκ, και τι πήγατε στο Πασόκ. Πού θέλατε να πάμε, κυρία Μπρετάνου και κύριο Κορονάκη, με συγχωρείτε, να μείνουμε με τον Κασελάκη. Ο Κασελάκης τώρα πλέον παίζει τένις με τον Άδωνη. Θέλετε να πάμε στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Μα ο κύριος Τσίπρας και η συναυτό λένε καλά σας κάναμε τότε στο Γκάζι, ας πούμε.
2: Πού να πάμε, κυρία Μπερετάνο μου και κύριε Κορονάκη μου.
0: Πού να πάμε,
2: δεν υπάρχει άλλο. Φιλιά στους αδέλφους.
0: Ναι. Καλημέρα. Να τους δώσουμε καλημέρες. Πού θα πάμε.
2: Πού.
0: Θα πάει. Ναι. Η Θεοδόρα Τζάκρη θέλει πάρα πολύ.
2: Φάνηκε κάτι.
0: Ωστόσο, πρέπει να πω ότι η ίδια με τον Νίκο Ανδρουλάκη δεν έχουν συζητήσει.
2: Α, δεν τα έχουν πει.
0: Δεν έχουν μιλήσει. Μιλάει. Έχει μιλήσει με άλλους μέσα στη Χαριλάου Κούμπη. Με τον ίδιο όμως τον Νίκο Ανδρουλάκη δεν έχει μιλήσει. Mm-hmm. Άρα δεν έχει οριστικοποιηθεί η επιστροφή. Μια πιο πονηρεμένη από μένα, όχι εγώ. Θα έλεγα ότι αν γίνει αυτό, θα γίνει προς το τέλος όταν τα πράγματα θα είναι, παιδί μου, λίγο πριν την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων και θα γίνει αν και εφόσον οι δημοσκοπήσεις το επιτρέψουν.
2: Οκ, λοιπόν, τζογάρο το τι θα γίνει. Αλλά πάμε, επειδή η Πελαγία Κατσούλη είναι ήδη στο στούντιο, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.
9: Mega News 104,6.
13: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 11 το πρωί. Ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου με το Χρήστο Βασιλόπουλο.
9: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
14: Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών της δολοφονικής επίθεσης με πυροβόλο όπλο στη Γλυφάδα, σε άντρα στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη. Το θύμα εντοπίστηκε από διερχόμενο οδηγό, ο οποίος τον βρήκε πεσμένο στο δρόμο. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχουν εντοπιστεί 8 κάλικες. Σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας ανοιχτά την αντικατάσταση του Ουκρανού Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι δόθηκαν πολλές ευκαιρίες στο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να τερματίσει τον πόλεμο και πως μια νέα ηγεσία θα διευκόλυνε την επίτευξη συμφωνίας με τη Ρωσία. Έντονη ήταν η αντίδραση της Ευρώπης. «Δεν πρόκειται να περιορίσουμε τις πιέσεις προς τη Ρωσία», δήλωσε η Κάγια Κάλλας. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 309 τραυματίστηκαν στην επίθεση με πύραυλο στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Σαουδικής Αραβίας, η λειτουργία του αεροδρομίου έχει ανασταλεί με εκτροπή πτήσεων. Εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων εντόπισαν οι αρχές στις ηλεκτρονικές συσκευές 52χρονου με ευτήρα γυναικολόγου, ο οποίος συνελήφθη. Διατηρεί ιατρείο στα βόρεια προάστια. Η αστυνομία έφτασε στα ίχνη του έπειτα από σήμα που δέχτηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Κακοποιημένων Παιδιών των Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα αναμένεται το πόρισμα των αρμόδιων υπηρεσιών για την οσμή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας έχει ζητήσει γραπτή γνωμάτευση πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τους μαθητές, προκειμένου να ανάψει το πράσινο φως για την επαναλειτουργία των σχολείων. Και ο καιρός. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική, στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Τίτλοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
9: Mega News 104,6.
15: Βουλίτσα, η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του Θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας. Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
9: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
16: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

0: Μα με μαραζώνεις τώρα.
1: Δεν θέλω να ξέρεις πως εδώ και 2 μήνες είμαι συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου.
2: Άντε καλέ.
1: Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσχημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο αν ζω ή δεν ζω.
2: Ή το ζούμε το χωρισμό ή δεν το ζούμε.
0: Πω, πω, πω, πω.

0: Λοιπόν, και το βάλαμε το τραγούδι αυτό γιατί λέει τώρα. Και αυτή η σύγκρουση της Βύσης με τον Καρβέλα έφερε στην επιφάνεια και μια άλλη συζήτηση, Ελένη. Mm. Για σε ποιον ανήκουν τα τραγούδια, σε αυτόν που τα λέει, σε αυτόν που τα γράφει ή στον κόσμο που τα αγάπησε. Και νομίζω ότι μπορεί για τον καθένα να υπάρχει μια διαφορετική απάντηση σε αυτό. Όμως υπάρχει και μια αντικειμενική αλήθεια.
1: Βέβαια, ένα πλαίσιο.
0: Γιατί η αλήθεια είναι πως τα τραγούδια δεν γεννήθηκαν στον αέρα. Κάποιοι τα έφτιαξαν. Mm-hmm. Και νομίζω ότι γι' αυτό κατάλληλος να μας μιλήσει είναι ο Στάθης Δρεγώσης, τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός, αντιπρόεδρος του Υποπτικού Συμβουλίου του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων Autodia, που τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Μια διόρθωση. Είμαι απλό μέλος.
0: Απλό μέλος, ναι. Συγγνώμη.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Δρεγώση. Λοιπόν, τώρα ακούτε κι εσείς τη δημόσια συζήτηση με αφορμή την υπόθεση αυτή, Βύση Καρβέλα. Και πραγματικά ο καθένας λέει ό,τι νομίζει για το σε ποιον. Ποιος έχει το δικαίωμα πάνω στο τραγούδι. Ο δημιουργός, ο τραγουδιστής, έχει κάνει την επιτυχία. Μπορείτε να μας δώσετε το πλαίσιο να καταλάβει ο κόσμος.
2: Να ξεκινήσουμε πιο ρομαντικά. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος είχε πει ότι τα τραγούδια ανήκουν στον κόσμο, λέει αυτό το τραγούδι. Αλλά το έλεγε ρομαντικά και
1: έτσι.
2: Σε μια άλλη διάσταση.
1: Στη ρομαντική διάσταση συμφωνούμε.
2: Αν μιλήσουμε τώρα για το νόμο που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον νόμο που έχει ενσωματωθεί στην Ελλάδα αυτή η οδηγία, τα τραγούδια είναι μια διανοητική ιδιοκτησία και σημαίνει ότι προστατεύονται, είναι πνευματικά, έχουν πνευματικά δικαιώματα και πριν παιχτεί οποιοδήποτε τραγούδι σε δημόσια εκτέλεση χρειάζεται άδεια. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ότι όταν ακούει τραγούδια σε ένα μαγαζί που πάει, στο μπαρ ας πούμε, όταν ακούει τραγούδια στην τηλεόραση, τραγούδια στο ραδιόφωνο, πριν παιχτούνε, ο ιδιοκτήτης του ραδιοφώνου, ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, ο τηλεοραντής της συναυλίας έχει υπογράψει, έχει πάρει άδεια. Πώς την πήρε την άδεια
1: για
2: τώρα?
1: Για να το κάνει. Ναι, ναι, ακριβώς.
2: Από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης κατά 99% που έχει παραχωρήσει τα τραγούδια του δημιουργού. Ο συνθέτης και ο στιχουργός.
1: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν το πνευματικό δικαίωμα σημαίνει ότι για να παιχτεί κάπου το τραγούδι πρέπει να έχει δώσει άδεια. Απλώς επειδή είναι χιλιάδες οι δημιουργοί και μάλιστα στον κόσμο είναι εκατομμύρια οι δημιουργοί, γιατί σε μια χώρα προστατεύονται και τα τραγούδια από άλλες χώρες, έτσι, και τα αγγλικά τραγούδια και τα γερμανικά και τα ισπανικά, έχει φτιαχτεί ο θεσμός της συλλογικής διαχείρισης, δηλαδή συνασπίζονται όλοι οι δημιουργοί σε μια χώρα, φτιάχνουν ένα συνεταιρισμό μη κερδοσκοπικό και εκχωρούν τα τραγούδια τους σε αυτό το συνεταιρισμό. Και ο συνεταιρισμός μετά πάει συνολικά και εκδίδει άδειες. Αυτό είναι και αυτοδιαχείριση, ένας συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης. Υπάρχει και η ΕΔΕΜ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε δύο τέτοιους οργανισμούς. Αυτό αφορά τα πνευματικά δικαιώματα.
0: Και υπάρχει συγκεκριμένο ποσοστό που παίρνουν οι δημιουργοί?
2: Λοιπόν, να το αναλύσουμε και αυτό. Ναι. Υπάρχουν πολλές χρήσεις των τραγουδιών.
0: Okay.
2: Οπότε, άλλη είναι η χρήση στο ραδιόφωνο, όπως βάλατε πριν ένα τραγούδι να παίξει. Άλλη είναι η χρήση στη τηλεόραση. Άλλη είναι η χρήση στα μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος, καφετέρια, μπαρ. Άλλη είναι η χρήση στις συναυλίες. Εντάξει. Για κάθε μία κατηγορία υπάρχει συγκεκριμένο αμοιβολόγιο, το οποίο είναι δημοσιευμένο στη σελίδα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Είναι όλα διάφανα και ωραία. Ξέρει δηλαδή ο διοργανωτής της συναυλίας ότι το ποσοστό που χρειάζεται για να παίξει τραγούδια σε μια συναυλία είναι 5 με 7% των εισιτηρίων. Είτε, για να το καταλάβει αυτό ο κόσμος, είτε μια συναυλία είναι 200 άτομα, έχει 200 εισιτήρια, είτε έχει 90.000 εισιτήρια, το ποσοστό είναι το ίδιο.
1: Μάλιστα. Γιατί ακούμε διάφορα τώρα αυτές τις μέρες και λόγω της συναυλίας της μεγάλης στο ΆΚΑ της Δύση, ακούμε κάτι τρελά από ΆΚΑ, Δρεγώση, το ακούτε κι εσείς.
2: Αυτή η συναυλία είναι ιδιαίτερες συναυλίες, είναι αυτές, όπως είχε κάνει ο κ. Νταλάρας, ξέρω, δεκαετία του 80 στο ΆΚΑ. Αυτά δεν γίνονται συχνά. Στα νυχτερινά κέντρα όμως, που έχει εισιτήριο εισόδου πια τις περισσότερες φορές, τουλάχιστον το δικό μας ρεπερτόριο, στο ροκ και στο έντεχνο, με βάση αυτό το εισιτήριο ή στις συναυλίες το καλοκαίρι, υπολογίζεται η αμοιβή του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης. Είναι 5% αν ο διοργανωτής ανήκει στο Σύλλογο Ελλήνων Διοργανωτών, 7% αν δεν ανήκει. Αυτά τα ποσά που μαζεύτηκαν στο ΆΚΑ, μαζεύτηκαν γιατί προφανώς είχε 90.000 εισιτήρια. Οπότε. Έτσι τουλάχιστον ανακοινώσανε, οπότε αυξάνει πάρα πολύ το ποσό, αλλά μην νομίζω ο κόσμος ότι αυτά είναι τα συνδυσμένα ποσά.
0: Και
2: δεν είναι συνδυσμένες αυτές οι συναυλίες.
0: Mm-hmm. Ναι. Και να πούμε ότι ήταν και ένας ο δημιουργός τα περισσότερα από τα τραγούδια. Ενώ αν ήταν περισσότεροι θα μοιραζόταν το ίδιο ποσό, σωστά.
2: Ακριβώς. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης τι κάνει. Παίρνει πρώτα το ποσό, μάλλον παίρνει μια προκαταβολή, μετά κάνει καθάριση και παίρνει με βάση τον αριθμό των εισιτηρίων το ποσό και μετά βλέπει το playlist, τη λίστα των τραγουδιών και μοιράζει με αναλογία τον κάθε συνθέτη και στιχουργό που το τραγούδι του συμμετέχει στη συναυλία. Οπότε ναι, απλώς αυτή η συναυλία ήταν ιδιαίτερη γιατί το ρεπερτόριο, κατά συντριπτική πλειοψηφία, ήταν σε έναν δημιουργό.
1: Ναι.
0: Έχουμε δει και άλλες περιπτώσεις που δημιουργοί έχουν τσακωθεί με τους τραγουδιστές ή που δημιουργοί έχουν αποτρέψει ένα πολιτικό κόμμα, ας πούμε, ή κάποιον άλλον που δεν θέλουν να χρησιμοποιεί τα τραγούδια τους. Αυτό υπάγονται στο ίδιο, το ίδιο πλαίσιο χρησιμοποιεί ο Νίκος Καρβέλας.
2: Να το εξηγήσουμε αυτό. Το δικαίωμα χωρίζεται στο περιουσιακό, ας πούμε, δικαίωμα για να καταλάβει ο κόσμος. Και στο ηθικό δικαίωμα. Τώρα μιλάμε για το πνευματικό δικαίωμα του τραγουδιού, εντάξει.
0: Mm-hmm.
2: Το περιουσιακό δικαίωμα συνήθως το εκχωρούν στον οργανισμό συλλογική διαχείριση και αυτό εισπράττει για αυτούς. Το ηθικό δικαίωμα όμως, σύμφωνα με τις οδηγίες, τη συνθήκη της Ρώμης αλλά και τον ελληνικό νόμο, δεν εκχωρείται. Το ηθικό δικαίωμα το έχει μόνο ο καλλιτέχνης, δεν πάει να το δώσει πουθενά. Τι σημαίνει ηθικό δικαίωμα? Μπορεί ο καλλιτέχνης να θεωρήσει ότι κάποια χρήση του τραγουδιού του δεν ήταν υπρέπουσα, δεν ήταν αρμόζουσα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή το εξευτέλισε ο ερμηνευτής ή κάποιος παράγοντας, δεν το σεβάστηκε, το πήρε κάποιο πολιτικό κόμμα. Πολλές φορές γίνεται αυτό, που δεν θέλει ο καλλιτέχνης να ταυτιστεί με κάποιο κόμμα.
1: Ναι, είδαμε και πρόσφατα τον Ξαρχάκο να απαγορεύει, να λέει μην χρησιμοποιείτε τα τραγούδια μου.
2: Ναι, μπορεί το φορέας αυτός που το έχει χρησιμοποιήσει να έχει πληρώσει, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν έχει δικαίωμα δημιουργός να καλέσει την άλλη, επειδή στήχθηκε και το ηθικό του δικαίωμα.
1: Ναι.
2: Έγινε πολλές φορές και τα τραγούδια του Χατζηδάκη και τα λοιπά. Στην περίπτωση όμως, κοιτάξτε, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορώ να σχολιάσω.
1: Γιατί όχι, βέβαια.
2: Ναι, αλλά αυτό υποθέτω από αυτά που διαβάσαμε, επειδή έβγαλε και ανακοινώσεις η νομική σύμβουλος του καλλιτέχνη, του δημιουργού, δεν χρησιμοποιούν το ηθικό δικαίωμα για να απαγορεύσουν. Τράβηξε την εξουσία των συναυλίων, την πήρε από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και τώρα τα χειρίζεται ο ίδιος.
1: Mm-hmm.
2: Τι σημαίνει αυτό? Ότι για να παιχτεί σε μια συναυλία τραγούδι του, θα πρέπει προκαταβολικά ο διοργανωτής, ο ιδιοκτήτης του κέντρου, ο δήμος που κάνει τη συναυλία, ο διοργανωτής που κάνει τη συναυλία, να ζητήσει άδεια από τον ίδιο προσωπικά για τον δικηγόρο του. Αυτό ξέρετε είναι πάρα πολύ πολύπλοκο, γιατί όταν είσαι ένας καλλιτέχνης που έχει τόσες μεγάλες επιτυχίες, παίζονται τραγούδια σε πολλά προγράμματα και σε πολλές συναυλίες. Οπότε είναι πολύ δύσκολη απόφαση, δηλαδή δεν θα το έκανε κανείς αυτό με ελαφρά την καρδιά, γιατί θα χάσει πολλά χρήματα και δεν θα μπορέσει να διοδοτήσει κιόλας όλες αυτές τις συναυλίες.
0: Άρα,
2: είναι δύσκολο αυτό που, δηλαδή δεν το κάνει ο κόσμος. Περισσότεροι πάνε στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.
0: Mm-hmm. Άρα, στην πραγματικότητα, το ηθικό δικαίωμα έρχεται εκ των υστέρων, αφού έχει παιχτεί ένα τραγούδι και μπορεί ο δημιουργός να πει ότι αυτό δεν μου άρεσε έτσι όπως έγινε, θύχτηκε η υπόσταση, ας πούμε, του έργου μου. Ενώ το πνευματικό δικαίωμα είναι προληπτικό, δηλαδή θα πρέπει να ζητηθεί άδεια πριν χρησιμοποιηθεί το τραγούδι.
2: Και στο πάντα πρέπει να διοδοτεί. Πάντα πριν γίνει οτιδήποτε πρέπει να έχει πάρει άδεια. Αλλά αυτό που λέω εγώ είναι ότι στο ηθικό δικαίωμα την μπορεί να την προειδοποιήσει κάποιος.
0: Να προειδοποιήσει.
2: Να πάει, ας πούμε, το πολιτικό κόμμα στην αυτοδιαχείριση ή στην ΕΔΕΜ και να πει: θέλω αυτό το τραγούδι. Για να το πληρώσω. Το βάζω στις εκδηλώσεις μου.
0: Mm-hmm.
2: Μπορεί να πληρώσει, αλλά μετά να βγει ο καλλιτέχνης και να πει: δεν το αγκρίνω αυτό. Παρόλο που πληρώσατε, πάρτε πίσω τα λεφτά. Γιατί δεν πιστεύω ότι εξευτελίζεται το τραγούδι μου. Αυτό είναι το ηθικό. Αλλά στην περίπτωσή μας δεν ισχύει αυτό. Στην περίπτωσή μας έχει αποσύρει την εξουσία των συναυλίων, την έχει πάρει μόνος του.
0: Ναι.
2: Και οποιοδήποτε χρησιμοποιήσει πια τη μουσική του σε συναυλίες με εισιτήριο ή σε νυχτερινό κέντρο είναι η ίδια κατηγορία. Ενώ τα νυχτερινά κέντρα, τα μεγάλα στην Αθήνα, στις μεγάλες πόλεις, που έχουν μια ορχήστρα και παίζουν, είναι πολύ καλλιτέχνες, παίζουν και τραγούδια εκεί, έτσι δικά του. Mm-hmm. Θα πρέπει να ιδιωτερευτεί. Είναι πάρα πολύ πολύπλοκο αυτό. Θα υπάρχει σίγουρα οικονομική ζημιά, γιατί δεν θα μπορέσουν όλοι να ζητήσουν άδεια. Κάποιοι πονηροί και όλα θα πούνε σιγά να το εντοπίσουμε.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια, έχει κυρώσεις, κύριε Δρογώση, αυτό. Δηλαδή, αν είμαι εγώ τραγουδίστρια, ανέβω στη σκηνή, στο νυχτερινό κέντρο και πω Καρβέλα πλέον, Υπάρχει και νομικό πλαίσιο.
2: Κοιτάξτε, οι οργανισμοί συλλογική διαχείριση έχουν το μηχανισμό για να ελέγξουν. Έχουν συμφωνίες, έχουν χαρτογραφήσει τα κέντρα διασκέδασης.
1: Σωστά.
2: Ξέρουν τις συναυλίες πότε γίνονται. Ξέρουν τα playlist τι παίχτηκε, γιατί έχουν υπαλλήλους, έχουν ένα δίκτυο και αυτή είναι η δουλειά τους. Έτσι, και κάνουν ένα monitor της αγοράς. Οπότε, αν το κάνεις μόνος σου, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Και να πω και κάτι, είναι και λίγο απογοητευτικό με την εξής έννοια, ότι η δύναμη των δημιουργών, αλλά και των τραγουδιστών στα αντίστοιχα στα συγγενικά δικαιώματα, μπορεί να σας πω μια μικρή παρένθεση μετά τι είναι αυτό το δικαίωμα, γιατί έχουν ακουστεί πραγματικά ακούγονται πολλές μπαρούφες στη δημόσια σφαίρα. Η δύναμη λοιπόν των δημιουργών είναι να έχουν τα τραγούδια τους υποσυλλογική διαχείριση για να μπορούν να διαπραγματεύονται όλοι μαζί και να κερδίζουν πράγματα από τους χρήστες που οι περισσότερες φορές αντούνται να πληρώσουν. Και όταν λέμε χρήστες, δεν είναι μόνο τα μαγαζιά, τηλεοπτικές πλατφόρμες, τηλεοπτικά κανάλια, ραδιόφωνα. Πρέπει να έχεις ισχύ σε την ενώση που λέμε, γιατί όταν αν διασπαστούν τα ρεπερτόρια, ο καθένας πηγαίνει μόνος του, μπορεί ευκαιριακά στην αρχή να νομίζει ότι έχει τον έλεγχο, αλλά τελικά διαλύει τη συλλογική διαχείριση και αποδυναμώνεται. Γι' αυτό διεθνώς, από τους Coldplay, τους Oasis, μέχρι τι να πω, και τα πιο μικρά ονόματα, όλοι είναι σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. Αυτό είναι το μοντέλο για να διεκδικήσει κάποιος καλλιτέχνης τα δικαιώματά του. Εντάξει, υπάρχουν εξαιρέσεις, μερικές φορές είναι και παροδικές, δεν αλλάζουν αυτά.
1: Ναι.
2: Αλλά η δύναμη, ιδίως σε μια χώρα όπως είμαστε εμείς μικρή, αλλά με τεράστιο τραγούδι, το οποίο είναι και εξαγώγημο προϊόν, το λέω το προϊόν, δεν το λέω να το αποξιώσω, το λέω με οικονομικούς όρους, όπου τραγούδια ελληνικά παίζονται στη Βουλγαρία, στα Βαλκάνια, στο Ισραήλ, στην Τουρκία και στην Αμερική φυσικά που έχει απόδημους και στην Ευρώπη. Έχουμε πολύ μεγάλη μουσική βιομηχανία για τον πληθυσμό μας, έχουμε πολύ ιδιαίτερο τοπικό ρεπερτόριο και σε μια εποχή με τεχνολογικές προκλήσεις, με την τεχνητή νοημοσύνη να έρχεται καλπάζοντας για να διαλύσει όλα αυτά τα οικοσυστήματα, με την έννοια να διαλύσει, το λέω δεν είμαι τεχνοφοβικός, αλλά εννοώ ότι η τεχνητή νοημοσύνη ήδη στερεί δουλειές και από δημοσιογράφους, το έχουμε ακούσει, και από καλλιτέχνες θα στερήσει, αυτό δεν έχει τέλος. Θέλω να πω, η συλλογική διαχείριση είναι η λύση για να είμαστε ισχυροί όλοι οι καλλιτέχνες. Για να μπορέσουμε έτσι να διεκδικήσουμε δικαιώματα.
1: Σωστά.
2: Είναι λίγο απογοητευτικό όταν κάποιος. Αλλά είναι δικαίωμά του φυσικά, έτσι είναι νόμιμο δικαίωμά του.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, κύριε Δρογόση, νομίζω μας δώσατε πολύ ωραία το πλαίσιο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω πήρε μια εικόνα για το τι
0: νομίζω
1: ισχύει.
0: Νομίζω καταλάβαμε τι ισχύει.
1: Βέβαια, ξεκαθαρίστηκε.
2: Μόνο ένα λεπτό να ξεκαθαρίσουμε κάτι, επειδή έχουν κουστεί και τα δικαιώματα των τραγουδιστών. Το συγγενικό δικαίωμα που είναι. Καταρχάς δεν είναι δικαίωμα συγγενών εξαίματος. Συγγενικά στα αγγλικά λέγεται neighboring rights, γειτονικά δικαιώματα. Ο πατέρας του τραγουδιού, να το πούμε, είναι ο συνθέτης και ο στιγουργός. Ο συγγενής του τραγουδιού όμως είναι ο ερμηνευτής που το ερμήνευσε, ο τραγουδιστής, ο μουσικός που έπαιξε τα όργανα και ο παραγωγός, η δισκογραφική εταιρεία ή ο παραγωγός που το έκδοσε, έτσι που το έβγαλε στο. Έβγαλε το CD, τώρα δεν υπάρχει πια CD, το έβγαλε στο Spotify κτλ. Τα συγγενικά δικαιώματα είναι και αυτά πολύ σημαντικά δικαιώματα. Δεν αφορούν φυσικά συναυλίες, αφορούν μόνο ηχογραφημένη μουσική και δεν έχουν δικαίωμα απαγόρευσης, δεν μπορεί ένας τραγουδιστής να απαγορεύσει ένα τραγούδι επειδή έχει τραγουδήσει, όμως δικαιούται αποζημίωση. Μετά τη χρήση λοιπόν πρέπει να πληρώνει ο χρήστης και τον τραγουδιστή. Όχι, δεν είναι πολλά, και επίσης να πούμε και ένα τελευταίο για να μην τρομάξει ο κόσμος, δεν είναι πολλά τα ποσά. Ένα κατάστημα το οποίο χρησιμοποιεί μουσική για να έχει πελάτες. Το αμοιβολόγιο είναι εξαιρετικά χαμηλά και για το συγγενικό και για το πνευματικό. Τις περιπτώσεις 100 με 150 ευρώ το μήνα για να παίζεις όλη τη μουσική, τη διαφετέρειά σου, να είσαι νόμιμος και να πληρώνεις όλους τους καλλιτέχνες που ακούγονται.
1: Μάλιστα.
2: Λέω γιατί υπάρχουν συνεχώς επιθέσεις με αυτές τις υποθέσεις και τα κουτσομπολιά που βγαίνουν στη δημόσια σφαίρα. Πολλοί πονηροί θέλουν να χτυπήσουν τον πυρήνα του δικαιώματος και να πούμε ότι ζει πάρα πολλοί κόσμοι σε αυτά τα δικαιώματα και προσθέτει εισόδημα. Γιατί είναι διανοητική εργασία, όπως λέω, και όπως ξέρετε και εσείς που είστε δημοσιογράφοι, όταν γράφεις ένα άρθρο δεν μπορεί άλλο να το πάρει.
1: Ναι.
2: Και να το βάλει, να το κοτσάρει κάπου σε ένα site και να παίρνει διαφημίσεις από αυτό, γιατί είναι δική σου δουλειά.
1: Βέβαια.
2: Να καταλάβετε την αναλογία.
1: Έτσι. Κύριε Δρογό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο Στάθης Δρογώσης, κυρίες και κύριοι, συνθέτης, τυχουργός, τραγουδοποιός. Μας έδωσε νομίζω το πλαίσιο για τα πνευματικά δικαιώματα για όλη αυτή την κουβέντα, σε ποιον ανήκει το τραγούδι.
0: Και ότι υπάρχει και ένα δικαίωμα δημιουργού, το οποίο να μην το ξεχνάμε. Γιατί μέσα στο κουτσομπολιό και μέσα στη συζήτηση όλη αυτή υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που βιοπορίζονται από τα τραγούδια που γράφουν.
1: Έτσι είναι. Και όλο αυτό που ακούμε για τα τρελά χρήματα, εν πάση περιπτώσει για τις πληρωμές. Εντάξει, είναι και μια ιδιαίτερη περίπτωση. Βύση Καρβέλα, είναι οι καριέρες του ταυτισμένες. Κρατάμε ότι εμείς όντως δεν κινδυνεύουμε με αυτόφορη διαδικασία, κυρίες και κύριοι, που παίζουμε καρβέλα στο ραδιόφωνο, διότι όλοι πήρε τα δικαιώματα ο άνθρωπος από. Αλλά αφορά τις συναυλίες.
0: Αφορά τις συναυλίες.
1: Και τις ζωντανές εμφανίσεις, σε περιπτώσει. Όχι μόνο Σβήση, προφανώς, έτσι. Οποιοδήποτε καλλιτέχνη.
0: Και κάθε... το σώσαμε, παιδιά, να πούνε. Το σώσαμε.
1: Και οποιοδήποτε, οποιοδήποτε. Εντάξει, ξεκαθαρίστηκε κάπως το τοπίο. Και πάμε σε κάτι ακόμα που μπορεί να σας ενδιαφέρει. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με τη Vodafone. Χάλασε η συσκευή σου? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, και με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχει τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Αν, Ελένη, είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως στην επόμενη, σου έχω νέα. Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί με Vodafone TV. Τέλειο. Οπότε δεν αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά, απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.

0: Ξεφιλίζουμε εδώ το βήμα της Κυριακής, κυρίες και κύριοι, αλλά δεν θα σας πούμε τα θέματα. Θα πω τις προσφορές. Ναι, ναι, τι είναι και τα σμυρτό, δεν θα πω. Θα πω...
1: Δεν θα πεις για τα μυστήρια της Πνίκας.
0: Α, θα πω πρώτα τις προσφορές, γιατί εγώ απευθύνομαι σε αυτούς που ξεφιλίζουν, που θέλουν, ψάχνουν τη συνταγή της Κυριακής και της Δευτέρας και δεν συμμαζεύεται και θα τα βρουν όλα εκεί. Λοιπόν, με το βήμα. Εκεί που θα βγείτε μια βόλτα, κυρίες και κύριοι, πάρτε μια εφημερίδα, περάστε από το περίπτερο. Το βήμα της Κυριακής είναι εκεί, σας περιμένει με το δεύτερο τόμο του έργου του Πλάτωνα Τίμεως. Εντάξει, μοναδικό έργο του φιλοσόφου που είναι αφιερωμένο στη φυσική επιστήμη και στην κοσμολογία. Λοιπόν, έχουμε το βιβλίο Συνταγών της Αργυρός Μπαρμπαρίγου με αφιέρωμα Italian. Ιταλική κουζίνα δηλαδή.
1: Τέλεια.
0: Ε?
1: Τέλεια. Μακαρνιά πίτσες.
0: Υπέροχο. Και το ειδικό ένθετο το μενού της εβδομάδας, μέρα-μέρα. Και φυσικά το βήμα Γκαζίνο.
1: Να πούμε τα φιλιά μας και τις καλησμέρες μας στην Ελίνα.
0: Καλημέρα, Ελίνα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα.
1: Ότι με τη Βίση και τον Καρβέλα ξεχάσαμε τι συμβαίνει στη Γαλλία, τι συμβαίνει στην Ισπανία. Αλλά την αγαπάμε πολύ την Ανούλα, τι να πούμε. Και εμείς την αγαπάμε πολύ την Ανούλα.
0: Το δείξαμε, νομίζω.
1: Ναι. Και επίσης θέλουμε να πούμε σε όλα τα κορίτσια εκεί έξω: μην αφήσετε κανέναν άντρα να σας πει ποτέ ότι χωρίς εσάς είστε ένα, χωρίς αυτόν είστε ένα τίποτα. Να δώσουμε τα φιλιά μας επίσης στο Θοδωρή και την Τζορτζίνα, στο Μιχάλη και τη Χρύσα που μας ακούνε.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Νίκη. Καλημέρα, Αλεξία.
1: Και έφτασε η ώρα, Ελένη. Η ώρα του παρατηρητηρίου εξελίξεων.

0: τι γίνεται. Τι γίνεται με τον Αντώνη Σαμαρά. Πότε θα κάνει αυτό το κόμμα επιτέλους. Μας ενδιαφέρει ποια η ημερομηνία, πες μου.
1: Η ημερομηνία. Θες μέρα.
0: Όχι, με ενδιαφέρει αν μας νοιάζει πια. Είναι αυτό η ιδέα αυτό το κόμμα πια.
1: Τώρα, τι να μας νοιάζει, είναι δεδομένο, θα γίνει κόμμα. Αυτό είναι η υπόθεση, το έλεγα και την προηγούμενη φορά. Επίσης, ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε στο συνέδριο του Δήματος μέσα στην εβδομάδα. Που ήταν και μια καλή ομιλία, τώρα με ρωτάς τώρα. Οκ. Τέλος πάντων, το αφήνω αυτό στην άκρη. Λοιπόν, ο ίδιος είπε ότι διακρίνει σημάδια παρακμής και είναι υποχρέωσή μου, όπως ανέφερε, να συνεισφέρω στην πατρίδα. Θες κάτι άλλο να σου πει ο πρώην Πρωθυπουργός?
0: Μόνο που δεν μας το έχει μασίσει, να μας το δώσει στο πιάτο.
1: Δεν χρειάζεται να έχει καμία μέρα. Θα γίνει το κόμμα. Έτσι κι αλλιώς τα λένε οι υποστηρικτές του και όλοι οι άνθρωποι του οποίου περιμένουμε να του δούμε την επόμενη μέρα. Δηλαδή, θα σου πω συγκεκριμένα από την Πελοπόννησο, ο Κώστας Τζαβάρας είπε το κόμμα έχει ιδρυθεί. Από την κοινωνία, προφανώς εννοεί. Από τον Εύρο, ο Άκης Γεροντόπουλος, άλλος τέλος που πολύ κοντά εκεί πέρα στον πρώην Πρωθυπουργό, είπε ότι η προεκλογική εκστρατεία ξεκίνησε. Ο Πάνος Παναγιωτόπουλος είπε και εκείνος ότι οργανωτικά είναι έτοιμος, παιδιά, ο Σαμαράς. Τα έχει όλα, πρόσωπα, στελέχη, πρόγραμμα, όλα, έτοιμος. Ο Άρης Πιλετόπουλος, που τον μελετούσαμε και πριν, είπε ότι ο Σαμαράς εκφράζει την ψυχή της παράταξης. Τι θες τώρα από μένα να σου πω, τι θες?
0: Θέλω κάτι να μου πεις.
1: Για πες.
0: Θέλω να μου πεις. Τώρα, ο Σπηλιωτόπουλος που είπε στο Βήμα καλά λόγια για τον Σαμαρά. Ο Σπηλιωτόπουλος δεν ήταν στο επιτελείο του Κώστα Καραμαλή. Τι σημαίνει αυτό?
1: Βέβαια.
0: Σημαίνει ότι υπάρχει ένας διάβολος εκεί μεταξύ του Καραμαλή και του Σαμαρά, ενώ περισσότερο από αυτό που φαίνεται.
1: Τι θες να μάθεις τώρα, αν θα βγει ο Καραμαλής να στηρίξει. Λοιπόν, να σου πω τα τρία σίγουρα για τον.
0: Ναι.
1: Κώστα Καραμαλή, τον πρώην Πρωθυπουργό. Λοιπόν, πρώτον. Ο Καραμαλής θα βγαίνει δημόσια και θα διατυπώνει τις απόψεις του. Και ο Καραμαλής μίλησε μες την εβδομάδα. Είχε πάει σε κάτι Κινέζους. Ναι. Είχε σε εκδήλωση της Κινέζικης υπό την αιγίδα της Κινέζικης πρεσβείας. Τι γελάς. Όχι, δεν έκανε τον Κινέζο. Πήγε να μιλήσει.
0: Γιατί έκανε τον Κινέζο, γιατί πήγε να φάει Κινέζικο άνθρωπος.
1: Μπορεί να πήγε μετά να φάει και Κινέζικο. Αλλά θα σου πω ότι μίλησε σε φοιτητές εκεί του Πανεπιστημίου του Πεκίνο. Του Τσιγκουάν. Αν θυμάμαι καλά. Τσιγκουάν. Λοιπόν, πρώτον, ο Καραμαλής θα συνεχίσει να μιλάει δημόσια και να διατυπώνει τις απόψεις του. Με ό,τι αυτό σημαίνει, αν θα υπάρχουν και χμές για την κυβέρνηση κτλ. Και μάλιστα πριν την 28η Οκτωβρίου θα τον περιμένεις. Θα ξανάχουμε κάτι. Δεύτερον, όλα αυτά τα κατά καιρούς ανοίγματα επικοινωνιακά που παρουσιάζονται από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη ως ότι να επαναπροσεγγίζουμε και κοίτα γλύκα κτλ. Λοιπόν, όχι, ούτε καν, δεν φτάνουν στο Καραμαλικό στρατόπεδο ως κοινής επαναπροσέγγισης.
0: Ναι.
1: Τίποτα το ρήγμα δεν φτιάχνει εκεί η κατάσταση τώρα. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Δεν φτιάχνει. Και το σημαντικότερο, τρίτον. Μουσική, Θοδωρή, μουσική. Περίμενα ότι η μουσική θα είχε έτσι λίγο πιο πολύ αγωνία. Αλλά τέλος πάντων. Θα το πω. Ναι, πήγα να το κάνω κινηματογραφικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Σαμαράς στον δρόμο για τις εκλογές δεν θα στηρίξει κανέναν. Κανένα πρόσωπο, κανένα κόμμα.
0: Ο Σαμαράς, φαντάζομαι, εννοείς ο Καραμαλής.
1: Τι είπα, ο Σαμαράς. Ο Καραμαλής δεν θα στηρίξει κανένα.
0: Το ότι τα μπερδεύει και στισμένη,
1: μη χαίρεσαι. Δεν θα βγει βρέο Καραμαλής να στηρίξει δημόσια τον
0: Σαμαρά. Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Ένα κόμμα Σαμαρά. Όχι. Το χειρότερο όμως για τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι δεν αναμένεται να βγει με μια δήλωση στήριξης ούτε για τη Νέα Δημοκρατία. Αρκετά όμως με τα νεοδημοκρατικά και μυρτό. Κούνα τη βελόνα.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it.
1: Λέγε.
0: Λοιπόν, η βελόνα δεν έχει κουνηθεί αυτή την εβδομάδα γιατί δεν είχαμε δημοσκοπήσεις. Όμως την επόμενη που έρχεται, παιδιά, όποιος είναι λάτρης έτσι αριθμάκιας και τέτοια, περιμένετε, δημοσκοπήσεις έρχονται. Και το 2-3, η μάχη για το 2-3 μένεται σκληρά. Και τόσο σκληρά που αυτή την εβδομάδα είδαμε ένα επεισόδιο μεταξύ του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου του Πασόκ και της Άννας Παπαδοπούλου της Ελλάς, το οποίο έχει πάρει και το δρόμο της δικαιοσύνης, οπότε το ίδιο το επεισόδιο, επειδή δεν ήμασταν μάρτυρες, δεν θα πούμε.
1: Φυσικά δεν θα τοποθετηθούμε.
0: Δεν θα τοποθετηθούμε.
1: Πολιτικά, γι' αυτό όμως κάτι σημαίνει.
0: Αν και όλοι πρέπει να κρατάνε τα νεύρα τους, εδώ να πούμε ότι ας μάθουν όλοι από αυτό το περιστατικό να κοντρολάρουν τα νεύρα τους και να πηγαίνουν στα πάνελ σαν άνθρωποι και όχι σαν τραμπούκι.
1: Τι φωνή χαμηλά, παιδιά, απλά τα πράγματα. Τι φωνή χαμηλά. Πάμε όμως, πολιτικά έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Πολιτικά,
0: ναι,
1: και μόνο πολιτικά.
0: Πολιτικά. Σε πολιτικό επίπεδο, λοιπόν, δείχνει και μια. Η σφοδρότητα και η πολιτική κριτική που γίνεται με βάση αυτό το επεισόδιο δείχνει ότι τουλάχιστον στη μία πλευρά, και νομίζω ότι η μία πλευρά είναι η Ελλάς, Έχει αλλάξει η στρατηγική το τελευταίο διάστημα και μιλάμε για μια στρατηγική που αλλάζει μέρα τη μέρα, εβδομάδα τη εβδομάδα. Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα ήταν θα τους ρίχνω τα τυράκια και θα δούμε αν θα τα πιάνουν για να μας, να μας απαντούν. Και μετά να λέμε, α, μας απαντάτε μόνο σας, εμείς δεν ενδιαφερόμαστε για αυτά που λέτε. Αλλά τώρα νομίζω ότι στην Ελλάς είναι πολύ πιο σφοδρή και πολύ πιο ξεκάθαρη η κριτική. Δηλαδή όσες φορές ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Αλέξης Τσίπρας έχει μιλήσει για αυτό το, για το Πασόκ, το μιλάει ανοιχτά. Λέει, το Πασόκ δεν μπορεί, το Πασόκ δεν γίνεται, δεν θα τα καταφέρει, δεν χρειαζόταν να υπάρχει.
3: Τέλος πάντων,
0: ο Τσίπρας.
1: Μα είπε Ανδρουλάκη τώρα.
0: Το διόρθωσα μετά.
1: Εντάξει. Επειδή με μάλωσες πριν που είπα.
0: Και αυτά.
3: Για πες.
0: Δεν έχω να πω κάτι άλλο γιατί η ώρα είναι 10.
1: Καλά, θα μπορούσες.
0: Και δεν μπορώ να πω περισσότερα.
1: Είστε σε αναμονή. Εντάξει,
0: έτσι και αλλιώς θα έχει πολύ κέντρο η επόμενη εβδομάδα.
1: Σωστά. Περιμένουμε την Πελαγία Κατσούλη για το δελτίο ειδήσεων. Και εμείς κάπου εδώ λοιπόν θα σας αφήσουμε. Αλλά θα δώσουμε ραντεβού για το άλλο Σάββατο στις 9 το πρωί. Μερτώ, τι περιμένουμε. Αυτή την εβδομάδα παρεπιπτόντως περιμένουμε παιδιά πετρέλαιο θέρμανση. Τετάρτη ανακοινώσεις. Να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουν οι πολυκατοικίες όλοι να δουν, θα βάλουμε, δεν θα βάλουμε. Τέλος πάντων, θα τα δούμε.
0: Και οι αντιπολίτες πάει περιοδίες. Έχουμε εδώ, και τις 18 τη μεγάλη γιορτή, 45 χρόνια.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Χαιρετούμε, καλή σας ημέρα. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 10. Mega News 104,6.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Άνθρωπο κυνηγητό έχουν εξαπολύσει αρχές για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών της δολοφονίας του άντρα που βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο τα ξημερώματα κοντά στις εγκαταστάσεις του γκολφ της Γλυφάδας. Εντοπίστηκε πεσμένο στο δόστρωμα από διερχόμενο οδηγό, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία. Στο σημείο βρέθηκαν 8 κάλικες. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλήθηκε και ιατροδικαστής. Σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας ανοιχτά την αντικατάσταση του Ουκρανού Πρόεδρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι του δόθηκαν πολλές ευκαιρίες για τερματισμό του πολέμου και πως μια νέα ηγεσία θα διευκόλυνε την επίτευξη συμφωνίας με τη Ρωσία. Προειδοποίησε παράλληλα ότι ο Ζελένσκι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να χτυπά ρωσικά δηληστήρια, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στην οργή του Κιέβου για τη συμφωνία του με τον πρόεδρο Πούτιν, η οποία αφορά στην άμεση διάθεση 300.000 τόνων δίζελ και συνολική αποδέσμευση 4,8 εκατομμυρίων τόνων στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Άδικη και ανέντιμη χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Ουκρανός Πρόεδρος, λέγοντας ότι ενισχύει τον πόλεμο και αναφέροντας σε ανάρτησή του ότι η Μόσχα απάντησε με το βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 18 ανθρώπων. Έντονη είναι και η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση της συμφωνίας των δύο προέδρων. Η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας διεμήνυσε ότι η Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία και προειδοποίησε ότι η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ θα ενίσχυε τα έσοδα της Μόσχας. Προανήγγειλε την έγκριση αύριο από τους υπουργούς εξωτερικών της Ένωσης της επέκτασης της λίστας των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 309 είναι οι τραυματίες από την επίθεση με πύραυλο στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι η λειτουργία του αεροδρομίου έχει ανασταλεί και οι δυτικές κυβερνήσεις έχουν καλέσει τους πολίτες τους να αποφεύγουν την περιοχή. Το ενδεχόμενο συμμετοχή σε επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας κατά των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, που φέρονται ως υπεύθυνοι για το χτύπημα, εξετάζουν οι ΗΠΑ.

φτισικής του 22χρονου και του 18χρονου που παραδόθηκαν στις αρχές και κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου με αντιφασιστική δράση στην Ελευσίνα. Οι δύο συλληφθέντες διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία και οπλοκατοχή και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ φέρονται να διατηρούν σχέσεις με νεοναζιστική οργάνωση.

0: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνται απόψε στις 9 στο ντέρμπι αιωνίων του ελληνικού πρωταθλήματος στο πλαίσιο της εξαγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Το μεγάλο παιχνίδι θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε απευθείας από τη συχνότητα του Mega News 104,6. Εχθές η ΑΕΚ νίκησε 3-0 τον Όφη και ο Αστέρας Τρίπολης 2-1 τον Ατρόμητο. Σήμερα στις 5 θα παίξουν Ηρακλής, Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός, ενώ στις 7 ο Άρης θα φιλοξενήσει το Βόλο. Στη Στίχημαν Basket League η δεύτερη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί σήμερα στη μία μετά το μεσημέρι με το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου και κλεισμένων των θυρών στη Σανέλ Αρένα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
1: Σήμερα Κυριακή στην Αττική θα έχουμε αρχικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το απόγευμα αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι νότιο-δυτική 4 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 23 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα απνέουν αρχικά από ανατολικές, νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Και βαθμία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, καθώς και στις Σποράδες και την Εύβοια. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και πρόσκαιρα τη Δυτική Μακεδονία. Από το βράδυ προσοχή χρειάζεται και στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θάσο. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 24 βαθμούς στα δυτικά και βορειοδυτικά και τους 25 με 28 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές.
0: Όλες οι ειδήσεις στο σελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 ακολουθεί ο Χρήστος Βασιλόπουλος.
2: Mega News 104,6. Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
2: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater. Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
4: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Mega στα Μάτι Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
5: Κυριακή σήμερα και ακούτε μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου. Στο μικρόφωνο του Mega News 104,6 είναι ο Χρήστος Βασιλόπουλος. Τους ήχους ρυθμίζει ο Γιώργος Κουρδογλανιάν και σήμερα ανοίγουμε τον ελληνικό φάκελο των βραβείων Νόμπελ, μια ιστορία που δεν περιορίζεται στους δύο Έλληνες που τελικά τιμήθηκαν με το σημαντικότερο λογοτεχνικό βραβείο στον κόσμο, γιατί πριν από τον Γιώργο Σεφέρη που βραβεύτηκε το 1963 και τον Οδυσσέα Ελίτη που ακολούθησε το 1979, αρκετοί Έλληνες συγγραφείς και ποιητές είχαν ήδη προταθεί για τα Νόμπελ και ορισμένοι είχαν αποκτήσει.

τις σημαντικούς υποστηρικτές στο εξωτερικό. Μικρές και μεγάλες ιστορίες που σίγουρα θα σας ενδιαφέρουν. Μιλάμε για τον Σατυρικό Γεωργιό Σούρη, τον Άγγελο Σικελιανό, τον Νίκο Καζαντζάκη, ενώ αργότερα στα αρχεία συναντάμε τον Στρατή Μυριβίλη και τον Γιάννη Ρίτσο. Έξω από τη λογοτεχνία υπάρχει η ξεχωριστή περίπτωση του Γεωργίου Παπα-Νικολάου, του γιατρού που ανέπτυξε το τεστ ΠΑΠ και προτάθηκε επανειλημμένα για Νόμπελ ιατρικής, χωρίς όμως να βραβευτεί. Η ιστορία έχει επιτυχίες, απογοητεύσεις, ανταγωνισμούς και αρκετούς μύθους. Ο γνωστότερος είναι ότι ο Καζαντζάκης έχασε τον Νόμπελ από τον Αλμπέρ Καμί για μία μόνο ψήφο, ενώ στην περίπτωση του Παπα-Νικολάου έχει υποστηριχθεί ακόμα ότι η Επιτροπή του Νόμπελ τον απέκλεισε είτε από λάθος, είτε επειδή δεν αναγνώρισε εγκαίρως την πραγματική αξία της ανακάλυψής του. Για να ξεχωρίσουμε όμως την πραγματικότητα από το μύθο, πρέπει πρώτα να εξηγήσουμε τι ακριβώς σημαίνει ότι κάποιος προτάθηκε για Νόμπελ, γιατί η συγκεκριμένη φράση πολλές φορές δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις. Μία επίσημη πρόταση δεν σημαίνει ότι ο υποψήφιος έφτασε αυτομάτως στον τελικό γύρο ή ότι έχασε το βραβείο την τελευταία στιγμή. Κάθε χρόνο συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ονόματα και από αυτές τις προτάσεις αρχίζει μια πολύμηνη διαδικασία αξιολόγησης κατά την οποία ο αρχικός κατάλογος περιορίζεται σταδιακά. Δηλαδή πολλοί μπαίνουν, λίγοι βγαίνουν. Η σύγχυση ενισχύθηκε και από ένα κανόνα του Νόμπελ που κρατά κλειστά τα στοιχεία των υποψηφιωτήτων για 50 χρόνια. Μέχρι να ανοίξει ο σχετικός φάκελος, πολλές πληροφορίες κυκλοφορούν χωρίς να μπορούν να ελεγχθούν. Όταν όμως περάσει τα 50 χρόνια, μπορούμε να δούμε ποιος προτάθηκε, ποιος υπέβαλε πρόταση και σε ποια χρονιά έγινε. Και εδώ έχει ενδιαφέρον. Γιατί μέσα σε αυτά τα αρχεία συναντάμε από πολύ νωρίς έναν Έλληνα που σήμερα δύσκολα θα συνδέαμε με τον Νόμπελ. Πρόκειται για τον Γεώργιο Σούρη, τον άνθρωπο που έκανε ποίηση την καθημερινή πολιτική επικαιρότητα και κατάφερε να σατιρίσει με τέτοιο τρόπο το ελληνικό κράτος, ώστε αρκετοί στίχοι του να μοιάζουν να έχουν γραφτεί όχι πριν από 100 και πλέον χρόνια, αλλά μέσα στην τελευταία οικονομική κρίση που βιώνουμε. Ο Γεώργιος Σούρης γεννήθηκε το 1853 στην Ερμούπολη, τη Σύρου. Προερχόταν από οικογένεια που αρχικά είχε οικονομική άνεση. Όταν όμως ο πατέρας καταστράφηκε οικονομικά, ο νέος Σούρης αναγκάστηκε να αναζητήσει διαφορετικό δρόμο και για ένα διάστημα βρέθηκε στη Ρωσία, κοντά σε συγγενή του που ασχολούνταν με το εμπόριο σιτηρών. Επέστρεψε τελικά στην Ελλάδα. Γράφτηκε στη φιλοσοφική σχολή και άρχισε να ασχολείται συστηματικά με τη δημοσιογραφία και φυσικά με τη σάτιρα. Ακόμα και η αποτυχία του να ολοκληρώσει τις σπουδές του έγινε υλικό για ποίηση. Όταν κόπηκε στο μάθημα της μετρικής και δεν κατάφερε να πάρει πτυχίο, δεν προσπάθησε να κρύψει το περιστατικό, αλλά το σατήρησε, επιβεβαιώνοντας ότι μπορούσε να γελά με τους πολιτικούς και την ελληνική κοινωνία, επειδή πρώτα απ' όλα μπορούσε ο ίδιος να γελά με τον εαυτό του. Το 1883 εξέδωσε τον Ιστορικό Ρωμιό, μια έμετρη σατυρική εφημερίδα που κυκλοφόρησε για περισσότερες από 3 δεκαετίες. Ο Σούρης παρακολουθούσε την επικαιρότητα και τη μετέτρεπε σε στίχους, σχολιάζοντας κυβερνήσεις, βουλευτές, τραπεζίτες, δημόσιους υπαλλήλους, οικονομικά σκάνδαλα και τις αδυναμίες μιας χώρας που προσπαθούσε να γίνει ευρωπαϊκό κράτος χωρίς να έχει απαλλαγεί από τις παλιές της συνήθειες. Μέχρι τώρα το ίδιο κάνει εξάλλου. Αν θέλουμε να καταλάβουμε γιατί απέκτησε τέτοια δημοτικότητα, δεν χρειάζεται να περιγράψουμε τη σατυρά του, καθώς αρκεί να διαβάσουμε μερικούς στίχους, στους οποίους περιγράφει ένα κράτος που δαπανά πολύ περισσότερα από όσα μπορεί να εισπράξει. Ποιος είδε κράτος λιγοστό, σε όλη τη γη μοναδικό, 100 να εξοδεύει και 50 να μαζεύει. Οι στίχοι γράφτηκαν σε μια Ελλάδα που αντιμετώπιζε διαρκή δημοσιονομικά προβλήματα. Δανειζόταν, χρεοκοπούσε και προσπαθούσε να οργανώσει ένα κρατικό μηχανισμό με περιορισμένους πόρους. Αν όμως αφαιρέσουμε τη χρονολογία, δύσκολα αποφεύγουμε το συνειρμό με πολύ πιο πρόσφατες συζητήσεις για ελλείμματα, χρέη και οικονομικές κρίσεις.
Ακόμα πιο αιχμηρός ήταν όταν περνούσε από τα δημόσια οικονομικά στη διαφθορά και στη λειτουργία του κράτους και έγραφε να έχει κλητήρες για φρουρά για να σε κλέβουν φανερά. Και ενώ αυτοί σε κλέβουνε, τον κλέφτη να γυρεύουνε. Ο Σουρίς δεν παρουσίαζε όμως το κράτος ως το μοναδικό ένοχο και τους πολίτες ως αθώα θύματα. Η σάτυρά του στρεφόταν εξίσου προς τον νέο Έλληνα, ο οποίος ήθελε να εμφανίζεται εξυγχρονισμένος και ευρωπαϊκός, χωρίς πάντοτε να εγκαταλείπει συμπεριφορές που ο ίδιος κατήγγειλε. Σε ένα από τα χαρακτηριστικά σατυρικά του ξεσπάσματα έγραφε ότι ο Έλληνας θέλει ακόμα, και αυτό είναι ωραίο, να παριστάνει τον Ευρωπαίο. Πριν καταλήξει στην περίφημη αποστροφή, δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς. Ω Ελλάς ηρώων χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα. Αυτή ακριβώς η καθημερινή και πολιτική σάτυρα έκανε το Σουρί εξαιρετικά δημοφιλή, αλλά δημιούργησε και μια ενδιαφέρουσα αντίφαση όταν άρχισε η προσπάθεια να προταθεί για Νόμπελ λογοτεχνίας. Ο άνθρωπος που επί χρόνια σατήριζε πολιτικούς, τη Βουλή και τη λειτουργία του κράτους βρέθηκε ξαφνικά να υποστηρίζεται για τη μεγάλη διεθνή διάκριση και από ανθρώπους του ιδίου πολιτικού κόσμου. Το όνομά του εμφανίζεται στα αρχεία Νόμπελ επανειλημμένα με προτάσεις το 1907, το 1908, το 1909, το 1911. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσπάθεια του 1907, η πρώτη δηλαδή, όταν η υποστήριξη της υποψηφιότητάς του πήρε ευρύτερη διάσταση και συνδέθηκε ακόμα και με την Ελληνική Βουλή. Αν ο ίδιος ο Σουρίς αποφάσιζε να γράψει αυτή την ιστορία στο Ρούμνιο, πιθανότατα θα έβρισκε άφθονο υλικό, καθώς οι άνθρωποι που επί χρόνια αποτελούσαν στόχο της σάτυράς του προσπαθούσαν τώρα να πείσουν τη Σουηδική Ακαδημία ότι ο σατυρικός τους άξιζε το μεγαλύτερο λογοτεχνικό βραβείο, γιατί τους τα έγραφε και τους τα έλεγε. Ο Σουρίς δεν πήρε τελικά Νόμπελ, αλλά η περίπτωση του δείχνει ότι η ελληνική προσπάθεια για διεθνή λογοτεχνική αναγνώριση είχε ήδη αρχίσει από τις πρώτες δεκαετίες του θεσμού. Το εντυπωσιακότερο όμως είναι ότι ορισμένοι από τους στίχους του άντεξαν περισσότερο από τις κυβερνήσεις, τους υπουργούς και τα οικονομικά σκάνδαλα που σατήριζαν, καθώς ακόμα και σήμερα χρησιμοποιούνται για να σχολιάσουν σύγχρονες πολιτικές και οικονομικές καταστάσεις. Σήμερα θα πάμε χορευτικά, είναι Κυριακή.

Η επόμενη μεγάλη ελληνική ιστορία του Νόμπελ συνδέει δύο ανθρώπους που γνωρίστηκαν πολύ πριν αποκτήσουν διεθνή φήμη και πολύ πριν σκεφτεί κανείς ότι τα ονόματά τους θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι τη Σουηδική Ακαδημία. Ο Άγγελος Σικελιανός και ο Νίκος Καζαντζάκης συνδέθηκαν αρχικά μέσα από μια έντονη πνευματική φιλία, η οποία περιλάμβανε ταξίδια, ατελείωτες φιλοσοφικές συζητήσεις και κοινή αναζήτηση μιας νέας αντίληψης για τον άνθρωπο, τη θρησκεία και τον ελληνικό πολιτισμό. Στα τέλη του 1914, οι δύο άνδρες ταξίδεψαν μαζί στο Άγιον Όρος, όπου έμειναν περίπου 40 ημέρες. Δεν επρόκειτο για ένα συνηθισμένο προσκύνημα, καθώς και οι δύο βρίσκονταν τότε σε περίοδο έντονης πνευματικής αναζήτησης και προσπαθούσαν να συνδυάσουν επιρροές που ξεκινούσαν από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο και τον χριστιανισμό και έφταναν μέχρι τον Νίτσε και τις ανατολικές θρησκείες. Η αναζήτησή τους έφτασε μάλιστα στο σημείο να συζητούν τη δημιουργία μιας νέας πνευματικής αντίληψης, στην οποία είχαν δώσει το παράξενο και λιτό όνομα Θα. Η ιδέα δεν εξελίχθηκε ποτέ σε αυτό που οι ίδιοι είχαν αρχικά φανταστεί, αλλά η ιστορία τους δείχνει πόσο στενή ήταν τότε η σχέση δύο ανθρώπων που αργότερα θα ακολουθούσαν διαφορετικές φιλοσοφικές και πολιτικές διαδρομές. Οι διαφορές που εμφανίστηκαν τα επόμενα χρόνια δεν διέλυσαν εντελώς τη σχέση τους. Ο Σικελιανός έγινε αργότερα κουμπάρος του Καζαντζάκη στο γάμο του με την Ελένη Σαμίου, ενώ παράλληλα ο καθένας είχε αρχίσει να διαμορφώνει τη δική του διεθνή παρουσία. Ο Σικελιανός προσπάθησε μαζί με την πρώτη σύζυγό του, την Αμερικανίδα Εύα Πάλμερ, να μετατρέψει τους Δελφούς σε κέντρο μιας νέας παγκόσμιας πνευματικής συνάντησης. Οι Δελφικές γιορτές του 1927 και του 1930 ήταν ένα εξαιρετικά φιλόδοξο εγχείρημα, το οποίο κόστισε ακριβά στο ζευγάρι, αλλά συνέβαλε ώστε το όνομα του ποιητή να γίνει γνωστό και έξω από τα ελληνικά σύνορα. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, ο Σικελιανός απέκτησε και ένα διαφορετικό συμβολισμό. Στην κηδεία του Κωστή Παλαμά, Φεβρουάριο του 1943, χιλιάδες Αθηναίοι στην κατοχική πόλη συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τον ποιητή και η τελετή μετατράπηκε σε μια μεγάλη αυθόρμητη εκδήλωση κατά των κατακτητών. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα ο Σικελιανός απήγγειλε το ποίημα που άρχιζε με τους στίχους «Ηχήστε οι σάλπιγγες, καμπάνες βροντερές». Ενώ από το συγκεντρωμένο πλήθος ακούστηκε ο εθνικός ύμνος. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1948, ο Σικελιανός έφτασε σε ένα από τα σημαντικότερα σημεία της αναγνώρισής του, καθώς στη διαδικασία της Σουηδικής Ακαδημίας εξετάστηκε το ενδεχόμενο να μοιραστεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας με τον Τόμας Στέρνς Έλιοτ. Η τελική απόφαση ήταν να βραβευτεί μόνο ο Έλιοτ, αλλά η περίπτωση του Έλληνα ποιητή παρέμεινε ενεργή και τα επόμενα χρόνια. Τότε ακριβώς εμφανίστηκε ξανά δίπλα του ο παλιός συνοδοιπόρος. Στις αρχές δεκαετίας του 50, οι υποψηφιότητες Σικελιανού και Καζαντζάκη συναντήθηκαν στα αρχεία του Νόμπελ, ενώ υπήρξαν και κοινές προτάσεις των δύο Ελλήνων συγγραφέων. Έτσι, οι δύο Έλληνες που είχαν κάποτε περάσει 40 ημέρες μαζί στο Άγιον Όρος, αναζητώντας μια νέα πνευματική αντίληψη, βρέθηκαν σχεδόν 4 δεκαετίες αργότερα να συνδέονται ξανά μέσα από τη διεκδίκηση του σημαντικότερου λογοτεχνικού βραβείου. Ο Σικελιανός πέθανε το 1951 και δεν πρόλαβε να δει εάν η διεθνής υποστήριξη που είχε αποκτήσει θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε βράβευση. Ο Καζαντζάκης αντίθετα συνέχισε να προτείνεται τα επόμενα χρόνια, την ίδια στιγμή που τα έργα του μεταφράζονταν σε περισσότερες γλώσσες και η φήμη του στο εξωτερικό μεγάλωνε. Η σχέση Καζαντζάκη με τον Νόμπελ απέκτησε αργότερα σχεδόν μυθικές διαστάσεις στην Ελλάδα, επειδή συνδέθηκε με την αντίληψη ότι ο συγγραφέας είχε φτάσει μία ανάσα από τη βράβευση. Η πραγματική όμως ιστορία είναι πιο σύνθετη, αλλά και περισσότερο ενδιαφέρουσα, καθώς τα αρχεία δείχνουν ότι η υποψηφιότητά του δεν ήταν μια ελληνική προσπάθεια χωρίς διεθνή απήχηση. Ο Καζαντζάκης είχε άλλωστε μία παράδοξη σχέση με την ίδια του τη χώρα. Τα βιβλία του, οι θρησκευτικές του αναζητήσεις και οι πολιτικές του απόψεις είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη χώρα, ενώ στο εξωτερικό το έργο του αποκτούσε συνεχώς μεγαλύτερο ακροατήριο.
Το 1954 την υποψηφιότητά του για τον Νόμπελ υπέβαλε ο Χένι Όλσον, καθηγητής ιστορίας της λογοτεχνίας και μέλος της ίδιας της Σουηδικής Ακαδημίας, ενώ δύο χρόνια αργότερα τον πρότεινε ο ελληνιστής Σάμουελ Μποβί του Πανεπιστημίου της Γενέβης. Το πιο συζητημένο κεφάλαιο αυτής της ιστορίας γράφτηκε το 1957, όταν ο Καζαντζάκης βρέθηκε στην ίδια μεγάλη διεθνή αναμέτρηση με συγγραφείς όπως ο Αλμπέρ Καμί, ο Σάμουελ Μπέκετ, ο Ρόμπερτ Φρόστ και ο Έντουαρτ Μόργαν Φόρστερ. Η Σουηδική Ακαδημία επέλεξε τελικά τον Καμί και από αυτήν την εξέλιξη γεννήθηκε ένας από τους πιο επίμονους ελληνικούς μύθους, σύμφωνα με τον οποίο ο Καζαντζάκης έχασε τον Νόμπελ για μία μόνο ψήφο. Δεν μπορώ να πω, η εκδοχή αυτή είναι εγωιτευτική, αλλά τα διαθέσιμα στοιχεία δεν μας επιτρέπουν να την παρουσιάσουμε ως ένα ιστορικό γεγονός. Εκείνο που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι ο Καζαντζάκης είχε προταθεί επανειλημμένα, διέθετε σημαντικούς υποστηρικτές και το έργο του είχε αποκτήσει τέτοια αναγνώριση ώστε το όνομά του να βρίσκεται πραγματικά στον ορίζοντα της Σουηδικής Ακαδημίας. Το 1957 έμελε να είναι και η τελευταία χρονιά της ζωής του. Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του Νόμπελ στον Καμί, στις 26 Οκτωβρίου, ο Καζαντζάκης πέθανε σε ηλικία 74 ετών. Στον τάφο του, πάνω στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου στην Κρήτη, δεν υπάρχει καμία αναφορά στα βραβεία που διεκδίκησε ή στις διακρίσεις που δεν απέκτησε, αλλά μόνο η φράση που συνδέθηκε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο με το όνομά του. «Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος».

0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 11 με 1 το μεσημέρι, Άρης Ραβανός, Μάγκη Δούση.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
2: Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στον ανακριτή απολογούνται αυτή την ώρα ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλα 9 άτομα που κατηγορούνται ότι προκάλεσαν ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και του ελληνικού δημοσίου. Η υπόθεση αφορά τη λειτουργία διαδοχικών εικονικών εταιριών, ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εξονυχιστικός έλεγχος των οικονομικών στοιχείων του ζευγαριού, στο οποίο αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στη δραστηριότητα της ομάδας. Στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, στις παρεμβάσεις για την ενέργεια και την οικονομία, αλλά και στα έργα υποδομών και στήριξη περιφέρειας, εστιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών της δολοφονικής επίθεσης με πυροβόλο όπλο κατά άνδρα άγνωστων στοιχείων τα ξημερώματα στη Γλυφάδα. Εντοπίστηκε πεσμένο στο οδοστορμά από διερχόμενο οδηγό δίπλα από τις εγκαταστάσεις του Γκολφ. Σφόδρη επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ζήτησε ανοιχτά την αντικατάστασή του από την Προεδρία. Υποστήριξε ότι δόθηκαν πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο και πως μια νέα ηγεσία θα διευκόλυνε την επίτευξη συμφωνίας με τη Ρωσία. Οι πιέσεις προς τη Μόσχα δεν πρόκειται να χαλαρώσουν, ήταν το μήνυμα που έστειλε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Προανήγγειλε ότι αύριο οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ένωσης θα εγκρίνουν τη μεγαλύτερη διεύρυνση της λίστας κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 309 τραυματίες είναι το αποτέλεσμα της πυραυλικής επίθεσης σε τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Ριάντ. Για έγκλημα πολέμου μιλάει η Σαουδική Αραβία, κατηγορώντας τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Η λειτουργία του αεροδρομίου έχει ανασταλεί. Εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων εντοπίστηκαν στις ηλεκτρονικές συσκευές 52χρονου μαεευτήρα γυναικολόγου, ο οποίος συνελήφθη από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Η αστυνομία έφτασε στα ίχνη του έπειτα από σήμα που δέχτηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Κακοποιημένων Παιδιών των Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα αναμένεται το πόρισμα των αρμόδιων υπηρεσιών για την οσμή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων έχει ζητήσει γραπτή διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους μαθητές, προκειμένου να ανάψει το πράσινο φως για την επαναλειτουργία του σχολείου. Και ο καιρός. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική, στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Δελτίο ειδήσεων στις 11 όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. Την Κυριακή με το βήμα Πλάτων Τίμεως. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο δεύτερος τόμος μόνο στο βήμα της Κυριακής.
3: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην εθνική λυρική σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ακούτε μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου. Στο μικρόφωνο του Mega News 104,6 είναι ο Χρήστος Βασιλόπουλος. Τους ήχους ρυθμίζει ο Γιώργος Κουρδογλανιάν και συνεχίζουμε την ιστορία των Ελλήνων που συνδέθηκαν με τα βραβεία Νόμπελ. Μετά το Σεφέρι περνάμε σε δύο πολύ διαφορετικούς ποιητές και συγγραφείς. Το Γιάννη Ρίτσο και τον Οδυσσέα Λίτη. Πριν φτάσουμε σε μια εντελώς διαφορετική περίπτωση, το γιατρό Γεώργιο Παπανικολάου και τον Νόμπελ Ιατρικής που δεν πήρε ποτέ. Η διαδρομή του Γιάννη Ρίτσου ήταν διαφορετική, καθώς η πίεση του συνδέθηκε στενά με τις πολιτικές περιπέτειες της Ελλάδας του 20ου αιώνα. Η φτώχεια και η αρρώστια σημάδεψαν τα νεανικά του χρόνια, ενώ η ένταξή του στο ΚΚΕ τον έφερε αργότερα αντιμέτωπο με διώξεις, εξορίες και στρατόπεδα. Μετά τον εμφύλιο πέρασε από τόπους εξορίες που ταυτίστηκαν με τις διώξεις της αριστεράς, ενώ μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967 συνελήφθη ξανά. Η πολιτική του ταυτότητα ήταν αναπόσπαστο μέρος της δημόσιας εικόνας του, αλλά η διεθνής απήχηση της ποίησης του είχε αρχίσει πλέον να ξεπερνά τα ελληνικά πολιτικά σύνορα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 το όνομά του εμφανίστηκε στις υποψηφιότητες των Νόμπελ και απέκτησε σημαντικούς υποστηρικτές στη Σουηδία. Ανάμεσά τους βρίσκονταν συγγραφείς, διάσημοι μέλη της Σουηδικής Ακαδημίας που αργότερα έπαιξαν οι ίδιοι ρόλο όπως ο Έιβιτ Γιόνσον που πήρε το Νόμπελ. Αργότερα δημιουργήθηκε εντύπωση ότι ο Ρίτσος και ο Ελίτης βρέθηκαν σε μια ιδιότυπη ελληνική μονομαχία για το βραβείο. Η πραγματικότητα δεν ήταν τόσο απλή και η καλύτερη απόδειξη βρίσκεται στη στάση που κράτησε ο ίδιος ο Ρίτσος όταν το 1979 η Σουηδική Ακαδημία ανακοίνωσε τελικά το όνομά του. Στη συνέχεια θα δούμε το Νόμπελ του 1979.

Στις 18 Οκτωβρίου 1979 η Σουηδική Ακαδημία ανακοίνωσε το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στον Οδυσσέα Ελίτη. Ο Οδυσσέας Αλεπουδέλης, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, ανήκε στη γενιά του 30 και είχε δημιουργήσει μια ποιητική γλώσσα στην οποία κυριαρχούσαν το Αιγαίο, το φως και η θάλασσα, χωρίς να απουσιάζουν η ιστορία και η προσωπική εμπειρία του πολέμου. Το Action ST, ιδιαίτερα μετά τη μελοποίησή του από το Μίκη Θεοδωράκη, είχε ήδη ξεπεράσει τα όρια του συνηθισμένου αναγνωστικού κοινού της ποίησης. Η ανακοίνωση από τη Στοκχόλμη προκάλεσε ενθουσιασμό στην Ελλάδα, αλλά αναζωπήρωσε και τη συζήτηση για την ελληνικότητα που χαρακτήριζε το έργο του. Και ο Ελίτης δεν απέφευγε αυτή τη συζήτηση. Απαντώντας στους επικριτές του, χρησιμοποίησε τη χαρακτηριστική φράση «Αιώνες τώρα φωνάζω ελληνικά», υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι η ελληνική ταυτότητα της ποίησής του δεν αποτελούσε απομόνωση από τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά τον δικό του τρόπο να συνομιλεί μαζί του. Εκείνη τη στιγμή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η αντίδραση του Ρίτσου. Παρά τα όσα γράφτηκαν για ανταγωνισμό ανάμεσα στους δύο ποιητές, ο Ρίτσος υποδέχθηκε δημόσια τη βράβευση του Ελίτη με γενναιοδορία και έφτασε να χαρακτηρίσει την επιλογή τιμή για τον ίδιο το βραβείο Νόμπελ. Η στάση του είναι ίσως η καλύτερη απάντηση στην προσπάθεια να παρουσιαστεί η ιστορία ως προσωπική αναμέτρηση δύο Ελλήνων ποιητών.

Το 1966 ο Δημήτρης Μητροπάνος ήταν μόλις 18 ετών όταν τραγούδησε «Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ» δίπλα στο Μίκη Θεοδωράκη σε συναυλία στη Νέα Φιλαδέλφια. Ήταν ένα από τα πρώτα βήματα της μεγάλης του διαδρομής στο ελληνικό τραγούδι. Δηλαδή τι έχει συμβεί εδώ? Η στίχη του Οδυσσέα Ηλίτη, ο οποίος βραβεύτηκε 13 χρόνια αργότερα από αυτήν την εμφάνιση. Η μουσική του Θεοδωράκη είχε ήδη φέρει την πίεση στα χέρια χιλιάδων Ελλήνων και ακούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο σε μια λιγότερο γνωστή ηχογράφηση του εμβληματικού τραγουδιού από το Άξιον Εστί.

Ο Νικηφόρος Βρετάκος, η επόμενη ιστορία μας, νομπελική, γεννήθηκε το 1912 στις Κροκές της Λακωνίας και γνώρισε από νωρίς τη φτώχεια. Όταν ήρθε στην Αθήνα με την πρόθεση να σπουδάσει νομικά, αναγκάστηκε να εργαστεί για να επιβιώσει και τελικά εγκατέλειψε τις σπουδές του, ενώ την ίδια περίοδο άρχισε να γίνεται γνωστός μέσα από την ποίησή του. Μία από τις ωραιότερες ιστορίες των πρώτων του χρόνων συνδέεται με τον Κωστή Παλαμά, ο οποίος διάβασε έργο του νεαρού ποιητή και θέλησε να τον γνωρίσει. Για ένα νέο που αγωνιζόταν ακόμα για την καθημερινή του επιβίωση, η αναγνώριση από μία τόσο σημαντική μορφή των ελληνικών γραμμάτων είχε ιδιαίτερη βαρύτητα. Η σχέση του Βρετάκου με την πολιτική ήταν δύσκολη και συχνά συγκρουσιακή. Το βιβλίο του «Ο Πόλεμος» κάηκε από τη δικτατορία του Μεταξά μαζί με άλλα απαγορευμένα βιβλία. Ενώ αργότερα η σύγκρουσή του με το Κουκουέ για άλλο έργο του οδήγησε στη διαγραφή του από το κόμμα. Η λογοτεχνική καταξίωση δεν τον προστάτευσε από τις οικονομικές δυσκολίες. Το 1962 βρέθηκε χωρίς εργασία και δύο χρόνια αργότερα εργάστηκε ως ιματιοφύλακας στο Εθνικό Θέατρο. Μία από εκείνες τις λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η απόσταση ανάμεσα στη δημόσια αναγνώριση ενός δημιουργού και στην πραγματική καθημερινότητά του, που μπορεί να είναι λυτή, φτωχική, με πολύ μεγάλη δοκιμασία. Το όνομα του Βρετάκου συνδέθηκε και με προτάσεις για Νόμπελ λογοτεχνίας. Επειδή όμως ο ακριβής αριθμός που αναφέρεται στις ελληνικές πηγές δεν έχει επιβεβαιωθεί πλήρως από τα διαθέσιμα αρχεία, κρατάμε ένα και ουσιαστικό, ότι η ποίησή του απέκτησε διεθνή υποστήριξη και αυτό αρκεί. Η τελευταία μας ιστορία μας μεταφέρει από την ποίηση στην ιατρική και σε ένα Έλληνα του οποίου το όνομα έγινε τελικά παγκοσμίως γνωστό χωρίς να χρειαστεί να συνοδευτεί από τον τίτλο του νομπελίστα. Μιλάμε για τον Γεώργιο Παπανικολάου. Γεννήθηκε το 1883 στην Κύμη της Εύβοιας, σπούδασε ιατρική στην Αθήνα. Το 1913 έφυγε με τη σύζυγό του Ανδρομάχη για τις Ηνωμένες Πολιτείες για να κυνηγήσει το επιστημονικό του όνειρο. Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα για τον Παπανικολάου και το ζευγάρι χρειάστηκε να κάνει διάφορες δουλειές μέχρι να βρει θέση στην πανεπιστημιακή έρευνα και να συνδεθεί με το Κορνέλ. Η μάχη, όπως αποκαλούσαν την Ανδρομάχη, δεν υπήρξε απλώς η σύζυγος που τον ακολούθησε στην Αμερική, αλλά συμμετείχε επί χρόνια στην εργαστηριακή του καθημερινότητα και στις επαναλαμβανόμενες κυταρολογικές παρατηρήσεις που αποτέλεσαν τη βάση της έρευνάς του. Ο Παπανικολάου μελετούσε τις κυταρικές αλλαγές στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα όταν παρατήρησε κάτι πολύ σημαντικότερο. Η εξέταση κυτάρων μπορούσε να αποκαλύψει ενδείξεις κακοήθειας στον τράχυλο της μήτρας πριν η νόσος φτάσει σε προχωρημένο στάδιο. Αυτό εντόπισε, αυτό ανακάλυψε και γι' αυτό έπρεπε να βραβευτεί. Όταν παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα του 1928, η ιατρική κοινότητα δεν αντιλήφθηκε αμέσως τη σημασία τους. Χρειάστηκαν χρόνια έρευνας και επιβεβαίωσης μέχρι η κυταρολογική εξέταση να γίνει ευρύτερα αποδεκτή και να εξελιχθεί στο περίφημο τεστ PAP, ένα σχετικά απλό μέσο που επέτρεψε στην ιατρική να εντοπίζει προκαρκινικές και πρώιμες κυταρικές αλλοιώσεις. Η διεθνής αναγνώριση του Παπανικολάου αποτυπώθηκε και στις προτάσεις για Νόμπελ ιατρικής. Το όνομά του εμφανίζεται από το 1948 και επανέρχεται τα επόμενα χρόνια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 1949, όταν ο Παπανικολάου συγκέντρωσε αρκετές προτάσεις, αλλά το Νόμπελ ιατρικής μοιράστηκε στον Βάλτερ Ρούντολφ Ες και τον Έγκας Μονής, το γιατρό που συνδέθηκε με την ανάπτυξη της προμετωπιαίας λευκοτομής, όπως σας είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ήταν μία πράξη η οποία στη συνέχεια ανθρωπιστικά αποδοκιμάστηκε. Δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε αυτή τη σύμπτωση σαν να κλήθηκε η Επιτροπή να επιλέξει ανάμεσα στο τεστ Παπανικολάου και στη λογοτομή, γιατί οι υποψηφιότητες δεν ισοδυναμούν με την τελική λίστα, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η σύγκριση. Ο ένας είχε τη λογοτομή και ο άλλος το τεστ PAP. Η ιστορική αντίθεση παραμένει εντυπωσιακή, καθώς η λογοτομή εγκαταλείφθηκε και αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα κεφάλαια στην ιστορία της ιατρικής, έχει αποδοκιμαστεί, ενώ το τεστ PAP εξελίχθηκε σε βασικό εργαλείο πρόληψης, αλλά δεν πήρε το βραβείο.
Για το γεγονός ότι ο Παπα-Νικολάου δεν βραβεύτηκε έχουν διατυπωθεί αρκετές εξηγήσεις. Ανάμεσά τους βρισκόταν η αρχική δυσπιστία απέναντι στη μεθοδό του, οι συζητήσεις για την επιστημονική προτεραιότητα λόγω της παράλληλης εργασίας του Ρουμάνου γιατρού Αουρέλ Μπάμπες και η πιθανή επιφυλακτικότητα της Επιτροπής μετά την προβληματική βράβευση του Φίμπιγκερ το 1926 για έρευνα σχετικά με τον καρκίνο. Καμία από αυτές τις εκδοχές δεν αποδεικνύει ότι ο Έλληνας επιστήμονας αποκλείστηκε σκόπιμα, γι' αυτό και είναι προτιμότερο να το αντιμετωπίσουμε ως μια πιθανή ερμηνεία και όχι ως βεβαιότητα αδικίας. Η ιστορία του Παπα-Νικολάου έχει όμως μια κατάληξη που ξεπερνά τη συζήτηση για το βραβείο. Το όνομά του εξακολουθεί να ακούγεται καθημερινά στα ιατρεία, στα νοσοκομεία, σε ολόκληρο τον κόσμο, επειδή ταυτίστηκε με μια εξέταση που συνέβαλε καθοριστικά στην πρόληψη μιας σοβαρής μορφής καρκίνου. Και επειδή έχω βιογραφήσει τηλεοπτικά τη ζωή του Παπα-Νικολάου, αυτός ο άνθρωπος ήταν πραγματικά ένα τέρας υπομονής, αντοχής. Μόνο αυτό θα σας πω. Έσπασε τα κόκαλα των ποδιών του για να τα ισιώσει, γιατί γεννήθηκε με μία δυσπλασία. Ήταν αποφασισμένος να πετύχει.

Η ελληνική ιστορία του Νόμπελ δεν είναι τελικά μόνο ιστορία εκείνων που βραβεύτηκαν, αλλά και ανθρώπων που έφτασαν μέχρι τη διεθνή αναγνώριση χωρίς να δουν ποτέ το όνομά τους στον κατάλογο των νικητών. Από τη λογοτεχνία μέχρι την ιατρική, άλλοι πλησίασαν περισσότερο και άλλοι λιγότερο, ενώ γύρω από ορισμένες υποψηφιότητες δημιουργήθηκαν μύθοι που άντεξαν περισσότερο από τα πραγματικά γεγονότα. Ίσως η περίπτωση του Γεωργίου Παπα-Νικολάου να προσφέρει και την καλύτερη κατακλίδα. Δεν έγινε νομπελίστας, αλλά το όνομά του ταυτίστηκε με μια εξέταση που μπήκε στη ζωή εκατομμυρίων γυναικών και συνέβαλε στην πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Τα μεγάλα βραβεία καταγράφουν τις επιλογές μιας εποχής, αλλά η πραγματική επίδραση ενός έργου και μιας ανακάλυψης κρίνεται πολλές φορές πολύ αργότερα. Και επειδή το σχολίασα πιο πριν, να το ολοκληρώσω. Ο Γιώργος Παπα-Νικολάου ήταν ένας άνθρωπος με εξαιρετική επιμονή, αλλά και έντονη τελειομανία. Γεννήθηκε με δυσπλασία στα πόδια, η οποία δεν τον εμπόδιζε να περπατά, ωστόσο αποφάσισε να διορθώσει το πρόβλημα με μια επώδυνη ορθοπαιδική επέμβαση. Και οι γιατροί χρειάστηκαν να του σπάσουν τα οστά των ποδιών για να τα ευθυγραμμίσουν. Ήταν μια χαρακτηριστική πλευρά της προσωπικότητας του επιστήμονα που αργότερα θα αφιέρωνε τη ζωή του στην έρευνα και θα χάριζε στην ανθρωπότητα αυτό το περίφημο τεστ PAP. Ακούσατε μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου. Στο μικρόφωνο του Mega News 104,6 ήταν ο Χρήστος Βασιλόπουλος και στις μουσικές και στους ήχους ρύθμισε ο Γιώργος Κουρδογλανιά. Ραντεβού το επόμενο. Σούκου.

0: Η ώρα είναι 11. Μέγα News 104,6.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στον ανακριτή απολογούνται αυτή την ώρα ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλα 9 άτομα που κατηγορούνται ότι προκάλεσαν ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Ελληνικού Δημοσίου. Η υπόθεση αφορά τη λειτουργία διαδοχικών εικονικών εταιριών, ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εξονυχιστικός έλεγχος των οικονομικών στοιχείων του ζευγαριού, στο οποίο αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στη δραστηριότητα της ομάδας. Στον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου για την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου, αλλά και τη διερεύνηση της δυνατότητας πρόσθετων μέτρων στήριξης του κλάδου, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει επίσης τη σημασία του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά, με παράλληλη ενίσχυση των προοπτικών αξιοποίησης αμερικανικού LNG. Υπογραμμίζει παράλληλα ότι η Ελλάδα εδραιώνεται ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή και αξιόπιστος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Άνθρωπο κυνηγητό έχουν εξαπολύσει αρχές για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών της δολοφονίας του άντρα που βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο τα ξημερώματα κοντά στις εγκαταστάσεις του γκολφ της Γλυφάδας. Εντοπίστηκε πεσμένος στο οδόστρωμα από διερχόμενο οδηγό, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία που εντόπισε στο σημείο 8 κάλικες. Σφόδρη επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας ανοιχτά την αντικατάσταση του Ουκρανού Προέδρου. Υποστήριξε ότι δόθηκαν πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο και πως μια νέα ηγεσία θα διευκόλυνε την επίτευξη συμφωνίας με τη Ρωσία. Απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στην οργή του Κιέβου για τη συμφωνία που πραγματοποίησε με τον πρόεδρο Πούτιν και αφορά στην άμεση διάθεση 300.000 τόνων ντίζελ και συνολική αποδέσμευση 400,8 εκατομμυρίων τόνων στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Άδικη και ανέντιμη χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Ουκρανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι ενισχύει τον πόλεμο, και αναφέρει σε ανάρτησή του ότι η απάντηση της Μόσχας ήταν ο βομβαρδισμός της Ζαπορίζια με 18 νεκρούς. Έντονη είναι και η αντίδραση της Ευρώπης. Η Κάγια Κάλλας, επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, διαμηνύει ότι η Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία. Προανήγγειλε δε ότι αύριο οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ένωσης αναμένεται να εγκρίνουν την επέκταση της λίστας των κυρώσεων. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 309 τραυματίες είναι ο απολογισμός της επίθεσης με πύραυλο στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Σαουδικής Αραβίας, η λειτουργία του αεροδρομίου έχει ανασταλεί. Για έγκλημα πολέμου κάνει λόγο η χώρα, κατηγορώντας τους Χούθη της Ιεμένης. Μαχαίρια, σιδερογροθιά, κουκούλες, μία μάσκα με φίλτρο αλλά και εθνικιστικά φυλάδια εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά την έρευνα στις οικίες του 22χρονου και του 18χρονου που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου με αντιφασιστική δράση στην Ελευσίνα. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία και οπλοκαταοχή. Την πεποίθησή του ότι τα κλεπτά της Ακρόπολης ανήκουν ξεκάθαρα στην Ελλάδα εξέφρασε στο συνέδριο του Βήματος ο Λόρδος Ντέιβιντ Φρόστ, επικεφαλής διαπραγματευτής του Ηνωμένου Βασιλείου για τον Brexit. Ο κύριος Φρόστ, σε συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα στο Βήμα της Κυριακής, υποστηρίζει προς το Βρετανικό Μουσείο και οι ελληνικές αρχές θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία. Πρώτα όμως θα έπρεπε η Ελλάδα να αναγνωρίσει ότι το μουσείο κατέχει νόμιμα τα γλυπτά. Το απόγευμα αναμένονται τα πορίσματα από τους ενδελεχείς ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμία αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των 15 σχολείων.
2: Αθλητικές ειδήσεις

0: Εργασίες στο γήπεδο Καραϊσκάκη να ξεκινήσουν το Μάιο του 2027, προανήγγειλε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για ιδιωτική επένδυση 250 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο ένα γήπεδο 53.000 θέσεων, αντάξιο της ιστορίας του Ολυμπιακού, πρόσθεσε. Στο Καραϊσκάκη αναματρώνται απόψε στις 9 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για την έκτη αγωνιστική τη Στοίχημαν Super League. Το Ντέρμπι Αιωνίων θα μεταδοθεί σε ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση από το Mega News 104,6.
1: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή. Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Κυριακή στην Αττική θα έχουμε αρχικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιά θα αυξηθούν. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το απόγευμα αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι νότιο-δυτική 4 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 23 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα απνέουν αρχικά από ανατολικές, νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Και βαθμία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, καθώς και στις Σποράδες και την Εύβοια. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και πρόσκαιρα τη Δυτική Μακεδονία. Από το βράδυ, προσοχή χρειάζεται και στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θάσο. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 24 βαθμούς στα δυτικά και βορειοδυτικά και τους 25 με 28 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων σε 11:30 ακολουθούν οι Άρης Ραβανός και Μάγκη Δούση.
3: Mega News 104,6.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
5: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Βαρόμετρο με τον Άρη Ραβανό και τη Μάγκη.

0: Αλέλη, το καταθέτουμε δημόσια. Θέλουμε εκπομπή βραδινή να παίζουμε ρεμπέτικα.
1: Γιατί ο Άρης έχει ανέκδοτες εκτελέσεις.
0: Είσαι ρεμπετόφιλη.
1: Πάρα πολύ. Ανέκδοτες εκτελέσεις. Οπότε πρέπει να τις.
0: Κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Να τις αξιοποιήσουμε.
0: Δεν πρέπει να τις αξιοποιήσουμε. Ωραία.
1: Να έχουμε εδώ πέρα και
0: λίγο. Μόνο πολιτικά θα λέμε.
1: Λίγο αλκοόλ, γιατί το πρωί δεν κατεβαίνει. Έχουμε του καφέ.
0: Πιέζει το καφέ σου τώρα. Τσάι και συμπάθεια, δεν είπαμε χθες.
1: Εντάξει τώρα, από τσάι και συμπάθεια που έχω πάει στους καφέδες τετραπλούς εσπρέσο, τώρα θα πάμε στο αλκοόλ. Όχι τώρα, ενώ όταν θα μας δώσουν βραδινή εκπομπή.
0: Α, βραδινή εκπομπή, εντάξει. Γιατί κοιτάξτε, όχι τετραπλός καφές, θα σου επιβαρύνει τον προϋπολογισμό.
1: Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Και με 5% πληθωρισμό δεν είναι.
0: Πάστορ, δεν είναι για να πίνεις πολλούς καφέδες. Άστο. Νεράκι, νεράκι από την βρύση.
1: Εάν το γεγονός ότι εξασφαλίστηκε αυτή η ρήτρα διαφυγής, έχει ως αποτέλεσμα να παίρνουμε τον καφέ λιγότερο.
0: Λες.
1: Όχι. Αλλά...
0: Δεν είδα κάτι στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ξέρεις τι είδα. Είδα μια ανάρτηση, μας υπενθύμισε ο Πρωθυπουργός, καλά, εντάξει, πέρα από τα πολιτικά, ότι αυτή την ανασκόπηση που κάνει κάθε Κυριακή την ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2022.
1: Τι μου λέει, συγκλονιστικό.
0: Συγκλονιστικό. Και λέει κάποια στιγμή, λέει, σας έχω κουράσει, λέει. Αυτό το διαβάζω, ένα μακρινάρι.
1: Ο πρωθυπουργός της χώρας θεωρεί ότι αν μας έχει κουράσει με κάτι, είναι η κυριακάτικη του ανάρτηση που όποιος τη θέλει τη διαβάζει και ποιος θέλει όχι. Μάλιστα.
0: Και λέει μετά, θα την κάνω διαφορετικά πλέον. Θα την κάνω ξεσμαζημένη. Και μετά έχει bullets, ξέρεις. Τόσα θα δώσω για τον diesel για τους αλληλείς, τόσα για το ένα, τόσο για το άλλο. Και πρέπει να σε πιάνει μια ανάταση. Λες τώρα, κοίταξε να δεις, μου τα κωδικοποιεί κιόλας, μου τα κάνει τα λιράκια.
1: Ναι, μεταξύ άλλων σημείων έχω να σου πω, έτσι τα κάνει τα λιράκια, είδα τα σχεδόν παυλίτσες.
0: Παυλίτσες, βουλίτσες,
1: δεν ήταν. Ναι, ναι. Είχε διάφορα που έγιναν μέσα στη βδομάδα.
0: Τι έγινε, τι συγκλονιστικό έγινε. Δώσαμε τέσσερα δις.
1: Τίποτα.
0: Τι έγινε.
1: Που να μας αφορά με τον τρόπο που θέλει ο Πρωθυπουργός να μας αφορά. Ξαναείπε και για το 100, θα σου πω που στάθηκα, στο 112.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι, θα το καταναλώνουμε για πάρα πολύ, πολλά χρόνια.
0: Ναι, αλλά δεν λέει κάτι από μόνο το 112.
1: Και θέλω να εκφράσω τη συμπαράστασή μου στους κριτικούς.
0: Γιατί έπαθες.
1: Διότι τους υπόσχεται άμεσες ενισχύσεις και βοήθεια. Και θέλω να κοιτάξουν προς τα πάνω, προς τη Θεσσαλία, που ακόμα περιμένουν.
0: Θεσσαλία, ακόμα και στην Κρήτη, άκουσα εδώ στο σταθμό προημερών. Άκουσα, δεν θυμάμαι ποιο κύριο μιλούσε. Θυμάσαι τις προηγούμενες καταστροφές, ακόμα είναι σε προκάτη άνθρωποι και τα σχολεία κτλ. Και αν δεν υπήρχε τότε η γενναιόδορη στήριξη του Βαγγέλη Μαρινάκη εδώ και της Alter Ego και του ομίλου της Capital, για να δρομολογηθούν διάφορα έργα και κάτω, δεν γινόταν τίποτα. Δηλαδή, ακόμα είναι λιώμενα, προκάτ και μια κατάσταση η οποία πραγματικά σου λέει τώρα, σου δίνει την αίσθηση ότι δεν υπήρχε κράτος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και όπως πολύ σωστά λες, και πήγαινε στη Θεσσαλία.
1: Αλλά λειτουργεί το 112 και το.
0: Αλλά όμως εσύ θα σταθείς στη νέα φόρμουλα επικοινωνίας που θέλει ο Πρωθυπουργός, πιο σύντομη, και θέλει και τη γνώμη σου.
1: Α, το είδα και αυτό κάτω-κάτω. Θέλει τη γνώμη για το πώς θα επικοινωνεί ακριβώς μαζί μας.
0: Το θέμα είναι πώς θα επικοινωνήσετε εσείς μαζί μας.
1: Μπράβο, αυτό. Μπράβο.
0: Για πες τώρα, ποια πες τα.
1: Λοιπόν.
0: Είμαι πασαδόρος, αν και είμαι αμυντικός.
1: Τηλεφωνικό κέντρο μας παίρνετε στο 211-016-1046. Μας στέλνετε μηνύματα σε Viber και WhatsApp. Τα διαβάζουμε όλα στο 698-104-104-6 και αν θέλετε στείλτε και email στο studio@meganews1046.gr.
0: Να πούμε όμως ότι η εκπομπή χωρίς την πολύ δεν βγαίνει χωρίς την πολύτιμη συνδρομή των φίλων εδώ και συμπαραστατών συνεργατών. Νατάσα Βαλιάνου στο τηλεφωνικό κέντρο, υποδέχεται τα μηνύματά σας. Ηχολήπτης στους ήχους είναι Κόλτσα. Ήχος ο Δημήτρης Αρετάκης, Δημήτρη μου με συγχωρείς. Μουσική επιμέλεια Νίκος Νικολακόπουλος, αρχισυνταξία Στεφανία Τζακώστα και Σοφία Φίκα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Μάγκη. Καλημέρα, Μάγκη.
1: Καλημέρα, Άρη.
0: Μάγκη Δούση.
1: Άρης Ραβανός.
0: Mega News 104,6, εκπομπή Βαρόμετρο και σήμερα μαζί σας μέχρι τη μία το μεσημέρι.
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Τι ήθελες?
1: Ήθελα βραδινή εκπομπή να παίζουμε ρεμπέτικα.
0: Ωραία, αίτηση. Έτσι, έτοιμα.
1: Και την καταθέτουμε
0: και δημόσια.

0: κάψει.
1: Ποιος έχει αλλάξει, ο Μητσοτάκης?
0: Έχει αλλάξει, τι εννοείς? Α, ναι, ναι.
1: Άλλαξε, άλλαξε ο Μανολιός και βάλει τώρα αλλιώς.
0: Όταν λες αλλιώς, τι θες να μου, πεις ότι έχουμε ένα σχηματισμό?
1: Α, δεν το βλέπω. Το έχει κόψει και αυτό. Κοίταξε, έχει κόψει ένα σχηματισμό, έχει κόψει το ένα, έχει κόψει το άλλο. Τι έχουν απομείνει? Οι εκλογές.
0: Πάμε προς τις εκλογές. Θα γίνει βέβαια μια αλλαγή στο κυβερνητικό σύστημα.
1: Θα γίνει, κοίταξε. Πάντα γίνεται. Παρά μόνο στις εκλογές.
0: Αλλά γεωγραφικούς όρους. Για τις εκλογές.
1: Αργούμε. Και εγώ αυτό πιστεύω. Εκτός αν γίνει κάτι συγκλονιστικό, αλλά με αυτό που βλέπεις να εξελίσσεται στην Ευρώπη, δύσκολο μου φαίνεται. Τώρα ξαναγυρίζουμε τώρα σε περίοδο του 2010, χωρίς όμως να είναι η Ελλάδα το επίκεντρο με την κρίση χρέους, και είναι στο επίκεντρο μια πολύ μεγάλη οικονομία.
0: Η γαλλική.
1: Που είναι και στους G8.
0: Και στους G8 και. Δεν
1: είναι όπως ήταν η Ελλάδα, ο φτωχός συγγενής της Ευρώπης.
0: Το 30% του ευρωπαϊκού χρέους το έχει η Γαλλία. Άρα δεν θα πέσει η Γαλλία. Δύσκολο
1: να πέσει, γιατί αν πέσει η Γαλλία, θα πάμε σε συνθήκες πραγματικά μεσοπολέμου και θα δούμε διάφορα τα οποία έχουν να κάνουν και με την άνοδο της ακροδεξίας. Έτσι, μην ξεχνάς ότι έχουμε και εκλογές στη Γαλλία.
0: Αφού βγήκαμε εκτός συνόρων.
1: Ναι.
0: Τώρα θα σε πάω τώρα στο κέντρο το θέμα λίγο.
1: Θα
0: γυρίσουμε σε αυτό. Έτσι κι αλλιώς θέλουμε που θέλουμε. Μου ήρθε Τραμπ για Ζελένσκι. Το είδες αυτό?
1: Πώς το είδα, το είπε. Σήκω φύγε, δεν σε θέλω. Δεν σε θέλουμε και άλλοι δηλαδή, όχι μόνο εγώ. Ξέρεις τι είναι τώρα, να έχεις στηριχτεί στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να βλέπεις τώρα ότι ο βασικός σου σύμμαχος σε αυτό τον πόλεμο των 4 χρόνων, ο Τραμπ, η Αμερική, συγγνώμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και ο πρόεδρος σήμερα να σε αδειάζει έτσι, με αυτόν τον τρόπο.
0: Τώρα
1: να σε αδειάζει απλά, να σου λέει σήκω φύγε, γιατί εσύ είσαι το πρόβλημα και δεν μπορεί να έρθει κάποιος άλλος να βρούμε μια λύση να τελειώνουμε.
0: Άρη μου, νομίζω ότι το βλέπεις λίγο, το έχεις ελληνοποιήσει κάπως το πράγμα. Δηλαδή κάνεις μια ανάγνωση για την Ουκρανία, αλλά κάνεις προβολή στη χώρα μας. Εδώ μιλάμε για έναν διεφθαρμένο. Τον Ζελένσκι.
1: Διεφθαρμένος είναι.
0: Ο οποίο τον έπαιζε μπάλα δεξιά-αριστερά, μία είναι φίλος, μία δεν είναι, μία ο Τραμπ, για να έρθει τελικά ο Τραμπ να τα βρει με τον Πούτιν. Να τον φτιάξει όσον αφορά τα θέματα τα ενεργειακά.
1: Θα δούμε κατά πόσο είναι αυτό, κατά πόσο είναι, έχει βάση όλο αυτό, γιατί μου φαίνεται. Γιατί ξέρει, καθόμουν χθες το βράδυ και τα κοίταζα. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί όλη αυτή η συμφωνία.
0: Σου φαίνεται δύσκολο.
1: Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Η τόνη. Τόση εκατομμύρια τόνη.
0: Ναι, είναι μεγάλο το νούμερο, αλλά σκέψου τώρα ότι είμαστε σε ενδιάμεσες εκλογές.
1: Άρα το θέλει.
0: Το θέλει, το έχει ανάγκη τεράστια.
1: Επειδή λες το ελληνοποιώ, άκουγα τους περιχόμενους του ραδιόφωνου στις ειδήσεις και λέει ο Τραμπ κατά του Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι αντιδρά και ακούω μετά την αντίδραση, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ακούς τώρα ένα όνομα, Μάγια Κάλλας, και λες, παιδί μου τώρα, η Ευρώπη δεν είχε ηγέτες κάποτε, είχε.
0: Κάποτε.
1: Και έχει τώρα η Φοντερ Λάιεν, η Μάγια Κάλλας και η Μετσόλα.
0: Ναι, αλλά δεν θέλω.
1: Μα είναι δυνατόν, αυτή τώρα έχει προσπονούν την Ευρώπη τώρα. Η Ευρώπη χωρίς ηγεσία δηλαδή, επί της ουσίας.
0: Άρη.
1: Και έβλεπε στο Σρέντερ προχθές, εγώ δεν λέω αν έκανε καλός ή κακός που πάει στη Ρωσία και συνεργάζεται, αλλά έχεις ονόματα όπως ήταν ο Σρέντερ, όπως ήταν παλιότερα. Και άλλοι πολιτικοί, η Μέρκελ και όχι μόνο.
0: Φαντάσου που φτάσαμε να θέλουμε.
1: Μα γιατί η Μέρκελ Μέρκελ κρατούσε ισορροπίες όμως σε πάρα πολλά ζητήματα, ακόμα και στην ελληνική κρίση. Εντάξει, ήταν από αυτούς τους ηγέτες που είχε μια συνετή στάση απέναντι στην Ελλάδα. Εντάξει, με τις απόψεις βέβαια, αλλά δεν ήταν στη λογική κάψτε τους.
0: Τώρα που ο Άρης κάνει τέτοια σοβαρή προσέγγιση, εγώ τώρα θα το ρίξω. Θα το ρίξω το επίπεδο. Ναι, λέει η Μέρκελ, ήταν φίλη του Άλεξη Τσίπρα τελικά. Ενώ η Φοντερ Λάιν είναι φίλη του Πρωθυπουργού. Ανταλλάζουν και ραβασάκια.
1: Κομμουνίστρια ήταν η Μέρκελ, ξέρει τα νιάτα τη.
0: Τώρα επειδή είναι αυτό να το. Όχι, δεν ήταν. Δεν τη φαίνεται, σε παρακαλώ.
1: Ήταν.
0: Είπαμε να αναγνωρίσουμε ότι σε σχέση με το τι ακολούθησε.
1: Ξέρει ποια έχει εκφραστεί υπέρ τη Ρωσία?
0: Ποια?
1: Η Θάτσερ. Πολύ πίσω τώρα. Καλά, για να καταλάβεις.
0: Πα σε άλλη Ρωσία.
1: Ναι, γιατί
0: ξέρει,
1: γιατί τη Ρωσία πάντα, να σου πω κάτι. Δεν είπαμε, δεν εγκρίνουμε και καταδικάζουμε την επίθεση στην Ουκρανία και όλα αυτά τα οποία γίνονται 4 χρόνια. Έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά δεν μπορεί να βγάζει από την εξίσωση τη Ρωσία. Δεν μπορεί να την υποτιμά και δεν μπορεί να την έχει έξω από το πλαίσιο. Εσύ νομίζεις, κάνει τώρα κινήσει στη Ρωσία, βάζει κυρώσει. Εντάξει, ωραία, είναι σαν να τη φτύνει. Δεν λέει τίποτα. Σαν να ψυχαλίζει τίποτα.
0: Και σκέψου τώρα τι γίνεται. Έχουμε. μπει όλοι σε μια διαδικασία, μας λένε αυτοί οι Ευρωπαίοι ηγέτες στους οποίους αναφέρθηκες, ηγέτες εντός εισαγωγικών, μας λένε ότι είναι έτοιμη να επιτεθεί η Ρωσία, είναι ένας κίνδυνος που υπάρχει, πρέπει να εξοπλιστούμε, πρέπει να αναπτύξουμε αμυντικά συστήματα προκειμένου να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Έχεις έναν Πούτιν που σου λέει ότι δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, τι λέτε, μόνοι σας τα λέτε όλα αυτά. Υπάρχουν τόσα δισεκατομμύρια που πηγαίνουν προς την αμυντική βιομηχανία και τα εξοπλιστικά και τελικά έρχεται ο Τραμπ και θέλει να δώσει τα χέρια πάλι με τον Πούτιν.
1: Ένας φίλος αντιδρά, γιατί μας λέει διεφθαρμένος ο Ζελένης και σαν δεν τρέπεστε, λέει, και σας είχα και σε υπόλοιψη. Εμείς τα λέμε ότι είναι διεφθαρμένος ο Ζελένης και τα διεθνή μέσα τα λένε, όπως βγαίνουν και τώρα τα διεθνή μέσα και καταχαιριάζουν και αποκαλύπτουν διάφορα για την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, την Κίμπερλι Γκυρφόη.
0: Χιούμορ κάνει ο άνθρωπος, δεν μπορεί.
1: Πα, όχι, το σοβαρά του λέει.
0: Λες,
1: Ας διαβάστε ξανά μέσα.
0: Ας μας κάνει μια διευκρίνηση.
1: Ό,τι γράφουν τώρα για την Κίμπερλι Γκυρφόη εδώ, σήμερα ξέρεις, μπήκαν και οι New York Times στο παιχνίδι. Δεν έφτανε η Wall Street Journal. Μπήκαν και οι New York Times.
0: Έτσι είναι.
1: Όταν ήρθε εδώ,
0: ναι.
1: Τι ενδιαφέρον έχει το γράφει η Δήμητρα Κρουστάλη σήμερα στη στήλη της. Και μετά το σκέφτηκε και εγώ, έχει δίκιο. Ενώ μίλησε πολύ θερμά λόγια.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν σχεδόν σε όλες τις συναντήσεις δίπλα. Στο βίντεο που ανέβασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, δεν υπήρχε Guilfoyle. Και όταν έγινε εκδήλωση στην Πνίκα, δεν ήταν αυτή η οποία υποδεχόταν τους καλεσμένους κτλ. Πήγε λίγο πριν φτάσει ο.
0: Άρη, ότι έχει αποσύρει την στήριξη ο Λευκός Οίκος.
1: Ότι δεν ξέρω, μπορεί να δεις διάφορα το επόμενο. Μπορεί να δεις διάφορα το επόμενο διάστημα.
0: Θα το δει. Σίγουρα.
1: Θα δούμε. Τώρα δεν ξέρω. Τώρα
0: σίγουρα.
1: Ξέρω.
0: Νομίζω ότι και αυτό θα το δούμε.
1: Πάντως θα δεις πολλά τρίποντα. Αχ,
0: αναφέρεσαι στο Αλέξη Τσίπρα.
1: Μα ήξερε να ξεκινά τη μέρα τώρα να έχει ανάρτηση Μητσοτάκη και την ίδια στιγμή να χτυπάει το τηλέφωνο. Και να βλέπεις ένα βίντεο τώρα, το Τσίπρα με αθλητική φανέλα.
0: Όταν λες χτύπησε το τηλέφωνο, ενώ σου ήρθε notification ότι.
1: Ναι, μωρέ, όπως έρχεται στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το χώρο.
0: Α, αυτό. Λέω, μήπως κάτι άλλο που είχα να βγάλω.
1: Όχι, έρχεται ένα μήνυμα. Ένα, ορίστε εδώ. Και βλέπω ένα βίντεο. Το είδες.
0: Το είδα, πώς δεν το είδα. Μου ήρθε και εμένα.
1: Τι έγινε τώρα, ποιος πήγε εκεί. Ελλάς δηλαδή.
0: Ελλάς βάζει τρίποντα. Αυτό τι σημαίνει, ότι το επόμενο διάστημα θα αυξήσει τα ποσοστά, λες.
1: Εντάξει, τώρα κοίταξε ο Κορονιός, ο Άγγελος ο Κορονιός, γιατί σε αυτόν αναφερόμαστε.
0: Σε αυτό, ναι, σωστά, δεν το είπαμε. Σε περίπτωση που δεν έχετε δει, νομίζουμε εμείς ότι όλος ο κόσμος είχε δει το βίντεο.
1: Δεν το έχουν δει, εντάξει. θα το δουν κάποια στιγμή ενδεχομένως, αν το δουν. Είναι ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο Τσίπρας με τον Κορονιό, τον Άγγελο, τον πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα, μεγάλο αστέρα του στην Α κατηγορία στο μπάσκετ και του Περιστερίου, αρχηγός του Περιστέρι, να παίζει μπάσκετ με τον πρώην πρωθυπουργό. Δεν βλέπουμε στην αρχή, βλέπουμε πίσω όμως το όνομα Κορονιός και κάποια στιγμή γίνεται και συζήτηση, βλέπουμε τα σουτ, μπήκαν και σουτάκια έτσι,
0: μπήκαν.
1: Και καλάθια. Θα βάλει πολιτικά καλάθια όμως ο Τσίπρας, αυτό είναι το θέμα.
0: Σύμφωνα με σένα θα είναι συν πλην δύο από τις ευρωεκλογές. Τώρα, εσύ το θεωρείς αυτό καλή επίδοση, ανεβαίνει κατηγορία.
1: Πας στα μπαράζ. Πνιγώ σιγά. Πας στα μπαράζ.
0: Μάλιστα. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό.
1: Κοίταξε τώρα, στα μπαράζ πάνε δύο θα πάνε να διεκδικήσουν. Δεν έχουμε τέσσερις εδώ, δεν έχουμε play-off.
0: Ναι.
1: Θα πάει δύο θα πάνε τώρα. Ένα, ο πρώτος και ο δεύτερος. Άρα ουσιαστικά οι εκλογές είναι για τον πρώτο και για τον δεύτερο. Και ο δεύτερος να είναι και λίγο κοντά με τον πρώτο. Μην είναι και πολύ μακριά.
0: Ναι,
1: για να είναι κοντά, πρέπει να γίνουν υπερβατικά πράγματα.
0: Ναι, είναι αυτές οι βαθμολογίες που μαζεύεις, που μετά μέχρι και ο τελικός δεν έχει κανένα νόημα.
1: Κανένα νόημα, λες.
0: Είναι αυτή η κατάσταση.
1: Αυτό είναι θέμα τώρα για τον Τσίπρα, λες.
0: Λέω γενικά, άμα μου κάνεις μια προβολή στα αθλητικά και σου λέω υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Μαζεύεις βαθμολογία, μαζεύει ο πρώτος και φτάνει. Κάποια στιγμή δεν έχει νόημα, ρε παιδιά, να παίξει ο πρώτος με τον δεύτερο. Δεν έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Έχει κρυθεί.
1: Αν είναι όμως κάτω από 25.
0: Ο Πρωθυπουργός θα ανοίξει θέμα ηγεσίας.
1: Και αυτά συζητάμε όλοι τώρα. Από προχθές, αυτά συζητάμε όλοι του Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά
1: όλο το πολιτικό σκηνικό αυτό συζητάει. Θα πάει πάνω από 25 θα πάει κάτω από 25.
0: Μετά
1: πάμε σε μουσική ανάσο.
0: Ναι.

0: Ωραίο κομμάτι, με γύρισε στα μαθητικά μου χρόνια, έχω να πω. Λοιπόν, Άρη, λες τώρα που έχει ανοίξει ο Πρωθυπουργός, μάλλον έχει βάλει αριθμητικό όριο στο πότε ανοίγει η συζήτηση για τη διαδοχή, να υπάρχουν άνθρωποι στη Νέα Δημοκρατία που να σταματήσουν να είναι σε προεκλογικούς ρυθμούς, μήπως δουν κάποια αλλαγή?
1: Λες.
0: Σκέφτομαι ότι μπορεί. Εδώ υπήρχε λευκή απεργία σε αυτοδιοικητικές εκλογές την προηγούμενη. Γιατί να μην υπάρχει και τώρα, ξέρω.
1: Ναι, λευκή απεργία υπήρχε, ναι, στο δεύτερο γύρο. Γιατί όταν. Εντάξει, στον πρώτο γύρο δεν μπορεί να υπάρξει λευκή απεργία, υπό την έννοια ότι προσπαθείς να εκλέξεις και τους δικούς σου δημοτικούς συμβούλους για να έχεις και επιρροές σε διάφορα δημοτικά συμβούλια. Από εκεί και πέρα, κοίταξε. Όλα θα εξαρτηθούν.
0: Το προβλημάτισε τον Άρη τώρα. Το
1: σκέφτεται. Όχι, όχι, όχι, δεν το σκέφτομαι καθόλου. Όχι, όταν. Απλώς διαβάζω το μήνυμα του φίλου που έλεγε για τον Ζελένσκι, ο οποίος μας χαρακτηρίζει επιφανειακούς και επικίνδυνους, γιατί τα ίδια έλεγαν πολλοί Ευρωπαίοι όταν επελάβνανε ο Χίτλερ και τον απογοητεύσαμε. Δεν πειράζει. Εντάξει, θα στηρίξουμε. Εντάξει, το ότι έκατσε στη χώρα του και τη στήριξε αντί να την κοπανίσει όπως του πρότειναν, προφανώς έμεινε γιατί είχε την στήριξη των Ευρωπαίων και των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν σημαίνει όμως ότι όλο αυτό μπορεί να είναι και να τον αθωώσει αν έχει κάνει κάτι το οποίο θα αποδειχθεί στην πορεία. Μπορεί να μην έχει κάνει κάτι, τα διεθνή μέσα όμως τα βγάζουν. Έτσι, τώρα τι λέει ο καθένας είναι και ένα θέμα. Απλώς η εκπομπή τα διαβάζει όλα τα μηνύματα, Μάγκη, και πρέπει να τα διαβάζει. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, θα διαβάζουμε, αλλά δεν μπορούμε να τα σχολιάσουμε όλα. Ευχαριστούμε πάντως για τα καλά σας λόγια.
1: Τα βλέπουμε όλα όμως και μπορείτε όντως να είστε και επικριτικοί και βεβαίως.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια που.
1: Τι είπε ο Βαγγέλης?
0: Δεν χρειάζεται να πούμε τι είπε, θα τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κοίταξε, στο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο είναι διαφορετικό μέσο.
0: Α, το διάφορο.
1: Εκεί μένω.
0: Είναι για όλους. Είναι πιο χαλαρό.
1: Για όλους.
0: Πραγματικά, όντως, είχες δίκιο ότι ο φίλος το πιστεύει πάρα πολύ ότι κινδυνεύει και πρέπει να εξοπλιστεί η Ευρώπη. Ο φίλος που μας έστειλε αυτό για τον Ζελένσκι, ότι δεν είναι διεφθαρμένος, ο κόσμος το έχει τούμπανο. Οκ, ναι. Είναι διεφθαρμένος και το πιστεύει.
1: Είναι άλλο, πρόσεξε, είναι άλλο να ασκείς κριτική σε κινήσεις και στρατηγική του Ζελένσκι και είναι άλλο να θωώνεις και τη Ρωσία. Εμείς δεν θώσαμε καμία Ρωσία. Έτσι, τα μπερδεύει γιατί δεν ακούει. Το θέμα είναι να ακούμε κιόλας και όλα όσα λέγονται. Τέλος πάντων, θα το αφήσουμε στην άκρη. Σου είπα και πριν ότι αυτή η συμφωνία δεν ξέρω αν θα προχωρήσει. Επιμένω σε αυτό γιατί μου φαίνονται πάρα πολλά και με πολύ μεγάλο αριθμό του βαρελιών. Θα το δούμε στην πορεία.
0: Εντάξει, όμως κάτι θα ξεκλειδώσει και δεν είναι.
1: Καλά, σίγουρα
0: κάτι
1: θα ξεκλειδώσει.
0: Δύο. Θυμάσαι αυτή στην πρώτη θητεία του Τραμπ.
1: Καλά, ο Τραμπ
0: ήταν σε πολύ καλό φεγγάρι.
1: Ποιος?
0: Με τον Πούτιν.
1: Πάντα, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: ο Τραμπ είναι businessman.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Όπως κινείται τις επιχειρήσεις, δεν τον ενδιαφέρει τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Αν έκατσε τώρα, αν η Ουκρανία δέχεται σφυροκόπημα και πόλεμο 4 χρόνια και γίνεται όλο αυτό εκεί πάνω.
0: Πόσο τον ενδιαφέρει, σε αντίθεση.
1: Δεν τον ενδιαφέρει, φαίνεται ότι δεν τον ενδιαφέρει.
0: Με εμάς που το πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά. Και αυτό. Και έρχονται και άλλα τα οποία πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά. Λοιπόν, ας πούμε. Ξέρεις ποια ήταν η τελευταία φορά που επίσης είχε εγκριθεί η ρήτρα διαφυγής?
1: Πολύ, πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω.
0: Το 25. Το 25 τον Ιούλιο. Γιατί? Για εξοπλιστικά, Άρη μου.
1: Ναι. Όχι για τις ανάγκες της πραγματικής κοινωνίας.
0: Όχι, είμαστε σε αυτή τη σφαίρα.
1: Αυτό
0: πρώτα το 25 για εξοπλιστικά και χαιρόμασταν και τότε, έχω να σας πω. Και μετά.
1: Ήταν το βασικό αίτημα τότε του Πρωθυπουργού.
0: Και πρέπει να πάμε σε ρυθμίσεις. Τι γίνεται? Πρέπει να πάμε σε ρυθμίσεις, πρέπει να πάμε σε.
1: Ναι, γιατί δεν σου άφησε και να πάτε και για τους δελφίνους. Αφήσαμε λευκές απεργίες, τότε αφήσαμε όλα.
0: Μας κόψανε, μα αλλάζουμε και εμείς ένα θέμα μετά το άλλο. Λοιπόν.
1: Ναι, γιατί μας αποσυντώνησε και ο φίλος.
0: Φυσικά, μας αποσυντώνησε. Τέλος πάντων, στέλνει τα μηνύματα και ας αποσυντονιζόμαστε. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
3: Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στο διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου για την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου και τη διευρεύνηση της δυνατότητας λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης του κλάδου, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Υπογραμμίζει παράλληλα τη σημασία του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά με ενίσχυση των προοπτικών αξιοποίησης αμερικανικού LNG. Επαναλαμβάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη δέσμευση για δρομολόγηση αξιολόγηση των αναγκαίων νομοθετικών πρωτοβουλειών ώστε οι εργασίες στο γήπεδο Καραϊσκάκη να ξεκινήσουν το Μάιο του 2027. Στον ανακριτή απολογούνται αυτή την ώρα ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλα 9 άτομα που κατηγορούνται ότι προκάλεσαν ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και του ελληνικού δημοσίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών της δολοφονικής επίθεσης με πυροβόλο όπλα κατά άνδρα γνώστων στοιχείων που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Γλυφάδα. Εντοπίστηκε πεσμένο στο οδόστρωμα από διερχόμενο οδηγό δίπλα από τις εγκαταστάσεις του γκολφ. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 309 τραυματίες είναι το αποτέλεσμα της πυραυλικής επίθεσης σε τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Ριάντ. Για έγκλημα πολέμου μιλάει η Σαουδική Αραβία κατηγορώντας τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Η λειτουργία του αεροδρομίου έχει ανασταλεί. Το απόγευμα αναμένεται το πόρισμα των αρμόδιων υπηρεσιών για την οσμή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων έχει ζητήσει γραπτή διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρχει κίνδυνος για τους μαθητές προκειμένου να ανάψει το πράσινο φως για την επαναλειτουργία των σχολείων. Και ο καιρός. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική, στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Κυριακή με το Βήμα, 35 συνταγές αλλά ιταλικά από την Αργυρό Μπαρμπαρίγου.
8: Πίτσα, ζυμαρικά, σαλάτα. Ένα τραπέζι όνειρο.
7: Οι πιο λαχταριστές πίτσες, αγαπημένες συνταγές πάστα και δροσερές σαλάτες που γίνονται πρωταγωνίστριες του τραπεζιού.
8: Προσοχή! Το νέο τεύχος ανοίγει την όρεξη.
7: Μαζί Ήβη Μαγκαζίνο με την superstar Αντζελίνα Τζολί. Το ταξίδι από τη μεγάλη οθόνη στις ανθρωπιστικές αποστολές. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: Επιστρέφουμε, εκπομπή Βαρόμετρο, Μαγκηδούς, Άζης Ραβανός.
1: Λοιπόν, πού το είχαμε αφήσει, το είχαμε αφήσει.
0: Στους δελφίνους.
1: Στους δελφίνους. Θέλω να κάνουμε λίστα. Θέλω να κάνουμε λίστα με τους δελφίνους και να τους αξιολογήσουμε.
0: Να κατηγοριοποιήσουμε όσο προλάβουμε, γιατί έχουμε και συνέντευξη με τον τέος πρόεδρο της Βουλής, τον Νίκο Τοβούτσι.
1: Έχουμε πέντε λεπτά, δεν θέλω.
0: Έχουμε περίπου
1: πέντε λεπτά.
0: Όχι πολύ, όχι πολύ. Τι θέλεις τώρα να σου πω τώρα. Νίκος Δένδιας.
1: Οκ. Έχει ελπίδες, ε.
0: Κοίταξε, ο Δένδιας στηρίζεται στο Καραμαλικό στρατόπεδο.
1: Και το Καραμαλικό στρατόπεδο στηρίζει Σαμαρά.
0: Το Καραμαλικό στρατόπεδο, ένα κομμάτι του στηρίζει το Σαμαρά και...
1: Άρα λες ο Νίκος Δένδιας θα είναι η περίπτωση πρόσεξε, όπου.
0: Πρόσεξε τι διάβασα σήμερα.
1: Α, για πες.
0: Εφημερίδα Μακεδονία, δεις πώς βρίσκεις τώρα, πώς αλλιεύεις κτλ. Η εφημερίδα Μακεδονία στον καλό συνάδελφο του Νίκου τον Οικονόμου. Σταϊκούρας, υπουργός του Οικονομικών επί Αντώνη Σαμαρά και την εποχή των μνημονίων. Το όλον είναι πάντα μεγαλύτερο από το επιμέρους. Σε μια μεγάλη παράταξη όπως η Νέα Δημοκρατία δεν περισσεύει κανείς. Αυτός είναι Καραμαλικός, έτσι. Ο πατέρας ήταν διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Καραμαλιού, ο Κώστας Σταϊκούρας.
1: Άρα εδώ Πασόκ, λοιπόν, πάμε στην όλη.
0: Στο όλο Πασόκ, στην όλη Νέα Δημοκρατία. Γενικώς πάμε στο όλον. Στον όλο ΣΥΡΙΖΑ, στην όλη Ελλάδα.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει.
0: Παρεμπιπτόντως, συγχαρητήρια στους ανθρώπους εκεί της Αυγής και του Κόκκινου για το φεστιβάλ αυτό το διήμερο που κάνουν από χθες
1: και τελειώνει και σήμερα.
0: Τελειώνει και σήμερα το απόγευμα. Είναι μια.
1: Σε πολύ κόσμο τελικά.
0: Δύο εκδηλώσεις. Ενδιαφέρονται να γίνονται αυτά. Είναι πολύ ενδιαφέρον να γίνονται αυτά και καλό είναι να γίνονται.
1: Όχι, είχε κόσμο. Συγγνώμη, εγώ έχω να πω ότι δεν το περίμενα. Είδα σχετικό φωτογραφικό υλικό. Δεν το περίμενα.
0: Το καλό, πώς πήγα τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Έλαντε. Δεν ξέρω γιατί.
0: Παρένθεση εδώ. Ναι, είδα κόσμο και. Κάποια είδα και σχόλια στο Facebook ότι ναι, να ορίστε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Που ουσιαστικά είναι και μια απάντηση στο.
1: Το είδα και εγώ αυτό το σχόλιο.
0: Το είδα αυτό. Αυτό όμως, ναι, το δέχομαι σε ένα βαθμό. Από εκεί πέρα όμως, άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν εκεί και καλώς βρέθηκαν, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσα χθες η βραδιά, αλλά και απόψινή θα είναι ενδιαφέρουσα. Είναι άνθρωποι που έχουν ήδη συμπορεύονται και με τον Τσίπρα με την Ελλάς. Με το ηχήνευμα της Ελλάς.
1: Είδες χθες ανθρώπους από την Ελλάς.
0: Είδα κόσμο. Τώρα δεν θέλω να πω ονόματα στον αέρα, θα τα πω και μετά.
1: Α, θα μου τα πεις μετά. Γιατί καλά, δεν πρόσεξα τόσο καλά τις φωτογραφίες. Απλά είδα, μπράβο, λέω, γεμίσανε το.
0: Εντάξει, τα κόμματα, ξέρεις τα κόμματα. Λίγο πολύ τα πρόσωπα είναι γνωστά. Τώρα έτσι λέμε για τους δελφίνους. Δηλαδή, με ρωτάς αν οι Καραμαλικοί στηρίζουν τον Σαμάρα. Αν δεις αυτή τη στιγμή τι γίνεται σε όλη τη χώρα, ο Σαμαράς είτε διαφωνεί κανείς είτε συμφωνεί, έχει αυτή τη στιγμή την πιο συγκροτημένη πολιτική ομάδα και το καλύτερο οργανωτικό μετά το Κομμουνιστικό Κόμμα.
1: Αλήθεια τώρα, το θεωρείς αυτό. Εγώ, ναι, κοίτα, αυτό, ξέρω ότι είναι έτοιμο σε επίπεδο ψηφοδελτίο.
0: Μιλάμε για ένα μικρό κόμμα, έτσι, δεν μιλάμε για κάτι μεγάλο.
1: Μετά άλλα κόμματα, ας πούμε, δημοσκοπικά έχουν καλύτερες επιδόσεις, αλλά οργανωτικά δεν τα πάνε και τόσο
0: και
1: καλά.
0: Και θα σου πω και ονόματα μετά που έχουν κλειδώσει και για υποψήφια, αν θέλεις, αλλά είναι πραγματικά αξιοσημείωτη η οργανωτική δουλειά που γίνεται, γιατί επιμένω, είναι μετά το Κομμουνιστικό Κόμμα και επίσης και το Πασόκ έχει οργανωτικά.
1: Καλά.
0: Στα οργανωτικά πάει πολύ καλά. Πάντα.
1: Φαίνεται,
0: πάντα.
1: Και
0: αυτό, είναι και αυτό είναι και. Εντάξει, το είχε και ο Ανδρουλάκης από πολύ παλιά, από την εποχή που ήταν στην ΠΑΣΠ στην Ομική. Στην Κομωτινή, συγγνώμη.
1: Στην Κομωτινή ήταν και μετά ήταν και γραμματέας νεολαίας.
0: Και νεολαίας και τα λοιπά. Άρα και γραμματέας του κόμματος. Άρα ουσιαστικά εκεί σε αυτό το κομμάτι το έχει. Τώρα, το τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία και με τους δελφίνους θα σα τα πω και μετά αναλυτικά. Θα σου δώσω και το δεύτερο όνομα που είναι ο Πιερακάκης και θα σου πω τι γίνεται εκεί. Να πάμε όμως για να μην περιμένει.
1: Βέβαια.
0: Ο καλεσμένος μας είναι ο Νίκος Βούτσιτς, τέος πρόεδρος της Βουλής. Κύριε Βούτσι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλά, πώς είστε εσείς, πώς τα βλέπετε.
2: Μια χαρά.
0: Δύσκολη χαρά. Κατάσταση. Και πανευρωπαϊκά, αλλά και εγχώρια.
2: Και παγκόσμια.
0: Και παγκόσμια.
2: Δένα, δηλαδή, ο αέρας που έφερε η επανεκλογή Τραμπ, κύριε Ραβανέτη, κυρία Δούση, φαίνεται ότι έχει επηρεάσει όλο τον κόσμο, όχι μόνο με πολέμους και τα λοιπά. Είδαμε και την ομιλία Ρούμπιο εδώ.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι, θέλω να πω, είναι κάτι, είναι μια επιρροή που δίνει και σε αυταρχικές ηγεσίες παγκοσμίως, αλλά κυρίως και στην ακροδεξιά, στην Ευρώπη, αέρα πολύ.
0: Εσείς πώς, επειδή είπατε για την επίσκεψη Ρούμπιο, πώς αξιολογήσατε την επίσκεψη Ρούμπιο, έχοντας παρακολουθήσει και άλλες επισκέψεις και ως στέλεχος της αριστεράς, αλλά και ως πρόεδρος της Βουλής, τέτοια ομιλία δεν είχαμε ξαναδεί στο παρελθόν και με τέτοιο ντεκόρ κιόλας.
2: Ναι, βεβαίως. Ήταν το αποτέλεσμα, το απάβγασμα, θα έλεγα, μια συνεπούς πορείας του κυρίου Μητσοτάκη μέσα στην επταετία, του πολύ πρόθυμου και χωρίς όρια συμμάχου στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ανεξάρτητα εάν δεν βλέπει ή δεν έχει δει ή δεν θα τον δει ο κύριος Τραμπ. Αυτά έχουν να κάνουν με άλλες καταστάσεις, είναι σαφές, έχετε το ρεπορτάζ. Πλην όμως η πολιτική της πλήρους ταύτισης, παραδείγματος χάρη, μέσα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, έτσι, με τον Νετανιάχου, που ήταν από τους ελάχιστους ηγέτες που είδε, δηλαδή τον κύριο Μητσοτάκη. Η πολιτική της αμέριστης στήριξης στον πόλεμο με το Ιράν και προς τους Αμερικάνους, η Σαουδική Αραβία, τα Patriots κτλ. Τι να λέμε τώρα, είναι και βεβαίως ο κάθετος άξονας, ο οποίος φέρνει πανάκριβο φυσικό αέριο σε μια Ευρώπη και την πιθαναγκάζει και τη χειραγωγή σε μια άλλη κατεύθυνση ενεργειακής εξάρτησης, την οποία βεβαίως θα πληρώσει πολύ και η οποία βεβαίως και για να υπάρξει θέλει παράταση του πολέμου στην Ουκρανία. Έτσι. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτά η ομιλία του κ. Ρουμπίου τώρα επί της ουσίας είναι σαφές ότι έφερε στην επιφάνεια όλη την κεντρική ιδεολογία του ΜΑΓΚΑ, δηλαδή την επαναφορά στην αποθέωση των κρατών εθνών, προφανώς σε αντίστοιξη με την παγκοσμιοποίηση όλων των φάσεων της παγκοσμιοποίησης, ακόμα και αν δεχτούμε τώρα ότι είμαστε σε μια φάση από παγκοσμιοποίησης, η οποία όμως ενέχει και τα καλά της παγκοσμιοποίησης, γιατί μπήκαν τεράστιες χώρες μέσα στο παγκόσμιο γίγνεσθε, έτσι, το εμπορικό, το οικονομικό κτλ. Λοιπόν, επανέφερε αυτή την κεντρική ιδέα, η οποία μπορεί να δημιουργήσει μόνο διχασμός, χάος, επεμβάσεις κτλ. Ακόμα και οι αναφορές του στην Αθήνα και στην αρχαία παράδοση εδώ ήταν απολύτως επιλεκτική και ιδεολογικά φορτισμένη, έτσι, στην κατεύθυνση της ισχύως και της επιβολής και όχι στην κατεύθυνση, ας πούμε, του πολιτισμικού γίγνεσθε, που πραγματικά είναι εντελώς πρωτότυπο και πρωτοπόρος στην παγκόσμια ιστορία και στα γράμματα.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αλλάξει πλέον την προσέγγιση σε διεθνή θέματα μετά τον ερχομό του Ντόναλντ Τραμπ, ειδικά σε αυτή τη δεύτερη και τελευταία του θητεία.
2: Με απολύτως επικίνδυνες επιπτώσεις, κυρία Δούση. Είδατε τι γίνεται, παραδείγματος χάρη, για τον Νόμπελ, έτσι,
0: ναι.
2: που δόθηκε στην φιλιρινίστρια από τη Νότια Αφρική και αμέσως επετέθηκε στην Επιτροπή Νόμπελ ο Τραμπ, όπως έχει επιτεθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, στον ΟΗΕ.
1: Αυτή είναι
2: η αρχιτεκτονική για μας τους παλαιότερους κιόλας. Είναι η αρχιτεκτονική η οποία υπήρξε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, η αρχιτεκτονική και μέσα στον Ψυχρό Πόλεμο, που κράτησε την ανθρωπότητα ζωντανή, έτσι. Ενώ τώρα διακυβεύεται ακριβώς το μέλλον της ανθρωπότητας και όχι μόνο από την κλιματική κρίση, την οποία επίσης υποδαβλίζει ο Τραμπ με τις πολιτικές του. Πήγε πίσω από το Παρίσι, παραιτήθηκε και έχει φύγει από όλους τους διεθνείς οργανισμούς και βεβαίως και στην τεχνητή νοημοσύνη, για να φτάσουμε και στο πολύ καυτό θέμα της εποχής μας και των ημερών μας, η άδεια που δίνει το πράσινο φως στις εταιρείες και στο κεφάλαιο για τη διαχείριση χωρίς ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης εγκυμονεί πλέον κατά κοινή
0: παραδοχή. Να μείνω σε κάτι. Είπατε Παρίσι και μου δίνετε αφορμή τώρα να πάω λίγο σε αυτά που γίνονται στη Γαλλία. Όχι μόνο κινητοποίησης των μαθητών και του κόσμου της εργασίας.
2: Όχι, απλώς επιτρέψω μισό δεύτερο να ολοκληρώσω το προηγούμενο ότι αν θυμάστε, όταν υπήρξε η έξαρση με τις πυρηνικές κεφαλές και η απίστευτη επικινδυνότητα παγκοσμίως, αυτά δεν δόθηκαν ποτέ σε ιδιωτικά χέρια.
0: Σωστό.
2: Η πυρηνική ενέργεια και η πύραυλη. Και γίναν διάφορες συμφωνίες που τηρήθηκαν, δεν τηρήθηκαν. Είναι πρωτοφανές αυτό που γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Να έχει αποδοθεί στις εταιρείες ένα τέτοιο υπερόπλο και βεβαίως και ο στρατός σε επαφή με τις εταιρείες ας πούμε, προχωράει στην Αμερική. Είναι απίστευτη κίνδυνη αυτή, του οποίου διατρέχει σήμερα η ανθρωπότητα.
0: Γι' αυτό έχει ανοίξει και πολύ μεγάλη συζήτηση και ακόμα και από τους υποστηρικτές της τεχνητής νοημοσύνης σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σωστά. Θα πάμε λίγο τώρα στη Γαλλία, επειδή αναφερθήκατε στο Παρίσι. Όλο αυτό που γίνεται στη Γαλλία τώρα με θετικές κινητοποίησεις, ο κόσμος της εργασίας, η άνοδος της ακροδεξιάς γενικότερα, και βάζω μέσα και την κρίση χρέους στη Γαλλία, μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες που να παραπέμπουν, δηλαδή με άνοδο περαιτέρω της ακροδεξιάς και στις συνθήκες παραπέμπουν στο Μεσοπόλεμο με ό,τι αυτό ακολούθησε. Είναι κάτι
2: βεβαίως,
0: το οποίο συζητάει ενεργητή.
2: Βεβαίως και μπορεί να παραπέμπουν σε εκείνη την εποχή. Οπωσδήποτε μέσα στο σημερινό πλαίσιο επίλυσης ή δυσχέρασης των κρίσεων όπως έρχονται στην επιφάνεια. Δηλαδή οι αναλογίες δεν μπορεί παρά να είναι στον πυρήνα, δηλαδή στην υπερχρέωση, στην αδυναμία εξυπηρέτησης των χρεών, στις φούσκες. Τώρα είναι και φούσκα στέγης που δεν υπήρχε
0: τότε,
2: καταλάβατε. Στο θέμα της μετανάστευσης που είναι εξαιρετικά κρίσιμο, είναι τα καθόδη ζητήματα πάνω στα οποία και η ακροδεξιά πατάει. Λέει, όπως λέγανε τότε, ότι οι Εβραίοι είναι ο εχθρός της αστερίτης δουλειές, λένε τώρα για τους μετανάστες, πράγμα που δεν αποδεικνύεται, να ξέρετε, από καμία έρευνα και από κανέναν οργανισμό παγκοσμίως, έτσι, ότι οι θέσεις εργασίες καταλαμβάνονται από τις μεταναστευτικές ροές και μένουν πίσω οι γηγενείς. Και σε άλλα ζητήματα, στα πολυπολιτισμικά, σε όλα αυτά τα θέματα που έχουν ανοίξει μια ατζέντα σημαντική, έρχεται η οικονομία με τον τρόπο που αναπτύσσεται. Δηλαδή, καταρχήν υπάρχει το τεράστιο αμερικάνικο χρέος, κύριε Ραβανά. Το τεράστιο, έτσι, το οποίο εξυπηρετείται με δισεκατομμύρια για να καλυφθούν τα ομόλογα τα οποία πρέπει να γυρίσουν, να ανανεώνεται η ισχύ τους κτλ. Αυτό δημιουργεί φοβερές συνθήκες και έρχεται η Ευρώπη σαν παιδίσκη η οποία ποτέ και τίποτα δεν κατάλαβε από το παρελθόν της, από το αιματηρό παρελθόν, έτσι, των δύο παγκοσμίων πολέμων, και πώς απαντάει σε αυτό με την οικονομία του πολέμου, αν είναι δυνατόν, και την οικονομία μείωσης των κονδυλίων για το κλίμα, αν είναι δυνατόν. Είδατε και την έκθεση Ντράγκη, ενώ και τη δεύτερη έκθεση Ντράγκη προδημήνου, για τις φοβερές ανησυχίες τις οποίες φέρνει στην επιφάνεια για το πώς τελικά η Ευρώπη διαχειρίζεται αυτές τις κρίσεις.
1: Ναι,
2: με την παράταση του πολέμου.
1: Κύριε Βούτση.
2: Στην εντελώς λάθος κατεύθυνση πάντως από αυτήν που θα προέκυπτε.
1: Πού περισβεύει η Ευρώπη.
2: Με συγχωρείτε, μια αυτονομία και κυρίως μια διέξοδο από την κρίση, για να μην περάσουμε, όπως είπε ο κ. Ραβανός, ξανά φαινόμενα που θα παραπέμπουν στο 29.
1: Κύριε Βούτση, να σας πάμε λίγο στην κεντρική πολιτική σκηνή εδώ. Υπάρχει το... Έκανε ο Αλέξης Τσίπρας το νέο του κόμμα, την Ελλάς. Βλέπουμε πολλά στελέχη από το δικό σας κόμμα, από τη Νέα Αριστερά. Τελευταία, ας πούμε, η κυρία Έφη Αξιόγλου, η οποία βέβαια είχε παραδώσει και την έδρα, την είδαμε να γίνεται μέλος της Ελλάς. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο για το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αν είναι τόσο ελπιδοφόρο όσο το βλέπουν κάποια στελέχη της Ελλάς, ή αν εσείς έχετε μία άλλη άποψη για την αριστερά ή την κεντροαριστερά στη χώρα.
2: Να σας πω ευθέως ότι αυτό το εγχείρημα όχι απλά δεν το συμμερίζομαι, δεν αντιλαμβάνομαι κιόλας σε ποιο βαθμό έχει στέρεα θεμέλια, ποδάρια, έτσι που λένε. Διότι η παραδοξότητα, η οποία είναι και ιστορικά και ιδεολογικά και πολιτικά έτσι εκκρεμής, δεν μπορεί να επιχειρηματολογηθεί, να διαμορφώνεται ένα κόμμα στο οποίο ακριβώς για να αποφευθεί ως κίνδυνος, ενώ δεν θα έπρεπε να αποτραπεί η υπόθεση των συμμαχιών με άλλες δυνάμεις της αριστεράς, της οικολογίας και της αριστεράς, να διατυπώνεται η άποψη ότι μέσα σε αυτό το κόμμα εκ προημίου και εξ υπαρχής θα συνυπάρχουν και θα συγκεράζονται οι παραδόσεις και τα στελέχη της πολιτικής οικολογίας, της σοσιαλδημοκρατίας και της ιστορίας. Αυτό κατά τη γνώμη μου δυναμητίζει και θα δυναμητήσει τα θεμέλια αυτού του κόμματος. Δεν είναι ένα ιδεολογικό ζήτημα απλά, όπως καταλαβαίνετε. Κατά τη γνώμη είναι ένα επικοινωνιακής έμπνευσης εγχείρημα ως προς αυτό το σημείο, επαναλαμβάνω, το οποίο δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά, διότι έχει καταστήσει την Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, μία δύναμη η οποία εκ των πραγμάτων τίθεται εκ προημίου σε αντιπαλότητα με όλα τα άλλα κόμματα, τα υπαρκτά, τα οποία δεν μπορούν να διαλυθούν, ούτε πρέπει να διαλυθούν, επειδή ας πούμε έγινε αυτό το νέο κόμμα. Τους βάζουν απέναντι, έτσι. Δεν υπάρχει ίχνος ενωτικής λογικής, ίχνος συνεργασίας και για τη διακυβέρνηση της χώρας, και προσέξτε αυτό που σας λέω.
0: Κύριε Βουτσί, δηλαδή, ολοκληρώστε. Όχι, θα σας ρωτήσω το εξής.
2: Ναι, όχι, θέλω να σας πω ότι για τη διακυβέρνηση της χώρας, επειδή περάσαμε το 19-23 που ήταν και συνθήκες απλής αναλογικής, και τώρα ο εκλογικός νόμος υπό προϋποθέσεις, δηλαδή αν η Νέα Δημοκρατία πάει στο 25-30, θα είναι περίπου νόμος απλής αναλογικής, όχι απλά δεν έχει ληφθεί μέρημνα για να δημιουργηθεί ένα κλίμα, ένα κύμα, ένα κίνημα, μια έμπνευση μέσα στον κόσμο να πάει να ψηφίσει για να υπάρξει προοδευτική λύση, αλλά αναλώνονται οι ηγεσίες των δύο δεύτερων και τρίτων κομμάτων στο ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στη δεύτερη και τρίτη θέση. Και εκεί πέρα οι ευθύνες δεν είναι μονομέρειες του ΠΑΣΟΚ, όπως κύριε Ραβανέ, αλλά αυτό δεν μπορεί να εξαντληθεί τώρα στη συζήτησή μας, αλλά εγώ το λέω ευθέως. Δεν ήταν μονομερείς αυτές οι ευθύνες και το 19-23.
0: Μάλιστα. Σωστό είναι
2: αυτό. Είχε την κύρια ευθύνη το ΠΑΣΟΚ, το ΜΕΡΑ τότε, πόσο μάλλον το ΚΚΕ, που δεν ερχόντουσαν στην πρόκληση και πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν τότε κρατεός, αλλά υπήρχαν σοβαρές ευθύνες, κατά τη γνώμη μου, και στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είστε ένα στέλεχος παροτοκαπνισμένο, με μεγάλη διαδρομή στον χώρο της αριστεράς. Έχετε δει πάρα πολλά και έχετε δει και περίοδους που η αριστερά ήταν στα τάρταρα και προσπαθούσε να σηκώσει κεφάλι, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να πάρετε και την εξουσία του 2015. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο στηρίζει αυτή την κυβέρνηση, με τα όσα έχουμε συζητάμε για την ακρίβεια, για την ενεργία κτλ. Άρα έχουμε και ένα ποσοστό.
2: Από την κοινωνία του ενός τρίτου και ενός τετάρτου. Όπου έχει εδραιώσει.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Έχουμε λοιπόν 7 στους 10 και παραπάνω οι οποίοι αντιδρούν σε αυτή την πολιτική, και είναι κάποιος ο οποίος είναι στον καναπέ του αυτή τη στιγμή, είναι στον χώρο τον ευρύτερο, τον προοδευτικό, και λέει, ρωτάει, δεν μπορεί να υπάρξει μία συνεννόηση, μία συνεργασία για να απαλλαγεί η χώρα από αυτή την κυβέρνηση και αυτή την πολιτική που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια. Και εκεί σηκώνει τα χέρια ψηλά και βάζει ζητήματα ιδιοτέλειας ενδεχομένως και άλλα. Πώς μπορεί να υπάρξει πλαίσιο συνεργασίας το επόμενο διάστημα, για να υπάρξει κάτι ενωτικό ως σχήμα, ένα λαϊκό μέτωπο, πείτε το, ένα κοινωνικό μέτωπο, ένα προοδευτικό μέτωπο, δεν ξέρω τι ονομασία θα έχει, αλλά μπορεί να γίνει πρακτικά αυτό και πώς?
2: Από ό,τι φαίνεται προς ώρας και από τις απόψεις τις οποίες είναι καταγεγραμμένες και μέσα στη ρητορική των ηγεσιών των δύο κύριων κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου, που εμφανίζονται τουλάχιστον δημοσκοπικά, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς, δεν υπάρχει καμία τέτοια διάθεση, προοπτική, ούτε προεργασία. Διότι ξέρετε πολύ καλά, είστε έμπειροι και οι δύο δημοσιογράφοι, ότι αυτά τα πράγματα θέλουν μια προεργασία. Αυτό που λέγεται ότι μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία αμέσως μετά την κάλπη για να υπάρξει προοδευτική κυβερνητική λύση, είναι ανάπηρο, είναι πολύ μειωμένο, διότι έχει υπονομευτεί ακριβώς από το ότι δεν γίνεται μια προεργασία προγραμματική, όχι εν κρυπτό και παραβίστο, μπροστά στον κόσμο, που να δίνει, που να ενθαρρύνει και να δίνει αυτό το σήμα στο οποίο ενδεχομένως θα ακολουθούσαν ή δεν θα ακολουθούσαν, αλλά θα ανεχόντουσαν και άλλες δυνάμεις, μικρότερες, έτσι.
1: Κύριε Βούτσι, εσείς ως Νέα Αριστερά, θα επιδιώξετε ένα τέτοιο διάλογο με όποιες άλλες πολιτικές δυνάμεις είναι σε διάθεση να συμφωνήσουν μάλλον προγραμματικά σε κάποια πράγματα και από εκείνου να διεκδικήσετε?
2: Σας το λέω ευθέως, και είναι και ιδιαίτερη η δικιά μου άποψη, διότι θα γίνει και το συνέδριο στις αρχές Δεκέμβρη της Νέας Αριστεράς, που θα πάρει τις τελικές αποφάσεις. Πρέπει να γίνει και εργαζόμαστε σε ένα βαθμό, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, σε αυτή την κατεύθυνση της συνεργασίας με όλες τις όμορες δυνάμεις της ανανεωτικής, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Αυτό είναι το ελάχιστο ως προσφορά, ως ευθύνη, έτσι το αισθάνομαι, που πρέπει να γίνει από όλες τις δυνάμεις, όχι από όλες, από συγκεκριμένες δυνάμεις, πέραν ας πούμε της, του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ, που επαναλαμβάνω από μόνες τους αυτές τις δυνάμεις έχουν αποκλείσει και αποκλείουν καθημερινά, δηλαδή το ξορκίζουν οποιοδήποτε πλαίσιο και οποιαδήποτε συζήτηση για ενότητα.
1: Μάλιστα.
2: Για να μην μείνει θολό αυτό που σας είπα, όχι από όλες τις δυνάμεις, τις πέραν ας πούμε, θέλω να πω ότι παραδείγματος χάρη το κόμμα Πλεύση Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου, διότι έτσι είναι ο τίτλος του, έτσι.
0: Ναι, ναι, σωστά.
2: Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμμετάσχει σε μια τέτοια προσπάθεια όταν προημερών, και δυστυχώς δεν είναι έκπληξη για μένα, αποδόθηκε όρος προδοτικής στη Συμφωνία των Πρεσπών στην Θεσσαλονίκη ή επίσης υπήρξαν συγκεκριμένες προτάσεις από πλευράς αυτού του κόμματος, οι οποίες δεν είναι στο πλαίσιο αυτού που θα λέγαμε ανανεωτική ριζοσπαστική.
1: Άρα καταλαβαίνουμε ότι λέτε για το ΜέΡΑ25 ενδεχομένως ή τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όχι. Για το ΜέΡΑ25, για το ΣΥΡΙΖΑ, για τις δυνάμεις των οικολόγων, τους οικολόγους πράσινους και τους άλλους, είναι δύο μεγάλες συνιστώσεις μέσα σε αυτό το χώρο. Και για προσωπικότητες, προσέξτε αυτό που σας λέω αν θέλετε, προσωπικότητες που δώσανε το δικό τους στίγμα, το δικό τους συγκεκριμένο αποτύπωμα μέσα σε αυτή την εξαετία στα πολύ μεγάλα θέματα που έχουν ανακύψει για το κράτος δικαίου,
1: όπως ο κύριος Κοτσιάς, ας πούμε, η κυρία Κατσέλη,
2: για πολύ. Ναι, είναι αρκετοί και προσωπικότητες που δεν έχουν κόμματα ή που είχαν κάνει την πρωτοβουλία μηδέν ας πούμε τότε, καθηγητές, διανοούμενοι, άνθρωποι που έχουν δουλέψει ανεξάρτητες αρχές, άνθρωποι ακτιβιστές που σε αυτή τη φάση βοηθήσανε πάρα πολύ για να διαμορφωθεί ένα μαζικό κίνημα. Η γνώμη μου είναι ότι μια τέτοια προσπάθεια λοιπόν θα πρέπει να γίνει μιας προγραμματικής σύγκλησης και συνεργασίας που θα μπορούσε να έχει και εκλογικό αποτύπωμα. Αλλά κυρίως από την πλευρά μας, δηλαδή από την πλευρά της Νέας Αριστεράς, μας ενδιαφέρει και εργαζόμαστε με προγραμματικές, από ό,τι έχετε δει, έτσι, αποτυπώσεις σε κρίσιμα θέματα για την αναθεμελίωση και την ανασύνταξη της ανανοητικής ριζοσπαστικής αριστεράς.
0: Τελευταία...
2: Οι προτάσεις μας δηλαδή για τη στέγη και για μια σειρά άλλα πολύ κρίσιμα ζητήματα και η καθαρότητα, η σαφήνεια για την οποία μιλάμε, για τους εξοπλισμούς, τις εξορίξεις, την ασπίδα, όπως τη λένε, το θόλο του Αχιλλέα, τη γενοκτονία κτλ. Αυτό είναι μια συμβολή κατά τη γνώμη. Διότι πιέζει και άλλες δυνάμεις, τα δημόσια πανεπιστήμια, πιέζει και άλλες δυνάμεις να προβληματιστούν.
0: Κύριε Βούτση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Είστε
0: και κανένα μέσα στο στούντιο κάποια θέλετε. Μέρα. Όποτε μπορείτε, θα τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Πάμε σε...
0: Πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Ναι, και θα τα σχολιάσουμε. Θα σχολιάσουμε κάποια από αυτά λίγο αργότερα.
0: Ναι, πάμε μουσική ανάσα.
1: Ναι.
0: Πήγαμε ένα 20 λεπτό με τη συνέντευξη. Και πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: ξανθιά πρωτά.
1: Η ώρα είναι 12. Mega News 104,6.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η απολογία στα δικαστήρια της Ευελπίδων του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και άλλων 9 ατόμων που κατηγορούνται ότι προκάλεσαν ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και του ελληνικού δημοσίου. Η υπόθεση αφορά τη λειτουργία διαδοχικών εικονικών εταιριών, ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο εξονυχιστικός έλεγχος των οικονομικών στοιχείων του ζευγαριού, στο οποίο αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στη δραστηριότητα της ομάδας. Με πλούσιο ποινικό παρελθόν που συνδέεται με συμμορίες χούλιγκανς, ο οπαδός του Παναθηναϊκού είναι το θύμα της εμψυχρό δολοφονίας που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Γλυφάδα. Ο άνδρας, ισορρός του οποίου εντοπίστηκε κοντά στην περιοχή του Γκόλφ, έχει εμπλακεί στο παρελθόν μεταξύ άλλων σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, ναρκωτικών και κλοπών. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Στο διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου για την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου και τη διερεύνηση της δυνατότητας λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης του κλάδου, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει παράλληλα τη σημασία του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά με ενίσχυση των προοπτικών αξιοποίησης αμερικανικού LNG. Επιπλέον αναφέρει ότι η Ελλάδα εδραιώνεται ως πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή και αξιόπιστος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Τουλάχιστον 12 είναι νεκροί και περισσότεροι από 300 τραυματίες από το πυραυλικό χτύπημα σε τερματικό σταθμό του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάτ. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η λειτουργία του έχει ανασταλεί. Οι δυτικές κυβερνήσεις έχουν καλέσει τους πολίτες τους να αποφεύγουν την περιοχή και η Σαουδική Αραβία κάνει λόγο για έγκλημα πολέμου, κατηγορώντας τους Χούθη για την επίθεση. Το ενδεχόμενο συμμετοχή σε επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας κατά των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο ίδιος ο πρόεδρος της χώρας. Την πεποίθησή του ότι τα γλυπτά της Ακρόπολης ανήκουν ξεκάθαρα στην Ελλάδα εξέφρασε μιλώντας στο συνέδριο του βήματος ο Λόρδος David Frost, επικεφαλής διαπραγματευτής του Ηνωμένου Βασιλείου για τον Brexit. Ο κύριος Frost, σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται στο Βήμα της Κυριακής, υποστηρίζει πως το Βρετανικό Μουσείο και οι ελληνικές αρχές θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία, όμως θα έπρεπε η Ελλάδα πρώτα να αναγνωρίσει ότι το μουσείο κατέχει νόμιμα τα γλυπτά. Ο Λόρδος κατέληξε λέγοντας ότι δεν βλέπει γιατί η χώρα μας να αντιταχθεί στο πλαίσιο αυτό, το οποίο θα της προσέφερε αυτό που επιθυμεί. Το απόγευμα αναμένονται τα πορίσματα από τους ενδελεχείς ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμή αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας 15 σχολείων. Γραπτή γνωμάτευση διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος για τους μαθητές έχει ζητήσει ο Δήμαρχος Αθηναίων προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι σχολικές μονάδες. Αλλάζουν τα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια για την απόκτηση πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκου στεγαστικού δανείου με το πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του Ιανουαρίου του 2027.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Τη δρομολόγηση των αναγκαίων νομοθετικών πρωτοβουλειών ώστε οι εργασίες στο γήπεδο Καραϊσκάκη να ξεκινήσουν τον Μάιο του 2027 προανήγγειλε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για ιδιωτική επένδυση 250 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο ένα γήπεδο 53.000 θέσεων αντάξιο της ιστορίας του Ολυμπιακού, πρόσθεσε. Στο Καραϊσκάκη αναμετρώνται απόψε στις 9 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Το ντέρμπι αιωνίων θα μεταδοθεί σε ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση από το Mega News 104,6. Στις 5 θα παίξουν η Ηρακλής Λεβαδιακός και η Κηφισιά Πανετολικός, ενώ στις 7 ο Άρης θα φιλοξενεί στο Βόλο. Εχθές ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Αύριο στις 6 ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Καλαμάτα.
1: Ο καιρός.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
0: Σήμερα Κυριακή στην Αττική θα έχουμε αρχικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το απόγευμα αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι νότιο-δυτική 4 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 23 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα

0: Θα εκδηλωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, καθώς και στις Σποράδες και την Εύβοια. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και πρόσκαιρα τη Δυτική Μακεδονία. Από το βράδυ, προσοχή χρειάζεται και στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θάσο. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 24 βαθμούς στα δυτικά και βορειοδυτικά και τους 25 με 28 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν οι Άρης Ραβανός και Μάγκη Δούση.
2: Μέγα News 104,6. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου, καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Επανερχόμαστε, δεύτερη ώρα, Mega News 104,6, Μαγκιδούση, Άρης Ρεβανός, πια και εγώ να μπερδευτώ τώρα.
1: Ναι, γιατί έχω απογοητεύσει τον ακροατή που γράφει ότι επιτέλους με βρήκε στο ραδιόφωνο, αλλά δεν συμφωνεί με την τοποθέτησή μου σε σχέση με τον Ζελένσκι. Δεν χρειάζεται
0: τώρα
1: να συμφωνούμε σε όλα, αγαπητέ μου ακροατή.
0: Άμα συμφωνούσαμε σε όλα, κάτι λάθος θα κάναμε όλοι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Η δημοκρατία, ο πλουραλισμός και η πολυφωνία, αυτό επιβάλλει. Αυτά σε απολυταρχικά καθεστώτα, αλλού που δεν υπάρχει ούτε έλεγχος, ούτε λογοδοσία, ούτε ελεύθερη γνώμη και άποψη. Όμως με αυτά και με αυτά.

0: Πρέπει να πάμε στην είδηση που ακούσαμε νωρίτερα, να πάμε σε συνάδελφο τη Λίνα Ιορδανίδου για αυτή τη δολοφονία εν ψυχρό που είχαμε τα ξημερώματα στη Γλυφάδα. Λίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Να πούμε λοιπόν ότι λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα, κοντά στην διασταύρωση των οδών Καραμανλή και Παναγούλη στη Γλυφάδα, ένας διερχόμενος οδηγός παρατήρησε ένα άτομο πεσμένο στην άκρη του δρόμου και σε μικρή απόσταση ήταν πεσμένη και μια μοτοσυκλέτα. Αρχικά ο άνθρωπος νόμιζε ότι πρόκειται για τροχαίο. Όταν οι αστυνομικοί όμως έφτασαν στο σημείο, διαπιστώθηκε πως το άτομο αυτό έφερε τραύματα από όπλο και συγκεκριμένα από όπλο στο κεφάλι ήταν τα τραύματα. Οι αστυνομικοί λοιπόν πλέον έχουν ταυτοποιήσει τον άντρα αυτό. Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για 52χρονο γνώριμο των αρχών με πλούσια δράση. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά να πούμε πως εργαζόταν επί χρόνια ως προσωπικό ασφαλείας σε νυχτερινά κέντρα. Το όνομά του είχε απασχολήσει και στο παρελθόν, είχε εμπλακεί σε 2 περιστατικά με πυροβολισμούς το 2018 και το 2022 και στις 2 περιπτώσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αφορμή ήταν αντιπαραθέσεις μεταξύ οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού. Το 2024 είχε συλληφθεί για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, τότε βρισκόταν εκτός κράτησης με περιοριστικούς όρους. Παλαιότερα, πάμε λίγο πιο πίσω, το 2015 είχε συλληφθεί για κύκλωμα εκβιαστών με αρχηγικό μέλος τον άνθρωπο που είχε ταυτοποιηθεί από τους αστυνομικούς ως μέλος και της Greek Mafia με το προσωνύμιο Θαμνάκιας, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2025 στο Χαλάνδρι. Τώρα, οι αστυνομικοί από το σημείο και στη Γλυφάδα έχουν περισυλλέξει κάλικες, τους έχουν αποσταλεί αυτοί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Θα γίνει έλεγχος να δούμε αν το όπλο αυτό που χρησιμοποιήθηκε για την δολοφονία του 52χρονου έχει χρησιμοποιηθεί ξανά στο παρελθόν. Ταυτόχρονα σαρώνουν κάμερες ασφαλείας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκεί υπάρχουν πολλές κάμερες. Σίγουρα κάποια έχει καταγράψει κάτι. Και όλα αυτά την ώρα που αναζητούν φυσικά το κίνητρο της δολοφονικής επίθεσης, να δούμε αν υπήρχε κάποιο ραντεβού που δόθηκε εκεί και φτάσαμε στη δολοφονία ή αν κάποιος πέρασε, τον πυροβόλησε και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.
0: Θα τα βρουν αυτά οι αστυνομικές αρχές και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και αργότερα αν έχουμε εξέλιξεις.
2: Λένα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάμε όμως εμείς στα δικά μας. Τι λέγαμε τώρα, λέγαμε διάφορα πριν για τη Γαλλία, λέγαμε πριν για την κρίση χρέους, για το τι μπορεί να γίνει το επόμενο διάστημα. Βλέπεις τι γίνεται και στη Γερμανία, έτσι. Πρώτη φορά εκλογή ακροδεξιού Προέδρου και Αντιπροέδρου της Βουλής Σαξονίας. Πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ακροδεξιός Πρόεδρος, έτσι. Στη Γαλλία κάποιοι θυμούνται το Μάη του 68, βλέπουν κινητοποίησεις, βλέπουν τον κόσμο στους δρόμους.
2: Η αλήθεια είναι ότι στις προηγούμενες ευρωεκλογές, θυμάσαι που συζητούσαμε την μετατόπιση που έχει γίνει στην Ευρώπη. Τώρα τη βλέπουμε και σε εθνικές εκλογές γενικά. Ο Νίκος Βούτσης είπε κάτι πολλά σημαντικά, αλλά μεταξύ άλλων είπε το εξής, ότι έχει ξεκινήσει ένα λανθασμένο αφήγημα στην Ευρώπη, που βρίσκει όντως ακροατήριο και έχει να κάνει με τους μετανάστες, με τις θρησκευτικές ροές και τη διαχείριση αυτών.
0: Κατά πόσο παίρνουν θέσεις εργασίας γηγενών.
2: Που είναι λάθος, εννοείται, καταρχάς δεν διεκδικούν τις ίδιες θέσεις εργασίας οι συγκεκριμένοι μετανάστες. Μετά έρχεται η χρήση αυτή χρέους που έχει η Γαλλία. Έρχονται τα γεγονότα στην Γερμανία και αυτοί πιέζονται. Οι Γερμανοί πιέζονται πάρα πολύ και βλέπουν απολύσεις, η βιομηχανία τους να αλλάζει. Όλο αυτό το σκηνικό που οδηγεί.
0: Ακούσε εδώ, τι τραγούδι σου έβαλα.
2: Εγώ κάνω τώρα ανάλυση και μου βάζει. Ναι,
0: αλλά
2: Βαστίλη
0: σου έβαλα. Κοίταξε τώρα, όταν έχεις 500.000 ανθρώπους στον δρόμο, 6.000 να οδηγούνται βία ως αστυνομικά τμήματα, τέλος πάντων και διάφορα άλλα, και αυτή τη χρήση της βίας από την αστυνομία σε υπέρμετρο βαθμό, βλέπεις όμως μια κοινωνία η οποία ξεσηκώνεται και ξεσηκώνεται για καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης, για καλύτερη ποιότητα ζωής, για ένα αύριο που δεν υπάρχει. Είμαστε σε μια περίοδο στην οποία η ακροδεξιά επελάβνει στην Ευρώπη και πολλά άλλα. Και εμείς εδώ καθόμαστε και συζητάμε πολλές φορές για τους Δελφίνους, για τις Νέες Δημοκρατίες, για το ένα, για το άλλο, ενώ γίνονται πράγματα γύρω μας τα οποία θα επηρεάσουν και τη ζωή μας το επόμενο διάστημα. Έχω άδικο σε αυτό.
2: Καθόλου, και έχουμε και εμείς κινητοποιήσεις την Τρίτη, αλλά σε σχέση με τη Γαλλία, να σου πω το εξής.
0: Έχουμε και ευθύνη και εμείς που πολλές φορές δεν τα αναδεικνύουμε, γιατί έχουμε μια λογική εσωστρεφή και εθνοκεντρική.
2: Ναι, αυτό, αλήθεια είναι να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Φταίμε και εμείς και δεν δίνουμε βήμα στις θετικές ειδήσεις. Η αλήθεια είναι όμως, Άρη μου, ότι στη Γαλλία. Θα μας εξηγήσει καλύτερα και ο κύριος Λευτέρης Νικολάου, ευρωβουλευτής που ήταν εκεί.
0: Ακριβώς.
2: Στη Γαλλία πρέπει να δούμε τελικά αν όλη αυτή η κινητοποίηση θα βγάλει κάτι καλό, σε αυτές τις κινητοποίησεις που βλέπουμε θα βγει κάτι καλό, ή θα υπάρξει αυτή η στροφή προς τη δεξιά και θα επικρατήσει.
0: Να το δούμε. Πάμε στον καλεσμένο μας. Κύριε Νικολάου, καλό μεσημέρι. Κύριος Λευτέρης Νικολάου, ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλό μεσημέρι, κυρία Δούση. Βεβαίως, καλό μεσημέρι και στις ακροάτριες που ακολουθούν.
0: Να είστε καλά. Διαβάσαμε προημερών ότι ήσασταν στη Γαλλία. Είδατε από κοντά τι γίνεται και θα θέλουμε λίγο να μας μεταφέρετε το κλίμα. Τι συμβαίνει εκεί, γιατί εντάξει, υπάρχει μια απόσταση. Εμείς πέσαμε από τις ανταποκρίσεις και αυτά τα οποία διαβάζουμε από τις εφημερίδες και βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων. Διαφορετικά να είναι κάποιος εκεί και να έχει προσωπική άποψη για αυτό το οποίο συντελείται στη γαλλική κοινωνία. Και πάντα νομίζω το Κομμουνιστικό Κόμμα και στις προηγούμενες κινητοποίησεις και τις αγροτικές ήταν εκεί και ο γραμματέας του κόμματος.
3: Έτσι είναι και γραμμανέ. Οι οργανώσεις του ΚΚΕ και την Εθνική Γαλλία συμμετέχουν ενεργητικά στις μεγάλες διαδηλώσεις που γίνονται στο Παρίσι, στο Στρασβούργο, σε άλλες πόλεις ολόκληρη τη χώρα. Και εμείς, εγώ και ο Κώστας Παπαδάκης, οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, ήμασταν στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα για την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συμμετείχαμε στη μεγάλη φοιτητική μαθητική νεολαία διαδήλωση και με συμμετοχή των συνδικάτων. Βεβαίως, είμαστε σε φάση όλοι που εξετάζουμε τα συμπεράσματα από αυτό το μεγάλο αγώνα που γίνεται, αλλά νομίζω ότι από την αρχή μπορούμε να σταθούμε σε ορισμένα θέματα για να καταλάβει καλύτερα και ο ελληνικός λαός που παρακολουθεί και η νεολαία που παρακολουθούν τις εξελίξεις, τι συμβαίνει. Καταρχάς, νομίζω το πρώτο, γιατί το θέσατε και πριν στην εισαγωγή που κάνατε, είναι ότι ξέρετε αυτό το σύνθημα που ακούμε κυρίως από την σοσιαλδημοκρατία στη χώρα μας, από το ΠΑΣΟΚ, το Τζίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρέπει να γίνουμε Ευρώπη. Φαίνεται ότι με τα ίδια δεδομένα είμαστε Ευρώπη. Γιατί δείτε, γιατί κινητοποιούνται, τι πυροδότησε, αν θέλετε, τη μαθητική κινητοποίηση στη Γαλλία. Τη πυροδότησε το γεγονός ότι είναι 35 μαθητές σε κάθε τάξη.
0: Ό,τι γίνεται και εδώ.
3: Τη πυροδότησε το γεγονός ότι τα σχολεία δεν έχουν ούτε θέρμανση το χειμώνα. Τη πυροδότησε το γεγονός ότι στα επαγγελματικά λύκεια έγινε προσπάθεια να μπουν δίδακτρα για τους μαθητές. Τη πυροδότησε το γεγονός ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ελλείψεις εκπαιδευτικών στη Γαλλία με αποτέλεσμα να χάνουν ώρες μαθημάτων τα παιδιά, ακόμη και στα μαθήματα στα οποία εξετάζονται στο τέλος για τις εισαγωγικές στα πανεπιστήμια εξετάσεις. Δηλαδή, θα πει κανείς πόσο απέχει αυτή η κατάσταση στη Γαλλία, που είναι αυτό που λέγαμε παλιά στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια από τις κεντρικές χώρες, με αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, που όλα αυτά τα ζητήματα είναι τα ίδια. Αν δείτε μάλιστα τι γίνεται την τελευταία εβδομάδα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβα, στο κέντρο της Αθήνας, ένα σχολικό συγκρότημα που συγκεντρώνει 4.000 μαθητές τουλάχιστον και πάνω από 500 εκπαιδευτικούς, όπου πρακτικά το σχολείο είναι κλειστό λόγω πιθανής διαρροής φυσικού αερίου που μπορεί να το μετατρέψει σε μπουρλότο, τα πράγματα είναι, πώς να το πω, καταλαβαίνετε ότι είναι ταυτόσημα τουλάχιστον.
2: Κύριε Νικολάου, θα ήθελα να σας ρωτήσω, αφού ήσασταν εκεί, ενδεχομένως έχετε μια καλύτερη εικόνα. Τελικά όμως, τι θα βγει από αυτές τις κινητοποίησεις, επειδή είναι λίγο πριν τις εκλογές στη Γαλλία. Τι αλλαγή ενδέχεται να υπάρξει, γιατί τα πρώτα στοιχεία λένε ότι όλο αυτό το κλίμα των κινητοποιήσεων και που δημιουργεί μας δίνει εικόνες με φωτιές στους δρόμους, πάρα πολλές συλλήψεις, τραυματισμούς, ενδεχομένως κερδίσει χώρο η άκρα δεξιά, λέγοντας ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία δεν μπορεί να μας εξασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών.
3: Καταρχάς, νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να απαντήσουν και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, που όλοι τους και ο Τσίπρας κατά καιρούς έχουν αναγάγει τον Μακρόν σε πρότυπο διαχείρισης της καπιταλιστικής εξουσίας και της καπιταλιστικής οικονομίας στη Γαλλία. Γιατί το όργιο καταστολής πραγματικά το οποίο έχει εξαπολυθεί, και εδώ υπάρχουν πολλές εικόνες και πολλοί τραυματίες, άνθρωποι που χτυπιούνται από πλαστικές σφαίρες στο κεφάλι, άνθρωποι που ακροτηριάστηκαν από τη χρήση κροτίδων, κρότου λάμψης μέσα στα μπλοκ των μαθητών και των φοιτητών, καταλαβαίνετε ότι αυτοί είναι οι άνθρωποι, πώς να το πω, οι εκπρόσωποι του κεφαλαίου στη Γαλλία, που και εδώ στην Ελλάδα τους αναγορεύουμε ως πρότυπα. Και μάλιστα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στη λογική του Ελλάδα-Γαλλία συμμαχίας στην κλιμάκωση του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου, η Ελλάδα συζήτησε για να μπει υπό την πυρηνική ασπίδα της Γαλλίας. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Δεν μπορεί πάντοτε, πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι γιατί κινητοποιείται ο λαός, οι εργαζόμενοι, ο κόσμο κινητοποιείται από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Και το γεγονό ότι η διαχείριση που ασκείται και στη Γαλλία, όπω και η διαχείριση που ασκείται και στη Γερμανία και στο Βέλγιο που είχε μεγάλη πανεργατική απεργία προχθέ και στην Ελλάδα βεβαίω, είναι μια διαχείριση που σήμερα τη λέει, προσανατολίζω το σύνολο των πόρων, των οικονομικών πόρων, τα κέρδη κτλ., ώστε να ενισχύσω του ομίλου τη πολεμική βιομηχανία, τη ενέργεια και του υπολείπου. Δείτε ότι και στην Ελλάδα τι προηγούμενε ημέρε εγκρίθηκε η ρήτρα διαφυγή για του ενεργειακού ομίλου. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι έχουν μπουκώσει με κέρδη όλα τα προηγούμενα χρόνια, θα επιδοτούνται κιόλα για να συνεχίζουν να κερδοφορούν και από το υστέρημα το οποίο μαζεύει το ελληνικό κράτο από τη φορολογία στου εργαζόμενου.
0: Και ουσιαστικά δεν θα έχει κανένα όφελο ο μέσο εργαζόμενο από όλη αυτή τη συζήτηση για τη ρήτρα διαφυγή.
3: Έτσι είναι. Είναι ακριβώ όπω το λέτε. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να μα προβληματίσει είναι ότι στην Ελλάδα και στην Ελλάδα και στη Γαλλία και στη Γερμανία, ξέρετε, υπάρχουν πάνω από 10 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι τρώνε από τα συσίδια των εκκλησιών.
0: Ναι, σωστό, έστω.
3: Στην σημαντικότερη οικονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Λέω, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να μα προβληματίσουν γιατί βγάζουν ένα συμπέρασμα και θα έρθω αμέσω και στο ερώτημα που θέσατε για τι εξελίξει στο αστικό πολιτικό σύστημα, να το πούμε έτσι. Ότι αυτή τη στιγμή τι συνεπάρχουν. Συνεπάρχουν οι τεράστιες επενδύσεις για τους καπιταλιστικούς ομίλους, τα μεγάλα μονοπόλια, με την κλιμάκωση της φτώχειας, της ανέχειας, της μητέριας, των δυσκολιών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους εργαζόμενους. Άρα είναι και ψευδεπίγραφο το επιχείρημα της κυβέρνησης σήμερα ότι ναι, μεγαλώνει η πίτα, άρα θα φάμε όλοι. Όχι. Όσο μεγαλώνει η πίτα οι καπιταλιστικοί, θα συνεχίσουν να τρώνε περισσότερα από που τρώγαν και πριν. Για να έρθω τώρα στο προκείμενο. Εντάξει, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Θέσατε και πριν σε σχέση με τις ευρωεκλογές, την ενίσχυση υπό την περίπτωση της ακροδεξιάς κτλ. Εδώ πρέπει να είμαστε ειλικρινείς στη συζήτηση που κάνουμε με τους εργαζομένους και το λαό στη χώρα μας. Ποιος άνοιξε την πόρτα στην ακροδεξιά και στο φασισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Μα την άνοιξαν. Δείτε για παράδειγμα, επειδή φίξατε το μεταναστευτικό. Ποιος είπε να στέλνουν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες σε στρατόπεδα συγκέντρωση σε τρίτες χώρες έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Το είπε πρώτος κάποιος ακροδεξιός? Όχι. Πρώτοι το είπανε οι σοσιαλδημοκράτες της Δανίας. Μετά του ακολούθησε ο κύριος Στάρμερ
0: της Βρετανίας. Η Βρετανία, ναι, όντως.
3: Βέβαια, και μετά το υιοθέτησε η κυρία Μελώνη, ο κύριος Πλεύρης και οι υπόλοιποι.
2: Και νομοποίησανε τα ακροδεξιά αφηγήματα που τώρα έχουν να αντιμετωπίσουν.
3: Έτσι. Είδατε, γιατί σήμερα εκφράζεται αυτό, μπορεί να το δει ο καθένα. Και από τις επίσημες μετρήσεις, για παράδειγμα από το Ευρωβαρόμετρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζεται μια μεγάλη δυσαρέσκεια για τη στρατηγική, την πολεμική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ζουν στο πετσί τους οι εργαζόμενοι όλων των κρατών μελών τα τεράστια προβλήματα. Το ψαλίδισμα των κοινωνικών παροχών, ακόμα και τα επιδόματα ανεργίας ψαλιδίζονται στη Γερμανία. Στο Βέλγιο ψαλιδίζεται ο χρόνος της μητρότητας. Εδώ ψαλιδίζονται οι μισθοί, οι συντάξεις ή τους κατατρώγει ο πληθωρισμός. Το ενεργειακό κόστος εκτινάσεται επειδή έχουμε συνδεθεί με το αμερικάνικο υγροποιημένο φυσικό αέριο.
0: Βέβαια.
3: Την ίδια στιγμή που οι Αμερικάνοι υπογράφουν συμφωνία για 1 εκατομμύριο βαρέλια με τη Ρωσία. Δηλαδή, εμείς εδώ καταθέσαμε μια τροπολογία ως ΚΚΕ για να έρθουν οι κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία. Καταψηφίστηκε και ο ίδιος ο Τραμπ, που χρηματοδοτεί και στηρίζει την Ουκρανία στον υπεριαλιστικό πόλεμο με τη Ρωσία, υπογράφει συμφωνία για ντίζελ από τη Ρωσία. Δηλαδή, καταλαβαίνετε το μέγεθος της κοροϊδίας. Αλλά λέω, αυτή η δυσφορία χρειάζεται να καναλιζαριστεί προς ανώτινους δρόμους που αισθάνονται οι εργαζόμενοι. Και σε αυτό το παιχνίδι αξιοποιούνται και σοσιαλδημοκρατικές εφεδρίες, ξαναζεσταμένο φαγητό, όπως βλέπουμε στην Ελλάδα, για παράδειγμα, με το κόμμα του κύριου Τσίπρα, αλλά και οι ακροδεξιές, οι φασιστικές εκείνες δυνάμεις, οι οποίες είναι το σκληρό χέρι του συστήματος που πάντοτε όταν έχει πρόβλημα το απλώνει για να καναλιζάρει τη δυσαρέσκεια προς τα εκεί ως τη δίθεν αντισυστημική δύναμη κτλ. Που είναι πιο συστημική και από το σύστημα και βεβαίως με τις αναγκαίες προσαρμογές. Δείτε σήμερα τα φιλελεύθερα κόμματα, ας πούμε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στο Ευρωκοινοβούλιο, οι Σοσιαλδημοκράτες, οι Πράσινοι, ακόμα και η δίθεν αριστερά του Ευρωκοινοβουλίου, είναι όλοι μαζί το κόμμα του Ευρωατλαντισμού, του ΝΑΤΟ και του πολέμου. Μάλιστα. Και βγαίνουν ως δίθεν με φιλελληνική προβιά οι ακροδεξιοί, εκείνοι οι οποίοι εγκληματούν ενάντια στους εργαζόμενους, ενάντια στους αγωνιστές, ενάντια σε όλους εκείνους που υπερασπίζονται και καταδικάζουν την αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έγινε πρόσφατα και στη Δυτική Αττική, στην Ελευσίνα. Ακριβώς,
0: προημερών. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και το επόμενο διάστημα, κύριε Νικολάου. Εξελίξεις τρέχουν. Είμαστε μπροστά σε μια μεγάλη κινητικότητα πανευρωπαϊκά και στην Ελλάδα, βέβαια.
3: Άρα νομίζω είναι προς το συμφέρον του ελληνικού λαού και των εργαζομένων σήμερα να μην μπλέξει σε αυτή την άσπερη αντιπαράθεση που ποτίζει και από τις δύο πλευρές το αστικό πολιτικό σύστημα. Δηλαδή όλα αυτά που εντείνουν τα βάσανα του ελληνικού λαού και των άλλων λαών, τη γραμμή του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να ενισχύσει σήμερα τη μοναδική δύναμη που είναι σταθερά στο πλάι των εργατικών, των λαϊκών διεκδικήσεων, το ΚΚΕ, έτσι ώστε να ενισχυθεί αυτό το ριζοσπαστικό ρεύμα αντιπαράθεση στην κυρίαρχη πολιτική και να μπει στο επίκεντρο συζήτηση για την επόμενη μέρα, για τη διέξοδο, που για μας είναι ο λαός πραγματικά να κάνει κουμάντο στους πόρους της χώρας, στην οικονομία της χώρας, να έχει τα κλειδιά της οικονομίας της χώρας στα χέρια του, γιατί όπως αποδεικνύει και το παράδειγμα της Γαλλίας, όπου μετά τις κινητοποίησεις και πήραν πίσω τα μέτρα για τα αδίδακτρα, αλλά και ανακοινώσανε χιλιάδες προσλήψεις αναπληρωτών, φαίνεται ότι μπορεί με τον αγώνα του ο λαός, οι εργαζόμενοι να πιέσουν ακόμα και σε αυτή τη φάση. Έτσι, γιατί εδώ τα δίνουν για τις ρήτρες διαφυγής και τα κέρδη αυτών που κερδοφορούν.
2: Το έχουμε αναλύσει, κύριε Νικολάου.
3: Ο αγώνας αυτό είναι.
0: Να είστε καλά,
3: κύριε Νικολάου. Ο αγώνας είναι η μόνη διέξοδος.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα τα πούμε και πάλι. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε.
0: Πρόσεξε όμως τώρα τι λέει. Έτσι, γίνονται κινητοποίησεις, παίρνουν πίσω τα δίδακτρα και παίρνουν και 5.000 προσλήψεις αναπληρωτών. Εδώ έχει πάει, είμαστε στις 10 Οκτωβρίου. Δες πόσα κενά έχουμε σε ελληνικά σχολεία.
2: Αλλά έχουμε επένδυση σε μπαταρίες.
0: Έχουμε επένδυση σε μπαταρίες. Άκουσε μια μουσικούλα, γιατί θα μείνουμε από μπαταρίες.

0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, Χρήστος Χωμενίδης.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Απολογούνται αυτή την ώρα ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη 9 άτομα που κατηγορούνται ότι προκάλεσαν ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και του ελληνικού δημοσίου. Με πλούσιο ποινικό παρελθόν που συνδέεται με συμμορίες χούλιγκανς ως οπαδός του Παναθηναϊκού, είναι το θύμα της εν ψυχρό δολοφονίας στη Γλυφάδα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Στον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου για την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου και τη διερεύνηση της δυνατότητας λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης του κλάδου, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Παράλληλα, επαναλαμβάνει τη δέσμευση για δρομολόγηση των αναγκαίων νομοθετικών πρωτοβουλειών, ώστε οι εργασίες στο γήπεδο Καραϊσκάκη να ξεκινήσουν τον Μάιο του 2027. Στιγμές τρόμου έζησαν το βράδυ θαμώνες εστιατορίου στη Θεσσαλονίκη όταν μεθυσμένος οδηγός με το αυτοκίνητό του εισέβαλε με μεγάλη ταχύτητα στο κατάστημα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άνθρωποι. Ο οδηγός που βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ προσπάθησε να διαφύγει μετά τη σύγκρουση, ωστόσο οι θαμώνες κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 309 τραυματίες είναι το αποτέλεσμα της πυραυλικής επίθεσης σε τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Ριάντ. Για έγκλημα πολέμου μιλάει η Σαουδική Αραβία, κατηγορώντας τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Η λειτουργία του αεροδρομίου έχει ανασταλεί. Το απόγευμα αναμένεται το πόρισμα των αρμόδιων υπηρεσιών για την οσμή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας έχει ζητήσει γραπτή διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους μαθητές προκειμένου να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία. Και ο καιρός, τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική, στους 25 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη 1. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
3: Βουλίτσα. Η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του Θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας. Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
4: Αυτή την Κυριακή διαβαστέ στο Βήμα. Το ταμείο της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Όλα όσα έγιναν στο μεγάλο συνέδριο του Βήματος. Το φάντασμα του 1933 πάνω από τη Γερμανία. Οι influencers της Ευζοίας και το δόλωμα στον Χρήστη. Ακόμα ανησυχία για το πρόωρο φετινό ραντεβού με τη γρήπη. Νέες εποχές. Η εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή. Στο Βήμα.

0: Επανερχόμαστε. Mega News 104,6. Εκπομπή Βαρόμετρο. Μάγκη Δούση, Άρης Ρεμανός. Πες μου.
1: Ναι, σε έκοψα τώρα, ναι.
0: Τι. Λοιπόν. Με έκοψες.
1: Διαβάζω εδώ τα μηνύματα. Έχει γίνει χαμός με το. Εντάξει, μάλλον τώρα ξυπνάει ο κόσμος σιγά-σιγά. Και ο δημοσιογραφικός. Με το βίντεο του Τσίπρα και την υποψηφιότητα. Τη μόνη και κλεισμένη υποψηφιότητα. Καλά, δεν είναι μόνη, είναι κλεισμένη και βέβαιη. Το Κορονιό. Λοιπόν, όπου μετά τον παπά.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι τον παπά, τον μπασκετμπολίστα.
0: Ναι, ναι.
1: Τον παπά.
0: Σωστά, ναι. Πήγαινε και για δήμαρχο Αθηνών και δεν πήγε.
1: Ναι, ο Τσίπρας τώρα βρήκε.
0: Έχω μια πρόταση για τον πρόεδρο. Πρόεδρε, βρες και κανένα χαφ και κανένα εξτρέμ. Να βάλει κανένα γκολ. Κοιτάξτε, καλά τα καλάθια. Πρέπει να βρει το επόμενο, να βρει και ένα ποδοσφαιριστή.
1: Λοιπόν.
0: Αν και κάτι έχω κατά νου, αλλά εντάξει, από το χώρο του ποδοσφαίρου.
1: Από το χώρο
0: έχει.
1: Έλα τώρα.
0: Για πάμε. Εδώ, κοίταξε, έρχεται ένα μήνυμα και έχει δίκιο τώρα. Εδώ και 5 χρόνια τα σεισμόπληκτα παιδιά του Αρκαλοχωρίου κάνουν σε προκάτ αίθουσες μάθημα. Δεν έχουν καταφέρει να τους κάνουν ένα σχολείο. Ανήκαν η κυβέρνηση, ανήκαν η αυτοδιοίκηση. Αλλάζουν οι γενιές που ξεκινούν το μάθημα στα κουτιά και αποφυτούν από τα κουτιά. Δεν είναι ντροπή.
1: Να έχει άδικο. Αυτό, καθόλου άδικο.
0: Έχει άδικο. Και οφείλουμε να το πούμε δηλαδή και να το αναδείξουμε.

0: στη Θεσσαλονίκη, τι έγινε, ποιος πάει?
1: Όχι, η Θεσσαλονίκη είναι στο. Απασχολεί γενικά η Θεσσαλονίκη. Πολλοί πήγαν στη Θεσσαλονίκη, νομίζω γι' αυτό και επιλέχθηκε.
0: Κάνεις μεταγραφές.
1: Το τραγούδι, περίμενε σχόλιο για το βίντεο που ακούω. Πω, τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Ποιο βίντεο?
1: Όπου ακούς πολλά κεράσια να κρατάς και μικρό καλάθι του μπάσκετ. Okay.
0: Του μπάσκετ. Εγώ ξέρεις τι είδα πάντως.
1: Ναι.
0: Πήγε ο Ανδρουλάκης στο Καστελόριζο.
1: Ναι.
0: Πήγε σε μια μπασκέτα, έριξε ένα σουτάκι πέρα. Βλέπω τον Τσίπρα πρωί-πρωί Κυριακάτικα να ρίχνουν σουτάκια με τον κορονιό.
1: Όταν τα έκανα μτσουτάκια αυτά.
0: Αλλά τα έκανα μτσουτάκια. Έστε γατάκια εσείς γι' αυτό. Τα έκανα πέρα, ήταν πολύ μπροστά.
1: Έχουμε χρόνο τελικά για τους. Είπες Μητσοτάκης και να έχει πιάσει εμένα. Έχω το άγχος.
0: Ωραία. Πριν πεις για τους δελφίνους. Πριν πεις για τους δελφίνους, μου έλεγες για το. Για τον κορονιό. Έχει κλείσει στο ψηφοδέλτιο. Λογικό είναι. Εντάξει, λογικό. Και νομίζω και ανακοίνωσε. Και όπως ανακοινώθηκε και το πρωί από το γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού, νομίζω είναι κλεισμένο. Και κλεισμένοι και άλλοι. Απλώς δεν θα ανακοινώσει ψηφοδέλτια. Ούτε η Ελλάς. Θα αργήσει και αυτός να.
1: Καλά, καταρχάς έχει πρόβλημα τα ψηφοδέλτια η Ελλάς. Όχι πρόβλημα ότι δεν έχει υποψηφίους. Φυσικά και έχει υποψηφίους. Αλλά είναι, υπάρχουν και αυτοί οι εναμονή βουλευτές.
0: Αυτό ξέρεις, έχει αρχίσει και αυτό έχει αρχίσει και κουράζει όποιος θέλει και είναι μάγκας να σπάει να παραιτηθεί.
1: Εμένα μου λες. Εγώ έχω εξαντληθεί.
0: Έχει αρχίσει κουράζει και δημοσιογραφικά. Έχει αρχίσει και κουράζει και αυτούς που μας ακούνε. Αν θα παραιτηθεί ο ένας, αν θα παραιτηθεί ο άλλος. Αν θα δώσει την έδρα ή όχι. Εδώ στη φύλη να τελειώνουμε. Έμα με συγχωρείς δηλαδή.
1: Για να γίνει και το πιο εύκολο τέλος πάντων, η πιο εύκολη εξίσωση των ψηφοδελτίων της Ελλάδας.
0: Ακριβώς. Να διευκολυνθούν οι εξελίξεις. Πώς το πω.
1: Ακριβώς.
0: Να διευκολυνθούν οι εξελίξεις.
1: Και υποψήφιοι.
0: Πριν πάμε όμως στους δελφίνους. Γιατί δεν μπορεί να περιμένει άλλο στη γραμμή ο Πιέρος Τζανετάκος, ο καλός συνάδελφος, διπλωματικός συντάκτης του Βήματος. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Πιέρο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ναι. Μου θυμίσετε τα νιάτα μου.
0: Γιατί?
2: Λίγο με τον κορονιό, λίγο με τον Πορτοκάλο.
0: Ναι, έλατε όντως.
2: Έτσι είμαστε παιδιά των 90's. Το κορονιό το βλέπαμε. Στο πάση Περιστέρι, ωραίο, καλός παιχτάρης.
0: Καλός, τώρα πολιτικός θα είναι, καλός, δεν ξέρω.
2: Φαντάζομαι. Ναι. Είναι ένας καλός.
1: Στα 90's η Μάγκη, ναι, εντάξει, οκ.
0: Okay. Okay.
2: Στα 90's για μένα τα πάντα.
0: Για μένα.
2: Και για τον Άρη, εντάξει.
1: Λοιπόν, να δούμε αν όντως αυτοί οι αθλητές βοηθάνε. Καλά, βοηθάνε γενικά, θα βοηθάνε, δεν μπορεί.
0: Κάτι κάνουν, κάτι σκεφτείτε.
1: Ναι, κάτι κάνουν, εννοείται.
0: Το θέμα είναι ποιοι βοηθάνε γενικώς τη χώρα. Η επίσκεψη Ρούμπιο βοήθησε τη χώρα, Πιέρο. Επειδή τα παρακολουθείς και έχεις κάνει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ σήμερα στο Βήμα.
2: Ναι, λοιπόν, η επίσκεψη Ρούμπιο βοήθησε τη χώρα. Ένα θετικό αποτύπωμα μένει πίσω, ανεξαρτήτως της συζήτησης που προκύπτει αφενός για το κομμάτι αυτό το επικοινωνιακό της ομιλίας του κυρίου Ρούμπιο από την Βνίκα, η οποία ομιλία προφανώς ήταν στραμμένη στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών λίγες εβδομάδες πριν και από τις ενδιάμεσες εκλογές. Το ένα λοιπόν αμφίσιμο σημείο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι. Αυτό το δεύτερο είναι ότι ο κύριος Ρούμπιο έφυγε με ένα πακετάκι συν 4 δολάρια για εξοπλισμούς, οι οποίοι βέβαια
1: πακετάκι.
0: Πονάει αυτό.
1: Πακετάκι.
2: Είναι για τον ελληνικό προϋπολογισμό και για την κατάσταση που βρίσκεται γενικώς η κοινωνία, ακούγεται ως ένα πολύ μεγάλο ποσό. Δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένα σε αυτό. Από την άλλη πλευρά, επειδή αφορά τους εξοπλισμούς των F-35 και των F-16 και δεν σχετίζεται έτσι με παλαιότερα πακέτα που είχαμε δει. Παίρναμε το πλεονάζον αμερικανικό υλικό το οποίο είναι πολύ ανάχρηστο, έχει μια βαρύνουσα σημασία. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε όσον αφορά την επίσκεψη αλλά και γενικότερα τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι ότι η Αθήνα την τελευταία περίοδο και εν μέσω των δύο πολέμων που βρίσκονται σε εξέλιξη και κυρίως εν μέσω αυτής της αναδιάταξης που καταγράφεται στο σταυροδρόμι της Ανατολικής Μεσογείου με την Μέση Ανατολή, διακρίνει μια ευκαιρία μέσω και των Αμερικανών να ενισχύσει τις δικές της γεωπολιτικές θέσεις. Με ποιους τρόπους? Ο ένας τρόπος είναι μέσω της ενέργειας. Έχουμε πει αρκετές φορές για τον κάθετο διάδρομο, για τη δραστηριοποίηση της Εύρων στα νότια της Κρήτης και γενικώς για το ρόλο που επιχειρεί να διαδραματίσει η χώρα σε αυτή την περιβόητη προσπάθεια απεξάρτηση από την ρωσική ενέργεια. Βέβαια, ο κύριος Τραμπ, βλέπετε με τις κινήσεις που κάνει, θα του πάρει όλα αυτά μέσα σε δύο ώρες, για να φέρουμε στη συμφωνία για τον ντίζελ με τους Ρώσους. Ο ένας λοιπόν τομέας είναι αυτός. Ο δεύτερος τομέας είναι ότι η Ελλάδα με τη στάση που έχει τηρήσει με το να παρέχει ασφάλεια στην Κύπρο, θυμάστε το Μάρτιο με τις φρεγάτες, με τον ενεργοποιητή του Patriot στη Σαουδική Αραβία, διεκδικεί έτσι ένα ρόλο ενός πιο ισχυρού, ας το πούμε έτσι, παίκτη στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, που δείχνει πλέον και μια έμπρακτη διάθεση να κατέλθει στο πεδίο, κάτι το οποίο φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, αρέσει πολύ στους Αμερικανούς.
1: Όταν λέμε να κατέλθει στο πεδίο,
2: κατήλθε στο πεδίο της Κύπρου στέλνοντας δύο φρεγάτες το Μάρτιο. Έτσι, έτσι,
1: για το σχεδιασμό ρώτησα από εδώ και πέρα.
2: Ναι, έχει παραμένει για ένα τουλάχιστον μήνα ακόμα, θα παραμείνουν οι ελληνικοί πάτριοι στη Σαουδική Αραβία. Έχει εκφράσει την έμπρακτη διάθεσή της και αυτό είναι κάτι που πιέζουν οι Αμερικανοί εδώ και αρκετό καιρό, στο να συμμετέχει ενεργά σε μια επιχείρηση διατήρησης ανοιχτών των στενών του Ορμούζ, εφόσον βέβαια τελειώσουν οι θεροπραξίες. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αστερίσκος, διότι δεν φαίνεται να τελειώνουν οι θεροπραξίες τουλάχιστον σε ένα στο σύντομο επόμενο χρονικό διάστημα. Και μέσα από όλα αυτά, το διακύβημα που αφορά την Ελλάδα είναι κάπως να σταθεροποιήσει την πάρα πολύ ρευστή σχέση με την Τουρκία μέσω και των Αμερικανών, διότι είναι γνωστό ότι σε περιόδους έτσι έντονης αστάθειας οι Τούρκοι είναι πολλές φορές που εκμεταλλεύονται τέτοιες εποχές, που κοιτάνε πώς θα εφαρμόσουν, ας το πούμε έτσι, τα δικά τους επεκτατικά δόγματα σε όλα τα μέτωπα. Άρα λοιπόν, και νομίζω ότι αυτό αποτυπώθηκε αρκετά στην επίσκεψη του κ. Ρουπή από την ελληνική πλευρά, κοιτούν και πώς θα μπορέσουν να θωρακίσουν περαιτέρω με την Αμερικανική παρουσία της θέσης τους.
1: Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον αγαπητό συνάδελφο.
0: Πιέρα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Και εμείς που είχαμε μείνει.
0: Ξέρεις τι έχεις το έτσι πάνω σε αυτό, έτσι. Τώρα επειδή λέγαμε για την συμφωνία του Τραμπ με τον με τον Πούτιν και κατά πόσο αυτή δεν μπορεί να προχωρήσει, ήδη στην Αμερική υπάρχει ρήγμα στους Ρεπουμπλικάνους μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το πετρέλαιο και υπάρχει ήδη σε εξέλιξη νομοθετική πρωτοβουλία για την απαγόρευση αγορών φυσικού ρωσικού πετρελαίου, αμφισβητώντας αυτή τη συμφωνία, και έχει ενδιαφέρον το πώς θα εξελιχθεί μέσα στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, γιατί μπορεί να το παγώσει.
1: Καλά, σαφώς.
0: Βέβαια, είναι εξέλιξη τελευταία στιγμή αυτή, έρχεται από τις ΗΠΑ. Γιατί δεν πολύ άρεσε και στο σύστημα και των Ρεπουμπλικάνων αυτό που γίνεται.
1: Δύσκολα θα είναι η εξίσωση για τον Ντόναλντ Τραμπ, η αλήθεια είναι, με λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Να δούμε τι θα σημαίνουν αυτές και για τους, και για την Αμερική, αλλά και για το όσα συμβαίνουν στον κόλπο, στον πόλεμο. Πάμε σε διαφημιστικό, συγγνώμη, μουσικό διάλειμμα.
0: Μουσικό.
1: Μουσικό και επαναρχόμαστε.

0: Τι κομματάρα. Να σου πω, έχω συγκλονιστεί.
1: Από τι απ' όλα?
0: Από τις μουσικές επιλογές.
1: Είδες, είπα, θα αλλάξει ο αέρας.
0: Άλλαξε ο αέρας. Άλλαξε. Καλό είναι αυτό, εντάξει, δεν είναι κακό. Ωραία, ωραία μουσική.
1: Βέβαια, παραμένει ο στόχος μας βραδινή εκπομπή με ρεμπέτικο
0: ρεπερτόριο.
1: Και λαϊκό. Σαφώς και λαϊκό, γιατί είμαστε λαϊκά παιδιά.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Μην ξεχνιόμαστε. Ευχαριστούμε τον φίλο τον Βαγγέλη.
0: Να είστε καλά για τα πολλά μηνύματα. Η εκπομπή, όπως έχουμε πει εξ αρχής, είναι ανοιχτή. Είναι μια εκπομπή η οποία φιλοξενεί όλες τις απόψεις, αρκεί να μην είναι σκοταδιστικές και να μην είναι στο ολοκληρωτικές και απόψεις οι οποίες πραγματικά δημιουργούν ζητήματα σε αυτό που λέμε δημοκρατία. Με τα πολλά προβλήματά της. Πλουραλιστική και βεβαίως ακούω όλες τις απόψεις. Άρα, όπως καταλαβαίνετε και βλέπω και τα μηνύματά σας, ο κάθε φιλοξενούμενος, ο κάθε καλεσμένος στην εκπομπή έχει τις απόψεις. Το οποίο εκεί πέρα ο καθένας κρίνεται για αυτά τα οποία λέει, για αυτά τα οποία αναφέρει.
1: Και τι νόημα θα είχε αυτό?
0: Νόημα
1: αλλιώς.
0: Δεν μας συμφωνούσαμε όλοι τώρα. Ξεστίνεσαι το. Έχεις φάει τζατζίκι?
1: Φυσικά έχω φάει τζατζίκι.
0: Βλέπω μερικούς λέει τζατζίκι χωρίς κόρδο. Είναι δυνατόν σκορδαλιά ή τζατζίκι χωρίς κόρδο ή σκορδαλιά χωρίς κόρδο?
1: Τώρα θα σου πω ότι είναι.
0: Λίγο, δεν θέλει λίγο.
1: Την αλήθεια μου. Δεν μ' αρέσει το όμως κόρδο, με πειράζει. Μου έρχεται την πείραση.
0: Πάρε αυτό το χρήμα. Έχω βρει το εξής. Είναι καλό για την υγεία, λέει. Χάπιτ.
1: Ναι, ναι, είναι καλό για την υγεία. Αρκεί να μην έχει χαμηλή πίεση.
0: Τώρα δεξιά, κεντροδεξιά. Και δεξιά σκορδαλιά, χωρίς κόρδο, δελφίνων, υπάρχει?
1: Άντε, επιτέλους, το θέμα το έχω βάλει από τις 11 και 5 ως θέμα.
0: Έχεις λυσάξει να το πω.
1: Και 10 λεπτά πριν το κλείσιμο της εκπομπής, θυμάται. Λοιπόν, είχαμε το δέντια.
0: Θα σου το γράψω?
1: Είπαμε.
0: Στο site του Βήματος, ή να το πω τώρα?
1: Όχι, θα το πούμε τώρα και θα το γράψεις και αύριο. Και όποιος μας άκουσε, δεν πειράζει, θα το διαβάσει και αύριο.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, λέγαμε για το δένδια. Δεν είχες καταλαβαίνω από την τοποθέτησή σου και από όλο το ρεπορτάζ ότι θα είναι μια καλή λύση σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία και συμφωνήσουν άλλες δεξιές δυνάμεις και σου πούνε εντάξει, δεν θέλω πρωθυπουργό τώρα τον Μητσοτάκη, θα ξεκινήσουν και διαδικασίες εκεί πέρα διαδοχής του. Πάμε για τον Νίκο το δένδια που είναι μετριοπαθής.
0: Και να κολοπιάσουμε και τον Αντώνη. Να του πεις, εντάξει, την κάναμε τη δουλίτσα, τον βγάλαμε εκτός στο Κυριάκο. Πάλα τώρα πίσω, κλείσει το ρημάδι το κόμμα, τι το θες και τα λοιπά. Πάμε παρακάτω.
1: Σε περίπτωση όμως που έχουμε πιερακάκι, ας πούμε, ως.
0: Πάμε τώρα. Πιερακάκι, ξάκου να πάμε στη σειρά τώρα. Ο Δένδιας έχει κόσμο αρκετό στην κοινοβουλευτική ομάδα. Έχει το Καραμαλικό στρατόπεδο το οποίο τον στηρίζει. Το οποίο Καραμαλικό στρατόπεδο όμως περιφερειακά στηρίζει και το εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά. Πάρα πολύ πρώην Υπουργείο του Καραμαλή είναι, αν πει τώρα, εντάξει, ο καθένας έχει τις απόψεις του για πρόσωπα. Εντάξει, εγώ δεν μένω τώρα σε αυτό, θα κάνω αξιολόγηση των προσώπων. Από εκεί πέρα θα δει κάποια πρόσωπα που ήταν και Υπουργοί του Σαμαρά και Υπουργοί του Καραμαλή, θα τους δει σε ψηφοδέλτια. Άρα υπάρχει μια όσμωση σε μεγάλο βαθμό, αλλά και βοήθεια. Τώρα το άλλο είναι ο Πιερακάκης. Ο Πιερακάκης, επειδή μου είναι, ξέρεις, πώς είναι αυτές οι μεταγραφές. Έρχεται, ξέρεις, παίζει χρόνια, ξέρω εγώ, στον Ολυμπιακό και ξαφνικά πάει στον Παναθηναϊκό. Δεν θα σου πάσω μια ζωή. Τώρα,
1: το
0: μικρός.
1: Το
0: ξέχασε. Το ξέρω κι εγώ. Άμα παίζω 10 χρόνια στον Ολυμπιακό. Ξαφνικά πάω στον Παναθηναϊκό και απόψε το βράδυ παίζει Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό.
1: Γιατί, κάτσε, θα σου πω όμως κάτι.
0: Θα το θυμηθείς όμως, δεν για να μην το θυμηθείς.
1: Για να είμαι λίγο θήκη.
0: Ναι, τι.
1: Λοιπόν, ο Πιερακάκης ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής στην Ελιά.
0: Δεν ήταν.
1: Ήταν, φυσικά και ήταν και είχε και κάποιες απόψεις.
0: Μαγιά του, πρόσεξε. Μαγιά του, το πω λαϊκά, το επίμενε λαϊκά παιδιά που λες. Μαγιά του ήρθε λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ήρθε. Πήγε εννοείς, Άρη.
0: Ναι, μωρέ, ήρθε τώρα. Το λέω, ξέρεις πώς το λένε. Στο μεταφέρω όπως το λένε. Τα στελέχια. Τα στελέχια.
1: Έστω ότι είσαι στέλεχος.
0: Τα στελέχια. Ήρθε, λέει. Ήρθε. Πού ήρθε, ρε φίλε? Ήρθε σαν Δημοκρατία. Ωραία, ήρθε το παιδί. Ωραία, έφερε λοιπόν τον αέρα, αυτό το μπασοκικό αέρα. Του εξυγχρονιστή, του μεταρρυθμιστή.
1: Του κέντρου.
0: Του κέντρου τη. Πολύ ωραία εδώ. Του κέντρου. Ωραία, μπράβο. Τον έφερε ο άνθρωπο. Ωραία. Δικτυώθηκε με το δεξιό σύστημα στην Αλφαθήνα αρκετά.
1: Πήγε, είναι πάρα και πολύ, στην Αλφαθήνα.
0: Πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Και πάει και καλά. Και τώρα. Πάει έτσι, είναι ένα αντικειμενικό. Έχει ένα μεγάλο δίκτυο. Του δουλεύει. Θεωρούν κάποιοι ότι είναι μια καλή περίπτωση για την επόμενη μέρα. Είναι και πρόεδρος του Eurogroup. Γενικώς είναι.
1: Φτιάχνει προφίλ.
0: Έχει και τα κονέ του. Μπορεί να μιλήσει και με την άλλη πλευρά εύκολα κτλ. Πάει αυτή η περίπτωση. Υπάρχει μια τρίτη περίπτωση. Τρίτο, ναι. Τέταρτη. Έχουμε τρεις-τέσσερις περιπτώσεις έχουμε δελφινών.
1: Καλά, έχουμε τώρα και κάποιους.
0: Έχουμε που... και ένα δελφινάκι.
1: Δελφινάκι.
0: Που ήταν και πριν, αλλά. Είναι δελφινάκι, γιατί.
1: Μη λες τον Άδωνη Γεωργιάδη, δελφινάκι.
0: Τι να το πω, δελφινάρα.
1: Δελφίνο. Γιατί δελφινάκι, δεν κατάλαβα.
0: Δελφινάκι, πω καρχαρία. Πω καρχαρία, παιδί μου. Γαλλία είναι καρχαρία. Είναι καρχαρία.
1: Έχουμε και αυτή την περίπτωση.
0: Ο Άδωνη δεν μπορεί να είναι πρόεδρο Νέα Δημοκρατία. Και δεν θα το επιτρέψει το
1: σύστημα. Της όλης Νέας
0: Δημοκρατίας. Δεν θα το επιτρέψει το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γεωργιάδης είναι αυτός ο οποίος είναι, με τα καλά του, με τα κακά του, άνθρωπος ο οποίος θα παίζει το δεύτερο ρόλο πάντα. Μην ξεχνάς, είναι αντιπρόεδρος ακόμα, έτσι.
1: Ναι, κάποιες φορές το ξεχνάω, αλλά
0: ξεχνάς, είναι. Ξεχνάς, είναι αντιπρόεδρος. Κάπου εδώ έτρεχε την άλλη φορά για τις υπογραφές. Θυμάσαι που υπήρχε.
1: Καλέ, όχι κάπου εδώ, απέναντι.
0: Ναι, ακριβώς. Ήταν τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς. Έρχεται λοιπόν.
1: Και πέρασε και με κόκκινο, εξίσουση, να το πούμε αυτό. Το θυμίσω.
0: Μπαίνει στην εξίσωση λοιπόν και λέει: είμαι εδώ, έχω αυτό το ποσοστό μου, αλλά ουσιαστικά τι σου διασφαλίζω εσένα την εκλογή, Μάγκη. Αν θες να ηγηθείς.
1: Ναι, γιατί θα έχω μια επίδοση συγκεκριμένη και θα πάω να την παζαρέψω.
0: Ο άλλος λοιπόν παράγοντας ποιος είναι, άντε να τα βάλουμε όλα τώρα, να τελειώνουμε τώρα και θα τα αναπτύσσουμε και τη βδομάδα θα έχουμε πάει κεφάλαιο. Πάμε στην επόμενη περίπτωση. Τζέτζι Κώστας. Do you know Τζέτζι Κώστας?
1: Φυσικά.
0: Το ξέρεις, το ξέρεις. Το ξεχάσεις, μέσα στην Ευρώπη ο άνθρωπος.
1: Όχι, έπαιζε πάρα πολύ και την προηγούμενη φορά και...
0: Α, τα θυμάσαι.
1: Πώς δεν τα θυμάμαι αυτά. Ζωή μου όλη.
0: Μπράβο. Πένες 9 σήμερα.
1: Σήμερα πρέπει να εντάξει, τέλειο.
0: Στον λοιπόν. Δημοκρατικό αγώνισμα.
1: Στον δημοκρατικό ρεπορτάζ πρέπει να
0: για πάμε παρακάτω. Τζέτζι Κώστας λοιπόν θέλει να έρθει πίσω, να παραιτηθεί, έτσι ακούω.
1: Δεν το περιμένει κανένας όμως, θεωρώ.
0: Και δεν πειράζει. Κοίταξε, έχει τον κόσμο.
1: Θα έρθει.
0: Έχει τον κόσμο του. Ναι. Θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Θα είναι βουλευτής υποψήφιος. Ήταν την προηγούμενη φορά υποψήφιος.
1: Ναι, ήταν, έχει αλλά πες μου ποιος είναι. Δηλαδή υπάρχει. Να μου στείλει μήνυμα παρακαλώ ένας νεοδημοκράτης, ναι. Ο οποίος περιμένει τον Τζέτζι Κώστα.
0: Να μπει στο παιχνίδι.
1: Να μπει στο παιχνίδι ως υποψήφιος για πρόεδρος.
0: Δηλαδή μου, κοίταξε, όταν μπαίνεις στο παιχνίδι, πώς να σου πω, επειδή μου μπαίνεις στα play. Α πούμε ποδοσφαιρικά, παίρνει τα playoff, ξέρω εγώ, μέσα στην τετράδα. Ξέρω ότι δεν πάρει πρωτάθλημα, αλλά είμαι στην τετράδα, επειδή δεν μπορεί να πει Champions League. Άρα τι είσαι την επόμενη μέρα μέσα στο παιχνίδι των Υπουργείων, του κεντρικού ρόλου κτλ. Και η τέταρτη περίπτωση, αφού λέμε για. Πώς είπαμε μέχρι τώρα.
1: Τώρα έχουμε πέσει στα δελφινάκια, ίσω στα μικρά.
0: Δεν είναι Final Four αυτό, είναι 5-5 μετά.
1: Ναι, για πες,
0: και εγώ και το Χατζηδάκι με στο εξίσου.
1: Εγώ είπα κικίλια.
0: Τι είπε?
1: Είπα κικίλια.
0: Κοίταξε.
1: Ξέχασα το Χατζηδάκι.
0: Ποιο κικίλια είναι μέσα, μετά πάμε για Final Four.
1: Μετά πάμε, έχουμε κι άλλου. Όχι, όχι.
0: Μετά το έχουμε κάνει μετά, ξέρει, προσκόφευε το πρωτάθλημα στη μέση και λέει από την πρώτη μέχρι την έκτη θέση και από την 7η μέχρι το 10.
1: Παράγει δελφίνο στην Δημοκρατία, έχει αστεία.
0: Παλιά το Πασόκ παρήγαγε πρωθυπουργού και έλεγε πόσου πρωθυπουργού έχει ένα αναμονή του Πασόκ και έλεγε όλου 12. Τι λέει, μεγάλο 12, 10. Ούτε 11, 12. Είχε πουλού. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τώρα και η Νέα Δημοκρατία σε μια τέτοια φάση.
0: Δελφινάκια. Δελφινάκια και δελφίνου.
1: Όχι, θέλω να μείνουμε στον κύριο Χατζηδάκη, διότι.
0: Βλέπω, Μάγκη, τι ώρα είναι, μην χάσουμε την ώρα.
1: Όχι, δεν τη χάνουμε την ώρα. Είπα να πω Χατζηδάκη και αμέσω. Θέλω να μείνουμε λίγο στον κύριο Χατζηδάκη.
0: Τι θε για τον Χατζηδάκη.
1: Να μου στείλει ένα μισό δημοκράτη.
0: Και γι' αυτόν.
1: Μισό, ναι.
0: Και γι' αυτόν.
1: Ναι, που περιμένει τον κύριο Χατζηδάκη και τον βλέπει. Και τον βλέπει. Θέλω να το κάνετε εικόνα όσοι ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία. Η σκληρή τη Νέα Δημοκρατία, το 25%. Όχι άλλοι. Να μου στείλετε μήνυμα, να το κάνετε εικόνα στα γενέθλια, στα 53 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, στα 54 να σου πω εγώ.
0: Ναι, ναι. Τι θα γίνει.
1: Να κάνει προεδρική ομιλία ο Χατζηδάκης. Αν μπορεί κάποιος να το φανταστεί αυτό.
0: Το οποίο θα το πω να το πατήσουν οι δημοκράτες, αλλά εγώ θα σου πω και παρασκηνιακό, άλλο παρασκήνιο. Την προσεχή Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, νέα μάζουξη, νέο γλέντι. Νέα γενέθλια.
1: Την Παρασκευή.
0: Πάλι.
1: Ποια Παρασκευή.
0: Μεθαύριο.
1: Μεθαύριο, τι περίμενα γενέθλια, τόσο έχω με την Παρασκευή.
0: Τι έχεις γενέθλια εσύ?
1: Όχι, δεν έχω, έχω τον Αύγουστο. Την Παρασκευή έχουμε 15 του μηνά.
0: 52 χρόνια λέει ο Νέβη. Γιορτάζουν και αυτοί.
1: Καλά, εντάξει.
0: Και αυτοί γιορτάζουν. Εντάξει. Και ετοιμάζουν ξύπνιο να αναλάβει. Ο αντιπρόεδρος. Τη κυβέρνηση, όχι τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ο κ. Χατζηδάκης.
0: Γι' αυτό είναι και στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση.
1: Ο κ. Χατζηδάκης.
0: Ναι. Και έχει φωνάξει και διαφόρους παλιούς και τα λοιπά. Προέδρους, δηλαδή, στελέχια, μέλη.
1: Κοίτα να δεις.
0: Κάπου στο βουδί.
1: Θυμηθήκανε να κάνουν. Έχουν γενέθλια τη
0: ΟΝΕΔ. Όταν πας σε εκλογές, τα θυμάσαι όλα. Θυμάσαι, ξέρω εγώ, και τον Μπάρμπασο που ήταν, ξέρω εγώ, στην Αυστραλία και σου έχει να σου στείλει δολάριο κάτι αιώνες.
1: Κοίτα, καλά, φανταστικό. Φανταστικό.
0: Θυμάσαι ότι πας να τα. Ξέρεις, μέσα σε ένα φάκελο. $5 ξέρω εγώ μέσα. Μια αγάπη που ήταν από τη Μελβούρνη.
1: Από τη Μελβούρνη θα μπορούσε να
0: πάρει. Ελλάς Μελβούρνη. Γιατί είδα και κάτι φάσεις και είδα κάτι στιγμιότυπα. Χθες πήρε και ένα κύπελο, τέλος πάντων.
1: Κοίτα να δεις, λοιπόν, οπότε...
0: Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνουν οι Νεοδημοκράτες αν θα πάρουν κύπελο σε αυτές τις εκλογές. Δύσκολα είναι. Τα είπαμε και πριν και με το 25 που βάλει ο Μητσοτάκης στο σπίχι. Ζόρικα τα πράγματα. Γιατί από προχθές στη Νέα Δημοκρατία όλοι αυτό συζητάνε. Τι ήθελε ο Κυριάκος, ο αγαπημένος μας, ο ηγέτης που λέει αυτό το πράγμα.
1: Έχει ανοίξει ωρέξεις, δεν είναι ότι το συζητάνε. Το συζητάνε για διαφορετικό λόγο.
0: Άμα έχει ανοίξει ωρέξεις, τώρα υπάρχουν... και εμένα ανοίξει ωρέξεις. Τώρα είναι μία η ώρα, πρέπει να πάμε να φάμε. Δεν πρέπει να φάμε.
1: Ωραία. Εσύ να σου άνοιξε η όρεξη για να φας ένα γεύμα, ή σε κάποιου άνοιξε η όρεξη να φάνε την καρέκλα του Κυριάκου.
0: Για να τη φάνε την καρέκλα.
1: Μου έστειλε, παιδιά, μου έστειλε όντω. Ο Δημοκράτη έστειλε μήνυμα. Δεν απαντάει όμως. Αυτό δεν είναι. Όχι με ερώτηση.
0: Ούτε εγώ θα απαντήσω αυτή την ερώτηση. Αλλά έχει ενδιαφέρον όμως ότι υπάρχει κινητικότητα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι κατά πόσο ο Κυριάκος θα μπορέσει να κάνει αυτή την αντεπίθεση στο δρόμο προς τις κάλπες για να εξασφαλίσει ποσοστό που θα του δώσει αυτοδυναμία.
1: Τι αντεπίθεση να κάνεις, μην τρομάζεις τον κόσμο πρωί-πρωί. Δεν έχει αφήσει και τίποτα. Τι αντεπίθεση να κάνεις, παρακαλώ.
0: Με ρουκέτες.
1: Φτάνει, φτάνει.
0: Με ρουκέτες. Να σου πω, οι υπόλοιποι δεν κάνουμε κάποιο φίλια, θα πάνε.
1: Θα πάνε, γιατί δεν κατάλαβα. Σήμερα.
0: Όταν είσαι κουβέρνο, έχεις χρήμα. Μπορεί να λύσεις πολλά προβλήματα. Μπορεί να δώσεις, να ανοίξεις το πουγγί να δώσεις. Μπορείς να είσαι large με διάφορα πράγματα.
1: Πόσα να δώσει πια αυτός ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Μπορεί να δώσει κι άλλα.
1: Πόσα να δώσει.
0: Εξυπηρετήσεις.
1: Σε παρακαλώ. Δηλαδή έχει πατήσει τους ευρωπαϊκούς, το ευρωπαϊκό πλαίσιο με μετρήτρα διαφυγής για δεύτερη φορά. Δίνει το 27, δεν έχει σημασία. Το 27, αν και εφόσον, θα δώσει και 13ο μισθό. Κάτι που προσωμιάζει σε 13ο μισθό. Δεν είναι ακριβώς.
0: Δεν είναι ακριβώς το 13ο, ότι δίνει
1: κάτι
0: καλό είναι.
1: Που προσωμιάζει σε 13η σύνταξη.
0: Ναι.
1: Δίνει πάσα.
0: Κάνα μπασκεμπολίστη έχει αυτός.
1: Τον Κικίλια.
0: Καλά, ο Κικίλιας τον ξέρουμε, είναι υπουργός τώρα. Κανέναν άλλον έχει να πάρει όπως πήρε ο Τσίπρας στον Κορονιό σήμερα το πρωί.
1: Όχι, ένα φωτογράφο είδα πολύ διάσημο που πήρε.
0: Ναι, τι από φωτογράφο θα έκανε φωτογραφίες, θα του βγάλει. Τις μέρες που ήμουν ξέρω στο Μέγαρο Μαξίμου. Να θυμάται τις μέρες που ήταν στο Μαξίμου.
1: Γιατί μπορεί να είναι ξανά εκεί. Εσύ γιατί το
0: όχι, πρόσφυξε. Δεν είπα. Πήρε ένα φωτογράφο, είπα για να θυμάται τις μέρες που ήταν στο Μαξίμου. Δεν είπα ότι θα φύγει. Γι' αυτό θα αποφασίσει. Ο ελληνικός λαός δεν αποφασίσει ο Ραβανός. Αλλά ο ελληνικός λαός. Αλλά σου λέει, επειδή θα εμπλουτίζω το άλμπουμ με νέες φωτογραφίες.
1: Να παίρνει όμως, δηλαδή ακόμα και η Νέα Δημοκρατία που έχει τόσους βουλευτές. Παίρνει.
0: Και μεταγραφή θα πάρει αυτός. Σοβαρή μεταγραφή.
1: Δεν ξέρω κάτι.
0: Πανέρ τουλάχιστον, μια αεροδρομία, ρε κάτι.
1: Ενώ όλοι οι άλλοι έχουν κάνει αεροδρομίο.
0: Για το Τσίπρα ήταν αεροδρόμιο. Σήμερα Κορονιός, τώρα Καλάθι. Καλάθι έβαλε και ο πρόεδρος. Γενικώς. Τρίποντο δεν είδα να βάζει όμως.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια τώρα δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι Ελλάς.
0: Τρίποντο είδα. Μην κάνεις και εσύ το ίδιο λάθος.
1: Τι.
0: Ελλάς. Μην μπερδεύεις.
1: Ναι, λέω. Ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα ως πρόεδρος της Ελλάς, γενικά οι αθλητές δεν πολύ βγαίνουν σε αυτό το χώρο.
0: Λες, ε.
1: Αυτός το κρίνει. Εγώ δεν έχω άλλη άποψη. Αλλά αυτός έτσι έχει αξιολογήσει. Δεν ξέρω. Θα δω.
0: Θα το δείξει η πορεία. Εμείς σιγά σιγά θα πάμε σε.
1: Να πάμε να φας.
0: Μουσική. εσύ δεν θες να φας, κυρία Κάτι, δεν λέει.
1: Καλά, έχω κανονίσει ήδη. Και εγώ θα φάω.
0: Θα πεις ένα τσιπουράκι.
1: Τσιπουράκι, όχι τώρα δεν θα πιω. Έχω περιορίσει το αλκοόλ.
0: Α, εντάξει.
1: Θα πιω κρασί αύριο όμως. Αύριο.
0: Τι έχει αύριο. Τι είναι αύριο. Τι είναι αύριο.
1: Θα βγω αύριο πιο κρασί.
0: Α, εντάξει, οκ. Εντάξει, δεν σα τα κερνάω, Κυριάκος.
1: Όχι, δεν το έχω ζήσει αυτό.
0: Πρόταση στον Κυριάκο, κρασί στη Μάγκη Δούση.
1: Λοιπόν, μη μασταν, ο Άρης Ραβανός.
0: Η Μάγκη Δούση.
1: Στην εκπομπή Φαρόμετρο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Δελτίο ειδήσεων.
1: Για τα μηνύματα.
0: Μηνύματα και
1: για όλα.
0: Ακολουθεί μετά Χρήστος Χομηρίδης και από ό,τι βλέπω έξω είναι.
1: Περιμένω, έχω μείνει.
0: Καρπετόπουλος είναι, νομίζω.
1: Μια χαρά, τέλεια.
0: Ωραία. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
1: Καλό υπόλοιπο
0: Κυριακή και το βράδυ έχουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Πρόβλημα τη εκπομπή.
1: Δεν θέλει να κλείσει ο Άρης. Εγώ ψεύω και ένα Ολυμπιακό.
0: Ναι, άσου είπα και εγώ τι είπα. Άντερ όμω, άντερ. Άσου και άντερ. Ευχαριστώ πολύ. Έκανε και έκδοση και πρόβλεψη.
1: Να προσέχετε, τα λέμε το Σάββατο. Πιο δυνατό.
2: Η ώρα είναι μία. Μέγα News 104,6.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Συνεχίζεται η απολογία του Φίλιππου Καμπούρη, τη συζύγου του και ακόμη 9 ατόμων, οι οποίοι κατηγορούνται πως προκάλεσαν ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Η υπόθεση αφορά στη λειτουργία διαδοχικών εικονικών εταιριών. Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων του ζευγαριού, στο οποίο αποδίδεται ο αρχηγικός ρόλος. Κομβικό ρόλο στη δομή και λειτουργία του κυκλώματος είχαν 4 λογιστές, καθώς και 2 επιχειρηματίες από τον χώρο της εστίασης. Με πλούσιο ποινικό παρελθόν, το οποίο συνδέεται με συμμορίες χούλιγκανς, ο οπαδός του Παναθηναϊκού είναι το θύμα της εμψυχρό δολοφονίας στη Γλυφάδα. Ο άνδρας, ίσορός του οποίου εντοπίστηκε κοντά στην περιοχή του γκολφ, έχει εμπλακεί στο παρελθόν μεταξύ άλλων σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, ναρκωτικών και κλοπών. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Στον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου για την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου και τη διερεύνηση της δυνατότητας λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης του κλάδου, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Υπογραμμίζει παράλληλα τη σημασία του κάθετου διαδρόμου για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά με ενίσχυση των προοπτικών αξιοποίησης αμερικανικού LNG. Επιπλέον αναφέρει πως η Ελλάδα εδραιώνεται ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή και αξιόπιστος εταίρος των ΗΠΑ. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 309 τραυματίες είναι ο απολογισμός της επίθεσης με πύραυλο στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας, η λειτουργία του αεροδρομίου έχει ανασταλεί ενώ οι δυτικές κυβερνήσεις κάλεσαν τους πολίτες τους να αποφύγουν την περιοχή. Το ενδεχόμενο συμμετοχής σε επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας κατά των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, που φέρονται να ευθύνονται για το χτύπημα, εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα εμπόδια αλλά και τις προϋποθέσεις για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα εξηγεί σε συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ηνωμένου Βασιλείου για τον Brexit, Λόρδος David Frost. Όπως υποστηρίζει, το Βρετανικό Μουσείο και οι ελληνικές αρχές θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία εφόσον η Ελλάδα αναγνωρίσει πως το Μουσείο κατέχει σήμερα νόμιμα τα γλυπτά. Το απόγευμα αναμένονται τα πορίσματα από τους ενδελεχείς ελέγχους που εδερευνούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας έπειτα από τις αναφορές για οσμία αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των 15 κτηρίων. Γραπτή γνωμάτευση πως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος έχει ζητήσει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι σχολικές μονάδες. Αλλάζουν τα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια για την απόκτηση πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκου στεγαστικού με το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές Ιανουαρίου του 2027. Για τους άγαμους, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια αυξάνονται στις 25.000 από 20.000 ευρώ και για τους έγαμους στις 35.000 ευρώ με προσάυξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί. Τα ηλικιακά όρια αυξάνονται από τα 55 στα 50 έτη.
4: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
3: Αυτή την ώρα διεξάγεται στο κλειστό των Άνω Λιωσίων ο αγώνας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Κολοσσό, με τον οποίο ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική της Basket League. Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται χωρίς τον Tyler Dorsey αλλά και τους Ward Tyreek Jones. Η αναμέτρηση διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας των γηπεδούχων Ερυθρολεύκων. Για την ποδοσφαιρική Super League αναμετρώνται απόψε στις 9 στο Καραϊσκάκι ο Ολυμπιακός με τον Παραθυναϊκό. Το ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής θα μεταδοθεί ζωντανά από το ραδιόφωνο Mega News 104,6. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Ηρακλής υποδέχεται τον Λεβαδιακό και η Κηφισιά τον Πανετολικό στις 5. Στις 7 ο Άρης θα φιλοξενήσει τον Βόλο, ενώ αύριο θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με την Καλάματα.
4: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
2: Ο καιρός.
3: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
5: Σήμερα Κυριακή στην Αττική θα έχουμε αρχικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το απόγευμα αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι νότιο-δυτική 4 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα απνέουν αρχικά από ανατολικές, νοτιοανατολικές διευθύνσεις και βαθμία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, καθώς και στις Σποράδες και την Εύβοια. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και πρόσκαιρα τη Δυτική Μακεδονία. Από το βράδυ, προσοχή χρειάζεται και στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θάσο. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 24 βαθμούς στα δυτικά.

0: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος μόνο θα μείνεται 40 χρονών μπακούρι.
1: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα έχεις.
2: Ενοικιάζεται της Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχέας Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: το Σπαράγουν με τον Χρήστο Χωμενίδη.
1: Μία και έξι, φίλες, φίλοι και αγαπημένα μου παιδιά, όπως λένε και στο Καραγκιόζι. Μία και έξι μετά το μεσημέρι, είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης, δηλαδή ο αστάθμητος παράγων. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι 211-016-1046, εκεί μπορείτε να τηλεφωνείτε και να λέτε το φοβερό εγώ να βρίσω πείρα. Θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Και μπορείτε επίσης να στέλνετε μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο νούμερο 698-104-1046. Μας βρίσκεται και ως Mega News 104.6. Σήμερα έχω καλεσμένο τον πολύ αγαπημένο μου φίλο και κατά την ακράδαντη άποψή μου, την απόλυτη πεποίθησή μου, τον έναν εκ των καλύτερων συνομιλητών που υπάρχουν σε αυτό τον πλανήτη, τουλάχιστον αυτή τη χώρα, τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Ένα θερμό χειροκρότημα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ, για να καταλάβεις τώρα σε τι διαφορετικό μήκος κύματος είμαστε, σκέφτηκα ότι αναφορά στον Καραγκιόζη είχες, γιατί με έχεις καλεσμένο, γι' αυτό που πεις καλά παιδιά.
1: Ξεπέρνα το,
2: ναι,
1: ναι,
2: ναι, ναι, εντάξει, θα ξεπερνά.
1: Μας καλωσορίζει όπως σε κάθε εκπομπή η Ούμα Σουμάκ, αυτή η καταπληκτική αξεπέραστη Περουβιάνα τραγουδίστρια. Που έπιανε, Αντώνη, λέει κάπου 22 οκτάβες με τη φωνή της, υπερβάλλω, αλλά πολλές. Και αφορμή έψαχνα, δηλαδή, για να καλέσω τον Αντώνη Καρπετόπουλο, είναι το τρομερός καυγάς, η σύγκρουση τιτάνων μεταξύ Άννας Βύση και Νίκου Καρβέλα. Είχα δε μια, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα, ενώ θα μιλάμε εμείς για αυτό το εθνικό, ας το πούμε εθνικό θέμα. Είναι εθνικό θέμα.
2: Το είπε η Ναταλία Γερμανού, αυτό το λέει η Ναταλία Γερμανού, τελείωσε. Είναι εθνικό θέμα.
1: Ενώ λοιπόν θα μιλάμε για το εθνικό θέμα Βύση Καρβέλας, θα παίζονται τραγούδια που διάλεξε και τα οποία είναι αυτά τα οποία ακούει ο υπόλοιπος πλανήτης και τα οποία, ας πούμε, είναι λίγο ελάχιστα πιο φρέσκα. Θα παίξουμε Bad Bunny. Μάλιστα. Ο Bad Bunny είναι ένας αστέρας σημερινότατος, ο οποίος μάλιστα είχε και μια σύγκρουση, καλά όχι σαν τη Βύση με τον Καρβέλα, εν πάση περιπτώσει μικρότερη σημασία, με τον Donald Trump.
2: Μάλιστα.
1: Διότι έκανε το πρόγραμμα στο Super Bowl, πώς λέγεται αυτό.
2: Στο Super Bowl, σωστά το είπες.
1: Και έγινε τρομερή, έγινε έξαλλος ο Τραμπ και είπε ότι αυτά είναι σκουπίδια και τι είναι αυτά και οι μετανάστες και οι Ισπανιόλοι και τα λοιπά και οι Λατίνοι. Νομίζω ότι προσωρινά νίκησε, προσωρινά τουλάχιστον νίκησε ο Bad Bunny, ενώ από ό,τι πληροφορήθηκα από την κόρη μου, η Taylor Swift το έχει γυρίσει κάπως. Δηλαδή από εκεί που εκλιπαρούσε τους Αμερικάνους να μην ψηφίζουν Τραμπ, τώρα παντρεύτηκε, λέει, έναν άνθρωπο που πήρε οριακά την τούμπαρε. Αυτό βέβαια είναι το τραγούδι του οποίου αρχίζουμε και το αφιερώνω στον αγαπημένο μου Αντώνη.
2: Αυτό είναι Τσελεντάνο.
1: Δηλαδή. Είναι Τσελεντάνο και είναι Σόλι, δηλαδή μόνοι μας.
2: Ναι. Αυτό είναι της εποχής μας, της εποχής της Βύση του.
1: Ναι. Πες μας, ενημέρωσέ μας, τι γίνεται.
2: Α, μην νομίζεις ότι έχω καμία.
1: Και τη γνώμη σου θέλω, όχι.
2: Τη γνώμη μου, κοίταξε να δεις. Εγώ λέω ότι αυτό που γίνεται με την Άννα Βύση έχει να συμβεί από τα χρόνια του Καζατζίδη. Mm-hmm. Φυλακίζουν τη φωνή της. Mm. Πρέπει ο Γιώργος Ολιάνης να γυρίσει να φτιάξει μια εκπομπή ρεπόρτερ.
1: Εδώ τον έχουμε.
2: Να βγει η Άννα να πει ότι ο Καρβέλας είναι κάτι σαν ντομάτσα. Τι γελάς. Και κάποια στιγμή να γίνει και ταινία. Και η πρότασή μου να παίξει την Άννα Βύση ο Χρήστος Μάστορας, που θα κάνει επιτυχία σίγουρα. Δηλαδή σε ένα σουρεάλ, ας πούμε.

0: Όλη η ιστορία είναι, είναι λίγο σουρεάλ.
1: Μα τι είναι το, το θέμα, Man Talks.
0: Νομίζω ναι.
1: Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, πήγε να αποκληρώσει βίση στον Καρβέλα.
0: Κοίτα, για να μιλήσουμε σοβαρά, το θέμα είναι πάντα αυτό, αυτή η διαφορά που υπάρχει, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά, αλλά ειδικά στην Ελλάδα, ανάμεσα είναι στην απάντηση, στην ερώτηση, σε ποιον ανήκουν τα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Εκεί καταλήγει όλο αυτό, ξέρεις.
1: Μπράβο. Δηλαδή, η δική σου απάντηση στον ερμηνευτή, στο συνθέτη, στο
0: οι ερμηνευτές λένε ότι είναι των ερμηνευτών και οι συνθέτες λένε ότι είναι δικά μας.
1: Εσύ τι λες?
0: Εγώ λέω ότι τα τραγούδια είναι του κόσμου. Τα τραγούδια όταν γίνονται επιτυχία είναι του κόσμου. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, ο κόσμος τα, τους επιτρέπει να ζουν, ο κόσμος τα ανανεώνει, ο κόσμος τα χρειάζεται. Τώρα, για να μην το ξεφύγω.
1: Όχι, όχι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί μου θυμίζει ένα άλλο θέμα το οποίο είχε δημιουργηθεί, είχε προκύψει προμηνών.
0: Ναι.
1: Που είχε απαγορεύσει ο φετός γιος και κληρονόμος του Μάνου Χατζηδάκη στο
0: Μανώλη
1: Μητσιά να πει το Γιάννη το Φωνιά.
0: Και τώρα υπήρχε ένα θέμα το οποίο πέρασε κάτω από τα ραντάρ, γιατί δεν είναι Βύση Καρβέλας.
1: Ναι.
0: Ο καυγάς της οικογένειας Γκάτσου με τον Ξαρχάκο για την επανέκδοση του Ρεμπέτικο.
1: Όπου.
0: Όπου τον κατηγόρησε τον Ξαρχάκο ότι δεν έβαλε τα ονόματα, δεν έβαλε το όνομα του Γκάτσου, εν πάση περιπτώσει. Δεν ήθελε
1: να... δεν το έβαλε σοβαρά.
0: Δεν έβαλε στο δίσκο, στο εξώφυλλο, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω τόσο καλά. Ξέρω όμως ότι είχε γίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Και έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι στα νέα η Πέπη Ραγκούση. Η οποία είχε, γνωρίζοντας και τους δύο, είχε. Για το και αυτό και το ανακάλυψα. Αλλά θα σου πω, τα τραγούδια ανήκουν στους συνθέτες.
1: Πριν ένα λεπτό είπες ότι ανήκουν στο λαό.
0: Η επιτυχία των τραγουδιών ανήκει στους τραγουδιστές, τουλάχιστον στην Ελλάδα.
1: Ναι, δηλαδή, και όταν το ίδιο τραγούδι το έχουν πει 2, 3, 4 τραγουδιστές, δεν πιάνε εκεί.
0: Ανήκει προφανώς σε αυτόν που το έκανε πιο μεγάλη επιτυχία για μένα. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση τα τραγούδια για μένα είναι, είναι πολύ περισσότερο τη Βύση από το Καρβέλα. Λέω εγώ.
1: Και, λέει η φίλη μου μας η Φέδρα ότι θα συμβουλεύει την Βύση να πει το Γιάννη το Φωνιά.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Θα της έργαζε.
1: Και να λυθεί έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: από όχι, μωρέ, αυτό θα... είναι λίγο. Κοίταξε τώρα, επειδή τη χάνω και καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Τώρα να πεις, ας πούμε, ότι ωραία, τα βιβλία ανήκουν στο κοινό τους.
0: Τα βιβλία ανήκουν στο κοινό τους και σε αυτόν που τα έγραψε. Και δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Τι θα πει στον εκδότη ότι ανήκουν.
1: Αν όχι, ρε παιδί.
0: Ο Βακαλόπουλος είχε γράψει παλιά, Θεός χωρέστονα, ότι τα βιβλία ανήκουν στους εκδότες. Αν δεν ήταν οι εκδότες, δεν θα βγαίνανε. Που και αυτό είναι ενδιαφέρον.
1: Αυτό δεν είναι. Είναι ένα αστεϊσμό.
0: Ναι, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον να το σκεφτείς.
1: Δηλαδή. Αλλά στην πραγματικότητα τα βιβλία. Εντάξει, εγώ θα σου λέω τα βιβλία του Καζαντζάκη στα ξένα που λέγαμε παλιά ανήκουν στον Κίμωνα Φράιερ, γιατί ήταν ο συγκλονιστικός μεταφραστής ο οποίος τον μετέφρασε στα αγγλικά. Και τον έκανε διεθνώς διάσημο.
0: Πάντως,
1: ναι.
0: Επειδή ευτυχώς υπάρχει νομική επιστήμη.
1: Ναι, ευτυχώς. Την οποία έχει σπουδάσει.
0: Ναι. Η νομική επιστήμη τα εξηγεί αυτά όλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η νομική επιστήμη λέει ότι ένα τραγούδι είναι αυτού που το έγραψε, αυτού που το τραγουδάει και αυτού που έγραψε τους στίχους.
1: Λοιπόν,
0: γιατί όλοι παίρνουν ποσοστά.
1: Πράγμα το οποίο έπεται. Δεν είναι διότι, συνεπώς όλοι παίρνουν ποσοστά.
0: Βεβαίως. Παίρνουν...
1: Όχι διότι όλοι παίρνουν ποσοστά.
0: Όχι. Εγώ λέω και διότι όλοι παίρνουν ποσοστά. Γιατί αν ανήκει μόνο σε ένα, δεν θα παίρνουν οι άλλοι. Ακριβώς επειδή ανήκει, παίρνουν οι άλλοι.
1: Γιατί εκτίμησε, Αντώνη, ότι ανήκει σε όλους και άρα όλοι παίρνουν ποσοστά, από το ότι όλοι παίρνουν ποσοστά, συνεπώς ανήκει σε όλους.
0: Εντάξει, είναι η κότα, έκανε το αυγό, το αυγό.
1: Λοιπόν, μίλησα με έναν διακεκριμένο νομικό, τον οποίο δεσμεύομαι να αποκαλύψω το όνομά του στον αέρα, και ο οποίος μου είπε το εξής. Ότι αυτό το οποίο μπορεί. Γιατί στην πραγματικότητα, αν το δεις εκ πρώτης όψεως, το Καρβέλας έχει απόλυτα δίκιο. Δηλαδή μπορεί να την τυλίξει την Βύση σε μια κόλλα χαρτί, ασχέτως που και ο ίδιος θα βλαφθεί, διότι δεν θα έχει, δεν θα ακούει το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Το μόνο το οποίο μπορεί να κάνει η Βύση σε μια έτσι, νομική ακροβασία είναι να ισχυριστεί και να φέρει και μάρτυρες ότι η στίχη των τραγουδιών είναι και δική της.
0: Εντάξει, σε κάποια είναι. Είναι και καταγεγραμμένο, δηλαδή υπάρχουν και στους δίσκους. Αλλά είναι λίγα. Όμως το ηθικό στην προκειμένη περίπτωση είναι και δίκαιο.
1: Δηλαδή... Εγώ νομίζω ότι εκεί εγώ θα σταθώ δίπλα στον Γεώργιο Βουργαράκη.
0: Ναι.
1: Διότι τι πιστεύω, που είχε πει ότι το νόμιο είναι και ηθικό. Όχι, τι είχε πει, ότι είναι νόμο. Είναι και ηθικό.
0: Ναι.
1: Αυτό το πιστεύω και θεωρώ ότι είναι μια στάση πραγματικά δημοκρατική και θα έλεγα και κάπως αριστερή, με την έννοια ότι αν συζητάμε τι είναι ηθικό, γενικός και αορίστος, ο καθένας έχει τη δική του αντίληψη περί ηθικής.
0: Σωστό.
1: Έρχεται ο νόμος και σου λέει αυτό είναι το νόμιμο, άρα αυτό είναι το παραδεδεγμένα ηθικό. Και δεν καταλαβαίνω γιατί ο Βουλγαράκης το φορτώθηκε αυτό και ουσιαστικά σχεδόν καταστρέφει την καριέρα.
0: Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, για να σου κάνω την τρίπλα, εάν τα τραγούδια δεν ήταν της Βύση, η Βύση δεν θα έπαιρνε ποσοστά από τα τραγούδια.
1: Παίρνει ποσοστά ερμηνευτικά προφανώς.
0: Ναι, άρα και δικό της ζήτημα το τραγούδι.
1: Εγώ να σου δώσω την εξή ερώτηση όμως.
0: Ναι.
1: Το θεωρείς πολύ υγιές? Έχω βάλει και θέλω να ακούσουμε λίγο. Αυτή τη στιγμή παίζει ο Bad Bunny.
0: Να τον ακούσουμε.
1: Που έχει κάνει, είναι ό,τι πιο hot που λένε οι ξένοι μας σήμερα στη μουσική σκηνή. Έτσι. Αυτό το πράγμα. Το υπέροχο.
0: Το υπέροχο για σένα δεχομένως και για την κόρη σου, εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται επιτυχία. Βγάλε με έξω από το υπέροχο εμένα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Και το υπέροχο μπορεί να το βάλουμε και σε εισαγωγικά.
0: Okay.
1: Είναι κάτι πάρα πολύ τη στιγμή.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Και η σύγκρισή του με τον Τραμπ τον κάνει και πολιτικά ενδιαφέροντα. Εμείς ακούμε τραγούδια να πέθα. Έχω διαλέξει να παίξουμε το τραγούδι της Βύση, Αιγαίο. Το οποίο θα μπορούσε να είναι η τελευταία της, ας πούμε, συνεισφορά στην ελληνική μουσική, στο ελληνικό πεντάγραμμα. Το οποίο θα μπορούσε να γραφτεί 30 χρόνια πριν.
0: Εννοείται. Αυτό δηλαδή, έχει γράψει ένας άνθρωπος που έκανε επιτυχία στην πραγματικότητα 30 χρόνια πριν, δηλαδή ο Νίκος Καρβέλας.
1: Έχουμε μια καθήλωση.
0: Έχουμε το εξής. Κοίτα, πρώτα απ' όλα, εμείς οι πιο μεγάλοι.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνουμε ποτέ τη μουσική των πιο μικρών.
1: Okay.
0: Την απορρίπτουμε συνειδησιακά. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει.
1: Mm-hmm.
0: Και στην Ελλάδα γράφονται πράγματα που πιτσιρικάδες. Θα πω ούτε εγώ τα ακούω, ούτε εσύ τα ακούς.
1: Εγώ ακούω, παν-παν.
0: Εγώ, ναι, και εγώ έχω ακούσει δίσκο. Ναι. Αλλά μόνο αυτή πρέπει να πω.
1: Όχι, εμένα μου αρέσουν τα τραγούδια του. Όπως μου αρέσουν πάρα πολύ και η Κόρε Ίδρο. Αν και η Κόρε Ίδρο διαλύθηκαν και γίνανε ο Παντέλης Δημητριάδης, έκανε τα παιδιά της παλαιότητα.
0: Σωστό, αλλά η Κόρε Ίδρο ξέσχυε πόσα χρόνια έχουν περάσει από το σουξέ τους.
1: Αυτό σου λέω.
0: Εγώ σου λέω για τα τωρινά. Τα τωρινά έχουμε την τάση, είναι ανθρώπινο, δεν είναι παράξενο, να μην τα ακούμε.
1: Εμείς. Πας λοιπόν χθες εσύ σε ένα εστιατόριο και μου λες ότι στα 5 γύρω-γύρω τραπέζια.
0: Τα τρία.
1: Τρία.
0: Ναι.
1: Συζητάγανε για τη Βύση και, και το Καρβέλα.
0: Άνθρωποι της ηλικίας μας.
1: Περίμενε μια στιγμή. Όταν εμείς ήμασταν νεότεροι, δηλαδή πριν από 30 χρόνια, και πάλι γύρω-γύρω στα τραπέζια, στις παρέες κτλ. Ναι. Πάλι για τη Βύση και το Καρβέλα μιλάγανε.
0: Ή και για τον Καζαντζίδη, ας πούμε, που είχε ανάλογο πρόβλημα. Στο πάω, ξέρεις. Δηλαδή, εγώ μεγάλωσα και θυμάμαι, ας πούμε, τον πατέρα μου να στεναχωριέται γιατί ο Στελάρας δεν βγάζει δίσκο.
1: Στάσου, ρε παιδάκι μου, εσύ ως έγκριτος δημοσιογράφος.
0: Ναι.
1: Θεωρείς ότι είμαστε αποκομμένοι από το σημερινό γίγνεσθε?
0: Ναι. Εν πωλής.
1: Άρα έχουμε παγιατέψει.
0: Έχουμε παγιατέψει. Τι ψέματα είναι?
1: Δεν
0: δηλαδή
1: ξέρω,
0: έχουμε παγιατέψει. Είμαστε άνθρωποι μια ηλικία. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν και ηλικίες. Έτσι συμβαίνει.
1: Ναι,
0: οι άνθρωποι μεγαλώνουν και όταν μεγαλώνουν ασχολούνται με τα πράγματα που απασχολούν τους μεγάλους ανθρώπους. Η Βύση και ο Καρβέλας. Είναι ένα δικό μας θέμα. Εγώ αμφιβάλλω αν οι πιτσιρικάδες το παρακολουθούν αυτό το πράγμα με κανένα ενδιαφέρον. Μπορεί να το παρακολουθούν για να γελάνε.
1: Εγώ έχω εδώ πέρα ένα πλεονέκτημα που είναι η κόρη μου που είναι των 16.
0: Μπράβο.
1: Και η οποία μου λέει ότι στις παρέες σχολείου το συζητάνε αυτό ως ένα ενδιαφέρον
0: περίεργο πράγμα.
1: Δεν την ακούνε. Δηλαδή η κόρη μου, ρε παιδί μου, ακούει την τρομερή Ροζαλία. Η οποία είναι καινούργια. Ή σήμερα θα πάει στη συναυλία του A$AP Roxy Rocky.
0: Πώς λέγεται.
1: Ναι, αυτός ο οποίος θα κατέβει με ελικόπτερο, φίλε.
0: Μάλιστα.
1: Με ελικόπτερο. Και ο οποίος είναι το τέρι της Ριάννα και έχουν κάνει και τρία πολύ ωραία παιδάκια σκούρου χρώματος.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, να ζήσουν. Δηλαδή, να ευτυχήσουν. Συνεπώς, ίσως τα 16χρονα μπορεί να έχουν απαγκριθεί. Εκεί πέρα υπάρχει ένα κενό γιατί η ελληνική ραπ και τραπ είναι, ρε παιδί μου, μιμητική. Είναι μια παγαλία της ξένης.
0: Λέω εγώ τώρα. Προφανώς.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά είναι λίγο ξαδερφά και το ένα με το άλλο, ας πούμε. Τα ελληνικά, τα ξένα, όλα. Αλλά. Εν πάση περιπτώσει, η ιστορία αυτή της Βύση και του Καρβέλα είναι πραγματικά τρομερή. Υπό την έννοια του πόσο.
1: Εσύ λες ότι είναι τρομερή για το
0: καπί. Πόσο καθυλώνει εμάς. Το πόσο καθυλώνει εμάς τους πιο μεγάλους. Είναι πραγματικά για τους πιο μεγάλους, είναι ένα θέμα συζήτηση.
1: Επίσης, το μήλον της Έριδος ή εν πάση περιπτώσει πίσω από όλο αυτό υπάρχει η σκιά της κυρίας Δήμητρα Σκούστα.
0: Ναι.
1: Δεν μασάω τα λόγια μου.
0: Ναι.
1: Η οποία είναι 32 ετών.
0: Ναι. Και η οποία. Η οικογένεια Κούστα σε αυτή την ιστορία υποτίθεται ότι είναι, για να πούμε την ιστορία, αυτή που πήρε τη Βύση από τον Καρβέλα. Το σχηματοποιώ. Δηλαδή, όχι την πήρε προσωπικά, αλλά είναι αυτή η οποία Έχει γίνει φίλη της Βύση συγκεκριμένη, την έχει κόψει λένε από τις παρέες της και μία από τις παρέες της προφανώς ήταν και ο Καρβέλας. Ο Καρβέλας πιθανότατα για αυτή την επιλογή είχε αντιρρήσεις. Παίζουν και αυτά. Αλλά στην πραγματικότητα, τι σε έχει συμβεί εδώ πέρα, για να μην χάσουμε και το μέτρο της πραγματικότητας. Έγινε μια συναυλία τεράστια. Έγινε θέμα αυτή
1: η συναυλία. Η οποία ήταν όντως μη κερδοφόρα.
0: Δεν ξέρω. Ο Καρβέλας δεν πήρε τα λεφτά του, από ό,τι κατάλαβα. Και ακριβώς επειδή δεν πήρε τα λεφτά που περίμενε, είπε ότι δεν τον αφήσανε να κάτσει και όπου ήθελε, κάτι τέτοια. Δεν ξέρω, δεν πήγε καν, ας πούμε, στην αυτή. Και από εκεί ξεκινάει, ας πούμε, ένα ντόμινο ξεκατηνιάσματος. Λοιπόν, το οποίο είναι εντυπωσιακό για την όρεξη που έχουν αυτοί οι δύο. Θυμίζω ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι πιτσιρικάδες για να τσακώνονται δημοσίως. Μπράβο τους δηλαδή που έχουν τέτοια όρεξη να.
1: Ναι, ναι, και εγώ το λέω αυτό. Ότι έχουν
0: μπράβο, μια εφηβική ζωντάνια αυτό το
1: πράγμα. Μια εφηβική ζωντάνια. Βέβαια, θα σου πω και κάτι άλλο. Το γεγονός ότι γίνεται όλο αυτό και απασχολεί τόσο πολύ τουλάχιστον τους μεσήλικες ή τους υπερήλικες, σημαίνει ότι η Ελλάδα, και εγώ θα το χρησιμοποιούσα αν ήμουν ως επιχείρημα, αν ήμουν Νέα Δημοκρατία, η Ελλάδα έχει ξεπεράσει τα βαθιά της προβλήματα.
0: Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να το πεις τώρα. Γιατί δεν σημαίνει ότι, δεν έχεις, ότι επειδή βρίσκεις κάτι για να παθιάζεσαι, δεν έχεις προβλήματα. Αυτό είναι πολύ.
1: Ρε παιδί μου,
0: πολύ μακριά.
1: Θέλω να πω, φαντάζεσαι το 2012 ή το 2013
0: ναι.
1: να ασχολιόμαστε με τη Βύση και τον Καρβέλα.
0: Το 2012 ασχοληθήκαμε με το ροζ βίντεο της Τζούλιας. Και είχαμε μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Το 12.
0: Ναι, τότε βγήκε, αν θυμάμαι.
1: Το 12
0: καλά.
1: Ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: νομίζω ήταν πριν.
0: Εκεί πάντως επί μνημονίου. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σου πω, πάντα υπάρχουν πράγματα με τα οποία ο κόσμος ασχολείται για να ξεφεύγει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι για μένα ότι έχει μεγάλη πλάκα ότι η Άννα Βύση μέσα σε μια εβδομάδα από απόλυτη που κάνει τη φοβερή συναυλία στο ΟΑΚΑ, όπου άνθρωποι κλαίνε, γράφουν στα social ότι είναι η μεγαλύτερη βραδιά της ζωής τους.
1: Ναι.
0: Είναι η απόλυτη των απόλυτων ο απόλυτη. Σε μια εβδομάδα γίνεται πρωταγωνίστρια σε ένα από τα μεγαλύτερα ξεκατηνιάσματα που έχουμε ζήσει στην Ελλάδα. Και γιατί στην Ελλάδα είμαστε φρικτά ζωγαροφάνεις και δεν ζούμε ξεκατηνιάσματα. Αν πες μου ποιο είναι το προηγούμενο.
1: Το προηγούμενο δεν νομίζω ότι ζούμε.
0: Πού,
1: ζούμε
0: για πες μου.
1: Ποιο είναι το προηγούμενο.
0: Έτσι τέτοιο χωρισμών καλλιτεχνικών,
1: ναι.
0: ας πούμε.
1: Ναι, χωρίζουν οι άνθρωποι.
0: Ναι, αλλά εντάξει. Ναι. Το συζητάμε λίγο, χώρισε ο τάδε με την τάδε.
1: Θα πέν, δίνουμε μεγαλύτερη σημασία.
0: Όχι καθόλου.
1: Ναι.
0: Τώρα δίνουμε σημασία γιατί είναι juicy το θέμα. Δηλαδή έχει λεφτά, καυγάδες διασημοτήτων. Μια συναυλία, το ξαναλέω, που έγινε μόλις τώρα.
1: Το προηγούμενο θέμα, το οποίο ήταν τραγικό και δικαίως δόθηκε σημασία, ήταν ο θάνατος του Μαζονάκη.
0: Προφανώς. Αλλά είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι.
0: Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι.
1: Δεν είναι ξεκατηνιασμά, είναι ναι. Και θα θεωρήσει υγιές εσύ για τον ψυχισμό μας ως λαού το να ξεκατηνιάζονται οι άνθρωποι συνέχεια.
0: Όχι, δεν είναι ζήτημα υγείας. Δηλαδή, όταν, ας φέρω ένα παράδειγμα, όταν χωρίσανε ο Μπραντ Πιτ και η Αντζολίνα Τζολί, έγινε παγκόσμιο θέμα. Χωρίς να υπάρχει τέτοιο τύπου ζήτημα. Δηλαδή, θα σου απαγορεύσουν να δείξει τις ταινίες που παίζουμε μαζί, ας πούμε.
1: Τώρα η εκδίκηση της Αντζολίνας.
0: Αντζελίνα.
1: Αντζολίνα είναι όνομα υπηρέτρια στον Γρηγόριο Ξενόπουλο.
0: Αντζελίνα.
1: Λοιπόν, η Αντζελίνα, αυτό είναι η εκδίκηση προς τον Μπραντ Πιτ, δεν ξέρω ποιος την παίρνει ακριβώς, είναι ότι τα παιδιά του Μπραντ Πιτ ένα-ένα αποκηρύσουν το όνομά τους.
0: Ναι.
1: Το όνομά του.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τόσες λεπτομέρειες, μου αφήνεις άφωνο. Αλλά θέλω να σου πω ότι το να γίνονται, πώς το λένε, τέτοιου είδους πράγματα στη showbiz και να ασχολείται ο κόσμος είναι κάτι που σημαίνει παγκοσμίως. Ας στην Ιταλία θυμάμαι ότι είχε γίνει χαμός όταν χωρίσανε η Ρωμίνα Πάουερ και ο Αλμπάνο. Μοιάζει ένα ζευγάρι που δεν θα χώριζε ποτέ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και χωρίσανε και έγινε πάλι και εκεί φασαρία.
1: Όπου ο χωρισμός είναι μια καινούρια γέννηση, έτσι.
0: Ναι, εδώ το θέμα είναι ότι δεν έγινε χωρισμός. Εδώ το θέμα είναι ότι αυτοί τσακώνονται, ξέρεις, για τον χωρισμό τους, τον καλλιτεχνικό, που είναι κάτι άλλο.
1: Ναι,
0: είναι ακόμα πιο,
1: είναι άνθρωποι,
0: πιο περίπλοκο,
1: έτσι,
0: δηλαδή.
1: Είναι ανοιχτών οριζόντων, οπότε ο χωρισμός από κλίνης δεν σημαίνει πολλά.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Λοιπόν, να σου πω όμως κάτι άλλο εγώ τώρα που σκέφτηκα. Η παλαιότερη, η Βύση της δεκαετίας 40 του 50, που ήταν, κατά τη γνώμη μου, η Σοφία Βέμπο, με το Μίμι Τραϊφόρο, που ήταν ο στιχουργός τραγουδιών της και ο σύζυγός και τα λοιπά, θα κάνανε τέτοια. Θα της έλεγε ο Τραϊφόρος, σοφούλα, ντροπή τώρα μπροστά στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και θα πήγαιναν σπίτι τους και θα τσακωνόντουσαν με κλεισμένα, κλειδωμένα παράθυρα και πόρτες.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, αυτό είναι πιο υγιές.
0: Δεν ξέρω. Είναι όμως τα μέτρα της εποχής. Εδώ τώρα η πλάκα για μένα είναι ότι εμείς τσακωνόμαστε για ανθρώπους οι οποίοι είναι 70 χρονών. 75, και χωρίζουν καλλιτεχνικά.
1: Ναι.
0: Καλλιτεχνικά, του ξαναλέω, δεν χωρίσανε. Δεν ήταν, δηλαδή μου λέει εδώ μια φίλη, στείλε ένα μήνυμα και λέει η κλειδαρότρυπα είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν βλέπω καμιά κλειδαρότρυπα ανάμεσα στη Βύση και στον Καρβέλα. Έχουν χρόνια που έχουν χωρίσει. Δεν είναι θέμα.
1: Και επίση έχουν ανοίξει τι πόρτε διάπλατα.
0: Ακριβώ. Και όλοι ξέρουμε με ποιον είναι, τι κάνουν κτλ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τσακωνόμαστε για ένα. Πιθανότατα γιατί αυτό το ρημάδι που λέγεται ελληνική σόμπιζ δεν έχει βγάλει
1: κάτι
0: αστέρια.
1: Ενδιαφέρον πρόσφατα.
0: Δεν έχει βγάλει κόσμο που, ξέρεις, τραβάει το ενδιαφέρον του απλού λαού, ας πούμε, που θέλει μια διέξοδο. Δεν έχω, είναι τραγικό ότι δεν έχουμε βγάλει...
1: Αυτό εγώ έχω μια εξήγηση, ότι έχει να κάνει και με τις δισκογραφικές, δηλαδή ότι...
0: δεν υπάρχει δισκογραφία. Προφανώς.
1: Δεν υπάρχει δισκογραφία. Και άμα δεν υπάρχει δισκογραφία, τους καίς. Δηλαδή και τους ταλαντούχους ανθρώπους, τους βγάζεις, τους καταναλώνεις σε μία, δύο, πέντε σεζόν και τους καίς.
0: Στον προηγούμενο καυγά μας για την Άννα Βύση, εγώ έλεγα ότι η Άννα Βύση είναι η συνέχεια της Αλίκης Βουγιουκλάκη.
1: Ενώ εγώ λέω ότι είναι η Σοφία Βέμπο. Όχι, εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει μια τριπλέτα. Ναι. Βέμπο, Μαρινέλα, Βύση.
0: Τραγουδιστικά.
1: Ναι.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Τι, ποια είναι η διάδοχος.
0: Δεν συμφωνώ, θα σου πω γιατί. Ναι. Γιατί δεν έχει η Βύση, κατά τη γνώμη μου, ανάλογο βάρος τραγουδιών με τις άλλες δύο που είπες. Η Βύση για μένα περισσότερο εικόνα και λιγότερο.
1: Φτάσου, ρε Αντώνη, με συγχωρείς. Τώρα, η Βέμπο. Τι έλεγε, δηλαδή, πλην τον του ΕΠΟ 40.
0: Λίγο είναι το πρωί 40, με συγχωρείς.
1: Άμα γίνει ΕΠΟ 40 να χτυπήσει το ξύλο.
0: Δεν
1: πάλι,
0: έχει γίνει.
1: Άμα
0: τι
1: γίνει
0: πόλεμος,
1: θα γράψει ο Καρβέλας εμβατήρια.
0: Δεν νομίζω.
1: Βάζει ο Ντούτσετ στο λίτου. Βάζει ο Ερντογάν στο λίτου.
0: Δεν νομίζω.
1: Λοιπόν, γιατί.
0: Γιατί ο Καρβέλας πανέξυπνος ανακάλυψε τη Βύση όταν τότε πρωτοσυνεργαστήκανε. Φτιάχνοντας μια περσόνα η οποία, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο τότε έλειπε λίγο από το ελληνικό πεντάγραμμα και η οποία ήταν πάρα πολύ συμβατή με τις κοπέλες της εποχής.
1: Ναι.
0: Οι κοπέλες της εποχής τότε δεν μπορούσαν να ακούνε το αγοριό απέναντι, πείτε του πως πεθαίνω. Θέλανε να λένε πράγματα πιο, ας πούμε, εκείνο τον καιρό προχώ, ας πούμε. Από αγάπη υπερβολική θα πεθάνω, ξέρω εγώ. Τέτοια πράγματα.
1: Και είπε και το 12, είπε και το πράγματα. Τα τραγουδάκια αυτά, τραγουδάκια ή τραγουδάρες. Οι τραγουδάρες αυτές, διορθώνω τον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι χειρότερες από τις τραγουδάρες της Μαρινέλλας, Θεός χωρέστην, το να παίζει το τρανζίστο τα αμερικάνικα και συγκρινάς τους δρόμους με τον μπουφάν στους ώμους και τα πουκαμισάκια τα κοντομάνικα.
0: Ναι, θα σου πω τι πιστεύω εγώ. Εγώ δεν λέω ότι τίποτα δεν είναι χειρότερο ή καλύτερο.
1: Ναι.
0: Δεν το βάζω έτσι, δεν το αξιολογώ έτσι. Λέω ότι είναι. Όλες αυτές, και η Μαρινέλα και η Βύση και η Βέμπο που λες εσύ και η... έχουν πει τραγούδια για την εποχή τους.
1: Ναι.
0: Εγώ βρίσκω λίγο, αν θέλεις λίγο, ας πούμε, με κάνει και γελάω βασικά, χαμογελάω, όχι πέθανε στα γέλια,
1: ναι.
0: Το ότι αυτά τα τραγούδια τα οποία ήταν γραμμένα το 1990 για παιδούλες και τα έλεγε ένα κοριτσόπουλο που ήταν τότε η Άννα Βύση,
1: ναι.
0: Τα λέει σήμερα που είναι, ξέρω εγώ, μεγάλη γυναίκα, προσπαθώντας να παγώσει κατά κάποιο το χρόνο.
1: Και επιτυχάνοντάς το έντυπο.
0: Βεβαίως, γιατί μαζί της υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος ο οποίος τρέχει ευελπιστώντας το ίδιο. Ότι θα ξαναγίνει ξανά μαγικά 35 χρονών όταν τα έλεγε.
1: Αυτό είναι μεγάλη. Γίνεται εκεί πέρα, θα το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Εσύ είσαι κατά τη μικρότερός μου. Αλλά πλέον έχουμε χάσει τις ηλικίες. Δηλαδή οι άνθρωποι, οι μπαμπάδες μας στην ηλικία μας, καλό δικό μου έχει πεθάνει, αλλά οι άνθρωποι της ηλικίας του πατέρα μου που ήταν γεννημένος το 1931 ή του δικού σου που ήταν γεννημένος.
0: Το 1934.
1: Στην ηλικία μας, Αντώνη, ήταν κάτι κύριοι.
0: Ναι.
1: Κάτι κύριοι. Ο Στράτος Διονυσίου πέθανε νεότερος κατά ένα μήνα από τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Βεβαίως.
1: Και ο Στράτος Διονυσίου έχει περάσει τη μνήμη μας ως ένας κύριος, ενώ ο Μαζονάκης ήταν έφηβος.
0: Ένας νέος, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό το πούμε στο δεύτερο μέρος.
1: Το πούμε στο δεύτερο μέρος. Λοιπόν, ειδήσεις.
2: Το παράθυρο δεν κλείνει, παγώσε η αδρεναλίνη.
1: Να το τραγούδι τελευταία τέτοια συνεισφορά της Βύσης. Το παράθυρο δεν κλείνει, πάγωσε η αδρεναλίνη.
0: Ρε μαρακά, η μεγαλύτερη...

0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 με το Ζήση Μούσιο.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κοκολάς. Συνεχίζεται η απολογία του Φίλιππου Καμπούρη, τη συζύγου του και ακόμη 9 ατόμων που κατηγορούνται ότι προκάλεσαν ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Με πλούσιο ποινικό παρελθόν, το οποίο συνδέεται με συμμορίες χούλιγκανς, ως οπαδός Παναθηναϊκού είναι το θύμα της εμψυχρό δολοφονίας στη Γλυφάδα. Στον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου για την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου και τη διερεύνηση της δυνατότητας λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης του κλάδου, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 309 τραυματίες είναι ο απολογισμός της επίθεσης με πύραυλο στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Τα εμπόδια αλλά και τις προϋποθέσεις για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα εξηγεί σε συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ηνωμένου Βασιλείου για τον Brexit, Λόρδος David Frost. Και ο καιρός, βροχές σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 στο μαγκαζίνο με το Ζήση Μούσιο.
0: Mega News 104,6.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.gr. Στοίχημαν.gr. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Νάτσο Παμπανάκου, Αντώνη. Λοιπόν, είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης, αστάθμητος παράγων. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο νούμερο 698-104-1046. Και μας βρίσκεται και ως Mega News στο 104,6. Λοιπόν, πριν δώσω το λόγο στον εξαιρετικό μου καλεσμένο, τον Αντώνη Καρπετόπουλο, θέλω να πω ότι έχουμε ένα δώρο σήμερα για σας. Έχουμε μία διπλή πρόσκληση για την Τρίτη στις 8 το βράδυ για το έργο το οποίο ανεβαίνει τώρα στην Αθήνα ο συγκάτοικος συγγραφέας Τζεν Σίλβερμαν. Έχει ανέβει και στο Broadway με τη Μία Φάρο. Είναι η πρώτη παρουσία στην Ελλάδα. Μετάφραση Φίλιππος Δεσύλλας. Πρωταγωνιστούν η Μαρίνα Αστράγλου και εγώ Μπρέμπους. Σκηνοθεσία Βίκη Βολιώτη. Και αφορά δύο γυναίκες που συγκατοικούν στην πολιτεία της Άιωβα. Τη Σάρων και τη Ρόμπιν. Εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Θα πω μόνο ότι το έργο το έχω δει εγώ. Έχω δει πρόβα και είναι καταπληκτικό, Αντώνη. Δηλαδή οι δύο που θα πάνε, η μία διπλή πρόσκληση, θα περάσουν υπέροχα, είναι και συγκινητικότατο και αστείο και έχει ενδιαφέρον γενικότερο με τη Ογό Μπρέμπου και τη Μαρίνα Σάνογλου. Θέλω να πεις το quiz.
1: Λοιπόν, το quiz είναι πολύ απλό. Είναι πότε βγήκε το πρώτο άλμπουμ, ο πρώτος δίσκος της Άννας Βύση. Και πώς λέγεται, αν είναι δυνατόν να το κάνω δύσκολο.
0: Λοιπόν, απαντάτε με μηνύματα Viber και WhatsApp στο νούμερο 698-104-1046. Μαζί βρίσκεται και ως Mega News 104,6 και κερδίζετε μία διπλή πρόσκληση για το έργο «Η Συγκάτοικος» στο θέατρο της Πειραιώς 131 με τη Ογό Μπρέμπου και τη Μαρίνα Στάνογλου. Σε σκηνοθεσία Βίκης Βολιώτη. Πότε βγήκε ο πρώτος δίσκος της Άννας Βύση και ποιος ήταν ο τίτλος? Τι άλλο, Αντώνη Καρπετόπουλε?
1: Τίποτα, μια χαρά. Σκεφτόμουν τώρα αυτό που έλεγες για το... που λέγαμε πριν για τις ηλικίες.
0: Mm-hmm. Με τις ηλικίες, ναι, έχουμε αυτό το θέμα.
1: Αυτό, ρε παιδί μου, έχει πλάκα. Δηλαδή, είναι ματαιόδοξο όσο και εγωιτευτικό.
0: Όχι, καταρχήν μας έχει δώσει η τεχνολογία, η ιατρική, η μόδα, mm-hmm. τη δυνατότητα να είμαστε τώρα εδώ πέρα με τα πουκαμισάκια μας, τα φούτερ μας, να φοράμε σνίκερ και να ντυνόμαστε, δηλαδή στα 20 σου. Mm-hmm. Πώς θα ντυνώσουν, πόσο διαφορετικά θα ντυνώσουν?
1: Καθόλου.
0: Ναι. Καθόλου. Ενώ πριν από τότε που βγήκε ο πρώτος δίσκος σαν σβήση, ένας άνθρωπος στην ηλικία σου θα ερχόταν με το σακάκι, το κοστούμι δηλαδή, και τη γραβάτα πιθανότητα.
1: Ναι. Τι άραγε είναι πιο σωστό όμως? Αυτό είναι η ενδιαφέρουσα ερώτηση.
0: Τι είναι πιο
1: η προσπάθεια να μείνουμε νέοι με τον οποιοδήποτε τρόπο ή το να ζούμε, ξέρεις, ανάλογα, ας πούμε, με την ηλικία μας?
0: Τι είναι η ηλικία? Η ηλικία κάτι πολύ
1: σχετικό.
0: Πολύ σχετικό πράγμα, δεν είναι?
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω. Γιατί, ας πούμε, ακόμα λέμε για κάποιον, α, πέθανε νέος.
0: Λέμε πέθανε νέος και εσύ να... Και εγώ αν πεθάνω τώρα, νέος θα λένε ότι πέθανε.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι.
1: Μα νέος θα είσαι.
0: Σου θυμίζω δε ότι η γραία, το κογλίφα, η φρικτή αυτή τύπησα, την οποία σκότωσε ο Ρασκόλνικοφ στο έγκλημα για τιμωρία, mm-hmm. ήταν 58 ετών.
1: Ναι.
0: Και την περιγράφει το Στογεύσκι ως εσκατόγρια, όπως περιγράφει και ο Παπαδιαμάντης στη Φόνησα, που είναι, μπορεί και νεότερη, μπορεί και πεντάρα.
1: Ναι.
0: Άρα,
1: ότι αυτά όλα μεταβάλλονται. Εγώ λέω ότι κάπου εμένα πρέπει να πω ότι δεν με ξετρελαίνει το γεγονός να προσπαθούν αυτό, να προσπαθούν όλοι να δείχνουν νέοι. Αυτό νομίζω έχει και ένα αντίκτυπο στη χώρα γενικότερα.
0: Όχι, δηλαδή, να σου πω κάτι σε αυτό.
1: Στερούμαστε τη σοβαρότητα που έχουν οι μεγάλοι άνθρωποι σιγά σιγά. Γιατί προσπαθούμε να είμαστε
0: συνεχώς
1: νέοι. Το βάρος, ναι.
0: Το βάρος. Να σου πω κάτι. Έχω ένα αντιπαράδειγμα. Έναν άνθρωπο που μου έλεγε πρόσφατα πόσο θα ήθελε να είναι 50 χρονών και. Ενώ είναι 30 και. Και αυτός λέγεται Παναγιώτης Δονής.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός θέλει να είναι μεγαλύτερος.
1: Ναι. Μα υπάρχει η έκφραση «έχει γεννηθεί νεόγερος», η οποία έχει πλάκα.
0: Ναι.
1: Το λένε για διάφορους, όχι για τον Δοδόνη προφανώς. Το έχω ακούσει όμως για διάφορους γνωστούς μας.
0: Ναι.
1: Ότι ο Τάδε, ας πούμε, και αυτό και αυτό. Αυτή πάντως η προσπάθεια να είμαστε, να κάνουμε, να νεανίζουμε συνέχεια.
0: Δεν νομίζω ότι νεανίζουμε.
1: Δεν μ' αρέσει. Εμένα.
0: Αυξάνεται το προσδόκιμο του βίου.
1: Ναι, πέρα όμως από το προσδόκιμο, αυξάνεται και η διάθεσή μας να κάνουμε τα τζόβενα. Με διάφορους τρόπους. να οδηγάμε σαν τζόβενα.
0: Ναι.
1: Να σκεφτόμαστε σαν τζόβενα.
0: Αυτό το οποίο μου έρχεται στο μυαλό είναι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Από αλλά τότε... ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ήταν αυτός ο καταπληκτικός διάλογος στη Χωμηθεία με τον Διονύση Παγιανόπουλο, που του λέει τώρα εσύ και τα λοιπά, ο Κωνσταντάρας με ανοιχτό πουκάμισο μέχρι την κοιλιά και τα λοιπά και καβένες. Και του λέει ο Παγιανόπουλος με το κοστούμι, του λέει: είσαι λίγο μεγαλύτερός μου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί, επειδή οι άνθρωποι ακόμα τότε είχαν χιούμορ, διακομωδούσανε αυτό το πράγμα. Ενώ τώρα ο διάλογος αυτός θα ήταν ανάποδα. Δηλαδή θα την έλεγε στον Παπαγιανόπουλο Κωνσταντάρας ότι βιάζεσαι να γεράσεις. Ενώ στην πραγματικότητα τα χρόνια τους είχαν. Δεν ήταν τίποτα κακό. Δεν σημαίνει τίποτα κακό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, από την άλλη μεριά, κοίταξε. Υπάρχει μια άλλη διάσταση. Ο ηλικιωμένος άνθρωπος τότε ήταν πάρα πολύ σεβαστό πρόσωπο. Δηλαδή τον ακούγανε, του δίνανε την καλύτερη θέση, συγχωρούσανε, ας πούμε, ακόμα και πράγματα τα οποία έλεγε και δεν ήταν κάπως ρεταρισμένα. Τώρα η συμπεριφορά της κοινωνίας απέναντι στους ηλικιωμένους γενικά είναι ικτρή.
1: Ναι, είναι ικτρή, συμφωνώ.
0: Καταλαβες. Ναι. Τώρα οι ηλικιωμένοι σπρώχνουν στο περιθώριο. Ναι. Άρα είναι λογικό κανείς να μην θέλει να δεχθεί ότι είναι ηλικιωμένος.
1: Ενδεχομένως όμως αυτό το σπρώξιμο στο περιθώριο γίνεται και από ανθρώπους οι οποίοι, ξέρεις, κάνοντας αυτό τη ματαιόδοξη προσπάθεια να μην γεράσουν ποτέ,
0: ναι,
1: σπρώχνουν στο περιθώριο τους ανθρώπους οι οποίοι απλώς τους θυμίζουν ηλικία τους. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, μια φανταστική φράση του Τσαρούχη που την κατάλαβα μεγαλώνοντας,
0: ναι,
1: ότι οι νέοι είναι κατάρα. Είναι κατάρα για ποιους, για τους μεγάλους.
0: Ναι, λοιπόν, εντάξει.
1: Είναι κατάρα, κατάλαβες, ναι.
0: Ξέρεις τώρα, λοιπόν, αλλά δεν... μου θύμισες έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος νομίζω ότι είναι ο εμβληματικός νεόγερος,
1: ναι,
0: της ελληνικής, της ιστορίας Ελλάδας.
1: Α.
0: Τον μέγα ποιητή Γιώργο Σεφέρη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος το Νόμπελ το πήρε στα 63. Mm-hmm. Αν το δεις φωτογραφία, είναι... τι να πω, ήταν και πολύ παχής βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πολύ βαρύς. Πολύ βαρύς, με τον μπαστούνι του.
1: Σήμερα ο 63χρονος δεν θα κυκλοφορούσε ποτέ με μπαστούνι, ακόμα και αν είχε πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, δηλαδή, ναι, δηλαδή θα πέθαινε, ρε παιδί μου, παρά να κυκλοφορεί με...
0: Το ίδιο πιστεύεις ότι συμβαίνει και στις γυναίκες. Ναι.
1: Κατά κόρον. Δεν λέω, υπάρχουν κορίτσια με μέταλλο, με DNA που λένε και τα λοιπά, που πραγματικά μοιάζουν πολύ μικρότερες από την ηλικία τους, και αυτό συμβαίνει όχι όταν γίνονται το διαπιστώσεις, όχι όταν γίνουν, ξέρω εγώ, 60 χρονών, και όταν είναι 35, ας πούμε.
0: Ναι, ρεάλ,
1: είναι
0: 35
1: 20. Και μοιάζει 20, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αλλά και αυτό, παραδείγματος χάρη, για μένα είναι το βασικό κοινό της ανασβήσης.
0: Ναι, το συνέδεσαι το. Ναι.
1: Το βασικό κοινό της ανασβήσης.
0: Αλλά
1: ανασβήσης
0: να σου πω κάτι άλλο, σε ξαναφέρω στο θέμα, ναι, το γενικότερο. Ωραία, και πες ότι εμείς. Εγώ που έγινε 60 τον Αύγουστο, αποφασίζω ότι είμαι στο κατόφλι της τρίτης ηλικίας, ναι, με βάση τα περασμένα δεδομένα.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνω, θα είμαι βάρος, δηλαδή άμα θεωρείς τον εαυτό μου απόμαχο ή παλέμαχο και πώς το λένε, αφήσω τα όπλα κάτω, θα είμαι βάρος της κοινωνίας.
1: Όχι, γιατί. Θα είσαι απλά ένας μεγάλος άνθρωπος. Δεν είναι κακό. Δηλαδή, αυτό είναι τρομερό.
0: Θα δικαιολογούμε. Αλίμονο στους νέους, λέει η Κωνσταντίνα.
1: Ναι,
0: ναι. Θα δικαιολογούμε να δουλεύω λιγότερο, να συνεισφέρω λιγότερο.
1: Να χαίρεσαι τη ζωή σου διαφορετικά.
0: Επίσης, αν ήμουν πριν από 20 χρόνια, προφανώς θα είχα μπροστά μου 5-10 χρόνια. Τώρα, λίγο να προσέξω, θα έχω μπροστά μου 30 χρόνια. Θα κάνω τα 30 χρόνια.
1: Θα περάσει.
0: Θα παριστάνω τον απόμαχο.
1: Όχι, δεν είσαι απόμαχος. Απλά, αν δεν είσαι στο ματαιόδοξο τρυπάκι του ότι πρέπει να ξαναγίνω με κάποιο μαγικό τρόπο 40 χρονών, θα ζήσεις υπέροχα σαν ένας άνθρωπος 60 χρονών. Μπορεί να ζήσουν υπέροχα οι άνθρωποι 60 χρονών, 70 χρονών. Ακόμα και 80 χρονών μπορεί να ζήσουν πάρα πολύ καλά. Ναι, αν είναι καλά στην υγεία.
0: Το έγκλημά μας θα είναι αυτή η φράση από την παλιά διαφήμιση.
1: Ναι.
0: Και ο παππούς με το φανελάκι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο παππούς με το φανελάκι για μένα ήταν υπέροχος. Σήμερα είναι σχεδόν κωμικός. Δηλαδή τον βλέπουν και κοιτάζει, αγέρο με ένα φανελάκι, ας πούμε. Λοιπόν, γενικά έχουμε μια.
0: Υπάρχει
1: ένα
0: σου πω
1: που χτυπάει περισσότερο αυτό το πράγμα στα αθλητικά. Στα αθλητικά λέμε, ενώ πρόσεξε, έχει παραταθεί η αθλητική καριέρα λόγω της καλύτερης προπόνησης, της καλύτερης διατροφής, της ιατρικής, της αθλητιατικής κτλ. Έχει παραταθεί άπειρα. Δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής, το κάνω μέση στο παγκόσμιο κύπελο, που 39 χρόνια μπορεί να κάνει τη διαφορά. Κι όμως στο μυαλό μας ο 35άρης είναι για απόσυρση. Εκτός αν μοιάζει μικρός. Αν με κάποιο μαγικό τρόπο λέμε ότι τρέχει πολύ, κάνει. Ενώ μπορεί να είναι ένας πάρα πολύ ωραίος, σοφός, ας πούμε, αθλητής. Κατάλαβες. Λοιπόν, έχουμε παραιτηθεί λίγο από αυτά τα πράγματα. Και η ιστορία του Καρβέλα και της Βύσης για μένα έχει και αυτή την ανάγνωση. Ότι στο μυαλό μας.
0: Μια αγωνιώδης προσπάθεια, ας πούμε, να παραταθεί η νεότητα.
1: Μπράβο. Και να παραταθεί και η δημοσιότητά τους. Ως νέοι, πρόσεξε. Όχι ως μεγάλοι βετεράνοι, ξέρω εγώ. Δηλαδή, παλιότερα, η Μαρινέλα που είπες.
0: Ναι, η Μαρινέλα, ήταν δραστήρια μέχρι το τέλος.
1: Και πολύ καλά έκανε.
0: Ναι.
1: Και όλοι πρέπει να είναι δραστήριοι μέχρι το τέλος. Τώρα, ας πούμε, ναι. Ο Γιάννης Πάριος άκουσα ότι κάνει συναυλή στο Παλάσι, μη σίγουρα θα το γεμίσει.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι δραστήριοι. Ήταν event αυτές οι συναυλίες της Μαρινέλας. Λέγανε ότι κοίταξε πόσο δυνατά είναι η φωνή, πόσο καλή είναι η φωνή.
0: Ναι, διότι η Μαρινέλα ήταν σοφή γυναίκα.
1: Βεβαίως.
0: Και κατάφερε και το παρουσίαζε και ήταν δηλαδή
1: ναι,
0: event.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να
1: επαναφέρω.
0: Ήταν
1: χρονοκάψουλες, πάμε στο παρελθόν.
0: Αν και έχουμε ήδη πολλές συμμετοχές.
1: Ωραία.
0: Το ερώτημα είναι πότε κυκλοφόρησε ο πρώτος δίσκος της Άννας Βύση. Ποιος ήταν ο τίτλος, αν τον ξέρετε και αυτόν. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο νούμερο 698-104-1046. Μας βρίσκεται και ως Mega News 104.6. Και όποιος κερδίσει, κατομικληρώσεως, κερδίζει μία διπλή πρόσκληση για την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Η Συγκάτοικος» με τον Γιώργο Μπρέμπου και τη Μαρίνα Σλάνογλου. Σε σκηνοθεσία Βίκης Βολιώτη, είναι εξαιρετικό έργο. Το είδα πρόβα. Παιδιά, θα περάσετε υπέροχα. Και τώρα έβαλα ένα τραγούδι που λέει «Τη Σαμποτάζ», είναι του 1980 η κυκλοφόρηση, της Λένας Πλάτωνος με τη Σαβένα Γιαννάτου, και στην εποχή του ήταν και διεθνός πρωτοπόρο.

0: Μάλιστα. Έξω λέγαμε γιατί σπανιότατα οι Έλληνες τραγουδιστές και οι Ελληνίδες τραγουδίστες κάνουν καριέρα στο εξωτερικό. Τα λέγαμε πριν να αρχίσει.
1: Ναι.
0: Και μου έλεγε ότι μόνο η Μούσχορη ίσως έχει κάνει, ας πούμε.
1: Μόνο η Μούσχορη και ο Ντέμις Ρούσος τώρα που το θυμήθηκε.
0: Ντέμις Ρούσος που το Afro Dice Child και τα λοιπά ήταν σαν συγκρότημα. Ήταν λίγο.
1: Ναι, όχι, έκανε, ήταν ρε παιδί μου μπροστά ο Ρούσος. Δηλαδή ο Ντέμις Ρούσος το λέγανε ο Χονδρός με τη ψηλή φωνή.
0: Ναι.
1: Ελέγχει και πολύ ωραία τραγούδια, ήταν πολύ καλός τραγουδιστής.
0: Ναι. Συνθέτες έχουμε πάει λίγο καλύτερα.
1: Έχουμε τον Βαγγέλη Παθανασίου, τον Θοδωρέ και τον Χατζηδάκη.
0: Βέβαια. Ναι. Άξι, καλά είναι.
1: Καλά είναι.
0: Καλά είναι.
1: Θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δηλαδή τώρα θα εμφανιστεί και ένα συνθέτης. Αλλά πλέον δεν υπάρχουν και πολλοί συνθέτες νομίζω. Έτσι καλύτερα.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι τόσο ζήτημα ικανοτήτων. Έχουμε πολύ καλούς τραγουδιστές γενικά.
1: Ναι.
0: Είναι ζήτημα γλώσσας.
1: Γλώσσας, εντάξει, νομίζω ότι η Άννα Βύση έκανε προσπάθεια. Δεν θα έχει καμία αντίρρηση να τραγουδάει στα αγγλικά.
0: Όχι, αλλά η Άννα Βύση βρήκε τον Καρβέλα και έφτιαξαν αυτό το πράγμα το οποίο ήταν μια πάρα πολύ επιτυχημένη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Δυο τους. Δηλαδή, λέω τραγούδια για τα κορίτσια τα οποία θέλουν να εκφραστούν.
1: Και έχει γράψει και ένα πολύ ωραίο χρονογράφημα στο Βήμα.
0: Ναι.
1: Βήμα.
0: Στο μαγκαζίνο.
1: Στο μαγκαζίνο την περασμένη Κυριακή. Ναι. Όπου έλεγε ότι οι άντρες πηγαίνουν διότι στην αυλή της Βύση γιατί είναι μια σπάνια ευκαιρία να δουν τις γυναίκες τους να είναι ευτυχισμένες.
0: Και να μην ασχολούνται και μαζί τους πολύ.
1: Ναι.
0: Έτσι, και να μην, δηλαδή να είναι όλοι ευτυχισμένοι σε αυτή την κατάσταση.
1: Κοίτα, θα πω και το εξής.
0: Ναι.
1: Η Βύση έκανε κάτι το οποίο ήταν σπουδαίο, έτσι, κοινωνικά σπουδαίο. Ενέταξε τον γκέι κοινό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κοινού της, στη δεύτερη, τρίτη ή πέμπτη φάση της καριέρας της σημερινή, είναι ΛΟΑΤΚΙ.
0: Εγώ λέω ότι το λαϊκοπόπ το έχει κάνει αυτό γενικότερα. Το λαϊκοπόπ.
1: Να σου πω κάτι, το οποίο θα φάμε και θα φάω και ντομάτες.
0: Ναι.
1: Το έκανε και το lifestyle.
0: Ναι, μπορεί.
1: Δηλαδή η
0: εποχή αυτή, αυτά.
1: Την οποία βρίζουν όλοι τα 90s και ναι, τα Zeros και τα λοιπά, ήταν η πρώτη φορά που ένας άνθρωπος ερωτικά διαφορετικός δεν ήταν παλιάτσος.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ. Και αυτά δεν είναι τυχαίο ότι είναι η ίδια περίοδος που ας πούμε μπαίνουν γενικά στη ζωή μας. Κοίταξε, η πλάκα με στην ιστορία αυτή είναι η εξής, ότι τα περισσότερα τραγούδια τα οποία μιλάνε για γυναικείους πόθους τα έχουν γράψει άντρες και στιχουργικά.
1: Ναι, αυτό δεν είμαι σε θέση να το.
0: Είμαι
1: περισσότεροι στιχουργοί είναι άντρες. Υπάρχει... Ναι.
0: Υπάρχουν και γυναίκες. Υπάρχουν γυναίκες, υπάρχουν. Και είναι και παράδοξο ότι οι γυναίκες έχουν γράψει πολύ ωραία τραγούδια αντρικά.
1: Που σημαίνει ότι παρατηρείς καλύτερα το άλλο φύλλο, το οποίο σε ενδιαφέρει.
0: Αυτό λοιπόν το γκέι κοινό του το επιτρέπει να έχει μια ας πούμε γενικότερη ταύτιση.
1: Ξέρεις τι πιστεύω, ποιο πιστεύω ότι είναι το τραγούδι το οποίο είναι κατεξοχήν. Γκέι για ένα λόγο, δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: το καταθέτω τώρα εδώ πέρα. Το τραγούδι της Γαρμπή, κι αξιπόλτη. Χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
0: Ναι, είναι και αυτό της ίδιας εποχής.
1: Το βρίσκω δε και καταπληκτικό τραγούδι. Δηλαδή ο στίχος, κι αξιπόλτη, χορεύω με σημαία μου μια φούστα, είναι σαν Ελίτης.
0: Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι θα χαιρόταν πολύ ο Ελίτης αν το άκουγε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έχει κάτι. Έχει κάτι.
1: Ναι, με σημαία μου μια φούστα. Θα μπορούσε να είναι και το,
0: ναι,
1: το σύνθημα, το έμβλημα της πολιτικής άνοιξης.
0: Ναι.
1: Της, η οποία και αυτή ξαναζωντανεύει με τίτλο.
0: Αν σκεφτείς ότι ο Ελίτης έχει γράψει το «Ακούτε τα χαμπέργια μου μέσα στα μεσημέρια μου», εντάξει, δεν είναι και θέλω να πω.
1: Και το «Σ' αγαπάω Μακούς».
0: Ναι.
1: Το οποίο μετά έγινε τραγούδι του Γιώργου Σαλαμπάς.
0: Γιώργος Σαλαμπάς, τεράστια επιτυχία.
1: Ναι.
0: Ο One Hit Wonder, βέβαια, δεν είναι κανάλι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, χάλασε κόσμο εκείνο τον καιρό.
1: Είναι και αυτό ένα ερώτημα το οποίο τώρα θέλω να σου θέσω που σε έχω. Ναι. Πώς εξηγείς την περίπτωση των τραγουδιστών που κάνουν μία επιτυχία και να τα χάνονται.
0: Και αυτό είναι παγκόσμιο,
1: Ναι.
0: Ναι, σημαίνει.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: τελεάζονται από τα λεφτά και.
0: Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι απλά τυχεροί στο να πάρουν ένα τραγούδι το οποίο είχε ας πούμε τη δύναμη του σουξέ.
1: Κερδίσαν ένα λαχείο.
0: Ναι. Μια φορά που συμβαίνει. Δηλαδή, πόσους ξέρεις που έχουν και τις δύο φορές στο λαχείο.
1: Δεν μπορούν κάτι απαταιώνες που θέλουν να ξεπλύνουν λεφτά.
0: Αυτό είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν.
1: Τώρα σου βάλα το τραγούδι του αγαπημένου μας Διονύση Σαββόπουλου.
0: Ναι.
1: Το Ζεϊμπέικο που νομίζω ότι είναι μέσα στα 5.
0: Καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Ναι. Και, αλλά σε μια εκδοχή, Ζεϊμπέικο 2. Ας το ακούσουμε λίγο γιατί το έχουν πάρει νέοι.
2: Μάτια σου τα κόσμο.
1: Τίποτα, όχι, έγινε λάθος.
0: Ήθελες να βάλεις αυτό με τη Σάτι και το.
1: Ναι.
0: Αυτό ήθελες να βάλεις. Γιατί κοίταξε, αυτά είναι όμως, ξέρεις, η διαφορά των τραγουδιών με τα μεγάλα τραγούδια. Τα μεγάλα τραγούδια προκαλούν.
1: Και όμως.
0: Να το.

0: Τα μεγάλα τραγούδια δημιουργούν εμπνεύσεις.
1: Ναι.
0: Οι νεότεροι τα παίρνουν, τα σκαλίζουν, τα ξαναπειράζουν. Μπορεί να μην αρέσει σε κάποιον αυτό τώρα.
1: Σαφώς, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να ξαναζωντανέψει. Ναι. Ναι,
0: αυτό είναι για μένα η διαφορά του. Γι' αυτό σου λέω ότι πολύ καλή αναβίση στη δουλειά της. Άψογη επαγγελματίας, καταπληκτική.
1: Αλλά δεν μπορεί να φανταστεί τραγούδια στη δεύτερη εκτέλεση.
0: Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν τα τραγούδια της δεύτερη εκτέλεση. Και, τα τραγούδια της κάποια στιγμή θα φύγουν και μαζί της, νομίζω.
1: Ξέρεις όμως κάτι.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ένας τύπος, πώς τον λέγανε, να τον θυμηθώ, ο οποίος έβγαλε ένα δίσκο πριν από 10 χρόνια, 15, με τραγούδια της Eurovision, επεγμένα με άλλο τρόπο. Ξαναπειραγμένα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και τα οποία τραγούδια της Eurovision δεν θα έλεγες ότι είναι.
0: Όχι, προφανώς.
1: Δρόμο προς την Αθανασία, την καλλιτεχνική. Και όμως ήταν πολύ ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, ενδιαφέροντα πράγματα μπορεί πάντα να βρεις.
1: Ναι.
0: Αλλά λέω ότι το θέμα είναι, ρε παιδί μου, για να το πω πολύ απλά, είναι τι πουλάς. Δηλαδή, εγώ πολύ φοβάμαι ότι η Άννα Βύση και ο Καρβέλας, ειδικά, πουλήσανε πάρα πολύ εικόνα. Πουλήσανε, ξέρεις, αυτό το πράγμα, το show, το γενικότερο, που δεν είναι, πρόσεξε, δεν είναι η πίστα. Η πίστα είναι κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Πίστα ήταν ο Μαζονάκης, ας πούμε.
1: Mm.
0: Μαζονάκης έλεγε η πίστη και η πίστα με κρατάνε στη ζωή.
1: Ναι. Λοιπόν, η πίστα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ήταν κάτι πιο.
1: Συνολικό.
0: Συνολικό. Είχε να κάνει τότε και με την έκρηξη των βίντεο κλιπ. Τα οποία ήταν πάντα αυτά πανάκρινα.
1: Και κάνανε και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ, το χωρίς το μωρό μου, με animation που ήταν ένα γουρουνάκι και η Βύση.
0: Είσαι τρομερά, όπως το λένε.
1: Υπερμνησία.
0: Ναι, για αυτά τα πράγματα. Μπράβο.
1: Θυμάμαι τα πάντα.
0: Μένω.
1: Λοιπόν, το πω τελευταία φορά ότι έχουμε ένα διαγωνισμό. Είναι να μην το πω. Ναι, θα το πω. Για μια διπλή πρόσκληση για την Τρίτη, για το έργο «Η Συγκάτοικος», Πειραιώς 131, εγώ Μπρέμπου, Μαρίνα Σλάνογλου, σκηνοθεσία Βίκη Βολιώτη. Η ερώτηση είναι, ποιο ήταν το πρώτο μεγάλο άλμπουμ της Άννας Βύση. Απαντήστε με μηνύματα Viber και WhatsApp 698-104-104-6.
0: Μάλιστα.
1: Έβαλα και το τέτοιο, το Μπέλα Τσάο. Το Μπέλα Τσάο, αυτό το βάλα για το φινάλε, είναι από τα πιο διασκευασμένα τραγούδια που υπάρχουν. Έτσι.
0: Ναι, και γιατί... για λόγο γράφτηκε, αλλού κατέληξε.
1: Ναι.
0: Γενικά είναι μια ωραία ιστορία εδώ.
1: Ναι, και είναι και αυτό το πολύ ωραίο, πολύ ωραία σειρά που θέλω να την ξαναδώ. Το χάρτινο σπίτι, το Casa de Papel.
0: Ναι.
1: Το οποίο το ισπανικό που μπαίνουν αυτοί οι τύποι στο.
0: Εντάξει, ο πρώτος κύκλος είναι ωραίος.
1: Ναι, μετά δεν γίνεται, αλλά ο πρώτος είναι πολύ ωραίος.
0: Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Και έχει βγει και τέτοιο, ξέρεις. Έχει βγει και με τον ένα από αυτούς ειδική σειρά.
1: Λοιπόν, η μεγάλη νικήτρια είναι Μέρη Καρακώστα, η οποία μας απάντησε όπως και πολλοί άλλοι σωστά. 1977, Βύση, ας κάνουμε μια νέα αρχή. Απόψε μια αρχή, αυτό εγώ το είπα λάθος. Και κερδίζει μια διπλή πρόσκληση Τρίτη βράδυ, Πειραιώς 131, για το θεατρικό έργο «Η Συγκάτοικος», με τον Γιώργο Μπρέμπου και την Μαρίνα Σλάνογλου, σε σκηνοθεσία Βίκη Βολιώτη. Μπορεί να πάει στο ταμείο να πάρει την πρόσκληση και να μπει να απολαύσει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο. Μια πολύ ωραία παράσταση. Να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Αντώνη Καρπετόπουλο, τον φίλο μου τον Καρδιακό, που ήταν μαζί μου απόψε, σήμερα μάλλον.
0: Τα λέμε.
1: Τα λέμε.
0: Τα λέμε.

0: Mega News 104,6.
1: Βουλίτσα. Η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση, που τόσο αγαπήθηκαν, ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας? Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
2: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-10-67-00.
0: Η ώρα είναι 2.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Κυριακή σήμερα 11 Οκτωβρίου, ακούτε Mega News 104,6, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο, είμαι ο Ζήσης Μούσκιος. Ο Δημήτρης Αρετάκης στον ήχο, η Άννα Μαρινάκη και η Σοφία Φίκα στην αρχισυνταξία, η Μαρία Δημητριάδη στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά στο 211-016-1046. Σφοδρή επίθεση κατά του Βολντιμίρ Ζελένσκι και εξαπέλυσε τον Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας ανοιχτά την αντικατάσταση του Ουκρανού Προέδρου λίγες ώρες μετά τη συμφωνία του για ρωσικό πετρέλαιο με τον Πρόεδρο Πούτιν. Έντονη είναι η αντίδραση και της Ευρώπης μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση της συμφωνίας. Με πλούσιο ποινικό παρελθόν που συνδέεται με συμπορίες χούλιγκαν, είναι το θύμα της εμψυχρό δολοφονίας που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Γλυφάδα. Πασίγνωστος 52χρονος γυναικολόγος με φθήρα συνελήφθη για παιδική πορνογραφία στην Αθήνα. Σε εξέλιξη έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μεζονάκη με την Προποφόλη και την Μηθαζολάμη να βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Αναμένονται τα πορίσματα από τους ενδελεχείς ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμία αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των 15 σχολείων. Στιγμές τρόμου εκτελήχθηκαν αργά χθες τη νύχτα όταν αυτοκίνητο εισέβαλε σε εστιατόριο στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις θαμώνες. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από την επόμενη εβδομάδα με βροχές και καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα. Σφοδρή επίθεση κατά του Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας ανοιχτά την αντικατάσταση του Ουκρανού Προέδρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι του δόθηκαν πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο και πως μια νέα ηγεσία θα διευκόλυνε την επίτευξη συμφωνίας με τη Ρωσία. Προειδοποίησε παράλληλα ότι ο Ζελένσκι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να χτυπά δηληστήρια, απαντώντας την οργή του Κιέβου για τη συμφωνία του με τον Πρόεδρο Πούτιν, η οποία αφορά στην άμεση διάθεση 300.000 τόνων ντίζελ και τη συνολική αποδάσβευση 4,8 εκατομμυρίων τόνων στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Για αδική και ανέτοιμη συμφωνία που ενισχύει τον πόλεμο, έκανε λόγο ο Ουκρανός Πρόεδρος, αναφέροντας στην ανάρτησή του ότι η απάντηση της Μόσχας ήταν ο βομβαρδισμός στη Ζαπορίζια με 18 νεκρούς. Μαζί μας είναι η Αναστασία Μπαλέστροβα. Αναστασία, μια συμφωνία που έχει προκαλέσει ένταση σε όλες τις πλευρές του πλανήτη.
4: Είναι ακριβώς όπως είπες τα πράγματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε πολύ σφοδρή επίθεση, την πιο σφοδρή μέχρι τώρα εναντίον του Ουκρανού Προέδρου. Είπε ότι προσωπικά του ζήτησε πολλές φορές να σταματήσει τα χτυπήματα εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, αλλά ο Ζελένσκι ουσιαστικά δεν τον άκουσε και συνέχισε αυτά τα χτυπήματα. Γι' αυτό το λόγο, προκειμένου η Ουκρανία να μπορέσει να κάνει συμφωνία και να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, είπε ο Τραμπ, είναι καλύτερα να αλλάξει ο πρόεδρος στην Ουκρανία. Φυσικά και έχουν προκληθεί αντιδράσεις και μέσα στην ίδια την Ουκρανία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας είπε ότι αυτή η επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ, ουσιαστικά το μόνο που θα καταφέρει θα είναι ο κόσμος να ενωθεί γύρω από τον Ζελένσκι. Αυτό λένε και αναλυτές, ότι αυτό είχε συμβεί ακριβώς μετά από εκείνη την πρώτη συνάντηση μετά την επανεκλογή του Τραμπ στο Βαλ Γραφείο, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πει στον Ζελένσκι ότι δεν έχεις κανένα διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια σου. Πριν από λίγο όμως είχαμε απάντηση και από τον ίδιο τον Ουκρανό πρόεδρο, ο οποίος είπε ότι το Κίεβο είναι διατεθειμένο να αναστείλει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια, υπό την προϋπόθεση ότι και η Ρωσία θα σταματήσει τα πλήγματα κατά των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών. Δεν έχουμε κάποια απάντηση μέχρι στιγμής από την Ρωσία σε αυτή τη δήλωση Ζελένσκι. Γενικά αποφεύγουν να συζητάνε στη Μόσχα τις δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου. Να πω εδώ ότι πέρα από τον Αμερικανό Πρόεδρο, στον Ζελένσκι επιτέθηκε και ο Ήλον Μασκ, και το αναφέρω αυτό επειδή οι Ουκρανοί βασίζονται πάρα πολύ στο Starlink προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιούν τα drones τους, που είναι το βασικό τους όπλο σε αυτόν τον πόλεμο. Και ο Ήλον Μασκ λοιπόν επιτέθηκε εναντίον του Ζελένσκι, είπε ότι πήγε πολύ μακριά ο Ζελένσκι και είμαι σύμφωνος ότι η Ουκρανία πρέπει να αλλάξει τον πρόεδρό της. Δεν φαίνεται στο Κίεβο να ετοιμάζονται για κάτι τέτοιο, αντίθετα ετοιμάζονται για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα και ζητούν τη στήριξη των Ευρωπαίων εταίρων προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν τον πόλεμο εναντίον, μάλλον να προστατεύονται, να αμήνονται απέναντι στη Ρωσία.
3: Μάλιστα, Αναστασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα έντονη είναι η αντίδραση και της Ευρώπης μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση της συμφωνίας των δύο προέδρων, με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας να διαμηνύει ότι η Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία. Προειδοποίησε ότι η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό δίζελ θα ενίσχυε τα έσοδα της Μόσχας και προανήγγειλε την έγκριση από τους υπουργούς εξωτερικών της Ένωσης την επέκταση της λίστας των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Στις Βρυξέλλες είναι ο Σαράντης Μιχαλόπουλος. Σαράντη, αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι διχάζεται και προσπαθεί να δει πώς θα αντιδράσει μετά από αυτή τη συμφωνία Τραμπ με τον πρόεδρο Πούτιν.
5: Να ξεκινήσω ζήτη από κάτι το οποίο δεν είναι και πολύ ευχάριστο. Πριν λίγο είχα επικοινωνία με έναν Ευρωπαίο αξιωματούχο, ο οποίος μου είπε ότι κανείς δεν εγγυάται ότι η Ευρώπη θα έχει χαμηλότερες τιμές ενέργειας μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Και μου εξήγησε για ποιο λόγο. Και ο λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά οι Αμερικανοί, λόγω του πολέμου στον κόλπο, των πολέμων μάλλον στον κόλπο, και αυτό που γίνεται στην Ουκρανία, που έχουν απαγορεύσει τις εισαγωγές ρυσικού ρωσικής ενέργειας στην Ευρώπη, οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή έχουν μονοπόλιο εξαγωγών πετρελαίου και δίζελ στην Ευρώπη. Και κανένας δεν εγγυάται ότι οι Αμερικανοί θα ρίξουν τις τιμές στους Ευρωπαίους. Αυτό νομίζω είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι τις προηγούμενες ώρες έβγαιναν ειδήσεις ότι ίσως σταθεροποιηθούν οι τιμές για την Ευρώπη, επειδή θα έχουμε

0: πρόθεσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό από την Αμερική ως πολιτικό εργαλείο άσκησης πίεσης. Το λέω αυτό παρενθετικά. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα σχετικά με αυτό που με ρώτησες, πράγματι, καταρχάς υπήρξε έκπληξη στις Βρυξέλλες. Δεν είχαν ενημερωθεί καθόλου για ότι υπήρχαν καν διαπραγματεύσεις για αυτή τη συμφωνία. Και Βερολίνο και Βρυξέλλες και Λονδίνο είπαν ότι ουσιαστικά καταδίκασαν αυτή τη συμφωνία. Και η κοινή τους γραμμή είναι ότι δεν πρόκειται αυτοί να χρηματοδοτήσουν τον πόλεμο το ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία. Ουσιαστικά αυτό που λένε είναι ότι αυτό κάνει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή. Πληρώνει τους Ρώσους προκειμένου οι Ρώσοι να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τον πόλεμο τους στην Ουκρανία. Πάμε για νέο ρήγμα στις ευρωατλαντικές σχέσεις. Είναι σαφές. Την επόμενη εβδομάδα νομίζω ότι αυτό το ρήγμα θα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Έχουμε και τη σύνολο κορυφή. Και όπως σωστά είπες, δεν ξέρω αν θα έχουμε διχασμό, αλλά σίγουρα θα φουντώσουν οι φωνές εκείνων των κρατών μελών που ζητάνε επίμονα να ανοίξει ο διάλογος μεταξύ Βρυξελών και Κρεμλίνου. Και αυτές είναι η Βουλγαρία, είναι η Σλοβακία, είναι η τσεχική κυβέρνηση, είναι η Ουγγαρία με τον νέο πρωθυπουργό. Mm-hmm. Οπότε δεν θα είναι εύκολη συζήτηση, γιατί εκτός από τη Σουηδία, το Βερολίνο και τις Βρυξέλλες, δεν είδα άλλες χώρες να βγαίνουν τόσο σκληρά εναντίον της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν. Τώρα, επίσης, μιλήσαμε με την Κομισιόν χθες. Η Κομισιόν μας είπε ουσιαστικά μήνυμα προς την Ουάσινγκτον, ήταν αυτό. Μας υπενθύμισαν ότι η Ευρώπη γνωρίζει πάρα πολύ καλά το κρυφό κόστος της εξάρτησης από τη Ρωσία. Δηλαδή, είναι σαν να λέει ότι πάμε σε νέου είδους εξαρτήσεις. Τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής την επόμενη εβδομάδα προσωπικά θεωρώ ότι έχουν πιο σκληρή γλώσσα απέναντι στη Μόσχα από ό,τι είχαν πριν δύο εβδομάδες. Mm-hmm. Γιατί μας μοιράζουν προσέβεια συμπερασμάτων. Αλλά βλέπω ότι σκληραίνει η μέρα με την ημέρα, σκληραίνει η γλώσσα απέναντι στη Ρωσία. Τώρα, τι να σου πω, δεν ξέρω. Εμένα η εντύπωση που μου δίνει είναι ότι υπήρχε έκπληξη στις Βρυξέλλες για αυτό που συνέβη. Η πρώτη αντίθεση είναι εξαιρετικά αρνητική.
1: Η επίσημη είναι αρνητική και τώρα πίσω από τις κλειστές πόρτες 40 θα ξεκινήσει μια άλλη κουβέντα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι και η Γαλλία πιέζεται πάρα πολύ και υπάρχει και μια λεπενική η οποία ευκαιρία ψάχνει.
0: Ναι, ακριβώς. Οι Ευρωπαίοι θα αντιμετωπίσουν παράλληλα και τις εκλογές που έρχονται. Mm-hmm. Ισπανία, Ιταλία το 27, Ελλάδα επίσης, Γαλλία τον Απρίλιο και έχουμε και τις εκλογές στη Γερμανία, που οι χριστιανοδημοκράτες του ΜΕΡΚ πρέπει να τραπάσουν από το άλλο. Και βασικό στοιχείο συζήτησης, δημόσια συζήτηση όλες αυτές τις εκλογικές διαδικασίες είναι ακρίβεια. Οπότε καταλαβαίνεις, αν αυξηθεί παραπάνω, αν έχουμε παραπάνω τιμές ενέργειας, αυτό θα είναι καταστροφικό για τα δημοκρατικά κόμματα και ουσιαστικά η μεγαλύτερη ευκαιρία για την ακροδεξιά που είναι ήδη στα πάνω της να το εκμεταλλευτεί πολιτικά και εκλογικά. Οπότε οι Ευρωπαίοι έχουν και εσωτερικά διλήμματα. Δεν είναι μόνο οι προτεραιότητες εξωτερικής πολιτικής, αν θα μιλήσουμε για τη Ρωσία. Συγγνώμη, υπάρχει πιο πρακτικό πρόβλημα που θα το δουν τον αντίκτυπο στην καθημερινότητά του. Εντός της Ευρώπης, με την άναδο της ακροδεξιάς.
1: Μάλιστα. Σαράντη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, αναλυτές ενεργειακής πολιτικής αφισβητούν έντονα αν η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, σύμφωνα με την οποία η Ρωσία θα εφοδιάσει με περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ, την αμερικανική και διεθνή αγορά θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των τιμών. Για την ενεργειακή συμφωνία και ένα πιθανό όφελος Ελλάδος, τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Μέγκα.
2: Είναι όντως μια πολύ σημαντική είδηση. Θα φανεί οι επιπτώσεις που θα έχει στις τιμές. Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Αποτυπώνει μια διαφορά προσέγγισης Ευρώπης και Αμερικής.
3: Τεράστια.
2: Θα πω όμως κάτι. Mm-hmm. Αυτό επιβεβαιώνει τη σημασία της δικιάς μας πολιτικής, της στρατηγικής της χώρας μας. Mm-hmm. Πρέπει να μάθουμε να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Γι' αυτό έχει σημασία να μπορέσουμε να έχουμε την ερευνητική γεώτρηση για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια, να έχουμε, αν μπορούμε, να είμαστε εμείς παραγωγή φυσικού αερίου. Mm-hmm. Και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία που έχουμε τα δηληστήρια στην Ελλάδα, ενώ πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες έσπευσαν να τα κλείσουν, για να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να εξάγουμε εμείς δίζελ και πετρελαιοειδή προϊόντα και να μην χρειαζόμαστε να στηριζόμαστε σε άλλους. Νομίζω είμαστε σε μια γεωπολιτική περίοδο μεγάλων αναταραχών. Θεωρώ ότι θα έχει μια επίπτωση. Όμως δεν ξέρω αυτό πώς θα εκλειφθεί και από την Ευρώπη. Mm. Γιατί στην πραγματικότητα αποτυπώνει μια διαφορά προσέγγισης. Σε εμάς μας κάνει να τρέξουμε πιο γρήγορα.

0: χώρα να ενισχύσουμε τη δική μας ενεργειακή αυτονομία.
1: Στόχος του Τραμπ είναι να μειώσει το κόστος των καυσίμων και των μεταφορών πριν τις Αμερικανικές εκλογές, σημείωσε ο βούλευτής Νέα Δημοκρατίας και αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Άγγελος Συρίγος.
2: Τι λέει λοιπόν τώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος? Λέει ότι αυτά τα πλήγματα στα δηληστήρια έχουν οδηγήσει σε υψηλές τιμές καυσίμων. Παρότι όλοι γνωρίζουν ότι ο κύριος λόγος ανόδου της τιμής του πετρελαίου είναι ο πόλεμος που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν. Και πιστεύει ότι με την κίνησή του αυτή θα μειώσει τον κόστος των καυσίμων και των μεταφορών πριν τις Αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.
3: Θα το καταφέρει, πιστεύετε εσείς?
2: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Διάβασα κάποιες δηλώσεις ειδικών στον ξένο τύπο που λένε ότι θα είναι περιορισμένη η επίδραση, αλλά αυτό απομένει να φανεί, γιατί ξέρετε, στην αγορά επικρατεί η αντίληψη της ψυχολογίας πολλές.
1: Για μια κίνηση εντυπωσιασμού και όχι ουσίας έκανε λόγο, μιλώντας στο Μέγκα, ο αντιναύαρχος του πολεμικού ναυτικού και αντιπρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ, Βασίλης Μουρτζούκος.
4: Είναι περισσότερο κίνηση εντυπωσιασμού παρά ουσίας, δεδομένου ότι όλη αυτή η ιστορία των 300.000 τόνων που για την πάροδο του χρόνου, αν μπορεί και ο Πούτιν, θα γίνουν 3 εκατομμύρια. Ναι. Στην ουσία αντιπροσωπεύει ένα 3% των αναγκών. Εγώ, σαν ύποπτο χρόνο και χωρίς να είμαι μάντης, 2 χρόνια πριν δηλαδή, είχα πει ότι η συμφωνία δεν θα υπογράψει ποτέ ο Ζελένσκι, θα υπογράψει ο διαδοχός. Όταν δηλαδή παρατείνεται μια πολεμική σύγκρουση και οι θυσίες πλέον φτάνουν σε υπέρογκο βαθμό, σε έμψυχο υλικό, σε υλικό, σε εδάφη και όλα αυτά, μετά πρέπει η όποια συμφωνία να δικαιολογεί τις θυσίες.
1: Πάμε να βρούμε την Αθανασία Κρύβου. Αθανασία, είδαμε τη συμφωνία, μάθαμε ότι θα έρθει μπόλικο ρωσικό πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Εμείς θα το δούμε αυτό στην Αντλία, θα βάλουμε φθηνά πετρέλαιο θέρμανσης.
5: Καλό μεσημέρι, Ζήση. Πάμε να δούμε λίγο τι λένε οι αριθμοί και πώς αντέδρασαν την Παρασκευή οι αγορές. Η πρώτη αντίδραση την Παρασκευή έδειξαν ότι τα συμβόλαια του ντίζελ έπεσαν περίπου 4,5% στην Αμερική, στα 4 δολάρια και 67 σέντ στο γαλόνι, περίπου δηλαδή 1,23 δολάρια το λίτρο. Μιλάω ξεκάθαρα για τη χρηματιστηριακή αγορά, ενώ στην Ευρώπη το συμβόλαιο Νοεμβρίου του γκαζόλ είναι στα 1.406 δολάρια τον τόνο. Αν δούμε ξεκάθαρα μόνο από οικονομικής πλευράς τη συμφωνία αυτή, σημαίνει ότι περισσότερο ντίζελ σε μια πιεσμένη αγορά ουσιαστικά θα έριχνε τις τιμές, ακόμη και αν όλες οι ποσότητες μεταφερόταν προς την Αμερική, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα απελευθέρωνε άλλες ποσότητες προς την Ευρώπη. Αυτή είναι καθαρά, αν τη δούμε, αποκομμένη την οικονομική εικόνα. Βέβαια, εκεί μπαίνουν όλα αυτά που είπαν και πριν όλοι οι συνάδελφοι και αυτό που είπε ο Σαράντης, ότι τι θα γίνει και αν η Αμερική το χρησιμοποιήσει ως ως όπλο πίεσης προς την Ευρώπη, και επίσης και η αντίδραση της Ευρώπης που λέει ότι γεγονός ότι χαλαρώνουν οι κυρώσεις προς τη Ρωσία σημαίνει περισσότερα έσοδα για τη Ρωσία, άρα και συνέχεια σε αυτόν τον πόλεμο. Τώρα, το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα, δηλαδή να δούμε και πώς από Δευτέρα θα ανοίξουν τα χρηματιστήρια, να δούμε τις τιμές, γιατί μία πτώση την Παρασκευή δεν σημαίνει ότι αυτό που είδαμε την Παρασκευή θα το δούμε και στις Αγγλίες. Να δούμε που, αν θα έχει συνέχεια και αν θα σταθεροποιηθούν προς τα κάτω ή πάνε προς τα κάτω οι τιμές. Βέβαια, το θέμα είναι τι βάζουμε εμείς καθημερινά, όπως είπες, στην Αγγλία. Εννοείται ότι αυτό που πονοκεφαλιάζει και πάρα πολλά νοικοκυριά είναι τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα σου πω όσον αφορά τις τιμές. Στη βενζίνη είμαστε στα 2,2. Στο ντίζελ έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση στα 2,13 από τα 2,20 που ήμασταν, περίπου δηλαδή 7 λεπτά. Και εννοείται περιμένουμε και τις αποφάσεις την Τετάρτη, τι θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου, τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Νομίζω ότι θα είμαστε εκεί κοντά στο 1,60, κάπου εκεί.
1: Μάλιστα. Θανασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να βρούμε τώρα την Σοφία Φασουλάκη, καθώς είχαμε, Σοφία, την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στα social media, στα Facebook, ο οποίος μίλησε για την επιδότηση του ελευτικού πετρελαίου, αλλά είπε παράλληλα και για τη σημασία του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά φυσικού αερίου.
6: Σωστά, καλό μεσημέρι, Ζήση. Νομίζω ότι η ενέργεια και οι παρεμβάσεις της πολιτείας για τη στήριξη των οικοκυριών είχαν ιδιαίτερη αναφορά σήμερα και ιδιαίτερη θέση στην επισκόπηση, ανασκόπηση που κάνει κάθε Κυριακή ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, ξεκίνησε με την σηματοδότηση της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην στρατηγική σχέση των δύο χωρών, αλλά και στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα, όπως είπε, ως αξιόπιστος εταίρος και σύμμαχος, από τον κάθετο διάδρομο και την αμυντική συνεργασία με την αναβαθμισμένη, με την αναβάθμιση, με συγχωρείτε, των F-16 και των F-35, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια πολύ στενή συνεργασία σε δύο βασικούς πυλώνες ασφάλειας, που είναι η ενέργεια και η άμυνα. Τώρα, όπως είπα και στην αρχή, σε αυτή την ανασκόπηση ο Πρωθυπουργός θέλησε να αναδείξει την ετοιμότητα του κράτους να στηρίξει τους πολίτες από τις παρεμβάσεις που έγιναν στην Κρήτη μετά τη θεομηνία μέχρι και την παρέμβαση στη βιομηχανία την περασμένη εβδομάδα, θυμάστε, η οποία εκτιμάται ότι θα αφαιρέσει βάρη ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Σειρά πήραν οι αλληλείς με τον διπλασιασμό της επιδότησης έως και 32 λεπτά το λίτρο. Αφήνοντας όμως εδώ να εννοηθεί, και πρέπει να το τονίσω αυτό, ότι θα υπάρξει και περαιτέρω στήριξη προς τους αλληλείς. Μένοντας στα θέματα της ενέργειας και της στήριξης, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην απόφαση που πήρε την Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει την επέκταση της ρήτρας διαφυγής σε δαπάνες για την ενέργεια. Τι σημαίνει αυτό? Η απόφαση αυτή δημιουργεί ένα χώρο επιπλέον 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για επενδύσεις στη χώρα μας για θέματα ενέργειας έως το 2028. Με αυτούς τους πόρους θα επιδοτηθούν παρεμβάσεις για περίπου 100.000 δικαιούχους. Τι παρεμβάσεις ζήσει? Θερμοσύφωνες, αγγλίες θερμότητας ή άλλες κατασκευές που θέλει να κάνει ο καθένας για να είναι περισσότερο ενεργειακά αυτόνομος. Κλείνοντας, να σου πω ότι αναφορά είχαμε από τον Πρωθυπουργό και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Εδώ προβλέπεται ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό υψηλότερο από την Ευρώπη. Εκτιμάται ότι θα φτάσει το 2,3% το 2027. Είναι ένα πολύ αισιόδοξο σενάριο, αν σκεφτεί κανείς ότι στην Ευρώπη υπάρχει αναταραχή τούτη την ώρα. Έτσι μπορούμε να στηρίζουμε τους πολίτες, είπε ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας βέβαια ότι δεν θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το στόχο και να ανοίξουμε το πουγγί και να χάσουμε ό,τι έχουμε κερδίσει μέχρι ώρας, τουλάχιστον σε αυτό το μακροοικονομικό επίπεδο.
1: Στην Κρήτη είναι ο Πρωθυπουργός, έτσι, Σοφία?
6: Είναι στην Κρήτη, ναι, ναι.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Πάμε και στον Αντώνη Κιώκα, καθώς Αντώνη, ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέπτεται το Καστελόριζο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μεταγραφή μπάσκετ, έτσι.
7: Αλλά ζήσει το διήμερο του Νίκου Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο, πρέπει να το δούμε υπό το πρίσμα δύο γεγονότων. Αρχικά, ότι γίνεται λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ενώ δήλωσε ότι στηρίζει την προσπάθεια της Ελλάδας για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, είπε ότι αυτό σε αυτό εμπλέκεται και τρίτη χώρα, η Τουρκία, και δεν μπορούμε να τα φέρουμε. Και το δεύτερο είναι τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα ήρεμα νερά, τα οποία κάπως έχουν αδυνατήσει λίγο ενός αέρα που φύσει στην Ισπανία. Και πρέπει να δούμε την επίσκεψη του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος σηκώνει τους τόνους λοιπόν στα εθνικά και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι κανένα δίθεν ευαίσθητο θέμα τρίτη χώρα δεν μπορεί να δικαιολογήσει παράνομες και προκλητικές ενέργειες σε ό,τι έχει να κάνει με την τοποθέτηση του κ. Ρούμπιο. Και συνέχισε ότι εργαζόμαστε και καλές σχέσεις με την Τουρκία, που δεν θα εξαρτάται από τις εκάστοτες τουρκικές συνθήκες, και αυτή ήταν η δεκτή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Αλέξη Τσίπρα, η μεταγραφή του Άγγελου Κορονοϊού στην Ελλάδα, η μεταγραφή σε εισαγωγικά, έτσι, του πρώην διεθνούς καταστασφαίριστη, είναι ένα σύντομα, είναι ένα δείγμα ότι η Ελλάδα θέλει να εντάξει και πρόσωπα τα οποία είναι από τον χώρο εκτός πολιτικής, στον χώρο του αθλητισμού. Άγγελος Κορονοϊού ήταν ένας πολύ σπουδαίος μπασκετμπολίστας, έπαιξε στο Περιστέρι, έπαιξε στην ΑΕΚ, ήταν διεθνής επί πάρα πολλά χρόνια και πλέον θα προσπαθεί να ληφθεί και αυτός τη μάχη της πολιτικής δίπλα στον πρώην Πρωθυπουργό με ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Λοιπόν, τον υποδέχτηκε παίζοντας τους δυο τους ένα μονό, όπως λέγεται, σε μια μπασκέτα, σουτάροντας, και είναι ένα δείγμα του που θα κινηθεί ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θέλω να σου πω ότι αύριο ζήσει και ξεκινάει διήμερη περιοδία στην Κρήτη, θα επισκεφθεί το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λαστίθι και τις περιοχές όπου πληγεί από την πρόσφατη κακοκαιρία, και υπάρχει ένα πεδίο εδώ της Λαμπρό λοιπόν να ανατρέψει την εκλογική κατάσταση του 2023 στη Μεγαλόνισο και να μπορέσει και ο ίδιος με τη σειρά του να κερδίσει ό,τι περισσότερο γίνεται
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Δεν πρόκειται να συνεργαστώ με κανένα κόμμα, τόνισε η Ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου, μιλώντας στο Μέγκα.
8: Οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να μας δείχνουν χαμηλότερα από αυτό που είμαστε, στο 5,5% η τελευταία δημοσκόπηση, 5,5%. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ παραπάνω και ούτε δεχόμαστε πιέσεις, ούτε και ετεροκαθοριζόμαστε, ούτε και ανησυχούμε για κανένα κόμμα το οποίο.
3: Θα συνεργαζόσασταν με κάποιο κόμμα για να διεκδικήσετε καλύτερη θέση μέσα στο κοινοβούλιο.
8: Όχι, καμία συνεργασία.
1: Και πάμε στον καλό μας φίλο και συνάδελφο, τον Γρηγόρη Τσιαβάρα, πολιτικός συντάκτης και αναλυτής στο Βήμα. Γρηγόρη, ο Πρωθυπουργός 25% λέει είναι ο πύχης. Αυτό που πήρε η Νέα Δημοκρατία σε ευρωεκλογές, έριξε τις προσδοκίες ή βάζει ένα στόχο πολύ εύκολο?
9: Καλό μεσημέρι, Ζήση, στις αναγκές τους ακροατές σου. Νομίζω το δεύτερο, ότι ο Πρωθυπουργός χαμηλώνει τον πύχη, επί τούτου ξέρει ότι θα ανοίξει συζήτηση. Εφόσον η Νέα Δημοκρατία δεν πετύχει τον κεντρικό στόχο που είναι η αυτοδυναμία, οπότε τον χαμηλώνει πάρα πολύ τον πύχη, τον κατεβάζει στο 25% που είναι, να το πούμε για τους ακροατές μας που ενδεχομένως δεν το ξέρουν, ότι αποτελεί το όριο για να αρχίσει το πρώτο κόμμα να παίρνει τον πόνους των εδρών, κλιμακωτά ανάλογα όσο πιο ψηλά πάει το ποσοστό το τελικό που θα πάρει στην κάλπη. Οπότε ο Πρωθυπουργός παίρνει από τώρα τα μέτρα του. Ήταν μια συζήτηση, είναι μια συζήτηση αυτή που είχε ξεκινήσει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Εάν και μάλιστα σε συνάρτηση με το κυκλοφορούμενο κόμμα Σαμαρά, και αν κάποιος άλλος, ακούσαμε ήδη να σου μιλάει η κυρία Λατινοπούλου, δεν βρεθεί άλλος κυβερνητικός εταίρος και απέχει φυσικά η κυβερνητική παράταξη από την αυτοδυναμία, που όλα αυτό δείχνουν, γιατί οι τελευταίες δημοσκοπήσεις την έδειξαν κοντά στο 30 με 31%, όχι παραπάνω, άρα υπολείπεται αρκετά από τον πύχη της αυτοδυναμίας. Οπότε τον κατεβάζει ο Πρωθυπουργός και λέει ότι θα παραμείνει στη θέση του αν είναι πάνω από το 25%.
1: Είναι δήλωση αυτή η οποία πιστεύεις γίνεται κυρίως για το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας?
9: Ναι, νομίζω ναι, για το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, έτσι ώστε να μην αρχίσει η δελφινολογία, και η οποία βέβαια στην πραγματικότητα άρχισε, είδαμε πριν από μέρες την επίδειξη δύναμης από τον Νίκο Δέντια. Θα δούμε την απάντηση του Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος μαζεύει την ερχόμενη Παρασκευή τους ονεδίτες όλων των γενιών, θέλοντας και εκείνος με τη σειρά του να κάνει μια έτσι δυναμική εμφάνιση. Ξέρουμε ότι και ο Κωστής Χατζηδάκης, όπως και ο Νίκος Δέντια, θα είναι από τα πρόσωπα τα οποία μετά τις εκλογές ή όποτε ανοίξει θέμα διαδοχής στην Νέα Δημοκρατία, θα δώσουν το παρόν σε αυτή την κούρσα.
1: Και όλα αυτά πριν δούμε ακόμα το αντίκτυπο που θα έχει και το ίδρυμα του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, έτσι.
9: Βέβαια. Είναι πολύ σημαντική πτυχή της όλης υπόθεσης. Είναι σημαντικό στοιχείο, γιατί το ποσοστό που θα πάρει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά είναι συνάρτηση και με το ποια θα είναι η κατάληξη που θα έχει, η κατάταξη μάλλον που θα έχει η Νέα Δημοκρατία και πόσο κοντά θα είναι στην αυτοδυναμία.
1: Τέλος, Γρηγόρη, θέλω να μου πεις και δύο κουβέντες για αυτή τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν. Ξάφνιασε την Ευρώπη, για άλλη μια φορά ξαφνιάστηκε η Ευρώπη. Πιστεύεις ότι θα ξεκινήσει ένας διάλογος τώρα μέσα στην Ευρώπη, ο οποίος θα ακουστούν και φωνές οι οποίες θα λένε γιατί να το κάνουν οι Αμερικανοί, να το κάνουμε κι εμείς?
9: Ναι, νομίζω ναι, και έτσι κι αλλιώς υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα της κοινής γνώμης και στην Ευρώπη που είναι κριτικό στην σκληρή στάση που τηρεί η Ευρώπη. Είναι, αν θέλεις, κάτι που σκόνει και τα ακροδεξιά κόμματα, τα οποία είναι μάλλον φύλλα προστήμενοι σε μια τέτοια εκδοχή, στην εκδοχή δηλαδή να σταματήσει η πίεση της Ευρώπης προς τον Πούτιν. Θα δούμε πού θα ισορροπήσει το πράγμα. Έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Πέμπτη και την Παρασκευή, όπου εκεί νομίζω ότι θα τεθεί μετεπιτάσιος αυτό το ζήτημα, τι κάνει η Ευρώπη μετά από αυτό το deal του Πούτιν με τον Τραμπ.
1: Μάλιστα, Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Με πλούσιο ποινικό παρελθόν που συνδέεται με συμμορίες χούλιγκανς, είναι το θύμα της εμψυχρό δολοφονίας που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λιφάδα. Ο άνδρας, ισερός το οποίο εντοπίστηκε κοντά στην περιοχή του Γκόλφ, είχε εμπλακεί στο παρελθόν μεταξύ άλλων σε υποθέσεις ενδοκοινωνιακής βίας, ναρκωτικών και κλοπών. Μαζί μας είναι η Λίνα Ιορδανίδου. Λίνα.
10: Καλό Καλό μεσημέρι, Ζήση. Να πούμε λοιπόν πως όλα έγιναν λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα κοντά στη διασταύρωση των οδών Καραμανλή και Παναγούλη στη Γλυφάδα, όπως είπες και εσύ, κοντά στον γκολφ του Γλυφάδας. Τι συνέβη λοιπόν, ένας διερχόμενος οδηγός εντοπίζει ένα άτομο πεσμένο στο δρόμο και σε πολύ κοντινή απόσταση η μοτοσυκλέτα του. Αρχικά νόμιζε πως πρόκειται για κάποιο τροχαίο και ειδοποιεί την αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί όμως ήταν εκεί, διαπιστώνουν πως ο άνθρωπος αυτός φέρει τραύματα από όπλο σε κεφάλι και σώμα. Φαίνεται πως με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από την έρευνα των αρχών, μιλάμε για ένα καρτέρι θανάτου που είχε στηθεί. Κατάφεραν και ταυτοποίησαν τον άνδρα, το θύμα αυτής της δολοφονικής ενέδρας. Πρόκειται για έναν 52χρονο, ο οποίος ήταν γνώριμος των αρχών με πλούσια δράση και ποινικό παρελθόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, να πούμε αρχικά, πως εργαζόταν επί χρόνια ως προσωπικό ασφαλείας σε νυχτερινά κέντρα. Το όνομά του είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν σε 2 περιστατικά με πυροβολισμούς το 2018 και το 2022. Και στις 2 αυτές περιπτώσεις, Ζήση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αφορμή ήταν αντιπαραθέσεις μεταξύ οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού. Τώρα, το 2024 αναφέρθηκες και εσύ, είχε συλληφθεί για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, βρισκόταν εκτός κράτησης με περιοριστικούς όρους. Πάμε λίγο πιο πίσω, στο 2015. Τότε είχε και πάλι συλληφθεί για τη συμμετοχή του σε κύκλωμα εκβιαστών. Τότε αρχηγικό μέλος σε αυτό ήταν ένα μέλος της Greek Mafia με το προσωνύμιο Θαυνάκιας. Αυτός ο άνθρωπος δολοφονήθηκε το 2025 στο Χαλάνδρη. Τώρα, από το σημείο της δολοφονικής αυτής ενέδρασης, οι αστυνομικοί έχουν περισυλλέξει κάλικες, έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να ελεγχθούν και να δούμε αν το όπλο αυτό που χρησιμοποιήθηκε για να αφαιρέσει τη ζωή του 52χρονου είχε χρησιμοποιηθεί και σε κάποιο άλλο περιστατικό, σε κάποια άλλη ενδεχομένως δολοφονία. Ταυτόχρονα σαρώνουν κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αναζητούν το κίνητρο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, είπαμε ότι πρόκειται για μια δολοφονική ενέδρα. Φαίνεται πως όλα έγιναν πολύ κοντά στο σπίτι του 52χρονου και μάλιστα ότι τον πυροβόλησαν πισόπλατα. Ζήση, ίσως μιλάμε εδώ για ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμό.
1: Ευχαριστούμε, Ελίνα, και να ακούσουμε και τον κύριο Παλάσκα, ο οποίος γι' αυτό έκανε λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
11: Είναι καραμπινά το ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Εν κινήσει επάνω στη μηχανή του ήταν. Προφανώς τον ακολουθούσαν, τον κυνηγούσαν οι άλλοι. Οι άλλες σφαίρες δεν έβρισκαν στόχο γιατί ήταν κινήσει και τελικά η μία από αυτές το βρήκε στο κεφάλι και ο άνθρωπος μαζί με τη μηχανή έπεσε. Πρέπει να είναι αλλοδαπός. Από και πέρα όλα είναι σε εξέλιξη.
1: Τώρα, στο ανακριτή απολογούνται αυτή την ώρα ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλα 9 άτομα που κατηγορούνται ότι προκάλεσαν ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Η υπόθεση αφορά τη λειτουργία διαδοχικών εικονικών εταιριών, ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εξονυχτιστικός έλεγχος των οικονομικών στοιχείων του ζευγαριού. Εκεί βρίσκεται η Γογό. Μπαλή, Γογό.
12: Από νωρίς το πρωί, ένας-ένας μπαίνουν στο ανακριτικό γραφείο ώστε να δώσουν εξηγήσεις στα μέλη του κυκλώματος για την υπόθεση της φερόμενης απάτης του ΕΦΚΑ. Αυτή τη στιγμή, στο ανακριτικό γραφείο, είναι ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ο Φίλιππος Καμπούρης. Μέχρι τώρα, Ζήση, έχουν περάσει το ανακριτικό κατόφλι 3 λογιστές, κατέθεσαν υπομνήματα και σύμφωνα με όσα δήλωσε ο συνήγορός τους, η επαγγελματική του σχέση είχε σταματήσει από το 2024, καθώς ο αρχηγός του κυκλώματος, ο Φίλιππος Καμπούρης, δεν εκπλήρωνε τις υποχρεώσεις του. Ο τρίτος της παρέας, ο τρίτος λογιστής, υποστήριξε ότι ήταν υπάλληλος στο λογιστικό γραφείο και δεν είχε καμία εμπλοκή με την υπόθεση. Προσκόμισαν μάλιστα και μία βαλίτσα στο ανακριτικό γραφείο από email, παρουσιάζοντας τις επικοινωνίες που είχαν με τον Φίλιππο Καμπούρη. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Φίλιππος Καμπούρης δεν θα αρνηθεί τις οφειλές, αλλά θα ρίξει τα βέλη προς την διαχείριση κακοδιαχείριση των λογιστών. Είναι αντιμέτωποι, να σου πω, με 5 κακουργήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η συνολική ζημιά για το δημόσιο υπολογίζεται σε περίπου 5,3 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία το 1,8 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τον ΕΦΚΑ. Στο επίκεντρο βρίσκονται και 29 εταιρείες. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Αναμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστεί ο αρχηγός.
1: Ευχαριστούμε, Γκογκό. Είναι ένα τεράστιο ποσό που δείχνει οφειλές από ασφαλιστικές φορές. Δεν δημιουργήθηκε μέσα σε ένα χρόνο και οδηγούσε σε εναλλασσόμενα πρόσωπα, σημείωσε η Φωτεινή Βρίνα, εκπρόσωπος τύπου του ΙΕΦΚΑ.
13: Αυτός ο άνθρωπος δημιουργούσε εταιρείες. Είναι ένα ποσό το οποίο δείχνει ότι οφείλει αυτή τη στιγμή από ασφαλιστικές εισφορές στον ΙΕΦΚΑ, οι οποίες όμως δεν δημιουργήθηκαν μέσα σε ένα χρόνο. Ούτε ήταν ένα πρόσωπο το οποίο να χτυπήσει το καμπανάκι που ακούς και λέμε «Μα δεν χτύπησε το καμπανάκι». Αυτά τα ποσά ήταν μικρά. Τα οποία βλέπεις ότι ναι, υπάρχει αυτή η οφειλή. Δεν σημαίνει όμως ότι οποιοδήποτε έχει μια οφειλή των 50, των 30, των ΟΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή πάντα κάνει τον έλεγχο ΟΕΦΚΑ, πάντα στέλνει μηνύματα, πάντα ζητάει με βάση και το προφίλ του κάθε οφειλέτη και διεκδικεί τα χρήματα. Αλλά ήταν τέτοια τα ποσά και ήταν πρόσωπα εναλλασσόμενα που δεν ήταν κάποιο 1,5 εκατομμύριο που εμφανίζεται, άρα εκείνη τη χρονική στιγμή εγώ πηγαίνω και ναι, βλέπω κάγανε ναι, αυτό τον έλεγχο. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί.
1: Ο Νταλέας μου έχει λευκό ποινικό μητρέο και ό,τι υπάρχει σε μια λογική κατασχέσεως είναι απόλυτα δικαιολογημένο, ανέφερε ο δικηγόρος του Φίλιππο Καμπούρη, Ιωάννης Γλύκας.
14: Σε ένα σπιτάκι μένει, ούτε κάποιο ακριβό αμάξι είδα, ούτε χρήματα σε λογαριασμούς είδα. Ούτε καμιά, ούτε τίποτα σκι στις Άλπες είδα. Πρέπει να δούμε ότι έχει πάει ένα λευκό ποινικό μητρό. Κρατήστε ότι ό,τι υπάρχει σε μια λογική κατασχέσεως είναι απόλυτα δικαιολογημένο. Δηλαδή δεν μπορεί από το 12 ή το 13 που δραστηριοποιείται ακόμα και αν είναι έτσι μέχρι το 13 ολόκληρα χρόνια να έχει κάποιος 5.000 ευρώ νόμιμα.
1: Το Να σκοτώ εόλου άνοιξε με τοπική σύγκρουση του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση με τα πόσα έγιναν γνωστά, με ποσά για οικονομικές απαιτήσεις, αμοιβές και δάνεια και εισήλθαν τώρα οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Σύμφωνα πληροφορίες, η ΑΔΕ εκτός από τον Νίκο Καρβέλα ελέγχει και την Αναβύση, ξεκινώντας από τις δύο συναυλίες που έδωσε η ερμηνεύτρια στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Στο μεταξύ, έντονο επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης κατά την επίσκεψη των ελεκτών της ΑΔΕ στην οικία του μουσικοσυνθέτη Νίκου Καρβέλα, προκειμένου να του επιδώσουν έγγραφο σχετικό με φορολογικές εκκρεμότητες των τελευταίων 4 ετών. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Τσεκούρας. Βασίλη, έρευνες και στις δύο πλευρές, έτσι.
15: Για αστρονομικά ποσά, Ζήση. Ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και με τις επίσημες ανακοινώσεις που έχουν εκδώσει οι δύο πλευρές, κυρίως η πλευρά της Αναβύσης που έχει αναφερθεί και σε συγκεκριμένα ποσά, δηλαδή για τα ποσά που διεκδικεί ο Νίκος Καρβέλας για την μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ, όταν αφορά τα πνευματικά δικαιώματα ή την έξτρα αμοιβή του από τα κέρδη της συναυλίας, τα έσοδα της συναυλίας. Αλλά επίσης στο επίκεντρο έχει μπει και ένα δάνειο το οποίο, όπως είχε αναφέρει η ίδια η Αναβύση, ότι έχει λάβει ο Νίκος Καρβέλας, είτε μετρητά, είτε με εμβάσματα, είτε διατραπεζικά. Όλα αυτά λοιπόν τα ελέγχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Κάθε φορά ζήσει που η ΑΔΕ ακούει, μαθαίνει για οικονομικές συναλλαγές και κυρίως αυτές που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, γιατί μιλάμε πάντοτε για πολύ μεγάλα ποσά, πάντοτε τότε παρεμβαίνει και κάνει έναν έλεγχο, πραγματοποιεί έναν έλεγχο και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, να δει αν τι ακριβώς έχει φορολογηθεί, αν έχουν δηλωθεί όλα αυτά τα έσοδα. Είναι και από την πλευρά ο έλεγχος για τον Νίκο Καρβέλα, αλλά και για την Άννα Δύση. Υπήρξε λοιπόν το περιστατικό που ανέφερες και την Πέμπτη, που στελέχη θα βρέθηκαν στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα, ο οποίος φυσικά δεν περίμενε τους ελεγκτές, δεν δέχτηκε τον έλεγχο. Τον ενημέρωσαν όμως ότι, όπως διαπίστωσαν, δεν είχε υποβάλει ο Νίκος Καρβέλας φορολογική δήλωση για τα περσινά του εισοδήματα. Δηλαδή θα έπρεπε να το είχε πραγματοποιήσει μέχρι το τέλος Ιουλίου, όπως δηλαδή για όλους τους φορολογούμενους. Αυτό φυσικά επισύρει ένα πρόστιμο για εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση περίπου στα 100 ευρώ, αλλά από εκεί πέρα έχει να κάνει και με το τι φόρο θα πληρώσω. Ο ίδιος πάντως φέρεται να δήλωσε για το περσινό έτος 850.000 ευρώ. Αυτό που θα ελέγξει τώρα η ΑΔΕ σε ό,τι αφορά τον Νίκο Καρβέλα είναι πώς ακριβώς φορολογήθηκαν αυτές οι 850.000 ευρώ, διότι ο ίδιος φέρεται να έχει κλείσει την ατομική του επιχείρηση. Δηλώνει εδώ και περίπου 4 χρόνια ως συνταξιούχος και μάλιστα όχι πολύ μεγάλη σύνταξη. Παρ' όλα αυτά, φυσικά τα ποσά τα οποία λαμβάνει από πνευματικά δικαιώματα είναι πολύ σημαντικά. Ο κάθε τρόπος δήλωσης των πνευματικών δικαιωμάτων ή τον τρόπο που παίρνει τα έσοδα αυτά ο Νίκος Καρβέλας έχουν και διαφορετικό τρόπο φορολόγησης. Και αυτό θέλει να δει τώρα η ΑΔΕ σε ό,τι αφορά τον γνωστό καλλιτέχνη. Αν δηλαδή από τα 850.000 ευρώ έχουν δηλωθεί στους σωστούς κωδικούς, άρα προκύπτει και ο σωστός φόρος σε ό,τι αφορά το εισοδήματα του Νίκου Καρβέλα. Τώρα, για την Άννα Βύση. Και εκεί έχει επεκταθεί ο έλεγχος. Έχει πέρα από την συναυλία του ΟΑΚΑ, από εκεί γνωρίζουμε, όπως είχε πει η ίδια, επειδή είχε ζημίες αυτή η συναυλία, δεν προέκυψαν κέρδη δηλαδή. Η ζημία ανέρχεται περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ, όπως μαθαίνουμε. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν είχε κέρδη, δεν είχε και αυτή η έσοδα από αυτή τη συναυλία, όμως υπήρχαν κέρδη από τις άλλες δύο μεγάλες συναυλίες που πραγματοποίησε τα προηγούμενα χρόνια στο Καλλιμάρμαρο. από εκεί υπήρχαν κέρδη. Εδώ φαίνεται να υπάρχει μια διαφορά στη διαφορά ΦΠΑ, ο οποίος δεν έχει καταβληθεί. Η εταιρεία μας που διοργάνωσε ζήσει την συναυλία στο Καλλιμάρμαρο δεν ανήκει στην αναβίση. Άρα οι ελεγκτές πάνε και λίγο παραπέρα να δουν η εταιρεία παραγωγής αν αυτή έχει δηλώσει το ΦΠΑ ή και γιατί δεν το έχει καταβάλει ή δεν το έχει δηλώσει. Αυτό θα φανεί από τον έργο που πραγματοποιεί. Επίσης για την αναβίση έχει βάλει στο στόχαστρο η ΑΔΕ και τις συναυλίες που έχει πραγματοποιήσει πέρυσι σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες και εκεί φαίνεται να μην έχουν δηλωθεί κάποια ποσά ΦΠΑ. Ετερόρυθμη εταιρεία εμφανίζεται εκεί ότι ήταν η διοργανώτρια. Θα δούμε αν αυτή έχει σχέση και με την ίδια την αναβίση. Εδώ να δούμε λοιπόν για ποιο λόγο δεν έχουν δηλωθεί ή τι έχει δηλωθεί και τι φόρος μπορεί να προκύψει. Όλα αυτά λοιπόν μπαίνουν στο στόχαστρο της εφορίας. Επαναλαμβάνω διότι ζήσει κάθε φορά που ακούγονται πάρα πολύ μεγάλα ποσά, ούτως ή άλλως ακούμε για αστρονομικά ποσά σε συναυλίες και για πνευματικά δικαιώματα. Μπαίνουν στο στόχαστρο λοιπόν και θα ελεγχθούν όλα ώστε να φανεί τι έχει κρυφτεί ή αν έχει κρυφτεί κάτι από το ελληνικό δημόσιο και την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Οποιοδήποτε χρησιμοποιεί πλέον τη μουσική του Νίκου Καρβέλα σε συναυλίες με εισιτήριο ή σε νυχτερινό κέντρο θα πρέπει να αδειοδοτηθεί. Κάτι τέτοιο είναι περίπλοκο και ίσως κάποιοι πονηροί σκεφτούν να μην τον ειδοποιήσουν τον ισοσυνθέτη, στιχουργός Στάθης Δρογώσης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Μέγκα.
16: Η περίπτωσή μας έχει αποσύρει την εξουσία των συναυλίων, την έχει πάρει μόνος του.
8: Ναι.
16: Και οποιοδήποτε χρησιμοποιήσει πια τη μουσική του σε συναυλίες με εισιτήριο ή σε νυχτερινό κέντρο είναι η ίδια κατηγορία. Ενώ τα νυχτερινά κέντρα, τα μεγάλα στην Αθήνα, στις μεγάλες πόλεις που έχουν μια ορχήστρα και παίζουν, είναι πολύ καλλιτέχνες, παίζουν και τραγούδια εκεί, έτσι ειδικά του. Mm-hmm. Θα πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί. Είναι πάρα πολύ πολύπλοκο αυτό. Θα υπάρχει σίγουρα οικονομική ζημιά, γιατί δεν θα μπορέσουν όλοι να ζητήσουν άδεια. Κάποιοι πονηροί και όλα θα πούνε σιγά να τον εντοπίσουμε.
1: Σε εξέλιξη έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με την Προποφόλη και την Μηδαζολάμη να βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Στο εργαστήριο τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης γίνεται ποσοτική ανάλυση, της οποίας τα αποτελέσματα αναμένονται τις αρχές επόμενης εβδομάδας. Σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων θα οδηγήσουν στο τελικό πόρισμα. Οι ουσίες αυτές χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της καταστολής και της αναισθησίας, ανέφερε στο Μέγκα ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης.
17: Βασιζόμενος τώρα στο ρεπορτάζ του κ. Λαμπρόπουλου, να πούμε το εξής. Εφόσον ανιχνευθεί η μηδαζολάμη, δεν είναι μια ουσία, να διευκρινίσουμε, δεν είναι μια ουσία η οποία μπορεί να λαμβάνεται από τον ίδιο τον ασθενή ως συστηματική χρόνια λήψη. Είναι μια βενζοδιαζεπίνη η οποία έχει πολύ μικρό χρόνο δράσης. Το δεύτερο είναι ότι η μηδαζολάμη έχει οδό χορήγησης στην ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή. Εάν μιλάμε για αυτή την ουσία, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι χορηγήθηκε σε συνδυασμό με την προποφόλη, εφόσον σημειώνω είναι θετική η τοξικολογική στην προποφόλη, χορηγήθηκε στο πλαίσιο της καταστολής και της αναισθησίας.
1: Στο μεταξύ, μετά τα όσα είπε στο ανακριτή η κόρη του ζευγαριού ότι επεβλήθη σε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της χωρίς μάλιστα να το γνωρίζει ο πατέρας της, ο δικηγόρος οικογένειας Μαζονάκη εκτιμά ότι 19χρονη επιστρατεύτηκε εξυπηρετώντας την υπερασπιστική στρατητική και των δύο γονιών της. Πάμε να βρούμε τον Δημήτρη Καραστεφανή. Δημήτρη, τι περιμένουμε από εβδομάδα τώρα, εκτός από τις τοξικολογικές εξετάσεις, είναι το κομμάτι που λείπει για να κλείσει το παζλ?
18: Ουσιαστικά, καλό μεσημέρι, Ζήση. Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι και οι ιστολογικές. Οι τοξικολογικές είχαν δείξει τη βενζοδιαζεπίνη, που σημαίνει ότι είναι ένα φάρμακο το οποίο είναι για καταστολή. Ουσιαστικά, περιμένουμε και τις ιστολογικές, γιατί αυτό είναι το βασικότερο όλων και θα φανεί τι έχει πάρει γενικότερα. Τι δόθηκε γενικότερα στον Γιώργο Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Τώρα, έχουμε και τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων, έτσι. Γιατί ο επικεφαλής του ξεπλήματος μαύρου χρήματος, ο κύριος Βουλιώτης, κάνει φύλο και φτερό κάθε οικονομικό στοιχείο, ουσιαστικά. Και υπάρχει και μια θηρίδα. Θα το δούμε αυτό μέσα στην εβδομάδα. Όπως είπες και εσύ όμως, υπάρχει και το αποτέλεσμα από το γερμανικό εργαστήριο που περιλαμβάνει ένας έλεγχος για περισσότερες από 1.000 ουσίες και αν έχουν δοθεί αυτές κάποια από τις ουσίες και είναι να καταδεθούν στον ανακριτή στοιχεία για να αποσταθμιστούν οι συνθήκες θανάτου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τοξικολογικές, δεν έχουν τελειώσει όλα. Δεν έχουν τελειώσει όλα και περιμένουμε το πόρισμα. Το πόρισμα μέσα στην εβδομάδα, μέχρι το τέλος εβδομάδας τουλάχιστον, που θα αποσαφινιστεί τι ουσίες ευρέθηκαν στο αίμα του Γιώργου Μαζονάκη και νομίζω σε 10 μέρες θα έχουμε και τις ιστολογικές και θα λυθούν όλες οι απορίες γενικότερα. και σε ό,τι αφορά το 19χρονο κορίτσι. Mm-hmm. Ναι, είπε, αν ο πατέρας μου το γνώριζε, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που φτάσαμε σήμερα, ισχυρίστηκε η 19χρονη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Αλλάζει ο καιρός. Νέο κύμα κακοκαιρίας έρχεται από την Τρίτη κοντά μας, η Ελίνα Καρέτσου. Ελίνα, βγάζουμε ομπρέλες και αδιάβροχα, έτσι.
19: Καλό μεσημέρι, Ζης. Κυρίες και κύριοι, έτσι ακριβώς. Αύριο θα υπάρχει έτσι μια ανάπαυλα σε αρκετές περιοχές. Θα είναι πιο άστατος ο καιρός. Βέβαια, θα έχουμε κάποιες καταιγίδες και βροχές, κυρίως στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας, δηλαδή σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα, δηλαδή κυρίως σε Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, αλλά και στα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές, όπως είπαμε, ο καιρός θα είναι άστατος. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά αύριο, θα πέσει λίγο. Όμως το σημαντικό είναι από την Τρίτη, όπως είπες και εσύ, όπου περιμένουμε να έρθει έτσι μια σημαντική κακοκαιρία. Περισσότερες βροχές, οι οποίες θα είναι ισχυρές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, περισσότερο στα κεντρικά, ανατολικά και τα νότια τμήματα, όπου θα δούμε αρκετά μεγάλα έξι βροχής. Περιμένουμε επίσης τοπικά φιελώδεις βοριάδες, κυρίως στο Αιγαίο, οι οποίοι θα φτάνουν τα 8, ακόμη και τα 9 μποφόρ. Πρόσκαιρα ρηπές μπορεί να αγγίξουν και τα 10 μποφόρ την Τρίτη και τις επόμενες δύο ημέρες στην περιοχή του, κυρίως την Τετάρτη, συγγνώμη, στην περιοχή του Αιγαίου. Ενδεχομένως δηλαδή να δούμε και κάποια απαγορευτικά. Από εκεί και πέρα, άλλο ένα σημαντικό γεγονός που περιμένουμε την Τρίτη είναι μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα φέρει ένα πιο χειμωνιάτικο σκηνικό. Από την Τρίτη, λοιπόν, θα δούμε μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες να είναι γύρω στους 17 με 19 και τοπικά 20 βαθμούς, στα νότια θα είναι λίγο πιο υψηλές. Και την Τετάρτη θα είναι ακόμη πιο αισθητή αυτή η πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όπως και την Πέμπτη. Από την Πέμπτη, σταδιακά θα υπάρξει μια βελτίωση γενικότερα του καιρού. Όμως, κυρίως Τρίτη, Τετάρτη αλλά και την Πέμπτη, περιμένουμε και ισχυρές βροχές και καταιγίδες και φιελώδεις ανέμους, αλλά και μια, όπως είπαμε, πολύ σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα φέρει και μονοψήφιες ελάχιστες τιμές προφανώς σε αρκετές περιοχές της χώρας, οπότε η αίσθηση του κρύου θα είναι ιδιαίτερα αισθητή.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ελίνα. Μαχαίρια, σιδερογροθιά, κουκούλες, μία μάσκα με φίλτρο αλλά και εθνικιστικά φυλάδια εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά την έρευνα στις οικίες του 22χρονου και του 18χρονου που παραδόθηκε και αυτό στις αρχές και κατηγορούνται από κοινού για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου με αντιφασιστική δράση στην Ελευσίνα. Οι δύο δράστες διώκονται ποινικά για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία και οπλοκατοχή, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων και φέρονται να διατηρούν σχέσεις με νεοναζιστική οργάνωση. Πάμε να βρούμε τη Λίνα Ιορδανίδου. Λίνα.
20: Να πούμε αρχικά, Ζήση, πως είχαμε αναβάθμιση χθες της κατηγορίας που βαραίνει πλέον τους δύο συλληφθέντες, 22 και 18 ετών, που επιτέθηκαν με το μαχαίρι στον 32χρονο στην Ελευσίνα. Ήταν για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Χθες είχαμε αναβάθμιση. Πλέον κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία. Χθες παραδόθηκε και ο 18χρονος. Εμφανίστηκε ενώπιον του εισαγγελέα και καθώς ήταν σε εξέλιξη το αυτόφορο σε βάρος του μετά την κατοίκον έρευνα, αναφέρθηκε και σε κάποια από τα ευρήματα που εντόπισαν οι αστυνομικοί στα σπίτια των δύο, κρατήθηκε. Τώρα να σου πω πως θα απολογηθούν την Τρίτη. Μέχρι τότε κρατούνται στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Δυτικής Αττικής. Από την πρώτη στιγμή έχει σημασία να αναφέρουμε, Ζήση, ότι το θύμα της επίθεσης, ο 32χρονος, είχε πει στους αστυνομικούς για ποιο λόγο του επιτέθηκαν. Πλέον υπάρχει και το βιντεοληπτικό υλικό που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Μιλάμε για ένα σκληρό βίντεο, καταγράφει καρέ-καρέ τα όσα συνέβησαν. Κάποια στιγμή φαίνεται οι δύο δράστες να μην αφήνουν το θύμα τους να φύγει και στη συνέχεια να το επιτίθενται με το μαχαίρι. Δεν είναι ξεκάθαρος ο ήχος στο βίντεο σε κάποια σημεία. Έχουμε μιλήσει με το θύμα και μας περιγράψει ότι από την πρώτη στιγμή, τα πρώτα λόγια δηλαδή που του είπαν, είναι ότι εμείς είμαστε φασίστες, εσύ είσαι αριστερός, εμείς εσένα ξέρουμε, εσένα βρήκαμε και εδώ κάνουμε κουμάντο. Εμείς στη συνέχεια του επιτέθηκαν με το μαχαίρι. Να σου πω πως πλέον έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, βρίσκεται στο σπίτι του που προσπαθεί να αναρρώσει και για την αποφυγή τυχόν νέας έντασης κοντά στο σημείο υπάρχει και παρουσία των αστυνομικών, Ζήσης.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Λινά. Παρακολουθούμε στενά το περιστατικό και σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε τέτοιου είδους επιθέσεις, τόνισε ο Νίκος Ρήγας, αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας.
21: Είχαμε και τον δεύτερο δράστη, ο οποίος πλέον βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας και θα οδηγηθεί στην ελληνική δικαιοσύνη. Ήταν μια επίθεση, η οποία πραγματικά ήταν περίεργη επίθεση. Παράξενη, κινητοποιήθηκε αμέσως ο μηχανισμός της αστυνομίας. Ξεκίνησαν οι έρευνες και βέβαια έχουν γίνει τώρα οι κατάλληλες. Κατάλληλες έρευνες στα σπίτια των συγκεκριμένων. Φαίνεται να είναι χαρακτηριστικά τέτοιου είδους ιδεολογικών διαφορών, επιθέσεων όπως έχουμε δει και άλλες φορές στο παρελθόν. Δυστυχώς, θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι ένα μονομένο περιστατικό Είναι χαρακτηριστικά το συγκεκριμένο βίντεο, είναι χαρακτηριστικό της επίθεσης, η οποία φαίνεται να είναι απρόκλητη με τέτοιου χαρακτηριστικά. Τώρα θα δούμε, το παρακολουθούμε πολύ στενά, σαν αστυνομία, σαν αρχές, και βέβαια δεν επιτραπεί σε καμία περίπτωση να έχουμε τέτοιου είδους επιθέσεις έτσι με αυτόν τον τρόπο.
1: Και πάμε στην Θεσσαλονίκη, καθώς είχαμε να βρούμε την Εύη την Καλίνη. Καθώς είχαμε μια τραγωδία χθες με μια 20χρονη να χάνει τη ζωή της από χρήση ναρκωτικών μέσα σε κλαμπ της πόλης.
0: Μέσα σε κλαμπ της πόλης θα ζήσει στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγη ώρα οδηγήθηκε ο 20χρονος που φέρεται μέχρι στιγμής να είναι υπαίτιος για το γεγονός ότι η κοπέλα πήρε ναρκωτικές ουσίες στον εισαγγελέα. Εις βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφή για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα, έκθεση και παράβαση του νόμου περί εξαιρετουσιογόνων ουσιών. Όλη η Θεσσαλονίκη είναι συγκλονισμένη από τον θάνατο της 20χρονης κοπέλας που κατανάλωσε μετά από πάρτι με ηλεκτρονική μουσική στην Ανατολική Θεσσαλονίκη μεγάλη ποσότητα ναρκωτικής ουσίας MDMA, χάπια επί της ουσίας. Με αποτέλεσμα ήταν η νεαρή κοπέλα να χάσει τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε εσπεσμένα στο νοσοκομείο γεννηματάς της πόλης, αλλά ήταν αργά. Τώρα, σύμφωνα με τους αστυνομικοί, συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να δούνε ακριβώς ποιος χορήγησε αυτά τα χάπια στον 20χρονο φίλο της κοπέλας και αυτός με την σειρά του στο θύμα. Πρέπει να σας πω ότι είναι συγκλονισμένος και ο πατέρας της 20χρονης κοπέλας, ο οποίος δεν μπορεί να πιστέψει ακόμη αυτό που έχει συμβεί στο παιδί του. Κατηγορεί τον 20χρονο φίλο της κοπέλας, λέγοντας ότι εκείνος ήταν αυτός που την οθούσε στις ναρκωτικές ουσίες και μάλιστα πριν από 3 χρόνια συνέβη το ίδιο περιστατικό, όταν η κοπέλα ήταν περίπου 16 με 17 ετών. Ξανά με το ίδιο άτομο βρέθηκε σε κέντρο διασκέδασης στην Θεσσαλονίκη και ξανά πήρε αυτά τα χάπια και κατέληξε στο νοσοκομείο, όμως εκείνη τη φορά είχαν καταφέρει να σώσουν την νεαρή κοπέλα, Ζήση.
1: Είχαμε και στον Εύωσμο τρομακτικές σκηνές όταν ένα αυτοκίνητο εισέβαλε μέσα σε ένα εστιατόριο, έτσι.
0: Τρομακτικές σκηνές την ώρα που οι θαμώνες του καταστήματος της ταβέρνας διασκέδαζαν. Ήταν 1 η ώρα τη νύχτα, όλοι ήταν χαλάροι και ξαφνικά είδαν το όχημα να έρχεται κατά πάνω τους, πάνω στα τραπέζια τους. Παρέσυρε τραπέζια, καρέκλες τους θαμώνες, δεν φρέναρε, δεν σταμάτησε, δεν μείωσε την ταχύτητά του. Ο κόσμος σηκώθηκε αναστατωμένος. Ο ίδιος ο οδηγός, ο 45χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, προσπάθησε την ίδια στιγμή αμέσως μετά να φύγει από το χώρο. Υπάρχει και βίντεο που έχει καταγραφεί από την κάμερα ασφαλείας. Κάνει όπισθεν με το ίδιο αυτοκίνητο και προσπαθεί να φύγει από το σημείο. Οι θαμώνες του καταστήματος ήταν αυτοί που το συγκράτησαν. Βέβαια, έχει συλληφθεί λόγω μεγάλης ποσότητας αλκοόλ που βρέθηκε στο αίμα του. Να σας πω ότι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης 2 άντρες και 1 γυναίκα. Η γυναίκα χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι, μεταφέρθηκε στο αρχαίο νοσοκομείο, ωστόσο πήρε εξιτήριο, θα παρακολουθούνται αυτές τις ημέρες. Ένας άντρας ακόμη που χτύπησε στα πόδια του και παραμένει νοσηλευόμενος στο σπίτι του όμως, και ένας ακόμη άντρας ο οποίος είναι σε σοβαρότερη κατάσταση, έχει χτυπήσει στα πλευρά του και νοσηλεύεται με οξυγόνο σε νοσοκομείο γεννηματάς της Θεσσαλονίκης, Ζήση.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Εύη. Επιστρέφουμε στην Λίνα Ιορδανίδου. Λίνα, αυτός ο 52χρονος γυναικολόγος με φτήρας που συνελήφθη ήταν ιδιαίτερα γνωστός στο κέντρο της Αθήνας και στην κατοχή του είχε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, έτσι.
2: Ναι, μια υπόθεση που πραγματικά προκαλεί αποτροπιασμό, Ζήση. Μιλάμε για έναν 52χρονο γυναικολόγο με φτήρα, με δικό του ιατρείο και συνεργαζόταν και με μευτικές κλινικές στην Αττική. Είχε αποκτήσει μεγάλη πελατεία. Και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι στον χώρο του τον αποκαλούσαν γυναικολόγο του λαού. Να πούμε τώρα πώς οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του. Φαίνεται πως δεν υπήρξε κάποια καταγγελία. Όμως τα πρώτα στοιχεία έφτασαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της Google και ενός οργανισμού που ασχολείται με την προστασία των παιδιών από την σεξουαλική εκμετάλλευση. Οι αστυνομικοί της δίωξης κύβερνο εγκλήματος ανέλησαν ψηφιακά δεδομένα, εντόπισαν τον επίμαχο λογαριασμό και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον κάτοχό του. Ήταν ο γιατρός αυτός, ο μευτήρας γυναικολόγος 52 ετών. Οι αστυνομικοί λοιπόν έκαναν έφοδο στο σπίτι του, παρουσία εισαγγελέα στα βόρεια προάστια και του πέρασαν χειροπέδες. Ακολούθησε και έρευνα, κατάσχεση ηλεκτρονικών συσκευών, κινητό τηλέφωνο, σκληρός δίσκος, λάπτοπ, τάμπλετ και κάρτα αποθήκευσης. Πέρασαν πλέον στα χέρια των αστυνομικών που τα κάνουν φύλο και φτερό.
20: Εκεί, τι βρήκαν σύμφωνα με πληροφορίες, εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων ανάμεσά τους, Ζήση, και παιδιά που εμφανίζονται να είναι κάτω των 15 ετών, ακόμη και 12 ετών. Να πούμε πως ο ίδιος υποστηρίζει πως αυτά τα είχε για προσωπική χρήση. Αξίζει να αναφέρουμε πως το γραφείο, μάλιστα, του συγκεκριμένου γιατρού είναι ακριβώς απέναντι από ένα σχολείο, Ζήση.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Σήμερα το απόγευμα αναμένονται τα απορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμή αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των 15 σχολείων. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κινδύνος έχει ζητήσει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια σχολικές μονάδες. Είμαστε σε αναμονή, δήλωσε στην ΕΡΤ η Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
4: Είμαστε σε αναμονή ούτως ή άλλως αυτού του τεχνικού ελέγχου και από το ΤΕ. Πρέπει να είναι και απόλυτα σίγουρα όλοι, έτσι ώστε να υπάρχει και να επανέλθει και να αποκατασταθεί και το αίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης. Προφανώς οι ειδικοί έχουν τοποθετηθεί και μέσα στην εβδομάδα. Αλλά από την άλλη, επειδή είναι πράγματι αυτή τη στιγμή μεγάλη δυσπιστία, γιατί υπάρχει και η οσμή, ήταν έντονο. Από την άλλη, οι τεχνικοί έχουν πει ότι δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας. Πρέπει όμως όλοι να νιώσουν και με την τελική διαβεβαίωση,
5: ασφαλής,
4: την οποία ανέφερε ούτως ή άλλως και ο αντιδήμαρχος, ότι θα έχουμε εντός της ημέρας, μακάρι να είναι εντός της ημέρας, ότι είμαστε πλήρως ασφαλείς να επιστρέψουμε.
1: Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Μαζί μας είναι η Αναστασία Παλέστροβα. Αναστασία, αυτό το χτύπα των Χούθη στο Ριάντ έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, έτσι.
20: Φυσικά υπάρχουν τουλάχιστον 12 νεκροί και περισσότεροι από 300 τραυματίες μετά την επίθεση χθες το απόγευμα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Οι Χούθη δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι βρίσκονται πίσω από το συγκεκριμένο χτύπημα, όμως υπάρχει μια ανακοίνωση στην οποία έχουν αναλάβει την ευθύνη για άλλες δύο επιθέσεις που έγιναν στο ίδιο αεροδρόμιο, η μία από τις οποίες έγινε τις προηγούμενες μέρες, νομίζω την Πέμπτη. Mm-hmm. Προειδοποιούν τώρα οι Χούθη της Εμένης, που να θυμίσουμε εδώ υποστηρίζονται από το Ιράν, παρόλο που έχουν μια αυτονομία στα χτυπήματα και γενικά σε αυτά που κάνουν. Δεν είναι ακριβώς όπως άλλες οργανώσεις που στηρίζει η Τεχεράνη. Προειδοποιούν λοιπόν τις αεροπορικές εταιρείες και τους επιβάτες να μην χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια και τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας. Οι σαουδαραβικές αρχές από την πλευρά τους έχουν κλείσει το αεροδρόμιο για 24 ώρες. Θα δούμε αν αυτή η αναστολή των πτήσεων θα συνεχιστεί περαιτέρω. Και επίσης αυτό το οποίο έχει τώρα ενδιαφέρον να δούμε είναι εάν κάποιες άλλες χώρες και ειδικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμμετάσχουν πιο ενεργά, όχι μόνο με παροχή πληροφοριών, αλλά πιο ενεργά στα χτυπήματα της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των Χούθη, κάτι το οποίο δεν απέκλεισε απόλυτα χθες το βράδυ σε δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ. Αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια περαιτέρω ενέργεια από την πλευρά της Ουάσιγκτον, δεδομένων των δύο άλλων πολέμων και ειδικά του πολέμου εναντίον του Ιράν. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν τελικά θα αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ να ξεκινήσει κάτι και εναντίον των Χούθη.
1: Αναστασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Κοντά μου είναι ο Χρήστος, ο Μεκλίδης. Χρήστο, πλούσια ημέρα σήμερα, έτσι.
22: Έχει ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και πλησιάζει στις 9 το βράδυ το ντέρμπι, το πρώτο της φετινής σεζόν ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Είναι για την έκτη αγωνιστική της Τύχημαν Super League. Ένα ντέρμπι αιωνίων για το οποίο οι ακροατές του Mega News 104,6 θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την κάθε στιγμή και εξέλιξή τους. Είναι απευθείας μετάδοση από το σταθμό μας. Επαναλαμβάνω, στις 9 αρχίζει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα προβάδισμα 5 βαθμών. Θα επιδιώξει να το αυξήσει και όχι απλώς να το διατηρήσει, όπως δήλωσε ο προπονητής του Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος θα έχει στη διάθεση του και τον Λιβάη Γκαρσία. Πρώτο ντέρμπι και για τον Ιμανουέλ Αλγουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Το μήνυμά του προς την ομάδα ήταν σαφές. Πάθος, ενέργεια και συγκέντρωση για να κατακτηθεί η νίκη. Ο Βάσκος τεχνικός έχει στην αποστολή τον Λιον Μπέιλι και τον Κουστάβο Σάινο. Σε αυτήν δεν βρίσκεται ο Λορέντζο Σιπιόνι. Διαιτητής θα είναι ο Ελίτης Πανός Ερνάντεθ. Ενώ το γήπεδο θα είναι κατάμεστο και θα υπάρχει και ένα εντυπωσιακό κορεό σε όλες τις εξέδρες. Για το Γιώργιο Καρεσκάκη υπήρξε σήμερα ανάρτηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτήν την εβδομάδα έγινε ακόμη ένα βήμα για την αναβάθμιση της ιστορικής έδρας του Ολυμπιακού. Πρόκειται για ιδιωτική επένδυση 250 εκατομμύρια ευρώ με στόχο ένα νέο γήπεδο 53.000 θέσεων, αντάξιο της ιστορίας της ομάδας. Οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες δρομολογούνται ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν το Μάιο του 2027, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Να πούμε πως ήδη βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση στη Βουλή έως τις 24 Οκτωβρίου το πολυνομοσχέδιο, στο οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις και για το νέο Καραϊσκάκη. Και στο Μέγκα μίλησε και για το θέμα του γηπέδου του Ολυμπιακού ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Να ακούσουμε το απόσπασμα της συνέντευξής του στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο στον Τίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Καντώνα.
5: Να βγει και χθες η δημόσια διαβούλευση.
6: Τι προβλέπει?
5: Προβλέπει τη δυνατότητα του Ολυμπιακού να αποκτήσει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του, το οποίο θα του επιτρέψει να αυξήσει τη χωρητικότητα, πάντα όμως και μαζί με τους απαραίτητους χώρους, τους υποστηρικτικούς, το πάρκινγκ. Το νομοσχέδιο βγήκε στη δημόσια διαβούλευση χθες και προβλέπεται να ψηφιστεί την πρώτη εβδομάδα Νοεμβρίου. Και μετά να προχωρήσουν όλες τις σχετικές άδειες, έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες. Γιατί στην πραγματικότητα, όπως οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα έχουν ένα γήπεδο στο Βοτανικό, αντάξιο δικιά τους ιστορίας, έτσι και οι φίλοι του Ολυμπιακού αξίζει να χαμογελάνε και να έχουν ένα γήπεδο που να μπορεί να φιλοξενήσει.
6: Άρα, μας λέτε τώρα πρακτικά, τώρα, έτσι. Έχουμε την τροπολογία. Τελειώνει η δημόσια διαβούλευση.
5: Ψηφίζεται αρχές Νοεμβρίου.
6: Επειδή ξέρουμε ότι στις τροπολογίες βγαίνουν μετά και κάποιες τροποποιητικές, βγαίνουν και κάποιες εγκύκλοι και κάτι εφαρμοστικοί και όλα αυτά. Στους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
5: Προχωράμε από την άνοιξη αρχές καλοκαιριού, προχωράμε.
6: Να μπορέσει δηλαδή.
5: Να ξεκινήσουν οι εργασίες.
8: 27,
5: να
8: πάνε 27 λέμε τώρα, έτσι.
5: Ναι.
8: Άνοιξη αρχές καλοκαιριού 27.
5: Ναι.
8: Για να είμαστε σίγουροι.
5: Το νομοσχέδιο πάντως θα ψηφιστεί αρχές Νοεμβρίου. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει και άλλες διατάξεις.
22: Το υπόλοιπο πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής της Super League στο ποδόσφαιρο. Στις 5 ο Ηρακλής θα παίξει μετά από χρόνια στο Καφτατζόγλιο. Επιστρέφει στη φυσική του έδρα. Θα υποδεχτεί το Λεβαδιακό. Ενώ την ίδια ώρα θα γίνει στη Λεωφόρο η αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Πανετολικό. Στις 7 θα παίξουν στο Κλειάνθης Βικελίδης ο Άρης με τον Βόλο. Χθες η ΑΕΚ νίκησε 3-0 τον Όφη με σκόρερ τους Ρέλ, Βασμουκουντή και Γκατσίνοβιτς. Ενώ ο Αστέρας Τρίπολης επιβλήθηκε 2-1 του Ατρομήτου, ήταν η πρώτη φετινή του νίκη. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο με τον αγώνα του Πάκου με την Καλαμάτα που θα αρχίσει στις 6 στο γήπεδο της Τούμπας. Να πάμε και στο μπάσκετ για τη δεύτερη αγωνιστική στη Στοίχημαν Basket League. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Σανέλ Αρίνα. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Κολοσσό Ρόδου με 99-83. Ήταν μαχητική η ομάδα της Ρόδου και ήταν κοντά στο σκορ μέχρι λίγο πριν από το τέλος. Αλλά για τον Ολυμπιακό καθάρισε ο Μοντέρο που πέτυχε 30 πόντους, 16 και ο Βεζέγκοφ και 14 ο Φουρνιέ. Εχθές ο Παναθηναϊκός νίκησε στην Πάτρα τον Προμηθέα με 84-59. Σήμερα η ομάδα της Πάτρας προχώρησε στη λύση συνεργασίας της με τον προπονητή της, τον Γιώργο Βόβορα. Ο Άρης ήταν εξαιρετικός, δεν άφησε περιθώριο στην ΑΕΚ και την νίκησε με το εμφαντικό 88-58.
1: Χρήστος, ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγαζίνο από το Mega News 104,6. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα και η εκπομπή Θέλω να ξέρεις με την Εύη Βυσβάρδη.

0: Η ώρα είναι 3. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 3 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Έγκλημα πολέμου χαρακτηρίζει η Σαουδική Αραβία την πυραυλική επίθεση στο Ριάντ με 12 νεκρούς και 309 τραυματίες, κατηγορώντας τους Χούθη της Ιεμένης. Την ίδια ώρα οι Χούθη απευθύνουν προειδοποίηση στις αεροπορικές εταιρείες να μην χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, ενώ η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής στις επιχειρήσεις εναντίον τους. Με πλούσιο ποινικό παρελθόν, το οποίο συνδέεται με συμμορίες χούλιγκανς, ως οπαδός του Παναθηναϊκού, είναι το θύμα της εμψυχρό δολοφονίας στη Γλυφάδα. Ο άνδρας, ισορρός του οποίου εντοπίστηκε κοντά στην περιοχή του Γκολφ, έχει εμπλακεί στο παρελθόν μεταξύ άλλων σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, ναρκωτικών και κλοπών. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Απολογούνται ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη 9 άτομα, οι οποίοι κατηγορούνται ότι προκάλεσαν ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Η υπόθεση αφορά στη λειτουργία διαδοχικών εικονικών εταιριών. Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων του ζευγαριού, στο οποίο αποδίδεται ο αρχηγικός ρόλος. Κομβικό ρόλο στη δομή και λειτουργία του κυκλώματος είχαν 4 λογιστές καθώς και 2 επιχειρηματίες από τον χώρο της εστίασης. Περισσότερα από 360 κιλά κάναβης αξίας που υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ εντοπίστηκαν σε ιστιοφόρο δυτικά της Χίου και κατασχέθηκαν από το λιμενικό, ενώ συνελήφθησαν και 2 Ουκρανοί. Με ανάρτησή του στο ΕΚΣ, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας συνεχάρει τα στελέχη του λιμενικού, ενώ εξετάζεται και πιθανή εμπλοκή των συλληφθέντων σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών. Ξεκινά αύριο η πλήρης εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας για τους εργαζόμενους. Περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα καλύπτονται από την ψηφιακή κάρτα, ενώ στο μέτρο προστίθεται άλλοι 500.000 εργαζόμενοι που απασχολούνται σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση όμως τους γιατρούς. Η ψηφιακή κάρτα θα καταγράφει τον χρόνο εργασίας και καθίσταται υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις. Στιγμές τρόμου έζησαν το βράδυ θαμώνες εστιατορίου στη Θεσσαλονίκη, όταν οδηγός με το αυτοκίνητό του εισέβαλε με μεγάλη ταχύτητα στο κατάστημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άνθρωποι οι οποίοι έτρωγαν. Ο οδηγός, που όπως διαπιστώθηκε βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, προσπάθησε να διαφύγει μετά τη σύγκρουση, ωστόσο οι θαμώνες κατάφεραν να τον κυνηγήσουν και να τον ακινητοποιήσουν. Τα εμπόδια αλλά και τις προϋποθέσεις για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα εξηγεί σε συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ηνωμένου Βασιλείου για τον Brexit, Λόρδος David Frost. Όπως υποστηρίζει, το Βρετανικό Μουσείο και οι ελληνικές αρχές θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μια συμφωνία εφόσον η Ελλάδα αναγνωρίσει ότι το Μουσείο κατέχει σήμερα νόμιμα τα γλυπτά. Σε λίγη ώρα αναμένονται τα πορίσματα από τους εντελεχείς ελέγχους που διερευνούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμία αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των 15 σχολείων. Γραπτή γνωμάτευση πως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος έχει ζητήσει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια τα σχολικά κτίρια. Αλλάζουν τα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια για την απόκτηση πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκου στεγαστικού με το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές Ιανουαρίου του 2027. Για τους άγαμους, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια αυξάνονται στις 25 από 20.000 ευρώ που ήταν και για τους έγαμους στις 35.000 ευρώ, με προσάυξη 7.000 ευρώ για κάθε παιδί. Τα ηλικιακά όρια αυξάνονται από τα 50 στα 55 έτη. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα δρομολόγια του μετρό βρίσκονται σε ισχύ σήμερα λόγω εργασιών στη γραμμή 3. Οι σταθμοί στο τμήμα Αμπελόκη-Πιχαλάνδρη θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα από τη λήξη της βάρδιας και το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται από την προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ20.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Με κορυφαίο τον Γιάν Μοντέρο που σκόραρε 30 πόντους, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-2 στη Basket League νικώντας το κλειστό των Άνων Λιωσίων τον Κολοσσό με 99-83. Ο Βεζένκοφ με 16 πόντους, ο Φουρνιέ με 14 και ο Νεζίποβλου με 10 σημείωσαν επίσης διψήφιο αριθμό πόντων για τους Ερυθρόλευκους, ενώ πρώτος σκόρερ του Κολοσσού ήταν ο Βίλις με 13 πόντους. Ο αγώνας διεξήχθηκε κλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας του Ολυμπιακού. Για την ποδοσφαιρική Super League αναμετρώνται απόψε στις 9 στο Καραϊσκάκι ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Το ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής θα μεταδοθεί ζωντανά από το ραδιόφωνο Mega News 104,6. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Ηρακλής υποδέχεται τον Λεβαδιακό και η Κηφισιά τον Πανετρολικό στις 5. Στις 7 ο Άρης θα φιλοξενήσει τον Βόλο, ενώ αύριο θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι τα ξημερώματα. Από το πρωί σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και κατά διαστήματα στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι άστατος με διαστήματα ηλιοφάνειας και κατά περιόδους τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και το νοτιοδυτικό Αιγαίο, δυτική βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 22 με 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30 ακολουθεί η Εύη Βισβάρ.
0: Mega News 104,6.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.

0: Η σάτιρα για τον παραλογισμό της σύγχρονης εποχής.
1: Σκηνοθεσία Μιχάλης Πανάδης. Παίζουν Άγγελος Ανδριόπουλος, Ιωάννα Παπά, Γιούλη Τσεγκαράκη.
2: Εγώ αντιγράφω εσένα ή εσύ δημιουργείς εμένα. Θέατρο Ψηρή.
3: Προπόληση more.com και στο 211 1365.

Μέγκα News 104,6. Καλησπέρα σας. Έπι Βυσβάρδη στο μικρόφωνο. Κυριακή μεσημέρι. Λιακάδα, απρόσμενη. Σαν καλοκαίρι έξω. Τόση ζέστη. Εγώ κάπως έτσι το βίωσα. Με τη λαχτάρα που ερχόμουν για να σας συναντήσω στον αέρα. Και εσείς ποιος ξέρει που να είστε τώρα, ίσως απολαμβάνετε αυτό το διάσημο κυριακάτικο τραπέζι, έχετε δώσει την ευκαιρία στον εαυτό σας να ξεχυθεί για λίγο ακόμα στις παραλίες, ίσως δουλεύετε αυτή την ώρα, γιατί ναι, και τα Σαββατοκύριακα υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν πολύ σκληρά για να απολαμβάνουμε οι υπόλοιποι. Και για φαντάσου τώρα, γυρίζεις από τη δουλειά και θέλεις λίγο να χαλαρώσεις, όμως συνήθως είναι αδυνατό, ή θα καθίσεις στον καναπέ ή θα πιάσεις το κινητό, θα πάρεις κάποιον τηλέφωνο, σπάνιο αυτό βέβαια, θα στραφείς το φαγητό. Πώς θα σου φαινόταν ένα μασάζ? Μασάζ, μεγάλη υπόθεση, μάλαξη. Λοιπόν, ένα μασάζ στην πλάτη, λένε οι ειδικοί, μοιάζει με την τέλεια ευκαιρία για να αφήνουμε την ένταση πίσω μας. Η καρδιά, το δέρμα μας αντιδρούν διαφορετικά. Πέφτουν οι παλμοί. Θα μου πεις και κάποιοι δεν έχουν κανέναν να τους κάνει μασάζ. Η ζωή μας όμως θα ήταν πολύ διαφορετική αν δεχόμασταν τα ωφέλη του μασάζ και τα λεκτικά και τα συμπεριφορικά. Μπορούμε καθημερινά όλοι να έτσι συμπεριφερθούμε με λίγη περισσότερη τρυφερότητα, κοινωνική ευγένεια ο ένας τον άλλον. Στους δρόμους δεν συζητώ τι συμβαίνει. Στους εργασιακούς χώρους, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στα media όλα, στην πολιτική. Όμως και εκεί, αν έχετε δει, θα το έχετε δει, μασάζ γίνεται. Και έτσι κάπως χαλαρώνουν οι καταστάσεις και προχωράς για να υπερασπιστείς, να διεκπεραιώσεις τα πρέποντα. Κυριακή μεσημέρι και είμαστε μεγάλη παρέα εδώ. Η Λεώνη λογοθέτη στην παραγωγή της εκπομπής, Μαρία Δημητριάδη στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Δημήτρης Αρετάκη στα μαγικά κουμπάκια του ήχου, για να φτάνουμε μαζί σας σε κάθε πιθανό σημείο του πλανήτη, γιατί φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά και στο Live24 και στη σελίδα μας meganews1046.gr, και εκεί θα βρείτε και όλες τις αγαπημένες σας εκπομπές για να τις ακούσετε ξανά και ξανά. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-016-1046 δεχόμαστε κλήσεις, 211-016-1046, και φυσικά μηνύματα σε Viber και WhatsApp 698-104-1046, 698-104-1046.

0: Λοιπόν, σας έλεγα τώρα για το μασάζ. Βέβαια, ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες με τις μαλάξεις και αυτό θα το χρειαστούμε ίσως το φετινό χειμώνα, αν δεν μας λυπηθεί πάλι ο γνωστός θεός της Ελλάδας να κάνει λίγο καλύτερες ημέρες. Γιατί τι γίνεται τελικά με την ενέργεια και πού θα στραφούμε, ποια χρώματα, τιμολόγια, ποιο είδος θέρμανσης, πόσο θα μας κοστίσει όλο αυτό τελικά...
1: Είσαι τόσο καλό,
0: εκτός από το να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον, πρέπει να επιλέξουμε και μέθοδο θέρμανσης για τα ενεργειακά και όλες τις απορίες μας.

0: Είχε την καλοσύνη σήμερα να δώσει κάποιες ώρες από την Κυριακή του ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Πού σας βρίσκουμε, κύριε Χριστοδουλίδη?
1: Στο σπίτι.
0: Είστε στο σπίτι. Ωραία. Από την άνεση λοιπόν του σπιτιού, εκεί έχετε τώρα θέρμανση ή ψήξη, γιατί δεν ξέρω και τι καιρό κάνει εκεί που είστε.
1: Είμαι στην Κηφισιά, δεν έχω ανάγκη ούτε από θέρμανση ούτε από ψήξη. Είναι μια θερμοκρασία που δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τίποτα. Άρα δεν καταναλώνω ενέργεια.
0: Δεν καταναλώνετε. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή θα αναγκαστούμε λόγω των καιρικών συνθήκων να καταναλώσουμε ενέργεια και πρέπει να αποφασίσουμε και τι ενέργεια θα καταναλώσουμε και πόσο τελικά αυτή θα μας κοστίσει, έτσι λίγο να έχουμε μια εικόνα. Εσείς με όλη αυτή τη συζήτηση που έχει γίνει τον τελευταίο καιρό και που είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας, τι εικόνα έχετε ως τώρα για αυτά που μας περιμένουν?
1: Λοιπόν, καταρχήν να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα ποια είναι και θα πάμε και, στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Μεγάλη εικόνα είναι ότι αυτή τη στιγμή οι διεθνείς τιμές ενέργειας είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Θα σας πω μόνο ότι το Brent κινείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του φυσικού αερίου έχει ξεπεράσει ήδη τα 80 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα στον κόμβο της Ολλανδίας, ενώ η χοντρική αγορά έχει χρηματιστιακή.
0: Ναι.
1: Και η μεγαβατόρα του ρεύματος κινείται σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα, ειδικά αυτές τις δύο μέρες έχει ξεπεράσει τα 200 ευρώ. Καταλαβαίνετε.
0: Εμπλοκή,
1: ότι...
0: καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει πουθενά να κοιτάξουμε.
1: Ναι. Οι εκτιμήσεις όλων των ειδικών της αγοράς είναι ότι οι επόμενοι μήνες θα έχουν τριψήφια νούμερα και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα καταλαβαίνετε ότι εάν δεν υπάρξουν αποτελεσματικοί μηχανισμοί οι οποίοι θα ενεργοποιηθούν προκειμένου να χτυπήσουν το πολύ υψηλό ενεργειακό κόστος, θα υπάρξει πρόβλημα και στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.
0: Το βλέπετε πιθανό αυτό να συμβεί?
1: Όχι πιθανό, το θεωρώ σίγουρο. Όχι πιθανό, το θεωρώ σίγουρο. Αν δεν αλλάξει κάτι.
0: Όχι, το να υπάρξουν παρεμβάσεις, αυτό που είπατε.
1: Κοιτάξτε. Η πρώτη θετική παρέμβαση που υπήρξε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Κομισιόν, ήταν ότι εγκρίθηκε η ρήτρα ενεργειακής διαφυγής, η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής.
0: Ειδικά για την Ελλάδα.
1: Ναι, ειδικά για την Ελλάδα, η οποία όμως αυτή ουσιαστικά αναφέρεται σε πράσινες επενδύσεις, οι οποίες θα αποδώσουν
0: στο μέλλον
1: χρόνου, ναι, και όχι αύριο το πρωί. Δηλαδή,
0: πολύ χρήσιμες βεβαίως. Τις
1: ναι,
0: έχουμε ανάγκη, αλλά δεν είναι για αυτό το χειμώνα.
1: Το πρόβλημα αύριο το πρωί, με αυτή την έννοια. Αντίθετα, το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε κοινοποιήσει, ναι, το έχετε δημοσιεύσει, η επιστολή που εστάλει προημερών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την ελληνική πλευρά για να πάρουμε το πράσινο φως για περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία αναφορικά με τις μειώσεις σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης καυσίμων, ΦΠΑ κλπ., ώστε εκεί πραγματικά να μπορέσουμε να κάνουμε μια παρέμβαση, θα έλεγα σημαντική, στο να αποκλιμακωθούν οι τιμές στα καύσιμα, πήραμε νομίζω ένα μεγάλο τραγταχτό όχι. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Είπαν ότι αρκετά έχουμε κάνει για σας. Δεν δίνεται το πράσινο φως. Αυτό είναι μια αρνητική εξέλιξη, διότι στενεύουν αρκετά τα περιθώρια του οικονομικού επιτελείου προκειμένου να προβεί σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Εγώ όμως θέλω να πω εδώ στην εκπομπή σας ότι εάν δεν γίνει τέτοια παρέμβαση όπως έχουν γίνει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, για παράδειγμα την Τετάρτη που μας έρχεται, νομίζω πότε είναι, με τιμές 1,75, 1,70, 1,50, δεν έχει σημασία, υψηλές τιμές, να ξέρετε ότι θα μειωθεί δραστικά η κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμανση. Δεν θα βάλουν τα νοικοκυριά πετρέλαιο στα ντεπόζιτά τους, στις πολυκατοικίες εννοώ, με αποτέλεσμα να μειωθεί η κατανάλωση, άρα να μειωθούν τα κρατικά έσοδα από ΦΠΑ, ειδικό φόρο κατανάλωση, και οι τζίροι από τις εταιρείες που εμπορεύονται το πετρέλαιο θέρμανση. Άρα λοιπόν, μήπως πρέπει το οικονομικό επιτελείο να κάνει την άσκηση να δει ότι πόσο μπορώ να μειώσω φόρους στα καύσιμα ώστε να μην πέσει πολύ χαμηλά το επίπεδο κατανάλωσης αυτό το χειμώνα ώστε να κρατηθεί σε κάποια, ας το πούμε στο περσινό, αν όχι στο περσινό, ίσως λίγο χειρότερα, διότι το λέω αυτό κάνοντας την άσκηση για να κινηθούμε εντός δημοσιονομικών όριων, καταλάβατε.
0: Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα εξεταστούν πιθανά μέτρα εντός των δημοσιονομικών όριων που πρέπει να τηρηθούν. Έχει εξαγγείλει και την παρέμβαση για την ενεργοβόρο βιομηχανία.
1: Αυτό είναι πολύ σωστό και θα έπρεπε και η ενεργοβόρος βιομηχανία να αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερη προσέγγιση, αλλά δεν είναι μόνο οι 700 επιχειρήσεις της ενεργοβόρας βιομηχανίας.
0: Είπε
1: είναι,
0: βέβαια ότι μηνιαία θα γίνονται προσπάθειες για παρεμβάσεις.
1: Αν δεν γίνουν, γενικά οι μικρομεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις, φούρνη, αρτοπία, ενώ ζαχαροπλαστεία, καθαριστήρια, εστιατόρια, οι οποίες αυτές οι επιχειρήσεις, εκτός από ότι καταναλώνουν ρεύμα, καταναλώνουν και το πανάκριβο πια φυσικό αέριο, που δεν έχω ακούσει κάτι αν θα επιδοτηθεί η θερμική κιλοβατόρα.
0: Κύριε Χριστοδουλίδη, για να μας εξηγήσετε, και σήμερα ο Πρωθυπουργός το μήνυμα του επανέλαβε ότι με την επιδότηση του ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία, αυτό το μέτρο, η παρέμβαση, θα αφαιρέσει βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ και αφορά και κλάδους όπως τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα τσιμέντα, τα πλαστικά. Κάποια εκτίμηση έχει γίνει γι' αυτό?
1: Ναι, εγώ δεν την άκουσα, για να είμαι ειλικρινής.
0: Ήταν σε ανάρτηση του Πρωθυπουργού.
1: Ναι, δεν το είδα, αλλά εγώ απλά λέω ποια είναι η μεγάλη εικόνα και το ότι θα υπάρξει πρόβλημα αν δεν ληφθούν άμεσα διαρθρωτικά δομικά μέτρα, όχι να επιδοτήσω λίγο την τιμή του λίτρου, γιατί μετά από λίγο καιρό ξανά θα ανέβουν οι τιμές και οπότε θα εξανεμιστεί οποιαδήποτε επιδότηση. Καταλαβαίνετε τι εννοώ?
0: Καταλαβαίνω.
1: Δομικές παρεμβάσεις. Επιμένω σε αυτό που λέω. Επειδή μου κάνατε την ερώτηση πώς θα ζεσταθεί.
0: Ναι. Βέβαια, έχει γίνει ξεκάθαρο ότι τα δημοσιονομικά όρια πρέπει να τηρηθούν. Αυτό πια νομίζω το έχουμε καταλάβει όλοι. Και φυσικά έχετε δίκιο όταν αναφέρεστε και στο φυσικό αέριο, γιατί ξέρετε, ξεκινήσαμε με το ρεύμα ή με τη βενζίνη ή με το πετρέλαιο. Κάποιοι στραφήκαμε στο φυσικό αέριο. Μετά ούτε από εκεί μπορεί να δεις, φως ανεβαίνουν πραγματικά οι τιμές. Και σε αυτή την φάση που είμαστε, δεν ξέρεις τι να επιλέξεις και για την κίνηση και για την θέρμανση. Δεν είναι ότι είναι μεγάλες οι διαφορές πια.
1: Εγώ έχω κάνει μία άσκηση την οποία έχω δημοσιοποιήσει κιόλας και έχω κοινοποιήσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορώ να την πω και στην εκπομπή σας. Σήμερα, αν τελικά ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης με 1,75 ευρώ το λίτρο, που είναι το δυσμενές σενάριο αυτό, έτσι, η τυπική κατανάλωση σε ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών μέτρων στο λεκανοπέδιο Αθηνών για 8 έως 10 ώρες λειτουργία στο σύστημα θέρμανσης θα πληρώσει 262 ευρώ το μήνα, ενώ πέρσι την ίδια εποχή πλήρωνε 165 ευρώ διότι είχε 1,10 ευρώ το λίτρο. Εγώ λέω δεν θα είναι 262, θα είναι 250, θα είναι 240, θα είναι 210 αν πάει 1,50, σας λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Όπως και να έχει, σίγουρα θα είναι παραπάνω από πέρσι. Με το φυσικό αέριο, πέρσι για τις ίδιες καταναλώσεις, για την ίδια τυπική κατοικία, το νοικοκυριό πλήρωνε 113 ευρώ το μήνα για να ζεστάνει το σπίτι του με φυσικό αέριο, όταν είχε περίπου 3,8 λεπτά η θερμική κιλοβατόρα του φυσικού αερίου. Τώρα θα πληρώσει 156 ευρώ το μήνα με φυσικό αέριο, δηλαδή 43 ευρώ παραπάνω. Εάν αποφασίσει να θερμάνει το σπίτι του με κλιματιστικά inverter τις ίδιες ώρες λειτουργίας, το ίδιο τυπικό νοικοκυριό, πέρσι πλήρωνε 125 ευρώ περίπου το μήνα για να θερμάνει το σπίτι του με τα κλιματιστικά, γιατί είχε κοντά στα 14,7 λεπτά η τιμή στο πράσινο τιμολόγιο, η μέση τιμή, μιλάω για πράσινο.
0: Ναι, για το πράσινο.
1: Επειδή είναι περισσότερη. Ενώ τώρα που έχει ξεπεράσει τα 20 λεπτά η τιμή στα πράσινα τιμολόγια, θα πληρώσει γύρω στα 170 ευρώ.
0: Δίνονται δηλαδή, βέβαια κάποιες προσφορές τις τελευταίες ημέρες και για τα μπλε τιμολόγια.
1: Μπράβο,
0: και αρκετός κόσμος.
1: Θα πούμε και μια χρηστική πληροφορία. Όσοι αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν ρεύμα για να θερμάνουν τα σπίτια τους, καλό είναι να φύγουν από τα πράσινα τιμολόγια, τα οποία θα είναι σε αυξητική πορεία από εδώ και πέρα, και να πάνε να κλειδώσουν ένα χαμηλό μπλε, υπάρχει εταιρεία, αν θέλετε τη λέω.
0: Όχι, δεν θα ήθελα να επεκταθούμε σε αυτό. Ευχαριστώ.
1: Ναι, υπάρχει εταιρεία η οποία δίνει 11,5 λεπτά την τιμή της.
0: Δίνονται προσφορές, ναι.
1: Με 3,5 ευρώ το πάγιο του. Οπότε, αν επιλέξεις αυτό για 12 μήνες, ξαναεπιστρέφεις στις δαπάνες που έκανες το 25, αυτό που είπαμε τα 125 ευρώ.
0: Μάλιστα. Ναι, πείτε μου.
1: Αν έχετε καταστήσει και αντλία θερμότητας, που είναι το φθηνότερο πια μέσω θέρμανσης.
0: Αυτό, η αντλία θερμότητας, άρα θεωρείτε ότι είναι ό,τι φθηνότερο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.
1: Μακράν.
0: Με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια που γίνεται πολύς λόγος, μεγάλη τάση φαίνεται να είναι αυτό, μετά τα γνωστά σε όλους φωτοβολταϊκά που δεν απέδωσαν, τι γνώμη έχετε για αυτά που μπορείς να τα χρησιμοποιείς τις ώρες που είσαι στο σπίτι, έτσι λέγεται, και να κάνεις τις δουλειές του σπιτιού και να έχεις ένα όφελος?
1: Είναι πολύ θετική το να επιλέξεις να βάλεις τα δύο πάνελ στο τυφαίο των μπαλκονιών σου, αρκεί το μεσημέρι που υπάρχει υπερπαραγωγή πράσινης ενέργειας, διότι το μεσημέρι από τις 11 η ώρα το πρωί, 10-11 μέχρι τις 4, ας πούμε το χειμώνα περίπου 5, να μπορείς να κάνεις κατανάλωση εκείνη την ώρα, δηλαδή να μπορεί να βάλεις λειτουργία οικιακές σου συσκευές, οι οποίες είναι ενεργοβόρες, όπως ο ηλεκτρικός θερμοσύμφωνας, για να ζεστάνεις το νερό.
0: Και ό,τι παράγεις να ξοδεύεις.
1: Ναι, γιατί αυτό το kit, το plug and play kit που λέγεται, ουσιαστικά είναι χρηστικό, μπορεί να σου μειώσει έως και 20% από την ετήσια κατανάλωση του ρεύματος, δηλαδή εκεί που πληρώνεις 1000 ευρώ το χρόνο, να πληρώσεις τώρα 800 και να γλιτώσεις τα 200 το χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνεις απόδοση σε 4 χρόνια, γιατί το kit αυτό κοστίζει γύρω στα 800 ευρώ περίπου.
0: Έχεις τη δυνατότητα να φορτίσεις κάποια μπαταρία και με αυτή,
1: παραδείγματος
0: χάρη, να φορτίσεις το αυτοκίνητό σου?
1: Ναι, φυσικά μπορείς να οποιαδήποτε συσκευή, είτε λέγεται αυτοκίνητο είτε λέγεται πλυντήριο κλπ. Εννοείται. Αυτές τις ώρες όμως που υπάρχει υπερπαραγωγή. Αλλιώς
0: θα γίνει ότι έγινε με τα άλλα φωτοβολταϊκά που τελικά δεν ήμασταν ικανοί εκείνες τις ώρες να ξοδέψουμε την ενέργεια και την στέλναμε αλλού. Σωστά.
1: Ναι, μόνο που εδώ σε αυτό το kit δεν μπορείς ούτε να πουλήσεις ούτε να αγοράσεις. Αυτό είναι μόνο για ιδιοκατανάλωση τη στιγμή που παράγεται η ενέργεια. Υπάρχει βέβαια η επιλογή, αλλά δεν ξέρω αν έχεις χώρο στο σπίτι σου, να βάλεις και μπαταρίες ώστε να αποθηκεύεις αυτό το ρεύμα που παράγει τις μεσημεριανές ώρες, ώστε να το χρησιμοποιήσεις το βράδυ που έχεις καταναλώσεις. Βέβαια το πακέτο από 800 ευρώ θα πάει 1600.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πρέπει να λέμε ότι έχεις και ένα τέτοιο και θέλεις και χώρο που θα τοποθετήσεις αυτές τις μπαταρίες. Είναι επιλογή η οποία νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και αξίζει τον κόπο να τον το έχουν
0: όλα
1: κάνει.
0: Όλα τα έχουμε μεταχειριστεί πια προσπαθώντας να εξοικονομήσουμε χρήματα. Τώρα, τι γνώμη σας θα ήθελα. Οι άνθρωποι, λοιπόν, οι καταναλωτές καλούνται να παραγγείλουν πετρέλαιο. Τι πρέπει να προσέξουν αυτή τη φορά?
1: Αυτή τη φορά θα πρέπει να προσέξουν το εξής. Η τιμή που θα επιλέξουν να είναι η χαμηλότερη τιμή, διότι ξέρετε η ασχροκέρδεια παραμονεύει πάντα στις ημέρες εκκίνησης διάθεσης των ενεργειακών προϊόντων, όπως το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Να είναι πιο υπομονετική, δηλαδή να περιμένουν λίγες μέρες να διαμορφωθούν οι τιμές.
1: Ναι, εντάξει, όσο κρατάει ο καιρός ακόμα, που νομίζω ότι κρατάει ακόμα, να μην βιαστούν να γεμίσουν το ντεπόζιτο αμέσως με την πρώτη ημέρα που θα διαθεθεί το πετρέλαιο.
0: Να πούμε βέβαια, να σημειώσουμε ότι υπάρχουν, τώρα συζητάμε εμείς για την Αττική, γιατί σε κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδας η θερμοκρασία ήδη έχει πέσει πολύ.
1: Κοιτάξτε, βέβαια στη Βόρεια Ελλάδα δεν ξεκινάνε με το πετρέλαιο, να ξέρετε, για να αντιμετωπίσουν τέτοιες περιόδους το πρόβλημα της θέρμανσης των κατοικιών, χρησιμοποιούν άλλα μέσα. Όταν γίνει πιο βαρύς ο χειμώνας, που θα γίνει σύντομα, τότε θα ξεκινήσουν να βάζουν τον καυστήρα πετρέλαιο, για παράδειγμα.
0: Ναι, γιατί βέβαια και στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν πολυκατοικίες, πάρα πολύ σύγχρονες πόλεις,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: δεν είναι μόνο η δυνατότητα να καίς ξύλα.
1: Νομίζω ότι το επίδομα θέρμανσης που αφορά τις βόρειες περιοχές της χώρας είναι μεγαλύτερο αναλογικά σε σχέση με τα επιδόματα θέρμανσης για το πετρέλαιο.
0: Ναι, θα παίξει τώρα ένα ρόλο σημαντικό.
1: Σημαντικό ρόλο, επειδή είναι, λαμβάνεται υπόψη και ο κλιματικός συντελεστής ανάλογα με την περιοχή, δηλαδή άλλο επίδομα παίρνει ένας κάτοικος της Φλόρινας, άλλο επίδομα παίρνει για τις ίδιες...
0: Στην Κρήτη, ναι, κατανοητό.
1: Στη θητεία της Κρήτης. Στη θητεία της Κρήτης μπορεί να παίρνει 60-70, ξέρω εγώ, 100 ευρώ, στη Φλόρινα να παίρνει 1000 ευρώ. Μιλάμε για τέτοια αναλογία.
0: Οπότε μας συμβουλεύετε να είμαστε υπομονετικοί, να δώσουμε χρόνο στις τιμές να καθοριστούν.
1: Ναι, και
0: φυσικά...
1: και όσοι δικαιούνται να πάρουν και τα επιδόματα θέρμανσης, τα οποία νομίζω ότι το επιτελείο του κ. Παπασταύρου είπε ότι δεν θα υπάρξει καθυστέρηση, ότι θα εκταμιευτούν αμέσως η πρώτη δόση και οι προκαταβολές. Μένει να τα δούμε. Εγώ είμαι θετικός σε οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται από την πλευρά της πολιτείας στο να ανακουφιστεί ένα νοικοκυριό ή μια μικρομεσαία επιχείρηση, διότι δεν έχουν και άλλες επιλογές, δεν έχουν και πολλές επιλογές εμείς οι απλοί πολίτες, τι να κάνουμε.
0: Μάλιστα, και εδώ θα είμαστε, να κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Να πω κάτι, να κάνουμε αυτά που λέει ο κύριος Γιόγκεσεν, ο οποίος τι μας είπε, σβήστε τα φώτα, μην κινείτε τα αυτοκίνητά σας. Να μας γυρίσουν δηλαδή στο μεσαίωνα, αυτό να κάνουμε, δεν ξέρω.
0: Θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε, να ανάβουν και τα αίματα, να υπάρχει μια θερμότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή Κυριακή.

0: και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Έγκλημα πολέμου χαρακτηρίζει η Σαουδική Αραβία την πυραυλική επίθεση στο Ριάντ με 12 νεκρούς και 309 τραυματίες. Την ίδια ώρα, οι Χούθοι απευθύνουν προειδοποίηση στις αεροπορικές εταιρείες να μην χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Με πλούσιο ποινικό παρελθόν που συνδέεται με συμμορίες χούλιγκανς, ως οπαδός του Παναθηναϊκού είναι το θύμα της εν ψυχρό δολοφονίας στην Γλυφάδα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Στη σύλληψη 33χρονου Μεδαπού για διακεκριμένες κλοπές στην Αττική προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Ο συλληφτής κατηγορείται για επανειλημμένες κλοπές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Απολογούνται ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και 9 ακόμη άτομα, οι οποίοι κατηγορούνται πως προκάλεσαν ζημιά 5 εκατομμυρίων σε βάρος του ΕΦΚΑ και του ελληνικού δημοσίου. Περισσότερα από 360 κιλά κάναβης αξίας που υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ σε ιστιοφόρο δυτικά της Χίου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από το λιμενικό, ενώ συνελήφθησαν και δύο Ουκρανοί. Παράλληλα, εξετάζεται και πιθανή εμπλοκή τους σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών. Στιγμές τρόμου το βράδυ για θαμώνες εστιατορίου στη Θεσσαλονίκη, όταν ο οδηγός με το αυτοκίνητό του εισέβαλε με μεγάλη ταχύτητα στο κατάστημα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ανθρώπων. Ο οδηγός, που βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, προσπάθησε να διαφύγει μετά τη σύγκρουση, ωστόσο οι θαμώνες κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Αναμένεται σε λίγη ώρα το πόρισμα των αρμόδιων υπηρεσιών για την οσμή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων έχει ζητήσει γραπτή διαβεβαίωση πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τους μαθητές προκειμένου να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία. Και ο καιρός, τοπικές βροχές θα έχει αύριο η Αττική. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα. Βροχές και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Βουλίτσα, η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του Θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη και Παρίσι που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας. Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης και Παρίσις. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
5: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Μεγανιού 104,6 Εύβης Βάρδη στο μικρόφωνο και στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Θέλω να ξέρεις, μ' αρέσει να γνωρίζω και να μοιράζομαι τις γνώσεις. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι που λένε, έλα πια όλα πρέπει να τα ξέρουμε, άσε και κάτι να μας διαφεύγει. Όμως με τις πληροφορίες επικοινωνείς, είναι σημαντικός κώδικας επικοινωνίας και αυτός. Και έτσι σήμερα αυτό το Κυριακάτικο μεσημέρι επικοινωνούμε με πληροφορίες και τραγούδια βέβαια. Γιώργος Μαζονάκης στο Gucci Φόρεμα. Ανήκω και εγώ σε αυτούς που λίγο τον γνώρισαν και προσπαθούμε όλοι μας να διαχειριστούμε την κατάσταση αυτή, ακούγοντας ακόμη περισσότερο τα τραγούδια του. Όπως συμβαίνει με ό,τι και αν χωρίζεις σε αυτή τη ζωή, ξαναγυρίζεις στο παρελθόν, θυμάσαι, ανακαλείς ωραίες αναμνήσεις, προσπαθείς να θυμάσαι τα άσχημα για να προχωρήσεις. Πάντως ο Γιώργος από τις γειτονιές του Πειραιά, εκεί στην Νίκαια, έφτασε και μέχρι τη Δυτική Αττική, έφτασε και μέχρι τα Βόρεια Προάστια με το συγκεκριμένο τραγούδι. Ήταν και αυτός ένας εργαζόμενος, όπως όλοι μας.

0: Και τον τελευταίο καιρό γίνεται όλο και πιο αισθητό ότι οι εργαζόμενοι είμαστε πολύ παραγωγικοί, αλλά τελικά δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας τον πλούτο που παράγουμε. Ίσως και δεν ξέρουμε, γιατί ξέρετε, είναι ένα μεγάλο ζήτημα και αυτό, να ακόμη και αν κερδίζεις χρήματα, να μπορείς να τα διαχειριστείς σωστά, να μπορείς να ζήσεις μέσα στο αυξημένο εισόδημα, και ξέρετε πόσο εύκολα όσο μαζεύονται έτσι εξανεμίζονται. Παρ' όλα αυτά, οι Έλληνες εργαζόμαστε πολύ σκληρά, αν και διαβάζω στο InGR ότι η εξάντληση είναι πια εξάντληση αλλά ελληνικά. Έχουμε μια λανθασμένη συνταγή, ως φαίνεται. Τα κέρδη έχουν αυξηθεί σχεδόν διπλάσια στους μισθούς από το 2000. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι καλούμαστε να εργαζόμαστε φυσικά περισσότερο χρόνο. Η εργασιακή εξάντληση άραγε μπορεί να σώσει μια οικονομία, όπως διαβάζω στο άρθρο. Η Ευρώπη σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή κρίση ανταγωνιστικότητας στη βιομηχανία της. Πολλοί δείχνουν σε ένοχο το υψηλό εργατικό κόστος. Παρ' όλα αυτά, καταρρύπτεται ο μύθος από τη Γενική Γραμματέα της Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων στην Ευρώπη. Μέσα λοιπόν από το Social Europe και χρησιμοποιώντας την Ελλάδα ως το απόλυτο παράδειγμα αποτυχίας, αναδεικνύεται ότι τα εξαντλητικά ωράρια και οι συμπίεση των δικαιωμάτων δεν φέρουν ανάπτυξη, αλλά κρύβουν πραγματικό πρόβλημα που δεν είναι άλλο από τη συστηματική υποεπένδυση των επιχειρήσεων. Η Ελλάδα λοιπόν κατέχει τα πρωτεία στις ώρες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παράλληλα θεσμοθέτησε ακραία μέτρα όπως η εξαήμερη εργασία και το δικαίωμα για 13 ώρες δουλειά την ημέρα. Η ελληνική βιομηχανία ωστόσο δεν έγινε πιο ανταγωνιστική και, όπως έχετε καταλάβει κι εσείς, αποτελούμε το ζωντανό παράδειγμα μιας οικονομικής αποτυχίας που η Ευρώπη τίνει επικίνδυνα να αντιγράψει βεβαίως. Αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα διαβάζω στο InGR και μάλιστα κυριολεκτικά μας μιμούνται. Σήμερα προσπαθούν να πείσουν και τους Ευρωπαίους να εργαστούν όλο και περισσότερο, οι οποίοι βέβαια αντιδρούν. Καμία ετήσια αναπροσαρμογή του χρόνου εργασίας που θα επέτρεπε στους εργοδότες να επιμηκύνουν την εργάσιμη εβδομάδα, καμία αύξηση του ΦΠΑ, τέλος στην περαιτέρω παραβίαση της αυτόματης τιμαρυθμικής αναπροσαρμογής των μισθών. Είναι το μήνυμα που στέλνουν κυρίως οι εργαζόμενοι από το Βέλγιο που έκαναν και κινητοποιήσεις. Μείνετε, λένε, μακριά από τις τσέπες μας, για να δούμε αυτοί θα το καταφέρουν. Αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε σε λίγο με την κυρία Ξένια Κούρτογλου, στρατηγική σύμβουλο ηγεσίας και ανθεκτικότητας. Όμως ο Βασίλης Βριώνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί πάλι στη Γλυφάδα τη νύχτα ένας ακόμη άνθρωπος δολοφονήθηκε. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι. Ήταν λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, όταν ένας διερχόμενος οδηγός διέκρινε στην οδό Κωνσταντίνου Καραμαλή στην Γλυφάδα, στην άκρη του δρόμου, έναν άντρα πεσμένο στο έδαφος και δίπλα του επίσης πεσμένη τη μοτοσυκλέτα του. Αρχικά νόμισε ότι επρόκειτο για θύμα τροχαίου και κάλεσε την αστυνομία. Όμως οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο άντρας αυτός έφερε πολλαπλά τραύματα από πυροβόλο όπλο και συγκεκριμένα τον είχαν πυροβολήσει στην πλάτη του και στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Οι αστυνομικοί τον ταυτοποίησαν γρήγορα και διαπίστωσαν ότι ήταν σεσημασμένος με βαρύ ποινικό μητρό ηλικίας 52. Ετών. Το 2015 είχε συλληφθεί για συμμετοχή σε κύκλωμα εκβιαστών, που μάλιστα είχε επικεφαλής ένα από τα στελέχη της λεγόμενης Greek Mafia. Ήταν οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού και μάλιστα είχε εμπλακεί σε περιστατικά οπαδικής βίας τρεις φορές, το 2018, το 2021 και το 2024. Δύο από αυτές τις φορές είχε πυροβολήσει οπαδό, το 2018 μάλιστα έξω από σύνδεσμο οργανωμένων συλλοφόρο Αλεξάνδρας, και μάλιστα είχε κατηγορηθεί και γι' αυτό, ενώ το ποινικό του Μητρώου έκλεινε το 2024 μία σύλληψή του για ενδοοικογενειακή βία, όπου αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Η αστυνομία βρίσκεται, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος που ερευνά την υπόθεση είναι βέβαιη ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών και λόγω του ποινικού Μητρώου, αλλά και με όλα αυτά τα δεδομένα για το πώς έγινε η δολοφονία. Πώς αναμένεται να ρίξει το υλικό από κάμερες ασφαλείας, το σημείο όπου βρέθηκε Πρέπει να πούμε ότι είναι ερημικό τις νυχτερινές ώρες, ωστόσο βρίσκεται ανάμεσα σε ένα εργοτάξιο και σε δύο πάρκινγκ σκαφών που διαθέτουν κάμερες ασφαλείας, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκονται το γκολφ της Γλυφάδας αλλά και πολυκατοικίες. Οι αστυνομικοί λοιπόν από αυτό το υλικό και από ενδεχόμενες μαρτυρίες κάποιων περίοικων που μπορεί να άκουσαν τους πυροβολισμούς και να βγήκαν στο μπαλκόνι τους, ελπίζουν ότι θα εντοπίσουν τις κινήσεις, τη διαδρομή δηλαδή του δράστη ή των δραστών και θα μπορέσουν να φτάσουν στα ίχνη τους.
0: Μάλιστα, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ένα ακόμη ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ξέρετε, όταν διάβασα την είδηση ως ανάρτηση στην αρχή νωρίς σήμερα στα social media, κάποιοι σχολίασαν δεν θα μας λείψει. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ο ιδανικός τρόπος για να αποχωριζόμαστε από την κοινωνία ανθρώπους παραβατικούς. Και δεν είναι φυσικά και ότι καλύτερο να συμβαίνει αυτό σε περιοχές που ναι μεν εκείνο το σημείο ήταν ερημικό, αλλά καθώς έχω βρεθεί μάρτυρας ενός αντίστοιχου περιστατικού, θα μπορούσε ένας πολίτης να θελήσει να περπατήσει στην ερημιά και κάπως θα πρέπει να μην ενέχει τον κίνδυνο μια τέτοια βόλτα. Δικαίωμά σου είναι και τα ξημερώματα να σε βρει μπροστά σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

0: Αχ, Μελισούλα Μελισάκη, Κώστας Μπίγαλης και εμείς σαν τις μέλισσες δουλεύουμε. Το λένε πια όλα τα στοιχεία. Καλησπέρα σας, κυρία Κούρτογλου.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Η Ξένια Κούρτογλου είναι η ιδρύτρια της εταιρείας Focus Bar και των εταιρεών e-Satisfaction, i4u, The Next You. Τα τελευταία χρόνια εκπαιδευτήκατε στην προσωποκεντρική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, αν και αυτό δεν σταματά ποτέ, και εργάζεστε και ως σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικής ανάπτυξης και στρατηγική σύμβουλος ηγεσίας και ανθεκτικότητας. Άρα είστε ο κατάλληλος άνθρωπος να συζητήσουμε μαζί αυτά τα θέματα τα εργασιακά που μας απασχολούν και μας καίνε.
1: Είναι σημαντικά και αυτό που εντείνει τα πράγματα ακόμη περισσότερο πέρα από τις πιεστικές συνθήκες, τις οικονομικές συνθήκες, την εξέλιξη της τεχνολογίας, η τεχνητή νοημοσύνη που προκαλεί και φόβους και ευκαιρίες σε κάποιους. Έχουμε και το φαινόμενο της δυσκολίας συνεννόησης μεταξύ των τεσσάρων γενιών, γιατί σήμερα σε όλα τα εργασιακά περιβάλλοντα και στην κοινωνία έχουμε τέσσερις γενιές που συνυπάρχουν και που έχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ τους.
0: Κυρία Κούρτογλου, είναι το πιο σημαντικό που εντόπισα και εγώ αυτό το καλοκαίρι συζητώντας σε κάποιους εργασιακούς χώρους, αυτό ακριβώς που λέτε, οι διαφορές στις γενιές, δηλαδή τα ωράρια που για μας κάποτε το 8ωρο, ίσως και οι 10 ώρες, κάποιες υπερορίες φαίνονταν φυσιολογικά και είχαμε μάθει ότι με κόπο χτίζονται όλα και υπερορίες κτλ. Τώρα η νέα γενιά, από ό,τι μου έλεγαν εργοδότες, αν πεις τη λέξη υπερορία, αμέσως σου απαντά burnout. Δηλαδή θα καώ από την πολλή δουλειά. Έχουν και φόβο να εργαστούν και κάπως όμως όλοι πρέπει να συνυπάρξουμε στις εταιρείες, στον όποιο εργασιακό χώρο.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και επειδή το έχω μελετήσει και με ειδικές έρευνες και στις τέσσερις γενιές,
0: ναι,
1: θέλω να πω ότι υπάρχουν πολύ καλά πράγματα. Δηλαδή και οι τέσσερις αναγνωρίζουν ότι οι άλλες γενιές έχουν μια αποκλειστικότητα να φέρουν στο τραπέζι. Δηλαδή οι μεγαλύτεροι αναγνωρίζουν ότι οι νέοι έχουν καλή σχέση με τεχνολογία, έχουν τον ενθουσιασμό, και οι νέοι αναγνωρίζουν ότι οι μεγαλύτεροι έχουν την εμπειρία και τη σοφία που φέρνουν τα χρόνια. Υπάρχει όμως μια πολύ μεγάλη διαφορά στο πώς βλέπουν τη ζωή. Και θέλω να αναφερθώ στο εξής. Το 2011-12 είχαμε στην Ελλάδα την πολύ μεγάλη κρίση,
0: ναι,
1: η οποία λες και αποτέλεσε το ξεκίνημα μιας καινούργιας νοοτροπίας απέναντι στα πράγματα και απέναντι στη ζωή. Είδανε ξαφνικά εκείνα τα παιδιά που μόλις είχαν βγει από τα πανεπιστήμια έτοιμα να ακολουθήσουν μια καριέρα.
0: Μόλις ξεκινούσαν τη ζωή
1: να
0: τους.
1: Απολύεται. Ναι, είδαν τον πατέρα τους να απολύεται. Είδανε το να φεύγουν από το σπίτι τους, γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν το δάνειο. Είδανε
0: και το δικό τους εργασιακό μαύρο στα όνειρα.
1: Ναι, ακριβώς. Εκεί λοιπόν έγινε το εξής. Εκείνη η γενιά που τότε ήταν 20-22-23, τώρα είναι οι millennials. Αυτή η γενιά ξεκίνησε να βλέπει τη ζωή κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα. Να δίνει περισσότερη σημασία στο εδώ και τώρα και στην εμπειρία. Επίσης στο πώς θα μπορέσω να κάνω κάτι για μένα και κάτι δικό μου, γιατί το να δουλέψω και να περιμένω με προοπτική δεν το εξασφαλίζει κανένας. Δηλαδή ξαφνικά...
0: Γιατί είδαν τι μπορεί να συμβεί αύριο ξαφνικά, αυτό εννοείται.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή περιουσίες που πήραν χρόνια για να χτιστούν να χάνονται.
0: Ναι, βέβαια, να τονίσουμε ότι και οι προηγούμενες γενιές δεν είχαν περάσει λίγα. Τότε κάθε άνθρωπος που θα είχε ζήσει, ας πούμε, τον Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν θα έπρεπε να ονειρευτεί, να ξαναμοχθήσει, να προσπαθήσει, να δημιουργήσει από την αρχή. Δεν είναι ότι είμαστε η γενιά που τα είδε όλα.
1: Όχι, συμφωνώ μαζί σας. Αλλά κάθε γενιά έχει και τις προσλαμβάνουσές της.
0: Μήπως καταλάβατε, μήπως παραδείχνουμε ενσυναίσθηση.
1: Όχι, όχι, θα έρθω και σε αυτό, γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Αυτό που έχει σημασία είναι να μπορούμε να καταλάβουμε τον άλλον. Και πάμε στη γενιά Z, που δεν δέχεται μήγα στο σπαθί της, που δεν δουλεύει πέρα, δηλαδή στο 5 παρα 5 έχει φύγει. Στο αν πεις ότι ξέρεις κάτι εδώ έχει γίνει ένα λάθος, ούτε καν να πεις έχεις κάνει ένα λάθος. Εδώ έχει γίνει ένα λάθος, χρειάζεται να το ξαναδούμε. Ή ξέρω εγώ, εφόσον δεν στείλαμε στον πελάτη στην ώρα του, πρέπει να στείλουμε ένα email και να λέμε μα συγχωρείτε. Δηλαδή, και αμέσως μπορεί να παραιτηθούν, έτσι, δηλαδή στην παραμικρή απόρριψη. Θέλω να φέρουμε στο μυαλό μας, σαν μανάδες, πώς έχουμε μεγαλώσει τα παιδιά τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, βέβαια υπάρχουν και οι εργαζόμενοι των προηγούμενων ετών που δέχονταν και προσβολές και υποτιμητικά σχόλια και δεν ξέρω αν έφταιγε το πώς είχαν γαλουχηθεί, αλλά τέλος πάντων είναι αυτό που λένε, έκαναν την ανάγκη φιλότιμο και παρέμεναν σε εργασιακούς χώρους εις βάρος της ψυχολογίας τους. Δεν είναι καλό
1: κακός,
0: και τα άκρα.
1: Για μένα κακός.
0: Ναι.
1: Για μένα κακός. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Κανένα άκρο δεν είναι καλό. Από εκεί δηλαδή που είχαμε, εμείς μεγαλώσαμε με αυστηρούς και τιμωρητικούς γονείς που μας απέρριπταν χωρίς να νοιάζονται για την ψυχολογία μας, που μεγαλώσαμε με παιδικά τραύματα κτλ. Πάμε σε ένα άλλο άκρο που δεν μπορούμε να πούμε να όχι στο παιδί.
0: Βέβαια, κυρία Κουρτογλού, να πω ότι στις εταιρείες δεν μας προσλαμβάνουν με το βιογραφικό μας και τα βιώματά μας. Είναι εταιρείες που θέλουν το κέρδος, σε αμείβουν για την εργασία σου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει και το περιθώριο και ο χρόνος να ασχοληθεί με το ψυχολογικό σου υπόβαθρο η εταιρεία. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες εταιρείες με πολύ σοβαρά τμήματα HR για να υποστηρίζουν τους εργαζόμενος, αλλά και πάλι είναι με το που αποδέχεσαι μία πρόσληψη, φέρεις και την ευθύνη του ρόλου που αναλαμβάνεις. Δεν μπορούμε να το ρίχνουμε στα ψυχολογικά μας.
1: Όχι. Δεν μιλάει κανείς για ψυχολογικά. Μιλάει για το τρόπο τον οποίο βλέπουμε στα σημερινά παιδιά να κάνουν γκόστινγκ ακόμα και στη δουλειά τους. Δηλαδή δεν έρχονται καθόλου. Σου κλείνουν ραντεβού, δεν έρχονται καθόλου.
0: Ναι.
1: Τους προσλαμβάνεις και σε μία εβδομάδα έχουν φύγει. Α, ήταν δύσκολα, λέει, και δεν λένε τίποτα.
0: Έχετε δίκιο, αλλά και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι έχουν από την άλλη την παρέτηση. Δηλαδή, α, εγώ σε 5 χρόνια θα πάρω σύνταξη, σε 8 χρόνια φεύγω, δεν θα με βλέπετε καν. Αυτό όμως πάλι δημιουργεί ένα κλίμα δυσάρεστο στη δουλειά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν γιατί αγαπούν τη δουλειά, έχουν φιλοδοξίες και ούτε αυτή η αντιμετώπιση συμβάλλει στο να υπάρχει ένα καλό εργασιακό κλίμα και απόδοση βέβαια στην εργασία.
1: Όχι βέβαια, γι' αυτό και συζητάμε ότι θα πρέπει ούτε ο μεγαλύτερος να λέει εγώ στην ηλικία σου δούλευα με σκυφτό το κεφάλι, άκουγα και βρισχές και απόρριψη και δεν μιλούσα. Έτσι, γιατί ούτε αυτό είναι ωραίο. Αλλά σήμερα οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Έτσι, δηλαδή ο καθένας μας χρειάζεται να καταλαβαίνει την αφετηρία του άλλου. Δεν σημαίνει ότι θα αποδεχτεί όμως μια κακή συμπεριφορά.
0: Αυτό είναι,
1: μια αναξιόπιστη συμπεριφορά, μια ασυνεπή συμπεριφορά. Γιατί όταν κάποιος δίνει ραντεβού και δεν εμφανίζεται, αυτή είναι μια αναξιοπρεπής και αναξιόπιστη συμπεριφορά.
0: Ναι, και ξέρετε, δεν είναι ανάγκη ίσως τελικά να καταλαβαίνουμε την αφετηρία του άλλου ή την ψυχοσύνθεσή του. Ας μείνουμε στις συμπεριφορές, στο ότι οι αναξιόπιστες ή υποτιμητικές συμπεριφορές δεν γίνονται πια ανεκτές. Τώρα στο θέμα των εταιριών θα ήθελα να πάμε, που υπάρχει μια αντίληψη από κάποιους ότι μια επιχείρηση για να είναι ανταγωνιστική, οι εργαζόμενοι πρέπει να δουλεύουν σίγουρα περισσότερο και με κάποια πίεση. Και φυσικά να προσδοκούν την υψηλή αμοιβή, όχι να αμείβονται καλά. Ποια είναι η δική σας γνώμη γι' αυτό? Ισχύει στην πράξη, στην απόδοση τελικά σε μια εταιρεία?
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι κατά της πολύ μεγάλης πίεσης η οποία μπορεί να οδηγεί σε εξουθένωση. Γιατί δεν έχει κανένα νόημα. Για μένα είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι να εμπνέονται από τη δουλειά τους, να νιώθουν καλά στην εταιρεία που βρίσκονται. Και βεβαίως να αποδίδουν, γιατί κανείς δεν θέλει κάποιον ο οποίος υπολειτουργεί, ούτε κάποιον ο οποίος είναι έτοιμος να φύγει με burnout. Άρα λοιπόν για μένα χρειάζεται καλή επαφή, καλή επικοινωνία, να εξηγείς ποιες είναι οι ευθύνες, οι αρμοδιότητες, τα παραδοτέα και τα χρονοδιαγράμματα και αυτά να παρακολουθούνται και να συμφωνούνται από κοινού.
0: Ξέρετε, υπάρχουν εργοδότες και εταιρείες που παρακολουθούν και τις σύγχρονες έρευνες της ψυχολογίας και γενικά προσπαθούν να έχουν ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Αλλά αν μας άκουγε τώρα ένας μεγάλος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται, ας πούμε, από το 1950, μπορεί και να γελούσε με αυτά που λέμε εμείς.
1: Πολύ πιθανό, αλλά αυτό το μοντέλο έχει περάσει. Γιατί δεν βοήθησε ποτέ. Να πω επίσης ότι αυτό το μοντέλο το οποίο συζητάτε ήταν κυρίως άνθρωποι οι οποίοι ήταν εμπνευσμένοι επιχειρηματίες, φωτισμένοι άνθρωποι, αλλά που λειτουργούσαν πιο πολύ με βάση τα ξέρω όλα εγώ και
0: με προσωποκεντρικά εννοείται.
1: Βέβαια και συγκεντρωτικά.
0: Και συγκεντρωτικά.
1: Και συνήθως οι άνθρωποι αυτοί δεν δημιουργούν δυνατές ομάδες. Είναι one man show, όπως λέμε.
0: Τώρα το έχουμε δει από το πιο μικρό κατάστημα στη γειτονιά μας μέχρι και τα κόμματα, ότι μόνο οι δυνατές ομάδες πάνε μπροστά. Έχετε πραγματοποιήσει κάποια έρευνα που θα μας ήταν χρήσιμα τα στοιχεία της σε σχέση με τη συζήτησή μας?
1: Θα σας πω κάποια νούμερα τα οποία θυμάμαι στις μελέτες που έχω κάνει κι εγώ. Θέλω να σας πω σχετικά με τους εργαζόμενους σε κάθε εταιρεία. Υπάρχουν κάποια ποσοστά τα οποία θα αναφέρω. Ένα 20% περίπου είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά αφοσιωμένοι, εμπνευσμένοι και ευτυχισμένοι και δίνουν αυτό που λέμε το κάτι παραπάνω. Γιατί το πιστεύουν. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι.
0: Και εγώ σε αυτό συμφωνώ πολύ μαζί σας.
1: Έτσι. Και μάλιστα τώρα τυχαίνει και να έχω συνεργαστεί και με το ραδιόφωνο σας και αγαπάω το ραδιόφωνο, αυτό είναι γνωστό 35 χρόνια τώρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει ένα 15-17%, 15 κυρίως, που είναι οι άνθρωποι που ουσιαστικά κάνουν σαμποτάζ. Δηλαδή,
0: is no good της υπόθεσης.
1: Θα πάρουν ό,τι άδειες μπορούν να πάρουν, θα μιλάνε εναντίον της εταιρείας, του συναδέλφους, θα προσπαθούν να μπλοκάρουν και τα λοιπά. Και όλοι οι υπόλοιποι βρίσκονται περίπου στο ενδιάμεσο. Δηλαδή, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε, θα δουλέψουν, δεν είναι ούτε ξετρελαμένοι, αλλά ούτε και αρνητές ή πολέμοι της εταιρείας στην οποία δουλεύουν.
0: Είναι το κάνω τη δουλίτσα μου και φεύγω.
1: Ναι, και μπορεί να δώσω και το κάτι παραπάνω εάν αν νιώσω ότι αυτό το εκτιμάνε.
0: Αν πάρω μπόνους, ας πούμε.
1: Δεν είναι μόνο το οικονομικό.
0: Είναι η καλή είναι κουβέντα.
1: Είναι η αναγνώριση και η εκτίμηση. Δηλαδή να σε κάνει να νιώσεις χρήσιμος. Να σε κάνει να νιώσεις παραγωγικός. Να σε κάνει να νιώσεις ότι πρόσφερες έργο. Είναι σημαντικά όλα αυτά για τους ανθρώπους.
0: Ωραία, και να σβήσω λίγο το χαμόγελο μου για να συζητήσουμε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα της εργασιακής εξουθένωσης, το λεγόμενο burnout, το οποίο θα ξαναπώ ότι σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, κυρίως βέβαια τις βόρειες, τα ταμεία συνταγογραφούν άδειες, ψυχολογικές παρεμβάσεις υπέρ των εργαζομένων, γιατί φτάνει ένας άνθρωπος, ένας πολίτης, να πάβει να είναι λειτουργικός και φυσικά καθόλου παραγωγικός, οπότε απομακρύνεται με άδεια από την εργασία του, να βρει ξανά την ισορροπία του και να επιστρέψει. Εδώ βέβαια απέχουμε πολύ από αυτό. Παρ' όλα αυτά, είτε διαβάζοντας είτε ο καθένας με τους δικούς του τρόπους αποφόρτισης, προσπαθούμε να ισορροπήσουμε. Πείτε μου, κυρία Κουρτογλου, ποια είναι τα σημάδια, γιατί ξέρετε, πολλές φορές ο κόσμος χαμογελά. Άμα πεις νιώθω ότι καίγομαι, έχω burnout, μπορεί να σε κοιτάξουν και λίγο σαν να προσπαθείς να ξεφύγεις. Ποια είναι τα σημάδια που πρέπει να μας προβληματίσουν όταν τα αισθανθούμε?
1: Είναι
0: που δεν θα πούμε είναι η ιδέα μου αυτό, αλλά ότι ναι, όχι, πρέπει να σκεφτώ σοβαρά ότι μπορεί να έχω το σύνδρομο της εργασιακής εξουθένωσης.
1: Είναι πολύ ξεκάθαρο. Το πρώτο είναι ότι το πρωί δεν θέλεις να σηκωθείς να πας στη δουλειά σου. Το κάνεις με πάρα πολύ κόπο. Πραγματικά δηλαδή, προσπαθείς να βρεις τρόπους, αν μπορείς να μην πας, ή και όταν πας είσαι ήδη μέχρι να φτάσεις στο γραφείο, νιώθεις κομμάτια. Το δεύτερο είναι ότι δυσκολεύεσαι πάρα πολύ με εργασίες που προηγουμένως τις έκανες πολύ εύκολα. Το τρίτο είναι ότι πράγματα που έκανες πριν και σου δίνανε χαρά, δεν σου δίνουν πλέον καμία χαρά. και αισθάνεσαι ότι δεν έχει νόημα το οτιδήποτε κάνεις. Είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων το burnout με την κατάθλιψη.
0: Πάντως αν αισθανθούμε αυτά τα σημάδια, σίγουρα θα χρειαστεί να το πάρουμε στα σοβαρά και να ζητήσουμε βοήθεια, ό,τι και αν λέει τελικά το εργασιακό μας περιβάλλον ή εκεί μας. Κυρία Κούρτογλου, θα βάλουμε μια ανωτελεία. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα συζητάμε και έχουμε να συζητήσουμε πολλά ακόμη. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια στην Κυριακή σας. Και πάμε σε δελτίο ειδήσεων τώρα με τον Κώστα Κόκολα από το Mega News 104,6.
2: Η ώρα είναι 4. Mega News 104,6.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 4 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Να αποφεύγουν τα αεροδρόμια και τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας καλούν οι Χούθοι τις αεροπορικές εταιρείες, τους εργαζόμενους και τους ταξιδιώτες προειδοποιώντας για νέες επιθέσεις. Η ανακοίνωση έρχεται μετά το πολύ νεκρό πλήγμα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, το οποίο προκάλεσε τον θάνατο σε 12 ανθρώπους και τραυμάτισε 300 ανθρώπους ακόμη. Οι Χούθοι υποστηρίζουν πως οι σαουδαραβικές υποδομές παραμένουν ευάλωτες, ενώ η κλιμάκωση της σύγκρουσης εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των αερομεταφορών στην περιοχή. Με πλούσιο ποινικό παρελθόν, το οποίο συνδέεται με συμμορίες χούλιγκανς ως οπαδός του Παναθηναϊκού, είναι το θύμα της εν ψυχρό δολοφονίας στη Γλυφάδα. Ο άνδρας, ισορρός του οποίου εντοπίστηκε κοντά στην περιοχή του Γκολφ, έχει εμπλακεί στο παρελθόν μεταξύ άλλων σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, ναρκωτικών και κλοπών. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμού. Απολογούνται ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη 9 άτομα οι οποίοι κατηγορούνται ότι προκάλεσαν ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Η υπόθεση αφορά στη λειτουργία διαδοχικών εικονικών εταιριών. Επιπλέον σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων του ζευγαριού, στο οποίο αποδίδεται ο αρχηγικός ρόλος. Κομβικό ρόλο στη δομή και λειτουργία του κυκλώματος είχαν 4 λογιστές καθώς και 2 επιχειρηματίες από τον χώρο της εστίασης. Περισσότερα από 360 κιλά κάναβης αξίας που υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ εντοπίστηκαν σε ιστιοφόρο δυτικά της Χίου και κατασχέθηκαν από το λιμενικό, ενώ συνελήφθησαν και 2 Ουκρανοί. Με ενάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας συνεχάρει τα στελέχη του λιμενικού, ενώ εξετάζεται και πιθανή εμπλοκή των συλληφθέντων σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών. Στη σύλληψη 33χρονου Μεδαπού για διακεκριμένες κλοπές στην Αττική προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στιγμές τρόμου έζησαν το βράδυ θαμώνες εστιατορίου στη Θεσσαλονίκη όταν οδηγός με το αυτοκίνητό του εισέβαλε με μεγάλη ταχύτητα στο κατάστημα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άνθρωποι οι οποίοι εκείνη την ώρα έτρωγαν. Ο οδηγός, που όπως διαπιστώθηκε βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, μεταφέρθηκε, προσπάθησε να διαφύγει μετά τη σύγκρουση, ωστόσο οι θαμώνες κατάφεραν να τον κυνηγήσουν και τελικά να τον ακινητοποιήσουν. Ξεκινά αύριο η πλήρης εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας για τους εργαζόμενους. Περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα καλύπτονται από την ψηφιακή κάρτα, ενώ στο μέτρο προστίθενται ακόμη 500.000 που απασχολούνται σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση όμως τους γιατρούς. Η ψηφιακή κάρτα θα καταγράφει τον χρόνο εργασίας και καθίσταται υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις. Αλλάζουν τα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια για την απόκτηση πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκου στεγαστικού με το πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές Ιανουαρίου του 2027. Για τους άγαμους, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια αυξάνονται στις 25.000 από τις 20 που ήταν και για τους έγκαμους στις 35.000 ευρώ με προσάυξη 7.000 ευρώ για κάθε παιδί. Τα ηλικιακά όρια αυξάνονται από τα 50 στα 55 έτη. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα δρομολόγια του μετρό βρίσκονται σε ισχύ σήμερα λόγω εργασιών στη γραμμή 3. Οι σταθμοί στο τμήμα Αμπελόκηπη έως Χαλάνδρη θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα από τη λήξη της βάρδιας και το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται από την προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ20.
2: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
3: Με κορυφαίο τον Γιάν Μοντέρο που σκόραρε 30 πόντους, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-2 στην μπάσκετ λιγκ νικώντας το κλειστό των Άνω Λιωσίων τον Κολοσσό με 99-83. Ο Βεζένκοφ με 16 πόντους, ο Φουνιέ με 14 και ο Νεζίπογλου με 10 σημείωσαν επίσης διψήφιο αριθμό πόντων για τους Ερυθρόλευκους, ενώ πρώτος σκόρερ του Κολοσσού ήταν ο Γουίλης με 13 πόντους. Παρελθόν από τον πάγκο του Προμηθέα αποτελεί ο προπονητής Γιώργος Βόβορας. Οι δύο πλευρές έλυσαν κοινή συνεννόηση στη συνεργασία τους μετά το κακό ξεκίνημα της ομάδας στη σεζόν. Για την ποδοσφαιρική Super League αναμετρώνεται απόψε στις 9 στο Καραϊσκάκι ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Το ντέρμπι της έκτης αγωνιστικής θα μεταδοθεί ζωντανά από το ραδιόφωνο Mega News 104,6. Στα υπόλοιπα παιχνίδια ο Ηρακλής υποδέχεται τον Λεβαδιακό και η Κηφισιά τον Πανετολικό στις 5. Στις 7 ο Άρης θα φιλοξενεί στον Βόλο, ενώ αύριο θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα.
2: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
4: Ο καιρός.
3: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
5: Αύριο Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι τα ξημερώματα. Από το πρωί σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και κατά διαστήματα στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι άστατος με διαστήματα ηλιοφάνειας και κατά περιόδους τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και το νοτιοδυτικό Αιγαίο, δυτική βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 22 με 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 4.30. Ακολουθεί η Εύη Βυσβάρδη.
4: Mega News 104,6.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.

0: Alice Cooper Poison, Mega News 104,6. Εύη Βυσβάρδη στο μικρόφωνο. Είναι η εκπομπή «Θέλω να ξέρεις, να ξέρεις, να ακούς». Για σήμερα έχω επιλέξει κάποια τραγούδια για εσάς. Βέβαια, τη μουσική επιμέλεια του Mega News 104,6 έχει πάντα ο Νίκος Νικολακόπουλος. Σήμερα και σήμερα στα μαγικά πλήκτρα του ήχου είναι ο Δημήτρης Αρετάκης, που φροντίζει μέσα από αυτό το μεγάλο πιλωτήριο να ταξιδεύουμε σε όλα τα πιθανά σημεία του πλανήτη και να σας συναντάμε. Υπάρχει πάντα το Live 24 για να μας ακούτε, αλλά μπορείτε να επισκεφτείτε και το site μας meganews1046.gr. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο σήμερα είναι η Μαρία Δημητριάδη, στην παραγωγή της εκπομπής η Λεώνη Λογοθέτη. Κάποιοι μπορεί να είστε χαρούμενοι, να ταξιδεύετε, να κάνετε βόλτες, να κάνετε δουλειές, να πίνετε απλά τον καφέ σας, να διαβάζετε, γιατί όχι, να διαβάζετε και να ακούτε έτσι στο βάθος Mega News 104,6. Κάποιοι όμως, είναι αυτό που λέμε, πίνω και αυτό το πικρό ποτήρι σήμερα γιατί εργάζομαι και δεν έχω τη δυνατότητα να πάω, παραδείγματος χάρη, μέχρι το ναύπλιο. Τι ωραία διαδρομή που είναι αυτή, και η γη της Αργολίδας είναι υπέροχη και έφορη και πάντα υπάρχει ένας λόγος για να βρεθείς προς τα εκεί, πολύ περισσότερο αν πραγματοποιείτε το πρώτο θεματικό φεστιβάλ Αργολίδας. Αφού δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε, θα μας ταξιδέψει ο ήχος να φτάσουμε μέχρι εκεί που βρίσκεται η κυρία Σοφία Ελευθεριάδη Πιτσάκη, πρόεδρος του Πολιτιστικού και Φιλανθρωπικού Συλλόγου Εύξηνος Μνία. Καλά τα λέω, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Βυσβάρδη, καλησπέρα και στους ακροατές σας, φυσικά, μια χαρά τα λέτε.
0: Τα λέω καλά και εσείς τώρα περνάτε ακόμη καλύτερα, γιατί είναι... είστε καταρχάς...
1: Και μας καλέσουμε να περάσουμε όλοι μαζί υπέροχα.
0: Είστε λοιπόν εκεί και για πείτε μας τώρα, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα για το πρώτο θεματικό φεστιβάλ Αργολίδας, τι περί τίνος πρόκειται, τι θέλετε να δείξετε μέσα από αυτή τη διοργάνωση, τι θα δούμε.
1: Έχουμε, με πιάσατε στη στιγμή της αποτίμησης, να ξέρετε, γιατί μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε.
0: Α, μπράβο. Θα ευχηθώ και τον χρόνο.
1: Ναι, είστε και είστε και η πρώτη η οποία ακούει την αποτίμησή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το πρώτο θεματικό πολιτιστικό φεστιβάλ Αργολίδας γεννήθηκε από μία ιδέα που είχαμε, ότι τα πολιτιστικά γενικότερα και τα πολιτισμικά θέματα θα πρέπει να εναλλάσσονται και ανά έτος, ανά κάποιο τακτοχρονικό διάστημα, τέλος πάντων. Και θα πρέπει να οργανώνεται κάθε φορά και ένα ωραίο event, το οποίο όμως να είναι υπερπλήρες, ένα σε πολύ μεγάλη κλίμακα και να αφορά κάτι πολύ συγκεκριμένο πολιτισμικό.
0: Μια μεγάλη δράση πολιτισμική, δηλαδή. Φέτος τι είχατε?
1: Ένα project, ναι, ένα project μεγάλο. Φέτος λοιπόν αποφασίσαμε ότι το παρθενικό μας ταξίδι, μας πια, εδώ πέρα, σαν θέλουμε να το κάνουμε και θεσμό βεβαίως, ήταν η αφοσίωσή μας σε μια αίτηση στην

0: αίτηση, την πανελλήνια αίτηση, την πανεθνική μας αίτηση, το αίτημά μας να επιστρέψουν τα μάρμαρα στην Ελλάδα. Που πρέπει να είναι στις ψυχές όλων μας, για έναν πολιτισμό ο οποίος 2.500 χρόνια τώρα που υπάρχει, το τελευταίο καιρό έχει στερηθεί πράγματα τα οποία βρίσκονται εξωτικά. Είναι ξενιτεμένα κομμάτια της ιστορίας μας, της πατρίδας μας, των μαρμάρων μας.
1: Οπότε οι δράσεις αφορούσαν αυτό το θέμα.
0: Ακριβώς, η δράση όλη του διημέρου αφορούσε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, ξεκινώντας από το Σάββατο, που ξεκίνησαν οι ανεκτήριες ομιλίες. Είχαμε τη χαρά να μας θυμίσει ο κύριος Μαρονίτης Ιωάννης, ο πρόεδρος του Νέας Κοπηρέως Κινήσεων και μάλιστα της International Action Art CEO, και ο πρόεδρος ομίλων UNESCO για Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, η κυρία Νικολοπούλου, ο κύριος Αλέξης Καρατζάς, η κυρία Κλέλια Χαρίστη, η οποία έκανε το συντονισμό των ομιλιών, πολλοί φίλοι, πολλοί τουρίστες, να ξέρετε, που πέρασαν.
1: Και τι είδαν, για δώστε μας μια εικόνα, κυρία Πιτσάκη.
0: Μίλησαμε λοιπόν γενικότερα για την ανάγκη της, την εθνική μας ανάγκη, και έγιναν τα εγκαίνια μιας έκθεσης εικαστικής, έκθεσης κοσμημάτων, εμπνευσμένων από την αρχαία Ελλάδα, από δημιουργούς βραβευμένους. Είχαμε 24 δημιουργούς.
1: Από όλη την Ελλάδα ή από την Αργολίδα?
0: Από όλη την Ελλάδα. Από όλη την Ελλάδα. Που μας έστειλαν κοσμήματα. Με πολύ μεγάλη χαρά, ήταν μεγάλη μας τιμή που δέχθηκαν να λάβουν μέρος στην έκθεσή μας, και οι ίδιοι χάρηκαν επίσης πάρα πολύ. Κάναμε τα εγγένεια λοιπόν της συγκεκριμένης έκθεσης, η οποία διήρκησε μέχρι και σήμερα το πόδι, γιατί δυστυχώς είχαμε μόνο ένα διήμερο μπροστά μας, οι υπόλοιπες μέρες είναι καθημερινές. Μετά από αυτό λοιπόν, μετά τα εγγένεια της έκθεσης και αφού είδαμε διάφορα, ακολουθήσε μια παράσταση παραδοσιακών χωρών από 8 συλλόγους από όλη την Ελλάδα, που πάντρεψαν τον πολιτισμό της Ελλάδας μας με την αίτησή μας στο να επιστρέψουν τα μάρμαρά μας. Λοιπόν, και στους χώρους της έκθεσης και στον χώρο βεβαίως της παράστασης υπήρχε βιβλίο εντυπώσεων των θεατών και των ακροατών, αλλά και υπογραφών για το αίτημά μας, το οποίο είναι πολιτισμικά και ηθικά δίκαιο.
1: Προσελκύσατε, θεωρείτε, επισκέπτες περισσότερους αυτό το διήμερο με το θεματικό φεστιβάλ στο Ναύπλιο, πέρα από την καθιερωμένη τουριστική κίνηση?
0: Ναι, θα σας πω, γιατί επειδή ακριβώς η επικοινωνία του συγκεκριμένου event έγινε πάρα πολύ προσεγμένα από τις κυρίες Θεοδωρακάκη, ναι, τις οποίες και υπερευχαριστώ, έρχονταν άνθρωποι οι οποίοι έρχονταν για βόλτα ή αποφάσισαν να κάνουν βόλτα στο Ναύπλιο εξαιτίας και αυτού του γεγονότος. Οπότε ήρθαν και μας το είπαν μόνοι τους. Οπότε πραγματικά υπήρχε κόσμος, οι οποίοι ήρθαν ειδικά για το συγκεκριμένο event.
1: Σε μια εποχή, κυρία Πιτσάκη, που οι νεότερες γενιές έρχονται συχνά σε επαφή με την παράδοση, είτε μέσα από τα καλοκαιρινά πανηγύρια, είτε μέσα από το διαδίκτυο, πώς θεωρείτε ότι μπορούμε να κρατήσουμε ζωντανή αυτή την πολιτιστική κληρονομιά, και ειδικά εκτός Αθηνών? Εκεί που, ξέρετε, η νεολαία θεωρεί ότι το ωραίο, το ενδιαφέρον, το συναρπαστικό είναι έξω από τον τόπο που ζει και τις περισσότερες φορές τον εγκαταλείπει.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Παρεμπιπτόντως, η νέα γενιά έχει υποδείξει τον τελευταίο καιρό, τελευταία χρόνια, ότι έχει κάνει μια πολύ μεγάλη στροφή προς την παράδοση. Πράγμα που δεν υπήρχε παλαιότερα. Και είμαστε όλοι πολύ ευτυχισμένοι. Σας μιλώ σε εκπαιδευτικός τώρα, γιατί είμαι και εκπαιδευτικός.
1: Ναι.
0: Βλέποντας στα σχολεία. Όταν λοιπόν μεριμνούμε για την ενημέρωση των παιδιών, για την ενημέρωση της νεότερης γενιάς, η οποία θα πάρει τα ενία του πολιτισμού, αυτό γίνεται μέσα από σχολεία, μέσα από projects, με τρόπο με τον οποίο μπορούμε δάσκαλοι, καθηγητές, τριτοβάθμια εκπαίδευση να συνεργαστούμε μεταξύ μας, ιδιαιτέρως στην μετάδοση και μεταλαμπάδευση ιδιών και πληροφοριών, τότε νομίζω ότι είμαστε απολύτως σίγουροι ότι τα επόμενα χρόνια, η επόμενη κίνηση της ίδιας γενιάς που είναι τώρα νεαρά παιδιά, ή τα παιδιά τους ακόμη, που είναι πάρα πολύ κοντά, σαν γενιά, θα χρησιμοποιήσουν όλες αυτές τις γνώσεις για να υποστηρίξουν πολιτιστικά και πολιτισμικά την Ελλάδα.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, πολλές φορές διοργανώνονται εξαιρετικά ενδιαφέρουσες δράσεις, αλλά συμμετέχουν μόνο οι μεγαλύτεροι και δύσκολα προσελκύει στην νεολαία. Είχατε κάποιους νεότερους σε ηλικία ως εθελοντές, ας πούμε, ή νέους της τοπικής κοινωνίας στην διήμερη αυτή η δράση σας?
0: Φυσικά, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι οποίοι αποφάσισαν, τα χορευτικά τμήματά τους αποφάσισαν να μας συνδράμουν και να χαρούμε και εμείς μαζί με την παράστασή τους. Είχαν νεανικά τμήματα σχεδόν όλοι. Επίσης υπήρχαν νεανικές χοροδίες σήμερα το πρωί, γιατί σήμερα το πρωί είχαμε το δεύτερο κομμάτι, Κυριακή πρωί, το δεύτερο κομμάτι της, του event, που ήταν μια χοροδιακή συνάντηση. Mm-hmm. Οπότε βλέποντας ότι τα παιδιά μεταξύ τους μιλούν, μαθητές οι οποίοι είχαν έρθει με τους γονείς τους να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, υπάρχει σίγουρα ενημέρωση. Ξέρετε, τα παιδιά μεταξύ τους το λένε. Λένε που έχουν περάσει καλά, λένε τι έχουν κάνει.
1: Και είναι και σημαντικό να βιώνουν, τέχνη. Και ξέρετε, ακόμη και αν δεν φτάσεις να δεις τα μάρμαρα, είναι σημαντικό να θέλεις τουλάχιστον να είσαι συμμέτοχος σε ιδέες και στην τέχνη βέβαια, να σου δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσεις πράγματα, ειδικά στις περιοχές αυτές, να έρθεις βιωματικά κοντά στην τέχνη. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο και για τους εκπαιδευτικούς, να ξέρετε, η βιωματική μάθηση είναι ό,τι καλύτερο για τα παιδιά. Όποτε μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε, είναι ό,τι καλύτερο.
1: Τι θα θέλατε να έχουμε στο μυαλό μας για του χρόνου, τι θα θέλατε να έχει αφήσει πίσω του το πρώτο θεματικό φεστιβάλ Αργολίδας, για να έχουμε την επιθυμία να έρθουμε εμείς του χρόνου?
0: Θα θέλαμε να αφήσει πίσω του τις καλύτερες των εντυπώσεων. Θα θέλαμε να μας πει ο κόσμος, να μας πούν οι άνθρωποι που παρακολούθησαν, ότι ευχαριστήθηκαν κάτι το οποίο όχι μόνο είχε ιδέα που έπρεπε να υποστηριχθεί και ήταν δίκαιη, αλλά είχε και την απαραίτητη δράση γι' αυτό. Γιατί ξέρετε, άμα δεν προσπαθήσουμε όλοι, δεν πρόκειται να έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Οπότε ας προσπαθήσουμε. Προτιμώ να προσπαθήσω και να μην έχω αποτέλεσμα, παρά να μην προσπαθήσω καθόλου και να κλαίγομαι.
1: Πάντως δεν είναι και εύκολη περίοδος για πολιτιστικά και φιλανθρωπικά σωματεία και συλλόγους. Εσείς πώς το διαχειρίζεστε, πώς βρίσκετε συμπαράσταση από χορηγούς, από την πολιτεία?
0: Απευθυνόμαστε κυρίως σε ιδιώτες χορηγούς. Πολλά πράγματα τα κάνουμε μόνοι μας, γιατί έχουμε την άνεση τα μέλη του συλλόγου να πράξουμε mm-hmm. τον τρόπο.
1: Αυτοχρηματοδότηση ουσιαστικά.
0: Και αυτοχρηματοδότηση, βεβαίως, και αυτοχρηματοδότηση. Και οι ιδιώτες χορηγοί, που να ξέρετε ότι υπάρχουν αρκετοί, γιατί δεν χρειάζεται να είναι πολλά αυτά τα οποία θα δοθούν. Τα λίγα των πολλών είναι το μότο μας. Είναι πολλά για όλους.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε δεν χρειάζεται κάτι. Χρειάζεται απλά να κινητοποιηθεί, να ευαισθητοποιηθεί αυτός ο κοινωνικός θύλακας της φιλανθρωπίας. Και λίγο-λίγο, ξέρετε, ο ένας με τον άλλο παρακινείται. Τα μικρά, πολύ μικρά ποσά γίνονται μεγάλα. Και δεν είναι ανάγκη πάντοτε να είναι ποσό. Μπορεί να είναι ψυχολογική στήριξη. Μπορεί να είναι παρουσία. Μπορεί να είναι εθελοντισμός. Η φιλανθρωπία δεν έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα τα οποία θα μπορεί να δώσει κάποιος ή το υλικό αγαθό που θα πρέπει να συμπληρώσουμε όταν δεν υπάρχει. Έχει να κάνει με τη γενικότερη αίσθηση ότι μόνοι μας μπορούμε να καταφέρουμε, ναι, αρκετά πράγματα. Όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά.
1: Κυρία Πιτσάκη, θα μείνω σε αυτό και με το να είμαστε παρόντες, είτε με οικονομική δυναμική, είτε με τη θέλησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για το πρώτο θεματικό φεστιβάλ και του χρόνου εύχομαι. Καλή Κυριακή.
0: Ευχαριστούμε ιδιαίτερες και ελπίζουμε να σας δούμε του χρόνου και
1: στον Άφλιο, γιατί όχι. Θα το ευχηθώ κι εγώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Mega News 104,6. Η Εύη Βυσβάρδη στο μικρόφωνο. Είναι η εκπομπή «Θέλω να ξέρεις». Ακούμε Σάκη Ρουβά, γιατί πάντα ένα Σάκης κάνει καλό. Λοιπόν, διαβάζω στην εφημερίδα Τα Νέα. Δεν ξέρω να γελάσω, να θυμώσω. Μου βγαίνει αυθόρμητα ένα νευρικό γέλιο. Τη συνελήφθη 38χρονος για κλοπή 150 καλυμάτων φρεατίων στον Πειραιά. Είναι αυτό που λέει, όλα τα είχαμε. Δηλαδή πραγματικά έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι αυτό που λέει, βαλόμαστε από παντού. Καθόλου αστεία δεν είναι η είδηση. Ο 38χρονος φέρεται να είχε αφαιρέσει τουλάχιστον 150 μεταλλικά καλύματα φρεατίων όμβριων υδάτων από τον Πειραιά, το Κερατσίνι, τη Δραπετσόνα. Η ελληνική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψή του και επίσης στη σύλληψη ενός 46χρονου υπεύθυνου επιχείρησης εμπορίας παλαιών μετάλλων στην περιοχή του Βοτανικού. Γιατί φυσικά υπάρχει πάντα ο κλεπτοποδόχος, με την κατηγορία λοιπόν της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα της ανακύκλωσης μετάλλων είναι πάρα πολύ σοβαρό. Συμβαίνει στη χώρα μας πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή θα βρούμε τρόπους να το καταπολεμήσουμε. Το θέμα είναι ότι αυτά τα φρεάτια είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να επιβιώσουμε όλοι και αυτό το χειμώνα. Μιλώντας στην εκπομπή μας με τον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, υπεύθυνο για τους καθαρισμούς δρόμων, τον κύριο Λευτέρη Κοσμόπουλο, μας εξήγησε πόσο σκληρή δουλειά έχει γίνει φέτος, ότι έχουν ξεκινήσει νωρίτερα, οι καθαρισμοί νωρίτερα από ποτέ, για να αισθανόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο ασφαλείς, ότι δεν θα πλημμυρίσουμε, δεν θα θρηνήσουμε πάλι θύματα που δεν θα μπορούν να βγουν από τα αυτοκίνητά τους και θα τους παρασύρει κάποιο ρέμα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους δρόμους. Και αυτά τα φρεάτια τα χρειαζόμαστε να είναι λειτουργικά, σωστά και καθαρά. Και αναφέρω αυτό το θέμα καθώς ο καιρός φαίνεται ότι αλλάζει και σύμφωνα με τον μετρολόγο του Μέγκα Γιάννη Καλιάνο, η κακοκαιρία έχει ήδη ξεκινήσει από τα δυτικά χθες με βροχές και καταιγίδες που κατά τόπους είναι ιδιαίτερα έντονες. Μια γραμμή λέλαπας, σύμφωνα με τον κύριο Καλιάνο, δηλαδή μια ευθεία από καταιγίδες που σαρώνει πολλά δυτικά τμήματα της χώρας και σταδιακά η κακοκαιρία επεκτείνεται και στις δυτικές περιοχές της Πελοποννήσου. Αλλάζει ο καιρός στην ώρα του, σωστά. Το θέμα είναι εμείς πώς θα διαχειριστούμε τα καιρικά φαινόμενα. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει κατά 5 με 6 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν τις περισσότερες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής. Και να επισημάνουμε ότι στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα ενδέχεται να εμφανιστούν πλημμυρικά φαινόμενα.

Εξοπλιστείτε λοιπόν αύριο, διαβάζοντας πρώτα τον καιρό, και συζητούσαμε χτες για τα αντιπλημμυρικά έργα στα νότια προάστια, να μην έχουμε πάλι τις ίδιες εικόνες. Προσπαθούμε να έχουμε τις διαβεβαιώσεις της περιφέρειας για τους καθαρισμούς φρεατίων. Να δούμε, μπροστά μας είναι όλη η εβδομάδα. Αλλά προς το παρόν απολαύστε αυτή την ωραία Κυριακή, και σε λίγο θα ακούσουμε και τον Κώστα Κόκολα στους τίτλους ειδήσεων, να δούμε τι καινούριο έχει συμβεί.

0: 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 5 με 7 το απόγευμα, Γιώργος Λιάνης.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
2: Τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Έγκλημα πολέμου χαρακτηρίζει η Σαουδική Αραβία την πυραυλική επίθεση στο Ριάντ με 12 νεκρούς και περισσότερους από 300 τραυματίες. Την ίδια ώρα οι Χούθοι απευθύνουν προειδοποίηση στις αεροπορικές εταιρείες να μην χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Με πλούσιο ποινικό παρελθόν που συνδέεται με συμμορίες χούλιγκανς ως οπαδός του Παναθηναϊκού, είναι το θύμα της εμψυχρό δολοφονίας στη Γλυφάδα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ βρίσκονται οι συναυλίες της Άννας Βύσης στο Καλλιμάρμαρο αλλά και στο εξωτερικό. Οι έλεγχοι αφορούν σε πιθανές φορολογικές παραβάσεις με τα ποσά του ΦΠΑ να εκτιμώνται συνολικά σε 130.000 ευρώ. Παράλληλα, εξετάζονται εταιρικές συναλλαγές και παραστατικά. 8 συλλήψεις πραγματοποίησε η ελληνική αστυνομία για εγκληματική οργάνωση που εξαβατούσε πολίτες, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ και λογιστές. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 22 υποθέσεις, με τη λία να ξεπερνά τις 800.000 ευρώ. Στη σύλληψη 33χρονη Μεδαπού για διακεκριμένες κλοπές στην Αττική προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στιγμές τρόμου έζησαν το βράδυ θαμώνες εστιατορίου στη Θεσσαλονίκη όταν ο οδηγός με το αυτοκίνητό του εισέβαλε με μεγάλη ταχύτητα στο κατάστημα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άνθρωποι. Αναμένεται σε λίγη ώρα το πόρισμα των αρμόδιων υπηρεσιών για την οσμή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων είχε ζητήσει γραπτή διαβεβαίωση πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τους μαθητές προκειμένου να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία. Και ο καιρός, τοπικές βροχές θα έχει αύριο η Αττική, στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα. Βροχές και στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

Mega News 104,6 και αυτή την ώρα κάποιοι από εσάς γιορτάζετε. Είστε στο οικογενειακό τραπέζι, έχετε γενέθλια, έχετε γιορτή, χρόνια πολλά να ευχηθώ. Όμως, μερικές φορές οι άνθρωποι χρειαζόμαστε ή θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε και κάτι για να μας βοηθήσει στη διασκέδαση. Είναι το αλκοόλ, είναι η καλή παρέα. Κάποιοι επιλέγουν βέβαια βαρύτερες ουσίες και αυτό συμβαίνει συνήθως από τις νεανικές ηλικίες και με αφορμή το σοκ που έχει προκαλέσει την τοπική κοινωνία η είδηση του θανάτου μιας 20χρονης στη Θεσσαλονίκη, η οποία κατέρευσε σε μουσικό πάρτι τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών που φαίνεται να της είχε δώσει ο 20χρονος φίλος της. Από την πρώτη μέρα στην εκπομπή εδώ θέλω να ξέρεις, προσπαθούμε να... Εγώ έχω στόχο να βρούμε διεξόδους και με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο να αντέξουμε τη ζωή μέσα από δρόμους, δρόμους τέχνης, δρόμους αθλητισμού, δρόμους αλληλεπίδρασης, της μεταξής μας αλληλεπίδρασης καθημερινά, με ασχολίες που μπορούν να ευχαριστούν τον καθένα, είτε αυτό λέγεται πλέξιμο, είτε καθαρίζω το αυτοκίνητό μου, παίζω σκάκι ή απλά περιπλανιέμαι στους δρόμους χαζεύοντας το αστικό τοπίο. Στην διάθεση των γονέων υπάρχει λίγος ελεύθερος χρόνος, η αλήθεια είναι, αλλά ξέρετε είναι πολύ σημαντικό σύμφωνα και με τους ειδικούς μία ολιγόλεπτη επαφή καθημερινά έστω με τα παιδιά μας, το λίγο αυτό χρόνο που ο καθένας με δυσκολία θα βρει για να συναντηθεί με τα παιδιά του, για να κοιταχτούμε στα μάτια. Και ξέρετε, αν αυτό το εφαρμόζουμε τακτικά, κάποια στιγμή θα δεις την αλλαγή, θα δεις πότε το παιδί σου ίσως δεν περνά τις πιο εύκολες στιγμές. Θα δεις την αλλαγή στο πότε μπορεί να αισθάνεται πιο ευάλωτο. Και φυσικά είναι και δική μας ευθύνη, για να μην τα ρίχνουμε όλα στην κακούργα κοινωνία, το να συζητήσουμε με τα παιδιά μας ανοιχτά και όχι πίσω από μάσκες και ταμπού αυτό το θέμα και των ναρκωτικών και το γιατί κάποιος άνθρωπος μπορεί να είναι ευάλωτος στους εθισμούς, αφού παραδεχτούμε βέβαια τους δικούς μας εθισμούς, ξεκαθαρίζοντας πάντα ότι η χρήση ναρκωτικών ουσιών δεν είναι το απαγορευμένο μόνο που την κάνει η γοητευτική, είναι πάντα και ξεκάθαρα θανατηφόρα. Αυτό για να πάψουμε κάθε φορά να μας εκπλήσει το πώς χάνονται νέα παιδιά. Έχουν ανάγκη, εκτός από την κριτική μας και τις συμβουλές μας, πάντα και την παρουσία μας. Το έχουμε συζητήσει και με ειδικούς στην εκπομπή, ότι τα παιδιά δεν χρειάζονται μόνο καθηγητές ή ψυχολόγους, χρειάζονται και γονείς και δεν είναι η ώρα για να κρίνουμε, είναι η ώρα για να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον όμως όταν τέτοια συμβαίνουν και να βρούμε τρόπους να πάμε παρακάτω μετά από τέτοια δυσάρεστα γεγονότα.

0: Λοιπόν, στην παρέα μας, όπως σας προανήγγυλα, είναι με μεγάλη μου χαρά η Διδό Μεσίνη, η αθλήτρια Διδό Μεσίνη, παρααθλήτρια μήκους, με απώλεια όρασης, είναι έκτη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και φυσικά κάτοχος πανελλήνιου ρεκόρ. Καλησπέρα Διδό και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι στην παρέα μας, στο Mega News 104,6 και αυτό το μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που την αποδέχτηκες και φαντάζομαι δεν έχεις εξοικειωθεί πολύ ακόμη με τις συνεντεύξεις. Θα έρθουν όμως πολλές στο μέλλον, γιατί πιστεύω πολύ σε αυτό που κάνεις. Πες μας λίγο. Έλεγα νωρίτερα ότι είσαι ένα κορίτσι που πετάει και φτάνει μακριά. Γιατί πραγματικά στο μήκος έχω την αίσθηση, εγώ που δεν είμαι σχετική με το άθλημα αυτό, ότι πρώτα πρέπει να πετάξεις, να πάρεις ύψος και μετά να καταφέρεις να προσγειωθείς. Σωστά. Τα λέω καλά?
1: Ακριβώς, έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα βέβαια εσύ έχεις κατακτήσει και την έκτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα το 2025, έχεις και πανελλήνιο ρεκόρ, ίσως σου φαίνονται όλα λίγο εύκολα πια. Το άλμα εις μήκος όμως απαιτεί μια ακρίβεια, ταχύτητα, μια πολύ καλή αίσθηση του χώρου. Εσύ πώς τα έχεις καταφέρει? Έχεις δώσει σίγουρα ένα μεγάλο αγώνα για να αποκτήσεις τεχνική λόγω της απώλειας όρασης και πώς βρίσκεσαι, περιγράψε μας λίγο. Πώς βρίσκεσαι στο σωστό σημείο κάθε φορά και για την απογείωση και για την προσγείωση, θα πω εγώ?
1: Η αλήθεια είναι πως ακόμα δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει φόβος.
0: Ναι.
1: Σε κάθε μου άλμα υπάρχει κάποιος φόβος, ακόμα και στην προπόνηση. Γιατί εξαιτίας της απώλειας όρασης δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος για το που βρίσκεσαι, που πατάς. Πρέπει να εμπιστευτείς 100% το σώμα σου. Το σημαντικό είναι η επανάληψη. Όσο επαναλαμβάνεις τις ίδιες και τις ίδιες κινήσεις, την ίδια φόρα, τα ίδια πατήματα, κάπως αρχίζεις και εμπιστεύεσαι περισσότερο το σώμα. Αλλά η αλήθεια είναι πως υπάρχουν πάρα πολλές φορές στην προπόνηση και στον αγώνα που νιώθω το αίσθημα του φόβου.
0: Θα σταθώ εδώ στη λέξη εμπιστοσύνη που είπες, γιατί καταρχάς για να ξεκινήσει ένας άνθρωπος με απώλεια όρασης να βγει από το σπίτι του ή να φτάσει να γίνει ένας αθλητής του δικού σου επίπεδου, σίγουρα χρειάζεται εμπιστοσύνη να δείξει στον εαυτό του αρχικά και στο σχέδιο που έχει για αυτή τη ζωή.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι το περιβάλλον. Δηλαδή, εγώ δεν ξεκίνησα έχοντας εμπιστοσύνη σε μένα ή μόνη μου να ρισκάρω να πάω να κάνω κάτι. Είτε να περάσω τον δρόμο, είτε να περπατήσω σε ένα δύσκολο περιβάλλον, είτε να ξεκινήσω προπόνηση. Τα έκανα όλα με την οικογένειά μου, με φίλους, με παρέα, με τον προπονητή μου. Είχα πάντα κάποιον να με καθοδηγήσει και να μου δείξει τι είναι το ασφαλές, τι είναι το σωστό, πώς εγώ μετά θα νιώσω άνετα. Οπότε όλα αυτά είχαν μια ροή και άρχισα να εμπιστεύομαι πρώτα εγώ τον εαυτό μου ότι μπορώ να το κάνω μόνη μου και μετά πήγα και το έκανα μόνη μου.
0: Είχες την καθοδήγηση και της οικογένειας και του προπονητή. Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του οδηγού ή του προπονητή στην προσπάθεια αυτή? Πώς ακριβώς λειτουργεί? Θέλεις λίγο να μας δώσεις να έχουμε κι εμείς μια αίσθηση, να το φανταστούμε?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αρχικά, εγώ δεν κάνω τίποτα στο γήπεδο πριν μου πει ο προπονητής μου ότι όλα είναι ok μπροστά μου. Δεν θα ξεκινήσω κάποια άσκηση, δεν θα περάσω ακόμα και να πάω από τη μία άκρη του ταρτάν στην άλλη. Όλα τα κάνω με τον προπονητή μου, διότι δεν υπάρχει η ασφάλεια και δεν υπάρχει και απαραίτητα η γνώση στους άλλους, ότι εγώ δεν βλέπω πολύ καλά, οπότε...
0: Στους άλλους που προπονούνται, εννοείς γύρω ταυτόχρονα με σένα?
1: Ακριβώς. Εντάξει, γενικότερα όταν είμαι σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, κάπως με μαθαίνουν. Οπότε...
0: Άρα εσύ προπονείσαι παράλληλα με αθλητές που δεν έχουν προβλήματα όρασης ή κίνησης στον ίδιο χώρο, οπότε κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων το ζήτημα που κάλεσε να διαχειριστείς.
1: Ναι, ακριβώς. Προπονούμε μόνο με αθλητές οι οποίοι είναι αρτιμελείς, είναι η αλήθεια. Είναι όλοι πάρα πολύ υποστηρικτικοί. Δεν έχω βιώσει κάτι δύσκολο. Όλοι είναι συνεργάσιμοι. Αλλά πάντα χρειάζεται μια παραπάνω προσοχή.
0: Διδό, πώς ξεκίνησες τον αθλητισμό? Πώς έφτασες να ασχολείσαι και με το συγκεκριμένο άθλημα, το άλμα εις μήκος? Υπήρξε κάποιος άνθρωπος που σε παρακίνησε, σου άρεσε? Πώς έγινε?
1: Εγώ έκανα γενικότερα διάφορα αθλήματα μικρή. μέχρι το Λύκειο που έβλεπα και κανονικά, γιατί ξεκίνησε πιο μετά η απώλεια, έκανε ενόργανη και αφού ξεκίνησε η απώλεια, εγώ σταμάτησα για 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Τότε μπήκα στη ΣΑΤΕΦ Αθηνών και εκεί ένας καθηγητής, ο οποίος ήταν καθηγητής αλμάτων, ο Χρήστος Σουρατρίκας, με είδε και μου πρότεινε να κάνουμε προπόνηση μαζί. Εκείνος δηλαδή με έβαλε στο χώρο. Εγώ σε εκείνη τη φάση είχα πει ότι ίσως δεν μπορώ, ίσως δεν είναι για μένα, πολλά είναι τα προβλήματα, δεν ξέρω πώς θα το κάνω.
0: Υπήρξε κάποιος εκείνος που πίστεψε σε σένα πριν από σένα, ε?
1: Ακριβώς. Και εκείνος με βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνω αθλήτρια και να εμπιστευτώ πάλι και το σώμα μου και τις ικανότητές μου και ό,τι μπορώ να κάνω, να ξαναβάλω στόχους.
0: Πολύ δύσκολο και καθώς μας είπες, η απώλεια ξεκίνησε σε μεγαλύτερη ηλικία, οπότε ήταν κάτι και που έπρεπε και εσύ να διαχειριστείς, δεν είναι ότι είχες εξοικειωθεί από μικρό παιδί.
1: Ναι.
0: Βέβαια να πούμε ότι είσαι η κόρη ενός πολύ γνωστού, δυνατού προπονητή του handball του Παναγιώτη Μεσίνη και είναι λογικό να έχεις κάποια, πώς να το πούμε, μια εξοικείωση με τον αθλητισμό. Σαφέστατα οι αθλητές, τα παιδιά τους τα στρέφουν στον αθλητισμό, όμως είναι για μένα κομβικό το σημείο που τα παράτησες διδό και είπες ότι δεν είναι αυτά για μένα, γιατί είδες τη ζωή σου να αλλάζει. Θέλω λίγο να μας δώσεις τι σκέφτηκες μέσα σου. Εντάξει, υπήρξε ένας άνθρωπος που σε πίστεψε. Η Διδό τι είπε στον εαυτό της για να πάει παρακάτω τελικά και να ξανασχοληθεί με τον αθλητισμό. Εσύ.
1: Νομίζω ότι απλώς ηρέμησα, χαλάρωσα, γιατί είχα εκεί ένα χρονικό διάστημα, ένα δίμηνο που το σκεφτόμουν. Δεν ήμουν πολύ σίγουρη κατευθείαν. Ηρέμησα, χαλάρωσα και κάπως μου ήρθε μόνο του. Δηλαδή η θέλησή μου για τον αθλητισμό, επειδή ήταν από πολύ μικρή μέσα μου, θα έβγαινε κάποια στιγμή. Από τη στιγμή που χαλάρωσα.
0: Που αποδέχτηκες, εννοείς την καινούργια κατάσταση, ε?
1: Ναι. Mm-hmm. Είπα ότι για να ήρθε αυτό το πράγμα σε μένα και εγώ να το θέλω τόσο πολύ από μικρή, μάλλον κάτι σημαίνει και μάλλον πρέπει να το δοκιμάσω. Και αν δεν βγήκε, δεν βγήκε.
0: Μάλιστα. Και πες μου λίγο, έχεις φτάσει έκτη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, έχεις πανελλήνιο ρεκόρ, κάνεις πολλές προπονήσεις. Η πιο δύσκολη στιγμή στην προετοιμασία σου ποια είναι? Είναι η σωματική καταπώνηση, είναι αυτές οι τεχνικές λεπτομέρειες που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε, η ψυχολογική πίεση, είναι οι δυσκολίες που συναντάς έξω από το γήπεδο, η κριτική, η πρόσβαση σε προπονητικές εγκαταστάσεις, ποιο είναι το πιο δύσκολο?
1: Νομίζω το πιο δύσκολο για εμένα είναι το να αποδεχτώ ότι αυτό όλο θέλει χρόνο. Δεν μπορούμε να πάμε κατευθείαν στην κορυφή, όσο και να το θέλουμε. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή και κατά τη διάρκεια δεν θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα πάντα. Οπότε το να μάθω να δέχομαι την ήττα, το λάθος που θα πάει, τον τραυματισμό, γιατί είναι και συχνή, ήταν αρκετά δύσκολο, ειδικά στην αρχή.
0: Ναι. Βέβαια, για να φτάνεις έκτη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα έχεις μάθει να αποδέχεσαι και την ήττα, αν και νομίζω ότι υπάρχει έτσι μια ιδιομορφία στους αθλητές που τελικά τα καταφέρνουν και φτάνουν ψηλά, όσο και αν δυσκολεύονται καταπονούν τον εαυτό τους και αυτό το απολαμβάνουν κάπως, έχω αυτή την αίσθηση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ναι μεν δεν σου αρέσει η ήττα, κανείς μας άλλωστε δεν την αποδέχεται, αλλά απ' την άλλη ίσως επισμώνει και, ξέρεις, και το αίτητο, δεν ξέρω τι αίσθηση μπορεί να έχει σε έναν αθλητή συνεχόμενα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως το σημαντικό είναι να σε επισμώσει αυτό. Αν βρεις το πώς θα κάνεις αυτό, μετά αν υπάρχει προσπάθεια, αφοσίωση και όχι μόνο στο γήπεδο και εκτός γήπεδου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, μην πω πιο σημαντικό, νομίζω μετά θα έρθει.
0: Διδό, πόσο δύσκολο στην Ελλάδα είναι για έναν αθλητή με κάποιο είδους απώλεια όρασης, δυσκολία στην κίνηση να φτάσει σε παγκόσμιο επίπεδο? Υπάρχει, θεωρείς εσύ από τη δική σου εμπειρία, επαρκή στήριξη, οι κατάλληλοι εξοπλισμοί, η πρόσβασή σας σε προπονητικές εγκαταστάσεις?
1: δυστυχώς δεν υπάρχει πάρα πολύ στήριξη. Συγκεκριμένα σε εμάς δεν υπάρχει και ιδιαίτερη οικονομική στήριξη, που είναι πολύ σημαντικό, ούτε για να πηγαίνουμε σε αγώνες στο εξωτερικό, αλλά ούτε και για να ζήσουμε σαν άνθρωποι. Δηλαδή, αν δεν έχουμε και μια υποστήριξη από την οικογένεια, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σε εμένα που έχω πολύ όραση, είναι λίγο πιο εύκολα. Οι αθλητές με αμαξίδιο πιστεύω ότι αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Έχουμε το μη χείρον βέλτιστο, έχουμε φτάσει να συζητάμε. Ναι. Ναι. Στα μέσα ενημέρωσης έχεις δει να δίνεται χώρος σε θέματα που αφορούν τον παραολυμπιακό αθλητισμό? Εσείς είστε ικανοποιημένοι ως αθλητές? Δηλαδή, βλέπετε, πολλοί κόσμος παρακολουθεί τα αθλητικά και εσύ θα παρακολουθήσεις τους άλλους αθλητές. Αισθάνεσαι ότι οι αθλητές, η δική σου ομάδα προβάλλεται το ίδιο?
1: Όχι, δεν προβάλλεται. Δεν έχω δει κάποιο παγκόσμιο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα να προβάλλεται στην τηλεόραση, πόσο μάλλον οι μικρότεροι αγώνες. Οι παραολυμπιακοί αγώνες που είναι κάθε 4 χρόνια προβάλλονται και εκεί οι αθλητές περισσότεροι παίρνουν μια μεγαλύτερη αναγνώριση από πριν, όχι ίση με τους Ολυμπιακούς συνήθως, αλλά παίρνουν μια κάποια αναγνώριση που είναι σημαντικό για τη στήριξη μετά. Απλώς το άσχημο είναι ότι τα παιδιά τα οποία είναι πιο μικρά και έχουν κάποια αναπηρία και θέλουν να δουν έναν αθλητή ο οποίος τα καταφέρνει και τους μοιάζει, δεν έχουν αυτό το πρότυπο. Δεν μπορούν να το βρουν κάπου.
0: Και όλοι χρειαζόμαστε πρότυπα. Για μένα, Διδόμου, αυτό το μεσημέρι ήσουν ένα πολύ μεγάλο πρότυπο που έχει στάσει, έχει χωρέσει και έχει ξεπεράσει τη συχνότητα. Και ευτυχώς που μας μεταδίδει το Live 24 και μπορείς να φτάσεις σε όλα τα πιθανά σημεία του πλανήτη, όπως κάνεις και με τις προσπάθειές σου ως παρααθλήτρια, φτάνοντας έκτη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Θα σου ευχηθώ επιτυχίες και θα είμαστε εδώ να τις συζητάμε μαζί και να τις χειροκροτούμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ. Σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Yeah.

Ακούμε share και Κυριακή σήμερα θα είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Όσοι αγαπάτε τον αθλητισμό, είμαι σίγουρη, γιατί θα μεταδώσουμε live Ολυμπιακό Παναθηναϊκό αυτή τη μεγάλη αναμέτρηση από το στάδιο Καραϊσκάκη. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν.

0: Ακούμε Σερ και τη λατρεύω και θα ακούσουμε και Ειρήνη Δρύβα για να μας πει τα πολιτιστικά μας, τις προτάσεις. Καλησπέρα Ειρήνη.
1: Καλησπέρα Εύη.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε
1: καλησπέρα.
0: Έτσι για να φτιάξουμε τη διάθεσή μας, να βγούμε λίγο έξω από το σπίτι, να ανακατευτούμε με καλλιτέχνες, θεατές και τα λοιπά.
1: Να ξεχαστούμε λίγο,
0: Και λοιπόν, όχι να ξεχαστούμε και να μας ξαναβρούμε, γιατί όλη τη βδομάδα κάπως μας ξεχνάμε, είτε μπροστά στην οθόνη στο πληκτρολόγιο του γραφείου, είτε με τα κινητά, είτε με τις έννοιες που έχουμε στο μυαλό μας. Νομίζω ξαναβρίσκουμε και τον εαυτό μας, Ειρήνη, όταν παρακολουθούμε τέχνη. Δώσε μας λοιπόν κάποια πρόταση.
1: Έρχεται λοιπόν, Εύη, αύριο Δευτέρα, μια πάρα πολύ όμορφη πρόταση. Είναι η δεύτερη χρονιά που παίζεται, απλώς πέρσι δεν την προλάβαμε πολύ. Mm-hmm. Πρόκειται για την παράσταση «Μικρές ταπεινώσεις». Είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πάνου Παπαδόπουλου και της Νεφέλης Φασούλη, το οποίο έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Βασίζεται στο ημερολόγιο, σε πραγματικά γεγονότα, σε πραγματικές αφηγήσεις του παππού του ηθοποιού του Πάνου Παπαδόπουλου, όπου με την βοήθεια της Λένας Κιτσοπούλου δραματοποίησανε, μεταγράψαν τα κείμενα αυτά, τις σημειώσεις αυτές, όπου αυτός ο άνθρωπος στην όριμη ηλικία του παρατηρούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, έβλεπε τους ανθρώπους και κρατούσε σημειώσεις. Αυτό το ημερολόγιο λοιπόν με την ιστορία του Γιάννη ή της Λένας που σκέφτεται να ενδώσει στο φλερτ του Αντώνη, της Λιδίας που δίνει το πρώτο της φιλί ή της Χρύσας που πιάνει το σύντροφό της να της λέει ψέματα. Όλες αυτές λοιπόν οι μικρές ιστορίες ενώθηκαν σε ένα ημερολόγιο, σε ένα πολύ τρυφερό ημερολόγιο, γίνανε παράσταση, μουσικοθεατρική παράσταση, όπου ο Πάνος Παπαδόπουλος τις αφηγείται και η Νεφέλη Φασούλη δίνει τη μουσική, τη συνοδεύει με το τραγούδι. Πρόκειται έτσι για μια πολύ τρυφερή δουλειά και με τεράστιο ενδιαφέρον. Παίζεται Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στο Βοτανικό. Είναι μικρή διάρκεια, είναι 75 λεπτά, τόσο όσο χρειάζεται για να νιώσουμε πάλι αυτή την κρυφή τρυφερότητα της πόλης μέσα από την τέχνη.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, Ειρήνη, στην Κυριακή σου. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις υπάρχουν φυσικά στην πόλη. Μικρά θέατρα, μεγάλα θέατρα. Και θα σας δώσω μια εικόνα. Δελφίνια, 20 δελφίνια έκαναν μαζί με μια φώκια βόλτα στο Νεβοϊκό. Ένα υπέροχο θέαμα. Εύχομαι κι εγώ να κάνετε τη δική σας βόλτα. Όλοι. Έτσι, μια βολτίτσα τη χρειαζόμαστε την Κυριακή, όσο κουρασμένοι και αν αισθάνεστε. Είναι μέχρι να ανοίξει την πόρτα και να κάνεις τα πρώτα βήματα μακριά από το σπίτι. Ακόμη και αν πρόκειται να κάνεις το γύρο του τετραγώνου, θα σου δώσει κάτι και αυτή η βόλτα. Εξάλλου, πόσο συχνά παρατηρείς τη γειτονιά. Λοιπόν, και σήμερα η εκπομπή με στο Mega News 104,6 θέλω να ξέρεις. Εύη Βυσβάρδη στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία. Λεώνη Λογοθέτη στην παραγωγή της εκπομπής. Και Δημήτρης Αρετάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ και την Μαρία Δημητριάδη που ήταν και σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο και φυσικά όλους εσάς που συντονιστήκατε. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα και ακούμε Γιώργο Λιάνη που έρχεται αμέσως μετά στο Mega News.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Η ώρα είναι 5. Μέγα News 104,6.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που έχει ξεκινήσει από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά επεκτείνεται σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, ενώ τα φαινόμενα κινούνται ανατολικότερα, επηρεάζοντας και άλλες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Να αποφεύγουν τα αεροδρόμια και τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας καλούν οι Χούθοι τις αεροπορικές εταιρείες, τους εργαζόμενους σε αυτές και τους ταξιδιώτες, προειδοποιώντας για νέες επιθέσεις. Η ανακοίνωση έρχεται μετά το πολύ νεκρό πλήγμα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, το οποίο προκάλεσε 12 θανάτους και περισσότερους από 300 τραυματισμούς. Οι Χούθοι υποστηρίζουν ότι οι σαουδαραβικές υποδομές παραμένουν ευάλωτες, ενώ η κλιμάκωση της σύγκρουσης εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των αερομεταφορών στην περιοχή. Με πλούσιο ποινικό παρελθόν, το οποίο συνδέεται με συμμορίες χούλιγκανς, ο σωπαδός του Παναθηναϊκού είναι το θύμα της εν ψυχρό δολοφονίας στη Γλυφάδα. Ο άνδρας, ισορρός του οποίου εντοπίστηκε κοντά στην περιοχή του Γκολφ, έχει εμπλακεί στο παρελθόν μεταξύ άλλων σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, ναρκωτικών αλλά και κλοπών. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Στο επίκεντρο ελέγχου της ΑΔΕ βρίσκονται οι συναυλίες της Άννας Βύσης στο Καλλιμάρμαρο αλλά και εμφανίσεις της στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, εντοπίζονται ζητήματα σχετικά με τον ΦΠΑ, με τα ποσά να υπολογίζονται σε περίπου 80.000 ευρώ για τις συναυλίες στην Αθήνα και 50.000 ευρώ για εμφανίσεις στην Ευρώπη. Παράλληλα, οι ελεγκτικές αρχές εξετάζουν περιστατικά και συναλλαγές εταιρείων με έδρα την Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας που αφορά και τον Νίκο Καρβελά. Εγκληματική οργάνωση που εξαβατούσε πολίτες, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ, λογιστές και εργαζόμενους εταιρεών ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ εξιχνιάστηκαν 22 υποθέσεις κλοπών και απάτης, με τη λία να ξεπερνά τις 800.000 ευρώ. Οι δράστες έπειθαν τα θύματα να αφήσουν χρήματα και κοσμήματα σε προσβάσιμα σημεία, ώστε συνεργοί τους να τα αφαιρούν. Το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης εντοπίστηκε στα Άνω Λιώσια, όπου κατασχέθηκαν κοσμήματα και κινητά τηλέφωνα. Ξεκινά αύριο η πλήρης εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας για τους εργαζόμενους. Περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα καλύπτονται από την ψηφιακή κάρτα, ενώ στο μέτρο προστίθενται ακόμη 500.000 που απασχολούνται σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση όμως τους γιατρούς. Η ψηφιακή κάρτα θα καταγράφει τον χρόνο εργασίας και καθίσταται υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις. Αλλάζουν τα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια για την απόκτηση πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκου στεγαστικού με το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές Ιανουαρίου του 2027. Για τους άγαμους, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια αυξάνονται στις 25.000 από 20.000 ευρώ που ήταν και για τους έγκαμους στις 35.000 ευρώ με προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί. Τα ηλικιακά όρια αυξάνονται από τα 50 στα 55 έτη. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα δρομολόγια του μετρό βρίσκονται σε ισχύ σήμερα λόγω εργασιών στη γραμμή 3. Οι σταθμοί στο τμήμα Αμπελόκη Πιέως Χαλάνδρη θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα από τη λήξη της βάρδιας και το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται από την προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ20.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μονοπολεί το ενδιαφέρον από το σημερινό πρόγραμμα της 6ης αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Σέντρα στις 9 με ραδιοφωνική μετάδοση από το Mega News 104,6. Αυτή την ώρα ξεκινούν οι αναμετρήσεις Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός. Στις 7 Άρης Βόλος. 2-2 για την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα, καθώς νίκησε 99-83 τον Κολοσσό Ρόδου στη Σάνελ Αρένα. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Γιάν Μοντέρο που σημείωσε 30 πόντους με 6 στα 8 τρίποντα, 3 ασίστ και 4 κλεψίματα.
1: Ο καιρός.
2: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
3: Αύριο Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι τα ξημερώματα. Από το πρωί σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και κατά διαστήματα στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι άστατος με διαστήματα ηλιοφάνειας και κατά περιόδους τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και το νοτιοδυτικό Αιγαίο, δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 22 με 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 5:30. Ακολουθεί ο Γιώργος Λιάνης.
1: Mega News 104,6. Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην εθνική λυρική σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ένας ρεπόρτερ στον αέρα. Ο Γιώργος Λιάνης στο κοσμοδρόμιο του Μέγκα. Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα.

και τι δεν έχουμε απόψε. Τα μυστήρια της πνίκας, το εξετάζει λεπτομερώς το Βήμα. Είχα μιλήσει χθες στην εκπομπή μου για αυτά τα μυστήρια που δεν είναι πάρα πολλά. Αλλά στην αιχμή της επικαιρότητας βλέπω να είναι και το φάντασμα του 2009. Ξανά κρίση στην Ευρώπη, λέτε? Η δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή χώρα, η Γαλλία, έχει δημόσιο χρέος, ακούστε παρακαλώ, που ξεπερνάει τα 3,5 τρισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς είχαμε μπει στα μνημόνια με 10 φορές λιγότερο. Βαρισίμαντη δήλωση του κυρίου Στουρνάρα, κανείς δεν θα μείνει αλόβητος σε μια τέτοια κρίση καινούρια. Ετοιμάζονται οι νέες δημοσκοπήσεις, αλλά αν σουμάρουμε τις παλιές, όλες δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία είναι γύρω στο 30, η Ελλάς είναι στο 16, το Πασόκ είναι στο 12, αυτά. Δεν βλέπω και πολλά μυστήρια στην επίσκεψη του Ρούμπιο. Η ομιλία του ήταν καθαρά μια προσωπική ομιλία. Ποντάρει στον εαυτό του. Μας ξεκαθάρισε αυτό που πρέπει να ξέρουμε, ότι η Αμερική δεν θα λύσει τις διαφορές Ελλάδας και Τουρκίας. Να το καταλάβουμε αυτό.

Ο πρόεδρος Βαγγέλης Μαρινάκης, και πρόεδρος και εδώ, είπε κάτι απλό, άρα πάρα πολύ σοβαρό. Ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα. Αφορά τους πάντες και τα πάντα. Και το δικό μας λαό και τους έξω. Απόψε θα εξετάσω με αφορμή την υπόθεση Βύση Καρβέλα, θα εξετάσω την υπόθεση του τι σημαίνει να είναι κανένα στάρ. Και αν υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα στάρ ή στον κόσμο. Για όλα αυτά, περιμένω τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-016-1046. Μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp στον αριθμό 698-104-1046 και επίσης στο Mega News 104,6 με email studio@meganews1046.gr.

Όλο το πρώτο μέρος είναι γεμάτο με τρυφερά νοσταλγικά και ρομαντικά τραγούδια. Έτσι το είδα απόψε. Κόντρα στην εποχή. Μέχρι και όπερες θα βάλω απόψε. Γιατί πρέπει να εκφράζουμε κάθε κοινό που υπάρχει και στην όπερα υπάρχουν πολλοί και φανατικοί άνθρωποι που την υποστηρίζουν.

Σε λίγο θα ξεδιπλώσω το θέμα, το οποίο μοιάζει να είναι έτσι στον αέρα, δηλαδή, για τους Star. Ποιοι είναι, πώς είναι, γιατί είναι.

Εδώ ο Γιώργος Δαλαράς μας τραγουδάει τι ακριβώς είναι η αγάπη. Το τραγούδι είναι πασίγνωστο και πανέμορφο, η σκόνη.

Γιώργος Δαλάρας, ας πούμε, είναι ένα στάρ. Έχει διάρκεια που είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Έχει γοητεία. Ξεκίνησε πολύ όμορφος, είναι ακόμα όμορφος και λέει καταπληκτικά τραγούδια. Είναι ένα στάρ. Όπου και αν πάει, όλα είναι γεμάτα. Συναυλίες, κέντρα,

Θέλω να κάνω μια σύγκριση με αφορμή τα τελευταία γεγονότα της απόλυτης στάρα, όπως ονομάζουν την Άννα Βύση, με τις αντίστοιχες στάρ στην εποχή μου πριν 40 χρόνια, που είναι η Μαρινέλα. Κοιτάξτε, προσπαθώ να είμαι δίκαιος. Γνωρίζω τα πράγματα προσωπικά και τις δύο, έχω πάρει συνεντεύξεις και από τις δύο. Θεωρώ ότι καλύτερη showwoman, όσο και αν φαίνεται περίεργο, ήταν η Μαρινέλα. Την εποχή της έκανε μια έκρηξη, δεκαετία του 70, ήρθαν να την ντύσουν από το Παρίσι η μεγάλη οίκη μόδας, έφερε κινησιολόγο τότε μεντοράς της. Η Μαρινέλα είχε καλύτερο σοου, είχε καλύτερα τραγούδια, ήταν εκρητική και αυτή πάνω στην πίστα. Αλλά η Βύση έχει ένα καταμάχητο όπλο, τη νεολαία, όχι μιας γενιάς, αλλά τουλάχιστον τριών. Γι' αυτό ξεχωρίζει. Από τα τραγούδια που μπήκε η Βύση, θα σας το θυμίσω, μπήκε με τα Λάρα και Θεοδωράκη, στα λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας. Τραγουδούσε δηλαδή έντεχνο, έφτασε στο μεγάλο λιμάνι του Νίκου Καρβέλα, όπου το 90% των τραγουδιών της είναι δικό του. Διακόπτω την ρητορία μου για τη μαγεία του Λόρκα και του Λεοντή και του Μητσιά.

0: Για να συνεχίσουμε αυτή τη ρητορική μου αγόρευση για θέματα που αφορούν το Σταριλίκι. Κατά τη γνώμη μου, ούτε ο προσφάτως απολεστής Γιώργος Μαζωνάκης ήταν στάρ, αλλά ο Μαζωνάκης έγινε ένα σύμβολο των καιρών. Γιατί μέσα από όλη αυτή την τρομερή ιστορία έλαμψε και βγήκε από μέσα του αυτός ο υπέροχος κόσμος που δεν ξέραμε όλοι μας. Στάρ λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, είναι μεγάλο στάρ στο ελληνικό τραγούδι ο Καζαντζίδης. Αν και ήταν αντιστάρ, δεν το ήθελε αυτό να τραγουδάει. Στάρ είναι η Χαρούλα Αλεξίου. Πώς βγήκανε μαζί από τα κότσια του τραγουδιού μας τελείως διαφορετικά πρόσωπα και έγιναν στάρ? Ποιοι ήταν αυτοί? Ο Βοσκόπουλος. Σε άλλο αντίστοιχο χώρο η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Κράτησε όλη της τη ζωή. Η Ζωή Λάσκαρη. Δηλαδή αυτά τα πρόσωπα. Και για να είσαι στάρ λοιπόν χρειάζονται κάποια πράγματα. Τα διάβαζα στο Γάλλο που έκανε ανάλυση «Αύριο θα είμαστε όλοι στάρ», που λέει «Ξεκαθάρισε τι είσαι στον κόσμο, να είσαι πάντα η ζωντανή απόδειξη της υπόσχεσης που δίνεις στον άλλο, αν τραγουδάς στην οθόνη, να επικοινωνείς με την εποχή σου. Και παραπέρα, πρέπει να αφοσιωθείς στο σταριλίκι ή αλλιώς να αλλάξεις επάγγελμα. Το όριό σου πρέπει να είναι μόνο ο ουρανός. Εγκατέλειψε το πεδίο της μάχης πριν χαθούν όλα. Φρόντισε να σε περιβάλλουν οι καλύτεροι και οι πρώτοι». Μετά τον πόλεμο, η Βέμπο άστραψε και βρόντιξε. Ήταν η τραγουδίστρια της Νίκης, στα Ρούκλα.
1: Έγινα παιδί μου για πάντα δική σου, όμως ούτε το είχα σκεφτεί, ούτε το είχα όνειρευτεί, πόσο ευτυχισμένη.

Υπάρχουν στάρ στην πολιτική. Υπήρξε ένα στάρ στην πολιτική. Βεβαίως, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και βέβαια πολύ πιο παλιά ο Ελευθερίος Βενιζέλος. Γιατί, ο Βενιζέλος μιλούσε στο Σύνταγμα χωρίς μεγάφωνα σε 200.000 κόσμο. Το φαντάζεστε? Από τη σημερινή εποχή έχουμε κανέναν πολιτικό που να είναι στάρ? Κάτι μου δίνει ο Άδωνης. Αλλά φτάνει στην υπερβολή και στην καρικατούρα. Τελευταία θυμίζει με αυτά τα νέα μαλλιά λίγο τον Γκέμπελς. Η εποχή που ζούμε είναι θεότρελη. Στο newsroom της τηλεόρασης, παιδιά, βρίσκεις απ' όλα. Δεν κουνώ το δάσκαλο, δεν κάνω το δάσκαλο. Αλλά πώς να το κάνουμε, έχω και ζήσει κι εγώ σαν δημοσιογράφος 10 ζωές. Ήμουν κι εγώ στον πόλεμο τοξότης. Το ριζικό μου ενός ανθρώπου που ξαστόχησε.

Ο Γιάννης Γουανέλης είναι μια παρεξηγημένη περίπτωση. Κατά τη γνώμη μου, στο είδος του, όχι μόνο στο τραγούδι, όχι μόνο, αν θέλετε, σε αυτό το κωμικό ταλέντο το τεράστιο, είναι μια ιδιοφυΐα ο Γουανέλης. Στις μιμήσεις έχει αρπάξει ουσιαστικά την ερημία που είχαν οι γονείς του, που ήταν κοφάλαλοι, και τη μετέτρεψε αυτή την ερημία σε όαση, σε παράδεισο.

Ναι, τραγουδάνε, βλέπω μια χοροδία ολόκληρη. Είμαστε στο Αχ Μαρία. Δεκαετία, ξέρω εγώ, του 70. Τραγουδάει με την γυναίκα του, την Ισιδώρα Σιδέρη. Είναι εκεί πέρα ο Βασίλης Παπακουσταντίνου. Απίστευτο, απίστευτο μέρος το Αχ Μαρία.

0: μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 από το Μέγα News 104,6 στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που ξεκίνησε στη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά επεκτείνεται σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, ενώ τα φαινόμενα κινούνται ανατολικότερα. Να αποφεύγουν τα αεροδρόμια και τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας καλούν οι Χούθοι τις αεροπορικές εταιρείες, τους εργαζόμενους σε αυτές και τους ταξιδιώτες, προειδοποιώντας για νέες επιθέσεις. Κατέληξε και ο δεύτερος εργαζόμενος στο εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motorola. Νοσηλευόταν διασωληνωμένος σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποστεί βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Με πλούσιο ποινικό παρελθόν που συνδέεται με συμμορίες χούλιγκανς, όσο οπαδός του Παναθηναϊκού είναι το θύμα της εμψυχρό δολοφονία στη Γλυφάδα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. 8 συλλήψεις πραγματοποίησε η ελληνική αστυνομία για εγκληματική οργάνωση που εξεπατούσε πολίτες προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ και λογιστές. Εξιχνιάστηκαν 22 υποθέσεις με τη λία να ξεπερνά τις 800.000 ευρώ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ βρίσκονται οι συναυλίες της Άννας Βύσης στο Καλλιμάρμαρο και στο εξωτερικό. Οι έλεγχοι αφορούν σε πιθανές φορολογικές παραβάσεις με τα ποσά του ΦΠΑ να εκτιμούνται συνολικά σε 130.000 ευρώ. Παράλληλα, εξετάζονται εταιρικές συναλλαγές και παραστατικά. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα δρομολόγια του μετρό βρίσκονται σε ισχύ σήμερα λόγω εργασιών στη γραμμή 3. Οι σταθμοί στο τμήμα Αμπελόκηπη-Χαλάνδρη θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα από τη λήξη της βάρδιας και το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται από την προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ20. Και ο καιρός, τοπικές βροχές θα έχει αύριο η Αττική στους 22 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα. Βροχές και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες, πίσω από το παραβάν της επικαιρότητας δεν υπάρχει ούτε μια αχτίδα ελπίδας. Τι να συζητάω τώρα για Star. Τι ακούμε, τι βλέπουμε. Εραστές που σφάζονται, παιδοκτόνοι, μητροκτόνοι, συζυγοκτόνοι, πρωταθλητές έχουμε γίνει στα θέματα αυτά. Επιχειρηματίες που κλέβουν, κόμματα και κυβερνήσεις που είναι γεμάτα σκάνδαλα, να μην το κρύψουμε. Είμαστε στο έμπα της τρίτης χιλιετίας και δεν ξέρει η νεολαία μας τι θα συμβεί αύριο. Κανένας δεν ξέρει το μέλλον του. Ο Άντι Γουόρχολ είχε πει ότι το 2000 όλος ο κόσμος θα είναι στάρ και αυτό θα διαρκεί για 15 λεπτά στη ζωή του. Τι υπέρογγες αμοιβές είναι αυτές που ακούσαμε. Ποιος τις ανέχεται. Μερικές φορές πρέπει να αρνούμαστε να τις παίρνουμε. Θα θυμηθώ όλους τους μεγάλους ποιητές που με τον τρόπο τους ήταν και στάρ στην εποχή τους. Φτωχοί, πανφτωχοί. Ο Βάρναλης, ο Σκαρύμπας, πέθανα στην ψάθα. Για να είσαι στάρ πρέπει να είσαι δημοφιλής και να αντέχεις τον χρόνο. Επίσης πρέπει να έχεις και κάποιο ήθος, θα έλεγα. Να σας πω μια ιστορία μικρή. Ένας μπογιατζής, άγνωστος και φτωχός, συνάντησε ένα ταλαντούχο σύμβουλο και οι δυο μαζί κατάφεραν να κατακτήσουν σχεδόν όλο τον κόσμο. ο σύμβουλος διαφημιστής λεγόταν Γκέμπελς και ο Μπογκατζής ήταν ο Χίτλερ. Πολλοί στάρ καταλήγουν ψεύτικοι, ξεπερασμένοι, ασήμαντοι. Ο κόσμος είναι ένα απέραντο χωριό, χάρη στη τηλεόραση, έλεγε ο Μακλούαν. Η στάρ που προτιμώ εγώ, να το πω καθαρά, είναι η Τατιάνα, ο Αλέξανδρος, η Εύα, η Άρτεμη, η Έλλη, ο Αποστόλης και ο Γιώργος. Δηλαδή τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου.

αφιερωμένο στην κυριολεξία, στο πανέμορφο κορίτσι της Μερίδης και της Φλόρνας, της πατρίδας μαζί, που ζει τώρα στη Γερμανία. Και που εύχομαι να με ζει εκεί για πάντα, αλλά να γυρίσει στην Ελλάδα που την αγαπάμε όλοι.

0: Η επικοινωνία μου, φίλοι και φίλες, τρυφερά μου Ελληνόπουλα δηλαδή, είναι το μέγα πάθος μου η επικοινωνία και μου το στερείτε, δεν μου γράφετε. Περιμένω, σας λέω, στο τηλεφωνικό κέντρο 211-016-1046.
1: Θα θυμάμαι που μου είπες αγαπώ μια βραδιά στο λεβέ.
0: Και με email studio papakiri meganews 1046.gr.

0: Είναι γυναίκα και μάλιστα μεγαλύτερη ελληνίδα τραγουδίστρια. Είναι η Φλέρ Νταντονάκη, ακούστε.
1: Hello, hello.

Μπέρνασο έλεγε: «Οι άγροι λατρεύουν πέτρινα και ξύλινα είδωλα. Ο πολιτισμένος άνθρωπος λατρεύει τα είδωλα με σάρκα και οστά. Αυτή τη λάτρεψα εγώ». Άλλο θηρίο εδώ, από τη Φλέρη στη Μαρή Κανίνου, ίσως τη μεγαλύτερη. Για τον Χατζηδάκη, η μεγαλύτερη από όλες.

μου στέλνετε μηνύματα για να επικοινωνείτε μαζί μου, για να σας απαντώ. Και οι απαντήσεις μου είναι μποτίλιο στο πέλαγο. Πρέπει να τις παραλαμβάνετε σε κάποια θάλασσα, να σπάτε τα γυαλιά και να διαβάζετε το μήνυμα.

Στην εποχή μας η υπέρτατη τέχνη ήταν το ταλέντο από τη μια μεριά και από την άλλη η αφοσίωση. Τώρα η μεγαλύτερη τέχνη είναι η business.

Άντε πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Τραλή και αδέσποτη. Και εγώ έχω πλάι μου δύο πρόσωπα τα οποία με βοηθάνε. Είναι πυλώνες της απόψινής εκπομπής. Ο ηχολήπτης μου ο Βασίλης Πριονάς. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η κύριο Ιωάννα Μπέχλουκ.

Μανώλης Ζασούλης τεράστιος, αλλά ο Νίκος Παπάζουγλου, παιδιά, τον ξέρω από μικρό παιδί, είμαι λίγο μεγαλύτερος. Στα beach party που οργάνωνα στη Θεσσαλονίκη απέναντι στην Περαία, πρωτοστατούσε ο Νίκος με ένα φουλάρι υπέροχο πάντα που το κράτησε μέχρι το τέλος.

0: Έτσι ήταν η Ελλάδα κάποτε. Όμορφη, υπέροχη, χόρευε, τραγουδούσε. Σήμερα ούτε τα παιδιά δεν έχουν μέλλον. Δεν κρατάνε τη μοίρα τους στα χέρια τους. Φταίμε εμείς, οι ξεμοραμένοι γεροντροσυνταξιούχοι, πώς να το πω, που δεν φροντίσαμε το αύριο σαν τη μοναδική φροντίδα που έπρεπε να έχουμε. Το αύριο των παιδιών μας. Από τη χαρά στη λύπη.
1: Εκεί σκορπισμένη στον ύπνο μου σκεύει ψυχή.
0: Φλέρι Νταντονάκη.

φλέρι για ένα μεγάλο διάστημα. Δεν ήθελε να τραγουδήσει. Την έπιανε εκείνες τις παραξενιές που αργότερα εμείς την είπαμε τρέλα. Δεν ήταν τρελή, αλλά δεν μας χάλασε το χατήρι.

Δεν υπάρχει τέτοια φωνή. Δεν υπάρχει τέτοια φωνή. Πρέπει να την ακούνε οι τραγουδίστρες, γιατί είναι μια ώρα τη δασκάλα. Μια φορά είχα δώσει αυτό το κομμάτι στην Χαρούλα, στη Φλόρα, όταν έχει έρθει στις Πρέσπες, στις εκδηλώσεις που κάνουμε, και μου λέει: σε παρακαλώ, χάρισέ μου το. Θέλω να την ακούω κάθε βράδυ. Η Φλέη τραγουδάει εδώ μετά πολύ καιρό που δεν είχε να τραγουδήσει. Γυρνούσε όλο τον κόσμο, έψαχνε αμφίβολους θεούς. Στο Θιβέτ πήγε, στην Ινδία πήγε, στη Βομβάη πήγε, και δεν ήθελε να τραγουδήσει. Και είπε ότι αυτό είναι το καλύτερο τραγούδι που έχω τραγουδήσει. Έχει τραγουδήσει Χατζηδάκη μοναδικά, αλλά το είπε αυτό. Και αυτά τα παιδιά, οι Τερμίτες νομίζω είναι, είναι απίστευτοι. Ο Μαρματάκης έχει γράψει τους στίχους.

Πάμε να δούμε και το άλλο πρόσωπο της Ελλάδας, που χορεύουμε, που τραγουδάμε, που ζούμε υπέροχα, που ο ήλιος λάμπει πάντα. Και που τα καβουράκια κάνουν τη δουλειά τους στην άμμο πάρα πολύ, και αν δεν τους φτάνει η άμμος, πάνε και με το σπάρο μια βόλτα.

Εδώ δεν έχω βάλει τυχαία αυτά τα τραγούδια. Ακούσαμε τη Φλέρη, τεράστια. Ακούμε την Νίνου, μοναδική. Και επακολουθεί Σωτηρία Μπέλου. Τι είναι αυτό? Ξύλινη φωνή, όπως έλεγαν για τον Πιδικότσι.

0: Di Flori kuta kuta sti raffina. Brena πετύχει την κυρία Καβουρίνα.
1: Το μπρίο που έχει η Μαρή Κανίνο πάνω στην πίστα δεν το είχε καμία, ούτε η Μαρινέλα, πια Μπίση και πια. Αυτή ήταν, ξεσήκωνε τις πάντες και τα πάντα.

0: Αρμένισσα η Νίνου και το επάγγελμά της ήταν ακροβάτης. Αυτοί, ο άντρας της και ο γιος τους, είχαν το συγκρότημα 2,5 Νίνο.
1: Με το σπάρο τον ξενή.

Με ρωτάει κάποιος ποιοι ήταν οι στάρα πέρα από την Ελλάδα, πέρα από τα σύνορά μας. Νομίζω, έχω την βεβαιότητα μάλλον να μιλήσω για δύο. Ο Φρανσουά Μιτεράν στη Γαλλία και ο Μπιλ Κλίντον. Όχι για τα ερωτικά του επιδεύματα, ήταν σπουδαίος.

0: ώρα είναι 6. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Την εφαρμογή εκεχηρίας με άμεση ισχύ στον ενεργειακό τομέα στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ανακοίνωσε νωρίτερα σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος και προειδοποίησε και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει. Μην την παραβιάσετε. Την ίδια ώρα, παγκόσμια αναστάτωση έχει προκαλέσει η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για τη διάθεση 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ στην αγορά καυσίμων, με τους αναλυτές να είναι επιφυλακτικοί για το εάν θα μειωθούν οι τιμές, και ενώ ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές ζητούν ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την απαγόρευση αγορών ρωσικού πετρελαίου. Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια αν η Ρωσία σταματήσει να χτυπά τις δικές της ενεργειακές υποδομές, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε βήματα αποκλιμάκωση πρέπει να είναι αμοιβαία και με πραγματικές εγγυήσεις. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να επιβάλλει τις ισχυρότερες μέχρι τώρα κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, ενώ ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι αποδέχθηκε την πρόταση Τραμπ για εκλογές υπό την προϋπόθεση μιας εκεχηρίας 60 ημερών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που ξεκίνησε από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά επεκτείνεται σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, ενώ τα φαινόμενα κινούνται ανατολικότερα, επηρεάζοντας και άλλες περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι κατέληξε και ο δεύτερος βαρύτατα τραυματισμένος εργαζόμενος από το εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Νοσηλευόταν διασωληνωμένος σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Την ίδια ώρα, οι αρχές διερευνούν τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος, εξετάζοντας τα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης. Οι αρχές προχώρησαν σε τρεις νέες συλλήψεις στελεχών της Motor Oil χθες, οι οποίοι είχαν άμεση εμπλοκή με την επίβλεψη του επίμαχου έργου. Με πλούσιο ποινικό παρελθόν, το οποίο συνδέεται με συμμορίες χούλιγκανς, όσο παδός του Παναθηναϊκού είναι το θύμα της εμψυχρό δολοφονίας στην Γλυφάδα. Ο άνδρας, ίσορος του οποίου εντοπίστηκε κοντά στην περιοχή του Γκόλφ, έχει εμπλακεί στο παρελθόν μεταξύ άλλων σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, ναρκωτικών και κλοπών. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ, λογιστές και εργαζόμενους εταιριών ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ εξιχνιάστηκαν 22 υποθέσεις κλοπών και απάτης, με τη λία να ξεπερνά τις 800.000 ευρώ. Οι δράστες έπειθαν τα θύματα να αφήνουν χρήματα και κοσμήματα σε προσβάσιμα σημεία, ώστε συνεργοί τους να τα αφαιρούν. Το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης εντοπίστηκε στα Άνω Λιώσια, όπου κατασχέθηκαν κοσμήματα και κινητά τηλέφωνα. Ξεκινά αύριο η πλήρης εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας για τους εργαζόμενους. Περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα καλύπτονται από την ψηφιακή κάρτα, ενώ στο μέτρο προστίθενται άλλοι 500.000 εργαζόμενοι που απασχολούνται σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς. Η ψηφιακή κάρτα θα καταγράφει τον χρόνο εργασίας και θα καθίσταται υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις. Στο επίκεντρο ελέγχου της ΑΔΕ βρίσκονται οι συναυλίες της Άννας Βύσης στο Καλλιμάρμαρο, αλλά και εμφανίσεις της στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, εντοπίζονται ζητήματα σχετικά με τον ΦΠΑ, με τα ποσά να υπολογίζονται σε περίπου 80.000 ευρώ για τις συναυλίες στην Αθήνα και 50.000 ευρώ για εμφανίσεις στην Ευρώπη. Παράλληλα, οι ελεγκτικές αρχές εξετάζουν παραστατικά και συναλλαγές εταιριών με έδρα την Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας που αφορά και στον Νίκο Καρβέλα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα δρομολόγια του μετρό βρίσκονται σε ισχύ σήμερα λόγω εργασιών στη γραμμή 3. Οι σταθμοί στο τμήμα Αμπελόκηπη-Χαλάνδρη θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα από τη λήξη της βάρδιας και το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται από την προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ20.
0: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
1: Το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μονοπολεί το ενδιαφέρον από το σημερινό πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Mega News 104,6. Στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Ο Max Verstappen με Red Bull ήταν ο νικητής στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στη Σιγκαπούρη. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Charles Leclerc με Ferrari, ενώ στο τρίτο σκαλί του βάρθρου ανέβηκε ο Kimi Antonelli με Mercedes και πλησίασε ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του παγκοσμίου πρωταθλήματος.
0: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή. Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι τα ξημερώματα. Από το πρωί σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και κατά διαστήματα στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι άστατος με διαστήματα ηλιοφάνειας και κατά περιόδους τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και το νοτιοδυτικό Αιγαίο, δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 22 με 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λιάνης.
0: Mega News 104,6. Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3: Φέτος ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
0: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater. Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
4: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Mega, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 010 67 00.

μου κάνει και κάτι άλλο πολύ μεγάλη εντύπωση. Η χώρα ψηφολογάει και διάφοροι μεγάλοι ετοιμάζουν τη ζωή μας, λέει, για το 2030 και άλλοι πιο αισιόδοξοι για το 2037. Κοιτάτε να επιβιώσουμε αυτά τα χρόνια και μην πάτε τόσο μακριά.

Θέλω να πω σχετικά με τα όσα συζητούσαμε πριν, ότι η αντοχή στον χρόνο είναι υψηλή τέχνη. Οι διάσημοι αυτή την αγωνία έχουν, αν θα αντέξουν. Η δόξα ανήκει σε όσους ξεπερνούν τα όρια του χρόνου. Σκεφτείτε ότι αν μαζέψουμε ολόκληρο τον 20ο αιώνα, είναι ζήτημα να φτιάξουμε 500 αφίσες με προσωπικότητες. Είναι ζήτημα αν θα μείνουν στην προσωπική μας μνήμη πάνω από 200.

Ακούμε το τάγκο του Μπρέγκοβιτς και θα παρακολουθήσει ένα σπουδαίο τραγούδι, «Η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου», η πιο σκληρή νύχτα, λένε, στην ιστορία της ανθρωπότητας.

την ταινία, γιατί αυτή είναι μουσική για μια μεγάλη ταινία, αυτές οι σκηνές θα είναι που τα άλογα και οι αναβάτες ποδοπατάνε τους ημιθανείς από κάτω αντιπάλους.

Θέλω να μείνουμε σε αυτό το κλίμα και να ακούσουμε τώρα κάτι ελληνικό πολύ σημαντικό. Είναι ο Μακ με το μαχαίρι από την όπερα του Μπρέχτ, η όπερα της Πεντάρας, όπου τραγουδάει η Μελίνα Μερκούη. Ο Μακ με το μαχαίρι. Το ρόλο του Μακχίθ τον έπαιζε ο Νίκος Κούρκουλος.

Την παράσταση αυτή την είχα δει, είχα έρθει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και δεν θα ξεχάσω τη Μελίνα που ήταν καταπληκτική, ούτε τον Κούρκουλο, αλλά η σκηνοθεσία του Ζήλντα Σέν ήταν το παν και παίζανε μικρούς ρόλους σημαντικοί ηθοποιοί όπως ο Έμνης τον Νίκος, ο Μίμης Χρυσομάλης, αυτό το καταπληκτικό ταλέντο που ήταν στο Ελεύθερο Θέατρο.

Εγώ την αγαπάω την όπερα. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν μικρός, ο πατέρας μου μόνον Κάλλας έπαιζε στο σπίτι και τα ραδιόφωνα τα κόλλαγε όπου έπαιζε κλασική μουσική.

Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, στην όπερα της Πεντάρας την απόδοση αυτών των τραγουδιών των έξοχων του Μπέρντολντ Μπρέχτ την είχε κάνει ο Παύλος Μάτεσης, ένας σπουδαίος συγγραφέας και φίλος σημερινή.

αυτό μου θυμίζει τους παλιούς χορούς, τις χοροσπερίδες στη Θεσσαλονίκη. Και ιδιαίτερα τους χορούς που είχαν σχέση και με τους Εβραίους της πόλης.

0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα, Ζωή Γιάκα, Γρηγόρης Μπέκος.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Mega News 104,6.
2: Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Νέο χτύπημα πραγματοποίησαν οι Χούθοι στο αεροδρόμιο του Ριάντ πριν από λίγο, σύμφωνα με αναφορές. Το βλήμα έπληξε τον τερματικό σταθμό 4, προκαλώντας πυρκαγιά, την οποία επιχειρούν να κατασβέσουν τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Την εφαρμογή εκεχηρίας με άμεση ισχύ στον ενεργειακό τομέα στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ανακοίνωσε νωρίτερα σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε και τις δύο πλευρές να μην την παραβιάσουν. Η ανακοίνωση της εκεχηρίας ήταν είδηση και για μένα, είπε στο Άξιος ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τονίζοντας ωστόσο ότι το Κίεβο την αποδέχεται, αν και η Μόσχα την τηρήσει. Τις πρώτες ημέρες της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να χειρουργηθεί ο Πάπας Λέων ο Πέμπτος για την αφαίρεση οζυδίου του πνεύμονα στον πνεύμονα, με την νοσηλεία του να εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 7 ημέρες, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Βατικανού Ματέο Μπρούνο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που ξεκίνησε από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά επεκτείνεται σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, ενώ τα φαινόμενα κινούνται ανατολικότερα, επηρεάζοντας και άλλες περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες, προσποιούμενοι υπαλλήλους τους ΔΕΔΙΕ, λογιστές και εργαζόμενους εταιριών ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ εξιχνιάστηκαν 22 υποθέσεις κλοπών και απατών, με τη λία να ξεπερνά τις 800.000 ευρώ. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα δρομολόγια του μετρό βρίσκονται σε ισχύ σήμερα λόγω εργασιών στη γραμμή 3. Οι σταθμοί στο τμήμα Αμπελόκη Πιχαλάνδρη θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα από τη λήξη της βάρδιας και το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται από την προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ20. Και ο καιρός, τοπικές βροχές θα έχει αύριο η Αττική, στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα. Βροχές και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου, καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ήταν η εποχή που σήκωνε τόση ευαισθησία και τα ήθη, θα έλεγα. Τώρα έχει βγει στη δημοπρασία ο τρόμος. Ποιος θα τρομάξει περισσότερο τους άλλους.

0: Είναι ο Νικόλας Άσημος που σαν καλός δημοσιογράφος φρόντισε να τον γνωρίσω. Με εξέπληξαν τα πράγματα. Θυμάμαι βέβαια και τον Ζαρούχη που έλεγε, μάλλον τον Χαζηδάκη, οι αναρχικοί δεν μ' αρέσουν πολύ γιατί έχουν πολλές αρχές. Αλλά ο Νικόλας Άσημος ήταν αγαπητός από όλους. Η Χαρούλα έκανε μαζί του συνεργασίες όπως το Παπάκι, τον αγαπούσαν όλοι. Τα εξάρχεια ήταν τελείως διαφορετικά, παιδιά. Ήταν μια νησίδα γοητείας, μυστηρίου και πολλών άλλων πραγμάτων. Πού να σας λέω.
1: Αφήνω πίσω το σαματά.

λένε και ίσως είναι και η πραγματικότητα ο μεγαλύτερος στάρ των νεότερων χρόνων, μια και ήταν το θέμα μας, Τόλης Βασκόπουλος. Και διάλεξα τραγούδι σημαντικό, γιατί η στίχη είναι γραμμένη από τον Άκη Πάνο.

Κανένας δεν είχε ένα τόσο μεγάλο κοινό γυναικών στην Ελλάδα, μόνο αυτός. Κλαίγανε, θυμάμαι στα καμαρίνια, κλαίγανε.

Άρχοντας στο τραγούδι, άρχοντας και στη ζωή του, λέει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, που έτσι ήταν ο πιο γενναιόδωρος από όλους αυτή τη φάρα. Κάποτε το σωματείο των τραγουδιστών του ζήτησε μία βοήθεια και αυτός τους έδωσε ένα διαμέρισμα.

Υπάρχει ένα πρόσωπο στο ελληνικό τραγούδι που οι πάντες ξέρουν πως είναι η αδυναμία μου. Αλλά δεν είναι αδυναμία, είναι βαθιά γνώση. Θεωρώ την Μπάουλα ένα ξεχωριστό, ολότερα ξεχωριστό πρόσωπο. Όχι μόνο γιατί είναι μεγάλη τραγουδίστρια, μεγάλη τραγουδίστρια, μου το είχε πει με τον τρόπο του και ο Θοδωράκης και ο Σαββόπουλος. Νομίζω ότι ο Ξαρχάκος μου έχει πει καλά λόγια για αυτήν, αλλά είναι από κάτω και πίσω από αυτό μεγάλος άνθρωπος. Η Πάολο λοιπόν, πρόσωπο όλος ξεχωριστό, θα διαδεχθεί, διαδέχθηκε ήδη, τον Γιώργο Μαζονάκη στη σκηνή του Voice. Είμαι βέβαιος ότι θα λάμψει και με τη φωνή της και με τη βαθιά γνώση που έχει στο τραγούδι και με τον σεβασμό που επέδειξε ίσως περισσότερο από όλους στην αγρυπνία και στην κηδεία του Μαζονάκη.

φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Ευχαριστώ τον Βασίλη Πριονά, εδώ στον ήχο, εξαιρετικός, στο τηλεφωνικό κέντρο την Ιωάννα Μπέχλου και ευχαριστώ και την Εύη Βυσβάρδη, ή Βυσβαρδή, δεν ξέρω πώς ακριβώς προφέρεται, για τα ωραία διαλύματα.

Όπως θα δείτε εδώ και πολύ καιρό, το τελευταίο τραγούδι το αφιερώνω πάντα στον Γιώργο Μαζονάκη. Τον ακούμε εδώ μαζί με τη Μέρι Λίντα σε κάτι εξαιρετικό. Τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερέ μου Ελληνόπουλες, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής, καλή εβδομάδα, με θυμόν πάντα η αγάπη.

0: Η ώρα είναι 7. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Νέα επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ πραγματοποίησαν πριν από λίγη ώρα οι Χούθοι. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πλήγμα με βαλιστικό πύραυλο στον τερματικό σταθμό 4 που προκάλεσε πυρκαγιά στον διεθνή αερολιμένα. Παράλληλα, η αντιεροπορική άμυνα αναχέτησε και κατέστρεψε πύραυλο κρούς στην περιοχή του διεθνούς αεροδρομίου, όπως δηλώνει ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού συνασπισμού της Σαουδικής Αραβίας. Υπενθυμίζεται πως από τη χθεσινή επίθεση των Χούθη σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 300. Ραγδαίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Την εφαρμογή εκεχηρίας μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας στον ενεργητικό τομέα, με άμεση μάλιστα ισχύ, ανακοίνωσε νωρίτερα με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε και τις δύο πλευρές να μην την παραβιάσουν. Η ανακοίνωση της εκεχηρίας ήταν είδηση ακόμα και για εμένα, δήλωσε στον ιστότοπο άξιος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ωστόσο πως το Κίεβο την αποδέχεται μεν, αν και η Μόσχα την τηρήσει. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να χειρουργηθεί ο Πάπας Λέων για την αφαίρεση οζυδίου στον πνεύμονα, με την οσηλεία του να εκτιμάται πως θα διαρκέσει 7 ημέρες, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Βατικανού, Ματέο Μπρούνο. Το πρόβλημα της υγείας του έκανε γνωστό ο ίδιος ο Ποντίφικας με σχετική αναρτησή του, ενώ ευχαριστούσε παράλληλα τους πιστούς για την αγάπη και την αφοσίωσή τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που ξεκίνησε από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά επεκτείνεται σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, ενώ τα φαινόμενα κινούνται ανατολικότερα, επηρεάζοντας και άλλες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Στο επίκεντρο ελέγχου της ΑΔΕ βρίσκονται οι συναυλίες της Άννας Βύσης στο Καλλιμάρμαρο αλλά και εμφανίσεις της στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, εντοπίζονται ζητήματα σχετικά με τον ΦΠΑ, με τα ποσά να υπολογίζονται σε περίπου 80.000 ευρώ για τις συναυλίες στην Αθήνα και 50.000 για εμφανίσεις στην Ευρώπη. Παράλληλα, οι ελεκτικές αρχές εξετάζουν παραστατικά και συναλλαγές εταιριών με έδρα την Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας που αφορά και στον Νίκο Καρβέλα. Εγκληματική οργάνωση, η οποία εξαπατούσε πολίτες, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ, λογιστές και εργαζομένους εταιριών ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ εξιχνιάστηκαν 22 υποθέσεις κλοπών και απάτης, με τη λία να ξεπερνά τις 800.000 ευρώ. Οι δράστες έπειθαν τα θύματα τους να αφήνουν χρήματα και κοσμήματα σε προσβάσιμα σημεία, ώστε συνεργοί τους μετά να τα αφαιρούν. Το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης εντοπίστηκε στα Ανολιώσια, όπου κατασχέθηκαν κοσμήματα και κινητά τηλέφωνα. Ξεκινά αύριο η πλήρης εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας για τους εργαζόμενους. Περίπου 2,5 εκατομμύρια θα καλύπτονται από την ψηφιακή κάρτα, ενώ στο μέτρο προστίθενται άλλοι 500.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση όμως τους γιατρούς. Η ψηφιακή κάρτα θα καταγράφει τον χρόνο εργασίας και καθίσταται υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις. Αλλάζουν τα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια για την απόκτηση πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοπου στεγαστικού με το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές Ιανουαρίου του 2027. Για τους άγαμους, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια αυξάνονται στις 25.000 από 20.000 ευρώ που ήταν και για τους έγκαμους στις 35.000 ευρώ, με προσάυξη 7.000 ευρώ για κάθε παιδί. Τα ηλικιακά όρια αυξάνονται από τα 50 στα 55 έτη. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα δρομολόγια του μετρό βρίσκονται σε ισχύ λόγω εργασιών στη γραμμή 3. Οι σταθμοί στο τμήμα Αμπελόκηπη-Χαλάνδρη θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα από τη λήξη της βάρδιας και το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται από την προσωρινή λεωφοριακή γραμμή K20.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που ξεκινάει στις 9 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης μονοπολεί το ενδιαφέρον από το σημερινό πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Mega News 104,6. Ο Max Verstappen με Red Bull ήταν ο νικητής στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στη Σιγκαπούρη. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Charles Leclerc με Ferrari, ενώ στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Kimi Antonelli με Mercedes και πλησίασε ακόμη πιο κοντά στην κατάκληση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος.
0: Καιρός.
1: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι τα ξημερώματα. Από το πρωί σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και κατά διαστήματα στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι άστατος με διαστήματα ηλιοφάνειας και κατά περιόδους τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και το νοτιοδυτικό Αιγαίο, δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 22 με 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Ακολουθούν οι τεχνοτροπίες με τη Ζωή Λιάκα και τον Γρηγόρη Μπέκο.
0: Μέγα News 104,6.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 010 67 00.

0: Καλησπέρα, 7 και 8 πρώτα λεπτά, τεχνοτροπίες, Mega News 104,6, Γρηγόρης Μπέκος.
1: Ζωή Λιάγκα στα μικρόφωνα, χαίρετε.
0: Πες και τα υπόλοιπα.
1: Επειδή είμαι ο γραφειοκράτης γνωστών αυτής της εκπομπής, φίλες και φίλοι, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 211-016-1046, σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιωάννα Μπλέχου και μαζί μας τον ήχο σήμερα είναι ο Βασίλης Πυρονάς. Μας στέλνετε μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο τηλέφωνο 698-104-1046 και μας στέλνετε και mail στο στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Λοιπόν, σήμερα έχουμε την ξεχωριστή χαρά, θα πω εγώ, να έχουμε μαζί μας στην εκπομπή την Ιρό Μπέζου. Ιρό, καλώς όρισες.
0: Καλώς όρισες. Καλώς όρισες.
2: Καλησπέρα.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για πάρα πολλά πράγματα στα οποία εμπλέκεται η Ιρό Μπέζου και να δούμε μαζί την πορεία της μέχρι σήμερα, η οποία είναι ενδιαφέρουσα.
0: Αμέσως μετά το πρώτο τραγούδι

0: Λοιπόν, η Ρο έχει πολλούς λόγους για να βρίσκεται στο στούντιο σήμερα. Εμείς έχουμε απλώς δύο αφορμές. Δύο έργα θεατρικά, διαβάζοντας τη Λολίτα στην Τεχεράνη από Δευτέρα 18 Οκτωβρίου στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης Κάρολο Κουν, όπου η Ρο έκανε τη θεατρική διασκευή και θέλω να μου πεις, όταν έπαιζε το τραγούδι, ποια ήταν η φράση που είπες?
1: Ποια ήταν η φράση που είπα?
0: Άστα να πάνε, είπα.
1: Άστα να πάνε, είπα. Ναι. Επειδή ναι, με ρώτησε δηλαδή, αν είναι δύσκολο να κάνει κανείς διασκευή.
0: Βέβαια. Πώς.
1: Ναι, κοίταξε. Εγώ δεν. Έχω κάνει κάποιες αποπείρες να γράψω θεατρικά κείμενα και έχω δουλέψει.
0: Τους Ναυαγούς και το Τέρας.
1: Έχω δουλέψει ως δραματουργός σε δουλειές που έκανε ο Χρήστος Θάνος και ήμασταν μαζί στη δραματουργία και παίζαμε μαζί. Θέλω να πω, έχει σημασία γιατί ήταν κάτι στο οποίο εμπλεκόμουν και στη διαδικασία των προβών. Mm-hmm. Και με τον Χρήστο είχαμε πολύ στενή επικοινωνία έτσι κι αλλιώς. Και έχω γράψει και δύο πλέον, θα πω, κείμενα για τη Δήμητρα Τρυπάνη, μια σπουδαία συνθέτρια. Το ένα ήταν το Φουλάρι που ανέβηκε στο θέατρο Ολύμπια το 25. Και το άλλο είναι ένα καινούριο κείμενο που της έχω δώσει, το οποίο το επεξεργάζεται τώρα και ελπίζουμε να βρει στέγη, γιατί είναι σπουδαία η Δήμητρα. Οπότε θέλω να πω ότι έχω κάνει απόπειρες να γράψω για κάτι που δεν θα το ελέγξω απόλυτα. Αλλά τώρα η θεατρική διασκευή είναι άλλο level και είναι κάτι πολύ απαιτητικό. Όχι ότι αμφέβαλα. Η Μέρη Ξανθοπουλίδου που σκηνοθετεί την παράσταση με προσέγγισε με αυτό το αίτημα. Δεν θα το έκανα για οποιονδήποτε. Απλώς η Μέρη, πέρα από το ότι είχαμε και μια προσωπική σχέση πολύ καλή,

0: Είχε τέτοιο ενθουσιασμό για αυτό το βιβλίο, το αγαπούσε χρόνια, ήθελε να το δουλέψει χρόνια. Της είπα ότι θα το διαβάσω και αν κρίνω ότι ίσως μπορώ, θα το κάνω. Καλώς ή κακώς έκρινε ότι μπορώ. Δεν ξέρω τώρα αν το αποτέλεσμα θα με δικαιώσει, γιατί είναι πολύ μεγάλο ρίσκο. Όπως είναι ρίσκο το να φτιάχνεις κάτι το οποίο φεύγει εντελώς από τα χέρια σου και δεν μπορείς μετά να παρέμβεις καθόλου σε αυτό. Αυτό είναι μια άλλη τεχνική. Mm-hmm. Είναι μια άλλη ικανότητα να φτιάχνεις κάτι που να είναι safe από μόνο του. Mm-hmm. Άσχετα από το τι μπορεί να έχεις φανταστεί γράφοντάς το.
1: Έτσι. Θέλω να βάλω άλλο ένα ρήμα δίπλα στο μπορώ. Και το θέλω. Ποια ήταν τα στοιχεία?
0: Έχεις πολύ δίκιο, ναι.
1: Τα στοιχεία εκείνα που σε έκαναν να πεις και μπορώ και θέλω.
0: Είπα μάλλον μπορώ και είπα θέλω. Γιατί ήταν κάτι πολύ δημιουργικό. Γιατί είναι ένα κομμάτι, να είμαι απολύτως ειλικρινής, που θα έκρινε εκείνη τη στιγμή ότι αν δω ότι λειτουργεί, mm-hmm. κάτι που δεν έχει απαντηθεί ακόμα, mm-hmm. Μπορεί να είναι και μια άλλη εργασία για μένα. Mm-hmm. Δηλαδή και ένας τρόπος βιοπορισμού που να με ευχαριστεί, που να μπορώ να νιώθω δημιουργική και να είναι κάτι παράλληλα με την υποκριτική ή με οτιδήποτε άλλο κάνω.
1: Πρακτικά πια μιλάτε, έτσι, πρακτικά, να προκύπτουν βιοποριστικά στοιχεία.
0: Ναι, να είναι ένα κομμάτι έτσι. Βιοπορισμού, το οποίο όμως φυσικά να με εκφράζει και να μπορώ να είμαι και σε αυτό αποτελεσματική. Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να...
1: Στο θέλω όμως...
0: Αυτό είναι το θέλω. Αυτό είναι το.
1: Αυτό είναι.
0: Φυσικά είναι ένα κομμάτι του θέλω. Καλά, εννοείται ότι είναι και με ενδιέφερε πολύ και η διαδικασία.
1: Το κείμενο. Τι σε εγωίτευσε στο κείμενο?
0: Στο κείμενο με εγωίτευσε το ότι αφενός είναι μια ιστορία γυναικών, mm-hmm. Το οποίο μου φάνηκε πολύ εγωιτευτικό ότι στη σκηνή θα υπάρχουν μόνο γυναίκες, mm-hmm. γιατί είναι και μια αληθινή ιστορία γυναικών που αποφάσισαν mm-hmm. να φτιάξουν αυτή τη μίνι κοινότητα με έναν τρόπο για 2 χρόνια, στην οποία βρίσκονταν μια φορά την εβδομάδα και μιλούσαν για βιβλία.
1: Κρυφό σχολείο.
0: Ήταν κρυφό σχολείο, ήταν παράνομο, ήταν μυστικό και μιλούσαν για την λογοτεχνία, για αυτό το πάθος τους, πολύ διαφορετικές μεταξύ τους γυναίκες που τη συνέδεε αυτό. Αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ ελκυστικό. Ωραία. Πόσο μάλλον που είναι πραγματικό.
1: Να πούμε λίγο την ιστορία, έτσι, για τους ακροατές, τι θα έρθουν να δουν. Πρόκειται για μια αληθινή ιστορία. Η παράσταση αφηγείται το πώς μια ομάδα γυναικών μέσα σε ένα αυταρχικό καθεστώς που επιχειρεί να ελέγξει, όπως λέτε, αναφέρεται στο δελτίο τύπου πολύ εύστοχα, και το σώμα και την φωνή και τη σκέψη, βρίσκει στη λογοτεχνία έναν χώρο ελευθερίας. Δηλαδή στην Τεχεράνη μαζεύονταν γυναίκες για να διαβάσουν σπουδαία λογοτεχνικά κείμενα. Τελικά κατάλαβες ότι αυτό ήταν αρκετό για να τους οδηγήσει σε μια σκέψη ελευθερία σειρό?
0: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Μέσα από το κείμενο?
0: Όχι. Θα τολμήσω να πω. Mm-hmm. Δεν νομίζω, αλλά σίγουρα ήταν πολύτιμο σαν διαδικασία. Αυτό κατάλαβα. Έτσι. Δηλαδή τα πράγματα δεν είναι μόνο το αποτέλεσμά τους, είναι και η ίδια ευτυχία που μας δίνουν. Δεν μπορώ να ξέρω, γιατί η αφήγηση είναι μέσω της συγγραφέως, της Αζάρ Ναφίζη, ή Ναφίζη, που διαφωνούσαμε πριν.
1: Ο Γρηγόρης θα ξέρει καλά.
2: Είναι βάλιντα αυτό, όπως και να την πούμε.
1: Πώς τη λέμε, Γρηγόρη?
2: Λόγω Ιράν και λόγω Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Ιράν θα λέγαμε Αζάρ Ναφίζη και στις Ηνωμένες Πολιτείες θα λέγαμε Αζάρ Ναφίζη.
1: Τρελαίνομαι.
2: Που είναι μια χαρά, επίσης και τα δύο.
0: Ναι, στην παράσταση λέμε Αζάρ Ναφίζη. Αλλά ναι, η αφήγηση είναι μέσω αυτής της γυναίκας. Οπότε και αυτά τα κορίτσια, αυτές οι γυναίκες mm-hmm. που μας συστήνει, είναι φιλτραρισμένες, mm-hmm. θέλοντας και μία από τη δική της ματιά. Και δεν γνωρίζουμε πώς εξελίχθηκαν οι ζωές τους. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, ξέρει ελάχιστα πράγματα για αυτές και νομίζω αυτό ήταν που την κίνησε και να γράψει για αυτές, γιατί κάτι της έλειπε. Αυτό είναι δική μου αυθαίρετη σκέψη.
1: Ερμηνεία,
2: Όχι, πολύ ενδιαφέρουσα θα προσθέσω εγώ, γιατί το έχω διαβάσει πολύ παλιά, αλλά προφανώς θυμάμαι λίγο την αίσθηση του βιβλίου. Θέλω απλώς να επισημάνω ότι οι ηθοποιοί που θα ερμηνεύσουν αυτές τις ζωές, τις ιρανικές γυναικείες ζωές στο θέατρο, θα είναι η Μαρία Καλυμάνη, η Δήμητρα Βίτα, η Λίδα Κουτσοδασκάλου, η Διονυσία Μπαλαμότη, η Ηλέκτρα Μπαρούτα, η Ζωή Μιλωνά, η Θάλια Σταματέλου και η Μαρία Πετεβή.
0: Ακριβώς.
2: Το ωραίο με αυτή την ιστορία είναι ότι δείχνει η συγγραφέας ότι ακόμα και σε ένα καθεστώς πάρα πολύ δύσκολο, αυταρχικό, βίαιο, μπορείς, έχεις ελιγμούς, υπάρχουν περιθώρια ελιγμών αν θες να διατηρήσεις, ας πούμε, την εσωτερική σου ελευθερία. Προσπαθεί δηλαδή να διερευνήσει αν αυτό είναι εφικτό. Στο βιβλίο τα πράγματα δεν πάνε ακριβώς έτσι, αλλά το ερώτημά μου για σένα είναι το εξής: ποια είναι η δικιά σου σχέση με το διάβασμα? Διότι εκεί διαβάζουν αυτές.
0: Ναι. Η δική μου σχέση με το διάβασμα ξεκίνησε σε μεγάλη ηλικία. Δηλαδή ως έφηβη και ως παιδί διάβαζα ελάχιστα. Μπορώ να πω ότι μετά τα 22-23 άρχισα να διαβάζω τα κλασικά μυθιστορήματα και να αποκτώ έναν τρόπο που να... Γιατί είχα μεγάλη... Τώρα εκ των υστέρων κρίνω ότι είχα μεγάλη διάσπαση προσοχής.
1: Αλήθεια?
0: Νομίζω πως είχα, ναι. Δεν ξέρω αν ήταν κάτι που θα μπορούσα να διαγνωστεί, αλλά σίγουρα είχα πολύ μεγάλη δυσκολία συγκέντρωσης.
1: Πώς εκφραζόταν αυτό?
0: Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ. Δηλαδή έφευγε το μυαλό μου, δεν ήθελα. Ενώ από ένα σημείο και μετά αυτό μαλάκωσε και μπορούσα να συνδεθώ με αυτό που διάβαζα.
1: Και μεγάλωσες, αν μου επιτρέπεις, και σε ένα περιβάλλον με βιβλία, γιατί.
0: Εντάξει, μην φανταστείς, δεν ήταν λάτρης της λογοτεχνίας οι γονείς μου. Mm-hmm. Δεν ήταν ότι ήταν βιβλιοφάγοι. Mm-hmm. Διάβαζαν πολύ θέατρο, δεν διάβαζαν τόσο λογοτεχνία, μανιωδώς. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, με τον καιρό είναι μεγάλη απόλαυση το διάβασμα. Μου αρέσει να διαβάζω πλέον ενεργητικά, θα μπορώ να πω. Δηλαδή,
1: τι σημαίνει αυτό?
0: Να σημειώνω, να συσχετίζω. Συνήθως διαβάζω με αφορμή κάτι, δηλαδή με αφορμή μια παράσταση, μια δουλειά, μια σκέψη, κάτι με πάει σε κάτι άλλο και μου αρέσει να βάζω αυτό που διαβάζω σε ένα πλαίσιο. Ναι. Αυτό με βοηθάει κιόλας, γιατί μου βάζει ένα πλαίσιο το οποίο με συγκεντρώνει.
1: Μα αυτή είναι και η γοητεία. Το ένα βιβλίο σου πάει σε μια ταινία, σε ένα δοκίμιο.
0: Σε μια έκθεση, σε μια ιστορία. Mm-hmm. Θέλω να πω όμως κάτι για το βιβλίο, αν δεν φεύγω από την ερώτησή σου. Ότι επειδή είναι τώρα μια χρονική στιγμή αρκετά δύσκολη σε σχέση με αυτή τη θεματική, με προβλημάτισε και εμένα αρκετά και μας προβλημάτισε όλες, δηλαδή, το πώς προσεγγίζεις αυτό το κομμάτι, γιατί ελοχεύει ο κίνδυνος φυσικά μιας, ας πούμε, μονόπλευρης οπτικής. Mm-hmm. Γιατί ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει ισλαμοφοβία, που υπάρχει, ας πούμε, μια εξειδανίκευση της Δύσης, και αυτό δεν υπάρχει στο βιβλίο, αλλά θα μπορούσε σε στιγμές να φλερτάρει με αυτό, γιατί γράφτηκε και μια άλλη χρονική στιγμή και η γυναίκα αυτή όντως έχει περάσει μεγάλο μέρος της ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε εμείς απ' έξω, που δεν έχουμε και δικαίωμα να τοποθετηθούμε με την ίδια σφοδρότητα, mm-hmm. Προσπαθήσαμε να απαλύνουμε αυτό το πράγμα και να το βγάλουμε όσο γίνεται από αυτή την περιοχή, ας πούμε, του να κριτικάρουμε στοχευμένα το συγκεκριμένο καθεστώς. Mm-hmm. Εννοείται ότι δεν μπορείς να αγνοήσεις ότι αυτές οι γυναίκες ζούσαν μέσα σε αυτόν τον ακραίο περιορισμό και την ακραία βία, mm-hmm. και ήταν με έναν τρόπο εγκλωβισμένες, σαφέστατα, αλλά επικεντρωθήκαμε συνειδητά πολύ περισσότερο στο κομμάτι της ένωσής τους και στο γεγονός ότι οι γυναίκες σε όλες τις χώρες του κόσμου, λιγότερο ή περισσότερο, είναι, θα λέγαμε, είναι πολύ πολύ πολύ πιο ευάλωτες και προκαλούν, τραβάνε πάνω τους τη βία σε διάφορες μορφές, όχι μόνο με τον προφανή τρόπο που γίνεται αυτή τη στιγμή ή γινόταν και παλιότερα στο Ιράν.
2: Mm-hmm. Άρα καλείτε τους θεατές, αυτούς που θα έρθουν, να σκεφτούν με βάση αυτή την ιστορία που διαδραματίζεται σε ένα άλλο πλαίσιο, έτσι, σε μια άλλη χώρα και σε μια άλλη χώρα πολιτισμικά, να σκεφτούν κατά αναλογία με τα ζητήματα τα δικά μας.
0: Σαφέστατα, σαφέστατα. Και εντάξει, τώρα το Ιράν είναι ένας, υπάρχει απίστευτος πλούτος από πίσω και πολιτισμός που...
2: Τεράστιος.
0: Οπότε θέλω να πω, δεν ταυτίζεται απαραίτητα μόνο με το καθεστώς που υπάρχει, mm-hmm. αυτή τη στιγμή. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος που μακάρι να μπορούσαμε να τον ανακαλύψουμε περισσότερο.
1: Ιρωάν, φέρουμε αυτή την ιστορία στην Ελλάδα του σήμερα. Ως γυναίκα, τι πιστεύεις ότι μας αφορά περισσότερο, σκεπτόμενη ως γυναίκα καλλιτέχνης?
0: Εμένα με αφορά πολύ, αλλά συμβαίνει αβίαστα, δεν το κάνω επί τούτου, η σύνδεσή μου με άτομα του φίλου μου. Δηλαδή, έχω φίλους άντρες, εννοείται, και συνεργάτες, αλλά τα τελευταία χρόνια πολύ συνειδητά βρίσκομαι σε μικροκοινότητες γυναικών, οι οποίες μου θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο δώρο. Δηλαδή δημιουργείται κάτι μαγικό, όχι φυσικά ανεφόρον, αλλά θέλω να πω, όταν υπάρχει αυτή η ανάγκη από όλες, με αφορμή το οτιδήποτε, να συναντηθούμε και να συνομιλήσουμε, mm-hmm. Η δύναμη που παίρνεις φεύγοντας είναι τρομερή, και η χαρά.
1: Ποια θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη γυναίκα Ελληνίδα σήμερα? Γιατί λίγο τα έχουμε εξειδανικεύσει, βεβαίως έχουν γίνει τρομερά βήματα προς τα εμπρός, αλλά εσύ ως μια γυναίκα από μια θέση καλύτερη σε σχέση με άλλες, τι εξακολουθείς να παρατηρείς να συμβαίνει?
0: Παρατηρώ να συμβαίνει το προφανές που φαντάζομαι θα λέμε συνέχεια, ότι ο μισογυνισμός είναι...
1: Καλά κρατεί.
0: Είναι πανταχού παρόν, mm-hmm. και σε εμάς τις ίδιες πολλές φορές. Mm-hmm. Εντάξει, χρειάζεται να είσαι όσο γίνεται πιο διαυγής και όσο πιο συνειδητή. Νομίζω δεν μπορούμε να καταλάβουμε, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να καταλάβουμε πώς είναι να είσαι άντρας. και τη διαφορά που έχει αυτό στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Mm-hmm. Και εννοείται και αντίστροφα. Νομίζω ότι πολλά πράγματα που είναι δεδομένα για τους άντρες για μας δεν είναι, αλλά είναι και πολύ βαθύτερα. Δεν είναι μόνο τα προφανή που εννοείται ότι πρέπει να διεκδικηθούν. Είναι ένας τρόπος ζωής και λειτουργίας, δηλαδή η ίδια η ύπαρξή σου και ο τρόπος που τοποθετείς σε μια συζήτηση, στο οτιδήποτε. Αυτή η ανάγκη να πρέπει να είσαι αυτό που λέμε δυναμική, διεκδικητική, μια δυναμική γυναίκα, αντί απλά να είσαι ένας άνθρωπος που υπάρχει. Πιστεύω καλά θα πάνε τα πράγματα σιγά σιγά, αν δεν μας καταπιεί αυτό που συμβαίνει στην Αμερική και που σιγά σιγά έρχεται προς την Ευρώπη.
2: Είπε κάτι πριν η Ρώ που εγώ το θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχει να κάνει με τις, mm-hmm. με τις ομάδες που είπες.
0: Βεβαίως.
2: Αυτό πέρα από το ότι είναι ομάδες γυναικών, ομάδα είναι και το θέατρο συνήθως.
1: Βεβαίως.
2: Δηλαδή το θέατρο είναι κατ' εξοχήν ένα ομαδικό παιχνίδι. Και εγώ έχω την αίσθηση ότι είσαι πολύ υπέρ της ομάδας. Το υπερασπίζεσαι κιόλας αυτό, όχι απλά είσαι εκεί, το υπερασπίζεσαι ενδεχομένως κιόλας.
0: Είμαι υπέρ της ομάδας, αρκεί να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Μην νομίζουμε ότι κάθε ομάδα είναι λειτουργική.
2: Σωστό.
0: Κάποιες ομάδες λειτουργούν, κάποιες όχι. Αλλά όταν συμβαίνει είναι ανεκτίμητο.
2: Τι είναι αυτό το στοιχείο που κάνει μια ομάδα να λειτουργήσει και μια άλλη ομάδα να μην λειτουργήσει? Επειδή είναι μεγάλο το ερώτημα, ας σταθούμε στο θέατρο.
0: Νομίζω να συντονιστούν οι ανάγκες των ανθρώπων, να έχουν mm-hmm. την ίδια επιθυμία. Mm-hmm. Να έχουν εκείνη τη στιγμή την ίδια ανάγκη. Εντάξει, φυσικά και η ικανότητα του καθενός να υπερβεί τα εμπόδια, γιατί πάντα υπάρχει μια μίνι υπέρβαση όταν πρέπει να συνδεθείς με τον απέναντι. Πάντα προϋποθέτει αυτό μια υπέρβαση.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι αν συντονιστεί η επιθυμία σου, είτε σε ντουέτο, ας πούμε, είτε σε μεγαλύτερα σχήματα. Εκείνη η ομάδα λειτουργεί.
1: Από την εμπειρία σου μέχρι τώρα, πάνω στο ερώτημα που έκανε ο Γρηγόρης, τι πιστεύεις ότι, ποιο είναι εκείνο το στοιχείο που αποσυντονίζει τα θέλω των ανθρώπων να συσχετιστούν σε μια ομάδα?
0: Τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Από την εμπειρία σου.
0: Να το πω τώρα.
1: Δηλαδή, επειδή από ό,τι έχω καταλάβει, έχεις βιώσει και μία τέτοια δυσλειτουργική code.
0: Μα βιώνουμε συνέχεια. Ενώ και σε ομάδες μπορεί να έχεις να λειτουργούν για χρόνια και κάποια στιγμή να πάβουν να λειτουργούν. Από ένα θείασο που βρίσκεσαι για ένα διάστημα, από εμάς τώρα που μιλάμε με έναν τρόπο, μπορεί να αλοξοδρομήσει η κουβέντα, γιατί άλλο θες να με ρωτήσεις εσύ. Mm-hmm. Εγώ μπορεί να θέλω να μιλήσω για κάτι άλλο και εγώ να πεισμώσω, αν αυτό απαντάει στην ερώτησή σου. Εσύ να μην έχεις ευελιξία.
1: Δεν ξέρω αν θες να μου πεις κάτι.
0: Φαντάζεσαι. Και εν πάση περιπτώσει, άφησε με να μιλήσω. Όχι. Ούτε κατά διάνοια. Εννοώ ότι πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη. Mm-hmm. Νομίζω ότι το να εμπιστευτείς είναι πάρα πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά σε μια εποχή που μας καλλιεργείται τόσο πολύ η δυσπιστία, η καχυποψία και ο κινησμός.
1: Υπέροχη φράση σου. Αξίζει, σου χαρίζει αυτό το τραγούδι.

0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή το βραδινό μαγκαζίνο με το Βασίλη Σφίνα.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία που ξεκίνησε από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά επεκτείνεται σε μεγάλο μέρος της χώρας. Νερό ποντί νωρίτερα στην Καλαμάτα μετέτρεψε τους δρόμους σε χυμάρους, ενώ το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης έως τις 6 καταγράφηκε στο Μενίδη της Λοακαρνανίας. Νέα επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάτ πραγματοποίησαν οι Χούθοι με βαλιστικό πύραυλο στον τερματικό σταθμό 4 που προκάλεσε πυρκαγιά. Παράλληλα, η αντιαεροπορική άμυνα αναχέτησε και κατέστρεψε πύραυλο κρούζ στην περιοχή του Διεθνούς Αεροδρομίου, όπως δηλώνει ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού συνασπισμού της Σαουδικής Αραβίας. Ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με άμεση μάλιστα ισχύ ανακοίνωσε με ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας και τις δύο πλευρές να μην την παραβιάσουν. Η ανακοίνωση της εκεχηρίας ήταν είδηση και για εμένα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ωστόσο ότι την αποδέχεται αν και η Μόσχα την θυρίσει. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να χειρουργηθεί ο Πάπας Λέων για την αφαίρεση οζυδίου στον πνεύμονα, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος. 8 συλλήψεις πραγματοποίησε η ελληνική αστυνομία για εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ και λογιστές. Εξιχνιάστηκαν 22 υποθέσεις με τη λία να ξεπερνά τις 800.000 ευρώ. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα δρομολόγια του μετρό είναι σε ισχύ λόγω εργασιών στη γραμμή 3. Οι σταθμοί στο τμήμα Αμπελόκη-Πιχαλάνδρη θα κλείσουν 2,5 ώρες πριν από τη λήξη της βάρδιας. Το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται από την προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ20. Και ο καιρός, τοπικές βροχές θα έχει αύριο η Αττική στους 22 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα. Βροχές και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο βραδινό μαγκαζίνο στις 8 με τον Βασίλη Σφίνα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι
4: ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μπορεί να αλλάξει το παρελθόν.
2: Στον κόσμο αρέσει να φαντάζεται περισσότερο από όσο του αρέσει να μαθαίνει.
3: Μα εσύ είσαι χτυπημένος.
4: Δεν κουράστηκες να ελπίζεις.
5: Η μοναξιά είναι φόβος. Εγωισμός, παρέτηση.
2: Φαντάσου λίγο τι σου λέω, ξένε.
6: Ο ίδιος ξένος. Το νέο μυθιστόρημα του Γιώργου Μπορονίκου.
2: Ένα ορφανό φουστάνι είμαι.
7: Πόσο να αντέξει κανείς ένα άδειο σπίτι.
6: Ο ίδιος ξένος. Από τον Οκτώβριο σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νίκας.
8: Mega News 104,6.
9: Τι είναι αυτό που δίνει χρώμα στο αίμα μας? Θεόφιλο Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Με το Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη και την Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου. Σκηνοθεσία Όλια Λαζαρίδου. Θεόφιλο Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Θέατρο Μίνι Πειραιός 131 από 6 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
10: Λοιπόν, επιστροφή.
11: Ρόσμερσχόλμ.
12: Μπράβο.
10: Λοιπόν, είχαμε βάλει ένα στοίχημα στην... όσο ακούγατε ειδήσεις για το αν μπορεί η ζωή να πει το όνομα έτσι της έπαυλης.
11: Ρόσμερσχόλμ. Ρόσμερσχόλμ.
10: Μπράβο.
12: Τώρα δεν τελειώνει, θα το λέει.
10: Δεν το βρήκε. Το βρήκε. Λοιπόν, Mega News 104,6, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στις τεχνοτροπίες. Πάντα μαζί μας η Ρο Μπέζου. Συζητούμε μαζί της για τα πράγματα στα οποία εμπλέκεται.
12: Και αυτή η άσκηση ευγλωτίας μπροστά στο μικρόφωνο ήταν τίτλος του θεατρικού, του δεύτερου θεατρικού έργου στο οποίο εμπλέκεται η Ρο Μπέζου, του ο Βασίλης, και μου έφτιαξε το μικρόφωνο, σε σκηνοθεσία βεβαίως του Γιάννη Χουβαρδά, στο θέατρο τέχνης Κάρολου Κούν, στην κεντρική σκηνή, στη Φρυνήχου.
13: Έχουμε πιάσει όλες τις σκηνές του
12: τέχνης. Το βλέπω, τι γίνεται.
13: Το αγαπάμε το τέχνης, μας έχει στηρίξει πολλές φορές.
12: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πες μας την ιστορία έτσι όπως την...
10: Σε αδρές γραμμές.
12: Σε αδρές γραμμές, γιατί αν την πούμε εμείς από
13: εδώ... Όχι, ωραία. Όσο μπορώ θα τη συμπυκνώσω, γιατί με δυσκολεύει να μιλάω για αυτό το έργο.
12: Γιατί?
13: Γιατί γίνεται χαμός.
12: Τι είναι χαμός? Είναι δύσκολο.
13: Έχει πάρα πολύ background, έχει πάρα πολύ παρελθόν, προϊστορία, μυστικά, πάρα πολλά πράγματα. Το Ρόσμερ Σχολμή είναι ένα σπίτι, είναι το σπίτι του πρώην πάστορα Ρόσμερ. Η σύζυγός του έχει φύγει 1,5 χρόνο πριν, έχει αυτοκτονήσει. Και αυτό ζει εκεί με μια γυναίκα και την οικονόμο τους και τα λοιπά, αλλά ζει με μια γυναίκα η οποία φρόντιζε την σύζυγό του μέχρι το τέλος, και θα λέγαμε ότι έχουν μια περίεργη σχέση μεταξύ τους. Είναι ένας πλατωνικός έρωτας που σιγά σιγά τέλος πάντων παίρνει μια τροπή συγκεκριμένη, και ο πάστορας βρίσκεται σε μια καμπή της ζωής του που προσπαθεί να δηλώσει δημόσια ότι έχει αλλάξει, δηλαδή και τις πεπιθήσεις του, ότι δεν πιστεύει πια στο Θεό, ότι εγκαταλείπει την πίστη του και ότι ασπάζεται αυτό που λέγεται συνεχώς στο έργο, τις καινούργιες ιδέες, που ποτέ δεν αποσαφηνίζεται ακριβώς ποιες είναι, αλλά κατανοούμε ότι είναι κάτι ριζοσπαστικό, ανατρεπτικό, καινούργιο, κάτι που αντιτίθεται στο πολύ συντηρητικό και πατριαρχικό μοντέλο που υπήρχε μέχρι τότε και που του έχει επιβληθεί και εκείνου από την οικογένειά του, από τη θρησκεία του, από.
12: Εσύ κάνεις υποδίεσαι την Ρεμπέκα.
13: Εγώ υποδίεμαι την Ρεμπέκα, ναι.
12: Και τον πάστορα.
13: Τον πάστορα υποδίεται ο Αργύρης Ξάφης. Επίσης στο θείασο είναι η Άντζελα Μπρούσκου, ο Σίμος Κακάλας και ο Γιώργος Γλάστρας.
12: Ο Γιάννης Χαρίσης.
13: Αχ, ξέχασα το Χριστέ μου, ξέχασα το Γιάννη Χαρίση.
12: Έχοντας φανάγοντας
13: και όλα, έχεις απόλυτο.
12: Βέβαια. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι η μουσική κάνει ο εξαίρετος και αγαπημένος Φώτης Τσιώτας.
13: Φώτης Τσιώτας, η Φώτης Μίνε του Τάσου Παλαιορούτα.
12: Και τη σκηνογραφία
13: η
12: τη
13: Εύα Μανιδάκη και τα κοστούμια Ιωάννα Τσάμι.
10: First class.
12: First class. Uh-huh.
13: Γιάννης Χουβαρδάς είναι ο σκηνοθέτης.
12: Καλά,
10: το. Σεσημασμένος σκανδιναβολόγος.
12: Σκανδιναβολόγος.
10: Αλλά πραγματικά ο Χουβαρδάς έχει πιάσει όλη αυτή
12: την περιοχή.
10: Δραματουργικά αυτή την περιοχή την έχει πολύ καλά.
13: Ναι.
10: Και πάντα ξέρει νομίζω τι θέλει να κάνει.
12: Την αναγνώσκει και την ερμηνεύει με ιδιαίτερο τρόπο, με το δικό του τρόπο. Εγώ θέλω όμως να μείνω λίγο σε αυτό που είπες, ότι σε ταλαιπώρησε. Είναι μια δύσκολη ιστορία και μυστικά και αυτό. Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό.
13: τι να πω τώρα, θα ακουστεί υπερβολή, αλλά δεν νομίζω ότι έχω δυσκολευτεί τόσο πολύ στο παρελθόν ξανά με... σε πρόβα.
12: Τι σε δυσκόλεψε?
13: Είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δύσκολος ο ρόλος. Είναι πολύ απαιτητικός και ο τρόπος δουλειάς, mm-hmm, με την καλή έννοια. Mm-hmm. Γιατί έχει γίνει μια διασκευή πολύ ισχυρή και είναι με έναν τρόπο σαν να συνομιλείς με δύο έργα. Που φυσικά είναι πολύ, συνομιλούν πολύ, πολύ ουσιαστικά και αρμονικά. Αλλά είναι σαν να πρέπει να δουλέψεις διπλά. Mm-hmm. Το οποίο μου αρέσει πολύ, είναι πάρα πολύ γοητευτικό. Θέλει πολύ προετοιμασία, πολύ δουλειά, πολύ συγκέντρωση. Αυτό που θεωρητικά θέλουμε όλοι να κάνουμε, να μπούμε μέσα σε μια διαδικασία και να μας απορροφήσει και να έχουμε κίνητρο να ξυπνάμε το πρωί και να θέλουμε να πάμε στην πρόβα. Ενδεχομένως βέβαια και η δυσκολία να αυξάνεται όσο μεγαλώνεις και όσο αποκτάς εμπειρία. Δεν ξέρω, το σκέφτομαι και αυτό. Δηλαδή, μπορεί πριν από 2-3-5 χρόνια να έμπαινα με άλλο τρόπο μέσα. Mm-hmm. Τώρα δυσκολεύομαι ίσως πιο πολύ, γιατί μπορεί να αντιλαμβάνομαι περισσότερα και μπορεί σε κάποια χρόνια να δυσκολεύομαι ακόμα περισσότερο. Αλλά είναι πάρα πολύ γοητευτικό και πάρα πολύ δύσκολο.
12: Το πιο σκοτεινό κομμάτι αυτής της ιστορίας που σε έφερε σε αμηχανία στον τρόπο που θα το διαχειριστείς και θα το φέρεις πάνω στη σκηνή, ποιο είναι?
13: Είναι το ότι υπάρχει ένα παρελθόν της ηρωίδας, mm-hmm, και πολλών ηρωών, αλλά της ηρωίδας συγκεκριμένα αυτής, mm-hmm, περισσότερο, mm-hmm, το οποίο δεν αποκαλύπτεται ποτέ εντελώς. Mm-hmm. Γίνονται νήξεις για πράγματα, κάποια άλλα αρθρώνονται, κάποια όχι, το οποίο είναι πολύ σύνθετο και δεν ξέρω πώς μπορεί να υπάρξει, ας πούμε. Δηλαδή είναι κάτι με το οποίο πρέπει να συνδεθείς χωρίς να στο δίνει ξεκάθαρα ο συγγραφέας.
12: Πώς δουλεύει ένας ηθοποιός χωρίς να έχει όλα αυτά τα στοιχεία ξεκάθαρα?
13: Εξαρτάται αρχικά από την πρόβα, ενώ από το σκηνοθέτη, mm-hmm, και από τη δική του μέθοδο. Όπως είπα, εμείς έχουμε και μια... Πλέον δεν συνομιλούμε ακριβώς με το έργο, συνομιλούμε με την παράσταση και όσο περνάει ο καιρός πιο πολύ, mm-hmm, γιατί έχει πάρα πολύ ισχυρή δραματουργία, πολύ ισχυρά σκηνοθετημένη είναι και το πλαίσιο της είναι πολύ πολύ στιβαρό εξ αρχής, οπότε φτιάχνει ένα πεδίο δυνατό, mm-hmm, και πρέπει όσο γίνεται να αφαιθείς σε αυτό το πεδίο. Παράλληλα βέβαια, τουλάχιστον εγώ αυτό έκανα, δεν ξέρω αν αυτό θα πιάσει, θέλει πολύ διάβασμα, πολύ σκέψη για να μπορέσεις να συνδέσεις κάποια στοιχεία με τα οποία μπορεί να μην κατανοείς απόλυτα σε πρώτο επίπεδο ή μπορεί να μην έχουν καθαρή λογική και πρέπει να βρεις δικές σου συνδέσεις καλλιεργώντας τη φαντασία, που είναι από τα βασικά στοιχεία της τεχνικής, της υποκριτικής για μένα και μου είναι πολύτιμη. Μελέτη, ταινίες, βιβλία, γυμναστική.
10: Τροφοδότηση.
13: Ό,τι μπορώ, βασικά.
10: Ό,τι προλαβαίνεις.
13: Ό,τι προλαβαίνω.
12: Τραγούδι. Γιατί το τραγούδι δεν το βάζεις μέσα?
13: Δεν τραγουδάω στην παράσταση.
12: Όχι, αλλά είναι άσκηση όμως.
13: Φωνητική κάνω, ναι. Φωνητική δεν είναι μόνο το τραγούδι, είναι και η πρόζα. Ενώ η φωνή είναι εργαλείο, ναι.
10: Να κάνω μια ερώτηση έτσι πολύ πιο κομπλικέ, νομίζω εγώ, γιατί μπορεί να μην είναι. Να απαντήσει η Ρομ καθαρά και να τελειώνει ιστορία. Σκέφτομαι. Σκέφτομαι το εξής. Σε έβλεπα στην Άλκηστη. Σε έχω δει ως Ιουλιέτα, σε έχω δει πολλές φορές. Και σκέφτομαι, κάθε φορά η πορεία προς το ρόλο είναι διαφορετική? Είναι αυτή που έχεις δομήσει εσύ μέσα στα χρόνια? Ή έρχεται ένα κείμενο και σε αναγκάζει να κόψεις δρόμο, να στρίψεις, να πας αλλιώς εκεί?
13: Και τα δύο νομίζω. Mm. Και επαναλαμβάνω, τώρα θα γίνω γραφική. Δεν είναι μόνο το κείμενο, είναι και ο σκηνοθέτης και οι συμπαίκτες. Αν μπω τώρα σε μια πρόβα που έχει μια παρτιτούρα ή μια μέθοδο ή δουλεύει, δεν θα κάνω εγώ τα δικά μου. Δεν έχει και νόημα. Κάτι κράτας από τον εαυτό σου, αλλά πάντα ανοίγεσαι στον τρόπο που θέλει να δουλέψει και ο άνθρωπος που έχει απέναντί σου. Αλλά ναι, νομίζω ότι σιγά σιγά κάτι γίνεται. Ενώ κάτι καταλαβαίνεις για το πώς θες να αυτονομηθείς. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, πώς να το πω τώρα, παιδί μου, αυτό που θα ήθελα ιδανικά θα είναι να μπαίνω στην κάθε πρόβα και να είμαι έτοιμη για το maximum. Δεν γίνεται βέβαια, ενώ να είσαι ασκημένη και από εκεί και πέρα ώστε να μπορείς να μην φοβάσαι το τι μπορεί να σου ζητηθεί. Δεν λέμε το να σου ζητηθούν παρανοϊκά πράγματα, αλλά να έχεις ασκήσει το σώμα σου και το πνεύμα σου και να έχεις εξοικειωθεί με το υλικό που έχεις ήδη στα χέρια σου, και ώστε μετά ό,τι έρθει να μπορείς να το εμπιστεύεσαι, να μην πανικοβληθείς, να μην θυμώνεις, να μην κοντράρεις.
12: Mm-hmm. Ποιο είναι, mm-hmm, το πιο παρανοϊκό πράγμα που σου έχουν ζητηθεί? Έλα, πες το μας.
10: Δεν θα το
13: παρανοϊκό.
10: Πει. Εγώ λέω να μην το πεις.
13: Δεν θα το πω. Δεν θα το πω γιατί δεν μου έρχεται τώρα και δεν θέλω να χάσουμε άλλο χρόνο. Αλλά αν το σκεφτώ, θα το πω μετά. παρανοϊκό μου φαίνεται το να σου πούνε κάνε εκεί διάφορα. Ενώ αυτό μου φαίνεται.
10: Το κάνε εκεί τέλειο.
13: Κάνε εκεί να δω. Αυτό είναι το πιο παρανοϊκό.
12: Το ασαφές είναι το
13: ασαφές. Το ασαφές και το ότι σου πετάνε ένα μπαλάκι χωρίς να παίρνει ο. Αλλά αυτό ευτυχώς δεν μου έχει συμβεί πολλές φορές. Με τυχερή ή κάπως το έχω αποφύγει.
12: Εντέχνος.
10: Θέλω να κάνω μία πορεία προς τα πίσω, έτσι πολύ σύντομα.
13: Ναι.
10: Το 2009, κυρίες και κύριοι, η Ρο Μπέζου αποφυτά από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Έτσι, ανεβαίνει επισήμως, καταγεγραμμένα, ενώ πρώτη φορά στη σκηνή στο τρίτο στεφάνι του Σταμάτη Φασουλή την ίδια χρονιά. Το 2019, 10 χρόνια αργότερα, αποσπά αξία το βραβείο Μελίνα Μερκούρη. Έτσι, για τη συμμετοχή της στο έργο Φιντανάκι του Παντελιχόρν. Τότε ήταν μια παράσταση του Ανέστη Αζά στην πραγματική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Και σήμερα, 18 χρόνια, συμπληρώνει η ίδια στο χώρο. Δηλαδή, πάμε για 20 ετία. Έχει διαγράψει μια πορεία πολύ ενδιαφέρουσα. Και το ερώτημα είναι, πέρασε γρήγορα αυτός ο καιρός?
13: Όχι, βέβαια.
12: Ξέρεις, με κάνεις και με σκέφτομαι αυτό που μου είπε σε μία συζήτηση η Ελεονόρα. Συγγνώμη, είναι σχετικό η Ζουγανέλη που μου λέει «Αρσή, είμαι 40, αυτά, αλλά εγώ είμαι 20 χρόνια στο χώρο, αλλά νιώθω νέα». Το νιώθεις και εσύ αυτό?
13: Φυσικά, εννοείται πως νιώθω νέα, αλλά δεν έχω και καμιά άκρη.
12: Όχι με το άγχος της ηλικίας, νέα στο χώρο, νέα σε αυτό που θέλω να...
13: Καταρχάς, απάντησες την ερώτηση σου ή ήθελες να...
10: όπως σωστά προέβλεψα, ήταν με μία λέξη, ναι. Αλλά εγώ περίμενα το ανάποδο ίσως. Δηλαδή, τέλος πάντων, η ερώτηση παραμένει. Αν αυτός ο καιρός ήταν, πώς να το πω ρε παιδί μου, πέρασε γρήγορα... Και μου είπες όχι.
13: Όχι, δεν πέρασε γρήγορα.
10: Άρα έχει βιωθεί στο έπακρο.
13: Έχει βιωθεί και, γιατί έχουν περάσει από πολλά στάδια και από πολλές διαφορετικές φάσεις. Αυτό βέβαια τώρα, ας πούμε, που είμαι σε αυτή την πρόβα, που μέσα στη δυσκολία μπορώ να πω ότι περνάω πάρα πολύ ωραία και το λέω ειλικρινέστατα. Γιατί μπορώ. Επειδή απολαμβάνω τουλάχιστον αυτό το διάστημα πολύ τη διαδικασία, θυμάμαι το λόγο που έχω γίνει.
12: Ηθοποιός.
13: Αυτό ότι έχω γίνει, τέλος πάντων. Ενώ θυμάμαι το λόγο που επέλεξα να κάνω αυτή τη δουλειά και να βρίσκομαι στη σκηνή και να κάνω πρόβες.
12: Ποιος είναι αυτός, Ηρώ?
13: Το ότι θέλω να περνάω καλά και το ότι δεν μου είναι αυτονόητο το να ανεβαίνω πάνω. Δηλαδή, όσο κι αν αποκτώ μια εξοικείωση, είμαι ευγνώμων που μπορώ να παίζω. Δηλαδή, είναι δώρο και τα πράγματα που σου στερούν αυτή τη χαρά, που είναι πάρα πολλά. Ξέρεις, είναι καλό όταν φεύγουν από τη μέση, είναι ευλογία. Οπότε μπορώ να σου πω ότι έχω περάσει από πάρα πολλές φάσεις. Το γεγονός ότι έχω περάσει, ας πούμε, και από τη διαδικασία της συγγραφής, του να βγω απ' έξω να σκηνοθετήσω κάτι ή να είμαι τώρα συντελέστρια σε μια παράσταση, αυτά πλουτίζουν την εμπειρία πάρα πολύ. Δηλαδή, να έλεγα, ας πούμε, ότι θα είμαι αυτόνομη, πιο πολύ θέλω να γράφω, θέλω να κάνω δικά μου πράγματα. Μακάρι να βρω μια χρηματοδότηση να μπορέσω να κάνω ξανά μια παράσταση. Και όμως τώρα παίζω και έχω τόση χαρά που παίζω, που αυτή τη στιγμή δεν το σκέφτομαι, γιατί έχω βυθιστεί σε κάτι πολύτιμο. Οπότε δεν μπορείς να αποφασίσεις ακριβώς που θα πας. Αλλά θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά και δεν θέλω με τίποτα να χάσω την αγάπη μου, που είναι πολύ εύκολο να συμβεί.
10: Mm-hmm.
12: Άρα η θεατρική σου παρουσία συγκροτείται και μέσα από τη συγγραφή και μέσα από την ερμηνεία.
13: Δεν ξέρω αν μπορώ να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου επαγγελματία συγγραφέα, γιατί έχω γράψει πολύ λίγο. Ναι. Αλλά
12: το έχεις κάνει.
13: Αλλά μου έχει δώσει τόσα πολλά που δεν ντρέπομαι να πω ότι, ας πούμε, είναι κομμάτι της δουλειάς μου.
12: Και καλά κάνεις.
10: Τι λέτε, να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι?
12: Έχουμε μόνο λίγα λεπτά και εγώ θέλω να ρωτήσω και το βάζουμε. Έχουμε μόνο 3 λεπτά, νομίζω.
10: Όχι.
12: Έχουμε λίγο παραπάνω. Να βάλουμε τότε το τραγούδι και επιστρέφουμε, γιατί θέλω να το.
10: Για πάμε.
12: Μα με έχει αγχώσει.

0: Το εθνικό, μισό λεπτάκι, μ' αρέσει πάρα πολύ που έχει μια ανατροπή αυτό το τραγούδι του Περίδη, το εθνικό έλλειμμα. Πόσο τραγούδια τελειώνουν με φράση, το πέταξε με στα βαθιά, ούτε μουσικές, ούτε fade out. Εσύ ως μουσικός τι έχεις να πεις?
1: Δεν είμαι μουσικός, θα πες φωτιά να με κάψει.
0: Είσαι τραγουδιστή όμως.
1: Είμαι, έχω, δουλεύω ως τραγουδίστρια ενίοτε, δεν είμαι μουσικός, όχι, προς Θεού.
0: Ναι, αλλά τραγουδάς και τραγουδάς και ωραία.
1: Τραγουδάω, ναι.
2: Υπενθυμίζω εγώ γιατί μας ακούνε. Εδώ έχουμε φτιάξει μια πολύ έτσι, μια συνενοχή εδώ πέρα.
0: Με την Ιρομπέζου που έχουμε τη χαρά να την φιλοξενούμε.
2: Να την φιλοξενούμε. Mega News 104,6, τεχνοτροπίες κάθε Σάββατο και Κυριακή. Και επειδή σωστά το έθιξε η συνάδελφος απέναντι.
0: Συνάδελφος.
2: Όταν μιλήσει συνάδελφο,
0: να ξέρεις ότι μόλις τελειώσει η εκπομπή θα έχει τις γλυκές του παρατηρήσεις.
2: Συμπαραγωγό.
0: Έτσι, μάλλον.
2: Λοιπόν, η μουσική, το ρεμπέτικο συγκεκριμένα. Τι είναι αυτό που γουστάρεις το σωστό ρεμπέτικο, ας πούμε?
1: Δεν ξέρω, έλατε. Ήταν στα ακούσματά μου από μικρή παραδόξως, αλλά όχι το πολύ ψαγμένο ρεμπέτικο στο οποίο αναγκαστικά έχω, με το οποίο έχω εξοικειωθεί τελευταία.
0: Τραγουδάει όμως και ο μπαμπάς σου και ωραία. Ο Γιάννης Μπέζος είναι καταγεγραμμένος και ως ερμηνευτής.
1: Τραγουδάει και η μητέρα μου, τραγουδάει πολύ ωραία, απλά τραγουδάει
2: άλλα πράγματα.
1: Okay. Ο πατέρας μου, εντάξει, αγαπάει πολύ το ρεμπέτικο, αλλά πιο πολύ το λαϊκό ρεμπέτικο και από το 50 και μετά.
0: Mm-hmm.
1: Καλά, όχι μόνο, αλλά γενικώς εγώ νόμιζα ότι ήξερα το ρεμπέτικο σαν είδος. Όταν άρχισα να παίζω με τα παιδιά με τους Rusty Jazz, κατάλαβα ότι δεν ξέρω την τύφλα μου.
0: Πες τα παιδιά, τα ονόματα.
1: Τα παιδιά είναι ο Στράτος Γκρίτζελης, ο Γιάννος Περλέγκας και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Είναι φίλοι
0: από την
1: εφηβεία. Γεια σας, παιδιά. Παίξαμε σήμερα στο ρεμπέτικο φεστιβάλ και ήμασταν πολύ χαρούμενοι.
0: Και πότε θα ξαναπαίξετε? Να έρθουμε να σας ακούσουμε.
1: Θα το παλέψουμε να δούμε.
0: Θα το πούμε από εδώ. Θα
2: ενημερωθούμε.
1: Είναι τρεις άνθρωποι που γνωρίζονται χρόνια από το σχολείο, έχουν αυτό το σχήμα τόσα χρόνια, είναι υπέροχοι και με έχουν βάλει στην παρέα τους από το 19 και έχω περάσει πολύ όμορφα εκεί. Δεν ξέρω τι να πω, μου αρέσει πάρα πολύ το ρεμπέτικο. Σαφώς υπάρχουν κομμάτια με τα οποία δεν μπορώ να συνδεθώ, αλλά νομίζω είναι κάτι πιο ασυνείδητο, το οποίο πιστεύω ότι ισχύει και για όλους, γιατί όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι που σειραίουν στα μαγαζιά ή τέλος πάντων που συνέραν μέχρι πρόσφατα, γιατί δεν ξέρω ποια είναι τόσο πολύ.
0: Είναι και περισσότερο. Σκέψω τι γίνεται στη Φιδίου και σε διάφορα άλλα μαγαζιά.
1: Ναι, βέβαια υπάρχει και μια πιο γλεντζέδικη
2: διάσταση.
0: Δεν είναι κακό αυτό?
1: Κακό καθόλου. Απλώς δεν. Εντάξει, είναι άλλο. Είναι άλλο.
0: Το είναι άλλη λειτουργία.
1: Να ακούσεις το στίχο, να εκτιμήσεις τη μουσική, όταν η τάση είναι φωνάζω, χορεύω, τέλειο είναι το γλέντι, το συζητάμε. Αλλά είναι πιο εκτονωτικό. Το να παίξεις μουσική και να σ' ακούνε, είναι μια άλλη διαδικασία.
0: Είναι μια άλλη διαδικασία.
1: Παρ' όλα αυτά πιστεύω κάτι γονιδιακό υπάρχει εκεί πέρα. Κάτι μας συνδέει που δεν το αντιλαμβανόμαστε απόλυτα. Τώρα είναι θεματικές που λες τώρα πού συνδέθηκε ο 25χρονος τώρα με αυτό. Κάτι υπάρχει μάλλον κυταρικά.
0: Ναι. Αναφερθήκαμε στους γονείς σου και οι δύο γονείς ηθοποιοί καλλιτέχνες. Τελικά η Ρο είναι ανεπόφευκτο, είναι δύσκολο να ξεφυγεί ένα παιδί από ένα ζευγάρι γονέων καλλιτεχνών?
1: Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο. Έχω παραδείγματα ανθρώπων που πήγαν αλλού. Η αλήθεια είναι ότι η τέχνη είναι πολύ γοητευτική και άμα μεγαλώνεις μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, κάπως θα την ψωνίσεις, δεν γίνεται, ενώ κάπως θα θες να πεις. Δεν ξέρω, δεν έχω άλλα βιώματα ώστε να μπορώ να συγκρίνω, οπότε για μένα ήταν κάπως δεδομένο. Και επειδή ήταν και οι ίδιοι πάντα ευχαριστημένοι και τους άρεσε αυτό που έκανα, δεν έβλεπα ότι υποφέρουν ή ότι έχουν βιώσει ματαιώσεις, έχει και αυτό μια σημασία, ή ότι ζορίστηκαν πάρα πολύ. Οπότε είχα θετικό παράδειγμα και άρα κίνητρο. Αλλά πάντα μου άρεσε. Γι' αυτό ίσως τώρα έχω και τέτοια χαρά και λέω ότι αναδιαστήματα επανέρχεται αυτός ο ενθουσιασμός, γιατί πάντα ήθελα να ανέβω στη σκηνή και έλεγα άντε πότε θα μεγαλώσω να
2: Δηλαδή αυτό δεν έχει γυρίσει, ας πούμε, boomerang κάπως? Δηλαδή δεν έχεις βιώσει, δεν έχεις αισθανθεί ποτέ ότι πρέπει να αποδείξεις κάτι παραπάνω επειδή είσαι η κόρη του Γιάννη Μπέζου και της Ναταλίας Σαλίκη?
1: Και πάλι συγκριτικά με τι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι άλλο είναι, δεν ξέρω πώς είναι για τους άλλους. Εντάξει, γενικώς η φάση είναι ότι πολλοί κόσμος μπορεί να σε κατηγορήσει ότι παίρνεις τη θέση κάποιου άλλου, τόσο απλά. Ενώ αυτό δεν το γλιτώνεις, υπάρχει.
0: Το έχεις νιώσει αυτό?
1: Καλά, εννοείται, φυσικά. Ναι. Μα δεν το έχω νιώσει. Όχι, συμβαίνει. Δεν το έχω νιώσει από μόνο μου. Κάτι έπιασε στον αέρα, ανεπαίσθητο. Υπάρχει.
0: Πώς το νιώθεις, δηλαδή.
1: Υπάρχει και, έχει και μια λογική, γιατί υπάρχει. Ενώ, έχει βάση. Είναι ένα επάγγελμα με μεγάλη ανεργία. Οι γυναίκες είμαστε πάρα πολλές, πολύ καλές, πολλές καλές συνάδελφοι.
0: Αισθάνεσαι δηλαδή υπάρχει, ότι είσαι σε αυτόν τον χώρο από μια προνομιακή θέση?
1: Όχι. Να το πω ειλικρινά. Όχι, δεν το αισθάνομαι, γιατί υπάρχουν και τα κατά. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να αποθαρρυνθείς από μια τέτοια θέση. Σίγουρα κάποιες στιγμές φαντάζομαι θα έχω ευνοηθεί με τρόπους που μπορεί να μην έχω ακριβώς καταλάβει. Αλλά... Όχι, είναι και πολλά τα εμπόδια. Είναι και πολλά τα εμπόδια. Και θεωρώ ότι είμαι καλή σε αυτό που κάνω και το παλεύω πάρα πολύ. Σίγουρα υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν αδικηθεί και που δεν έχουν πάρει αυτό που θα τους άξιζε. Αλλά δεν νομίζω ότι το να μην δούλευα εγώ θα βοηθούσε πολύ την κατάσταση, για να τα πω έτσι. Το σκέφτομαι.
0: Ευχόμαστε οι δρόμοι σου να είναι πάντα ανοιχτοί, γιατί πραγματικά το αξίζεις. Ό,τι κάνεις, το κάνεις με αγάπη και βυθίζεσαι σε αυτή την επιλογή που έχεις κάνει. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες εδώ σήμερα.
2: Ήθελα να προσθέσω απλώς, μετά τις απαντήσεις που έδωσε η Ρο Μπέζου, ότι σε αυτή την πορεία που συζητήσαμε πριν από το 2009 μέχρι σήμερα, εδώ πέρα μιλάμε για μια πορεία καλλιτεχνικής αυταξίας.
0: Απολύτως.
2: Και αυτό έχει τη σημασία του, και ευχαριστώ και εγώ την Ιρό με τη σειρά μου που ήταν εδώ σήμερα μαζί μας, και ευχόμαστε κάθε καλό στη συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Και εμείς,
1: Ιρό. Να είχαμε κι άλλο τόσο.
0: Και εμείς, θα ξανάρθεις. Ευχαριστούμε. Τεχνοτροπίες, Mega News, 104,6, Γρηγόρης Μπέκος.
2: Ζωή Λιάκα.
0: Επόμενο ραντεβού, Σάββατο. Το επόμενο Σάββατο με μια εξίσου σημαντική καλεσμένη. Όχι, δεν θα την πω. 7 με 8 το απόγευμα. Να περνάτε τέλεια. Μακροημέρευση και ευημερία.
2: Καλό βράδυ σε όλες και όλους.

0: that we could have told.
1: Mega News 104,6.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική νέα έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τι συμβαίνει όταν οι ηλεκτρονικοί ήχοι και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Η ώρα είναι 8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Κυριακή σήμερα 11 Οκτωβρίου. Ακούτε Mega News 104,6, είναι το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Φίνας, στην επιμέλεια της παραγωγής η Λεώνη Λογοθέτη, στη ρύθμιση του ηχού ο Κώστας Κουγιτέας, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιωάννα Μπέχλου. Απόψε Κυριακή όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για τον ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αγώνας που θα μεταδοθεί ζωντανά στις 9 από το Mega News εδώ στους 104,6. Δύο ομάδες είναι πάνοπλες. Ο Λιβάη Γκαρσία έχει μπει στην αποστολή για τους πράσινους. Ο Ιμανόλ Αλγουαφίλ από την άλλη έχει μαζί του τον Γκουστάβο Σα. Πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Από τη μία Ολυμπιακός ψά είναι στραμμένα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για τον ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αγώνας που θα μεταδοθεί ζωντανά στις 9 από το Mega News εδώ στους 104,6. Δύο ομάδες είναι πάνοπλες. Ο Λιβάη Γκαρσία έχει μπει στην αποστολή για τους πράσινους. Ο Ιμανόλ Αλγουαφίλ από την άλλη έχει μαζί του τον Γκουστάβο Σα. Πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Από τη μία ο Ολυμπιακός ψάχνει μια μεγάλη νίκη που θα τον φέρει σε απόσταση βολής από την κορυφή. Ο Παναθηναϊκός θέλει να παραμείνει πρώτος.

χτύπημα έλαβε χώρα σήμερα κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου, όπως ανακοίνωσε ο υπό τη Σαουδική Αραβία στρατιωτικός συνασπισμός. Λίγο νωρίτερα είχαμε και σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις από την Σαουδική Αραβία, εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητες. Η σύσταση αυτή έρχεται από το Υπουργείο Εξωτερικών.

0: εκπαιδεύονται στα βούνα και προπονούνται στις πολεμικές τέχνες. Τώρα απολογήθηκε το πρωί στον ανακριτή ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος βαρύνεται για 5 κακουργήματα για την απάτη Μαμούθ με 29 εικονικές εταιρείες που ζημίωσαν ΕΦΚΑ και δημόσιο με 5 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Σε λίγο θα ακούσουμε όσα ισχυρίστηκε ενώπιον των ανακριτικών άρχων. Ξεκινάμε το δελτίο μας με την Ουκρανία και τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος ανέφερε σήμερα ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε κάτι που το περιέγραψε ως μια ενεργειακή εκεχηρία. Ο Τραμπ σε μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι αυτή η εκεχηρία τίθεται άμεσα σε εφαρμογή, χωρίς βέβαια να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες πώς στην πράξη θα εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία. Πάντως, ένας από τους άμεσα εμπλεκόμενους, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, δεν φαίνεται να γνώριζε εξ αρχής αυτά τα σχέδια. Ενημερώθηκε και εκείνος από τα social media, όπως δήλωσε στον ιστότοπο Άξιος. Υπήρχε και μια άλλη κριτική, η κριτική ότι ο Ζελένσκι δεν κάνει εκλογές. Απάντησε και σε αυτό ο Ουκρανός πρόεδρος, μιλώντας σε εκπομπή του τηλεοπτικού δικτύου ABC, λέγοντας: παρακαλώ, πείτε στον Πούτιν να μας δώσει 2 μήνες συνολικής εκεχηρίας και θα οργανώσουμε εκλογές. Να ακούσουμε, παρακαλώ, το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Αναστάτωση σε ολόκληρο τον κόσμο έχει προκαλέσει η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό πετρέλαιο. Πριν καν προλάβει να συνέλθει από το σοκ, το Κίεβο δέχθηκε δεύτερο χτύπημα από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε αλλαγή ηγεσίας στην Ουκρανία. Από την πλευρά της, η Ευρώπη θεωρεί ότι το ρωσο-αμερικανικό deal δεν θα μειώσει τις τιμές των καυσίμων και ετοιμάζεται να επιβάλλει τις ισχυρότερες μέχρι τώρα κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας.
2: Eine Vereinbarung zwischen US-Präsident Donald Trump und Kreml-Chef Wladimir Putin über russische Diesellieferungen wird die Preise an Tankstellen in den USA und Deutschland nach Einschätzung der IW-Ökonomin Samina Sultan nicht senken. Die zugesagten 300.000 Tonnen decken den US-Verbrauch rechnerisch nur 14 Stunden.
1: Ο Τραμπ επιμένει και ανακοινώνει ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν να σταματήσουν τα χτυπήματα εναντίον των ενεργειακών υποδομών.
3: Κηρύσσεται ενεργειακή κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει. Μην την παραβιάσετε.
1: Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε ζητήσει από τη Ρωσία να πάυσει πυρ για να σταματήσει τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια μετά την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του ο Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας ανησυχία στο Κίεβο.
4: I suggest they get a new leader who can make a deal. Because he could have made many deals that for some reason he never does. And we told him, do whatever you want, but don't hit the diesel fuel, because there's a big problem, a big shortage.

0: το Γερμανικό Οικονομικό Ινστιτούτο. Η ποσότητα των 300.000 τόνων που συμφωνήθηκε να παραδοθεί άμεσα θα καλύψει ανάγκες των Ηνωμένων Πολιτειών για μόλις 14 ώρες. Αυτό ανέφερε το γερμανικό δίκτυο και με αυτήν την πάσα θα ρωτήσω απευθείας τον Αθανάσιο Γραμμένο, διεθνολόγο και διευθυντή του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, αν συμφωνείτε αρχικά με αυτό ότι δεν θα μειωθούν οι τιμές, γιατί αυτό είναι το πρώτο ανησυχητικό καμπανάκι για όλους μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να τα πούμε. Θα εξαρτηθεί βέβαια η τιμή της βενζίνης από τις ποσότητες οι οποίες θα διοχετευτούν στην αγορά, εφόσον βεβαίως ισχύσει αυτή η συμφωνία την οποία έχει κάνει ο Τραμπ με τα ενδιαφερόμενα μέρη, κυρίως με τον Πούτιν δηλαδή. Παρατηρώ και εγώ αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία για το σχέδιο Ρόναλντ Ρέιγκαν που έχει ξεκινήσει από έναν γερουσιαστή, από τον Φιτς Πάτρικ συγκεκριμένα. Δεν είμαι βέβαιος όμως ότι υπό την πίεση των ανατιμήσεων που υφίσταται αυτή τη στιγμή η Αμερικανική κοινωνία και κυρίως από το γεγονός ότι πηγαίνουν προς τις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά να προσθέσω και κάτι άλλο. Και ιδεολογικά η ΜΑΓΚΑ και το μεγαλύτερο μέρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος έχει κουραστεί. Δεν θα ήθελε γενικά το Αμερικανικό κατεστημένο να απομονώσει περαιτέρω τον Πούτιν για άλλους λόγους, για στρατηγικούς λόγους. Δεν βλέπω λοιπόν, δηλαδή θεωρώ

0: άλλη ειδικότερη. Κύριε Γραμμένε, αυτή η σχέση Τραμπ-Ζελένσκι έχει περάσει από πολλά κύματα. Θυμόμαστε εκείνη την επεισοδιακή υποδοχή στο Βαλ γραφείο και την επίθεση από τον αντιπρόεδρο Βανς. Στην αργότερα το κλίμα κάπως έφτιαξε. Τώρα πάλι ο Τραμπ φαίνεται να έχει βάλει τον Ζελένσκι απέναντι και μάλιστα να λέει ότι μέσα σ' άκρες ότι χρειάζεται και ένας άλλος πρόεδρος εκεί στην Ουκρανία.
1: Ο Τραμπ με αυτόν τον κοφτό χαρακτήρα του που τον έχουμε συνηθίσει πια, στην πραγματικότητα μας λέει ότι ο Ζελένσκι είναι αναλώσιμος και δεν του είναι ιδιαίτερα χρήσιμος. Ο λόγος είναι γιατί παρά τα πολλά χρήματα που έχει λάβει η Ουκρανία δεν έχει καταφέρει να διώξει τους Ρώσους. Δηλαδή υπάρχει μια αίσθηση ότι κάποιος θα μπορούσε να τα έχει κάνει και καλύτερα. Καταλαβαίνουμε βέβαια και δεν χωράει νομίζω αμφισβήτηση ότι οι Ουκρανοί τα βάζουν με έναν πολύ υπέρτερο αντίπαλο και ήδη το γεγονός ότι είναι ζωντανή είναι ένας μεγάλος άθλος. Όμως η διεθνή πολιτική, οι μεγάλες δυνάμεις δεν σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Στον Λευκό Οίκο, όταν είχαμε εκείνη την επεισοδιακή συνάντηση, στην πραγματικότητα του λέγανε πού είναι όλα αυτά τα λεφτά που σου έχουμε δώσει. Και ο Ζελένσκι ήρθε σε δύσκολη θέση, έλεγε θα τα βρούμε, κάπου εδώ είναι, θα ρωτήσω. Υπήρξε δηλαδή μια μηχανία, γιατί και για τους Ουκρανούς, για τη διαχείριση των Ουκρανών, έχουμε ακουστεί διάφορα πράγματα. Από την άλλη πλευρά όμως, πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό και για τη σχέση των Αμερικανών με τους Ρώσους. Διότι και προεκλογικά, πριν επανεκλεγεί ο Τραμπ, αλλά και αργότερα στην Αλάσκα, πέρσι τα είχαμε ξανασυζητήσει, έτσι είδαμε μια διαφορετική προσέγγιση, καμία σχέση δηλαδή με αυτά που κάνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Δεν έχει κανένα λόγο αυτή τη στιγμή ο Τραμπ να πιέσει περισσότερο τη Ρωσία. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι τους εξυπηρετεί που είναι απασχολημένοι σε ένα παγωμένο μέτωπο, τους εξυπηρετεί το γεγονός ότι μπορούν να τους έχουν ελεγχόμενους σε μια στάση ενδιάμεση, να μην είναι δηλαδή στην αγκαλιά της Κίνας, όπως θα φτάσουν αναγκαστικά να πιεστούν παραπάνω, και ταυτόχρονα αν μπορούν σε μια πάρα πολύ καλή τιμή να επαναφέρουν στη δυτική αγορά μέρος του ρωσικού πετρελαίου, αν θέλετε ρισκάρω να πω ότι μπορεί αργότερα και το φυσικό αέριο, θα δούμε. Αυτό δεν είναι αντίθετο. Δηλαδή, εμείς το βλέπουμε περισσότερο από την άποψη του διεθνούς δικαίου, γιατί ο πόλεμος αυτός έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, οπότε λοιπόν είμαστε με τον αδύναμο, είμαστε με αυτόν που υφίσταται την παραβίαση. Από την άλλη πλευρά όμως, ξαναλέω, στη διεθνή πολιτική τα πράγματα λειτουργούν λίγο διαφορετικά. Και για τον Τραμπ εξυπηρετείται από την προσέγγιση, ο Τραμπ εξυπηρετείται από αυτή την ρωσοαμερικανική προσέγγιση. Δεν απειλείται δηλαδή από τη Ρωσία αυτή τη στιγμή η Αμερική.
0: Πάντως κύριε Γραμμένε, η συμφωνία αυτή του Τραμπ με τον Πούτιν προκάλεσε, όπως αντιλαμβάνεστε, αμηχανία στις Βρυξέλλες και πολλές αντιδράσεις. Οι Ευρωπαίοι τώρα σε τι επιλογές βρίσκονται μπροστά, διότι έχουν στηρίξει την Ουκρανία και τον Ζελένσκι από την αρχή της ρωσικής εισβολής. Θυμίζω ότι πριν από λίγα 24 ώρα μόλις βρέθηκε στο Κίεβο ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο Φρίντριχ Μέρτς. Τι επιλογές έχουμε μπροστά μας, γιατί είπατε και για μεγάλες δυνάμεις. Δεν είναι και η Γαλλία και η Γερμανία και η Ιταλία τέτοιες δυνάμεις, ή μήπως όχι?
1: Κοιτάξτε, είναι εντυπωσιακή και η δήλωση που έκανε ο Υπουργός Παιδείας, η Καρίν Πριν της Γερμανίας, που μίλησε για ηθική κατάπτωση. Είναι μια βαριά κουβέντα από έναν ανώτατο αξιωματούχο έτσι μιας χώρας όπως η Γερμανία τώρα να απευθύνεται στον πρόεδρο των ΗΠΑ με αυτόν τον τρόπο. Κοιτάξτε, γεωπολιτικά οι χώρες αυτές δεν έχουν δείξει ότι έχουν το μέγεθος, ας πούμε, που μπορεί να επηρεάσει. Δεν έχουν την πολιτική βούληση. Ούτε η Ευρώπη δεν έχει το γεωπολιτικό βάρος. Αυτό είναι και το ζητούμενο που το συζητάμε όλα αυτά τα χρόνια. Πού είναι η Ευρώπη? Να κάνω ένα παράδειγμα, να σας πω ένα παράδειγμα από την επικαιρότητα. Δηλαδή, ήταν πριν από δύο μέρες ο Ρούμπιο στην Αθήνα, ο οποίος έκανε κάποια σχόλια για το καλώδιο, για τα ελληνοτουρκικά κτλ. Αυτά είναι ευρωπαϊκά project. Έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή πολιτική. Και το σχολιάσαμε βλέποντας που θα πορευτεί η Αμερική. Γιατί δεν μιλήσαμε για την αντίδραση της Ευρώπης? Γιατί δεν βγήκε η Ευρώπη να πει, σας παρακαλούμε, αυτά είναι δικά μας θέματα, μην ανακατεύεστε? Δεν το είπε, διότι πολύ απλά η Ευρώπη δεν υφίσταται ως γεωπολιτικός ρόλο. Είναι ο μεγάλος απών. Παρότι αντιλαμβάνομαι ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα ήθελαν η Ευρώπη να είναι μια ομόσπονδη δύναμη και να αποδίδει με αυτόν τον τρόπο, δεν το κάνει. Οπότε λοιπόν κανένας μόνος του δεν μπορεί να πάει και να αντιδράσει. Αντιθέτως.
0: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, παρακαλώ.
1: Έχουμε παρατηρήσει ότι Οι Γερμανοί ειδικά υποχρεώνουν.

0: δικαιώθηκαν να επιβάλλουν κυρώσεις. Και να, αυτό σημαίνει να τους κοστίσει πάρα πολύ ο πόλεμος αυτός, να επιβάλλουν κυρώσεις στον Πούτιν. Δεν ήθελαν κάτι τέτοιο. Οι Γερμανοί μια χαρά είχαν βολευτεί επί δεκαετίες με τη συνεργασία αυτή. Και τώρα νομίζω ότι αισθάνονται ότι τους αδειάζουν οι Αμερικανοί και γεωπολιτικά πράγματι έτσι είναι. Αλλάζουν οι ισορροπίες. Η Αμερική φτιάχνει μια κατάσταση η οποία λειτουργεί υπέρ της και όχι υπέρ της Ευρώπης.
1: Λοιπόν, θα δούμε και αυτή η συμφωνία πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη, διότι καλό είναι να ανακοινώνεται κάτι στα social media, αλλά αν τελικά δεν εφαρμόζεται, δεν έχει κανένα νόημα στο τέλος της ημέρας. Κύριε Γραμμένε, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, θα επανέλθουμε εμείς στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, διότι στον ανακριτή, κυρίες και κύριοι, απολογούνται από το πρωί ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλα 9 άτομα που συνελήφθησαν για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι 11 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν από νωρίς στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Η διαδικασία των απολογιών βρίσκεται σε εξέλιξη και η Γογό Μπαλή είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γράμμης με περισσότερες πληροφορίες. Γογό, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Μιλάμε για μια μαραθώνια διαδικασία. Ξεκίνησε στις 9.30 το πρωί. Είδαμε ένα πινκ-πονκ ευθυνών. Οι τρεις λογιστές αρνήθηκαν την εμπλοκή τους. Είπαν πως η συνεργασία τους έχει σταματήσει από το 2024 με τον Φίλιππο Καμπούρη, καθώς δεν διευθετούσε τις υποχρεώσεις του. Από την άλλη πλευρά, τώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης, που έμεινε για τρεις ώρες στον εγκριτικό γραφείο, μίλησε για όφυλες, όχι όμως και για απάτες. Οι συνήγοροι του μίλησαν και οφειλές που διωγγώθηκαν λόγω λανθασμένων λογιστικών χειρισμών. Να πω πως ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του είναι φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος. Ακόμη να αναφέρω ότι η σύζυγός του έμεινε για περίπου μία ώρα στο ανακριτικό γραφείο. Η ίδια δήλωσε πως δεν έχει καμία ευθύνη και πως ήταν απλά εργαζόμενη. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η σχέση μου με τις επιχειρήσεις περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας με καθήκοντα γραμματιακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση.
1: Εγώ θα ολοκληρωθούν απόψε οι απολογίες.
2: Ναι, θα ολοκληρωθούν απόψε. Αργά τα μεσάνυχτα. Ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από τον ανακριτή. Αν γνωρίζουμε πολύ καλά, γιατί είναι μυστική η διαδικασία, αναμένουν άλλα 4 άτομα να απολογηθούν στον ανακριτή.
1: Μάλιστα.
2: Και στη συνέχεια να μεταβούν στο γραφείο του εισαγγελέα, όπου θα δώσουν και εκεί εξηγήσεις.
1: Πάντως, από όσα καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ που μας μετέφερες, ο Καμπούρης τα ρίχνει στους λογιστές, οι λογιστές στον Καμπούρη. Αυτό το πράγμα έχει γίνει. Και θα δούμε ποια θα είναι και η απόφαση των ανακριτικών αρχών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Μαφιόζικη εκτέλεση σημειώθηκε, κυρίες και κύριοι, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα την Κυριακή στην Γλυφάδα, με θύμα έναν άντρα γνωστό στις αρχές για την έντονη δράση του στη νύχτα και στους οπαδικούς κύκλους. Η σωρός του άντρα εντοπίστηκε λίγο μετά τη μία τα μεσάνυχτα στη συμβολή της Λεωφόρου Καραμαλή με την οδό Παναγούλη κοντά στην περιοχή του Γκολφ. Το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα στο σώμα, ενώ ο δράστης ή οι δράστες του κατάφεραν το τελειωτικό χτύπημα με πυροβολισμό στο κεφάλι. Στο σημείο του εγκλήματος η αστυνομία εντόπισε και περισυνέλεξε 8 κάλικες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας που είχε το ψευδώνυμο Παπαγάλος εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας σε νυχτερινά κέντρα και ήταν οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού. Το όνομά του είχε απασχολήσει επανειλημμένα την ελληνική αστυνομία την τελευταία δεκαετία για σοβαρά αδικήματα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το θύμα είχε στενές επαφές με άνθρωπο της Greek Mafia, ο οποίος είχε δολοφονηθεί το 2025 στο Χαλάνδρι. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί για την εκτέλεση στη Γλυφάδα είναι της Κατερίνας Νόντα.
3: 8 σφαίρες, ένα πιστόλι που άδειασε πάνω του και ένα καλά οργανωμένο καρτέρι θανάτου. Ο 52χρονος έπεσε νεκρός στη Γλυφάδα πάνω στη μοτοσυκλέτα του σε μια μαφιόζικη εκτέλεση που παραπέμπει σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Δράστης ή οι δράστες φαίνεται πως τον περίμεναν. Λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη, κοντά στο γήπεδο του γκολφ, τον πλησίασαν και άνοιξαν πυρ. Τον πυροβόλησαν πισόπλατα σε σώμα και κεφάλι ενώ βρισκόταν πάνω στη μηχανή του. 8 κάλικες εντοπίστηκαν στο σημείο της φωνικής ενέδρας.
4: Τυχαίο δεν είναι, κάποιο ραντεβού κλείσανε, πέρασε από εδώ και τον σκοτώσανε.
5: Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, ένας διερχόμενος οδηγός αντίκρισε τον 52χρονο πεσμένο σε αυτό το σημείο. Αρχικά νόμισε ότι πρόκειται για θύμα τροχαίου. Ωστόσο, οι αστυνομικοί που έφτασαν αργότερα εδώ διαπίστωσαν ότι είχε δεχτεί αρκετές σφαίρες στην πλάτη και στο κεφάλι.
6: Ελληνικό παραλιακή Γλυφάδα. Νομίζω ότι είναι οι κατεξοχήν περιοχές που γίνονται ξεκαθαρίσματα της νύχτας, της μαφίας.
3: Ο 52χρονος, γνωστός με το προσωνύμιο Παπαγάλος, διέθετε πλούσιο ποινικό παρελθόν. Είχε επί χρόνια παρουσία στο χώρο των οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού, ενώ εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας σε νυχτερινά κέντρα. Το 2015 είχε συλληφθεί από το τμήμα εκβιαστών ως μέλος μίας εκ των τριών διαφορετικών ομάδων που δρούσαν στην Αττική και εκβίαζαν ιδιοκτήτες καταστημάτων. Τότε αρχηγικό ρόλο είχε ο Γιώργος Μοσχούρης, γνωστός στην Greek Mafia ως Θαμνάκιας. Ο Μοσχούρης είχε γαζωθεί τον Απρίλιο του 2025 με 54 σφαίρες από Καλάσνικοφ έξω από ιδιωτικό θεραπευτήριο επί της Παπα-Νικολή στο Χαλάνδρι.
7: Σακομπρεσέρ και μιλάμε για βοηθοστικό κύμα, λέω πέφτει η πολυκατοικία.
3: Οι σκηνές θύμιζαν άγρια δύση. Ο αποκαλούμενος Θαμνάκιας έλεγχε το 70% των καταστημάτων σε Αττική και Μύκονο, ενώ είχε αναπτύξει δραστηριότητα και στο χώρο των λαθρέων τσιγάρων. Τον Απρίλιο του 2018, το 52χρονο θύμα είχε ταυτοποιηθεί ως ο δράστης επίθεσης σε οργανωμένο οπαδό του Παναθηναϊκού λίγο πριν από αγώνα της EuroLeague. Τρία χρόνια αργότερα, το Σεπτέμβριο του 2021, συνελήφθη για πυροβολισμό έξω από σύνδεσμο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τον Ιούλιο του 2024 το όνομά του επανήλθε στη δικογραφία για επεισόδια έξω από το γήπεδο της Λεωφόρου, όπου δύο άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς και ένας ακόμη κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό. Ξεκαθάρισμα στο πλαίσιο μιας εμφύλιας διαμάχης μεταξύ οπαδών των Πρασίνων, που κατέληξε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Είχε επίσης συλληφθεί για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Ποιος ήθελε νεκρό τον Παπαγάλο και γιατί? Στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI μπαίνει όλο το παρελθόν του 52χρονου αλλά και κάποιες νεότερες δραστηριότητες του.
1: Θα περάσουμε τώρα στο σοβαρό, πολύ σοβαρό συμβάν στην Ελευσίνα, διότι έχει γίνει μια μεγάλη έρευνα από την εκπομπή Εξελίξεις τώρα του Μέγκα σε όλο αυτό το σκοτεινό υπόγειο δίκτυο των νεοναζί σε όλη τη χώρα. Και το λέω έτσι διότι οι δύο δράστες της δολοφονικής επίθεσης των 32χρονων αντιφασίστα φαίνεται να είναι μέλη της εθνικιστικής οργάνωσης Προπάτρια. Έχουν προκύψει διάφορα ντοκουμέντα από κανάλι επικοινωνίας των μελών της οργάνωσης στο Telegram και μάλιστα φαίνεται να έχουν μία άμεση διασύνδεση με την αυτόνομη εθνικιστική νεολαία Αθήνας. Η δράση της συγκεκριμένης οργάνωσης πρέπει να σας πω ότι θυμίζει αυτήν των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής. Εμφανίζονται με κουκούλες, κρατούν ξύλινα παλούκια και όλα αυτά τα σκηνικά τα οποία τα θυμόμαστε από αυτό το σκοτεινό παρελθόν. Μάλιστα, η ίδια η αυτόνομη εθνικιστική νεολαία Αθήνας διαφήμιζε μυστική κατασκήνωση της Προπάτρια που πραγματοποιήθηκε σε άγνωστο μέρος στις αρχές Οκτωβρίου. Υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία που έχουν προκύψει από τα κανάλια επικοινωνίας, διότι φαίνεται ότι όλες αυτές οι οργανώσεις ήταν σε έναν, πώς να το πω, συντονισμό μεταξύ τους και μάλιστα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Η φρασιολογία τους, καταλαβαίνετε, ήταν αντίστοιχη, όλες αυτές οι ιδεολογικές αναφορές. Στην ίδια πλατφόρμα, η οργάνωση κοινοποιεί και δημοσιεύσεις της Εθνικιστικής Νεολαίας Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν εκεί άνθρωποι που συμμετέχουν από το Άργος, το Ηράκλειο και τα Χανιά. Είναι μια γενικότερα σκοτεινή ιστορία αυτή και μια σκοτεινή υπόθεση. Είχαν κατηγορηθεί, πρέπει να σας πω, τα μέλη της Εθνικιστικής Νεολαίας Θεσσαλονίκης, μεταξύ άλλων και για βιοπραγίες και για ρατσιστικές επιθέσεις, για ληστείες, κλοπές, παραβάσεις του νόμου περί όπλων, περί των ναρκωτικών, και όλο αυτό το δίκτυο έρχεται ξανά στο φως και ξανά στο προσκήνιο. Ένα υπόγειο δίκτυο πάντως το οποίο μοιάζει καλά οργανωμένο.
8: Μετά από αυτές τις εικόνες από την αιματηρή επίθεση των δύο μελών νεοναζιστικής οργάνωσης των 32χρονων αντιφασίστα, και τα τραύματα στους μυρούς του νεαρού, Οι δύο δράστες είναι πλέον στα χέρια των αρχών. Αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη και μέχρι τότε κρατούνται στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Δυτικής Αττικής. Ο 22χρονος έχει μηνύσει το θύμα για ξυλοδαρμό.
9: Μου άσκησε μήνυση για ξυλοδαρμό. Επειδή αντιστάθηκα, είχε αυτοάμυνο. Μιλάμε για παράνοια.
8: Το θύμα έχει βγει πλέον από το νοσοκομείο, έχει πάρει εξιτήριο και βρίσκεται στο σπίτι του, όπου προσπαθεί να αναρρώσει. Υπό το φόβο τυχόν νέας έντασης, αστυνομικοί παραμένουν προληπτικά στο σημείο.
9: Το γνωστοποίησαν ότι είμαστε φασίστες, ότι είσαι αριστερός, ότι εσένα ξέρουμε, εσένα βρήκαμε και εμείς κάνουμε κουμάντο και θα σας κάνουμε και θα σας δείξουμε. Και μου επιτέθηκε ο πρώτος.
10: Εγώ πιθανολογώ ότι οπλοφορούσαν και οι δύο. Γιατί ο πρώτος έκανε μια κίνηση επιθετική, έκανε μια κίνηση να βγάλει κάτι από ένα τσαντάκι που φόραγε. Οπότε εκεί τον απόθυσε ο εντολίας μου και εν συνέχεια του επιτέθηκε ο δεύτερος δράστης πισόπλατα.
8: Μέλη της Προπάτριας, στην οποία ανήκουν και οι δύο συλληφθέντες, αυτοαποκαλούνται εθνικιστές. Έχουν σαφείς ναζιστικές αναφορές, εκπαιδεύονται στα βουνά και προπονούνται στις πολεμικές τέχνες. Εκπαίδευση που θυμίζει τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Η Προπάτρια διατηρεί σχέσεις με εθνικιστικές οργανώσεις του εξωτερικού που ασχολούνται με τις πολεμικές τέχνες.
11: Πριν το 13 να πω ότι ίσως και κάποιοι να μην γνωρίζανε. Τώρα δεν υπάρχει κάποιος που να μην γνωρίζει τι είναι οι νεοναζί φασίστες. Είναι δολοφόνοι που δεν έχουν κανένα έλεος, δεν φοβούνται για τίποτα, οπότε βγαίνουν και σφάζουν. Ακριβώς αυτό. Σφάχτων. Η εντολή αυτή είναι. Κάποιος τους στρατολόγησε όλους αυτούς και ξέρουμε ποιοι είναι και όλοι ξέρουν.
8: Σύμφωνα με τα ντοκουμέντα που προκύπτουν από το κανάλι επικοινωνίας των μελών της στο Telegram, φαίνεται πως έχουν άμεση διασύνδεση με την αυτόνομη εθνικιστική οργάνωση νεολαίας. Στην κατοίκον έρευνα στο σπίτι του 22χρονου μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκε ένας λευκός φάκελος που περιείχε τρικάκια με συνθήματα τα οποία έφεραν εν είδη υπογραφής αυτόνομη εθνικιστική νεολαία Αθήνας. Η δράση της αυτόνομης εθνικιστικής νεολαίας Αθήνας θυμίζει αυτή των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής. Εμφανίζονται με κουκούλες, κρατούν ξύλινα παλούκια με διπλωμένες ελληνικές σημαίες. Οκτώβριος 2021, μέλη της κίνησης ενωμένη ενάντια στο ρατσισμό και την φασιστική απειλή δέχονται επίθεση στο Νέο Ηράκλειο. Ένας εκ των συλληφθέντων εμφανιζόταν ως μέλος της Προπάτρια, με την ομάδα τότε, με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, να διαψεύδει ότι είχε εμπλοκή στα γεγονότα. Χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε ακόμη μια αντιφασιστική συγκέντρωση στην πλατεία Ηρωών στην Ελευσίνα.
1: Μεταξύ άλλων, στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε ακούσαμε και δηλώσεις της Μάγδας Φίσα, οι οποίες έγιναν νωρίτερα, με συγχωρείτε, στην εκπομπή Εξελίξεις τώρα, εδώ στο Μέγκα. Αλλάζουμε θέμα εμείς, καθώς κλειστές θα παραμείνουν, κυρίες και κύριοι, σχολικές μονάδες της Γκράβας, σύμφωνα με νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Το τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου, για την οσμή αερίου που είχε αναφερθεί στον χώρο. Το πρώτο πόρισμα μάλιστα αναμένεται να παραδοθεί απόψε στην Δημοτική Αρχή. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, στην ανακοίνωσή του τόνισε πως προέχει η ασφάλεια των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών και κάλεσε τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτικής Προστασίας να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Τέλος, ανακοίνωσε ότι οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές μέχρι να ξεκαθαρίσει το ζήτημα αυτό, αλλά και ανακοίνωσε ότι τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Για όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί στο σχολικό συγκρότημα θα μας πει περισσότερα ο κύριος Ανδρέας Καργόπουλος, είναι πρόεδρος της ΕΛΜΕ, τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής.
12: Γεια σας. Καλησπέρα σας στους ακροατές σας.
1: Καλησπέρα.
12: Είμαι πρόεδρος της ΕΛΜΕ, της Ομοσπονδίας, και ανήκω, βέβαια τυχαίνει, ανήκω και στη συγκεκριμένη ΕΛΜΕ, τη ΓΑΜΑ ΕΛΜΕ, στην οποία ανήκει το συγκρότημα της Γκράβας. Και από την Παρασκευή μέχρι και αυτή την εβδομάδα, δηλαδή μέχρι και την Τετάρτη, ήμουν εκεί κάθε μέρα και το έχω παρακολουθήσει από κοντά.
1: Άρα, ξέρετε καλύτερα να μας μεταφέρετε την εικόνα. Κύριε Καργόπουλε, υπάρχει όντως έντονη οσμή στο χώρο ακόμα και σήμερα, τώρα που μιλάμε?
12: Ξέρετε, έχει καταγγελθεί από τις 16 Σεπτέμβριου ότι υπήρχε οσμή στο χώρο. 21 Σεπτέμβριου χτύπησε συναγερμός. Χαρακτηρίστηκε βέβαια ασφόρτα αλέρτο συναγερμός αυτός. 2 Οκτώβριου είχε έντονη οσμή πάλι και με πρωτοβουλία τους τρεις διευθυντές του κάτω τμήματος της Γκράβας, των Αθηνών, δηλαδή τα σχολεία των Αθηνών αυτά. Βγάλαν τους μαθητές έξω, δημιουργήθηκε έτσι ένα κλίμα και στα υπόλοιπα σχολεία. Ο Δήμαρχος Γαλατσίου 2-8 πήγε και έδειξε τους μαθητές του πάνω τμήματος, που ανήκουν στο Γαλάτσι. Και βέβαια, τελευταίως ο Δήμος Αθηνών, κατά τη μία το μεσημέρι, Έδωσε άδεια να κυκλοφορούν και τα δημοτικά. Ξέρετε, στην Τράβα είναι 4.000 μαθητές περίπου, 450 συνάδελφες και αδέλφισες. Πρόκειται για ένα σχολικό συμπρόσωπο που έχει 4 λύκεια, 3 γυμνάσια, 2 ΕΠΑΛ, 3 δημοτικά, 2 νηπιαγωγεία. Είναι ειδικό σχολείο.
1: Είναι νομίζω το μεγαλύτερο συγκρότημα σχολικό της χώρας, αν δεν κάνω λάθος.
12: Ναι, αλλά και πολλά άλλα. Κλειστό γυμναστήριο, κολυμπητήριο, στίβος, παιδικές χαρές. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι λειτουργεί το πρωί, 8 με 2. Κοιτάξτε, η κατάσταση ήταν απαράδεκτη. Εμπλέκονται δύο εταιρείες, η πάροχος του φυσικού αερίου και αυτή που έχει τεχνή του δικτύου, δύο δήμοι, η περιφέρεια, το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί τα σχολεία, όπως ξέρετε, η συντήρησή τους είναι στους δήμους. Και το Υπουργείο Παιδείας που έχει την ευθύνη του προσωπικού, να το πω έτσι, υπεύθυνο για τους μαθητές και το προσωπικό. Από την Παρασκευή λοιπόν που έχει γίνει αυτό, κάθε μέρα είχαμε διαβεβαιώσεις να μπουν οι μαθητές να κάνουν μάθημα. Πήραν τα πρωτοβουλία, οι γονείς, οι δύο γονείς γονέων, η ΓΑΜΑ ΕΛΜΕ Αθήνας, τα μαθητικά, οι μαθητές, το μαθητικό κίνημα. Βγήκαμε έξω, αποχή, είχαμε κάνει μεγάλες κινητοποιήσεις στην συμμετοχή εκατοντάδων μαθητών τη Δευτέρα στο Δήμο Αθηναίων, την Τρίτη. Δείξαμε συνέντευξη τύπου στο θεατράκι της Γκράβας την Τετάρτη. Κάναμε και πορεία για την Γκράβα την Τετάρτη στο Δήμο Γαλατσίου, την Πέμπτη πάλι στο Δήμο Αθηναίων. Και δέησαν την Πέμπτη που συνέδεσαι στο Δημοτικό Συμβούλιο και με παρέμβαση του Υπουργείου να επιτέλους το αίτημα που λέγαμε να κλείσει η Γκράβα και να γίνει έλεγχος. Πραγματικά να γίνει. Δηλαδή παίζανε με την ασφάλεια των μαθητών επί 5 μέρες. Ήταν η παρέμβαση του κινήματος, των εκπαιδευτικών και των μαθητών αλλά και του γονεϊκού κινήματος, που πίεσε προς αυτή την κατεύθυνση. Με τα πολύ απλά 4 αιτήματα που βάλαμε. Ένα, καθήν έχει κλείσει το αέριο από την Παρασκευή, από 2 του μηνός. Έκλεισε η παροχή. Να ελεγχθεί λοιπόν το δίκτυο και με κλειστή βάνα και με ανοιχτή βάνα. Δεύτερον, να μας πούνε από πού είναι αυτές οι οσμές. Τρίτον, να μας δώσουν το έκθεση πόρισμα της πυροσβεστικής Παρασκευή 2 Οκτώβρη που ήρθε, είχα μπει και εγώ στα υπόγεια της Γκράβας, που είναι το τούνελ, που είναι οι καυστήρες. Και βέβαια, να υπάρχει συνολικό έλεγχο αλλά και σχέδιο, να το πω έτσι, εκένωση των σχολείων σε περίπτωση που γίνει πάλι
1: τώρα,
12: κάτι. Αυτά ζητήσαμε.
1: Κύριε Καργόπουλε, επειδή βρεθήκατε στο χώρο, υπάρχει κάποια υποψία από πού μπορεί να προέρχεται αυτή η οσμή, σας είπαν κάτι άλλο εκεί οι άνθρωποι?
12: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να εικάζουμε. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Είναι ευθύνη των Δήμων και των εταιριών, γιατί ξέρετε, με αυτό που έχει γίνει, θα πω και μετά γιατί υπάρχει αυτό το μπάχαλο. Λοιπόν, έχουν μηχανικούς, θα βάλουν αισθητήρες, ξέρω εγώ, υπάρχουν τεχνολογία, μιλάμε στην εποχή του AI. Βέβαια, στην εποχή του AI και η Γκράβα κλείνει μισό αιώνα ζωής, το 76 ξεκίνησε να λειτουργεί, και έχουν γίνει απειροελάχιστες παρεμβάσεις συντήρησης. Και να πω και το πιο, να το πω έτσι, το χειρότερο, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γίνονται εργασίες στην Γκράβα ενεργειακής αναβάθμισης, την ώρα που λειτουργούν τα σχολεία, την ώρα δηλαδή που είχε καταγγελθεί το περιστατικό με την οσμή αερίων. Και θυμάστε πολύ καλά τι έχω πάθει στις ΣΕΡΕΣ όταν συντηρούσαν τον καυστήρα την ώρα λειτουργία του σχολείου με την τραγική κατάληξη ενός μαθητή δημοτικού σχολείου. Κοιτάξτε, δεν θα σταματήσουμε. Σήμερα μπήκαν, υποτίθεται, από την Παρασκευή έχουν κλείσει σχολεία, από την Παρασκευή έχουν ξεκινήσει, υποτίθεται, οι έλεγχοι.
1: Τι περιμένετε για να είστε πια βέβαιοι να δώσετε το πράσινο φως, όχι εσείς, αλλά.
12: Έγγραφες
1: διαβεβαιώσεις.
12: Περιμένουμε την έκθεση. Έχουν μπει μέσα και από τις δύο εταιρείες και από τους Δήμους και νομίζω και μηνονόμος του ΤΕΙΤΑ να μπει. Έκθεση αναλυτική που να λέει αυτά τα 4 ζητήματα που σας είπα πριν. Από πού είναι οι οσμές, πρώτον. Δεύτερον, ότι έχει ελεγχθεί όλο το δίκτυο και με κλειστή βάνα και με ανοιχτή. Εντάξει, τώρα δεν έχουν κλείσει, μπορεί να μην μετράνε, αλλά σε ένα μήνα θα ανοίξει πάλι η βάνα γιατί θα ξεκινήσουν τα καλοριφέρ μέσα Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη των σχολείων.
1: Μάλιστα. Είναι εύλογη η ανησυχία όλων, η αλήθεια είναι. Εμείς θα το παρακολουθούμε το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά κύριε Καργόπουλε, επειδή σας έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, επί τη ευκαιρία, μπορεί να συζητάμε τώρα για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να σας ρωτήσω γενικότερα για την εικόνα των σχολικών κτηρίων, διότι τις τελευταίες ημέρες έχουν δει το φως της δημοσιότητας περιστατικά τόσο στη Θέρμη, στη Θεσσαλονίκη, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, όσο και στη Λαμία. Στις σχολικές αίθουσες να έχει πέσει το ταβάνι ουσιαστικά στα κεφάλια των μαθητών.
12: Μέσα σε μία εβδομάδα ζήσαμε την Γκράβα. Ζήσαμε στη Λαμία 4 μαθητές να τραυματιστούν. Στη Θέρμη έπεσε κομμάτι 2 τετραγωνικά μέτρα 30 εκατοστά και πήγε ο μαθητής στο νοσοκομείο, το άκουσε το κεφάλι. Εμόφυτος πήγε στο νοσοκομείο. Και στον Κορυδαλό, την Τετάρτη δηλαδή που είχαμε την κινητοποίηση στο Δήμο Γαλατσίου για το θέμα της Γκράβας, έπεσαν σοβάρες σε δύο σχολεία του Κορυδαλού, σε ένα λύκειο και σε ένα γυμνάσιο. Κοιτάξτε, κάθε εβδομάδα, δηλαδή φωνάζουμε χρόνια τώρα, έχουμε ένα τύχημα είτε με δευτερικό είτε με αυτή. Η κατάσταση με τη σχολική στέγη είναι πραγματικά επικίνδυνη. Και λέμε να αφήσει επιτέλους η κυβέρνηση τις σχέστες με το περιβόητο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, που καλύπτει μόνο 670 σχολικές μονάδες από τις 12.500 και αφορά ράμπες αμαία, τουαλέτες και αύριους χώρους. Δεν υποτιμώνται τις ράμπες αμαία, ούτε τις τουαλέτες.
1: Αλίμον.
12: Για θέμα υγείας και ανθρωπιάς και πολιτισμού. Αλλά το κύριο ζήτημα που είναι η στατικότητα και ασφάλεια των κτηρίων, δεν υπάρχει τίποτα. Και προσέξτε τι σα είπα πριν. Εμπλέκονται δύο εταιρείες, δύο δήμοι, είναι αντιπρόσωποι φορείς. Και είναι απίστευτο το 2026 να μην υπάρχει ένας επίσημος φορέας που επί 10 μέρες θα μπορεί να βάλει τη σφραγίδα του και να πει ναι, το κτίριο είναι ασφαλές και μπορούν οι μαθητές να μπουν μέσα. Γι' αυτό ακριβώς επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε χρόνια, ότι έπρεπε να υπάρχει ενίος κρατικός φορέας τόσο ανέγερσης όσο και συντήρησης των σχολικών κτιρίων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πούμε, δηλαδή το 2026, αυτονόητα να πούμε, ότι έχουμε ασφαλή σχολεία. Κοιτάξτε, το 30% των σχολικών μονάδων είναι πριν τη δεκαετία του 80, όπως στην Κράβα. Αυτό σημαίνει ότι είναι αντισεισμικό κανονισμό του 59, 58, με βασιλικού διατάγματος, για καταλάβει από ό,τι μιλάμε.
1: Καταλαβαίνει κανείς αυτό. Αυτονόητα, χωρίς να είναι και ειδικός ή μηχανικός, ότι χρήζουν συντήρηση σε όλα αυτά τα σχολικά κτίρια.
12: Και δεν μπορεί.
1: Ελάτε, κύριε Καργόπουλε, να ολοκληρώσουμε, παρακαλώ. Έλατε.
12: Δεν μπορεί το 2026 κάθε χρόνο να συζητάμε για τα αυτονόητα. Για το αν θα υπάρχουν καθηγητές στα σχολεία με τα κενά που βγαίνουν κάθε χρόνο και αν θα υπάρχουν ασφαλή κτίρια. Δηλαδή είναι πρώτο που έχουμε φτάσει στα όρια της γελιοποίησης. Αντί να αναλύσουμε τα βασικά αυτά και να συζητάμε αυτά που θα συζητάμε πραγματικά για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, τι μαθαίνουν τα παιδιά, τη δομή του σχολείου, συζητάμε για τα αυτονόητα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.
12: Δεν μας νοιάζει αν κοστολογούνται ή όχι ακριβά. Η ασφάλεια, η ζωή των μαθητών μας δεν κοστολογείται. Να πληρώσουν, να αναλάβουν την ευθύνη και να προχωρήσουν ένα μεγάλο γιγαντείο πρόγραμμα ανέγερσης και συντήρησης σχολικών κτηρίων.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Καργόπουλος, πρόεδρος της ΟΛΜΕ, που με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, μας έκανε και μία ανάλυση γενικώς των σχολικών κτηρίων στη χώρα, διότι ακούσατε τα περιστατικά, είναι πολλά τις τελευταίες ημέρες, είναι πολλά και μαζεμένα και χρειάζεται εκεί να δείξουμε μία προσοχή. Μπαίνουν μικρά παιδιά στις τάξεις. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνόμαστε για αυτό. Θα αλλάξουμε θέμα τώρα και θα πάμε στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, διότι από μέρα σε μέρα περιμένουν οι αρχές τα τελικά αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων του δημοφιλούς τραγουδιστή, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 9 Σεπτεμβρίου στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, στο κέντρο της Αθήνας. Είμαστε στην τελευταία φάση για τα ιατροδικαστικά πορίσματα, γιατί αναμένονται και ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, για να δούμε τη φθορά και για ποιον λόγο και από πότε είχε πρόβλημα στην καρδιά ο Γιώργος Μαζονάκης. Αυτά ανέφερε νωρίτερα στο Μέγκα ο αστυνομικός συντάκτης του Βήματος και των Νέων Βασίλης Λαμπρόπουλος. Να ακούσουμε παρακαλώ όλο το ρεπορτάζ.
13: Η ώρα της κρίσης για τα ακριβή αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έφτασε. Στις αρχές της εβδομάδας αναμένονται οι οριστικές απαντήσεις από τα εξειδικευμένα εργαστήρια για τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις και πλέον θα αποκαλυφθούν επισήμως οι ουσίες που χορήγησε η 56χρονη γιατρός στο δημοφιλή καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Αν επιβεβαιωθούν τα πρώτα ευρήματα, σύμφωνα με τα οποία στο Γιώργο Μαζονάκη χορηγήθηκε το επικίνδυνο κοκτέιλ μυδαζολάμης και προποφόλης, προκειμένου να επιτευχθεί η μέθη που επιδίωκε γιατρός, τότε ίσως εκεί κρύβεται και η απάντηση στο τι τον οδήγησε στο θάνατο.
14: Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι χορηγήθηκε σε συνδυασμό με την προποφόλη, εφόσον σημειώνω είναι θετική η τοξικολογική στην προποφόλη, χορηγήθηκε στο πλαίσιο της καταστολής και της αναισθησίας.
13: Η 56χρονη γιατρός φέρεται να ζητά να ερευνηθούν τα φάρμακα που τυχόν είχε στο σπίτι του ο Γιώργος Μαζονάκης. Μία κίνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο προσπάθειας να υποστηρίξει ότι δεν του χορήγησε εκείνη όλες τις ουσίες. Σε αυτό το πλαίσιο ενδεχομένως εντάσσεται και η αναζήτηση που έκανε στο AI την ημέρα του θανάτου του Μαζονάκη, εάν η προποφόλη δίνεται ως χάπι. Μια ισχυρή αναισθητική ουσία που δεν έχει αντίδοτο, η οποία φαίνεται πως χορηγήθηκε σε συνδυασμό με τη μυδαζολάμη.
14: Εφόσον ανιχνευτεί η μυδαζολάμη, δεν είναι μια ουσία, να διευκρινίσουμε, δεν είναι μια ουσία η οποία μπορεί να λαμβάνεται από τον ίδιο τον ασθενή ως συστηματική χρόνια λήψη. Είναι μια βενζοδιαζεπίνη η οποία έχει πολύ μικρό χρόνο δράσης, δηλαδή διαρκεί πάρα πολύ λίγο.
13: Όσο όμως οι δύο γιατροί προσπαθούσαν να βρουν τρόπο για να καλύψουν τα ίχνη τους, χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Με την αδράνεια των δύο γιατρών αλλά και τα ολέθρια λάθη τους να στερούν από τον Γιώργο Μαζονάκη την ευχαίρεια να ζήσει.
15: Ο Μαζονάκης ήταν νεκρός και αυτοί ενδιαφερόταν μόνο πώς θα καλύψουν τα ίχνη, όχι πώς θα καλέσουν άμεσα το ΕΚΑΒ, πώς θα κάνουν κάρπα
13: Οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί που πλέον ακολουθούν διαφορετική υπερασπιστική γραμμή συναντήθηκαν και πάλι στις φυλακές Χορυδαλλού. Επί δύο ώρες συζήτησαν σε ήρεμο κλίμα για τις επόμενες κινήσεις τους. Ο γιατρός άλλωστε περιμένει την ολοκλήρωση των καταθέσεων αλλά και το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων προκειμένου να υποβάλει αίτημα αποφυλάκησης με βραχιολάκι.
1: Στο επίκεντρο φορολογικών ερευνών βρίσκεται το άλλοτε αχώριστο δίδυμο Νίκος Καρβέλας και Άννα Βύση, με αφορμή την κόντρα που ξέσπασε μεταξύ τους μετά τη συναυλία της γνωστής καλλιτέχνηδας στο ΟΑΚΑ. Η ανταλλαγή επιστολών ανάμεσα σε Βύση και Καρβέλα και οι αναφορές για μυθόδη ποσά κίνησε το ενδιαφέρον της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Στο μικροσκόπιο μπήκε και η μίνι ευρωπαϊκή περιοδία της Άννας Βύση πέρυσι τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΔΕ φέρεται να έχει ξεκινήσει ελέγχους εξετάζοντας τόσο αυτήν την μεγάλη συναυλία όσο και προηγούμενες εκδηλώσεις. Στο στόχαστρο βρίσκεται και η συναυλία στο Παναθηναϊκό Στάδιο και η περιοδία σε Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη, Άμστερνταμ, Παρίσι και Βρυξέλλες, και όλα αυτά διότι υπάρχουν οι υποψίες ότι οι εταιρείες που διοργάνωσαν αυτά τα event δεν είχαν δηλώσει ΦΠΑ, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο της φοροδιαφυγής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν παρελάβουν εκατομμύρια επί εκατομμυρίων στο δημόσιο διάλογο, η ΑΔΕ αμέσως ανοίγει τα ραντάρ της και σου λέει: εδώ κάτσε να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Στο μεταξύ, ελεγκτές της υπηρεσίας φέρονται να εκδιώχθηκαν από τον Νίκο Καρβέλα όταν επιχείρησαν να του επιδώσουν έγγραφο για οικονομικές του εκκρεμότητες 4 ετών, ύψους παρακαλώ 850.000 ευρώ. Οι ελεγκτές, όπως αντιλαμβάνεστε, αναγκάστηκαν να κοινοποιήσουν ό,τι ήταν, να το κοινοποιήσουν ηλεκτρονικά.

0: του εκρηκτικό διαζύγιο της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα, έπειτα από μισό αιώνα κοινής δημιουργικής πορείας και επιτυχιών, άνοιξε τον ασκό του αιώλου για τους δύο καλλιτέχνες. Τελικά αυτή η κόντρα στην πόρτα της ΑΑΔΕ οδηγεί, αφού με τα υπέρογκα οικονομικά ποσά που αναφέρθηκαν στη δημόσια συζήτηση, οι ελεγκτές έστρεψαν το βλέμμα τους στην υπόθεση και πλέον ξεσκονίζουν οικονομικές συμφωνίες και συμβάσεις. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα πάντα για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Τιμολόγια παραγωγής, έσοδα και έξοδα, πληρωμές συντελεστών αλλά και τα οικονομικά της εταιρείας παραγωγής. Στον τελικό απολογισμό το ταμείο της συναυλίας φαίνεται να είναι μείον, κάτι που ερευνάται ενδελεχώς. Το κόστος φέρεται να έφτασε τα 10 εκατομμύρια ευρώ, τα έσοδα στα 7 εκατομμύρια. Γεγονός που προκάλεσε ζημία 3 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Μη μου πάθεις τίποτα, γιατί δεν τα έχει νόημα. Άλλο να συνεχίσω.
0: Στις ανακοινώσεις που εξέδωσαν η Άννα Βύση και ο Νίκος Καρβέλας, αναφέρεται ότι ο συνθέτης ζήτησε 1,5 εκατομμύριο για τη συναυλία στο ΆΚΑ και ότι έλαβε δάνειο 500.000 ευρώ από τον Γιάννη Κούστα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι έλαβε 250.000 ευρώ ως προκαταβολή για τα πνευματικά δικαιώματα και διαψεύδει για το δάνειο. Για το δάνειο ερευνάται και αν στην περίπτωση που το έλαβε ο Νίκος Καρβέλας έχει αποδοθεί από τον ίδιο ο φόρος 3,6% επί του συνολικού ποσού.
2: Όταν υπάρχει ένα τέτοιο δανεισμός, υπάρχει και μία σύμβαση μεταξύ των μελών που ορίζει τους όρους, γενικά όλη τη διαδικασία. Εκεί λοιπόν υπάρχει έρευνα να δούμε αν έχει αποδοθεί το τέλος του 3,6, εάν υπήρχαν τα χρήματα αυτά και μπορούσε κάλλιστα κάποιος να τα δανείσει και τρίτον, αν υπάρχει αυτή η σύμβαση.
0: Στον έλεγχο της ΑΑΔΕ έχει μπει και η εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση του Νίκου Καρβέλα, στην οποία δήλωσε εισοδήματα 850.000 ευρώ, ενώ ο έλεγχος έχει διευρυνθεί και στις τελευταίες μεγάλες εμφανίσεις της Άννας Βύση. Εταιρεία που διοργάνωσε τις δύο συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο δεν δήλωσε ΦΠΑ αξίας 80.000 ευρώ, ενώ εταιρείες που είχαν αναλάβει την ευρωπαϊκή της περιοδία σε Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο δεν είχαν δηλώσει ΦΠΑ άνω των 50.000 ευρώ. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και εταιρείες που φέρονται να είναι συμφερόντων της Άννας Βύση με έδρα την Αγγλία και την Κύπρο για το ενδεχόμενο φοροδιαφυγής.
3: Η Άννα Βύση είναι 100% εντάξει με τις φορολογικές της δηλώσεις.
2: Μπορεί να τα πούμε μεταξύ τους, αλλά η ΑΔΕ πλέον έχει αναλάβει ένα έργο. Είναι αυτό που ο σοφός μας λαός εδώ και πάρα πολλά χρόνια λέει, ότι βάλαμε τα χέρια μας, βάλαμε τα μάτια μας.
0: Μια καλλιτεχνική σχέση χρόνων φαίνεται σύμφωνα με τους ίδιους τους πρωταγωνιστές πως έληξε. Αλλά ο οικονομικός έλεγχος μόλις ξεκίνησε.
4: Τώρα καταλαβαίνετε ότι είναι μια ιστορία η οποία έχει καλλιτεχνικό ενδιαφέρον, έχει προσωπικό ενδιαφέρον, έχει και οικονομικό ενδιαφέρον. Πάρα πολλές οι πτυχές τις οποίες και θα παρακολουθούμε. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 9 παρατέταρτο. Σας είχα πει ότι είναι μια ώρα που θα παραδώσω τώρα στο αθλητικό τμήμα του Mega News, διότι σε περίπου 1/4 από τώρα στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης ξεκινά το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θέλουν το θετικό αποτέλεσμα για διαφορετικούς λόγους οι δύο ομάδες. Ο Λευτέρης Αμπατζής είναι εδώ. Λευτέρη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, πρώτη μετάδοση από το Mega News, το μεγάλο ραδιόφωνο με τον ντέρμπι των Ιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το οποίο ξεκινάει σε 15 λεπτά. Είναι εκεί στο γήπεδο, στο Γιώργος Καραϊσκάκης, ο Γιώργος Νικοκύρης και ο Χρήστος Μαγκλίδης που θα κάνουν τη μετάδοση.
4: Στο
5: κατάμεστο και έχει και ωραίο κορεό. Θα μας τα πούν σε λίγο. Θα συνδεθούμε και θα μας τα πούν όλα. Θα κάνουμε και μια γρήγορη σύνοψη για το τι έχει γίνει και μέχρι σήμερα στην έκτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League. Mm-hmm. Έχουμε και ένα μάτς που είναι σε εξέλιξη, Άρης Βόλος. Ο Άρης το έχει καθαρίσει το πρώτο ημίχρονο, θα τα πούμε αναλυτικά.
4: Λοιπόν, εγώ για να μην είμαι στα πόδια σας αποχωρώ, εύχομαι καλή συνέχεια και καλή μετάδοση στο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έχουν βγει, έριξα μια κλειστή ματιά και οι ενδεκάδες των ομάδων, οπότε θα τις αναφέρετε σε,
5: ναι, έχει λίγο,
4: σε πολύ λίγο.
5: Έχει λίγες εκπλήξεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά.
4: Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, εγώ σας χαιρετώ, καλό βράδυ, καλή ακρόαση, να είστε καλά.

0: ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
0: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
2: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
3: Διαβαστέ στα νέα της Δευτέρας. Προσλήψεις στο δημόσιο. Οι διαδικασίες είναι μεν χρονοβόρες, αλλά όλο και περισσότεροι επιτυχώντες στους διαγωνισμούς αρνούνται τον διορισμό τους. Τι συμβαίνει αν τα όρια του ακινήτου σας που είναι δηλωμένα στο κτηματολόγιο είναι λάθος? Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις. Διπλή υπονόμευση της Ουκρανίας από τον Τραμπ μετά τη συμφωνία με τον Πούτιν. Πώς θα αντιδράσει η Σαουδική Αραβία μετά την επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάντ? Επικίνδυνη κλιμάκωση με 12 νεκρούς. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Δευτέρας.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
5: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: μου τα σχόλη τη φωνή.
1: Αριστερό!
2: Σε χιλιάδες σταθμούς
1: has scored his 31st goal of the season.
3: Κι όπως αλλάζω το σταθμό, ζωή αλλάζω και σκοπό και βάζω πρόγραμμα στη τύχη.
1: Yes! Oh yes, Jürgen Klinsmann has got it!

0: Χαίρετε, χαίρετε. Φίλες και φίλοι του Mega News 104,6. Εδώ είμαστε. Είναι το μεγάλο ραδιόφωνο. Είναι η μετάδοση που θα έχουμε σε λίγο με το μεγάλο ντέρμπι των αιωνίων. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Η πρώτη μετάδοση εδώ στο Mega News. Είναι το Mega News Sports. Να πούμε ότι στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Κουγιτέας. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ιωάννα Μπέχλου. Επικοινωνούμε με το τηλεφωνικό κέντρο 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο νούμερο 698-104-104-6. Ενώ μας βρίσκεται και ως Mega News 104,6 στο email studio@meganews1046.gr. Ο Λευτέρης Αμπατζής είναι στο μικρόφωνο, θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 σε μια βραδιά που ολοκληρώνεται με το μεγάλο παιχνίδι της έκτης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Να πούμε ότι νωρίτερα είχαμε παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν. Ο Ηρακλής επιστρέφοντας στον Καφτατζόγλιο νίκησε το Λεβαδιακό με 2-0. Η Κηφισιά νίκησε στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο Αποστόλος Νικολαίδης στον Πανετολικό με 2-0. Ο Άρης αυτή την ώρα προηγείται 3-1 του Βόλου στο Κλεάνθης Βικελίδης και το παιχνίδι βαδίζει προς το φινάλε, είναι λίγο μετά το 86. Στο Γιώργος Καραϊσκάκης, όπου υπάρχει sold out, έχουν ανακοινωθεί εδώ και περίπου μία ώρα οι ενδεκάδες. Πάμε για μια πρώτη σύνδεση για να ξεκινήσουμε να ακούσουμε πώς θα παραταχθούν οι δύο ομάδες. Βρίσκονται εκεί ο Γιώργος Νικοκύρης και ο Χρήστος Μεγκλίδης που θα κάνουν τη μετάδοση. Τους καλησπερίζουμε.
1: Καλησπέρα από το Γιώργος Καραϊσκάκη. Καλησπέρα από το φαλυρικό στάδιο που είναι ντυμένο στα κόκκινα και στα λευκά, ανάλογα με την θύρα που κάθεται ο κάθε οπαδός. Πιστά όλοι ακολούθησαν την οδηγία που δόθηκε για να βγει μια πανέμορφη.
0: Κορεό έχουμε δει, δεν έχουμε δει,
1: Συγγνώμη.
0: Κορεό έχουμε δει.
1: Όχι ακόμα, τώρα περιμένουμε να μπουν οι ομάδες για να έχουμε έτσι την εικόνα τι ακριβώς έχουν ετοιμάσει. Να πούμε τις εντεκάδες βεβαίως, γιατί είμαστε 9 λεπτά πριν την σέντρα με τον Παναθηναϊκό να αγωνίζεται με 4-2-3-1 και τους Πένια, Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλο στην άμυνα, Καμαρά και Λούζα στον άξονα, Ταμπόρδα, Ουνάι, ο Αντίνο προς πίσω από τον Τετέι που είναι στην επίθεση. Ουσιαστικά μια μικρή έκπληξη ήταν η συμμετοχή του Λούζα αντί του Κάγκουα. Τώρα για τον γηπεδούχο Ολυμπιακό. Πάνω κάτω η εντεκάδα που περιμέναμε από τον Ιμανόλ με Ορτέγκα κατά τα γκολπόστ, τον Σάλιακας μαζί με τους Ρέτσο Πιρόλα και την Κλιζάν στην άμυνα, το δίδυμο που εμπιστεύεται ο Βάσκος Τεχνικός, ο Πουέρτα και ο Φρόιλερ στον άξονα, μπροστά τους τριάδα χωρίς καθαρό εξτρέμο, ο Ζώτα Σίλβα, ο Φορτούνης και ο Τσικίνιο, θα δούμε τη διάταξή τους, ποιος είναι πίσω από πού και ποιος παίζει στα άκρα και στην κορυφή. Ο Μάριος Μουαντιλματζή που κάνει τον ντεμπούτο του στην βασική εντεκάδα και βεβαίως την πρώτη εμφάνιση στο Καραϊσκάκι. Χρήστο.
2: Αρχικά θα συμφωνήσουμε να το λέμε Μάριος.
1: Μάριος, ναι, εγώ τον έχω, τον πάω καλά μέχρι στιγμής στον Μάριο.
2: Εντάξει, άμα θες να το λες εσύ.
1: Ναι.
2: Τώρα εδώ το ραδιόφωνο χάνει λίγο.
1: Η αλήθεια αυτή είναι.
2: Γιατί η εικόνα μετράει, γιατί έχουν σβήσει τα φώτα, η προβολή στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Και είναι αναμένα μόνο τα, βλέπουμε μόνο τα, τις λάμπες από τα κινητά, το φως από τα κινητά των οπαδών του Ολυμπιακού. Μας πει ο Γιώργος πριν ότι οι μισοί φορούν κόκκινες φανέλες, οι άλλοι άσπρες κατόπιν της συμφωνίας που είχε γίνει και της παρότρησης από, του, από τους φίλους της ομάδας, τους οργανωμένους. Είναι η ώρα για να ανακοινωθεί η ενδεκάδα του Ολυμπιακού με έναν πραγματικά πρωτότυπο τρόπο. Οι προβολείς αναποσβήνουν όταν στο μάτριξ του γηπέδου φαίνεται.
1: Βλέπουμε και τον κορεό Χρήστο. Είναι
2: ο Άντζας.
1: Ο Παρασκευάς Άντζας με τον Κυριάκο. Όσοι γνωρίζετε καλά την ιστορία των ντέρμπι των αιωνίων, υπάρχει μια χαρακτηριστική φωτογραφία από τον αείμνηστο πλέον Παρασκευά Άντζα στο ντέρμπι της Ριζούπολης που είναι πάνω από τον Σωτήρη Κυριάκο, παίχτης του Παναθηναϊκού. Αυτό έχουν σχεδιάσει μπροστά από την θύρα 7 οι οργανωμένοι του Ολυμπιακού. Την ώρα που περιμένουμε πια σιγά σιγά να τελειώσει η παρουσίαση των δύο ομάδων και να μπουν οι ομάδες για την σέντρα. Εδώ άλλωστε Χρήστο χτυπάει και η καρδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου.
2: 100% και 100 και πόσα χρόνια έχουν περάσει από την ίδρυση του ελληνικού ποδοσφαίρου, των συλλόγων, των ντέρμπι αυτών. Να πούμε ότι είναι το 75ο ντέρμπι που γίνεται στο Καραϊσκάκη για το πρωτάθλημα. Ολυμπιακός έχει την πλειονότητα στις νίκες. Είναι μια στιγμή εδώ που όσοι έχουν τον Ολυμπιακό στην καρδιά τους δεν μπορούν να την αφήσουν να μείνει χωρίς να βρίσκεται και στη μνήμη τους. Από εδώ και πέρα είναι μια στιγμή ξεχωριστή αυτή που δημιουργείται, που χτίστηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού πριν από την έναρξη αυτής της αναμέτρησης. Μια άλλη ωραία εικόνα λίγο νωρίτερα ήταν είσοδος του Αγίου Μπελκαμπή στον αγωνιστικό χώρο. Γνώρισε την απόλυτη αποθέωση ο Μαροκινός πρώτος σκόρερ, ξένος σκόρερ και στην ιστορία του Ολυμπιακού και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις πρώτος σκόρερ της ομάδας. Έχει τον τραυματισμό αυτόν, ελπίζουμε όλοι και από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Μπήκε με πατερίτσα σιγά σιγά, πάταγε βεβαίως κανονικά το COVID του, έτσι κι αλλιώς όπως σε πρόλαβα Χρήστο, αυτό πήγε να πει.
2: Ναι, ότι ελπίζουμε να γυρίσει νωρίτερα.
1: Έχει ήδη ξεκινήσει να κάνει γυμναστήριο, έχει ξεκινήσει ήδη να κάνει πρόγραμμα στο Ready, έχει ήδη κερδίσει χρόνο. Και αυτό είναι το καλό βεβαίως. Το σημαντικότερο απ' όλα δεν είναι να τρέξει για τον χρόνο. Το σημαντικότερο είναι να τον δούμε εδώ με το καλό, τέλη Φλεβάρι, αρχές Μάρτη, να πατάει το χορτάρι και να παίζει ξανά μπάλα. Όλα αυτά ενώ είμαστε 4 λεπτά πριν τη σέντρα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης σε ένα από τα τελευταία ντέρμπι, τωρινή μορφή του Φαλιρικού Σταδίου, και περιμένουμε την είσοδο των δύο ομάδων σε ένα ντέρμπι που ο Ολυμπιακός έχει και πολύ σοβαρούς βαθμολογικούς λόγους για να κυνηγήσει τη νίκη, ξέχωρα από τα αυτονόητα που ισχύουν και για τους δύο όταν παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη θέλει, φαντάζομαι, να αποδείξει ότι φέτος έχει τη δυναμική να κάνει αυτό που ψάχνει 17 ολόκληρα χρόνια. Αυτή είναι η 17η χρονιά.
2: Το χαρακτήρα πρωταθλητισμού που κάποιες φορές το είχε, νόμιζε ότι το είχε και τελικά αποδείχθηκε πως δεν συνέβαινε αυτό. Τώρα είναι η είσοδος των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο με την κλασική ερυθρόλευκη εμφάνιση του αγωνιστικού Ολυμπιακού με πράσινες, κατά πράσινες φανέλες και άσπρα φορτάκια. Ο Παναθηναϊκός διαιτητής, διαιτητική ομάδα είναι από την Ισπανία με τον Ερνάντεθ Ερνάντεθ να είναι ο πρώτος διαιτητής. Ο Αλεχάνδρο Χωσέ Ερνάντεθ Ερνάντεθ, ελίτ διαιτητής από την UEFA, όπως και ο VAR, ο συμπατριώτης του Βαλεντίν Πιζάρο Γκόμεθ. Ενώ μέσα σε όλους τους Ισπανούς υπάρχει και ένας Έλληνας, ο τέταρτος διαιτητής, ο Χρήστος Βεργέτης από την Αργολίδα. Εντυπωσιακές εικόνες εδώ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, κλασικές εικόνες από ένα ελληνικό κλασικό, το ελληνικό κλασικό, το μεγαλύτερο παιχνίδι στο ελληνικό ποδόσφαιρο από τότε που υπάρχει ελληνικό ποδόσφαιρο, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, με τους παίκτες των δύο ομάδων να ετοιμάζονται τώρα για να δουν και ποια πλευρά θα διαλέξουν.
1: Πάντως να σου πω, Χρήστο, μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το πόσο ωραία είναι φτιαγμένη αυτή η χορογραφία. Δεν είναι εύκολο.
2: Καθόλου εύκολο να είναι όλοι.
1: Η κάθε θύρα είναι χωρισμένη σε άσπρα και κόκκινα για να δημιουργηθεί αυτό το ερυθρόλευκο Γιώργος Καραϊσκάκης στην ουσία.
2: Ακριβώς,
1: έτσι, γιατί οι εξέδρες είναι ερυθρόλευκες, φοράνε όλοι ανάλογα με τη θύρα που κάθονται είτε κόκκινα είτε άσπρα. Γι' αυτό ακριβώς έχει μια ακόμα μεγαλύτερη ομορφιά αυτό,
2: ναι,
1: που βλέπουμε
2: έχουμε,
1: από τη σέντρα.
2: Το έχουμε δει μόνο από την πλευρά των οργανωμένων σε πολλά παιχνίδια, αλλά να είναι όλο το γήπεδο έτσι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δημιουργήσει κανείς με απόλυτη επιτυχία. Και το έχει κάνει ο Ολυμπιακός σε συνεργασία φυσικά με τους φίλους του. Φωτογραφίες τώρα για τις δύο ομάδες. Μην ξεχάσουμε βέβαια να πούμε ότι για την πολύτιμη συμβολή του τεχνικού μας υπεύθυνου, του Γιώργου Κουρδοκλανιάν, ο οποίος ήταν εδώ από νωρίς και φρόντισε για να φτάνει ο ήχος όπως πρέπει στα αυτιά σας, σε μια ατμόσφαιρα που θα τη χαρακτήριζε κανείς όπως αναμενόταν ιδιαίτερως θερμή από τους φίλους του Ολυμπιακού σε αυτό το τέρμι εδώ στο Γιώργος Καραϊσκάκης.
1: Να πούμε ότι πριν πάμε στη σέντρα, 5 στα 5 έως τώρα Παναθηναϊκός, 15 βαθμούς είναι στην κορυφή της βαθμολογίας αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός είναι με 10 βαθμούς, 5 βαθμούς πίσω. Προέρχεται από μια πολύ σημαντική νίκη στην Λιβαδιά πριν 3 εβδομάδες, γιατί είχαμε τη διακοπή των εθνικών ομάδων.
2: Θα δούμε και πόσο θα παίξει ρόλο αυτή η διακοπή.
1: Σάλιακα, σίγουρα. Μια νίκη όμως που τον κράτησε σε μια επαφή και δεν τον άφησε να μείνει πολύ πίσω. Και τώρα ερχόμαστε να δούμε ένα τέρμπι με τον Ολυμπιακό στα τελευταία μάτς να είναι κυρίαρχος, τα τελευταία 11 τέρμπι, είτε εντός είτε εκτός έδρας, είτε δηλαδή στο Καραϊσκάκι, είτε στη Λεωφόρο, είτε στο ΆΚΑ που χρησιμοποιεί ως έδρα Παναθηναϊκός, να έχει 5 νίκες, 5 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα. Η περσινή εδώ στο Γεωργίου Καραϊσκάκης από το γκολ του Ταμπόρδα στο 7ο λεπτό. Στην κανονική περίοδο σέντρα για τους ερυθρόλευκους.
0: Εγώ να πω ότι τελείωσε το παιχνίδι του Άρη με το Βόλο 3-2. Ο Βόλος μείωσε στο 86. Να πω επίσης ότι το ρεπορτάζ λέει ότι ο Κάγκουα, λόγω της ίωσης που είχε μέσα στη βδομάδα, προτίμησε ο Νίστρουπ να τον αφήσει εκτός ενδεκάδας και γι' αυτό παίζει ο Λούζα.
2: Άρχισε το ντέρμπι στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ο Ινιάκη Πένια έχει πάρει την εστία που είναι μπροστά από την θύρα των οργανωμένων φίλων του Ολυμπιακού, για να έχετε μια εικόνα οπτική αν γίνεται της τοποθέτησης των δύο ομάδων στο γήπεδο. Ο Μάριος πιέζει τον Φαντρόγκελεν, η μπάλα περνάει προς τα χάφ, εκεί κάνει λάθος όμως για τον Παναθηναϊκό Ουναή και το πλάγιο είναι για τους ερυθρόλευκους. Δεν ξέρω Γιώργα αν έχεις δει τις πρώτες κινήσεις στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Το Φορτούνι βλέπω να έρχεται από την αριστερή πλευρά. Το Τζικίνιο να είναι πίσω από τον Μάριους, το σεντερφόρ.
1: Και ο Ζώτα δεξιά. Ναι, έτσι ξεκινάνε. Βεβαίως έχουν τη δυνατότητα και οι τρεις να αλλάξουν θέσεις.
2: Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει άλλο στη διάρκεια του αγώνα σε πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι, από την άλλη, ο Παναθηναϊκός με τον Τετέ στην κορυφή. Ο Ουνάη παίζει και δίπλα του, παίζει και λίγο πιο πίσω σε έναν ελεύθερο ρόλο που μας έχει συνηθίσει. Ο Πιρόλα γεννάει την μπάλα στον Ορτέγκα μόλις συμπληρώσαμε το πρώτο λεπτό στο φαλερικό στάδιο στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Ο Ορτέγκα ζυγίζει και κάνει ένα βολέ στην αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού με τον Φορτούνι. Ένα φάουλ από τον Καλάμπρια. Όχι, λέει ο Ερνάντεθ. Θα αφήσει την φάση να εξελιχθεί, να διώξουμε από την πράσινη άμυνα. Κεφαλιά από τον Πιρόλα εκεί που είναι ο Φαντρόγκελεν. Δεν θα διώξει καλά. Νέες κεφαλιές. Ο Καμαρά θα κατεβάσει. Ο Φορτούνι πιέζει και ο Πουέρτα θα πάρει την μπάλα στη μεσαία γραμμή και στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Πουέρτα κοντρολάρει. Ο Πουέρτα που παρότι γύρισε την Πέμπτη, πήγε και έκανε ένα γρήγορο ατομικό στο Ρέντι, έκανε δύο προπονήσεις, μπήκε στην εντεκάδα. Είναι ξεκάθαρο ότι το Πουέρτα Φρόιλερ δεν θα αλλάζει εύκολα από τον Ιμανόλ στον άξονα του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός με ένα 4-2-3-1 ουσιαστικά. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τον Μάριους. Το πώς θα μπορέσει να κινηθεί στο πρώτο του μεγάλο παιχνίδι με τα ερυθρόλευκα. Μια βαθιά του Πιρόλα για τον Μάριους με τη μία πολύ ωραία κακουνάκι σαν έμπνευση, σαν εκτέλεση όχι. Διώχνει ο Πένια πιεζόμενος και ο Ρέτσος έχει κατέβει ψηλά να πάρει την μπάλα μπροστά από τον Ουανί Ναή και να την κουβαλήσει ο Φρόιλερ. Ο Ρέτσος, ο Φρόιλερ είναι το 8ο σερί 90 λεπτό που δίνει. 3 είχε με τον Ολυμπιακό πριν τη διακοπή. 4 σερί 90 λεπτά χωρίς αλλαγή με την Εθνική Ελβετίας. Ορτέγκα και ξανά για τον Ρέτσο που έχει βγει δεξιά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Είναι στο Σάλιακα. Ο Σάλιακας μια βαθιά παλιά στο πουθενά. Εκεί είναι μόνο Καλάμπρια. Πάει να μπερδευτεί με τον Πένια. Τρέχει ο Ζώτα. Θα προλάβει ο Πένια και θα μπλοκάρει. Πήγαν να μπερδευτούν λίγο ο Πένια με τον Καλάμπρια.
2: Μερικές ακόμη ωραίες εικόνες πριν από την έναρξη. Ένας χαιρετισμός του Ιμανόλ Αλγουαθίλ με τον διαιτή της αναμέτρησης είναι στις Πατριώτες. Και πολλά χειροκροτήματα και από τους παίκτες του Παναθηναϊκού που έκαναν προθέρμανση προς τον Ελ Καμπί όταν μπήκε στο γήπεδο. Παναθηναϊκός που είναι στην επίθεση από την αριστερή πλευρά τον Κυριακόπουλο. Κρατάει την μπάλα. Θα την γυρίσει πιο πίσω για τον Καμαρά. Προσπαθεί να περάσει πρώτος του Παναθηναϊκού. Ο Αντίνο με τον Λούζα θέλουν να συνεργαστούν. Έρχεται ο Φορτούνης να κόψει. Είναι έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού η μπάλα. Απομακρύνεται προς τον Ζώτα Σίλβα και αυτός κερδίζει φάουλ από το μαρκάρισμα του Λούζα. Αλλά αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής και βγαίνει ο Ολυμπιακός από τα αριστερά τώρα με τον Φορτούνη. Η πάσα του για το Τσικίνιο. Τσικίνιο εκτός περιοχής. Το πρώτο σουτ στην αγκαλιά του Πένια.
1: Είχε χώρο, είχε χώρο. Δεν ήταν καλή την εκτέλεση.
2: Όχι,
1: αλλά ξέρεις και πολλές φορές το να σουτάρεις έξω από την περιοχή του τερματοφύλακα του δημιουργείς μια δυσκολία. Καλό είναι και να γίνονται και τα σουτ έξω από την περιοχή.
2: Και έτσι όπως ήταν ο Τσικίνιο με το χώρο που βρήκε, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Ήταν η σωστή επιλογή. Απλά δεν ήταν δυνατό το σουτ και ο Πένια κατάφερε να μαζέψει την μπάλα.
1: Ο Πουέρτα στον Φρόιλερ, αυτός με τη μία προσπάθησε να βρει, φαντάζομαι, τον Ζώτα. Ο Ντεφράι θα γυρίσει για τον Πένια. τέταρτο πλέον λεπτό. Μπήκαμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0 εδώ στο ερυθρόλευκο κατάμεστο του κ. Καραϊσκάκης. Πιέζει ψηλά Ολυμπιακός. Ο Φορτούνης, μεγάλη ευκαιρία στο Τσικίνιο. Ο Φορτούνης κακός του, τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο πέμπτο λεπτό. Ένα λάθος από την άμυνα του Παναθηναϊκού, αβίαστο. Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί δύο φορές. Μία η πάσα του Φορτούνη στο Τσικίνιο δεν ήταν η καλύτερη. Δύο το νέο σου του Φορτούνη δεν το βρήκε καθόλου όπως θα ήθελε για να απειλήσει ο Ολυμπιακός που θα πιέσει ψηλά. Αυτό θέλει να κάνει ο Ιμανόλ.
2: Δείχνουν να είναι οι παίκτες του Παναθηναϊκού λίγο επηρεασμένοι από αυτή την πίεση που προανέφερες. Εδώ είναι βέβαια ένα αβίαστο λάθος από τον Ετιέν Καμαρά, ο οποίος πήγε να γυρίσει την μπάλα στο goalkeeper του χωρίς να δει ότι και ο Φορτούνης και ο Τσικίνιο και ο Μάριος ήταν στην περιοχή. Ο Φορτούνης έκανε την πρώτη πάσα, συνέχεια το ξανά έρθει μπάλα.
1: Δεν την βρήκε καθόλου καλά όπως θα το ήθελε, η αλήθεια είναι, γιατί ήταν σε πολύ καλή θέση μέσα στην περιοχή πλάγια, κοντά στο ύψος της μικρής περιοχής. Η πρώτη πολύ καλή στιγμή στο πέμπτο λεπτό για τον Ολυμπιακό, που είναι και πάλι στην επίθεση και πιο ζεστά. Στο μάτς με τον Κουέρτα και τον Σάλιακα να αλλάζουν, ο Ρέτσος θα πάρει την μπάλα στην άμυνα, πάει ο Φρόιλερ να πάρει στον άξονα, στο ημικύκλιο, θα περάσει τώρα τη μεσαία γραμμή, δίνει για τον Σάλιακα δεξιά, πιέζεται ο Σάλιακας από τον Αντίνο, η μπάλα δεν θα περάσει, ο Καμαρά για τον Παναθηναϊκό και ο Ουνάι, γιατί με μπερδεύει ο Μαρκινός έως τώρα. Δεν βγήκε η επίθεση για τους πράσινους, γυρνάει μπάλα πίσω. Τον Φαντρόγγελεν, η κόντρα από τον Μάριος, η μπάλα πάει προς τα μέσα.
2: Κοίτα τι πήγε να γίνει.
1: Και ο Μάριος που ξεσηκώνει την εξέδρα με τα χέρια.
2: Η μπάλα κοντράρει και παίρνει μια πορεία, βέβαια είχε τον έλεγχο Πένια. Αλλά πήγε με δύναμη και έφυγε λίγο έξω από την εστία σε μια φάση που θύμισε λίγο.
1: Αυτό που λέμε πριν, είναι 4-5 παίκτες του Ολυμπιακού στην αλλαγή. Γι' αυτό ο Πένια αναγκαστικά θα κάνει το βολέ. Δεν μπορεί να κάνει build-up. Μια φορά πήγε να κάνει και έδωσαν ασίστ τον Φορτούνη. Με τον Ολυμπιακό να επιμένει και να έχει την μπάλα τώρα με τον Πιρόλα. Ο Φορτούνης έχει γυρίσει πολύ πίσω και προς τα μέσα στον άξονα, να πηγαίνει από τη δεξιά πλευρά σιγά-σιγά στο μισό γήπεδο του Ολυμπιακού. Όλα αυτά. Κρατάει την μπάλα, δίνει στο Σάλιακα. Αυτό πιο πίσω στον Ρέτσο. Ξεκάθαρα σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά ο Ολυμπιακός πατάει πολύ καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός είναι επηρεασμένος από όλα όσα συναντάει εδώ πέρα και από την πίεση προφανώς που έχει σε ένα μάτι που πρέπει να αποδείξει πολλά. Ο Τικλιζάν αριστερά γυρνάει για τον Πιρόλα. Αυτός για το Ρέτσο. Τώρα ο Ναΐ θα τον μαρκάρει. Ο Πουέρτα. Ωραία η κίνηση. Πάει αριστερά το παιχνίδι του Ολυμπιακού και που είναι ο Φορτούνης. Πάει στην πλάτη του Τικλιζάν. Κρατάει ο Φορτούνης προς τα μέσα. Η πρώτη τρίπλα. Ένα γύρισμα δεν είναι καλό. Η μπάλα επιστρέφει τον ίδιο. Κρατάει ο Φορτούνης. Θα πάρει το φάουλ τώρα από την παρέμβαση του Ταμπόρδα. Πολύ με τον Φορτούνη από το ξεκίνημα ο Ολυμπιακός.
2: Ο οποίος είναι πιο πολύ, συνεχίζει να κινείται στην αριστερή πλευρά. Δεν έχει αλλάξει
1: και
2: κάτι.
1: Συγκλίνει όλη την ώρα.
2: Όπως κάνει και ο Ζώτα, που τον είδαμε και στις δύο περιπτώσεις των φάσεων του Ολυμπιακού να έρχεται πολύ κοντά στην περιοχή και να είναι έτοιμος να αξιοποιήσει οποιαδήποτε ευκαιρία του παρουσιαστή. Μάλιστα, πίεσε και τον goalkeeper σε μια φάση πολύ έντονα τον Πένια. Ολυμπιακός με τους δύο στόπερ του, τον Ρέτσο και τον Πιρόλα, να αλλάζουν την μπάλα από την πίεση του Τετέη. Υποχρεώνεται το Πιρόλα να γυρίσει στον Ορτέγκα στο 8ο λεπτό. 0-0 το ντέρμπι των Αιωνίων στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Με τον Ολυμπιακό, όπως έχουμε πει πολλές φορές, να έχει μπει καλύτερα στο γήπεδο, να έχει μπει πιο αποφασιστικά και να ψάχνει μετά από εκείνη τη φάση με το σούτ του Τσικίνιο πρώτα και του Φορτούνη συνέχεια από το λάθος του Καμαρά τη μεγάλη ευκαιρία για να γίνει πραγματικά πολύ απειλητικός για τον Πένια και την άμυνα του Παναθηναϊκού. Τσικίνιο με τον Μάριος, η παρέμβαση του Καλάμπρια, φάουλ από τον Λούζα στο Φορτούνη, νέο πλεονέκτημα από τον Δίτιο Φρόιλερ, θέλει να περάσει κάθετα για τον Μάριος, δεν θα τα καταφέρει και πάλι
1: νέο
2: πίεση
1: στο λάθος. Αυτό που λέγαμε
2: οδηγεί
1: νωρίτερα
2: σε λάθος.
1: Και δεν είναι νομίζω μόνο η πίεση, είναι και και το ότι νιώθουν ότι δεν πατάνε καλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο έως τώρα.
2: Ξέρεις,
1: νιώθουν
2: την είναι
1: γενικότερη.
2: Ναι, ισχύει, αλλά είναι και καλά τοποθετημένοι παίκτες του Ολυμπιακού και όταν χάνουν την μπάλα, την πρώτη μπάλα, είναι και ακριβώς που πρέπει ο καθένας και υποχρεώνει τους παίκτες του Παναθηναϊκού να μην μπορούν να κάνουν αυτό που είπες στο ξεκίνημα, να παίξουν με πάσες να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Δεν μπορούν να το κάνουν καθόλου.
1: Έχει μπει πολύ πιο συγκεντρωμένο στο παιχνίδι έως τώρα σε αυτά τα 9 λεπτά ο Ολυμπιακός. Με τον Φρόιλερ να δίνει, να αλλάζει με τον Ζώτα. Όλα αυτά πολύ μακριά. Ο Φρόιλερ θα γυρίσει τον Ορτέγα. Ο Ορτέγα πιεζόμενος τώρα από τον Τετή θα κάνει ένα βολέκι που είναι ο Μάριος με τον Ντεφράι. Μια κεφαλιά. Κατεβάζει ο Τσικίνιο με τον Καμαρά. Φάουλ από τον Καμαρά. Είναι το δεύτερο φάουλ που κάνει ο Καμαρά. Φλερτάρει με την κάρτα, εγώ θα έλεγα. Εδώ έχει γκρεμίσει τον Τσικίνιο βλέποντας ότι χάνει τον έλεγχο της μπάλας. Ένα φάουλ που εκτείνει γρήγορα ο Ολυμπιακός με τον Φορτούνη.
2: Και ο Καμαρά και ο Λούζα έχουν αρκετές φορές κάνει φάουλ που θα μπορούσαν να φέρουν το διαιτητή σε θέση να το σκεφτεί για την κίτρινη κάρτα. Ενώ τώρα υπάρχει μαρκάρισμα
1: του Φρόιλερ.
2: Ναι. Σε παίκτη Παναθηναϊκού πρέπει να
1: είναι
2: ο Τετέι, ο οποίος έχει γυρίσει αρκετά πίσω για να βοηθήσει στην κυκλοφορία της μπάλας. Δέχτηκε το μαρκάρισμα του Φρόιλερ και πήρε το φάουλ. Παρατηρήθηκε εδώ από τον διαιτητή. Στο replay φαίνεται να βρίσκει πρώτα την μπάλα.
1: Ναι, δεν ξέρω από το άλλο πόδι.
2: Αλλά μπορεί με το άλλο πόδι σου να τον ακούμπησε. Ναι.
1: Μια βαθιά προς τον Τετέι που έχει το χώρο να φύγει με τον Πιρόλα. Οι κόντρες, ο Ρέτσος θα προλάβει τον Τετέι. Θα διώξει ο αρχηγός του Ολυμπιακού που κάνει μια εξαιρετική χρονιά. Πλάι για τον Παναθηναϊκού που στο 10ο λεπτό θα δούμε πλέον για πρώτη φορά όλη την ομάδα, όλους τους παίχτες εκτός από τον Μπένια στο μισό γήπεδο του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός πλέον αμήνεται. Είναι η πρώτη φορά στα 10 λεπτά αυτά του ντέρμπι με τον Φαντρόγγελε να δίνει στον Ντεφράι και ο Παναθηναϊκός με την μπάλα στα πόδια. Αλλά την πίεση να αναγκάζει τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να γυρίσει τον Πένια. Ο Τσικίνιο έχει ανέβει ψηλά μαζί με τον Μάριους να πιέσει. Ο Μάριους πάει να πιέσει τον Φαντρόγγελε. Οι κόντρες ο Κυριακός.

0: πήγε πολύ δυνατά ο Πουέρτα πάνω στον Ουνάη και θα του κάνει το φάουλ. Προφανώς θεώρησε με τα χέρια ότι ήταν φάουλ αυτό το μαρκάρισμα του Πουέρτα. Ο Πένια κρατάει την μπάλα με τον Τσικίνιο πολύ κοντά του και τον Μάριους. Όλα αυτά στο ύψος της μεγάλης περιοχής και ένα βολέ προς την αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού. Τη Κλιζάν θα προλάβει την κεφαλιά μπροστά από τον Καλάμπρια. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Στο 12ο λεπτό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Οι πράσινοι προσπαθούν να ισορροπήσουν λίγο το παιχνίδι.
1: Θέλει
0: μετά
1: λίγο,
0: από ένα
1: ναι.
0: δύσκολο δεκάλεπτο.
1: Τον Ίστρουπ να ανεβούν περισσότερο τα μπακ του. Ο Καλάμπρια δεξιά και ο Κυριακόπουλος αριστερά. Και να συγκλίνουν λίγο περισσότερο οι ακραίοι επιθετικοί. Ο Αντίνο και ο Ταμπόρδα για να δημιουργηθούν χώροι. Δεν έχει καταφέρει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα να απειλήσει. Μια παλιά που έγινε ήταν προς τον άξονα, προς το φόρτου.
0: Εδώ ο Μάριος
1: δε φράει, θα τραβήξει τον Μάριους.
0: Δεν μπορεί να το μαρκάρει. Δεν είναι, μαρκάρεται.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Έβαλε
1: αλλά
0: πλάτη.
1: Κάποια στιγμή κάποια τραβήγματα θα πρέπει να παρατηρούνται. Και κάποιες κινήσεις αναφέρει στον Ταμπόρδα, τον οποίο τώρα δεν νομίζω ότι θα του χαρίσει ο διαιτητής. Έχει πάρει την μπάλα, διαμαρτύρεται στον τέταρτο και την πετάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Με τα χέρια του.
0: Δεν δίνει εύκολα κάρτες ο Ισπανός. Εδώ όπως θα έπρεπε να δώσει.
2: Και τράβηγμα στη φανέλα υπήρχε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο Ταμπόρδα στη συνέχεια εκτός αγώνα έχει πάρει την μπάλα και την πετάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Αρκείται σε παρατηρήσεις.
2: Αλλά
1: ναι,
2: και τώρα το replay έδειξε τη φανέλα παραταμένο τράβημα.
0: Για να δούμε στο 13. Είναι μια πρώτη στιγμή για στατική φάση για ένα γέμισμα από τον Φορτούνη λογικά προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Καλή εκτέλεση, κεφαλιά πάνω από το λοκάλι από τον Μάριους που πήρε την κεφαλιά και πήρε πάρα πολύ ζεστά μέσα στο παιχνίδι σε αυτά τα 13 λεπτά ο Άσος από το τσάτ στην δεύτερη του εμφάνιση μόλις με τα ερυθρόλευκα και τώρα τρέχει να πιέσει πολύ ψηλά ο Παναθηναϊκός που παίζει εδώ με τη φωτιά, γι' αυτό και ο Φαντρόγγελε θα διώξει μακριά εκεί που ο Ρέτος θα πάρει την κεφαλιά στην μεσαία γραμμή. Ο Κυριακόπουλος, η μπάλα θα περάσει για τον Ναΐ. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί τώρα με τον Αντίνο, έχει φέρει το παιχνίδι στην άλλη πλευρά του γηπέδου, κοντά στην περιοχή του Ολυμπιακού. Και από την αριστερή του πλευρά ο Αντίνο δεν θα τους περάσει όλους. Ο Φρόιλερ θα κόψει εύκολα. Ο Μάριος θα πάρει με τον Φαντρόγγελεν πάνω του. Οι κόντρες ευνοούν τον Πουέρτα. Που πάει να βγάλει κόντρα και ο Τικνιζάν έχει χώρο. Γήπεδο από αριστερά να τρέξει. Ο Φορτούνης πάει δίπλα του για να πάρει την μπάλα. Αργεί λίγο. Ο Τικνιζάν κρατάει. Γυρνάει ο Παναθηναϊκός. Οργανωμένη πλέον άμυνα η επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Φορτούνης τον Πυρόλα. Και αυτό τον Φρόιλερ, τον άξονα στο ημικύκλιο και στο μισό γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Βοήθησε
0: τώρα
1: πολύ ο Τετέι, Γιώργο, εδώ στο. Γενικά γυρίζει και μαρκάρει καλά ο Τετέι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βοηθάει
0: ναι.
1: ανασταλτικά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία εδώ ότι κλειζάνε στα πλαπλάγια. Με τρεις. Αν βγάλει τη σέντρα, δεν θα μπορέσει. Θα τον βγάλει μπάλα στον Ντεφράι. Πιέζει τον Καμαρά στο κόρνερ κοντά. Ο Καμαρά βγάζει ωραία εδώ η πράσινη την μπάλα. Ο Καλάμπρια, ο Τσικίνιο θα του πάρει. Πήγε να του κάνει ποδιά. Ο Τσικίνιο κάνει και αυτός όμως λάθος στη συνέχεια. Πολλά λάθος, τα μπόρδα θα πέσει κάτω. Είναι από αυτά τα φάουλ που παίρνει ο αμυνόμενος με το που πέσει λίγο.
1: Ναι, είναι φάουλ που το κέρδισε περισσότερο ναι, ναι. τα μπόρδα παρά το έκανε ο Φρόιλερ. Φάουλ λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Στο 15ο λεπτό μπήκαμε. 0-0 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Με τον Ολυμπιακό να είναι περισσότερο απειλητικός. Εκτός του Τσικίνιο. Έχει τη φάση από το λάθος του Καμαρά με το Φορτούνι. Έχει την κεφαλιά του Μάριους. Πέρασε λίγο πάνω από το δοκάρι. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βρει τα πατήματά του και κυρίως τώρα, όπως είπαμε, να ισορροπήσει λίγο το παιχνίδι και να κρατήσει λίγο περισσότερο μπάλα, γιατί δεν μπορούσε να το κάνει καθόλου στο πρώτο δεκάλεπτο και στη συνέχεια του παιχνιδιού. Ο Κυριακόπουλος για τον Ουνάη τραβιέται λίγο αριστερά για να πάρει μπάλα και να βρει κάποιους χώρους. Ο Πουέρτα είναι κοντά του, δεν μπορεί να περάσει την μπάλα. Ο Φρόλερ είναι και εκεί, σε αυτή τη φάση και κόβει. Ο Λούζα που έρχεται να πάρει για τον Παναθηναϊκό και να συνεργαστεί με τον Ουνάη λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή και δεξιά. Πάλι ο Φρόιλερ κοντά στον άλλο μαρκινό χαφ του Παναθηναϊκού. Φαντρόγγελεν για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, τον Ντεφράη. Ο Καμαρά που δέχεται πίεση από τον Πουέρτα και χάνει την μπάλα. Πάλι με φάουλ, λέει ο διαιτητής, φάουλ που έκανε ο μέσος του Ολυμπιακού. Γρήγορα η πάσα για κακή όμως από τον Ταμπόρδα. Έρχεται και κόβει ο Σάλιακας. Θέλει να περάσει για τον Μάριους. Δεν θα τα καταφέρει να βγάλει επίθεση ο Ολυμπιακός. Λάθος από τον Φαντρόγγελεν και κεφαλιά του Τικνιζιάν στα χέρια του Πένια.
0: Και
1: εδώ έγιναν αρκετά λάθη.
0: Ναι, είναι διαφορά. Πολύ ψηλά και πιέζει ο Ολυμπιακός και τα μπακ του συνεχώς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που αμήνεται ο Ολυμπιακός είναι στην, η άμυνά του είναι στην μεσαία γραμμή ακριβώς με το Ρέτσο και τον Πυρόλα. Πιέζουν πάρα πολύ ψηλά και ο Φρόιλερ θα κλέψει. Να η ευκαιρία εδώ τσική.

0: Μαρτίνιο. Ο Φρόιλερ, ο Φορτούνης με την περιοχή και πλάγια αριστερά. Θα τον βγάλει προς τα έξω ο Ντεφράι και το κόρνερ από την ενέργεια του Φορτούνη. Ο Φρόιλερ πιάνει το κεφάλι του γιατί ήταν μια ευκαιρία ξανά για τον Ολυμπιακό.
1: Πάλι ο ίδιος θα δημιουργήσει ο Φρόιλερ, ο οποίος κάνει και σήμερα μεγάλο παιχνίδι μέχρι στιγμής.
0: 16 λεπτά. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0 και ο Φορτούνη στο κόρνερ. Μία ακόμα στιγμή για τον Ολυμπιακό να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή του Πένια με αξιώσεις. Ο Μάρης πήρε την κεφαλιά στο προηγούμενο φάουλ. Να δούμε τώρα. Τι θα γίνει, εκτέλεση, ένα διώξιμο προς τα έξω που έρτα δεν μπορεί και προϋποθέσεις αντεπίθεση για τον Παναθηναϊκό. Αν ο Αντίνο περάσει, ο Σάλιακας τρέχει πιο γρήγορα από την Κνιζάν, τρέχει ο Αντίνο δυνατά. Ο Τικνιζάν όμως θα βάλει ωραία το κορμί του, θα πάρει και το φάουλ. Καταπληκτική και το πανηγυρίζει ο Αρμένιος Άσος του Ολυμπιακού. Αντίνο πετάει την μπάλα. Γενικά αυτά είναι κάρτες. Κάθε φορά που
1: κανονικά είναι κάρτες. Είναι η δεύτερη φορά μπάλα που το κάνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: Αυτό τα λέει και ο Φρόιλερ νομίζω στον διαιτητή ότι τι θα γίνει. Okay.
1: Ο διαιτητής ήθελε να βγάλει κάρτα, σου λέει στην πρώτη φάση με τον Ταμπόρδα, αφού τον κάλεσε κοντά του και του μίλαγε δύο λεπτά.
0: Οκ, okay, πρώτη φάση, εδώ είναι η δεύτερη φάση.
1: Αλλά εδώ είναι η δεύτερη, όντως.
0: Λοιπόν, ο Φρόιλερ στο 17. Κρατάει την μπάλα πολύ μακριά, στον άξονα είναι το παιχνίδι που έρχεται τα πολύ ωραία βγάζει για τον Ζώτα Σίλβα που ήρθε προς τα μέσα και πάει κατά μέτωπο, νέο φάουλ, όχι, θα πει ο Ερνάντες, θα προσπρώσουμε ότι Ταμπόρδα είναι καθαρό φάουλ, δεν θα το δώσει εδώ ο Ισπανός, ο Παναθηναϊκός κρατάει την μπάλα, όλα αυτά στην άμυνά του με τον Καλάμπρε να προσπαθεί να βγάλει για τον Τετέι που έχει βγει πλάγια, ο Πιρόλα πολύ δυνατά, το χέρι του Τετέι, το φάουλ επάνω του Δικνιζάν, τώρα θα το δώσει ο Ισπανός, ένα στα δύο έως τώρα. Είναι αλήθεια, γρήγορα θα παίξει ο Ολυμπιακός με τον Πουέρτα στο ημικύκλιο της μεσαίας γραμμής. Για τον Φρόιλερ έως τώρα σε αυτά τα 18 λεπτά είναι απόλυτος ο έλεγχος του παιχνιδιού από τον Ολυμπιακό. Τσικίνιο εδώ δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Φορτούνη. Ο Φορτούνης περίμενε την μπάλα πίσω. Ο Τσικίνιο, σωστά θα σου πω εγώ, την έδωσε πιο μπροστά.
1: Περίμενε το Τσικίνιο ότι ο Φορτούνης θα έχει ανέβει πιο γρήγορα, αλλά δεν συνέβη αυτό. Κακή συνεννόηση τέλος πάντων και πλάγι για τον Παναθηναϊκό με τον Καλάμπρια. Ανάμεσα στη μεσαία γραμμή και στην γραμμή
2: των τρία κλεψίματα έχει ο Ολυμπιακός στο πρώτο τετάρτο που δεν αφήνει τον Παναθηναϊκό να βγει από την περιοχή του. Έτσι. Απλώς δεν τα έχει εκμεταλλευτεί.
1: Ο Τσικίνιο τώρα πέρασε κάθετα για τον Μάριους, αλλά ήταν δυνατή. Πάσα του δεν μπόρεσε ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού να έρθει καν σε επαφή με την μπάλα και ο Πένια προσπαθεί να κερδίσει λίγο χρόνο.
0: Ξέρει τι μου θυμίζει ο Μάριους. Τον Ιντέγε.
1: Πολύ. Μοιάζει πάρα πολύ το στυλ.
0: Πάρα πολύ το στυλ του.
1: Πάρα πολύ. Και ο τρόπος που τρέχει και
0: Ναι. Τον παρατηρώ. Δηλαδή και πώς βάζει το σώμα του πριν με τον Ντεφράι. Γιατί δεν τον έχουμε δει πολύ τον άνθρωπο. Έτσι τον είδαμε λίγα λεπτά στη Λιβαδιά. Θα
1: πάλι και εδώ. Λοβέρτα. Αλλά δεν μπήκε γρήγορα ο Μάριος στη φάση. Ο Ντεφράι είναι εδώ στην περίπτωση αυτή και στην περίπτωση αυτή. Γιατί και αυτός κάνει καλό παιχνίδι. Σαν το Φρόλερ που πρέπει.
0: Σίγουρα.
1: Την παλιά για τον Τετέι που πρέπει να είναι σε αντικανονική θέση. Όντως έρχεται ο Πιρόλα να κόψει τον επιθετικό του Παναθηναϊκού, δεν σήκωσε σημαία ο βοηθός. Είναι από τις φάσεις που περίμενε ο βοηθός, αλλά μετά δεν σήκωσε.
0: Όχι, δεν περίμενε γιατί δεν το είδε για offside.
1: Εδώ υπάρχει νέο μαρκάρισμα από τον Καλάμπρια στο Φορτούνη. Ο διαιτητής λίγο το έχει χάσει, Γιώργο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον όσο μπορούμε από εδώ που είμαστε, φαίνεται ότι ήταν πολύ εκτεθειμένο στο Τετέι. Αυτό είναι βέβαια θέμα του βοηθού. Εδώ είναι ένα νέο μαρκάρισμα δυνατό πάνω στο Φορτούνη, στο Καλάμπρια. Ενώ βλέπουμε στο replay την προηγούμενη φάση δεν υπάρχει κανένα φάουλ πάνω στον Τετέι. Καθαρά παίρνει την μπάλα ο Πιρόλα. Εδώ όμως υπάρχει φάουλ του Καλάμπρια.
1: Εκεί με τον Τετέι που τον πρόλαβε ο Πιρόλα είναι το θέμα αν όντως καλυπτόταν ή όχι. Φάνηκε τουλάχιστον από εδώ που είμαστε.
0: Βέβαια έτσι όπως εξελίχθηκε η φάση δεν παίζει κανένα ρόλο. 20 λεπτά. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Έχουμε μια μικρή διακοπή για το Τετέι είναι ακόμα κάτω και ευκαιρία για τον Νίστρουπ να δώσει οδηγίες στους παίχτες του αλλά και τον Ιμανόλ. Ο βοηθός του τα λέει με τον Φορτούνη πιο πολύ. Ένα πρώτο 20 λεπτό όπου κυριαρχεί απόλυτα στο γήπεδο ο Ολυμπιακός. Έχει φτάσει δύο φορές με αξιώσεις. Μια πολύ σημαντική ευκαιρία εκεί στο 6 λεπτό με τον Φορτούνη. Από την άλλη όμως δεν έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί και αυτός όπως θα ήθελε. Αυτή την υπεροχή του Παναθηναϊκού δεν πατάει καθόλου καλά στο παιχνίδι. Δεν μπορεί να βγάλει την μπάλα από την άμυνά του. Δεν μπορεί να κάνει το παιχνίδι που κάνει. Αυτό που έλεγε ο Νίκο να κάνουμε το παιχνίδι μας. Δεν μπορεί να το
1: καταφέρει.
0: Κάνει.
1: Όχι,
0: και όταν πάει να το κάνει, φλερτάρει με το λάθος και το γκολ στον δώρο στον Ολυμπιακό.
1: Με την πάσα δώρο και το αβίαστο λάθος όπως έγινε στη φάση του Καμαρά. Και το αβίαστο λάθος έγινε μόνο εκεί, αλλά σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Όποτε μπόρεσαν, προσπάθησαν, επιχείρησαν να παίξουν κάθε παίκτη του Παναθηναϊκού για να φέρουν την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Πάντα κάποιο έβγαινε από του Ερυθρόλευκου. Ήταν ο Πουέρτα, δύο πολλέ φορέ, ο Φρόιλερ, κανένα δύο, ο Τσικίνη επίση. Και
0: αρκετή ώρα κάνουν τέτοιο.
2: Ναι, ο Τετέι.
0: Δεν φαίνεται
2: έτσι,
0: να τον
2: έτσι
0: όπω
2: δείχνει από τι εκφράσει του, δεν βλέπω να συνεχίζει το μάτ.
0: Επίση,
2: να ρωτήσω, έχει σηκώσει μόνο τον Κάγκουα για ζέσταμα. Τον είδαμε σε ένα πλάνο πριν από λίγο.
1: Όχι, ομάδα.
2: Άρα είναι όλοι.
0: Ναι, σηκώθηκε ο Τετέι πάντως. Φαίνεται, να δούμε.
1: Ο Παναθηναϊκός στον πάγκο έχει τον Τσάβες, τον Κότσαρ, τον Τσιριβέγια, τον Σάλακ Εντίν, τον Γιάγκουσιτς, τον Ντέζερς, τον Πάλμερ Μπράουν, τον Τσάπρα, τον Πελίστρι, τον Κάγκουα, τον Ραστόντερ και τον Λιβάι Γκαρσία, που παρότι ήταν τραυματίας προπονήθηκε κανονικά και μπήκε στην αποστολή. Ο πάγκος του Ολυμπιακού:
0: Πόποβιτς, Μαΐλοβιτς, Κάρμο, Σα, Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ, Μπέιλι, Πέντερσεν, Έσε, Γκονζάλες, Μπρούνο και Ρόκα. Ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι στο 22. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός χωρίς σκορ στο βαλερικό στάδιο. Ο Ρέτσος χωρίς να τον πιέζει κανείς, θα περάσει τη μεσαία γραμμή από τη δεξιά πλευρά. Πλησιάζει προς τα πλάγια, θα δώσει τον Πουέρτα.
1: Τώρα είναι με 10 ο Παναθηναϊκός για λίγο μέχρι να έρθει ο Τετέι από την άλλη πλευρά και να ξαναμπεί, γιατί πατάει κανονικά, έτσι θα μπει από ό,τι φαίνεται ξανά.
0: Ναι, είναι καλά φαίνεται. Ο Φορτούνης ξεκινάει από αριστερά. Δίνει τον Τσικίνιο που έχει έρθει τώρα αυτός αριστερά. Προσπαθεί να ξαναβρει το Φορτούνη. Θα κερδίσει ένα πλάγιο στο ύψος ακριβώς της μικρής, της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Και από αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Ο Τικνιζιάν ετοιμάζεται να κάνει την εκτέλεση δυνατά μέσα στην περιοχή των Μάριους. Θα κοντρολάρει ωραία με πλάτη ο Μάριους. Επάνω στην τεφράγια για χέρι. Ζητάει ο Μάριους. Θα πρέπει να το δούμε στο replay. Ο Ρέτσος θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα και πάλι στον Ρέτσο. Και πάλι ο Ολυμπιακός ξεκινάει μια νέα επίθεση με τον Πιρόλα. Αριστερά προς τα αριστερά. Τώρα η μπάλα πάει στον Φρόιλερ στον άξονα. Φρόιλερ για τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα βλέπει τον Μάριους. Μια κάθετη για τον Μάριους. Εξαιρετικά ο Ντεφράι. Ένα εντυπωσιακό τάκλιν από τον πολύπειρο αμυντικό του Παναθηναϊκού που σταματάει το τέτα τέτ του Μάριους. Ήταν παρεβάλλε.
1: Φοβερό παιχνίδι μέχρι τώρα. Το ξαναλέω, από τον Φρόιλερ για τον Ολυμπιακό και από τον Ντεφράι για τον Παναθηναϊκό. Αλλά έχει κάνει πολλά ο Ντεφράι μέχρι τώρα. Αυτό που κάνει το τάκλιν και προλαβαίνει την κάθετη του Φρόιλερ στον Μάριους ήταν πραγματικά σωτήριο για τον Παναθηναϊκό σε αυτή την περίπτωση.
0: Έβγαινε στο ύψος του πέναλτι μόνος του. Ο Πένια είχε μείνει στην, κάτω από τα κολπός του, δεν είχε καν βγει. Και λογικό. Και θα είχε τεράστια ευκαιρία να σκοράρει. Τώρα ο Παναθηναϊκός προσπαθεί με τον Καλάμπρη από τη δεξιά του πλευρά. Ο Τετέι προσπαθεί να την κατεβάσει. Ο Τικνιζιάν πολύ δυνατά. Ο Ολυμπιακός σε όλες τις μονομαχίες είναι νικητής σε όλες τις μονομαχίες. Ένα ακόμα φάουλ του Ταμπόρδα πάνω στον Φορτούνη. Πρέπει να έχει πάρει κανένα δεκαριά φάουλ ο Φορτούνης στα πρώτα 24 λεπτά και νεύρα ανάμεσα του Φορτούνη και του Ταμπόρδα. Ταμπόρδα πέφτει κάτω, εντάξει. Δηλαδή υπάρχει και το VAR για το Θεό. Εδώ πραγματικά
1: τώρα
0: είναι από τις φάσεις που λέει. Έχει βγάλει κίτρινη για να δώσει τον Ταμπόρδα, φαντάζομαι. Γιατί μόνο για το θέατρο που κάνει ο Ταμπόρδα.
1: Το Φορτούνη δεν ήταν κοντά του, δεν του έδειξε πάντως.
0: Μα τι να του δείξει.
1: Ο Φορτούνης πάει στο μπέκ του Παναθηναϊκού και λέει: μα τι κάνει, σήκω. Ο Ισπανός κρατάει μια κίτρινη στο χέρι του.
0: Θα τη δώσει τον Ταμπόρδα, δεν γίνεται να την γλιτώσει αυτή τη φορά. Μόνο και μόνο για το θέατρο που κάνει το πέσιμο εκεί με τον Φορτούνη.
1: Με το Φορτούνη.
0: Ναι, ναι. Και πιάνει και το. Και πιάνει και το πρόσωπό του, ζούμε στην εποχή του VAR. Δηλαδή πραγματικά.
2: Ναι, τον χτύπησε το ρεύμα.
0: Ναι, είναι να μπορείς. Εγώ ξέρεις τι λέω. Τα παλιά τα χρόνια, άντε να το καταλάβεις, να κάνω τον διαιτή να μπερδευτεί, να τον κοροϊδέψω λιγάκι. Εδώ τώρα θα το δει το VAR. Δηλαδή, ποιος σε χτύπησε. Εδώ φωνάζει τώρα τον Ταμπόρδα, ο Ερνάντεθ
1: και το Φορτούνη.
0: Και το Φορτούνη. Είναι και ο Ρέτσος από κοντά ως αρχηγός. Τα λένε, ο Φορτούνης γελάει με τον Ταμπόρδα. Λογικό είναι. Κίτρινη και στο Φορτούνη.
1: Ναι, και στους δύο.
0: Κίτρινη και στον Ταμπόρδα.
1: Εδώ ήταν λίγο συμβιβαστική απόφαση του διαιτητή, έτσι λίγο διαιτή, πώς να το πω.
0: Ναι. Οκ. Okay. Στο 25, με αυτή την ένταση ανάψανε λίγο τα αίματα και πάλι. Ο Τσικίνιο θα γυρίσει την μπάλα στον Ορτέγκα. 25 λεπτά με το ίδιο σκηνικό.
1: Ο Φορτούνης στην κίτρινη την πήρε μάλλον επειδή πήγε και διαμαρτυρήθηκε στο, πάνω στον Ταμπόρδα, αλλά εντάξει.
0: Ναι, ναι, για τον καυγά στον Ταμπόρδα.
1: Ο Ταμπόρδα την πήρε ξεκάθαρα για θέατρο. Λάθος του Ορτέγκα τώρα στην πάσα στον Πιρόλα και πλάγι για τον Παναθηναϊκό από το πουθενά. Με τον Καμαρά να μαρκάρεται από τον Τικνιζιάν πίσω για τον Φαντρόγκελεν. αριστερά για τον Αντίνο που είναι στην γραμμή και θέλει να περάσει το Σάλιακα, ο οποίος θα τον κρατήσει.
0: Ήταν φάουλ
1: για τον Παναθηναϊκό. Λίγα μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή, από την αριστερή πλευρά, όπως θέλουν να κινηθούν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, με την ενέργεια εδώ του Αντίνου να περάσει το ένας με έναν τον Σάλιακα και συνήθεια του κάνει φάουλ ο διεθνής μπακ του Ολυμπιακού. Κυριακόπουλος, ατομική προσπάθεια για τον Ταμπόρδα, το σουτ θα κοντράρει στον Φρόγλερ, νομίζω πάλι αυτός έπεσε πάνω του, ναι.
0: Ναι.
1: Καλάμπρια για Τετέ που έχει έρθει πλάγια. Οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού πάνω, το Φορτούνης με τον Τικνίζια που είναι στην αριστερή πλευρά. Και ο Φορτούνης γυρίζει αρκετά και βοηθάει πίσω.
0: Όντως. Και είναι η πρώτη φορά σε αυτά τα 26 λεπτά που έχουμε ένα 1,5 προς 2 λεπτά με την μπάλα να βρίσκεται προς την περιοχή του Ολυμπιακού και τον Παναθηναϊκό να είναι στην επίθεση. Τώρα η μπάλα γυρνάει πιο πίσω, ακόμα πιο πίσω στον Πένια, με τον Ζώτα να προσπαθεί να μαρκάρει. Επιστρέφουν στις γνώριμες θέσεις από την αρχή οι δύο ομάδες, με τον Ολυμπιακό να έχει στο μισογύπεδο τον Παναθηναϊκό, μια βαθιά του Πένια στο πουθενά. Μάλλον το Τετέι σημάδευε, αλλά δεν θα μπορούσε και να κάνει κάτι ο Έλληνας άσος.
1: Αυτό θύμιζε παιχνίδι Ολυμπιακού με Τζολάκι να ψάχνει τον Ελκαμπή για την πρώτη κεφαλιά. Αλλά
0: ναι, αλλά
1: ο
0: όχι
1: Τετέι,
0: έτσι, όχι
1: ο,
0: έτσι.
1: Και ο Τετέι ήταν εντελώς μόνος του και δεν είχε κάποιον να τη σπάσει, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, ήταν κοντά το Πιρόλα, δεν ήταν και καλό το γέμισμα γενικά. Ο Φρόιλερ, ωραία, νέα, ωραία κάθετη για τον Σότα, έχει προς τα μέσα, θα του πάρει την μπάλα καθαρά ο Καμαρά. Και γυρνάει στον Κυριακόπουλο. Ο Ναΐ κρατάει πολύ πίσω, κάνει τις τρίπλες του εκεί με την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού ακόμα. Ωραία για τον Ταμπόρδα και ο Καλάμπρια περνάει τη μεσαία γραμμή στην δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού. Κοντρόλ παιχνίδι για τους πράσινους με τον Ντεφράι, για τον Φανγκρόγκελεν. Λίγο πιο πίσω τώρα από το ημικύκλιο αρχίζει και πιέζει ο Ολυμπιακός. Ο Λούζα για τον Ντεφράι. Οι πράσινοι που ψάχνουν να βρουν λίγο χώρο να κάνουν το παιχνίδι τους. Μπάλα πάλι πίσω όμως τον Πένια. Και ο Τσικίνιο και ο Μάριου ψηλά. Ο Πένια ένα νέο γέμισμα για τον Κυριακόπουλο. Θα την προλάβει, την πρόλαβε. Αλλά η μπάλα φτάνει στο Ζώτα με την παρέμβαση του Σάλιακα και ένα φάουλ του Κυριακόπουλου πάνω στον Ζώτα που διαμαρτύρεται για το μαρκάρισμα του Κυριακόπουλου. Γρήγορα παίζουν οι Ερυθρόλευκοι στο 28. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Αριστερά πάει μπάλα για τον Φορτούνη. Θα χάσει το κοντρόλ. Μπερδεύτηκε νομίζω με το πέρασμα του Τικνιζάν. Και πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Τρέχει ο Καλάμπρια να το εκτελέσει, αλλά δεν έχει συμπαραστάτες. Αυτό ήθελε και αυτό φώναζε.
1: Είναι η δεύτερη-τρίτη περίπτωση που Τικνιζάν και Φορτούνης δείχνουν να μην έχουν ακόμη βρει τρόπο αγαστής συνεργασίας.
0: Ναι.
1: Με την μπάλα ή χωρίς την μπάλα, όταν ανεβαίνει ο ένας και προσπαθεί να τον βρει ο άλλος, λίγο μπερδεύονται κάπως στην πλευρά.
0: Όντως.
1: Και είναι λογικό ακόμα. Θέλει χρόνο ο Ολυμπιακός για να μπορέσει να βρει τέτοιες συνεργασίες, στοιχεία ομοιογένειας κτλ. Ο Αντίνο από αριστερά για τον Παναθηναϊκό. Γυρίζει για τον Ουναΐ. Αυτό ψάχνει ένα χώρο να πασάρει προς τον Ταμπόρδα που παίρνει ωραία την μπάλα δεξιά, την περνάει για τον Καλάμπρια. Ωραίο το τακουνάκι του Τετέι. Ο Ορτέκα θα μπλοκάρει.
0: Πάσα του Ταμπόρδα ήταν στο
1: φοβερή πάσα του Ταμπόρδα στον Καλάμπρια. Το γύρισμα στον Τετέι και αυτός πήγε με γυριστό τακουνάκι. Με το τακουνάκι να ευνηδιάσει τον Ορτέκα, ο οποίος όμως ήταν.
0: Αν είχε δύναμη, γιατί δεν τη βρήκε όσο δυνατά θα ήθελε, δεν νομίζω θα προλάβει ο Ορτέκα να αντιδράσει. Αλλά δεν είχε δύναμη. Είναι η πρώτη στιγμή που νιώθει ο Ολυμπιακός την παρουσία του Παναθηναϊκού στο Καρεσκάκι, στο 29. Μια πολύ ωραία πάσα του Ταμπόρδα. Από εκεί ξεκινάει η φάση, την πλάτη του Φορτούνη που έβγαλε δεξιά τον Καλάμπρια και γύρισε για τον Τετέ στην καρδιά της άμυνας. Ο Παναθηναϊκός που προσπαθεί να πατήσει πάνω σε αυτό το timing που τον βολεύει. Ο Τικνιζάν θα πάρει με την μπάλα, δίνει στο Φρόιλερ, δεν θα προλάβει. Πλάγιο για τους πράσινους και πάλι από δεξιά. Μονόπλευρα ο Παναθηναϊκός.
1: Προσπαθεί λίγο να παίξει αυτή την πλευρά του Ολυμπιακού. Στην αρχή με τον Αντίνο χτυπάει λίγο στο Σάλιακα, αλλά δεν βγήκε κάτι. Τώρα προσπαθεί να παίξει από εδώ, από αυτή την πλευρά.
0: Ναι, τη δεξιά πλευρά. Ο
1: γενικά έχει ισορροπήσει, όπως είπε ο Γιώργος Παναθηναϊκός, και έχει καταφέρει να κρατάει περισσότερο την μπάλα από ό,τι στο ξεκίνημα, έτσι.
0: Είναι τώρα ένα πεντάλεπτο, εξάλεπτο που πατάει καλά. Στο γήπεδο βρήκε μια πρώτη καλή στιγμή που δεν είχε ως τώρα να μας δείξει κάτι ιδιαίτερο στο ντέρμπι. Στο 30-0 και ο Παναθηναϊκός με τον Καμαρά θα χάσει εύκολα την μπάλα στη μεσαία γραμμή και ένα πλάγιο τώρα για τον Ολυμπιακό λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, δεξιά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός, με τον Σάλιακα να ψάχνει την πρώτη πάσα από το πλάγιο κοντά ο Πουέρτα, Και ο Ζώτα θα δοκιμάσει τον Μάριους. Ο Μάριους που θα πέσει κάτω από το μαρκάρισμα του Φαντρόγγελεν. Παίζεται, λέει ο Ερνάντεθ. Και ο Ντεφράι εδώ, όπως θα διώξει. Μπάλα διεκδικείται από τον Αντίνο και το Σάλιακα. Ο Σάλιακα πιο δυνατά θα πάρει την μπάλα. Έως τώρα είναι νικητή σε όλες τις μονομαχίες του. Η μπάλα φτάνει πίσω στον Ορτέγκα. Ψηλά να πιέσει ο Τετέι, Ορτέγκα χωρίς πρόβλημα στον Πιρόλα. Και αυτό είναι μια βαθιά για τον Φορτούνη. Φορτούνη θα πάρει τη κεφαλιά. Ο Μάριος με τον Φαντρόγγελεν κάτω. Ο Μάριος επιμένει, ο Ολυμπιακός. Ο Φορτούνης από αριστερά έχει χώρο. Θα κάνει το γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι. Ποιος είναι εκεί, θα κάψει την μπάλα. Α, ο Πουέρτα από τον Ζώτα που πήγε να σουτάρει. Εδώ χάθηκε μια πολύ καλή στιγμή γιατί δεν έβλεπε ο Πουέρτα την κίνηση που έκανε ο Ζώτα στο 31.
1: Σίγουρα θα του φώναξε, δεν τον άκουσε. Μπλέχτηκαν εκεί σε μια
0: πήγαινε
1: πολύ
0: για
1: καλή
0: κίνηση
1: σέντρα.
0: Ο Ζώτα για να καταλάβει.
1: Ήταν έτοιμο να σουτάρει.
0: Από την αριστερή πλευρά, κοντά στη μικρή περιοχή. Ήταν ωραίο το γύρισμα του Φορτούνη. Το Ζώτα σημάδεψε ο Φορτούνη. Αλλά ο Πουέρτα που ήταν πιο μέσα, κοντά στη μικρή περιοχή, δεν είχε δει στην πλάτη του ότι έρχεται ο Ζώτα. Ο Ολυμπιακός και άλλη μια καλή προϋπόθεση για να φτάσει κοντά στον γκολ. Δεν θα τα καταφέρει ο Ρέτσος τώρα σε μια νέα επίθεση με τον Σάλιακα. Ο Φρόιλερ δεν ήταν καλή η πάσα του Σάλιακα, θα το προλάβει ο Φρόιλερ μέχρι εκεί όμως. Αυτό του λέει του Σάλιακα τώρα και ο Ελβετός. Θα μπορούσε να ήταν καλύτερη η πάσα για να μην φύγει μπάλα. Πλάτιο για τον Παναθηναϊκό. Ο Κυριακόπουλος είναι αυτός. Κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού και αριστερά.
1: Στο 32-0-0 πάντα στο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Κυριακόπουλος για τον Τετέι, για τον συγγνώμη, τον Νάι πήγε να τον βρει. Κόπηκε ο παίκτης Παναθηναϊκού. Ζητάει φάουλ, δεν υπάρχει κάτι. Από τον Φορτούνη το άνοιγμα. Αριστερά για τον Τικνιζάνο. Ωραίο το κοντρόλ. Το Καλάμπρια τον μαρκάρει. Πίσω όμως γιατί δεν μπορούσε να τον περάσει να βρει κάποιο συμπαίκτη του. Φορτούνης λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή για τον Φρόγλερ. Ο Ελβετός ανεβαίνει με την μπάλα. Περνάει δεξιά για τον Σάλιακα. Πιο πίσω για τον Ρέτσο. Αλλάζουν τώρα την μπάλα του Ολυμπιακού με υπομονή, ψάχνοντας να βρουν έναν τρόπο να φτάσουν κοντά στην περιοχή. Με τον Φρόιλερ, με τον Φορτούνη. Αλλαγή για τον Τικνιζάν. Το κοντρόλ από τον διεθνή Αρμένιο μπακ του Ολυμπιακού. Δύο παίκτες που πάνε να κοντάς απάνω του. Και ο Καλάμπρια και ο Ταμπόρδα. Το πλάγι όμως είναι και για τον Ολυμπιακό.
0: Θα βρει τον Μάριος πάλι. Όχι, θα δώσει για τον Τζικίνιο. Αυτός δεν μπορεί να βρει για τον Τικνιζάν. Οι κόντρες. Θα κάνει φάουλ εδώ ο Καλάμπρια. Θα τον δώσει.
1: Το ίδιο
0: δεν μπορεί να το δώσει. Ναι. Ήταν κοντά. Ο Καλάμπρια. Και φάουλ στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Πλάγια. Αλλά σε πολύ καλή θέση για να γίνει ένα έξυπνο γέμισμα από τον Φορτούνη που έχει κάνει στην καριέρα του εκατοντάδες τέτοια. Το ζήτημα για τον Ολυμπιακό θα είναι να βρει κάποιος την μπάλα. Δεν ξέρω τι θα σκαρφιστεί βεβαίως ο Φορτούνης, γιατί ξέρεις από εκεί πάει μπάλα.
1: Κομπίνα, ή αν σου πάρει απευθείας μέσα.
0: Εντάξει, σημαδεύεις προς το τέρμα με ένα ανάποδο φάλτσο.
1: Κανονικά αυτό γίνεται με δύναμη και όποιος τη βρει τώρα.
0: Για δούμε, το 34 ο Φορτούνης με 5 παίκτες Ολυμπιακός μες στην περιοχή. Εκτελεί, είναι καλή εκτέλεση, καλή κεφαλιά όμως από το τέτοι που γύρισε. Ο Φρόιλερ με την περιοχή, ο Ρέτσος, γκολ!
1: Γκολ ο Ρέτσος!
0: Με τη μία σουτάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για τον Ολυμπιακό. 1-0 η δικαιοσύνη του ποδοσφαίρου. Γρήγορα εδώ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Έψαχνε τη φάση, το βρήκε το γκολ από τον Ρέτσο. Στο 34 ο αρχηγός του ήταν εκεί στο ύψος του πέναλτι. Βρήκε την μπάλα
1: από την κεφαλιά του Φρόιλερ, ο οποίος πανέξυπνα μετά το διώξιμο του Τετέι στην πρώτη σέντρα, τη σέντρα από το Φορτούνι, βρέθηκε στο σωστό, στο ιδανικό σημείο και κάνει την κεφαλιά πάσα εκεί που είναι ο Ρέτσος στο ύψος του πέναλτι και με το δεξί εκτελεί πέναλτι ο Ρέτσος στην γωνία.
0: Σπαθιά να καταπιεί ο Φρόιλερ, τι άλλο να κάνει.
1: Τι άλλο να κάνει αυτός ο
0: άνθρωπος. Είναι η τρίτη σερή ασίστ που δίνει, θα θυμίζω. Είναι η τρίτη ασίστ.
2: Η εκτέλεση είναι λίγο center for.
0: Η εκτέλεση του Παναγιώτη Ρέτσου είναι πραγματικά εκτέλεση center for. Εδώ τι έχουμε τώρα, τι περιμένουμε. Όχι, ο Μάριος κάτι έξω για λίγο να πάρει νερό. Σέντρα λοιπόν, 1-0 στο 35, είμαστε στο 34. Ο Ρέτσος άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό. που είναι καλύτερος άλλωστε εδώ στο Φαλερικό στάδιο. Ο Φρόιλερ κάνει νόημα στους παίκτες που να ανέβουν, να πιέσουν. Θέλει να εκμεταλλευτεί το time ο Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός τα έχει χαμένα. Ο Καμαράς σε ένα ακόμα λάθος. Αβίαστο λάθος. Κακή συνεργασία με τον Καλάμπρια. Γρήγορα ο Τικνιζιάν με τον Μάριους να ζητάει την μπάλα εδώ για τον Φρόιλερ. Το ματιάσαμε το το κοντρόλ. Θα κλέψει την μπάλα ο Φρόιλερ. Δεν είναι offside ο Μάριους. Κάνει κίνηση ο Ζώτα. Ο Μάριους μέσα στην περιοχή. Θα γυρίσει για τον Ζώτα. Το σούτι κόντρα πάνω στα σώματα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό που πιέζει και μια κόντρα τώρα από το πουθενά για τον Παναθηναϊκό με τον Τετέι. Να φεύγει με τον Σάλιακα. Τρέχει ο Πιρόλα. Τετέι σε καλή θέση. Παίρνει με την περιοχή. Τετέι θα σουτάρει κόντρα τον Πιρόλα. Απίθανη φάση. Τι πήγε να γίνει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο Ζώτα έχασε την ευκαιρία μάλλον για να μην τον αδικούμε. Σούταρε ανάμεσα σε τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού. Ήταν δύσκολο.
1: Ναι, αλλά ήταν πρόβλημα για τον Ολυμπιακό το ότι με μια παλιά βγαίνει ο Τετέι και κάνει ευκαιρία.
0: Ναι, η αλήθεια είναι βεβαίως ότι είναι η κόντρα που δεν την περιμένεις.
1: Έχουν βγει πολύ μπροστά και αργούν να γυρίσουν. Αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο προσπαθεί να λύσει ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι τώρα.
0: Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό που προσπαθεί γρήγορα να πατήσει ξανά στα πόδια του στο 37. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Και είναι η πρώτη φάση στατική για τους πράσινους. Ο Ολυμπιακός τώρα μείνεται. Η εκτέλεση είναι καλή εκεί που ο Ορτέγκα με γροθιές θα διώξει. Τρέχει ο Λούζα με τον Φορτούνι. Πολύ δυνατά ο Φορτούνι θα τη διώξει την μπάλα. Εκεί είναι όμως ο Φαντρόγκελεν που ανέβηκε για το στημένο. Αλλάζει με τον Καλάμπρια. Βγήκε με την μπάλα έξω ο Φαντρόγκελεν. Εντάξει είναι στόπερ. Μην τον αδικούμε. Είναι κάτω κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού. Τι Κλιζάν είναι. Αν βλέπω καλά.
1: Είναι, κοντά, είναι στη μικρή περιοχή του Ορτέγκα την προηγούμενη φάση.
0: Είναι ότι Κλιζάν νομίζω.
1: Πρέπει να είναι γιατί δεν τον βλέπω στους υπόλοιπους. Όχι ότι βλέπω τόσο μακριά. Αυτός είναι που σηκώνεται.
0: Έχει σηκωθεί ο Μπρούνο κατευθείαν γαζέσταμα. Δεν ξέρω αν δεν πάτησε καλά. Θα βγει έξω την Κλιζάν. Έχει πάει το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού δίπλα από το τέρμα του Ορτέγκα. Για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον Αρμένιο Άσο.
1: Στο πρόσωπο έχει χτυπήσει.
0: Ναι, αν βλέπω το καλά πρόσωπο. Γιατί φανταστείτε εμείς μας στην άλλη πλευρά του γηπέδου με 10 Ολυμπιακός για λίγο. Έχει γυρίσει ο Πουέρτα να παίξει αριστερό μπακ και ο Ζώτα να πάει δίπλα στον Φρόιλερ, τον άξονα για λίγο μέχρι να είναι έτοιμος ο Τικνιζάνι. Η μπάλα γυρνάει στον Ορτέγκα. Τον πιέζει γρήγορο ο Αντίνο, το βολέα από τον Ορτέγκα. Καλάμπρια και Φορτούνη σε μια ακόμα μονομαχία. Η μπάλα γυρνάει πίσω στον Φαντρόγκελερ για τον Παναθηναϊκό στο 38. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Τον γκολ ο Ρέτσο στο 34. Και η πράσινη με τον Κυριακόπουλο και τον Ουναή. Λάθος του Κυριακόπουλου. Είναι η πέμπτη φορά αν έχω μετρήσει καλά.
1: Αυτό που είναι, δεν φίλε, λάθος
0: ψυχολογία
1: έδρας. Λάθος έδρα. Λάθος έδρας που λέμε. Λάθος πίεσης από την έδρα και ψυχολογίας μετά το γκολ που έχει δεχθεί ο Παναθηναϊκός. Γιατί φάνηκε και στην ευκαιρία του Ζώτα Σίλβα. Ακριβώς μετά τον κολ του Γουρέτσου ότι θα μπορούσε να γίνει και το 2-0. Ο Μάριος πιέζει όλη την άμυνα του Παναθηναϊκού και
0: το Φορτούνης
1: για να βοηθήσει ο Καλάμπρια στον Καμαρά και πάλι ο Καλάμπρια γεμίζει στο κέντρο για τον Ουναή. Ο Ρέτσος βγαίνει αυτός και αν έχει ψυχολογία τώρα, παίρνει την μπάλα αρχοντικά μπροστά από τον Ουναή και από το Σάλιακα πίσω στον Ορτέγα από τον Γερμανό. Η προσπάθεια να βρει το Φορτούνη κεφαλιά εντυπωσιακή. Ο Μάριος κάνει το κοντρόλ, δεν μπορεί να μπει ο Ζώτα Σίλβα στη φάση. Ο Λούζα για τον Ουναή.
0: Τα νιάτα του θυμίζει ο
1: Φορτούνης. Παίζει με πάθος. Ο Τικνιζάν είναι ακόμα έξω με 10 είναι Ολυμπιακός, συνεχίζει. Θέλει να μπει.
0: Έχει ματώσει η φανέλα του, γι' αυτό πρέπει να αλλάξει φανέλα για να μπει. Τώρα φωνάζει για να μπορέσει να μπει γιατί ο Ολυμπιακός αυτό το δίλεπτο παίζει με παίχτη λιγότερο. Και ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί τώρα να μπει, κάνει νόημα ο Ερνάντεθ. Δεν το έχει καταλάβει ο Τικνιζιάν, τώρα θα καταφέρει να μπει, τώρα τρέχει να μπει. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί και να απειλήσει τώρα με ένα γέμισμα του Κυριακόπουλου. Τα μπόρδα δεν μπορεί, μια κεφαλιά απ' την άλλη. Τι έχουμε δώσει, out.
1: Out είναι, ναι, έπιασε ο Ορτέγκα αλλά έχει βγει η μπάλα.
0: Ναι, είχε βγει στο γύρισμα του Κυριακόπουλου. Στο 40 ήταν ωραία εικόνα πριν. Ο Τικνιζάν μίλαγε με τον βοηθό. Δεν βλέπανε τον διαιτητή. Ο διαιτητής γύρισε 4 φορές και έκανε νόημα για να μπει.
1: Ξέρεις, από τέτοιες λεπτομέρειες κρίνονται παιχνίδια και μεγάλα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι. Πήγε αλλά... ο βοηθός του Ολυμπιακού πήγε και τον έφρωξε μέσα να δει τον Τικνιζάν για να καταλάβει, να τρέξει. Να μηνθεί στο 40. 1-0 Ολυμπιακός και ο Ορτέγκα στο βολέ. Ο Μάριος τρέχει κεφαλιά από τον Ντεφράι μόνος του. Σηκώθηκε όπως και ο Ρέτσος. Είναι για τον Σάλιακ αυτός με τη μία τυφλά. Απλά πετάει την μπάλα προς την περιοχή του Πένια που βγαίνει στο ύψος της και μεγάλη περιοχή και κοντρολάρει την μπάλα για τον Ντεφράι. Πιο πίσω η μπάλα για τον Καμαρά και αυτός τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν κρατάει, γυρνάει πιο πίσω εκεί που είναι ο Πένια. Ο Πένια για τον Τσικίνιο να πιέζει τον Φαντρόγγελεν. Όλοι μπροστά πιέζει τον Σώτα. Εδώ θα περάσει τον Διακόπουλο με ζόρι. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Καθώς έχει πέσει. Φάουλ. Τι έδωσε. Φάουλ έχει δώσει.
1: Φάουλ. Πρέπει να την ακούνε.
0: Πήγα να πω ότι κακώς έπεσε κάτω γιατί μου φάνηκε ότι το χρησιμοποίησε στη συνέχεια ο Κυριακόπουλος.
1: Είναι τρομερή η πίεση του κόσμου. Όταν λέμε 12ο παίκτη, είναι το απόλυτο απόψε. Η απόλυτη έννοια. Κάθε φορά που πιέζει ο Ολυμπιακός, πιέζει και ο κόσμος μετά.
0: Και όντω σχεδίζει. Για να είμαι σωστό, ο Κυριακόπουλος όντω του έκανε φάουλ ο Ζωτά στη συνέχεια.
1: Πραγματικά η συμμετοχή του κόσμου του Ολυμπιακού είναι εντυπωσιακή και στο σημερινό ντέρμπι και πριν από τον γκολ του Ρέτσου και μετά τον γκολ. Κάθε φορά που πιέζει την επίθεση ο Ολυμπιακός, ο κόσμος συμμετέχει σε ένα
0: πολύ δυνατό Ολυμπιακό σε όλες τις μονομαχίες. Και πριν ο Πουέρτα μπήκε πολύ πιο δυνατά. Σε όλες τις μονομαχίες οι ερυθρόλευκοι έχουν κερδίσει γιατί μπαίνουν πολύ δυνατά στις φάσεις, πιέζουν και θα το δω εδώ. Κατάπιε τον Κυριακόπουλο και του πήρε και το φάουλ. Είναι ενδεικτικό της εικόνας των δύο ομάδων σε αυτά 42 λεπτά. Ένας Παναθηναϊκός φοβισμένος, ένας Ολυμπιακός αποφασισμένος. Γι' αυτό έχουμε αυτό το 1-0 έως τώρα.
1: Και θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο.
0: Με προλάβες.
2: Πέρα από την πίεση, η ενέργεια, η διαφορά στην ενέργεια των δύο ομάδων και στην ένταση είναι το πιο βασικό χαρακτηριστικό.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Λευτέρη. Είναι 100-0 αυτή τη στιγμή η διαφορά των δύο ομάδων, αλλά το ποδόσφαιρο είναι, τι λέει το Καντράν. Και το Καντράν λέει 1-0 αυτή τη στιγμή, αλλά το μάτς είναι ορθάνυχτο. Ο Φρόιλερ κάτω από ένα μαρκάρισμα παίζεται, λέει, για πλεονέκτημα. Ο Ζώτα θα αργήσει, θα του πάρει εδώ πολύ ωραία την μπάλα ο Αντίνο και το φάουλ θα πείσει out. Ο ευγενητής εδώ να δώσουμε τα εύσημα στον Αντίνο, γιατί μπήκε πολύ δυνατά πάνω στον Ζώτα και δεν του επέτρεψε να κάνει την σέντρα. Κάτω ο Αργεντινός, το 43. Σηκώθηκε ο Φρόιλερ, δεν έχει κάτι.
1: Να πούμε, Γιώργο, ότι ο Σαλάχ Εντίν, ο Μαροκινός μπακ του Παναθηναϊκού, δέχεται οδηγίες για να κάνει πιο έντονη προθέρμανση. Δεν φαντάζομαι ότι θα γίνει αλλαγή πριν από το τέλος του πρώτου χρόνου σε 2,5 λεπτά 3. Αλλά τον προετοιμάζει γιατί βλέπει ότι υπάρχει πρόβλημα με τον Κυριακόπουλο. Σε αρκετές προσπάθειές του δεν κάνει καλά αυτό που πρέπει, ειδικά όταν πιέζεται ο Παναθηναϊκός και από εκείνη την πλευρά. Ο Ρέτσος καθαρίζει εύκολα το συμπαίκτη του στην εθνική ομάδα, τον Ανδρέα Τετέη. Παίρνει την μπάλα και την γυρίζει για τον Ορτέγκα. 2 λεπτά ακόμη, θα έχουμε και καθυστερήσεις εννοείται. Ο Τικνιζιάν πάλι μαζί με το Φορτούνι πήγαν πάνω στην μπάλα για να την διεκδικήσουν. Καμαρά στο κέντρο, τον πιέζει ο Τσικίνιο. Έρχεται και ο Μάριος. Καλάμπρια, πολύ σωστές τοποθετήσεις, επαναλαμβάνω, δεν θα κουραστώ να το λέω, μέχρι τώρα των παικτών του Ολυμπιακού κάθε φορά που ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα αμέσως παίρνουν τη θέση που πρέπει ανασταλτικά για να μπορέσουν να κόψουν. Δεν είναι μόνο η πίεση δηλαδή που ασκούν, αλλά και ο τρόπος που έχει στήσει την ομάδα του ο Ιμανόλ μέχρι στιγμής είναι αποτελεσματικός απόλυτα για τον Ολυμπιακό. Να ή για τον Λούζα. Στη μεσαία γραμμή τον πιέζει ο Φρόιλερ που έχει ανέβει λίγο τώρα. Για τον Φαντρόγγελεν και πίσω στον Πένια. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, ο Ντεφράι για τον Λούζα. Ξανά για τον Ντεφράι και πάλι ο Πουέρτα κυνηγάει κάθε μπάλα και αυτός. Είναι εντυπωσιακό ο τρόπος που παίζει ο Ολυμπιακός στο πρεσάρισμα αυτό.
0: Εδώ αναγκάστηκε να γυρίσει την μπάλα στον Πένια ο Καμαρά και είναι τώρα 6-7. Είναι όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού στο μισό κήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Και λάθος από τον Πένια.
0: Μα τι να κάνει. Δεν έχει να την κάνει την μπάλα. Δεν υπάρχει κάποιος να πάρει την μπάλα. Φοβάται να κάνει το build-up και κάπως έτσι θα πρέπει να κάνει το Μαθηνακάς μια γιώμα. Και την κάνει το πουθενά. Όσο πιο μακριά, τόσο πιο καλά. Γι' αυτό ένα πλάγιο για τον Ολυμπιακό στο 45. Μια από τις τελευταίες στιγμές στο πρώτο 45 λεπτό. Ο Σάλιακας ψάχνει να βρει τον Ζώτα. Η κεφαλιά για τον Μάριος με στην περιοχή. Ο Μάριος ένα σούτι κόντρα. Δεν θα περάσει. Φιλόδοξο πολύ, αλλά δεν του βγήκε ο Φρόιλερ η κεφαλιά. Νέο διώξιμο από τον Αντίνο. Πολύ δυνατά κεφάλαια από τον Τετέι. Και κάρτα θα μπορούσε να δει. Τι έχει δώσει εδώ. Ανάποδα.
1: Έχει δεν ξέρω αν πριν νωρίτερα, έχει κάνει φάουλο ο Ρέτσος. Υπέρ του Παναθηναϊκού.
0: Στην ίδια φάση νομίζω είναι. Λογικά θα έχει προηγηθεί κάποιο φάουλ του Ρέτσου που δεν είδαμε πάνω στον Τετέι. Γιατί στη συνέχεια έχει σπρώξει ο Τετέι το Ρέτ, τον Ρέτσο. Να δούμε πόσα λεπτά καθυστερήσεις έχουμε. Δύο, τρία.
2: Ο Ρέτσος απορριμμένος ήταν. Έχει πάρει μια κίτρινη ο Αντίνο στο 43. Είναι για τη φάση μάλλον που άφησε το πλεονέκτημα, αν το κατάλαβα σωστά. Πάντως έχει πάρει και ο Αντίνο και ο Ταμπόρδα.
1: Ναι, και ο Φορτούνης του Παναθηναϊκού, ο Φορτούνης στη φάση με τον Ταμπόρδα. Ναι.
2: Απλώς είναι και λίγο πιο έτσι εκρηκτική οι δύο του Παναθηναϊκού. Είναι λίγο στον καυγά έτοιμη για το λόγιο αυτό.
1: Ο Ταμπόρδα περισσότερο, ο Αντίνο εκτός του Μεχτόρα, αλλά το έκανε και αυτός.
0: Με τον έχει τον Αντίνο, δεν σου κάνει βλέποντας τον. Ο Καλάμπρια θα αφήσει την μπάλα. Ο Φορτούνης τρέχει να την προλάβει, μήπως και θα τα καταφέρει. Ο Καλάμπρια όμως θα τη μαζέψει.

0: Παίζει προς τα έξω την μπάλα στη μεσαία γραμμή και που Πιρόλα βγαίνει και χάνει. Διώχνει όπως ο Πόστερ, θα μπορούσε να βρει ένα συμπέχτη. Μπάλα φτάνει στον Πένια. Είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 με τον γκολ του Ρέτσο από το 34. Το Τσικίνιο πιέζει τον Ντεφράγκ. Νέο λάθος. Δεν προλαβαίνει όμως ο Φρόιλερ. Έχετε από πίσω τα μπόρδα, θα του πάρει την μπάλα. Όλα αυτά στον άξονα. Στην μεσαία γραμμή, στο μισό γήπεδο του Παναθηναϊκού με τον Λούζα να τον πιέζει ο Μάριους. Ο Κυριακόπουλος για τον Αντίνο, αριστερά έχει πάει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Εδώ ο Ρέτσος θα κάνει το φάουλ πάνω στον...
1: Κίτρινη στο Ρέτσο.
0: Ναι, κίτρινη στο Ρέτσο.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπω, αν είδα καλά, είναι ο Ουναΐ που έχει πάει κάτω και σφαδάζει.
1: Τα μπόρδα πάλι. Τα μπόρδα είναι, ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα για κίτρινη...
0: Κοίτα, καλός παίκτης είναι. Είναι και καλός θεατρίνος γενικά, συγγνώμη δηλαδή. Αλλά οι αντιδράσεις του είναι... πιο υπερβολικές από παντού. Αυτό του λέει ο Ρέτσο τώρα.
1: Γιατί τώρα του λέει τι είναι αυτά που κάνει.
0: Ναι, οκ, φάουλ έκανε. Εγώ σου λέτε κίτρινη να τη δώσει του Ρέτσο γιατί το κρατάει. Ναι, αλλά λες και πυροβολήθηκε, πιάνει το γόνατο.
1: Όλοι είναι εξαγριγωμένοι παίκτες του Ολυμπιακού. Σάλια, καίδα.
0: Ναι, το που έρτα τώρα τα λέει με τον Ταμπόρδα.
1: Τον κράτησε και πέφτει κάτω σαν να το χτύπησε.
0: Είναι φάουλ, είναι κίτρινο, εγώ σου λέω, του Ρέτσου. Αλλά η αντίδρασή του.
1: Νομίζω ότι στο πόδι που έκανε που το πιάνει και χτυπιόταν δεν τον ακουμπάει καν.
0: Όχι, κόρνερ με αυτά και με αυτά για τον Παναθηναϊκό. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων και μια τελευταία ευκαιρία για του πράσινου να πλησιάσουν πολύ κοντά στην εστία του Ορτέγκα. Για να δούμε την εκτέλεση από τον πρωταγωνιστή των Πρασίνων για άλλο λόγο τώρα, τον Ταμπόρδα. Εκεί που είναι ο Ορτέγκα μόνο, χωρίς κανένα πρόβλημα, θα κρατήσει την μπάλα. Ο Τετέ πέφτει κάτω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται εδώ.
1: Σκοχνεί ο Τετέ ή τον Ορτέγκα.
0: Είναι θέατρο, είναι κάρτα.
1: Και
0: είναι
1: μετά πάει ο Ορτέγκα.
0: Δεν τον έχει ακουμπήσει. Ναι. Δηλαδή υπάρχει τηλεόραση, υπάρχει το VAR. Αυτό του λέω Σάλιακας του Τετέ, τι κάνεις. Αν μπορούσατε να βλέπετε τι γίνεται. Θα καταλαβαίνετε για ποιο λόγο. Τι κάνει του λέει ο Τετέι του ο Σάλιακα του Τετέι. Έχει πέσει κάτω. Απορώ πως δεν παίρνει κάρτα για θέατρο.
1: Έχει κάνει φάουλ με αγκονιά ο Τετέι στον Ορτέγκα και πάει ο Ορτέγκα να πετάξει την μπάλα σε συμπαίκτη του και ακουμπάει στο κεφάλι του Τετέι. Και ο οποίος βουτάει και χτυπιέται και παγιέται το φέτο. Εντάξει.
0: Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Χρήστο 1-0 Ολυμπιακό με τον γκολ του Ρέτσου.
1: Απολύτως δίκαιο το προβάδισμα του Ολυμπιακού. Με το γκολ του αρχηγού, το οποίο μιλάει τώρα με τον διαιτητή για κάποιες περιπτώσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, παίζει με μεγαλύτερη ένταση τόσο σε ομαδικό παιχνίδι, στην πίεση δηλαδή, στην άμυνα του Παναθηναϊκού, όσο και στις μονομαχίες. Σχεδόν όλες, περισσότερες άντε, μονομαχίες είναι κερδισμένες από κόκκινες και άσπρες φανέλες.
0: Να σου πω τώρα κάτι, το ζητούμενο είναι πώς ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να συνεχίσει αυτό το pressing και στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να παίζει σε 90 λεπτά με το μαχαίρι στα δόντια κυνηγώντας την κάθε πάσα στο ταμίκι και τα πλάτη του γηπέδου.
1: Και ποια αντίδραση θα βγάλει ο
0: Παναθηναϊκός στο χορτάρι και όχι στο θέαμα. Γιατί μέχρι τώρα θέαμα προσφέρει με τις αντιδράσεις.
1: Θέαμα όχι ποδοσφαιρικό, ναι, το άλλο, το καλλιτεχνικό.
0: Έχουν πολύ δρόμο το ντέρμπι, είμαστε στο 1-0, έχουμε 45 λεπτά ακόμα, μία αιωνιότητα στο ποδόσφαιρο. Λευτέρη μου, θα τα πούμε ξανά σε λιγάκι από το Γιώργος Καραϊσκάκης. Έχουν μπει οι ομάδες στα αποβιτήρια με αυτό το 1-0 από τον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου στο 34.
2: Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. 1-0 Ολυμπιακός με τον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου στο 34. Ολυμπιακός πατάει καλύτερα από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Μπήκε πολύ ορμητικός, όπως συνηθίζει στα μεγάλα παιχνίδια η ομάδα του Ολυμπιακού και κυρίως σε ντέρμπι να πιέζει και με τον κόσμο του να προσπαθεί να πετύχει ένα γκολ. Δεν τα κατάφερε. Είχε μέσα στο πρώτο τέταρτο 3 κλεψίματα, ειδικά το πρώτο στο 5ο λεπτό, εκεί που ο Φορτούνης με τον Τσικίνιο δεν κατάφεραν να συνεργαστούν, ούτε κατάφεραν να εκτελέσουν τελικά. Ο Φορτούνης έπιασε ένα σουτ πολύ άτσαλο. Είχε κάνει ένα σουτ στο προηγούμενο λεπτό ο Τσικίνιο, ήταν η πρώτη τελική προς την εστία στο ματς, το οποίο μπλοκάρε εύκολα ο Πένια. Ο Ολυμπιακός όσο περνούσε η ώρα είχε περισσότερη ενέργεια, είχε περισσότερο πάθος, το οποίο βέβαια μπορεί να ακούγεται, δεν είναι τεχνική ανάλυση, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτά τα μάτς θέλουν ενέργεια, θέλουν τρομερή θέληση και τρομερή ένταση για να τα πάρει κάποιος. Ο Ολυμπιακός την έχει και έχει εμποδίσει και τον Παναθηναϊκό να κάνει το παιχνίδι, το οποίο ούτε build-up μπορεί να κάνει, ούτε να βγει από την περιοχή του μπορεί. Είναι πάρα πολύ περιορισμένος ο χώρος που έχουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω κατά πόσο αν ο Κάγκουα ήταν στην ενδεκάδα θα μπορούσε να αλλάξει ορισμένα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει και με την κυκλοφορία και με το στήριγμα που θα μπορούσε να δώσει στα στόπερ και στην άμυνα γενικότερα. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κάνει το παιχνίδι του λοιπόν. Ήταν λίγες οι φορές που πάτησε την αντίπαλη περιοχή. Σε μία από αυτές που έχει κάνει μια καταπληκτική κάθετη πάσα ο Ταμπόρδα στο 29 ήταν πριν τον γκολ του Ολυμπιακού και ένα γύρισμα που έγινε προς τον Τετέι με το τακουνάκι που προσπάθησε, το πιάσε χλιαρά θα έλεγα, το παρακολουθούσε, ήταν σε ετοιμότητα ο Ορτέγκα, μπλόκαρε την μπάλα, αυτή είναι και η καλύτερη στιγμή νομίζω του Παναθηναϊκού. Από εκεί και πέρα το πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι κύλησε υπέρ του Ολυμπιακού σε ό,τι έχει να κάνει με την διάθεση, όπως είπαμε, με το πάθος και την ένταση που έβγαλε μέσα στο γήπεδο. Από δύο κάρτες έχουν οι δύο ομάδες, ο Φορτούνης και ο Ρέτσος, θα έλεγα οι Έλληνες που ίσως να ξέρουν και λίγο καλύτερα τα ντέρμπι για τον Ολυμπιακό, και δύο κάρτες ο Αντίνο και ο Ταμπόρδα από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα ή να το πάμε στο λίγο πριν τις 11. Λίγο πριν τις 11. Ωραία. Λοιπόν, τα βρήκαμε και με τον Κώστα Κουγιτέα. Να δούμε λίγο τι έχει γίνει και στα υπόλοιπα μάτς έτσι, της ημέρας. Είχαμε μια αγωνιστική που ήταν γεμάτη. Είχαμε νωρίς στις 5 δύο παιχνίδια. Ο Ηρακλής που έπαιξε για πρώτη φορά στο Καφταντζόγλιο με τον Λεβαδιακό πήρε την νίκη με 2-0 με γκολ του Νιζέ στο 68 και του Κράιντς στο 72. Ο Ηρακλής, ο οποίος κατάφερε να πετύχει μια δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα, κατάφερε να φτάσει στους 9 βαθμούς, είναι αυτή τη στιγμή στην 7η θέση. Ο Ηρακλής, ο οποίος στα 5 παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα, αν εξαιρέσει κανείς το ξεκίνημα που δεν ήταν το καλύτερο δυνατό, στην πρεμιέρα δηλαδή, όταν αντιμετώπισε την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια και ιτήθηκε με εκείνο το βαρύ 4-0, από εκεί και μετά είναι αίτητος στα 4 παιχνίδια που έχει δώσει και έχει φτάσει στους 9 βαθμούς και όλα με λιγάλα στην ομάδα του Γυραιού και με τον Ματσάρη και με τη διοίκηση, γιατί υπήρχε μια κατάσταση έτσι λίγο έκρηθμη λίγο πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος, που φαινόταν ότι μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε διαζύγιο. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα, Κηφισιά Πανετολικός 2-0. Στο 20 ο Πόμπος, στο 96 ο Αμπάντα κλείδωσε το τρίποντο για την Κηφισιά, και σε αυτό το παιχνίδι είχαμε ένα παιχνίδι αρκετά ίσως ισορροπημένο, αλλά Κηφισιά πατούσε καλύτερα, κατάφερε να πάρει το μάτς και να κάνει το 2-2. Θυμίζω ότι πριν τη διακοπή είχε νικήσει μέσα στον Ατρόμητο, μέσα στο Περιστέρι με 2-1. Στο Άρης Βόλος τα πράγματα, ενώ έδειχναν ιδανικά για τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο οποίος προηγήθηκε 3-0 στο πρώτο 45 λεπτό και είχε και χαμένο πέναλτι μάλιστα. Ήταν εντυπωσιακός ο Άρης. Το 7 ο Κουαμέ έκανε το 1-0. Στο 23 ο Φαμπιάνο διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Καντεβέρης στο 32 χάσε πέναλτι, αλλά μετά από λίγο στο 43 πέτυχε το τρίτο γκολ. Με αυτό το 3-0 πήγε ο Άρης στα αποδυτήρια και στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε η αντίδραση από την πλευρά του Βόλου. Πρώτα με τον Ατζάκουα, ο οποίος μείωσε με 3-1 στο 58 και με ένα γκολ ακόμη στο 86 του Κάργα, μείωσε σε 3-2. Ο Άρης όμως πήρε την νίκη, έστω και με άγχος τα τελευταία λεπτά, γιατί ήταν οριακό το παιχνίδι έτσι όπως εξελίχθηκε. Έφτασε τους 10 βαθμούς, ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, έτσι τουλάχιστον όπως έχει διαμορφωθεί αυτή την ώρα. Έχουμε αύριο ακόμα ένα παιχνίδι, έτσι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα, 6 ώρα το απόγευμα στην Τούμπα. Ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την νεοφώτιστη Καλαμάτα, σε ένα ζευγάρι που δεν υπάρχει νίκη καν της Καλαμάτας σε όλη την προϊστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων.

θυμίζω εχθές ότι η ΑΕΚ νίκησε 3-0 τον Όφη και ο Αστέρας Τρίπολης πέτυχε την πρώτη του νίκη απέναντι στον Ατρόμητο με 2-1. Αυτά είναι τα παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Αυτή είναι η κατάσταση ως έχει μέχρι τώρα.

Θέλουμε να πούμε ότι πριν από λίγο η Μπενφίκα ανοίξε 2-0 τη Βιτόρια Γκυμαράες στην Πορτογαλία. Δεν σκόραρε, είναι και είδηση γιατί δεν σκόραρε ο Παυλίδης. Είναι και πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος στο 8 γκολ που έχει πετύχει μέχρι τώρα. Έδωσε την ασίστ όμως στο πρώτο γκολ για την ομάδα της Μπενφίκα, η οποία πέτυχε ακόμα μία νίκη. Και έτσι όπως πάνε τα πράγματα, εξελίσσονται ιδανικά. Είναι βέβαια στο μείον 5 από την πρωτοπόρο Πόρτο που έχει το απόλυτο με 8-8. Η Μπενφίκα έχει κάνει μια πρόσφατη ήττα στο ντέρμπι με την Πόρτο, η οποία την έχει αφήσει λίγο πιο πίσω.

0: Πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί σε λίγο θα ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
1: Διαβαστές στα νέα της Δευτέρας. Προσλήψεις στο δημόσιο. Οι διαδικασίες είναι μεν χρονοβόρες, αλλά όλο και περισσότεροι επιτυχώντες στους διαγωνισμούς αρνούνται τον διορισμό τους. Τι συμβαίνει αν τα όρια του ακινήτου σας που είναι δηλωμένα στο κτηματολόγιο είναι λάθος? Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις. Διπλή υπονόμευση της Ουκρανίας από τον Τραμπ μετά τη συμφωνία με τον Πούτιν. Πώς θα αντιδράσει η Σαουδική Αραβία μετά την επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάντ? Επικίνδυνη κλιμάκωση με 12 νεκρούς. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Δευτέρας.
2: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ.
3: Οκ, τι.
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Mega News Sports. Mega News 104,6. Είμαστε λίγο πριν από την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 στον ντέρμπι των Ιωνίων. Με τον γκολ που πέτυχε ο Παναγιώτης Ρέτσος στο 34. Με το που ήρθε. Που του ήρθε η μπάλα από την κεφαλιά, τη σκαστή κεφαλιά του Φρόιλερ, έπιασε τόσο του πάνω στην κίνηση. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Πένια. Ένα εξαιρετικό και σε εκτέλεση, αλλά και στην προσπάθεια που έκανε ο Φρόιλερ, ο οποίος είναι από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός που έχει πιέσει αρκετά τον Παναθηναϊκό στο όριο της περιοχής του και του έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Έχει το προβάδισμα, έχει περισσότερη ένταση, περισσότερη ενέργεια. Για να δούμε τι μπορεί να αλλάξει. Έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Έχουν βγει σιγά σιγά οι παίκτες των δύο ομάδων, του Ολυμπιακού, τώρα βγαίνουν και του Παναθηναϊκού. Ας κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε αν μας ακούνε και αν είναι έτοιμοι σιγά σιγά για το δεύτερο ημίχρονο ο Γιώργος Νικοκύρης και ο Χρήστος Μεγλίδης. Μας ακούτε?
1: Γιώργος Καραϊσκάκης, ναι.
0: Ωραία.
1: Δύο αλλαγές θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Ο Τζέκομπ Νίστρου που αποφασίζει να βγάλει, όπως είχαμε προβλέψει και εκτιμήσει μάλλον βλέποντας τον Σαλάχ Εντίν, να κάνει πιο έντονη προθέρμανση προς το τέλος του πρώτου μέρους. Θα βγάλει τον Κυριακόπουλο και θα βάλει τον Μαροκινό μπακ. Και στη θέση του Καμαρά θα περάσει ο Κάγκου.
2: Καμαρά θα περάσει ο Κάγκου. Ακή είναι από τους λογικό. Ο Καμαρά, θέλουμε να
1: διευθύνουμε
2: λίγο, έπαιζε με τον Ολυμπιακό. Η αλήθεια είναι, ήταν πολύ κακός.
1: Μα τι ήταν. Λοιπόν.
2: Ναι, μπερδεύτηκε. Δεν ήταν, ήταν πολύ κακός.
1: Έβλεπα, ξέρεις, τον γκολ ξανά στο replay. Το ημίχρονο.
2: Ναι.
1: Η κίνηση που κάνει, εντάξει, το γκολ του Ρέτσου, η εκτέλεση είναι φανταστική. Η κίνηση που κάνει ο Φρόλερ έρχεται πίσω από τον Κυριακόπουλο.
2: Και τον σημαδεύει τώρα.
1: Και τον σημαδεύει. Και ενώ είναι πιο κοντός, παίρνει την κεφαλιά με έξυπνο τρόπο, με πονηρό τρόπο. Και σημαδεύει τον Ρέτσο. Αυτό που λέει.
2: Ναι.
1: Σημαδεύει τον Ρέτσο. Αλλά είναι ο τρόπος που έρχεται από πίσω από τον Κυριακόπουλο και του παίρνει την μπαλά. Ενδεκάδες, γιατί αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός καμία αλλαγή με τον Ορτέγα, τον Σάλια Καδορέτσο, τον Πυρόλα, τον Τικμιζιάν, τον Φρόιλερ, τον Πουέρτα, τον Ζώτα Σίλβα, τον Τσικίνιο, τον Φορτούνι και τον Μάριους. Και ο Παναθηναϊκός πλέον με τις δύο αλλαγές που έκανε ο προπονητής του, με τον Πένια στην εστία, δεξιμπάκο Καλάμπρια, αριστερά θα παίζει τώρα ο Σαλάχ Εντίν. Στο κέντρο της άμυνας οι δύο Ολλανδοί, ο Φαντρόγκελε με τον Ντεφράι. Στη μεσαία γραμμή δίπλα στον Λούζα θα είναι ο Κάγκουα. Μπροστά τους παραμένει ο Ουναΐ που εξουδερώθηκε στον πρώτο ημίχρονο. Αριστερά ο Αντίνο, δεξιά τα Μπόρδα και σεντερφόρ ο Τετέι. Άρχισε το παιχνίδι με το πρώτο σφύριγμα από τον Ισπανό διαιτητή.
2: Να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός, πώς θα είναι ο Ολυμπιακός στη πλευρά έντασης, πίεσης, μαχητικότητας, όπου άγγιξε την τελειότητα στο πρώτο ημίχρονο. Ένα 1-0 που βάζει άλλα δεδομένα στο παιχνίδι και αναγκάζει και τον Παναθηναϊκό να θελήσει, φαντάζομαι, να μπει πιο καλά στο μάτς. Μέχρι στιγμής ο Φρόιλερ θα πάρει την μπάλα από τον Ουναΐ, ο Ζώτα θα πάρει και το πλάγιο από το μαρκάρισμα του Κάγκουα. Που έως τώρα έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις στο Παναθηναϊκό. Πλάγιο δεξιά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός, μπροστά από τον πάγκο του Ιμανόλ. Ο Σάλιακας, του κάνει νόημα ο Ιμανόλ να πετάξει μπροστά την μπάλα προς τον Ζώτα και τον Μάριους. Το Ζώτα θα σημαδέψει κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Με δύο ο Ζώτα παίρνει το πλάγιο δίπλα στο σημειάκι του κόρνερ. Ο Ζώτα αφήνει για τον Σάλιακα. Κλείσαμε μόλις το πρώτο λεπτό στην επανάληψη. 1-0 ο Ολυμπιακός από το 34 με τον γκολ του Ρέτσου και ένα δυνατό πλάγιο από ό,τι βλέπω. Μια χεριά μεγάλη από τον Σάλιακα μέσα στην περιοχή για τον Μάριους. Η κεφαλιά από τον Ζώτα, ένα διώξιμο από τον Ντεφράι. Ο Φρόιλερ, νέα κεφαλιά. Ο Μάριους, υπάρχει offside στον Μάριους, νομίζω που έχει στη σύγκρουση με τον Φαντρόγκελεν, έχει χτυπήσει στο πρόσωπο. Να δούμε. Δεν βλέπω να είναι κάτι σοβαρό. Θα σηκωθεί ο Αφρικανός επιθετικός του Ολυμπιακού, που ειδικά στο πρώτο 20 λεπτό ήταν πάρα πολύ καλός, πολύ επιδραστικός στο επιθετικό κομμάτι του Ολυμπιακού, με πολλά προβλήματα στους αμυντικούς του Παναθηναϊκού. Μια βαθιά στο πουθενά, εκεί που είναι ο Ρέτσος στη μεσαία γραμμή, στο ημικύκλιο δίνει ωραία για τον Ζώτα δεξιά, κάνει την προσποίηση στον Σαλάχ Εντίν και προσπαθεί να τον περάσει. Ο Σαλάχ Εντίν θα βάλει τον αγώνα του και έχουμε κάρτα κατευθείαν. Βεβαίως Πολύ άσχημο μαρκάρισμα από τον Σαλάχ Εντίν με τον Αγκώνα για να μην αφήσει τον Ζώτα Σίλβα να του ξεφύγει από την δεξιά πλευρά. Διαμαρτύρητα ο Μαροκινός.
1: Με κάθαρη εφαρμογή του κανονισμού από τον διαιτητή. Με το που είδε τον Αγκώνα στον αντίπαλο, έφυγε σπέρα για την κάρτα.
2: Και μόνο η μία αντίδραση νομίζω του Σαλάχ Εντίν. Εμείς εδώ βλέπουμε το replay. Είναι ο Αγκώνας πάνω στο πρόσωπο του Ζώτα και μια ευκαιρία για μια στημένη φάση για τον Ολυμπιακό. Πάλι ο Φορτούνης που έχει πάρει όλες τις εκτελέσεις φάουλ. Ο Ιμανόλ δίνει οδηγίες στους παίκτες του για το πώς να στηθούν στην εκτέλεση αυτή στο 48 από δεξιά. Ο Φορτούνης δεν θα περάσει μπάλα. Η μπάλα πάει πίσω εκεί που είναι ο Φρόιλερ. Στο κοντρόλ που κάνει βρίσκει την μπάλα και στο απλωμένο του χέρι. Σωστά ο Ερνάντες που είναι μπροστά στη φάση θα δώσει το φάουλ. Τελειώνει αυτή η επιθετική προσπάθεια του Ολυμπιακού. Με τον Πένια να έχει στήσει την μπάλα στην μεγάλη του περιοχή μπροστά πίσω από το ημικύκλιο και να δίνει για τον Φαντρόγκεν. Είναι το ίδιο σκηνικό, πολύ ψηλά ο Τσικίνιο, ένα πρέσινγκ στην τερματοφύλακα από τους παίχτες του Ιμανόλη. Μπάλα θα περάσει εκεί που είναι ο Τετέι με τον Ρέτσο, πάει στη μονομαχία. Ο Τετέι, ο Ρέτσος θα του πάρει την μπάλα, επιμένει ο Παναθηναϊκός με τον Ταμπόρδα, αλλάζει για τον Αντίνον ο Σάλιακας, με ψυχραιμία ο Σάλιακας εξαιρετικά. Θα γυρίσει την μπάλα με το κεφάλι στον Ορτέγκα, δεν είχε άλλο στήριγμα. Ή θα την έδιωχνε προς τα πίσω στην τύχη ή θα την γίναγε ψύχρεμα όπως το έκανε για τον Ορτέγκα. Ο Ολυμπιακός αριστερά με τον Τιγνιζάν για τον Φορτούν έχει έρθει χαμηλά λίγο έτσι από τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού να γυρίσει για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος πιέζεται από τον Ουναΐ, το βολέ από τον Ορτέγκα και δεν μπορεί να κάνει πασούλες. Το βολέ εκεί που είναι μόνο παίκτης του Παναθηναϊκού. Καλάμπρια γεμίζει στα τυφλά νέα κεφαλιά του Ρέτσου που σημαδεύει τον Φρόιλερ. Τον Φορτούνη, συγγνώμη, εκεί είναι ο Καλάμπρια, νέο γέμισμα, Πυρόλα και Τετέι στον άξονα, όλα αυτά, οπα, εδώ δυνατά θα πάει τη μονομαχία κύριο Τικνιζάν και παίχτης του Παναθηναϊκού, ο Κάγκουα, αν προλάβα να δω. Μετά πολλά, στη μεσαία γραμμή, ξανά, ο Κάγκουα γυρνάει για τον Ντεφράι, στο 51-0, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Ντεφράι πιο πίσω για τον Πένια.
1: Ο Ολυμπιακός συνεχίζει το στυλ παιχνιδιού του, να πιέζει ψηλά, ναι. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βρει ένα τρόπο με τον Κάγκο να λίγο κρατήσει την μπάλα και να παίξει λίγο κάθετα μπροστά. Το παιχνίδι με κοντινές πάσες να αναπτυχθεί δηλαδή μέσα στο γήπεδο. Κάτι που δεν κατάφερε να κάνει σε καμία περίπτωση στο πρώτο μέρος. Έλεγες για την αποφασιστικότητα, οι πρώτες κινήσεις του Ρέτσου και κάποια.
2: Όλες οι μονομαχίες και τώρα στο δεύτερο ημίχρονο είναι κοκκινό. Ερυθρόλευκο για να μιλάμε σωστά.
1: Ναι, ναι.
2: Ο Φρόιλερ έχει γυρίσει πολύ πίσω για να πάρει την μπάλα, να δώσει τον Ρέτσο.
1: Στο 50 ακριβώς, Γιώργο, το 1-0 παραμένει.
2: Ακριβώς. Ο Σάλιακας έχει περάσει τη μεσαία γραμμή, δίνει για τον Ζώτα. Ο Ζώτα πιέζεται από τον Κάγκουα. Ο Σαλάχ Εντίν θα γυρίσει πιο πίσω για τον Φαντρόγκελεν. Ο Κάγκουα γυρνάει λάθος. Εκεί που τρέχει ο Τσικίνιο να προλάβει. Πολύ δυνατά και άσχημα επάνω στον Ντεφράι. Κίτρινη κάρτα. Δεν ξέρω, να το δούμε το μαρκάρισμα. Έχει βρει πολύ άσχημα το πόδι του Τσικίνιο, νομίζω, ο Ντεφράι. Ο άνθρωπος πάει για την μπάλα. Δεν το αφισβητεί κανείς. Και απορώ ναι, γιατί διαμαρτύρονται οι συμπαίκτες του.
1: Την προλαβαίνει ο Τσικίνιο, την τζιμπάει και πέφτει όπως πήγε να κόψει πάνω στον Τσικίνιο. Είναι κίτρινη κάρτα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω.
2: Ναι. Γιατί είναι χαμηλά.

0: Όπως το συζητάγαμε και χθες και προχθές, από πότε θυμάσαι γκολ του Ολυμπιακού με απευθείας εκτέλεση φάουλ?
1: Από ποτέ. Ναι. Ο Φορτούνης εκτέλεσε.
0: Ο Φορτούνης είναι στο 51 που έχει πάρει την μπάλα, δεν υπάρχει άνθρωπος δίπλα του. Είναι λίγα μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή. Στο δεξί δοκάρι, όπως βλέπει ο Φορτούνης την εστία στην ευθεία, για να έχετε μια εικόνα. Σε πολύ καλή θέση, εγώ θα έλεγα, για απευθείας εκτέλεση από τον Κώστα Φορτούνη. Κάτι του λέει ο Τσικίνιο, έχουν στηθεί 4-5 παίχτες του Παναθηναϊκού. Δεν νομίζω ότι θα κάνει σέντρα. Ο Φορτούνης πιστεύω θα το πάει.
1: Από εκεί απευθείας είναι. Αν περάσει ο τείχος είναι δύσκολο.
0: Το έχει άλλωστε εκεί και θυμίζω ότι έχουμε πολύ καιρό να δούμε τέτοιο γκολ από τους παίχτες του Ολυμπιακού. Για να δούμε. Στο 52 ο Φορτούνης εκτελεί πάρα, θα περάσει δίπλα από το δοκάρι. Πήγε χαμηλά. Περίμενα
1: ψηλά να σου πω την πήγε να την περάσει από τον τείχος, τα καταφέρνει και σημαδεύει την αριστερή γωνία του Πένιο, ο οποίος πήγε γρήγορα στην πορεία της μπάλας. Νομίζω ότι δύσκολα θα μπορούσε να αντιδράσει, αλλά βλέποντας ένα κιλάκι εκτός του καριού, ένιωσε την ανακούφιση. Έκανε την κίνηση πάντως τον αδοφύλακας του Παναθηναϊκού σε μια πονηρή εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη. Όλοι περίμεναν να την πάει ψηλά την μπάλα. Όντως, Παναθηναϊκός τώρα στην επίθεση με την προσπάθεια του Τετέι. Θα δούμε αν είναι offside ή όχι. Δεν σήκωσε ο βοηθός. Τώρα υποδεικνύει την παράβαση και έχουμε νέους πανηγυρισμούς.
0: Ο Ρέτος, ο οποίος για να τελειώσουμε τη φάση, παρότι δεν μετράει, πρόλαβε το σούτ του Τετέι, παρότι έμεινε πίσω η άμυνα του Ολυμπιακού. Γιατί
1: ναι, παραχώρησε τον κόρνερ γιατί είδε το διαιτητή να μην, τον βοηθό διαιτητή να μην σηκώνει τη σημαία του. Σήκωσε μετά το διώξιμο του Ρέτσου. Άλλη μια φάση στην οποία φαίνεται το πάθος και η θέληση, η διάθεση, όπως μπορεί να το πει κανείς, το λέει, των παικτών του Ολυμπιακού να πάρουν αυτό το μάτς. Και όχι μόνο για να μειώσουν τη βαθμολογική απόσταση. Για
0: είναι πολύ παραπάνω λόγους από τους βαθμούς αυτό το ντέρμπι. Και για τις δύο ομάδες, αλλά κυρίως για τον Ολυμπιακό. Νομίζω που είναι σε αυτή την νέα του εποχή και ψάχνει ένα καινούργιο ξεκίνημα, ένα γύρισμα για τον Φαντρό και δεν τρέχει ο Ζώτα, θα του πάρει την μπάλα. Όχι, έπαιξε με τη φωτιά εδώ ο αμυντικός του Παναθηναϊκού που θα την κατεβάσει και από αριστερά, όπως βγαίνει στην επίθεση ο Παναθηναϊκός. Ο Ναΐ με τον Ρέτσο που του παίρνει ταυτότητα με φάουλ όμως, όπως θα πει ο διαιτητής.
1: Το παραδέχεται ο Ρέτσος, γυρίζει πίσω απευθείας στη θέση του.
0: Χωρίς... και κάρτα, δεν μπορεί να ρισκάρει με κάτι παραπάνω.
1: Εντάξει, αρχηγός είναι, μπορεί κάτι να πει ακόμη στο διαιτητή, εντάξει, αλλά έχεις δίκιο βέβαια.
0: Εδώ δεν υπάρχει κανένα λόγο, ήταν ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή, τώρα δεν κρινόταν κάτι. Η πράσινη στο 54-1-0, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με την μπάλα στα πόδια, ο Σαλάχ Εντίν με τον Λούζα και αυτός τον Τεφράι, τρέχει ο Μάριος να τον πιέσει όσο περισσότερο μπορεί, μια βαθιά μπαλιά για τον Καλάμπρια, πολύ κακή. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό και είναι ο Τικνιζάν, αλλά καταλαβαίνετε ότι είμαστε στην αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού. Ο Τικνιζάν ψάχνει να γεμάτη μεγάλη βαθιά χεριά και κεφαλιά δεύτερη για τον Φορτούνη που βγαίνει από αριστερά με τον Φαντρόγγελεν. Κόντρα και κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι είναι δύο παίχτες εκεί. Ο Φορτούνης χωρίς στήριγμα πήρε το καλύτερο.
1: Το καλύτερο, ναι, ήταν ο Τσικίνη κοντά του, δεν μπορούσε να την περάσει όμως. Αλλά και πάλι εδώ ο Μάριος κάνει την κεφαλιά. Center for που σπάει το παιχνίδι. Αυτό που θέλει ο προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Και άλλη μια στημένη στο 55 είναι δίπλα στον Φορτούνη Τσικίνιο. Νομίζω όμως ότι πάλι θα δοκιμάσει ο Φορτούνης.
1: Από την αριστερή γωνία, όπως
0: ναι, ο Ολυμπιακός. Να γεμίσει προς την περιοχή και ο Ρέτσος και ο Μάριος και ο Πιρόλα και ο Φρόιλερ με στην περιοχή. Στο πρώτο δοκάρι πέφτει κάτω ο Φρόιλερ τη δεύτερη κεφαλαία. Πάρα περνάει δίπλα από το δοκάρι.
1: Μεγάλη τεράστια ευκαιρία είναι αυτή. Τεράστια ευκαιρία. Γιατί έχει φύγει μπάλα από όλη την άμυνα του Παναθηναϊκού. Μετά την πρώτη προσπάθεια του Ρέτσου να πάρει την κεφαλιά και έχει μείνει ο Φρόιλερ να σημαδεύει τη γωνία που δεν κάλυπτε ο Πένια και να μην μπορεί να την στείλει μέσα στην εστία, στα δίκτυα. Μπάλα περνάει ελάχιστα out, χωρίς να υπάρχει κάποιος παίκτης του Παναθηναϊκού εκεί να μπορεί να κάνει κάτι. Αν ο Φρόιλερ σημάδευε λίγο πιο σωστά σε αυτή τη φάση, δεν ήταν και
0: δεν
1: πάρα
0: υπήρχε,
1: πολύ εύκολο, αλλά... ήταν μια ευκαιρία πολύ σπουδαία για τον Ολυμπιακό να βρει ένα δεύτερο γκολ.
0: Ο Φρόιλερ εδώ είναι τώρα στην άμυνα. Θα γυρίσει λίγο πιο πίσω για τον Πιρόλα και αυτός αριστερά για τον Τικνιζιάν. Σε αυτά τα 11 λεπτά που συμπληρώνουμε στην επανάληψη, πιο πολύ βλέπουμε τον Ολυμπιακό να ψάχνει το 2-0 παρά τον Παναθηναϊκό να αναζητά το 1-1. Ο Ορτέγκα θα κάνει το βολέ. Σημαδεύει τον Πουέρτα. Αυτή τη φορά δεν είναι καλό το βολέ του Γερμανού.

0: τον Κολομπιανό, ο οποίος αυτά τα 56 λεπτά είναι μακράν από τους καλύτερους του.
1: Είναι μέσα στη λίστα των κορυφαίων, γιατί όλοι παίζουν καλά, η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Αν και κάποιοι... Ένα κλικ πιο πάνω, θα έλεγα.
1: Ναι. Αν κάποιοι θα μπορούσαν δημιουργικά να κάνουν κάποια πράγματα περισσότερα.
0: Το Ζώτα περιμένουμε, εδώ δεν θα τα καταφέρει να βγάλει την
1: παράγκα. Αλλά ο Ζώτα, ξέρεις, κάνει πολλή δουλειά σε άλλα πράγματα. Όχι τόσο στη δημιουργία που θα περίμενε περισσότερα κάποιο από ένα παίκτη αυτής της ποιότητας.
0: Πολύ δυνατά ο Σάλιακας. Άλλη μια πολύ καλή μονομαχία και εδώ ένα φάουλ για κάρτα από τον Αντίνο.
1: Αντίνο έχει κάρτα. Κουέρτα. Ο Αντίνο έχει κάρτα. Ο διαιτητής πήγε κοντά.
0: Για να δούμε.
1: Ο Κουέρτα δείχνει να έχει
0: χτυπήσει. Γι' αυτό φωνάζουν και από τον πάγκο του Ολυμπιακού για μαρκάρισμα για κάρτα επάνω στον Αντίνο. Πήγε πολύ άσχημα ο Αντίνο πάνω στον Κουέρτα. Ο οποίος συνεχίζει ο Αντίνο να προκαλεί και να τα λέει επάνω από τον Κολομβιανό. Ο Ρέτσος τα λέει με τον διαιτητή του φίλου ότι είναι κάρτα. Ενώ ο διαιτητής σαν να του λέει ότι δεν θα μου λέει τι θα πω, τι θα κάνω. Νομίζω από αυτά που βλέπουμε μπορούμε να συμπεράνουμε.
1: Περιμένω και ένα replay εγώ εδώ στο monitor.
0: Είναι ακόμα κάτω
1: που έρθα. Ναι, δείχνει να πονάει στην αρχή αρκετά και ακόμη είναι κάτω.
0: Έχει πέσει πολύ άτσαλα, έχει πέσει πολύ άσχημα. Είναι καθαρά μαρκάρισμα για κάρτα. Έτσι, και καθαρά το χαρίζει αυτή τη στιγμή ο διαιτητής.
1: Ναι, είναι κλωτσιά, διπλή κλωτσιά.
0: Στον Αντίνο.
1: Από τον Αντίνο.
0: Παρατεταμένο μαρκάρισμα, χωρίς κάποιο λόγο. Από τα νεύρα του έχει πάει ο Αντίνο.
1: Είναι δύο κλωτσιές.
0: Συμφωνείς, Λευτέρη?
2: Νομίζω ότι εδώ πέρα σηκώνει η δεύτερη κίτρινη. Και είναι αυτό που λες, ότι συνεχίζει και μετά έχει τελειώσει η φάση, πέφτει ο Πουέρτα και σέρνει το πόδι του και τον ξαναχτυπάει.
0: Ναι, έχει εκνευριστεί που το πήρε την μπάλα, του κατάπιε τη φάση ο Σάλιακας πριν και συνεχίζει να προσπαθήσει να πάρει την μπάλα αυτός και από τα νεύρα του κάνει διπλό μαρκάρισμα για κάρτα.
2: Ήταν ξεκάθαρος ο Ερνάντεθ στο Ρέτσο πάντως, δεν τη βγάζω. Εγώ αυτό
1: Εγώ κατάλαβα κάτι άλλο, γιατί κοίταξα τον διαιτητή ότι πήγαινε αποφασιστικά όπως έβγαλε τις άλλες κάρτες και είδε τον παίκτη. Θυμήθηκε πιθανώς ότι το έχει δείξει κίτρινη, δεν ξέρω. Αν
0: ο Ρέτσος θα εκτελέσει το φάουλ, μπάλα μέσα στην περιοχή για τον Ζώτα. Ο Ζώτα δεν θα τη βρει καλά από εκεί. Ήταν πλάγια, δύσκολο θα ήταν, αλλά δεν τη βρείτε καθόλου. Ουσιαστικά ίσα που ακούμπησε το πόδι του για να φτάσει σιγά σιγά στα χέρια του Πένια στο 59 και να δώσει για τον Καλάμπρια δεξιά. Ο Καλάμπρια πιο πίσω για τον Μάριος που τρέχει να μπει μπροστά από τον Πένια. Τον αναγκάζει να διώξει όπως εκείνο πυρόλα στην άμυνα του Ολυμπιακού. Να διώξουμε από τον Φρόιλερ, όπου έρθα περιμένει να περάσει το παιχνίδι. Με 10 είναι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή και ο Παναθηναϊκός με τον Λούζα έχει την ευκαιρία να βγει στην κόντρα. Θα πω γιατί δεν μπαίνει ο Πουέρτα τόση ώρα. Ο Ουναΐ θα περάσει, ο Φρόιλερ τον κυνηγάει, ο Ελβετός θα του κόψει την μπάλα. Καλάμπρια ξέρω τη μεγάλη περιοχή και δεξιά. Ο Ταμπόρδα ένα γύρισμα, ο Πυρόλα θα διώξει ακόμα. Ο Πουέρτα περιμένει. Ναι, τι περιμένει?
1: Βρεθεί ένα τρόπο για να.
0: Έχουν ξεσηκωθεί από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Παίζει με 10 ο Ολυμπιακός χωρίς λόγο. Ο Πουέρτα είναι καλά. Ο Ερνάντες δεν τον αφήνει να μπει ακόμα. Περίμενε, του λέει. Ο Παναθηναϊκός παίζει με 10. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό, να σου πω την αλήθεια, τόσα χρόνια στα γήπεδα. Ο Ουναΐ για τους πράσινους. Τώρα θα πει στον Πουέρτα να περάσει. Με τον Ουναΐ και την κόντρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού να βγάζει ο Φρόιλερ τσικίνιο πάνω στον διαιτητή. Τα έχει κάνει μαντάρα.
1: Ο Βεργέτης το κράτησε εντωμεταξύ. Ο Βεργέτης το κράτησε.
0: Όχι, του έκανε νόημα ο Ερνάντες, όχι, με το χέρι ότι να περιμένει. Τι να περιμένει, πόσες φάσεις, έχουν περάσει 4 φάσεις από τότε που χρειάστηκε να
1: βγει. Και μόλις είδε να μπαίνει ο Παναθηναϊκός με τοπικά, του λέει μπες.
2: Ήταν μεγάλο το λεπτό που πρέπει να περάσει από την ώρα που τραυματίζεται κάποιος με τον καινούριο κανονισμό. Ήταν πολύ μεγάλο.
0: Παραπάνω από λεπτό ήταν, έτσι, Λευτέρη, εκτός αν δεν κάνω τόσο λάθος. Ναι.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι με πλάγια τον Παναθηναϊκό. Στο 60 λεπτό έχουμε μπει. 1-0 πρόκειται ο Ολυμπιακός από το 34 με τον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου. Από την ασίστ με το κεφάλι του Φρόιλερ και συνεχίζει να πατάει καλύτερα στο γήπεδο και στο δεύτερο ημίχρονο. Να πρεσάρει όπως έγινε τώρα. Εδώ υπάρχει φάουλ ή δίνεται φάουλ του Τικνιζάν πάνω στον Ταμπόρδα. Στο σημείο εκεί όπου ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βρει τρόπους για να μπορέσει να παίξει λίγο ποδόσφαιρο και να γίνει απειλητικός για την άμυνα του Ολυμπιακού με κάποιον από τους τρόπους που έχει ζητήσει ο προπονητής του, οι οποίοι είναι, θα έλεγα, θα έχουν μια ποικιλία σε αυτό το αίτημα. Δηλαδή τους ζητάει να παίζουν και από πλάγια ανεβάζοντας τους μπακ, αλλά και να προσπαθούν με τον Γκάγκουα και τον Λούζα να κάνουν παιχνίδι από το κέντρο. Παλιά για τον Αντίνο τώρα ο Ρέτσος καλύπτει πηγαίνει και προς τον παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος τρέχει γρήγορα για να πάρει την μπάλα. Δεν υπήρξε κάποια ένταση εκεί.
0: Καλά, το 61 ωραία το σώμα του. Ναι. Υπάρχει, δηλαδή, το 61 είμαστε, δεν είμαστε 91. Να πει τρέχει ο Αντίνο για να. Όχι για τον Αντίνο, λέω, που πήγε να πάρει την μπάλα τρέχοντας.
1: Όχι, εγώ φοβήθηκα μην πήγε να κάνει κάτι άλλο. Λιβάη Γκαρσία και τον Παναθηναϊκό θα περάσει το παιχνίδι. Θα είναι ο τρίτος παίκτης που έρχεται στο μάτσα από τον πάγκο. Ο Λιβάη Γκαρσία που είχε υποστεί φλάση, αλλά πρέπει να ήταν πολύ μικρού βαθμού. Ή ούτε καν φλάση, ίσως θα έλεγα εγώ.
0: Ναι, μπορεί να ήταν και λίγο τραβηγμένο επίτηδες για να θολώσουν λίγο τα νερά. Θα μπει στη θέση του Ταμπόρδα.
1: Ναι, στο 62 αυτή η αλλαγή. Βγαίνει ο Ταμπόρδα, ο οποίος έκανε πράγματα εκτός από θέατρο στο πρώτο ημίχρονο. Εκείνη παλιά που έχει βγάλει στο Καλάμπρια.
0: Α, ναι, μπράβο.
1: Ήταν ότι πιο επικίνδυνο. Έχει κάνει παίκτη του Παναθηναϊκού σήμερα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Στη φάση τη μοναδική που είχε ο Παναθηναϊκός. Με τώρα με το τακουνάκι το τέι που μπλοκάρει ο Ορτέγκα. Επιμένει ο Ολυμπιακός στην πίεσή του. Κάποιοι παίκτες δείχνουν κάπως κουρασμένοι. Λέγαμε και στο ημίχρονο ότι δεν είναι εύκολο να ακολουθεί αυτός ο ρυθμός. Εδώ γίνεται το λάθος. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί με τον Ρουνάι Γκυρίτζο, ο Φορτούνης, να καλύψει και διορθώνει το λάθος του. Γιατί υποχρεώνει τον παίκτη του Παναθηναϊκού να μην βγάλει την καλή παλιά στον Αντίνο, ο οποίος είχε κάνει την κίνηση διαγώνια και είχε περάσει.
0: Αυτά τα 63 λεπτά, Χρήστο, νομίζω ότι είναι ο Φορτούνης στα τα νιάτα του. Τον βλέπαμε 19 και 20 χρονών. Δεν τον θυμάμαι τόσα χρόνια να έχει ρίξει τέτοιο τρέξιμο, τέτοια μονομαχία, τέτοια. Εδώ έχει κυνηγήσει στο μισό γήπεδο τον Καλαμπρέ και τον έχει αναγκάσει από το pressing να κάνει το λάθος. Ένα γέμισμα για τον Μάριους. Ο Ντεφράι θα βγάλει την μπάλα. Εδώ μια ακόμα μονομαχία ο Σάλιακας με τον Αντίνο. Εδώ η κάρτα του Σάλιακα, γιατί, μάλλον κάρτα στον Σάλιακα, γιατί σήκωσε τον πόδι ψηλά στη μονομαχία με τον Αντίνο. Αντίνο έπεσε, χτυπιόταν τελικά όταν έβγαλε την κίτρινη, σηκώθηκε.
1: Ήταν εδώ, υπάρχει ένα καυγά τώρα του Φαντρόγκελεν με τον Σάλιακα. Ο Αντίνο, εντάξει, φάουλ ήταν εννοείται.
0: Και κάρτα, είναι σωστή κάρτα που δίνει ο διαιτητής εδώ, γιατί είναι επικίνδυνο παίξιμο πάνω στη φάση.
1: Όπως έπεσε και έκανε ο Αντίνο μέχρι να δει την κίτρινη κάρτα, ναι, θα λέει κανείς ότι έπρεπε να αποβληθεί ο Σάλιακα και 2-3 του Ολυμπιακού. Έτσι όπως έκανε, αλλά μετά σηκώθηκε αμέσως.
0: Στο 64 μια στατική φάση για τον Παναθηναϊκό και μια ευκαιρία για να φέρει την μπάλα προς την περιοχή του Ορτέγκα. Ένα δεύτερο ημίχρονο που ο Ολυμπιακός έως τώρα είναι καλύτερος, όχι στην ίδια εικόνα και διαφορά που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο. Ουναΐ μπαίνει από πλάγια αριστερά, γυρνάει την μπάλα πιο πίσω του Σαλάχ Εντίν. Ένα σούτ του Σαλάχ Εντίν, ο Ορτέγκα εντυπωσιακά στη γωνία του. Η πρώτη μεγάλη στιγμή στο 64 για τον Παναθηναϊκό που επιμένει με τον Ουναΐ. Ουναΐ και Τσικίνιο. Ουναΐ και Τσικίνιο πάρουν κάτω από τα πόδια του Τσικίνιο η μπάλα, αλλά κόρνερ. Δεν μπόρεσε τελικά να την περάσει ο Μαροκινός βιρτουόζος άσος του Παναθηναϊκού. Δίνει στο συμπατριώτη του τον Λούζα γρήγορη εκτέλεση και άλλος Μαροκινός. Ο Σαλάχ Εντίν, εδώ τα μπλέξανε οι τρεις Μαροκινοί. Ο Σαλάχ Εντίν.
1: Θα πει ο Γιάρεμτσουκ στο παιχνίδι σε λίγο. Έχει ήδη αλλάξει.
0: Λογική αλλαγή.
1: Και λογικά θα περάσει θέση του
0: Μάριους.
1: Του Μάριους.
0: Δεν έχει κανένα λόγο να.
1: Καλά, εννοείται. Θα παίξει με δύο φόρ τώρα. Αλλά ο Μάριος ναι, δείχνει κάποια σημεία σημάδια κόμπωση.
0: Αυτό το πρώτο 20 λεπτό, 25 λεπτό για ένα νέο ποδοσφαιριστή που ξαφνικά τον παίρνει και τον ρίχνει στην αρένα και του λες φίλε θα παίξει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Έχει τεράστια.
0: Και μπήκε με πάθος, με δύναμη.
1: Σε ναι, ναι. Όλο αυτό το παιχνίδι της επιθετικής πίεσης του Ολυμπιακού στο.
0: Και στην πίεση που έβγαλε, στο τσαμπουκά που έβγαλε γενικά ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι του. Περιμένει ο Γιάρεμτσουκ το OK, όχι ακόμα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Είναι μπροστά από τον πάγκο, ίσως θα έρθει και δεύτερο, ναι, ο Ζέλτσον. Και αυτή πολύ λογική αλλαγή. Ο Ολυμπιακός πλέον έχει χώρους όσο ανεβαίνει ο Παναθηναϊκός. Σωστό. Αλλά χρειάζεται ένα γρήγορο παίκτη να πετάξει την μπάλα και να το εκμεταλλευτεί.
1: Σύνοντα, κάποιοι παίκτες δείχνουν να μην έχουν την ίδια.
0: Και ο Φορτούνης έχει κουραστεί. Και ο Ζώτα έχει κουραστεί.
1: Πιο Τσικίνιο ίσως. Ναι.
0: Θα δούμε. Ένα πλάγιο με τον Μάριος να πηγαίνει κοντά στο μιάκι του κόρνερ από την δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Οι μονομαχίες, οι πράσινοι θα βγάλουν την μπάλα με τον Σάλιακα να πέφτει κάτω.
1: Κόκκινη κάρτα στο Σάλιακα.
0: Κόκκινη κάρτα στο Σάλιακα στο 65 κατευθείαν. Ο Ερνάντες το πρώτο μαρκάρισμα του Σάλιακα πολύ μακριά από την περιοχή στο πλάγιο ήταν. Χωρίς δεύτερη σκέψη ο ίδιος διαιτητής που στο 57 είπε εγώ δεν βγάζω δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Αντίνο που ήταν για δεύτερη κίτρινη κάρτα, πετάει έξω το Σάλιακα και αφήνει με 10 τον Ολυμπιακό στο 66. Ίδιος διαιτητής, άλλες αποφάσεις, αλλάζουν τώρα τα δεδομένα των αλλαγών του Ιμανόλ. Νομίζω ότι δεν θα μπει ο Γιάρεμτσουκ, σηκώθηκε ο Πέτρεσε κατευθείαν. Ο Γιάρεμτσουκ, ναι, βάζει ξανά το.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο Σάλιακας μαζεύει το πόδι του. Φεύγει με δύναμη, το καταλαβαίνει την ώρα που φεύγει για το tackling. Μαζεύει το πόδι τελευταία στιγμή.
1: Και πέφτει ο Αντίνο όπως πέφτει πάντα.
2: Ναι, εντάξει,
0: εγώ λέω ότι από τη στιγμή που δίνει δεύτερη κάρτα, κίτρινη κάρτα τόσο εύκολα μέσα σε δύο λεπτά, δεν μπορεί να μην έχει δώσει κίτρινη κάρτα δεύτερη στον Αντίνο νωρίτερα. Είναι ο ίδιος διαιτητής, είναι το ίδιο match. Αν είχε δώσει τον Αντίνο, θα σου πω, ακολουθεί ο άνθρωπος μια φιλοσοφία, μια τακτική. Δεν με ενδιαφέρει να σου χαριστώ. Χαρίστηκε στον Αντίνο στο 57 και στο 65 με δύο γρήγορες κίτρινες κάρτες επάνω στο Σάλιακα. Τον πετάει έξω, αφήνει τον Ολυμπιακό με 10 και αλλάζει στο 67 όλη τη μορφή του αγώνα, μπαίνοντας στο κάδρο των πρωταγωνιστών και ο Ισπανός. Για να δούμε το μάτι τώρα με τον Λούζα. Να αλλάζει πλευρά για τον Ουναΐ. Παναθηναϊκός που θέλει να εκμεταλλευτεί το timing και ένα γέμισμα εκεί, δεν μπορεί να ανησυχήσει ο Ορτέγκα. Θα μπλοκάρει την μπάλα. Είναι ο Πέντερσεν, είναι ο Γιάρεμτσουκ και ο Ζέλσον που ετοιμάζονται να περάσουν αλλαγή. Φαντάζομαι εκτός από τον Μάριους και δύο μεσοεπιθετικοί για να μπορέσει να μαζευτεί λίγο η κατάσταση. Ο Μάριος με τον Φαντρόγγελ στην περιοχή. Κατεβάζει ο Μάριος, είναι μέσα στην περιοχή, αλλά είναι μόνος του. Ωραία για τον Τσικίνιο, το σούτ του Τσικίνιο, μπαλάου. Απειλεί ο Ολυμπιακός το 67 από αυτή την καλή ενέργεια του Μάριους.
1: Έκανε εκπληκτική κίνηση με το σώμα, κράτησε τον Φαντρόγγελεν πίσω από την μπάλα. Τη γυρίζει υπέροχα στον Τσικίνιο και αυτός με τη μία σουτάρει με το δεξί, αλλά δεν βρίσκει στόχο σε μια πολύ καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό 68.
0: Ο Ζώτα έχει γυρίσει δεξιμπάκ και παίζει με τον Τσικίνιο να είναι μπροστά του, όπου έρταμε τον Φρόιλερ στον άξονα, ο Μάριος μπροστά και ο Φορτούνης εσύ κάτσει αριστερά. Έτσι είναι τώρα ο Ολυμπιακός η διάταξή του. Οι κόντρες με τον Ζώτα να διώχνει από τη δεξιά πλευρά της άμυνας του Ολυμπιακού και να έχουμε διακοπή και την ευκαιρία για αλλαγές. Στο 68 φωνάζουν από τον πάγκο του Ολυμπιακού γιατί δεν γίνονται αλλαγές. Απίστευτα πράγματα. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν γίνονται αλλαγές. Είναι τρία λεπτά εκεί ο βοηθός. Κοιτάει τον ουρανό και τ' άστρα του Φαλιρικού Σταδίου την ώρα που τον παρακαλάνε να γίνουν οι αλλαγές. Έχουμε τρίτη διακοπή στο μάτι.
1: Έχει ευθύνη ο Βεργέτης μεγάλη για αρκετά πράγματα που γίνονται. Δεν είναι μόνο ο Ισπανός.
0: Ναι, έχουμε παράξενα πράγματα, είναι αλήθεια, ξαφνικά σε αυτό το ντέρμπι. Άλλα μέτρα, άλλα σταθμά για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ο Ζώτα θα κλέψει. Παίρνει ο Μάριος φάουλ από τον Φαντρόγγελεν. Θα το δώσει, θα του κάνει τη χάρη. Ο Ερνάντες ξεσηκώνεται όλο το Καραϊσκάκι. Ούτε κάρτα στο Φαντρόγγελεν. Και εδώ θα μπορούσε να δώσει κάρτα στον αμυντικό του Παναθηναϊκού. Τίποτα από τον διαιτητή. Ο Ρέτσος πάνω στον Ισπανό. Δεν μας τα λέει καλά ο Ερνάντες.
1: Ενώ στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλός, στο δεύτερο ημίχρονο λες και έχει βγει άλλος διαιτητής στο γήπεδο.
0: Εδώ είναι.
1: Μην πούμε τώρα
0: κάρτα
1: μεγάλες κουβέντες ότι τι θα ήθελε να γίνει ως αποτέλεσμα για να
0: γίνει
1: ευχαριστημένο.
0: Δεν ξέρω, εμείς λέμε τη βλέπουμε στο γήπεδο. Δεν βλέπουμε έναν άνθρωπο που σε ίδιες φάσεις,
1: ναι,
0: αποφασίζει διαφορετικά. Θα βγει ο Μάριος και θα μπει ο Γιάρεμτσουκ στο 69. Η πρώτη αλλαγή. Βγαίνει ο Τσικίνιο, μπαίνει ο Ζέλσον. Και η τρίτη αλλαγή, ο Φορτούνης και μπαίνει ο Πέτερσεν. Άρα, έχουμε τον Πέτερσεν δεξιμπακ, ο Ζώτα μπροστά του, ο Ζέλσον μπροστά από τον Τικνιζάν, τα δύο κεντρικά χάφ όπως είναι 4-4-1, δηλαδή ο Ολυμπιακός παίζοντας με 10 παίχτες, θυμίζω, από την αποβολή στο 65 του Σάλιακα με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Φάουλ για τον Ολυμπιακό στο 70 με τον Ρέτσο να γεμίζει από τη δεξιά πλευρά προς την περιοχή, προς τα πλάγια της περιοχής του Παναθηναϊκού. Εκεί κατεβάζει την μπάλα ο Γιάρεμτσουκ, πάει προς το Σινιάκι, θα τον βγάλει ωραία από την φάση ο Φαντρόγγελεν. Γρήγορα πάνω στον Ουναΐ ο Ρέτσο θα κλέψει την μπάλα. Ο Πουέρτα, Πουέρτα κρατάει, δίνει για τον Γιάρεμτσουκ που έχει βγει δεξιά. Αυτός πιο δεξιά για τον Ζώτα και πλάγιο για τον Ολυμπιακό από την παρέμβαση του Σαλαχεντίν.
1: Πολύ μεγάλο μάτς κάνει ο Ρέτσος από την αρχή μέχρι τώρα, μέχρι το 70 λεπτό.
0: Όλοι.
1: Λογικά στη θεωρία πάντα μιλάμε, θα χρειαστεί ακόμη περισσότερη προσφορά από τον αρχηγό του Ολυμπιακού και φυσικά από όλους τους παίκτες, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι με τις αποφάσεις του διαιτητή, να μην αποβάλει τον Αντίνο και να αποβάλει τον Σάλιακα λίγο αργότερα.
0: Ο Πιρόλα γεμίζει κάπως σάτσαλα, προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να βγει στην κόντρα, αλλά εκεί είναι ο Πέντερσεν, μπήκε φρέσκος θα πάρει την μπάλα, θα γυρίσει πιο πίσω στην άμυνα στον Ρέτσο και αυτό ακόμα πιο πίσω για τον Ορτέγα. Τρέχει να πιέσει ο Κάγκουα. Ο Ορτέγα με τη μία θα κάνει το βολέ για τον Ζέλσον αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Θα πάρει την κεφαλιά από τον Ντεφράιο. Καλάμπρια γεμίζει για τον Τετέι. Ο Φρόιλ βάζει το σώμα του. Ο Τετέι κρατάει και οι δύο κάτω. Ουναή ευκαιρία τεπίθεση για τον Παναθηναϊκό. Κατά μέτωπο Ουναή με δύο εξαιρετικά. Ο Πουέρτα του παίρνει την μπάλα και προσπαθεί να βγάλει τον Ολυμπιακό τώρα μπροστά. Κρατάει με τον Ουναή ο Πουέρτα. Τον τραβάει ο Πουέρτα. Ο Ουναή τον Κολομβιανό. Δεύτερο πάνω στον Πουέρτα με ψυχραιμία ανάμεσα σε τρεις. Θα γυρίσει στον Ορτέγκα ο Κολομβιανός και νέα βαθιά παλιά για τον Ζέλσον. Δεν θα βγει έτσι μπάλα σωστά. Διώξιμα από τον Φρόιλερ. Μετά πολλά η μπάλα στον Πένια βγήκε από την περιοχή του για να μαζέψει και να δώσει τον Φαντρόγγελεν. Ο Παναθηναϊκός έχει το πλεονέκτημα, το αριθμητικό. Ετοιμάζει και άλλη αλλαγή ο Νίστρουπ. Να δούμε ποιος θα περάσει στο παιχνίδι την
1: ο
0: ώρα.
1: Ο
0: Ντέζερς είναι, ναι. Δεν έβλεπα τον αριθμό. Λογικά θα φορτώσει την επίθεσή του.
1: Ναι, θα παίξει. Δεν πιστεύω να βγάλει τον Τετέι. Θα παίξει
0: τον Αντίνο θα βγάλει λογικά, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να φιλοτιμηθεί να τον βγάλει και ο Ρνάντι. Λέει, ξέρει, καμιά φορά. Μπορεί να γίνει και αυτό ο Παναθηναϊκός.
1: Σε 72-1-0 ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός με τον Αντίνο από την αριστερή πλευρά κοντά στη γραμμή. Ο Πέντερσεν είναι τώρα κοντά του και τον βοηθάει ο Ζώτα. Ο Σαλάχ εντύν τη σέντρα. Ο Φρόιλερ που είναι παντού θα κόψει με το κεφάλι. Έρχεται ο Ντεφράι για τον Λούζα. Θα πιέσει τώρα ο Παναθηναϊκός. Η σέντρα από τον Καλάμπρια, η κόντρα στον Ζέλσον και κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Στο οποίο θα πάει ο Λούζα, ο Μαροκινός Καφ, να εκτελέσει. Περιμένει από τον Λούζα πράγματα. Στο δεύτερο μέρος ο Νίστρουπ, ο οποίος τώρα θα κάνει την αλλαγή. Ο Αντίνο θα βγει.
0: Πόσα κανονάκια, πόσες ζωές να έχει που λέγαμε παλιά στα παιχνίδια τα ηλεκτρονικά. Βγαίνει λοιπόν ο Αντίνο, μπαίνει ο Ντέζερς.
1: Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό με τον Λούζα. Ο Ντέζερς μαζί με τον Τετέι, το δίδυμο τώρα στον, για τον Παναθηναϊκό στην επίθεση. Στο 73 η μπάλα στο πρώτο δοκάριο, την Κνιζιάν θα διώξει με το κεφάλι και ελέγχει ο Σαλάχ εντύν. Γυρίζει πολύ πίσω, έχει βγει ο Πενιά. Τρέχει ο Σίλβα, μήπως προλάβει, αλλά ο Πενιά είχε το χώρο να σεντράρει. Ο Πέντερσεν θα κόψει με το κεφάλι πλάγια για τον Παναθηναϊκό. Προσπάθησε να βρει τον Μπέρτα, αλλά δεν είναι καλή επιλογή του και το πλάγιο είναι για τους πράσινους. Σαλάχ εντύν. Ουναή. Οι δύο συμπατριώτες Μαροκινοί. Ο Ντέζερς στην πρώτη επαφή. Θέλει να περάσει από τα αριστερά να σεντράρει. Νέο κόρνερ από την κόντρα στον Πέντερσεν.
0: Κερδίζει το χώρο του ο Παναθηναϊκός πλέον. Παίζει με παίχτη παραπάνω.
1: Ο Λιβάη ήταν.
0: Λεπτά. Ο Λιβάη Γκαρσία ήταν. Ναι. Με τον Ουναή να πηγαίνει για να εκτελέσει το κόρνερ. Στο 74 ο Ολυμπιακός αμήνεται. Παίζει με 10 από το 65 και την αποβολή του Σάλιακα. Ο Ουναή ετοιμάζεται να γεμίσει την μπάλα προς την περιοχή του Ορτέγκα. Θα το κάνει να διώξουμε από τον Γιάρεντσουκ την κυριαρχία εκεί ψηλά. Ο Σαλάχ εντύνει είναι offside του Ουναή. Δεν νομίζω, δεν πήγε καν στη φάση και τελειώνει η επιθετική προσπάθεια του Παναθηναϊκού με τον Ορτέγα σιγά σιγά να πηγαίνει για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός που έχει πλέον να αντιμετωπίσει και το μειονέκτημα του παίκτη λιγότερου που προέκυψε από την αποβολή του Σάλιακα.
1: Τώρα έχει έρθει αριστερά για τον Παναθηναϊκό Ουναή και παίζει.
0: Ναι.
1: Σαν αριστερός μέσο επιθετικός.
0: Γιατί από το γύρισε 4-4-2 ουσιαστικά.
1: Δεξιά είναι ο Λιβάη και ο Ντέζερ με τον Τετέι είναι δύο φόρ.
0: Ο Ζώτα προσπαθεί κόντρες ευνοών όμως τον Σαλάχ εντύν. Θα περάσει τη μεσαία γραμμή, μια πάσα εκεί που ο Ρέτσος θα κόψει. Πρώτου Ντέζερς μακριά από την περιοχή. Ένα πλάκιο στη μεσαία γραμμή αριστερά για τον Παναθηναϊκό. Φαντρόγγελεν για τον Ντεφράι. Ο Ολυμπιακός αμήνεται σε αυτό το 4-4-1 που παίζει πλέον. Με τον Λούζα να βγάζει για τον Σαλάχ εντύν αριστερά και αυτός τον Ουναή τρέχει γρήγορα ο Ρέτσος και ο Πουέρτα. Ο Ρέτσος κυνηγάει τον Ουναή, θα του πάρει την μπάλα εξαιρετικά ο Ρέτσος και προσπαθεί να βάλει και στην κόντρα τον Ολυμπιακό. Αν δει τον Ζώτα, θα τον δει ο Γιάρεμτσουκ είναι δεξιά, θα δώσει την μπάλα στον Ζώτα γρήγορα. Κρατάει ο Γιάρεμτσουκ τώρα στον Ζώτα. Πάει να περάσει από πίσω του Γιάρεμτσουκ. Ο Ζώτα μια τρίπλα πάνω στον Λιβάη Γκαρσία. Δεν μπορεί, έχει κουραστεί νομίζω και ο Ζώτα. Θα χάσει τη μονομαχία. Ο Λιβάη Γκαρσία έχει την ευκαιρία να βγάλει την κόντρα τώρα τον Παναθηναϊκό. Στον άξονα η μπάλα για τον Κάγκουα. Φρόιλερ αμήνεται. Δεν βγαίνει γρήγορα ο Παναθηναϊκός, είναι η αλήθεια. Έχει την μπάλα με τον Λούζα αριστερά, όπως επιτίθεται. Πιο αριστερά τώρα για τον Ουναή να πλησιάζει την περιοχή. Κοντά του ο Πέτερσεν, ο Ουναή ενέργεια μέσα στην περιοχή. Πάει να σουτάρει από καλή θέση, θα το κάνει out. Οι προϋποθέσεις ήταν πολύ καλύτερες από αυτό που έκανε τελικά ο Ουναΐ.
1: Μπόρεσε να ξεφύγει από το Φρόλερ αρχικά και τον Μπουέρντα στη συνέχεια, αλλά όντως ενώ είχε χώρο για να σουτάρει καλύτερα, δοκίμασε να στείλει ψηλά την μπάλα προς την αιστεία. Την έστειλε ψηλά, πολύ πάνω από την αιστεία του.
2: Γενικά ο Ουναΐ είναι κάτω του μετρίου, θα έλεγα σήμερα.
1: Λευτέριο στο πρώτο ημίχρονο ήταν εξαφανισμένο, τον είχαν εξαφανίσει.
0: Συνολικά ο Παναθηναϊκός μετά την αποβολή έχει λίγο ξεμητήσει.
2: Ένα σούτ έχει αυτό του Σαλάχ Εντίν στο 63-64. Ναι, δεν έχει κάτι άλλο.
0: Όχι, όχι. Ο Πουέρτα στη μεσαία γραμμή για τον Γιάρεντσουκ έχει κατέβει πολύ χαμηλά για να πάρει την μπάλα να γυρίσει τον Πέτερσεν. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πιέσει ψηλά. Θα δώσει για τον Φρόιλερ. Λάθος από τον Φρόιλερ που ο Κάγκουα θα κόψει το Ουναΐ. Ευκαιρία για κόντρα για τον Παναθηναϊκό με πολύ κόσμο μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Η μπάλα για τον Λιβάη Γκαρσία τρέχει στον Ζέλστον και θα του πάρει την μπάλα. Θα του πάρει και το φάουλ νομίζω. Υπάρχει φάουλ με καθαρό και άσχημο φάουλ με τον αγώνα νομίζω που έχει βρει ο Λιβάη Γκαρσία τον Ζέλστον που είναι κάτω άθελά του. Ο Λιβάη δεν τον πήρε χαμπάρι ότι ερχόταν ο Ζέλσον.
1: Δεν κατάλαβε, ναι, ήρθε πολύ γρήγορα ο Ζέλσον. Ναι, ναι, ναι. Πήρε την μπάλα και όπως πήγε να κάνει.
0: Θα πάρει την
1: κίνηση,
0: κάρτα. Σωστά. Ο Λιβάη, εδώ βλέπουμε.
1: Ναι,
0: είναι,
1: δεν τον
0: έχει δει καν. Έτσι να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν τον έχει δει καν.
1: Όχι, πάει να κάνει το χέρι για να σουτάρει.
0: Μπράβο.
1: Για
0: και να τον βρίσκει τον αγώνα τον Ζέλσον. Αλλά
1: είναι
0: φάουλ. Είναι
1: φάουλ και κίτρινη.
0: Είναι κίτρινη. Και είμαστε στο 77, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον γκολ του Ρέτσου του 34.
1: Σε ένα μάτς που δεν έδειχνε σε καμία περίπτωση θα μπορούσε να έχει αυτή την ροή και την εξέλιξη στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά ήρθε η απόφαση στο 66 της αποβολής του Εμάνου Σάλιακα με δεύτερη κίτρινη, κάτω με υπερβολική απόφαση και για τη δεύτερη κίτρινη, πέραν του τι έκανε ή δεν έκανε με τον Αντίνο νωρίτερα που δεν τον απέβαλε στην ίδια φάση και σε ακόμα πιο δυνατό μαρκάρισμα με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Κράτησε τον παίκτη του Παναθηναϊκού, έβγαλε το Σάλιακα εκτός αγώνα και έχει λογικά αλλάξει η εικόνα του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό να έχει την υπεροχή και τον Ολυμπιακό να έχει αποστοχωρήσει και να κρατήσει αυτό το προβάδισμα από το 34.
2: Έχει ματώσει ο Ζέλσον, δεν έχει φάγει γεμάτη την αγωνιά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όχι σαν την Ταμπόρδα στο πρώτο ημίχρονο που έκανε ότι μάτωσε, ενώ δεν τον είχε ακόμη. Ήταν συγκλονιστικό αυτό. Έκανε μία ώρα όρθιος ότι έχω ματώσει και τα δείχνει.
0: Λοιπόν. Όχι, εδώ τη βρήκε τον Βρυξέλλε.
2: Να
0: άσχημα.
2: Πω και για τη Μαρσέιγ, παίζει με την Τρουά, είναι η επόμενη αντίπαλο του Ολυμπιακού την Πέμπτη. 0-0 στο ημίχρονο. Η Μαρσέιγ, η οποία είναι πρώτη-τελευταία στη βαθμολογία στη Γαλλία.
0: Μια νίκη δεν έχει, αν θυμάμαι καλά.
2: Αυτή με τη Στρασμπούρ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και μετά έχει κάνει 4 ερείτες. Είναι έκτη αγωνιστική. Είναι και η Τρουά σε παρόμοια κατάσταση με τη Μαρσέιγ. Είναι 0-0 το ημίχρονο.
1: Συνέχεια στο Φάληρο, σε 79, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Η εκτέλεση του φάουλ από τον Ορτέγκα με δύναμη είχε στόχο το Γιάρεμτσο που δεν βρήκε κανέναν. Η μπάλα πήγε στον άλλο goalkeeper, τον Πένια, και ο Παναθηναϊκός με τον Φαντρόγγελεν να αρχίζει την επίθεση από την αμυνά του. Τώρα έχει να πάρει την μπάλα ο Λούζα για τον Λιβάη. Ο Λιβάη δεξιά θα φέρει την μπάλα στον Καλάμπρια που βρίσκει αυτός τώρα χώρους και ανεβαίνει αρκετά περισσότερο. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Είναι λογικό, έχει γυρίσει ο Ολυμπιακός, προσπαθεί να κλείσει τους χώρους κοντά στην περιοχή του Ορτέγκα. Όπως κάνει τώρα με τον Ουναΐ, έπεσαν τρεις παίκτες πάνω του. Θα κόψει ο Φρόιλερ. Εδώ αν κέρδισε την κόντρα ο Ζέλσον θα ήταν επικίνδυνος, αλλά περνάει παλιά του Πουέρτα για τον Ζέλσον Μαρτίντς. Περιμένει ο Γιάρεμτσουκ. Ο Ζέλσον πρέπει να σουτάρει, πάει να σουτάρει πάνω στον αμυντικό, συνέχεια στη φάση. Δεν μπορεί να φτάσει πάνω στον Γιάρεμτσουκ, αλλά υπάρχει offside στο ανέβασμα.
0: Είναι τεράστια ευκαιρία αυτή στο 80 στην κόντρα. Ο Ζέλσον άργησε να αποφασίσει αν
1: πολύ
0: θα δώσει τον Γιάρεμτσουκ ή αν θα σουτάρει. Εγώ ήμουν μαζί του να σουτάρει, αλλά δεν το είχε αποφασίσει. Και όταν το αποφάσισε ήταν δύο παίχτες μπροστά.
2: Ήταν πολύ διστακτικό.
0: Ναι, άργησε ενώ είχε την ταχύτητα.
2: Είχε και την μπάσα δίπλα του.
0: Έξοχη
2: σε ποιον πήγε
0: η
2: μπάλα.
0: Ο
2: Γιάρεμτσουκ ήταν από κάτω νομίζω, στο πέναλτι.
0: Ναι, στο Τεκνιζιάν.
2: Στο Τεκνιζιάν εκεί, αν τον είχε αντιληφθεί, πάλι θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγάλο ρίσκο.
1: Εγώ συμφωνώ με τον Γιώργο, έτσι όπως πήγαινε, έπρεπε να φτάρει, αλλά καλύτερα. Να το έχει πάρει απόφαση.
2: Είναι αποφασιστικότητα, όπως το λέω.
0: Ετοιμάζει και άλλη αλλαγή ο Ιμανόλ. Να δούμε ποιος είναι, δεν μπορώ από εδώ που είμαι να δω. Τον βλέπω που μιλάει, οι συνεργάτες του μάλλον. Την ώρα που ο Παναθηναϊκός στο 80, 1-0 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η πράσινη με την μπάλα στα πόδια έξω από τη μεγάλη περιοχή στον άξονα. Για την ακρίβεια στην ομικύκλιο είναι τώρα με τον Ντεφράι. Ο Ολυμπιακός αμήνεται πλέον με διπλή ζώνη. Ο Λούζα για τον Ουναΐ, ο Πέντρες είναι κοντά του. Ωραία ο Φρόιλερ και πάλι θα πάρει την μπάλα. Ο Πουέρτα και έχει ξανά το χώρο Ολυμπιακός για να βγει μπροστά. Ο Γιάννεμ του καργεί. Και ο Πουέρτα πιέζεται, κρατάνε την μπάλα όμως. Οι Ερυθρόλευτοι με τον Τικνιζάν αριστερά. Πουέρτα, εκπληκτικό παιχνίδι. Το πρώτο μεγάλο μάτς.
1: Ρέτσο Στρόλερ, Πουέρτα είναι. Εντάξει, υπάρχουν.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχει
0: ο Ζέλσον, ο Μπρούνο είναι αυτός που ετοιμάζεται να μπει. Λογικά θα πάρει τη θέση του Τικνιζάν ή όχι, θα δούμε. Μην μπει ο Ζώτα.
1: Μπορεί.
0: Ναι, ωραία η ενέργεια εδώ για τον Τικνιζάν. Να κάνει ένα γέμισμα παριστερά. Στο δεύτερο δοκάρι δεν είναι καλό. Τρέχει ο Πέτερσεν. Έχει το χώρο ο Πέτερσεν και το χρόνο και, τις ατοχές για να πάρει την μπάλα. Η μπάλα βγαίνει πιο έξω όμως. Ο Ρέτσος, ωραία η προσποίησή του. Πάει προς τα μέσα. Δίνει έξοχα για τον Πουέρτα. Σε θέση δεξί χάφ. Ο Πουέρτα όμως δεν θα κάνει αυτό που θα ήθελε. Ένα γέμισμα προς τον Πένια. Τον Μπένια να μπλοκάρει, έλεγα μήπως βγει ο Ζέλσον μπροστά από τον Πέτερσεν και πάει ο Μπρούνο μπροστά από τον Τικνιζάν με δύο αριστερά μπακ. Μήπως αυτό γίνει δηλαδή. Θα το δούμε. Ο Τικνιζάν θα πάρει με τη βοήθεια του Πιρόλα και ο Ζέλσον που όπου βρει χώρο δεν κρατιέται. Για να τον δούμε εδώ τι θα κάνει. Βλέπει την κίνηση του Ζώτα. Ο Ζώτα στο, έξω από τη μεγάλη περιοχή να σου την μπάλα κοντράρει. Τρέχει ο Ζέλσον, θα τη μαζέψει, δεν μπορεί να την κρατήσει όμως ο Κάγκουα. Θα την κρατήσει την μπάλα, όλα αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Τώρα στον άξονα με τον Κάγκουα, τον Μπρούνο να περιμένει τη διακοπή. Ένα γέμισμα για τον Τέρσερς, πάει να την βάλει μπροστά την μπάλα γρήγορα πολύ. Ο Πέτερσεν θα τον αναγκάσει να βγει έξω, πέφτει τον Τέρσερς, κανένα φάουλ. Και εξαιρετικό μαρκάρισμα του Ρέτσου που έχει χτυπήσει και πέφτει κάτω. Τραβάει ο Λούδα τον Ζώτα, κρατάει ο Ζώτα. Δεν φιλοκτηνείται κανείς να δώσει φάουλ. Τώρα με τα πολλά θα κίτρινη δώσει φάουλ, αλλά ο Ρέτσος είναι κάτω, δεν ξέρω.
1: Έχει χτυπήσει ο Ρέτσος, πιάνει το κεφάλι του. Κίτρινη κάρτα είναι στο Λούζα για το τράβηγμα στον Ζώτα.
0: Σε χάμπο κρατιέσαι τόση ώρα δηλαδή.
1: Ο οποίος Ζώτα δεν ζήταγε κάρτα, τίποτα. Τον πέρασε και συμπήγε να συνεχίσει. Να δούμε ποια θα είναι η αλλαγή τώρα.
0: Σηκώθηκε ο Ρέτσος. Δεν μασάει από αυτά ο Ρέτσος. Τον έχουμε δει να παίζει με σπασμένα δάχτυλα.
1: Είναι από τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας.
0: Με κεφάλι. Για να δούμε. Νερό ζητάει. Θα του δώσει νερό. Πάει ο Νίκος ο Λιγουρέσης να του πετάξει ένα νεράκι.
1: Ο Τικνιζάν θα βγει.
0: Ο Τικνιζάν, μάλιστα.
1: Δεν θα πάει σε κάποιο ρίσκο.
0: Δεν πάει σε δύο. Τι θέλει τώρα Ενάντης, να μην γίνει αλλαγή. Δεν έχω καταλάβει τι ζητάει.
1: Ο Ζώτα του βάζει τις φωνές, του λέει γιατί
0: τρέχεις.
1: Γιατί τρέχεις και βγαίνεις. Όχι, του είπε περίμενε να δούμε το Ρέτσο. Μάλλον αυτό εννοούσε.
0: Όχι, εσύ, αφού έχουν δώσει το OK από τον Ολυμπιακό.
1: Δεν είναι αυτό, δεν ξέρω.
0: Γιατί τρέχεις προφανώς του είπε. Εντάξει, δεν βιαζόμαστε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έτρεχε ο Τικνιζάν και χάνει ο Ολυμπιακός για να γίνει γρήγορα η αλλαγή. Όχι πως αυτά παίζουν κάποιο φοβερό ρόλο. Έτσι, στο 83 είμαστε, έχει δρόμο το μάτς. Εδώ πήγε να εκτελέσει το φάουλ ο Σαλαχεντίν, το είδες.
1: Ναι.
0: Πήρε την μπάλα να το εκτελέσει ο Σαλαχεντίν.
1: Λέει, θα μπερδευτεί, το ξέχασα να στο βάρος εγώ. Αλλά ο διαιτητής το είδε, δίνει την μπάλα στον Πέτερσεν.
0: Αυτό το πέτυχε, είναι αλήθεια. Και στο 84 ο Πέτερσεν θα αφήσει την μπάλα για τον Ρέτσο. Είναι η μπάλα στη μένη δεξιά, στη μεσαία γραμμή. Εκεί θα πετάξει ο Ρέτσο την μπάλα για τον Γιάρεμτσουκ. Προσπαθεί αυτό εκεί ψηλά, θα του βγάλει το παπούτσι.
1: Ο Μπρούνο δεν έχει μπει ακόμα και μπορεί να με τους νέους κανονισμούς τι γίνεται.
0: Δεν έχω καταλάβει γιατί.
1: Ο Μπρούνο δεν έχει μπει.
0: Γιατί παίζει με 10 Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Ο Μπρούνο δεν μπήκε. Βγήκε ο Τικνιζάν.
1: Ο Τικνιζάν βγήκε τρέχοντας και ο Μπρούνο δεν μπήκε ακόμα.
2: Μακάρι να παίζει με 10, με 9 παίζει.
0: 9, έχεις δίκιο. Αλλά συγγνώμη, έχασα κάτι Λευτέρη. Δεν ξέρω αν για ποιο λόγο δεν έγινε αυτή η αλλαγή.
2: Δεν έχω καταλάβει αλήθεια.
1: Κάτι,
2: είναι.
1: Ναι.
2: Ίσως γι' αυτό του φώναζε, περίμενε.
0: Φωνάζουν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ανεβείτε πάνω, παίζουν με 9. Για να καταλάβετε την εικόνα που έχουμε τώρα. Ο Ρέτσος θα πετάξει την μπάλα εκτός. Πραγματικά δεν τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Κάποιος πρέπει να μπει να το διακόψει το μάτς. Όμως δεν έχει γίνει αλλαγή. Ο Λούζα για τον. Για τους πράσινους που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι έχουν ένα ακόμα δώρο από τον διαιτητή. Απέβαλε χωρίς να χρειαστεί να αποβληθεί τον Τικνιζάν. Ο Ζέλσον πιέζει ο Παναθηναϊκός έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Καλάμπρη ένα γέμισμα. Ο Ρέτσος θα διώξει πλάγιο. Να δούμε αν θα του επιτρέψουν τον Ολυμπιακό να κάνει την αλλαγή. Θα την κάνει. Μπράβο στον Ερνάντεθ. Μπράβο στον Βεργέτη. Μπράβο τους. Δηλαδή πραγματικά είναι ασύλληπτα αυτά που ζούμε εδώ χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Με τις αποφάσεις του. Με 10 λοιπόν ο Ολυμπιακός.
1: Έχει μπει ο Γιάνγκουσιτς στη θέση του Ναΐντο μεταξύ για τον Παναθηναϊκό.
0: Ο Ντέζερς βουτάει κάτω, δεν υπάρχει κάτι. Εκτός κι αν αυτό το δει διαφορετικά ο Ερνάντεθ. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό με τον Σαλαχεντίν.
1: Εντάξει, έγινε αλλαγή του Παναθηναϊκού, δεν έγινε του Ολυμπιακού. Ήταν τρομερό αυτό.
0: Δεν έχω καταλάβει τι
1: γίνεται. Του Παναθηναϊκού έγινε κανονικά. Μπήκε ο Γιάνγκουσιτς.
0: Δεν έχω καταλάβει.
1: Ο Τικνιζιά βγαίνει τρέχοντας.
0: Έχουμε κόρνερ.
1: Μπρούνο δεν μπήκε.
0: Το 86. Για τον Παναθηναϊκό, ο Κάγκουα θα το εκτελέσει. Για να δούμε. Το 86 ο Κάγκουα με όλο τον κόσμο στην περιοχή του Ορτέγκα να περιμένει, του λέει ο Ερνάντεθ. Ερνάντεθ, τι θέλει, δεν έχω καταλάβει τι ζητάει πάλι. Α, βρήκα μια φάση να δώσει κανένα πέναλτι του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω
1: την προηγούμενη φάση.
0: Ναι. Ο Κάγκουα έτοιμος για να εκτελέσει το κόρνερ. Σημαδεύει τη μικρή περιοχή του Ολυμπιακού κεφαλιά από το Φαντρόγγελ Ενάουτ. Δεν ήταν καθόλου καλή, πολύ μακριά από την εστία του.
1: Ενώ ήταν μέσα στην περιοχή, έτσι όπως είχε το σώμα του, δεν μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο.
0: Απλά η μπάλα χτύπησε το κεφάλι του και πήρε
1: το κεφάλι του
0: και
1: πήρε
0: το δίχτυ μπροστά από την θύρα 7. Στο 87 μπαίνουμε. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Ο Ρέτσος στο 34 έβαλε τον γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες. Και ο Ορτέγκα θα κάνει το βολέ. Σημαδεύει τη δεξιά πλευρά του Ολυμπιακού. Κεφαλιά από το Φαντρόγγελεν. Ο Ρέτσος με τον Ντέζερς. Ο Ντέζερς θα τη διώξει την μπάλα σε εμάς. Έρχεται.
1: Μπορούμε να την μπλοκάρουμε.
0: Όχι, λίγο πιο κάτω. Ο Γιάγκουσιτς θα εκτελέσει το πλάγιο κοντά στην περιοχή του Ολυμπιακού. Όλα αυτά πλέον το σκηνικό είναι το ίδιο. Από τη στιγμή ουσιαστικά που αποβλήθηκε ο Σάλιακας, παρότι τη μεγάλη ευκαιρία την έκανε ο Ολυμπιακός με την κόντρα του Ζέλσον. Οι κόντρες, ο Φρόιλερ κάτω από την πίεση του Γκαρθία. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό τελικά. Από την δεξιά του πλευρά, ο Καλάμπρια, ο Λούζα πάει κατά μέτωπο. Τώρα συγκλίνει και δίνει αριστερά στο Φαντρόγγελεν και ξανά ο Λούζα. Ο Γιάρεμτσου πιέζει και ο Ζώτα θα κάνει ένα χρειαστο φάουλ εδώ ο Ζώτα. Γενικά νομίζω ότι έχει κουραστεί ο Ζώτα.
1: Φάουλ από την κούραση το κάνει αυτό. Τώρα δεν μπορούσε να
0: δώσει. Είναι φάουλ λίγα μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Πολύ πλάγια, δεν είναι για απευθείας δηλαδή. Από την αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός, αλλά είναι σε μια πολύ καλή θέση το 88 για τους πράσινους να γεμίσουν προς την περιοχή του Ορτέγκα. Ενώ θυμίζω το 34 ο Ρέτσος έχει βάλει μπροστά στο σκορ τον Ολυμπιακό.
1: Και από το 66 ο Ολυμπιακός παίζει με 10 παίκτες από την αποβολή του Σάλιακα με δεύτερη κίτρινη.
0: Σωστά. Ο Λούζα ετοιμάζεται να εκτελέσει και αυτό το φάουλ. Το δεύτερο δοκάρι κεφαλιά πάνω από την εστία του Ορτέγκα χωρίς ανησυχία. Αν είδα καλά είναι ο Λιβάη Γκαρσία.
1: Πολύ καλά είδες και χτυπιέται κιόλας γιατί δεν την έπιασε προς την εστία την μπάλα. Μπορεί να κάνει αλλαγή ο Ολυμπιακός.
0: Βλέπω το κοκκινάκι με χαρτάκι και τώρα είναι τα στοιχήματα. Θα μπει ο παίχτης που θέλει να κάνει αλλαγή ο Ολυμπιακός.
1: Θα
0: βγει ο άλλος που είναι μέσα. Θα γίνει αλλαγή πριν λήξει το μάτς.
1: Θέλει να βγάλει το Ζώτα.
0: Ο Έσε θα μπει. Εντάξει, είναι η λογική αλλαγή. Ένας ακόμα παίχτης που μπορεί να βοηθήσει στο ανασταλτικό κομμάτι. Το βολέ κεφαλιά από τον Γιάρεμτσουκ. Ο Μαρτίνς πολύ δυνατά. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή και δεξιά όπως επιτύχει ο Ολυμπιακός. Φάουλ από τον Φαντρόγγελεν. Δεν θα το δώσει πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Εδώ σε κάθε απόφαση που αποφασίζει, συγγνώμη για το ίδιο ίδια λέξη, ο Ερνάντες να δώσει αυτό που γίνεται υπέρ του Ολυμπιακού. Υπάρχουν πανηγυρισμοί σαν γκολ.
1: Στην
0: εξέδρα.
1: Ένα λεπτό ακόμη, 1,5 λεπτό ακόμη για να συμπληρωθούν τα 90.
0: Θα έχουμε κανένα 5 λεπτό σήμερα.
1: Ο ΕΣΕ θα πάρει τη θέση του Πουέρτα.
0: Η Πουέρτα, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εκπληκτικό παιχνίδι ο Πουέρτα. Είναι καλό στα παιδιά, ήρθα. Αυτό είναι από τον Πουέρτα σήμερα. Ο ΕΣΕ θα πάει δίπλα στον Φρόιλερ. Ο Ολυμπιακός που πλέον παίζει για να κρατήσει αυτό το 1-0 που διαμορφώθηκε από το 34 με τον Παναγιώτη Ρέτσο. Το πλάγιο από τον Πέτερσεν, η μπάλα γυρνάει προς την μεσαία γραμμή, ένα διώξιμο αριστερά εκεί που τρέχει ο Μπρούνο με τον Ζέλσον και ο Καλάμπρια. Ο Ζέλσον δεν θα κάνει καλή ενέργεια εδώ, θα πουλήσει την μπάλα. Ο Καλάμπρια προσπαθεί να βγάλει στην κόντρα τον Παναθηναϊκό, να πάσα για τον Ντέζερς, ο Γιάγκουσιτ πολύ δυνατά, ο Ζώτα με εκθέτει. Αλλά εδώ πήγε να κάνει το κάτι παραπάνω γρήγορα. Οι κόντρες ευνοούν τον Ορτέγκα, βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Έκανε τρομερή κούρσα.
1: Πώς θα το βγάλει αυτό το Ζώτα.
0: Και ναι. Έκλεψε την μπάλα εκεί που λέγαμε ότι έχει κουραστεί.
1: Έχει κουραστεί, έχει κάνει χειράνι, αλλά αυτή την κούρσα δεν υπάρχει στο 90.
0: Μετά βεβαίως η τριπλίτσα που πήγε να κάνει ήταν λίγο επικίνδυνη έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αλλά δεν στήχησε στον Ολυμπιακό. Το βολέ από τον Ορτέγκα πάσα στον Πένια.
1: Δεύτερη φορά που το κάνει και δεν θα έπρεπε.
0: Εντάξει, σε αυτή ώρα, τη φάση, ναι. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Περιμένουμε τις καθυστερήσεις.
1: Ζητάει ο Ιμανόλ από τους παίκτες να καλύψουν θέσεις από την δεξιά πλευρά της επίθεσης του Παναθηναϊκού που είναι κάποιοι παίκτες ελεύθεροι. Παναθηναϊκός πέρα από τον Άξονα με τον Γιάγκουσιτς και από αριστερά τώρα με τον Σαλάχ Εντίν, τον Μακάριο Πέντερσεν. Γυρίζει για τον Λούζα. Ο Λούζα κρατάει μπάλα με τον Γιάρεν.
0: 5 λεπτά των καθυστερήσεων. 5 λεπτά.
1: Η πάσα του Καλάμπρια στον Λιβάη και πάλι ο Καλάμπρια σεντράρει στην περιοχή. Ο Ρέτσος κάνει αρχικά την μπάλα shoot out από τον Σαλάχ Εντίν.
0: Περίμενα να βγει ο Ορτέγκα, θα σου πω την αλήθεια εδώ. Γιατί δεν ήταν σέντρα επικίνδυνη. Προτίμησε
1: ναι,
0: να πάρει
1: τον Ρέτσι. Του έχασε την κεφαλιά και ο Σαλάχ Εντίν. Εγώ περίμενα να κάνει ένα γέμισμα από εκεί που ήταν για τον Παναθηναϊκό. Αλλά δοκίμασε να σουτάρει απευθύνει τον αριστερό και αστόχησε απελπιστικά. Στέλνοντας την μπάλα μακριά από την εστία του Ορτέγκα. Μας είπε λοιπόν και ο Γιώργος, 5 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις. Τώρα αρχίσουμε να τις υπολογίσουμε.
0: Είμαστε το πρώτο λεπτό. Ο Ορτέγκα θα πάρει λίγο χρόνο όσο μπορεί. Θυμίζω ο Ολυμπιακός από το 66 παίζει με 10. Αυτό ήταν και το σημείο κλειδί για τον Παναθηναϊκό για να τον δούμε και λίγο επιθετικά. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ένας μονόλογος.
1: Ναι, επαναλαμβάνω, άλλαξε όλη η εικόνα του παιχνιδιού αυτή η απόφαση διαιτητή.
0: Ένα καλό σουτ του Σαλάχ Εντίν που βγάζει ο Ορτέγκα μια καλή, πολύ καλή στιγμή, καλύτερη στιγμή του Παναθηναϊκού. Αλλά ένα μακρινό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αυτό είναι ό,τι έχει πετύχει ως τώρα ο Παναθηναϊκός παρότι παίζει με παίχτη παραπάνω και μάλιστα για κανένα τρίλεπτο έπαιξε και με 9 Ολυμπιακός μετά από δωράκι στην αλλαγή του Τικνιζάν με τον Μπρούνο. Όλα αυτά με φάουλ τώρα από τον Ζώτα στην άμυνα του Παναθηναϊκού πάνω στον Σαλάχ Εντίν. Ο Σαλάχ Εντίν στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων θα δώσει για τον Λούζα που τρέχει να κατεβάσει, να κουβαλήσει την μπάλα από την άμυνα. Πάει αριστερά, δεξιά, συγγνώμη, εκεί που είναι ο Λιβάη Γκαρσία. Πολύ μακριά από την περιοχή, στη μεσαία γραμμή ο Λούζα. Στο ημικύκλιο τώρα θα ντρόγγελε δίπλα του. Ο Λούζα μια κάθετη γρήγορα
1: ωραία.
0: Μπροστά από τον Κάγκουα να διώξει με το κεφάλι ο Ζέλσον. Πρέπει να προσοχή, νέο λάθος εδώ από τον Ζέλσον.
1: Από τον Ζέλσον περιμένει πολλά. Μπήκε αλλαγή, πρέπει να βοηθήσει περισσότερο, πολύ περισσότερο.
0: Έχει κάνει δύο λαθάκια τώρα εδώ που δεν βοηθάνε σίγουρα τον Ολυμπιακό και κίνδυνα για κόντρα. Επιμένουν οι πράσινοι, πάμε για το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. 5 είναι συνολικά με τον Φαντρόγγελεν. Η μπάλα αριστερά για τον Σαλάχ Εντίν. Και ξανά για τον Φαντρόγγελεν. Βγαίνει και ο Πέντερσεν μαζί με τον Ζώτα. Σαλάχ Εντίν, Πέντερσεν και Γιάρεμτσουκ μπροστά του. Ο Λούζα στον άξονα. Αλλάζει για τον Καλάμπρια δεξιά. Πάει ο Ζέλφον. Ο Καλάμπρια θα κάνει το γέμισμα πάνω στον Ζέλφον. Πλάκιο για τον Παναθηναϊκό. Κοντά στο σκηνάκι του κόρνερ. Και δεξιά όπως επιτίθενται οι πράσινοι. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Κάγκουα, ο Καλάμπρια, πάει να μπει προς τα μέσα, θα βουτήξει, δεν υπάρχει κανένα φάουλ, δεν θα το δώσει ο Ερνάντε, θα βγει ο Μπρούνο με την μπάλα μπροστά, έχει δυνάμεις, θα πάρει και το φάουλ και κυρίως πολύτιμα δευτερόλεπτα και κάρτα,
1: κάρτα στο Γιάκουσι.
0: Το Γιάκουσι που παραδέχεται το φάουλ και σηκώνει τον Μπρούνο στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων όλα αυτά. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον γκολ του Ρέτσο από το 34ο λεπτό, παίζει με 10 παίκτες από το 66. Κρατάει αυτή τη στιγμή λίγα δευτερόλεπτα ακόμα μένουν για τους ερυθρόλεπτους με τον Μπρούνο να δίνει για τον Ζέλσον κατά από τη μεσαία γραμμή. Ο Ζέλσον με δύο παίχτες να τον μαρκάρουν. Τρίπλες κι άλλο λάθος. Αβίαστο λάθος. Δεν έχω καταλάβει τι έχει πάθει ο Ζέλσον ξαφνικά. Ο Λούζα προσπαθεί να πάρει την ευκαιρία και να βγάλει τους πράσινους τώρα μπροστά γρήγορα. Ο Ολυμπιακός αμήνεται οργανωμένα. Ωραία η ενέργεια για τον Σαλάχ Εντίν. Ο Τετέι πέφτει κάτω, φάουλ σε πάρα πολύ καλή θέση από τον Έσε νομίζω για τον Παναθηναϊκό. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, φάουλ για απευθείας εκτέλεση από την αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Λίγα μέτρα πιο έξω, δεν ξέρω αν έχει κάποιον σπεσιαλίστα ο Παναθηναϊκός. Βλέπω τον Γκάγκουα, βλέπω τον Λούζα.
1: Ναι,
0: δεν είναι στην ευθεία του τέρματος, είναι προς τα αριστερά.
1: Ο Ζώτα το έχει κάνει το φάουλ.
0: Ναι, είναι φάουλ.
1: Στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα. Ενώ έμπαινε ο Τετέι. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό λοιπόν. Σε μία από τις τελευταίες φάσεις αυτού του ντέρμπι.
0: Μπαίνουμε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. 5 έχει δώσει ο Ερνάντες Φερνάντες.
1: Δεν έχουν βοηθήσει τον Ολυμπιακό οι αλλαγές στην επίθεση.
0: Ναι, τι λες τώρα.
1: Δεν έχουν κρατήσει
0: μπάλα. Εγώ πιστεύω σέντρα θα κάνει ο Λούζα.
1: Ο Κάγκουα είναι για απευθείας αν τελέσει αυτός. Ο Λούζα είναι για σέντρα γιατί πάει με το αριστερό.
0: Θα επιλέξει ο Λούζα, θα γεμίσει. Διώξιμο, Τετέι με την περιοχή, ο Ρέτσος θα διώξει σε πλάγιο, σε κόρνερ, συγγνώμη. Εδώ λίγο κοιμήθηκε η άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά ο Ρέτσος ήταν και εκεί τελευταία στιγμές και ο Πένια κατεβαίνει για να πάει και αυτό στο κόρνερ.
1: Περίμενε,
0: όλοι μέσα,
1: λέει,
0: στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Για να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ. Το πρώτο δοκάρι, το διώξιμο το πυρόλα στο δεύτερο δοκάρι. Τρέχει ο Φρόιλερ με τον Τετέι, δυνατά και ο Έσε, θα βγάλει την παλέξω, τέλος! Τέλος το Γιώργος Καραϊσκάκης, ένα μεγάλο ντέρμπι, μια μεγάλη ψυχωμένη νίκη για τον Ολυμπιακό που φωνάζει παρόν, που λέει είμαι εδώ, που φωνάζει ξανά ότι είναι διεκδικητής, ότι η νέα εποχή που ξεκινάει μπορεί να του δώσει πολλά πράγματα. Ένα μάτς πολύ δυνατό από όλες τις απόψεις, με τον Ολυμπιακό δίκαιο νικητή. Τους κέρδισε όλους, θα πω εγώ, Χρήστο, και τον Ερνάντε Φερνάντεφ που ήρθε εδώ και στο δεύτερο ημίχρονο ξαφνικά, δεν ξέρω τι έγινε στα αποδυτήρια, με κάτι φωνές των Πρασίνων για πέναλτι που δεν έδωσε στον Παναθηναϊκό στο 19, αν είδα καλά από διάφορα δημοσιεύματα. Άλλαξε όλη την διαιτησία του, άλλαξε όλο το παιχνίδι με άλλη απόφαση για τον Αντίνο που δεν τον απέβαλε και άλλη με τον Σάλιακα που τον απέβαλε. Μετά πολλά όμως δεν τα κατάφερε. Ο Ολυμπιακός είναι ο νικητής του ντέρμπι με 1-0, με τον Ρέτσο να κάνει
1: ίσως το μάτς της καριέρας του. Εγώ το είπα και πριν και θα το επαναλάβω, για το Ρέτσο ήταν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Δεν είναι μόνο ότι είναι ο σκόρερ και ο πολύτιμότερος αυτής της τεράστιας νίκης για τον Ολυμπιακό, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, τεράστια σε σημασία, σε βαθμούς, αλλά και επαναλαμβάνω, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, γιατί όσο το μάτς ήταν 11-11 και ο Ολυμπιακός κέρδιζε 1-0, αυτό που περίμενε κάποιος περισσότερο ήταν να έρθει ένα δεύτερο κόμμα.
0: Το Ελκαμπή, Χριστό, και ο Ελκαμπή μπαίνει σιγά σιγά με την πατερίτσα του να πάει, πατάει καλά το πόδι του σιγά σιγά.
1: Οι άνθρωποι της δίκης του Ολυμπιακού πανηγύριζαν έξαλλα. Έχω δει κάποιους ανθρώπους τόσο πολύ έξαλλοντες σε μεγάλες ευρωπαϊκές νίκες, γιατί.
0: Ο Σαλαχεντίν με τον Ελκαμπή ήταν ωραίο το σκηνικό αυτό, μια που το είδαμε μπροστά μας. Δεν κατάλαβε ο Σαλαχεντίν ότι ήταν ο Ελκαμπή και του έδωσε το χέρι το τυπικό.
1: Και μετά πήγε τον αγκάλια.
0: Κάποια στιγμή του λέει ο Ελκαμπή, προφανώς κάτι στη γλώσσα του, και γύρισε και τον αγκάλιασε, κατάλαβε τι γίνεται. Και τώρα το Καραϊσκάκι γλεντάει, είναι μπροστά από την θύρα των οργανωμένων, με το περισσότερο κόσμο, σχεδόν όλοι είναι εδώ. Να τραγουδάνε, ο Ολυμπιακός παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη από όλες τις απόψεις. Αν θέλετε, το βαθμολογικό κομμάτι είναι το τελευταίο που συζητάμε.
1: Παλικαρίσκια γενναία, νίκη Ολυμπιακής ψυχής.
0: Έβγαλε πάθος, έβγαλε αποφασιστικότητα, έβγαλε τσαμπουκά. Ήταν για 66 λεπτά, τρία σκαλοπάτια πάνω από τον αντίπαλό του.
1: Ήταν
0: ο Ρέτσος αποθεώνεται,
1: ναι,
0: από τους συμπαίκτες του. Όλοι τον σπρώχνουν προς τα μπροστά, γιατί έχει κάνει ένα από τα μάτια της καριέρας του, για να μην τον αδικήσουμε, κάνει μεγάλα μάτια ο Παναγιώτης στην καριέρα του, και έχει προσφέρει τα μέγιστα και στην μαγική πορεία.
1: Σήμερα ήταν αλάθος, έχει βάλει τον γκολ.
0: Ναι, και σήμερα είναι 10.
1: Έχει βγει πρώτο στην μπάλα 100 φορές από τους άλλους. Είναι φοβερό.
0: Σήμερα είναι 10. Ναι, έπιασε το 10.
1: Η νίκη του Ολυμπιακού είναι διπλή, με την έννοια ότι δεν το λέω επειδή νίκησε τον Παναθηναϊκό να διεκδικητή του τίτλου και του κόβει τρεις βαθμούς. Το λέω γιατί είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή μέχρι το 66. Παίζει σωστό ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο. Έχει βάλει γκολ, μπορούσε να βάλει κι άλλα. Και μετά παίζει με το πάθος, με την ψυχή, με την σωστή αμυντική τακτική, με παίκτη λιγότερο.
0: Δεν έχει απειληθεί.
1: Δεν έχει, ο Παναθηναϊκός τη μεγάλη ευκαιρία δεν την έχει κάνει. Γιατί και
0: απόκρουση
1: του Ορτέγκα είναι και πριν. Ακριβώς.
2: Εγώ θα έλεγα ότι αν στο πρόσωπο του Ρέτσου είναι όλο το ντέρμπι, έτσι σκεγγραφούμε όλο το ντέρμπι, έχει να κάνει με αυτόν που νιώθει τι είναι ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Με πρόλαβες, θα σου έλεγα ότι έχω μεγαλώνοντας τόσα χρόνια κοντά στον Ολυμπιακό λόγω δουλειάς κιόλας. Έχω στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, τον Πρίτεζη ως τον δαφνοστεφανωμένο έφηβο, ξέρεις να σου πω, για να καταλάβεις τι εννοώ, ρε παιδί μου, γιατί νιώθεις και τι ζεις. Ο Ρέτσος είναι ποδοσφαιρικά αυτός για τον Ολυμπιακό και πραγματικά τώρα είναι ευκαιρία που είναι στα πάνω του ο Ρέτσος να πούμε δύο λόγια, γιατί συνήθως οι Έλληνες είναι αυτοί που τα ακούνε στα άσχημα.
1: Ναι.
0: Και ο Παναγιώτης, ο οποίος τώρα βγάζει μια selfie μπροστά από τη θύρα 7.
1: Ή τα ακούνε άσχημα στο ένα λάθος στο παιχνίδι.
0: Έχει δώσει αυτό που λέμε, είναι από τα λίγα παιδιά που πραγματικά νιώθουν τη φανέλα που φοράνε και το βάρος της φανέλας που φοράνε. Αλλά για να μην είμαστε άδικοι, ούτε ο Πουέρτα ήταν από μικρός Ολυμπιακός, ούτε ο Φρόιλερ, ούτε ο Μάριους. Και ναι, όλα αυτά τα παιδιά, για να μην αδικήσω κανέναν, ο Ζώτα
1: που έδωσε και την ψυχή του.
0: Βγάλανε τρομερό πάθος. Εκεί το πήρε το μάτσο Ολυμπιακός.
2: Πάντως βλέπουμε τώρα και Ελκαμπή με Ρέτσο. Εγώ θα έλεγα ότι ο Ελκαμπή μπορεί και να ήταν και να μην το ξέρε. Από μικρός Ολυμπιακός, επιμένω σε αυτό.
0: Εντάξει, αυτό ναι, αυτό το συζητάμε.
2: Επιμένω σε αυτό.
0: Αυτό το συζητάμε. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, γιατί τώρα μιλάμε έτσι κι αλλιώς για τον νικητή του ντέρμπι. Συνήθως ο νικητής παίρνει τουλάχιστον στα πρώτα λεπτά του φινάλε του αγώνα την κουβέντα την περισσότερη. Δεν δικαίωσε τις προσδοκίες που είχε δημιουργήσει μια ομάδα.
1: Ή η κατάλληλη δικαίωση.
0: Ότι, κατάλληλη δικαίωση όταν είναι στα... ότι μπορεί να μην αντέξει τα ψηλά.
1: Ναι,
0: Ναι. Εγώ θα πω ότι έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει μια πάρα πολύ καλό υλικό. Ναι. Δηλαδή
1: πολύ καλούς παίκτες, ομάδα όχι ακόμα ίσως.
0: Μαζί σου. Ναι. Από τα καλύτερα του υλικά τα τελευταία χρόνια και προφανώς έχει τις συνθήκες να μην είναι η ομάδα που συμπληρώνει την τετράδα ή που κυνηγάει το Λεβαδιακό για να μπει στα play-off και να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Δεν αλλάζει κάτι που έχασε σήμερα. Μπάλα είναι. Είναι ακόμα τσιελός μπροστά. Είναι πρώτος ακόμα.
2: Απλώς χάνει και μια ευκαιρία γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι στα καλύτερά του, δεν είναι σε ομοιογένεια.
0: Απλά στο πρώτο μεγάλο τεστ τη Λευτέρη θα πω ότι λιποθύμησε.
2: Ναι,
0: γιατί
2: αυτό
0: η
2: εικόνα
0: του Παναθηναϊκού δεν είναι το 1-0. Είναι το μέχρι το 66, το συνολικό, το 11-11, αλλά και μετά. Δεν είδαμε κάτι να κάνει έχοντας το πλέον.
1: Κράτησε μπάλα και
2: λοιπόν, επειδή είναι 11 και πάμε για λίγο παραπάνω και θα πάμε σε δελτίο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, αν χρειαστεί να παρέμβετε.
0: Ωραία, εμείς θα
2: φτιάξουμε.
0: Θα κλείσουμε από εδώ, θα πάμε κάτω για την μεικτή ζώνη.
2: Ωραία.
0: Και θα τα πούμε λογικά από κάτω. Λευτέρη.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι, πάμε και δύο καλά, κάτω, αν χρειαστεί κάτι, μιλάμε τηλεφωνικώς πια.
2: Γιώργος Νικοκύρης και Χρήστος Μεκλίδης ήταν στη μετάδοση από τον Γιώργο Καραϊσκάκη. 1-0 με τον γκολ του Ρέτσου στο 34, Ολυμπιακός ο νικητής του ντέρμπι. Πάμε σε διάλειμμα δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με Χριστόφορο Ευαγγελάτο μαζί.
3: Mega News 104,6.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Πλημμυρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας προκάλεσε η εξελισσόμενη κακοκαιρία, με τη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα να μετρούν ήδη ζημιές, ενώ τα φαινόμενα μετατοπίζονται ανατολικότερα από τη Δευτέρα. Κακοκαιρία σάρωσε απόψε την Εύβοια, ενώ σημειώνονται διακοπές ηλεκτροδότησης στη Χαλκίδα και τη Βόρεια Εύβοια λόγω πτώσης δέντρων. Στον Βόλο και στην Καλαμάτα, η ισχυρή καταιγίδα συνοδευόμενη από χαλαζόπτωση μετέτρεψε δρόμους σε ποτάμια. Στη Δυτική Ελλάδα σχηματίστηκε οργανωμένη ζώνη καταιγίδων, γνωστή ως γραμμή Λέλαπας, με έντονη κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους μεγάλες ποσότητες βροχής, ενώ το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης μέχρι το απόγευμα καταγράφηκε στο Μενίδη ετωλό Ακαρνανίας. Ακολουθεί η Πετάλια και η Αραχάβη στην Κέρκυρα. Εύθραυστη φαίνεται η ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανέφερε νωρίτερα ότι η Ρωσία έπληξε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας από τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν την Ουκρανία με πάγωμα όπλων και πληροφοριών αν συνεχίσει να χτυπά τη Ρωσία, όπως μεταδίδουν οι Financial Times. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να επιβάλλει τις ισχυρότερες μέχρι τώρα κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Ενώ την καθολική της υποστήριξη προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, εξέφρασε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Στο ίδιο πνεύμα και ο Εμμανουέλ Μακρόν, ακολουθώντας και τη χθεσινή δήλωση του Βρετανού Πρωθυπουργού για καθολική αλληλεγγύη προς τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Στο μεταξύ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, 4 Ρεπουμπλικάνοι και 2 Δημοκρατικοί γερουσιαστές υπέγραψαν ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε σήμερα διαμαρτυρόμενοι για τη συμφωνία, επισημένοντας ότι το Κογκρέσο απαγόρευσε ρητά τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία το 2022 για να αποτρέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες από το να χρηματοδοτούν τον πόλεμο. Νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια προανήγγειλε η κυβέρνηση εν ώψη των ανακοινώσεων την Τετάρτη για το επίδομα θέρμανσης και της κρίσιμης συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την καλή πορεία της οικονομίας, η οποία, όπως σημείωσε, δίνει τη δυνατότητα για μέτρα στήριξης. Η κυβέρνηση προσπαθεί να καμουφλάρει το δικό της φιάσκο, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για πρωθυπουργό της παρακμής, ενώ επικριτικά απάντησαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας και τα μαθήματα θα διεξάγονται μέσω τηλεκπαίδευσης για 4.000 μαθητές έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης και τεχνικού ελέγχου στις εγκαταστάσεις, στο δίκτυο και στον λέβητα φυσικού αερίου. Το πόρισμα αναμένεται να ολοκληρωθεί απόψε και να παραδοθεί στη Δημοτική Αρχή. Στις αρχές της εβδομάδας αναμένονται οι οριστικές απαντήσεις από τα 6 δικευμένα εργαστήρια για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Mega Non-Stop, η ποσοτική ανάλυση από το Εργαστήριο Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης βρίσκεται στην τελική της φάση για τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις και πλέον θα αποκαλυφθούν επισήμως οι ουσίες που χορήγησε η 56χρονη γιατρός στο δημοφιλή καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Αρνούνται τις κατηγορίες τα μέλη του κυκλώματος που με 29 εικονικές εταιρείες ζημίωσαν τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο κατά 5 εκατομμύρια ευρώ, οι 11 εκ των οποίων απολογήθηκαν σήμερα στον ανακριτή. Ο πρόεδρος του Λάος, Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος βαρύνεται για 5 κακουργήματα, αρνήθηκε το αδίκημα της απάτης, όπως και η σύζυγός του, και υποστήριξαν ότι πρόκειται για λάθος των λογιστών. Οι κατηγορούμενοι λογιστές την ίδια ώρα φέρονται να υποστηρίζουν ότι είχαν αποκλειστικά διεκπαιρεωτικό ρόλο και ενεργούσαν κατά εντολή του Φίλιππου Καμπούρη και της σύζυγου του. Δεύτερη επίθεση των Χούθη σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο διεθνές αεροδρόμιο του Νταμάμ στη Σαουδική Αραβία. Το απόγευμα έπληξαν για δεύτερη φορά σε ένα 24ωρο και τον αερολιμένα του Ριάντ. Δεκάδες είναι οι τραυματίες από το πλήγμα στις εγκαταστάσεις του King Khalid σήμερα, σύμφωνα με αναφορές, ενώ οι φιλοϊρανικοί αντάρτες της Ιεμένης ανέλαβαν νωρίτερα την ευθύνη για μια σειρά επιθέσεων. Το Υπουργείο Εξωτερικών καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται ήδη στη χώρα να βρίσκονται σε επικοινωνία με τις αεροπορικές εταιρείες, ενώ οι Χούθη προειδοποιούν να μην χρησιμοποιούνται τα αεροδρόμια και ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας, με εξαίρεση τα αεροδρόμια της Μέκκας και της Μεδίνας. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να χειρουργηθεί ο Πάπας Λέων για την αφαίρεση οζυδίου στο πνεύμονα, με την νοσηλεία του να εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 7 ημέρες, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Βατικανού, Ματέο Μπρούνο.
3: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
4: Ο Ολυμπιακός με γκολ του Ρέτσου στο 34 ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμι με τον Παναθηναϊκό για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League.
3: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή. Ο καιρός.
4: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
5: Αύριο Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι τα ξημερώματα. Από το πρωί σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και κατά διαστήματα στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι άστατος με διαστήματα ηλιοφάνειας και κατά περιόδους τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και το νοτιοδυτικό Αιγαίο, δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 22 με 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.
4: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30.

0: Εδώ είμαστε. Είναι 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 11. Έχει τελειώσει εδώ και περίπου 15 λεπτά το ντέρμπι στο Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής με τον γκολ του Ρέτσου στο 34ο λεπτό. Με τον σκόρερ να είναι ο MVP της αναμέτρησης. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Να καλησπέρισω. Λευτέρη Σαμπατζή στο μικρόφωνο. Να καλησπέρισω Χριστόφορο Ευαγγελάτο που είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται?
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι ο MVP του παιχνιδιού. Δεν υπάρχει δουλειά σήμερα που ο διεθνής στόπερ του Ολυμπιακού να μην την έκανε στο χορτάρι του Καραϊσκάκη. Ίσως η καλύτερη του εμφάνιση με τα Ερυθρόλευκα. Μια πολύ δυνατή δήλωση από τον Ρέτσο σε ένα πολύ σημαντικό ντέρμπι στην διάρκεια της σεζόν και εκτός όλων των άλλων και με μια ωραία κίνηση στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Έκανε το σούτ στην δεξιά γωνία του Πένια για να χαρίσει την νίκη στους Ερυθρόλευκους με αυτό το γκολ στο 34.
0: Ναι, ο Ρέτσος, ο οποίος νομίζω ότι ήταν από τους λίγους που νιώθει ότι είναι ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Και έχουμε και ένα ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο, Λευτέρη. Τουλάχιστον από όσο θυμάμαι εγώ, γυρίζοντας και 40 κάτι χρόνια πίσω, γίνεται ο 8ος κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού, ο οποίος πετυχαίνει γκολ σε ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Όγδος. Δεν είναι λίγοι, έτσι.
0: Ναι, είναι αρκετή.
1: Λοιπόν, να πούμε ενδεικτικά τα ονόματα Αλεξίου, Μίχος, Ανατολάκης, Μποτία, Σισε, Ντακώστα, Αυλονίτης. Όλοι αυτοί οι κεντρικοί αμυντικοί που αναφέραμε και σήμερα ο Ρέτσος βέβαια έχουν σκοράρει σε ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Μπορεί λοιπόν, να μου διαφεύγει και κανένας για να είμαι δίκαιος. Έτσι πρέπει να κοιτάξουμε λίγο τα χαρτιά να πάμε και σε περασμένες δεκαετίες.
0: Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με σχόλια. Να πάμε στον Παναγιώτη τον Περπερίδη, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα. Ανεξαρτήτως Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, θα σας πω ότι το γεγονός ότι το ντέρμπι το έκρινε με πολλούς τρόπους ένα από τα καλύτερα παιδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Πάνος Ρέτσος.

0: Ο Ολυμπιακός κάνει μια ξεκάθαρη δήλωση στη νέα του εποχή ότι θα είναι πρωταγωνιστές. Ο Ολυμπιακός επίσης κερδίζει κόντρα σε θεούς και δαίμονες αυτό το τέρμπι. Ο Παναθηναϊκός δείχνει μπαίνοντας στο μάτς όχι ότι τον έλεγχο του αγώνα δεν πήρε ποτέ, αλλά ότι έπαιξε με λογικές ομάδας, με DNA ήττα πια. Σαν να έχει μπει μέσα στο DNA του ήττα και το κακό αποτέλεσμα όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν λίγος ο Παναθηναϊκός σήμερα, πολύ λίγος. Και ήταν ακριβώς όπως έπρεπε να είναι ο Ολυμπιακός για να πάρει αυτό το παιχνίδι. Ήπιε θάλασσα σε πολλά σημεία ο Παναθηναϊκός. Ήπιε θάλασσα στο δεύτερο ημίχρονο και ο Ερνάντες Ερνάντες. Γιατί ο Αντίνο που κερδίζει την κόκκινη από τον Σάλιακα, τις δύο κίτρινες, που ήταν και δύο κίτρινες του Σάλιακα, θα έπρεπε ήδη να έχει αποβληθεί.
1: Ναι, στην προηγούμενη φάση.
2: Ναι, ναι.
0: Επίσης, το πειθαρχικό έλεγχο γενικώς θα κάνει σαλάτα ο Ερνάντες. Και υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούν να συζητηθούν και για τις δύο πλευρές. Αλλά είναι ένας διαιτητής που απορώ πώς θα πάει να σφυρίξει Μπαρσελόνα Ρεάλ.
1: Άρα, ερχόμαστε στη σκέψη ότι έχουν δίκιο που φωνάζουν Μπαρσελόνα Ρεάλ. Έχουν δίκιο.
0: Δεν ξέρω ποιος φωνάζει περισσότερο.
2: Για να δούμε αν θα σφυρίξει κιόλας.
0: Ο Ρεάλ, ο άλλος τον λέει Μπαρσελόνα. Καλά, θα σφυρίξει τώρα, δεν μπορεί.
2: Ξέρω εγώ, όλα γίνονται.
0: Δεν είναι στην Ελλάδα.
1: Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει.
0: Είστε από και του Λανουά, δεν αλλάζουμε. Λοιπόν, πάντως είναι ένα δικαιότατο αποτέλεσμα πέρα για πέρα. Είναι ένα αποτέλεσμα προϊόν απίστευτης έδρας. Ο Καραϊσκάκης σήμερα το νιώθει από την τηλεόραση ότι πάει και έρχεται. Και από το ραδιόφωνο ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, έχοντας αυτό το κρυστάλλινο, έχω και μπράβο στα παιδιά που τον έβγαλαν. Στον Νίκο Νικολακόπουλο και στον Γιώργο Κουρδογλανιάν που ήταν στο γήπεδο. Και εκεί σε πήγαινε και σε έφερνε αυτός ο ήχος, όλη αυτή η ένταση, όλος αυτός ο παλμός. Μην το υποτιμάτε σε σχέση με το τι έπαθε ο Παναθηναϊκός εκεί μέσα. Αλλά ο Παναθηναϊκός, αν είναι μια ομάδα που λέει ότι μέχρι τώρα ήταν πρωτοπόρος και ότι είναι βασικός διεκδικητής του τίτλου. Λέει αυτάρεσκα ο ίδιος, αυτά πρέπει να τα ξεπερνάει. Εάν τον καταπίνει έτσι το Καραϊσκάκι, δεν νομίζω ότι έχει τύχει. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός με όλα αυτά που έδειξε σήμερα, κυρίως με τον τρόπο που έστησε το παιχνίδι του ο Ιμανόλ, με τον τρόπο που έπεφταν πάνω στις μπάλες οι παίκτες του και οι κουρασμένοι από τις υποχρεώσεις των εθνικών της ομάδων, οι εξαντλημένοι όπως ο Φρόιλερ, ας πούμε, ή ακόμα και ο Φορτούνης που κάνει σπριντ. Που δεν τα έκανε πρώτη αιτίας, κάνει μέσα στο γήπεδο. Είναι πραγματικά καταπληκτική εικόνα για τον Ολυμπιακό που θα μπορούσε να έχει βάλει και άλλα γκολ. Και θα μπορούσε να έχει βάλει και άλλα γκολ αν δεν είχε μείνει με 10 παίκτες που πια έπρεπε να προσέχει και λίγο το αποτέλεσμα. Αυτά από μένα, αν δεν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, για να πάω να ετοιμάσω και σούπερ μπάλα. Ταυτόχρονα γιατί γίνεται ένας μικρός χαμός.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε Παναγιώτη. Καλό βράδυ. Έχουμε και σούπερ μπάλα στο Μέγκα την τηλεοπτική. Οπότε είναι όλα σε ετοιμασία που λέμε.
2: Υπάρχει και ένα σημαντικό στοιχείο σε ό,τι αφορά αυτά που συζητάμε μετά τον ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός πήγε να παίξει ένα μάτς γνωρίζοντας πως η κατάκτηση των τριών πόντων είναι μονόδρομος για αυτόν στο σημερινό ντέρμπι. Και όχι μόνο καταφέρνει να πετύχει αυτό το στόχο, να πάρει δηλαδή τους τρεις βαθμούς της νίκης, αλλά υποχρεώνει και τον αντίπαλό του σε ένα αποτέλεσμα που η πλειοψηφία των οπαδών του δεν περίμενε ότι θα δει τέτοια αγωνιστική εικόνα. Δεν είναι μόνο η ήττα στην οποία υποχρέωσε ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό, τον υποχρέωσε και σε μια κάκιστη εμφάνιση, γιατί για να δούμε αυτή την εικόνα και αυτό το αποτέλεσμα στο τέλος, ο ένας προσπαθεί να κυριαρχήσει επί του άλλου. Και ο Ολυμπιακός κυριάρχησε επί του Παναθηναϊκού. Και νομίζω ότι ένα στοιχείο από αυτά που κάνουν τη διαφορά σε τέτοια μεγάλα ματς ήταν. Μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά όποιον παίχτηκε να ρωτήσεις, εκεί θα σταθεί. Είναι η δύναμη και το πάθος με το οποίο μπαίνει σε ένα παιχνίδι για να διεκδικήσει την νίκη. Και ο Ολυμπιακός κυριάρχησε κατά κράτος επί του Παναθηναϊκού σήμερα.
1: Ωραία. Λοιπόν, επειδή είπαμε ότι έχουμε και σούπερ μπάλα στο Μέγκα, πάμε στον Γιώργο Χελάκη. Συνεχίζουμε με σχόλια. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, όλοι έχουμε πέσει στη φάση Ρέτσος. Δεν ξέρω αν έχεις να δώσεις κάτι διαφορετικό πέρα από τον αρχηγό του Ολυμπιακού ή αν έχεις να πεις κάτι άλλο για τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Γενικότερα, γιατί όλη η εικόνα του Ρέτσου είναι το ντέρμπι.
0: Νομίζω ότι στο πρόσωπο του Παναγιώτη Ρέτσου αποτυπώθηκε απόψε το βράδυ ο λόγος για τον οποίο ο Ολυμπιακός έφυγε νικητής από τον Γεώργιο Καραϊσκάκη στο ντέρμπι. Και δεν είναι μόνο η μαχητικότητα του αρχηγού, είναι και οι σωστές του τοποθετήσεις. Και όταν βρέθηκε στην επίθεση στη φάση του γκολ, που πρέπει να σας πω ότι είναι μια δουλεμένη φάση, γιατί ο στόχος είναι η μπάλα να πηγαίνει μετά από την πρώτη

0: κεφαλιά. Αυτή τη φορά δεν την πήρε παίκτη του Ολυμπιακού, την πήρε παίκτη του Παναθηναϊκού να πηγαίνει στο δεύτερο δοκάρι που πάντα τοποθετείται και προσέχει το Φρόιλερ. Και αμέσως μετά η μπάλα να γυρίζει προς τα μέσα. Αυτό είναι μια κομπίνα που κάνει ο Ολυμπιακός στα τελευταία του παιχνίδια. Απέφερε σήμερα ένα γκολ και μια κεφαλιά του Φρόιλερ που πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Ο Ολυμπιακός το πρώτο ημίχρονο κυριάρχησε και εδώ είναι η ειδοποιώς διαφορά. Η εξής, ότι ο Παναθηναϊκός και με βάση τη σύνθεση του μπήκε για να κυριαρχήσει αυτός. Δεν υπήρξε κανένα στόχος από πλευράς του Νίστρου που ο Παναθηναϊκός να αφήσει μέτρα στο γήπεδο και να πάει σαν αντιπιθέσεις ψάχνοντας τον Τετέι. Ήταν μια επιλογή στην οποία σύρθηκαν οι πράσινοι εξαιτίας της επιθετικότητας του Ολυμπιακού και του ρίσκου που πήρε για άλλη μια φορά ο Ιμανόλ Αλγουαθίρ τοποθετώντας το κέντρο της αμυνάς του ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Ο Ολυμπιακός πρέσαρε πολύ, το έκανε ιδανικά στα πρώτα 30 λεπτά. Μετά αντιλαμβάνεστε, πίστε και η κόπωση. Και η μορφή που πήρε το παιχνίδι οφείλεται ακριβώς σε αυτή την κυριαρχία του Ολυμπιακού, στο ότι δηλαδή οι μέσοι του δούλεψαν πιο παραγωγικά από τους μέσους του Παναθηναϊκού και στρίμωξαν τους πράτσες του. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν λογικό να ανέβει ο Παναθηναϊκός και να προσπαθήσει να πάρει μέτρα στο γήπεδο και με την αλλαγή του Κάγκουα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κάποιο πρόβλημα προφανώς θα είχε για να μην ξεκινήσει από την αρχή. Αλλιώς
1: ο Κάγκουα είχε ίωση, τουλάχιστον ναι. Αυτό λέει το ρεπορτάζ, και γι' αυτό δεν τον ξεκίνησε.
0: Ναι, ήταν ακατανόητη σε διαφορετική περίπτωση αυτή η επιλογή του Δανού προπονητή. Εκείνο που έχει σημασία και θέλω να τονίσω είναι ότι μετά τον Ρέτσο, εγώ θα πέτυχα εύσημα στον Ορτέγκα, ο οποίος ήταν σταθερός. Είχε δύο εξαιρετικές επεμβάσεις στην τακουνιά του Τετέι και στο σουτ του Σαλάχ Ντίν στο δεύτερο ημίχρονο και κάποια μαζέματα της μπάλας στον αέρα εμπνέοντας εμπιστοσύνη. Και από εκεί και πέρα πρέπει να πει κανείς ότι ο Ολυμπιακός δεν πανικοβλήθηκε μετά την αποβολή του Σαλιακά. Ήταν μια ομάδα καλά οργανωμένη πίσω από την μπάλα με πολλά τρεξίματα. Μάλλον βοήθησαν και οι αλλαγές του Ιμανόλ σε αυτό. Και χωρίς να δημιουργηθεί μεγάλη απειλή, ο Ολυμπιακός κράτησε την νίκη και δεν απειλήθηκε.
1: Ακόμη και με παίκτη λιγότερο, εννοείς. Έτσι, και ακόμα και
0: ίσως απειλήθηκε και λιγότερο όταν έμεινε με 14 ναι. Από ό,τι απειλείτο νωρίτερα. Ο Ολυμπιακός με αυτή τη νίκη του, κατά τη δική μου γνώμη, κάνει μια δήλωση πρωταθλητισμού που την είχε ανάγκη σαν οργανισμός, διότι είχε μείνει 5 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Τώρα τη μάζεψε αυτή τη διαφορά. Έβαλε στο σακούλι του και στο αποθεματικό του τόνους αυτοπεποίθησης. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα ο Ολυμπιακός θα αρχίσει να συνδυάζει το σε γενικές γραμμές καλό παιχνίδι που παίζει με την κυκλοφορία της μπάλας και με παραγωγικότητα, διότι αυτό είναι που του λείπει. Ο δε Παναθηναϊκός δεν καταστράφηκε, να το πούμε αυτό, από αυτή την ήττα, αλλά όσοι ήταν εθεροβάμενος και πίστευαν πως ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να κάνει περίπατο επειδή στην αρχή του πρωταθλήματος βρέθηκε 5 βαθμούς μπροστά, τώρα οφείλουν να το ξανασκεφτούν. Πολύ δε περισσότερο μέσα στις τάξεις της ομάδας πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση, διότι ο Παναθηναϊκός εμφανίζει πρόβλημα σοβαρό στα αμυντικά χαφ. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο κάθε το παιχνίδι των αντιπάλων του, και όταν ανεβάζουν πίεση οι αντίπαλοι, τα χαφ αυτά που έχει, ειδικά ο Καμαρά που είναι ένας καλός παίκτης, αλλά αμφιβάλλω ζωηρά ένα αμυντικό χαφ, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει.
1: Μάλιστα. Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Περιμένω τους φίλους ακροατές.
1: Ναι, σούπερ μπάλα. Μας,
0: είναι σούπερ μπάλα 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα.
1: Έγινε. Λοιπόν, θα σας δούμε. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Χελάκης, τον ακούσατε. Θα συνεχίσουμε με σχόλια σε λίγο. Να πω ότι δεν είπαμε για τη βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος με 15 βαθμούς. 14 έχει η ΑΕΚ, 13 Ολυμπιακός. Είδες που λέγαμε χθες ότι ο Παναθηναϊκός, αν νικήσει, πάει στο σύν 8. Yeah. Ο Ολυμπιακός πήγε στο μείον 2. Yeah. Μάζεψε πάρα πολύ τη διαφορά. Ήταν πολύ σημαντική, εγώ επιμένω, αυτή η νίκη. Κυρίως για αυτό το κομμάτι, ώστε ο Ολυμπιακός να παραμείνει ψηλά και σε μια περίοδο που ακόμα ψάχνεται και αναζητά την ομοιογένεια, που θα αργήσει λίγο να τη βρει. 13 λοιπόν ο Ολυμπιακός στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. 12 έχει ο ΠΑΟΚ που παίζει αύριο με την Καλαμάτα. Ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση νίκης πιάνει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή. Θα πάνε και οι δύο με 15. Ο Άρης έχει 10, ο Όφη έχει 10. 9 βαθμούς έχει ο Ηρακλής, 9 έχει ο Πανετολικός. Και κάτω τώρα από την πρώτη οκτάδα είναι η Κηφισιά με 8. Ο Αστέρας Τρίπολης 5, Καλαμάτα 4. Ο Ατρόμητος 2, έναν πόντο έχει ο Λεβαδιακός και στο μείον 1 είναι ο Βόλος.
2: Να πούμε επίσης ότι το σημερινό ντέρμπι ήταν πολύ σημαντικό και για τον προπονητή του Ολυμπιακού, διότι ήταν το πρώτο ντέρμπι στην Ελλάδα, όπως επίσης ήταν σημαντικό και για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Ίσο.

0: γιατί μετράνε και αυτά. Και είναι, αν μη τι άλλο, μεγάλη υπόθεση και από ψυχολογικής άποψης για τον Βάσκο τεχνικό των Ερυθρόλευκων, ότι καταφέρνει σε αυτό το πρώτο του ντέρμπι στην Ελλάδα απέναντι στον Παναθηναϊκό να πάρει την νίκη, ενώ είναι μικρό χρονικό διάστημα στον πάγκο των Ερυθρόλευκων, έτσι. Ήταν σημαντικό και σε προσωπικό επίπεδο για τον προπονητή του Ολυμπιακού αυτή η νίκη απέναντι στους πράσινους.
1: Να πούμε επίσης ότι το Troyes Marseille γίνει στο 83, μιλάμε πάντα για την αντίπαλο του Ολυμπιακού, την προσεχή πέμπτη στην Μασσαλία για την δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Προηγείται 1-0, έχει βάλει τον γκολ ο Αρίτ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, στο 50. Η Μασέγη, η οποία έχει κάνει μια νίκη στην πρώτη αγωνιστική, όπως είπαμε και πριν, με τη Στρασμπούρ, εκείνο το 4-0 εντός. Αν νικήσει και σήμερα, θα είναι η πρώτη της νίκη μετά από εκείνο το μάτς. Δεν έχει κάνει άλλη.
0: Έχει κάνει άλλη, ναι.
1: 4 σερί ήττες.

0: Να επισημάνουμε επίσης ότι ήταν ένα ντέρμπι με ιδιαιτερότητα, διότι έχει προηγηθεί μια διακοπή τριών εβδομάδων. Που είναι σημαντικό.
1: Ναι, και αυτό
0: 15 είχε... παίκτες είχε ο Ολυμπιακός Διεθνής, είχε ο Παναθηναϊκός στους δικούς του διεθνείς παιχνίδια εθνικών ομάδων. Και δεν μπορούσαμε να έχουμε και μια σαφή εικόνα σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς θα προετοίμαζαν οι προπονητές αυτό το παιχνίδι, αν είχαν όλους τους παίκτες στη διάθεση του. Είπαμε 15 παίκτες δεν είχε στη διάθεση του ο Εμανόλ. Και πολλοί περίμεναν να δουν και ποιες θα ήταν και οι τελικές επιλογές. Οι επιλογές πάντως που έκανε, δίνοντας χρόνο συμμετοχή, δίνοντας θέση βασική δεκάδα και για τον Φρόιλερ και για τον Μπουέρτα, που είχαν πάρει συνεχόμενα μάτς με εθνική ομάδα Ελβετίας και Κολομβίας αντίστοιχα, του βγήκαν του Βάσκου Τεχνικού του Ολυμπιακού. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε Χόρχε Μαζιά μαζί μας.
0: Α, ωραία.
1: Λοιπόν, θες να το ρωτήσει για Ερνάντε Θερνάντεθ ή για κάτι άλλο?
0: Α, ρωτήσω τον Γιώργο για τον Εμανόλ. Πώς είδες, Γιώργο, την τακτική που ακολούθησε ό,τι αφορά να δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που είχαν φορτωθεί στα παιχνίδια των εθνικών τους ομάδων?
2: Σίγουρα είχαν, καλησπέρα, φορτωθεί, αλλά απ' την άλλη υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία που έχουν αυτοί οι παίκτες και σε ένα τέτοιο ντέρμπι δεν μπορείς να αφήσεις έξω τέτοιες προσωπικότητες που μπορούν να κρίνουν και τελικά όπως φάνηκε έκριναν τον αγώνα. Η Μαρσέη μπορεί να περιμένει. Είχε προτεραιότητα λίγο το ντέρμπι. Είχε μείνει πίσω. Δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι θα μείνει κι άλλο σε ένα τέτοιο, μετά από ένα τέτοιο ντέρμπι. Έπαιξε με πολύ μεγάλο πάθος, με πολύ καλή τακτική. Είχε δυνάμεις μέχρι και σε ένα πολύ μεγάλο, μέχρι το τέλος του αγώνα σχεδόν. Και νίκησε τον Παναθηναϊκό πάνω στην δύναμη, με την έδρα του και με την προσωπικότητα των παιχτών του. Ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε στον αγώνα. Επί της ουσίας είναι ο πολύ μεγάλος χαμένος της αγωνιστικής. Όλοι περιμέναν ότι ο Παναθηναϊκός με αυτό που είχε δείξει στις πρώτες αγωνιστικές, με τις μεταγραφές, με τους πολλούς καλούς παίκτες που αγωνίστηκε, τη αγοράσει, θα ήταν εκείνος ο κυρίαρχος. Σε καμία περίπτωση ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Μία-δύο φάσεις μπορεί να μετρήσει στον αγώνα. Και παρότι είχε ένα πολύ μεγάλο αριθμητικό πλεονέκτημα για πολλή ώρα. Για πολύ μεγάλη ώρα αριθμητικό πλεονέκτημα το παίκτη παραπάνω, δεν έδειξε ότι μπορεί να το αξιοποιήσει και δεν το αξιοποιήσει. Ο Ολυμπιακός νίκησε δίκαια, το παραδέχεται και ο προπονητής του, Παναθηναϊκού, και το πρόβλημα είναι μόλις εκδιαγωνιστική, αλλά ξαναμπαίνει και ο Ολυμπιακός στον κόλπο. Η ΑΕΚ είναι κερδισμένη, πράγμα με τον ΠΑΟΚ που θα παίξει αύριο με την Καλαμάτα, με πίσω το αποτέλεσμά του, σε μια μάχη που ξαναφουντώνει και στερεί από τον Παναθηναϊκό αυτόν τον αέρα που είχε αποκτήσει τις πέντε πρώτες αγωνιστικές με το 5-5.
0: Να πούμε, Γιώργο, ότι και έχεις κάνει πολύ καλά και το έχεις αναφέρει, ότι ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που έμεινε με 10 παίκτες έβγαλε τα τρεξίματα και την ένταση έτσι ώστε να μην δώσει το δικαίωμα στον Παναθηναϊκό να του βγάλει ευκαιρία. Μια φάση, ένα σούτ είχε ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη φάση.
2: Δεν είχε το σε καλή μέρα.
0: Ναι, ένα σουτ είχε.
2: Ας πούμε ότι δεν είχε καλή μέρα τον Ουναέ και τον Οτοδία προσπάθησε. Ναι. Περιμένουν τους παίκτες να πλαγιοκοπήσουν, να συγκλίνουν προς τα μέσα.
0: Πήγε να πάρει ο Ουναέ κάποιες φάσεις στο τέλος, αλλά δεν του βγήκαν γιατί ήταν και καλά κλεισμένος, έτσι.
2: Με τα μπλοκ που λέμε και στο πόλο βγήκαν καλά. Δεν έμεινε φόρος.

0: παίκτες του Παναθηναϊκού, ούτε να κάνουν το έξτρα βήμα για να κάνουν το σουτ ή την πάσα. Δεν υπήρχαν ανοιχτοί χώροι στην άμυνα του Ολυμπιακού και γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Αλλά το μάτς κρίθηκε σε δύναμη και ο Ολυμπιακός ήταν πολύ πιο δυνατός. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε αυτή τη δύναμη που χρειάζονται σε τέτοια παιχνίδια. Είχε πολλή ποιότητα, αλλά δεν ήταν έτοιμος και δεν έδειξε και έχασε γιατί δεν είχε την δύναμη που χρειάζεται τέτοια ντέρμπι.
1: Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Για να πάμε στο Καραϊσκάκη, έχουμε Γιώργο Μεγκλίδη για δηλώσει. Πάμε αμέσως στο Καραϊσκάκη. Χρήστο.
2: Ο Μάριος μιλάει, δεν τον ακούσαμε.
3: Παρόμονα από την πολιτικραφία, γιατί ήταν ένα ντέρμπι πολύ σημαντικό για μας.
1: Ακούμε δηλώσεις του Μάριους, του Μοντιλμαντζή.
3: Είναι αλήθεια πως είναι μια νίκη πολύ σημαντική που μας δίνει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Κάθε χρονιά ο Ολυμπιακός θέλει να κερδίσει το πρωτάθλημα, όμως τα παιχνίδια θα παίρνουμε 1-1. Το προχωράμε λοιπόν και πάντα θέλουμε να αποδεικνύουμε πως είμαστε καλύτεροι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ότι και αυτό ήταν το σημαντικό σήμερα. Και αποδείξαμε πως είμαστε οι καλύτεροι και κάναμε αυτή την νίκη.
4: Είχαμε να δίνει φοβερές μάχες εκεί με τα στόπερ, με τους αντιπάλους και με ένα γνωριμό του τον Φαν Τρόγκελεν. Πόσο έζησε το ντέρμπι και υπό την έννοια ότι είναι και το πρώτο του κλασικό εδώ στην Ελλάδα και σχετικά και με άλλα ντέρμπι συγκριτικά που έχει παίξει σε άλλες χώρες, πώς το είδε?
3: Κομμάτι τύπου του Άντε Ντέρμπι, που το παγκοσμίω δεν ντέρμπι και πιέζε ενό του Παρί, ενό του Σοντενά. Πιέζε αυτή την κομπανία, έξι κομπανία Αζουά. Αυτό το κομμάτι του Άντε Ντέρμπι. Είναι αυτό που
2: σα δείξω αυτό, γιατί αυτοί είναι τόσο σπεσιάλ. Et voilà, on est
3: Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος που κερδίσαμε σήμερα το παιχνίδι αυτό. Ήταν ένα ντέρμπι, όπως είπαμε, και όπως έχει πει πολλές φορές, είναι πολύ ιδιαίτερο να κερδίσει ένα τέτοιο παιχνίδι. Όπως είπατε, έπαιξε απέναντι σε έναν πρώην συμπαίκτη του. Είχαν και οι δύο την επιθυμία να κερδίσουν. Όμως είμαι πολύ χαρούμενος που εκεί μας, ο καθένας έπαιξε και κάνει το καλύτερο για τη δική του ομάδα. Και είμαι πολύ χαρούμενος που εμείς δείξαμε πως είμαστε οι καλύτεροι και πήραμε αυτό το όριο στην εθνική.
1: Ακούμε πάντα δηλώσεις του Μάριους Μοντιλμαντζή από το Γεώργιος Καραϊσκάκης.
3: Είναι μια απίστευτα όμορφη ατμόσφαιρα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο σήμερα που ήταν η κλειδί για μας. Και όταν είσαι ποδοσφαιριστής, έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η τέτοια ατμόσφαιρα γιατί σε βοηθάει και σου δίνει όθηση να βγάλει το καλύτερο σε αυτό.
2: Ναι, μ' ακούτε?
1: Ναι, σε ακούμε, Χριστό.
2: Αυτός όσο μπορούσαμε να ακούσουμε ήταν ο Μάριος,
1: τον
2: Ολυμπιακό.
1: Τη Μαρίνα ακούσαμε δηλαδή που μετέφραζε.
2: Ναι, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο, έχει πολύ κόσμο εδώ.
1: Ωραία, ωραία. Σ' αφήνουμε για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, οτιδήποτε έχεις μετά από λίγο μπορούμε να σε ξαναέχουμε, Χριστό μου. Λοιπόν, αυτά από το κύριο Σκάτη.
5: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
6: Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Οι σταθμοί στο τμήμα Αμπελόκη και Πιχαλάνδρε κλείνουν απόψε 2,5 ώρες νωρίτερα από τη λήξη της βάρδιας λόγω εργασιών στη γραμμή 3. Το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται από την προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ20. Πλημμυρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας προκάλεσε η εξελισσόμενη κακοκαιρία με τη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα αλλά και την Εύβοια να μετρούν ήδη ζημιές. Τα φαινόμενα μετατοπίζονται ανατολικότερα τη Δευτέρα. Έθραστη ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία χωρίς να έχει συμφωνήσει η Ρωσία, μεταδίδει το Άξιος. Απόψε, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ρωσία έπληξε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία. Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος.

0: Ελλάδος αποδέχτηκε την πρόταση Τραμπ για εκλογές υπό την προϋπόθεση μιας εκεχηρίας 60 ημερών. Την καθολική της υποστήριξη προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι εξέφρασε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας. Τα μαθήματα θα διεξάγονται μέσω τηλεκπαίδευσης για 4.000 μαθητές, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης και τεχνικού ελέγχου στις εγκαταστάσεις. Στις αρχές της εβδομάδας αναμένονται οι οριστικές απαντήσεις από τα εξειδικευμένα εργαστήρια στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η ποσοτική ανάλυση από το Εργαστήριο Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης βρίσκεται στην τελική της φάση, ανέφερε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Mega Non-Stop. Αρνούνται τις κατηγορίες τα μέλη του κυκλώματος που με 29 εικονικές εταιρείες ζημίωσαν τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο κατά 5 εκατομμύρια ευρώ, οι 11 εκ των οποίων απολογήθηκαν σήμερα στον ανακριτή. Χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης η ένταση στη Σαουδική Αραβία. Δεύτερη επίθεση των Χούθη σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο διεθνές αεροδρόμιο του Νταμάμ στη Σαουδική Αραβία. Το απόγευμα έπληξαν για δεύτερη φορά σε ένα 24ωρο και τον αερολιμένα του Ριάντ. Δεκάδες είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με αναφορές. Και ο καιρός. Τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, έως 22 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα. Βροχές και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.

0: Λοιπόν, είμαστε 35 λεπτά μετά τις 11 βράδυ Κυριακής εδώ στο Mega News Sports, στο Mega News 104,6. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, το ντέρμπι της εξαγωνιστικής της στοιχημάν Super League που τελείωσε με νικητή τον Ολυμπιακό σε μια βραδιά όπου ήταν έτοιμος για ντέρμπι και γι' αυτό κατάφερε και να το πάρει το μάτς και να πάρει και τους τρεις πόντους και να μαζέψει τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, που ήταν σε μια ιδανική συγκυρία, εγώ θα μπορούσα να πω, για ντέρμπι, γιατί μπορούσε να βολευτεί και με δύο αποτελέσματα που συνηθίζουμε να λέμε πριν από τέτοια μάτς, όταν έχεις ένα handicap σημαντικό απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο. Έχουμε μαζί μας Δήμο Μπουλούκο. Πάμε να τον ρωτήσουμε. Εγώ θα τον ρωτούσα το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να μου πει, αν έχει απάντηση γι' αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένος για αυτό το μάτς, ή τι του έλειπε για αυτό το μάτς του Παναθηναϊκού για να μπορέσει να διεκδικήσει έστω την ισοπαλία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ξεκάθαρα το πάθος. Η διαφορά των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο ήταν αυτό το πάθος, αυτό το πείσμα, αυτή η δίψα για την νίκη που έδειξαν στο χορτάρι του Γιώργιου Καρεσκάκης οι παίκτες του Ολυμπιακού. Αυτό το πάθος δεν τον είδα, δεν το είδαμε από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, και μπορώ να πω ότι αυτό αποτυπώνεται ακόμα περισσότερο από την αποβολή του Σάλιακα και μετά. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει 25 ολόκληρα λεπτά, αν μη τι άλλο, να απειλήσει τον Παναθηναϊκό, να σοφαρίσει. Ωστόσο, ελάχιστες είναι οι προϋποθέσεις που δημιούργησε για κάποια σωστή επιθετική ενέργεια, και ακόμα και εκείνη τη στιγμή, παρά το αριθμητικό μειονέκτημα που είχε ο Ολυμπιακός, έπαιζαν οι Ερυθρόλευκοι με ακόμα μεγαλύτερο πάθος. Και νομίζω ότι η διαφορά των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο ήταν αυτή, το πάθος που έδειξαν όλοι οι παίχτες του Ιμανόν στο ντέρμπι, στο απόψινό ντέρμπι του Γεώργιος Καρεσκάκης. Και θα έλεγα ότι για μένα,
2: αλλά μέχρι το 65 μετά είχαν την περιοχή της μπάλας, την κατοχή της μπάλας, κάναμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε, και σε αυτά τα παιχνίδια όταν μένεις με 10 παίχτες πρέπει να δώσεις κάτι παραπάνω. Θεωρώ ότι το δώσαμε όλοι, όλα τα παιδιά, από τους επιθετικούς κεντρούς και αμυντικοί, όλοι ήταν. Ήμασταν κοντά στις γραμμές μας, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Κρατήσαμε το 0, που για μένα σε αυτό το παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό. Και καταφέραμε να πάρουμε μια τεράστια νίκη για τη συνέχεια του πρωταθλήματος και μια νίκη ψυχολογίας, θα πω.
0: Ακούμε τον Παναγιώτη Ρέτσο, τον πρωταγωνιστή της αναμέτρησης και σκόρερ της αναμέτρησης.

0: εντάξει, ήθελα να σου πω φέτος προσπαθώ να το βρω σε όλα τα παιχνίδια. Κατάφερα και το βρήκα στο πιο ωραίο παιχνίδι για μένα. Οπότε εγώ αυτό που έχω να κάνω να δίνω απαντήσεις στο δίπεδο και όσο πιθανά αλλού και θεωρώ ότι αυτό κάνω.
1: Μια νίκη απόψε στα σημεία που λέμε, με πάρα πολύ έτσι, ενέργεια να ξοδεύεται, με παίχτη λιγότερο ακόμη πιο κουραστικό και πάμε ένα θετικό μάτι 4 μέρες με ταξίδι σε μια δύσκολη έδρα στο Βελοντρόμ με ένα σχόλιο.
0: Ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι σε μια πολύ δύσκολη έδρα με πολύ καλούς οπαδούς και εκεί. Αλλά για αυτά τα παιχνίδια ξεκινήσαμε το ποδόσφαιρο, για αυτά τα παιχνίδια που μας αρέσουν να παίζουμε και ανυπομονούμε για αυτή την νίκη, για αυτόν τον αγώνα. Και το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να προετοιμαστούμε ψυχολογικά και σωματικά, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όπως είπατε και μεταξύ, οπότε δεν πρέπει να ξεκουραστούμε.
1: Ήταν η παιδιά που να πείτε τόσο.
2: Ακούμε τον μεγάλο πρωταγωνιστή του Ντέρμπι. Τον Παναγιώτη Ρέτσο να μιλά για την νίκη των Ερυθρόλευκων επί του Παναθηναϊκού.
0: Είναι ότι δεν σταθήκαμε καθόλου τα αποτελέσματα που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός όλο αυτό το καιρό. Ότι και καλά ήταν το φαβορί. Σε αυτό το παιχνίδι ξέρουμε ότι δεν ήταν φαβορί. Οπότε θεωρώ ότι φέτος σήμερα δείξαμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα. Τουλάχιστον σήμερα. Και σίγουρα αποδείξαμε και στους εαυτούς μας ότι μπορούμε να παίξουμε ακόμα καλύτερα από ό,τι παίξαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε και στην Ευρώπη και σε όλα τα παιχνίδια του πρωτοφύλακα. Να είστε καλά.
2: Αυτό ήταν ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο σκόρερ του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τους πράσινους, τον γκολ το δικό του χάρη στη μεγάλη νίκη στους Ερυθρόλευκους. Και είπε κάτι πολύ σημαντικό για ντέρμπι, έτσι. Ο Παναγιώτης, ο οποίος έχει παίξει τόσα πολλά παιχνίδια με τη φανέλα του Ολυμπιακού, τόσα πολλά ντέρμπι, ότι από τη στιγμή που κατάφερε ο Ολυμπιακός να κρατήσει το 0 στα μετόπιστεν, να διατηρήσει δηλαδή το 0 στο ντέρμπι, έχεις κάνει το πρώτο σημαντικό βήμα για να πετύχεις το στόχο σου. Και αυτό ήταν μεγάλη υπόθεση.
3: Λοιπόν, Δήμος Μπουλούκος. Να συνεχίσει.
1: Νομίζω ότι είπε και αυτό που είπα και εγώ με δικαίωση ουσιαστικά. Ότι ακόμα και τη στιγμή που έμεινε ο Ολυμπιακός με 10 παίχτες, παρατάσσοντας και επιδεικνύοντας τεράστιο πάθος στο αγωνιστικό χώρο, δεν φάνηκε η αριθμητική διαφορά που είχε ο Ολυμπιακός. Έλεγα και πριν να το ξαναπώ ότι για μένα η ήττα αυτή για τον Παναθηναϊκό είναι διπλή. Πέρα από τους 3 βαθμούς και από την ήττα μέσω αγωνιστικό χώρο, ουσιαστικά διέλυσε και μια εικόνα που είχε δημιουργήσει μέχρι τώρα. Δηλαδή της ΑΕΤ της ομάδας που δύσκολα θα έχανε, της ομάδας που από τώρα ήταν το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, με την εμφάνιση, την κακή εμφάνιση του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι άλλαξε εις βάρος του τα δεδομένα που είχαν δημιουργηθεί μέχρι τώρα. Έχασε φυσικά και το αίτητό του και νομίζω ότι η συνέχεια θα είναι, παιδιά, εντελώς διαφορετική τόσο για τον Ολυμπιακό μετά από την νίκη, αλλά και για τον Παναθηναϊκό.
3: Έχει να κάνει και με το. Ποιοι παίκτες νιώθουν ότι είναι τόσο μεγάλο αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω, το ελληνικό στοιχείο πάντα νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία, ότι πρέπει να υπάρχει και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ο Ολυμπιακός το είχε σήμερα. Ακόμα και ο Φορτούνης σε ένα διάστημα νομίζω ότι ήταν σημαντικό που αγωνίστηκε. Τον είδαμε και να μαρκάρει, τον είδαμε και να έχει μια άλλη αίσθηση του αγώνα αυτού.
1: Έτσι είναι. Νομίζω ότι ο Φορτούνης ήταν πολύ σημαντικός όσο κατάφερε να βγάλει όλο το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός μπήκε στην αρχή και πίεσε πάρα πολύ ψηλά τον Παναθηναϊκό σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και ο Φορτούνης ήταν τους καλύτερους παίκτες. Και στην πίεση, φυσικά και στα στημένα που ξέρουμε ότι όλοι ότι είναι ο βασικός εκτελεστής στις στιγμένες φάσεις του Ολυμπιακού, νομίζω ότι δικαίωσε εντελώς τον Ιμανόλ για την επιλογή του να ξεκινήσει στην ενδεκάδα. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι ο Νίστου δεν δικαιώθηκε από κάποιες επιλογές. Εγώ περίμενα πολλά περισσότερα από τον Ουναΐ, από έναν παίκτη με την κλάση του, με την αξία του. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι πραγματικά σπουδαίος παίκτης ο Μαρκινός. Όμως σε ένα ντέρπι, όλοι ήθελαν κάτι περισσότερο από τον Ουναΐ. Δεν κατάφερε να το βγάλει. Ο μοναδικός θεωρώ που διασώθηκε από τον Παναθηναϊκό ήταν ο Ταμπόδος, αγωνίστηκε και ο Λούζα. Από εκεί πέρα, δύσκολο θα βρω κάποιον παίκτη του Παναθηναϊκού που στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων για ένα τέτοιο ντέρμπι.
3: Ναι, να είναι στο πνεύμα του παιχνιδιού. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμο. Καλό βράδυ.
2: Υπάρχει ένα ερωτηματικό εδώ σε ό,τι αφορά την τακτική που ακολούθησε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Επειδή και εγώ πιστεύω ότι ο Ταμπόρδα δεν ήταν ένας παίκτης ο οποίος ήταν από τους αρνητικούς στη ζυγαριά για τον Παναθηναϊκό. Πήρε μια απόφαση που για μένα δεν ήταν σωστή. Εσύ τι λες, Λευτέρη?
3: Εσύ λες ότι επειδή τον αντιμετώπισε.
2: Τον έκανε αλλαγή, ναι. Δεν νομίζω ότι ήταν ο παίκτης Παναθηναϊκού που.
3: Δεν θα διαφωνήσω.
2: Που έκανε.
3: Και τον Ουναΐ ίσως να άρχισε και λίγο να τον βγάλει.
2: Να τον βγάλει.

0: σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Μαθαίναμε, διαβάζαμε ότι έχει προβλήματα τραυματισμού ο Ολιβάη. Ναι, το παιδί γύρισε τραυματίας από την εθνική του ομάδα. Και θεωρώ ότι αν ο Ολιβάη έπεσε κάποιο μεγαλύτερο διάστημα, ίσως ήταν πιο επικίνδυνος. Θέλω να πω λοιπόν, διότι προφανώς μπορεί να μας ακούνε οπαδοί όλων των ομάδων, ξαναλέμε, φύλαθροι δεν υπάρχουν, έτσι, φύλαθρος ήταν ο Γιάννης Ματζουράνης, ο εθνικάρας. Όλοι οι υπόλοιποι είναι οπαδοί, να είμαστε ξεκάθαροι και σαφείς. Αν λοιπόν, επειδή λοιπόν μπορεί να μας ακούνε οπαδοί όλων των ομάδων, κυρίως αυτοί που ήταν το παιδί από την τηλεόραση, γιατί στο γήπεδο έχουν άλλη αντίληψη και άλλη ματιά, ποιος μπορεί να προσυπογράψει ότι ο Παναθηναϊκός άξιζε να πάρει περισσότερα από αυτό το παιχνίδι, που σημαίνει ότι στα δικά μου μάτια ήταν κατώτερος των περιστάσεων. Ήταν ένα παιχνίδι, αγαπητοί συνάδελφοι, το οποίο είχε την ευκαιρία, είχε μάλλον μπροστά του ένα συγκεκριμένο όραμα, ελπίδα ή όπως θέλετε πείτε το αλλιώς, να αφήσει τον Ολυμπιακό πίσω 8 βαθμούς με νίκη στο φαλιρικό γήπεδο. Όταν λοιπόν μια ομάδα παίζει με το συγκεκριμένο τρόπο που έπαιξε, ποιοι είναι οι 8 βαθμοί, ποιες είναι οι ελπίδες και οι φιλοδοξίες του από το συγκεκριμένο παιχνίδι, επαναλαμβάνω. Ο Ολυμπιακός έχει αυτό σε ένα πολύ σοβαρό διακύβευμα. Ότι δηλαδή σε περίπτωση αποτυχίας του μπορούσε να καταστρέψει τη χρονιά του και μιλάμε για 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Άρα λοιπόν έπρεπε να έχει ένα συγκεκριμένο όπλο με ή χωρίς εισαγωγικά να γυαλίζει το μάτι. Όταν λοιπόν εγώ είδα παίκτες όπως ο Παναγιώτης Γκρέτσος να κάνει το παιχνίδι που κάνει, μπορείτε να μου πείτε απέναντι ποιος ήταν ανάλογος, ας μην είναι της γυραθμολογίας του 10 δηλαδή, να ήταν κάποιος του 8. Βρίσκεται κάποιον εσείς? Γιατί εγώ με τα δικά μου μάτια δεν...
1: Όχι, εγώ δεν βρίσκω κάποιον στον Παναθηναϊκό που να ήταν στο πνεύμα του ντέρμπι. Αυτό...
0: αυτό λοιπόν λέμε ακριβώς το ίδιο πράγμα μόνος Δευτεράκι μου, διότι στο πνεύμα του ντέρμπι αυτό που απαιτούσαν οι ειδικές συνθήκες δεν υπήρξε παίκτης να το κάνει. Όταν λοιπόν ο πιο ποιοτικός παίκτης, ο Ουναΐ, είναι άφαντος, ο επόμενος παθιασμένος παίκτης δεν είναι τόσο παθιασμένος όσο θα τον ήθελαν οι φίλοι της ομάδας του, ο Ταμπόρδα, δεν είναι στα υψηλά στάνταρ άλλων εμφανίσεων, νομίζω ότι τα πράγματα είναι απλά και ξεκάθαρα. Ο Καμπαρά βγήκε στο ημίχρονο διότι ακριβώς αναφέρθηκε πολλά λάθη. Το ίδιο συνέβη και με τον Κυριακό που έκανε 3 συνεχόμενα λάθη. Επομένως ο Παναθηναϊκός θα είχε ελπίδες μόνο μετά το 65ο και κάτι λεπτό που αποδείχθηκε ο Μανώλης Άλιακας. Εκεί όμως ο Ολυμπιακός δεν του επέτρεψε, υπό την έννοια ότι δεν του άφησε την πλήρη κατοχή και μπάλα κράτησε και μπροστά βγήκε και φάση έκανε. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα το γεγονός ότι έπαιζε δηλαδή για 30 λεπτά με 10 παίκτες, δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν ήταν στην κατάσταση που θα έπρεπε ή εν πάση περιπτώσει δεν είχε το πρόσωπο που θα έπρεπε για να πάρει ένα αποτέλεσμα από τον ντέρμπι, γιατί θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα πανηγύριζε σήμερα ακόμα και αν έφευγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από το Καραϊσκάκι. Δεν το έκανε, έχασε και πλέον όλα ξαναρχίζουν από την αρχή. Θα είδατε την βαθμολογία προφανώς όπως την είδαμε όλοι. Αν ο Πάο κερδίσει αύριο την Καλαμάτα, έτσι δείχνει, έτσι φαίνεται.
1: Έχει συγκάτοικο από αύριο.
0: Στην κορυφή βεβαίως από αύριο και όλες από την έκτη αγωνιστική. Το μεγάλο σε εισαγωγικά το χρησιμοποιούν οι πολιτικοί περισσότερο. Το μεγάλο ηθικό πλεονέκτημα, ότι δηλαδή ο Παναθηναϊκός έκανε 5 στα 5, έκανε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα. Το έκανε μάλιστα στο πρώτο πολύ δύσκολο παιχνίδι. Τα χέρια του έπεσαν κάτω. Χάθηκε λοιπόν το ηθικό πλεονέκτημα αυτού του 5 στα 5, του απόλυτου, του αίτητου. Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το πρώτο παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός δεν σκοράρει.
1: Ναι.
0: Για το πρωτάθλημα μιλάμε.
1: Ναι, το πρώτο είναι.
0: Και επίσης πρέπει να είναι το πρώτο παιχνίδι στο οποίο δέχεται γκολ
1: στο πρώτο ημίχρονο. Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια.
0: Οπότε

0: Αντιλαμβάνεστε ότι όλα ξαναρχίζουν από την αρχή και μιλάμε για έκτη αγωνιστική έτσι. Όταν η απόσταση των ομάδων είναι τόσο κοντινή, στο δύο βαθμούς, στο πόντο
1: κλπ. Οι τέσσερις ομάδες μπορεί να αναβρει στους δύο πόντους.
0: Αυτό λέμε λοιπόν, που σημαίνει ότι τα πάντα ρί και ο Ηράκλειτος έχει μια θέση στο ποδόσφαιρό μας και όχι μόνο στο δικό μας, τι να πούνε και οι φίλοι της Λίβερπουλ που βλαστημάνε τον Ηράκλειτο.
2: Τι να πει και ο Λευτέρης με
0: θεωρίες του.
2: Τι να πει και ο Λευτέρης.
0: Μα για το Λευτεράκι μιλάμε. Ναι.
2: Λοιπόν. Υπάρχει όμως ένα γεγονός εδώ σε σχέση με τα δύο ντέρμπι. Η Λίβερπουλ μένει με παίχτη λιγότερο και καταραίει. Εδώ ο Ολυμπιακός μένει με παίχτη λιγότερο και δεν δέχτηκε φάση.
1: Ναι, και είναι κοντινά.
2: Όλα πολύ, μετράνε. Πολύ κοντινά και στα ίδια λεπτά περίπου.
1: Στα ίδια λεπτά, ναι. Στο 62 είναι η Λίβερπουλ.
0: Ναι, είναι περίπου στα ίδια λεπτά. Απλώς έχει να κάνει και στις δύο περιπτώσεις με την, κατά τη δική μου άποψη, με την ψυχολογική ετοιμότητα. Δηλαδή και οι δύο είχαν μια ψυχολογία η οποία δεν τους βοήθησε το χορτάρι. Έβλεπα τον προπονητή του Παναθηναϊκού στα πλάνα βεβαίως να είναι στον πάγκο και να σηκώνει τα χέρια να τους λέει να ανέβουν μπροστά, να κάνουν φάσεις, να πιέσουν. Εγώ δεν είδα ούτε καμιά πολιορκία, δεν είδα κανένα καταιγισμό φάσεων στην περιοχή του Ολυμπιακού, δεν είδα κάποια σπουδαία ευκαιρία να μιλήσει κανείς για ατυχία. Ας πούμε μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία να δοκάρει κάτι τέτοια πράγματα. Θεωρώ το αποτέλεσμα πολύ ψυχρά, ρεαλιστικά και ομά, απολύτως φυσιολογικό με βάση την εικόνα και των δύο στα 95 λεπτά που κράτησε η αναμέτρηση.
1: Ωραία, Μένιο μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να σε καλά, Μένιο.
0: Να πούμε για τον καιρό αύριο. Λοιπόν, κοιτάξτε, πέφτει η θερμοκρασία από αύριο.
1: Πάρτε ζακέτες.
0: Μπορεί να έχουμε και βροχούλες. Για φροντίστε τι θα κάνετε από εκεί.
2: Τον μπουφάν σου, Μένιο μου. Τον μπουφάν σου, Μένιο. Έλα όλα τα κουμπάκια.
0: Ζακετούλα ενδεχομένως από μέσα.
2: Ευχαριστήσουμε τον Μένιο Ζακελαρόπουλο. Κύριε Αμπατζή, τι έχετε τώρα?
1: Λοιπόν, τι να έχουμε. Έχω να πω ότι έβαλε και δεύτερο γκολ η Μαρσέγγι στο φινάλ, 0-2, με τον Ιμάν Νταμπτελή και νίξε 2-0 την Τρουά. Έχουμε Χρήστο Μεγκλήδη και πάλι. Χρήστο.
3: Είμαι μπροστά σε μια κουβέντα του Μανώλη Σταγιακά με τον Νίκο Μαβακούλα. Και είναι εκπληκτικά αυτά που του λέει όσο μου λες ο Νίκος. Μανώλη, άκουσες τις είπες παίκτης που έχει γράψει μεγάλη ιστορία στον Ολυμπιακό. Η δική σου άποψη για τη σημερινή μεγάλη νίκη, άσχετος τι έγινε με σένα τώρα, ήταν μια στιγμή νομίζω ίσως.
4: Σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είμαστε σε μια δύσκολη θέση, αλλά όπως μου είπε ο κύριος Βαβακούλας, στα δύσκολα βγάζουμε χαρακτήρα. Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος, την ίδια δύναμη, γιατί ακολουθεί δύσκολο πρόγραμμα.
3: Εντάξει, να τον αφήσω γιατί πρέπει να αφήσω. Ευχαριστώ πολύ, να σκάλα. Αυτή ήταν η κουβέντα του Μανώλη Σταγιακά.
1: Και ήταν πολύ σοβαρός ο Μακούλας. Sorry κιόλας.
2: Δεν υπήρχε ατάκα δηλαδή.
1: Δεν υπήρχε ατάκα.
3: Όχι. Ήταν πολύ σοβαρός και του είπα ότι αυτά τα παιχνίδια να ξέρεις και έμαθες και πάλι ξανά δεν κερδίζονται με πάθος και ψυχή. Δεν έχει σημασία. Ο καλύτερος, ο χειρότερος, η κακιά στιγμή, οι κάρτες και όλα αυτά.
1: Ωραία, Χρήστο.
3: Ωραία,
1: για να ακούσουμε και δηλώσεις η Μανώλα Λουγαθήλ που τις έχουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε η Μανώλα Λουγαθήλ τις δηλώσεις που έκανε μετά το μάτς.
5: Bueno, muy feliz porque se ha cumplido todo, ¿no? Hemos vivido este increíble ambiente que se genera aquí entre afición y equipo y sobre todo lo hemos ganado, que era lo importante, ¿no? Una semana feliz para el aficionado. Nosotros, por suerte, no podemos celebrarlo mucho porque ya tenemos en mente el siguiente partido, pero hoy, evidentemente, muy contento de haber visto disfrutar tanto al aficionado como a los jugadores en el campo.
6: Ευτυχώς έγιναν και τα δύο. Ζήσαμε το τέρμπι, το κερδίσαμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ήταν πολύ όμορφο το ότι είχε την ευκαιρία να δει αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα που δημιουργείται ανάμεσα στον κόσμο και στην ομάδα. Μια πάρα πολύ ωραία βραδιά για μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Όμως δεν θα μείνουμε εδώ, γιατί δεν μπορούμε να πανηγυρίσουμε για πολύ χρόνο. Έχουμε ένα

0: παιχνίδι πάρα πολύ γρήγορα, πολύ σημαντικό μπροστά μας. Επομένως σήμερα θα απολαύσουμε την νίκη μας, όμως από αύριο ξεκινάει η προετοιμασία για το επόμενο παιχνίδι.
1: Λοιπόν, ακούσαμε η Μανώλα Λουγαθήλ, ο οποίος έχω να σου πω ότι και στα ντέρμπι στη Βασκονία, έτσι, και όχι με την Athletic, με την Sociedad, δεν έχει ήττα.
2: Είδες, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Όλα παίζουν τον ρόλο τους.
1: Συγκλονιστικός ο Ιμανούλ. Λοιπόν.
2: Και καλά κάνει και το λέει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Πρέπει οι Ερυθρόλευκοι να τα αφήσουν πίσω το παιχνίδι αυτό τώρα, γιατί έχουν μεγάλο μάτς μπροστά τους στη Μασσαλία. Και ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας για τους Ερυθρόλευκους και κανείς δεν πρέπει να ξεγελαστεί από αυτά που ανέφερες, Λευτέρη.
1: Ότι είναι στο πρωτάθλημα.
2: Ναι, δεν πάει καλά. Εντάξει, είναι μια πραγματικότητα δεν πάει καλά στο γαλλικό πρωτάθλημα, αλλά δεν σημαίνει ότι το μάτς ήταν εύκολο. Δεν υπάρχει άλλο στο ευρωπαϊκό παιχνίδι εύκολο. Έτσι το ξαναλέμε για ακόμα μια φορά.
1: Όχι, εντάξει, είναι και το όνομα το βαρύ σαν ιστορία. Έτσι. Που κουβαλάει ούτως ή άλλως η ομάδα της Μασσαλίας. Είναι μια έδρα η οποία ό,τι και να κάνεις.
2: Έχουμε και τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Να ακούσουμε και τον κύριο.
1: Έχουμε και τον Τζίκο Μπινίστρου, για να δούμε.
3: The level that we can and that we should be able to play on. I think we stress way too much both 11 versus 11 but actually also 10 versus 11, and then it's a game decided by small margins. There's very few chances in both ends over 95 minutes, but I think we were the second best team today, that I need to admit.
4: Νομίζω ότι ξανά σε αποτελέσει ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Παίξαμε τον τρόπο που θέλαμε να παίξουμε και μπορούμε να παίξουμε στη διάρκεια του αγώνα. Είτε μιλάμε για παιχνίδι 11-11, είτε παιχνίδι 11-10. Παρουσιάσαμε στο γήπεδο πράγματα τα οποία θέλουμε με την πίεση που υπήρχε, με το πάθος που πήγαμε στον αγωνιστικό χώρο. Και θεωρώ ότι σίγουρα δεν αξίζαμε να χάσουμε το παιχνίδι.
5: Ήταν ένα παιχνίδι που χωρίστηκε σε δύο ημίχρονα. Όχι τόσο καλό Παναθηναϊκό στο πρώτο, αλλά αρκετά βελτιωμένο στο δεύτερο. Τι είναι αυτό που του έλειψε στο δεύτερο ημίχρονο για να δημιουργήσει περισσότερες προϋποθέσεις για γκολ?
3: No, I'm not sure what changed. I think we should be able to perform better. That's not just for first half, only for also for second half. I think we stress on the ball. I don't think we're aggressive enough in the first half. And then when it's a game with two and a half chance for each team, then you need to take the chances that you get. They did that one time and we didn't, and for that reason they deserved to win, even that it was a tight game over 95 minutes.
4: Ήταν ένα πάρα πολύ κλειστό παιχνίδι για ένα 5 λεπτά. Ήταν πάρα πολύ μικρές οι λεπτομέρειες οι οποίες έγιναν το παιχνίδι. Υπήρχαν 2,5 ευκαιρίες από τη μία πλευρά, 2,5 ευκαιρίες και από την άλλη πλευρά. Αυτή η ομάδα που έβαλε τον γκολ ήταν αυτή η οποία πήρε την νίκη. Δεν μπορώ να ξέρω ή να πω τι ακριβώς άλλαξε. Εμείς τον τρόπο που παίζαμε δεν διαχειριστήκαμε κάποιες φορές καλά την πίεση του αντιπάλου, αλλά προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και Τζέικουμπ Νίστρουπ, τον προπονητή του Παναθηναϊκού, στις δηλώσεις του μετά το ντέρμπι. Εγώ θα πω ότι η εικόνα, η αγκαλιά που πήραμε και στο τηλεοπτικό δέκτη με τον Γιούμπελ Καμπί και τον Ρέτσο στο φινάλε είναι μια εικόνα που μπορεί να αποτυπωθεί στο ντέρμπι, με την έννοια ότι έλειπε ο βασικός σκόρερ του Ολυμπιακού όλα αυτά τα χρόνια, ο οποίος αναρρώνει από το σοβαρό τραυματισμό. Τη δουλειά την έκανε ένας στόπερ και την έκανε με γκολ σεντερφορίσιο, θα λέγαμε. Έτσι όπως εκτέλεσε. Ήταν μια πολύ ωραία εικόνα στο φινάλε και ο τρόπος που αποθεώθηκε.
2: Ο οποίος Ελκαμπή αποθεώθηκε έτσι,
1: από τον κόσμο, ναι, ακριβώς.
2: Κατά την είσοδο του στο Καραϊσκάκι.
1: Η ώρα λοιπόν πλησιάζει 12. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν στην παρέα μας για αυτές τις 3 ώρες. Ακούσαμε όλοι μαζί την πρώτη μετάδοση με τον Γιώργο Νικοκύρη και τον Χριστό Μεγκλίδη εδώ στο Mega News Radio στους 104.6 στο μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Κουγητέα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και την Ιωάννα Μπέχλου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Χριστόφορος Ευαγγελάτος
2: και ο Λευτέρης Σαμπατζής
1: ήταν στα μικρόφωνα. Να ευχηθούμε καλή εβδομάδα. Το άλλο Σαββατοκύριακο φυσικά πάλι εδώ με Mega News Sports.
2: Να είστε καλά.

0: Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Πλημμυρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας προκάλεσε η εξελισσόμενη κακοκαιρία, με τη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα να μετρούν ήδη ζημιές, ενώ τα φαινόμενα μετατοπίζονται ανατολικότερα τη Δευτέρα. Η κακοκαιρία σάρωσε την Εύβοια, όπου σημειώνονται διακοπές ηλεκτροδότησης στη Χαλκίδα και τη Βόρεια Εύβοια λόγω πτώσης δέντρων. Ανησυχία προκαλούν στη Σίδηρη Χαλκιδικής οι εικόνες με μεγάλες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν από το βουνό μετά την έντονη βροχόπτωση. Στον Βόλο και στην Καλαμάτα, η ισχυρή καταιγίδα, συνοδευόμενη από χαλαζόπτωση, μετέτρεψε δρόμους σε ποτάμια. Στη Δυτική Ελλάδα σχηματίστηκε οργανωμένη ζώνη καταιγίδων γνωστή ως γραμμή Λέλαπας, με έντονη κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους μεγάλες ποσότητες βροχής, ενώ το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης μέχρι το απόγευμα καταγράφηκε στο Μενίδιο Τελοακαρνανίας, ενώ ακολουθεί η Πετάλια και η Αχαράβη στην Κέρκυρα. Εύθραυστη φαίνεται η ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ρωσία έπληξε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία μετά την ανακοίνωσή της από τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν την Ουκρανία με πάγωμα όπλων και πληροφοριών αν συνεχίσει να χτυπά τη Ρωσία, όπως μεταδίδουν οι Financial Times, ενώ το Axios μεταδίδει πως ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία χωρίς να έχει συμφωνήσει η Ρωσία. Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος αποδέχτηκε την πρόταση Τραμπ για εκλογές υπό την προϋπόθεση μιας εκεχηρίας 60 ημερών. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να επιβάλλει τις ισχυρότερες μέχρι τώρα κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, ενώ την καθολική της υποστήριξη προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας εξέφρασε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Στο ίδιο πνεύμα και ο Εμμανουέλ Μακρόν, ακολουθώντας και τη χθεσινή δήλωση του Βρετανού Πρωθυπουργού για καθολική αλληλεγγύη προς τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Στο μεταξύ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, 4 Ρεπουμπλικάνοι και 2 Δημοκρατικοί γερουσιαστές υπέγραψαν ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε σήμερα διαμαρτυρόμενοι για τη συμφωνία, επισημαίνοντας ότι το Κογκρέσο απαγόρευσε ρητά τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία το 2022 για να αποτρέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες από το να χρηματοδοτούν τον πόλεμο. Νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια προαναγγέλει η κυβέρνηση εν ώψη των ανακοινώσεων την Τετάρτη για το επίδομα θέρμανσης και της κρίσιμης συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την καλή πορεία της οικονομίας, η οποία, όπως σημείωσε, δίνει τη δυνατότητα για μέτρα στήριξης. Η κυβέρνηση προσπαθεί να καμουφλάρει το δικό της φιάσκο, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για πρωθυπουργό της παρακμής, ενώ επικριτικά απάντησαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας και τα μαθήματα θα διεξάγονται μέσω τηλεκπαίδευσης για 4.000 μαθητές, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης και τεχνικού ελέγχου στις εγκαταστάσεις. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην Κύθνο εξαιτίας καθυστέρησης του ασθενοφόρου, το οποίο, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Μέγκα, έφτασε μία ώρα μετά από τη στιγμή που εκλήθη. Το χρονικό των προσπαθειών για την αποστολή ασθενοφόρου αποτυπώνεται σε φωτογραφικό ντοκουμέντο, το οποίο παρουσιάστηκε στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Στις αρχές της εβδομάδας αναμένονται οι οριστικές απαντήσεις από τα εξειδικευμένα εργαστήρια στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Mega Non-Stop, η ποσοτική ανάλυση από το Εργαστήριο Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης βρίσκεται στην τελική της φάση για τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις και πλέον θα αποκαλυφθούν επισήμως οι ουσίες που χορήγησε η 56χρονη γιατρός στο δημοφιλή καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Πλούσιο ποινικό παρελθόν, με εμπλοκή σε περιστατικά με πυροβολισμούς, είχε το θύμα της δολοφονικής επίθεσης στη Γλυφάδα τα ξημερώματα, ενώ στην πιάτσα είχε το προσωνύμιο Παπαγάλος. Οι δράστες του είχαν στήσει καρτέρι και τον πυροβόλησαν εν κινείς, ενώ οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του. 5 σφαίρες φέρεται να τον βρήκαν στην πλάτη και μία στο κεφάλι, με την υπόθεση να παραπέμπει σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Αρνούνται τις κατηγορίες τα μέλη του κυκλώματος που με 29 εικονικές εταιρείες ζημίωσαν τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο κατά 5 εκατομμύρια ευρώ, οι 11 εκ των οποίων απολογήθηκαν σήμερα στον ανακριτή. Ο πρόεδρος του Λάος, Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος βαρύνεται για 5 κακουργήματα, αρνήθηκε το αδίκημα της απάτης, όπως και η σύζυγός του, και υποστήριξε ότι πρόκειται για λάθος των λογιστών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είχαν αποκλειστικά διεκπαιρεωτικό ρόλο. Χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης η ένταση στη Σαουδική Αραβία. Δεύτερη επίθεση των Χούθη σημειώθηκε απόψε στο διεθνές αεροδρόμιο του Νταμάμ. Το απόγευμα έπληξαν για δεύτερη φορά σε ένα 24ωρο και τον αερολιμένα του Ριάντ. Δεκάδες είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με αναφορές. Ξεκινά αύριο η πλήρης εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας για τους εργαζόμενους. Θα καταγράφει τον χρόνο εργασίας και καθίσταται υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις.

0: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
1: Αύριο Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τα ξημερώματα. Από το πρωί σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και κατά διαστήματα στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι άστατος με διαστήματα ηλιοφάνειας και κατά περιόδους τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και το νοτιοδυτικό Αιγαίο, δυτική βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 22 με 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Τα τραγούδια της καρδιάς μας» με τον Κυριάκο Ντούμο.
2: Mega News 104,6.
3: Τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιμέλεια και επιλογή τραγουδιών Κυριάκος Ντούμος.

στιγμή να διδάσκω το μάθημα του ραδιοφώνου στη σχολή του Γενικού Διευθυντή του Μέγα Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου Σταμάτη Μαλέλη. Και τώρα μετά τις συστάσεις, τα τραγούδια μας μέχρι τις 2. Μέγα 104,6. Γιατί τα τραγούδια ομορφαίνουν τη ζωή μας και μιλάνε στην ψυχή μας.

Αγαπητοί φίλες και φίλοι του Μέγα 104,6, καλησπέρα, καληνύχτα, καλημέρα. Ιδιαίτερα σε αυτούς που προτιμούν την καλησπέρα. Μιας και μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί με τα τραγούδια που θα σας επιλέξω με τη συνδρομή του Διευθυντή Προγράμματος του Μέγα, του Νίκου Νικολακόπουλου. Να συστηθούμε πρώτα-πρώτα. Είμαι ο Κυριάκος Ντούμος, με 25 χρόνια στη ραδιοφωνική πλάτη μου. Σε πολλά ραδιόφωνα της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη και της Τρίπολης, που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα μου. Και με την ημέρη την Ιγκλέστη συνάδελφο, είχαμε την πρώτη ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή στην ΕΡΤ. Με τον τίτλο «Κάθε μέρα παντού», δεύτερο πρόγραμμα. Οι παλιότεροι θα το θυμάστε. Οι νεότεροι ελπίζω από τους στίχους πάνω από 130 τραγουδιών που έχω γράψει. Και έχω την

Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.

0: ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιμέλεια και επιλογή τραγουδιών, Κυριάκος Ντούμος.

Φίλες και φίλοι, προχωρούμε. Μελωδικά. Είμαστε στο Μέγκα 104,6 και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2. Είμαι ο Κυριάκος Ντούμος. Είναι τα τραγούδια μας, καλά πιστεύω, ελληνικά τραγούδια. Πάμε.

Φίλες και φίλοι, πάμε για τη δεύτερη ώρα αγκαλιά με τα τραγούδια μας. Φυσικά επιτρέπονται και άλλες αγκαλιές. Είναι η καλύτερη ώρα, μετά μουσικής. Είμαι ο Κυριάκος Ντόμος στα τραγούδια μας και στην παρέα μας. Μέχρι τις 2 μαζί, να χαλαρώσουμε μελωδικά. Γιατί τα τραγούδια μιλάνε στην ψυχή μας και ομορφαίνουν τη ζωή μας.

0: μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιμέλεια και επιλογή τραγουδιών, Κυριάκος Ντούμος.

Αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου

Η ώρα είναι 2. Μέγα News 104,6.

Μα σε όλους, always the sun, stragglers, πάντα ο ήλιος επιστρέφει μετά από μια βροχερή μέρα και επειδή σήμερα είχαμε κάποιες βροχές, αύριο πιστεύω ότι θα επιστρέψει ο ήλιος γιατί την Τρίτη θα έχουμε και πάλι ξανά χειμώνα.

Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Είναι λίγο μετά τις 2. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιλογή της μουσικής, η Ευαγγελία Κοβέου.

Περίεργο το Σαββατοκυριακό που πέρασε, σε μια εβδομάδα που ξεκίνησε ουσιαστικά από σήμερα, με πολλές ειδήσεις. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας χθες με την δολοφονία, τη μαφιόζικη εκτέλεση στην Λιλιφάδα, που προκάλεσε συναγερμό στις αρχές, καθώς ένας 52χρονος έπεσε νεκρός αφού δέχτηκε τουλάχιστον 6 βολίδες στην πλάτη και στο κεφάλι, σε μια υπόθεση που ουσιαστικά παραπέμπει ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Οι αστυνομικοί αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό, αλλά μαρτυρίες πολύ λίγες εντοπίστηκαν, προκειμένου να εντοπίσουν τον δράστη ή τους δράστες, και δεν ξέρουν αν έφυγε με αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα. Πάντως αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι εν κινήσει δέχθηκε τουλάχιστον 8 βολίδες πισόπλατα ο 52χρονος, με τις 6 από ό,τι φαίνεται να βρίσκουν το σώμα του και το κεφάλι του.

Στη Θεσσαλονίκη μια 20χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της μετά από χρήση MDMI. Ένας, το έκσταση δηλαδή, ένας συνομιλικός της συνελήφθη και αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες. Είναι μια νέα τραγωδία που επαναφέρει με οδυνηρό τρόπο το ζήτημα των ναρκωτικών και των κινδύνων που μπορεί να κρύβονται πίσω από μια βραδινή έξοδα. Θα σας πούμε πολλά περισσότερα και κυρίως για αυτά που κυκλοφορούν τα συνθετικά, που είναι θάνατος.

στο Χαλάνδρη. Συνελήφθη ένας γνωστός, πολύ γνωστός γυναικολόγος για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Είχε εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο και εντοπίστηκαν στις ηλεκτρονικές συσκευές του τα αρχεία τα συγκεκριμένα, και είναι μια υπόθεση αρκετά σοβαρή, με την έρευνα να συνεχίζεται, και ο ίδιος, όπως είπε χαρακτηριστικά, ομολόγησε ότι κατήχε το συγκεκριμένο υλικό, αλλά, όπως είπε χαρακτηριστικά, το είχε για προσωπική χρήση.

Στην Ελευσίνα είχαμε το επεισόδιο μεταξύ δύο νεαρών και ενός 32χρονου, ο οποίος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι. Οι δύο νεαροί κατηγορούνται για την επίθεση και αντιμετωπίζουν δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ πρώτα παρουσιάστηκε στην αστυνομία ο 20χρονος και αμέσως μετά ο 18χρονος. Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες αλλά και τα κίνητρα από τη συγκεκριμένη επίθεση, ενώ είχαν και κάποια περίεργα, πώς να στα πω, βιβλία, να το πω, λάβαρα, να το πω, στο σπίτι τους που παρέπεμπαν σε οργανώσεις άλλες.

αντιπαράθεση ανάμεσα σε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα εξακολουθεί να βρίσκεται στην επικαιρότητα και στο επίκεντρο βρίσκονται οι διαφορές γύρω από τα τραγούδια, τα δικαιώματα, δημόσιες τοποθετήσεις. Και αυτό που λένε περισσότεροι είναι μια μακρόχρονη καλλιτεχνική διαδρομή που βρίσκεται μπροστά σε μια πάρα πολύ δύσκολη δοκιμασία.

Εν αναμονή των τοξικολογικών αλλά και των ιστολογικών ερευνών και συμπερασμάτων, και μιλώ για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, συνεχίζονται οι έρευνες και περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, από ό,τι φαίνεται, και τις ιστολογικές. Έχει δείξει κάποια στοιχεία η τοξικολογική, αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρα όταν η ιστολογική θα δώσει όλες τις απαντήσεις. Περιμένουμε και εκεί, με πολύ μεγάλη αγωνία, με τους γιατρούς, από ό,τι φαίνεται να έχουν μία ρήξη, και η κατάθεση της 19χρονης κόρης τα μπέρδεψε λίγο παραπάνω τα πράγματα.

στην Πάτρα, μαθητές του 7ου ΕΠΑΛ έστειλαν μια επιστολή και καταγγέλουν. Τι καταγγέλουν? Και μιλάμε για ΕΠΑΛ, που μιλάμε για νυχτερινό σχολείο, έτσι. Έχει χαλάσει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ο φωτισμός στις τάξεις και αναγκάζονται οι μαθητές να κάνουν μάθημα με φακούς από τα κινητά τους. Θα σας διαβάσουμε την επιστολή που έστειλαν, είναι επιστολή διαμαρτυρίας και φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα προβλήματα σε όλα τα σχολεία που υπάρχουν. Αν όχι σε όλα, σε μερικά. Αλλά γιατί να υπάρχουν? Είναι δυνατόν να διαβάζεις, να κάνεις μάθημα με το κινητό σου τηλέφωνο, με το φακό του κινητού τηλεφώνου επί 7 μήνες?

Και στην Αθήνα κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας, καθώς συνεχίζονται οι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις έπειτα από τις αναφορές για την οσμία αερίου. Τουλάχιστον 4.000 μαθητές επηρεάζονται, ενώ τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης μέχρι να υπάρξουν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των σχολικών μονάδων.

Έχουμε και την υπόθεση απάτης στον ΕΦΚΑ. Έχουμε τις αλληλοκατηγορίες, τις απολογίες Καμπούρη, Συζύγου και Λογιστών. Είναι από το πρωί, από τις 10-11 η ώρα το πρωί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Να σας ενημερώσω ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει η ακροματική διαδικασία και περιμένουμε και εμείς να δούμε τι θα γίνει, τι απόφαση θα πάρει ο εισαγγελέας και ο ανακριτής. Μιλάμε για τον Φίλιππο Καμπούρη, τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, όπου κατηγορείται από την ελληνική αστυνομία ότι δεν είχε δώσει για τον ΕΦΚΑ περίπου 1,5 εκατομμύριο, ενώ τουλάχιστον 5 εκατομμύρια είναι αυτά τα χρήματα τα οποία δεν είχαν αποδοθεί. Μιλάμε για εφορίες, ΦΠΑ, δεν είχε πληρωθεί ποτέ ένα μεροκάματο, ενώ ασφαλιστικά ένα μεροκάματο, δεν κολούσε ένσημα ουσιαστικά στους δεκάδες εργαζόμενους, αλλά και τους τραγουδιστές που είχε συνεργαστεί και είχαν περάσει το κατόφλι της Σχολής Ευελπίδων κάποιοι από τους τραγουδιστές, ενώ πολλοί κατέθεσαν και στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.

Θα σας δώσουμε πληροφορίες για το σπίτι μου 3, το οποίο είναι μια νέα ευκαιρία για την απόκτηση πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκου στεγαστικού δανείου, και θα σας πούμε ποια είναι και τα κριτήρια για εσάς που θέλετε να αγοράσετε την πρώτη σας κατοικία, αν είστε ζευγάρι, αν είστε άγαμος, αν είστε παντρεμένοι εννοώ, αν είστε άγαμος, έχετε κάποια ελάφρυνση, αλλά θα το δούμε, θα σας εξηγήσουμε περισσότερα.

Όμως μετά από μεγάλη επιχείρηση αστυνομίας εντοπίστηκε και τους είχαν και από καιρό από κοντά στα Ανολιώσια, σε ένα σπίτι, ένα τηλεφωνικό κέντρο, όπου από εκεί έπαιρναν και έπαιρναν τηλέφωνο και παρίσταναν λογιστές, υπαλλήλους ΔΔΕ, δικηγόρους, αστυνομικούς. 800.000 ευρώ ηλία τους, προσέξτε, σε 22 περιπτώσεις κλοπών. 800.000 ευρώ ηλία σε 22 περιπτώσεις κλοπών. Δηλαδή, σε ηλικιωμένους κυρίως, ότι το σπίτι σας έχει ραδιενέργεια, ότι το παιδί σας χτύπησε, ότι ευθύνεται για τροχαίο, δώστε μου αυτά τα χρήματα και δεν θα σου ξαναπώ τίποτα. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι γίνεται.

Και τα βήματα που λέει και το τραγούδι θα μπορείτε να τα κάνετε εσείς που θέλετε να βγείτε νωρίτερα στη σύνταξη που έχετε πριν το 93 ασφαλιστεί και μπορείτε να βγείτε από τα 58,5 και ίσως και λιγάκι πιο μετά, τα 59, αλλά είναι 16 κατηγορίες και αν θέλετε μπορείτε να μας ακούσετε πιο μετά, θα σας πούμε ποιες είναι οι κατηγορίες και μακάρι να είστε και εσείς σε αυτές τις κατηγορίες και να πάρετε ουσιαστικά αυτή την πολυπόθητη σύνταξή σας. Το τηλέφωνο μας είναι 211-016-1046, μηνύματα σε Viber ή WhatsApp στο 6981-041046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail για το που βρίσκεστε, γιατί όπως σας έχω πει είσαστε τα μάτια και τα αυτιά εδώ της εκπομπής στο Mega News 104,6 και μπορείτε να στείλετε στο studio at meganews1046.gr. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιλογή της μουσικής.

Και επειδή νωρίτερα μιλήσαμε για κακοκαιρία, να σας πω ότι επιστρέφει την 3η 13 Οκτωβρίου με νέες βροχές και καταιγίδες στην Αττική και ενίσχυση των βοριάδων και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Το επόμενο διήμερο, λοιπόν, ο καιρός αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πρωτεύουσα, καθώς τα προγνωστικά στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να εκδηλωθούν πολύ πιο αξιόλογες βροχοπτώσεις από αυτές που είχε στα βόρεια σήμερα, ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, ίσως να φτάσει και τα 9 και τα, ακόμα και τα 10 μποφόρ, και εκεί θα μιλάμε και για απαγορευτικό απόπλου. Οι καταιγίδες πάντως πέρασαν από την Βιωτία με έμφαση στην περιοχή της Θήβας, ενώ ήταν ισχυροί οι πυρήνες που αναπτύχθηκαν στην Ανατολική Θεσσαλία και τη Χαλκιδική, που πλημμύρισαν πάρα πολλοί δρόμοι, παραπόταμοι φούσκωσαν. Και μιλάμε για περιοχές που είχε πριν από λίγο χρονικό διάστημα φωτιές. Είχε μεγάλες φωτιές και καταλαβαίνετε ότι δημιούργησαν αρκετά μεγάλο πρόβλημα με τα φερτά υλικά. Στην Αττική το μεγαλύτερο μέρος της καταιγίδας, αν το πούμε έτσι, κινήθηκε δυτικότερα, επηρεάζοντας περισσότερο τα βορειοδυτικά τμήματα του νομού. Ενώ την Τρίτη η μεταβολή του καιρού θα είναι πιο αισθητή, όταν οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί πολύ περισσότερο.

Για να μιλήσουμε για τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα βροχές σήμερα λοιπόν. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στη Μακεδονία και Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Τοπικά φαινόμενα είναι πιθανό να εκδηλωθούν και σε άλλες περιοχές με νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώσουν. Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 μποφόρ, 4-5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν νότιοι και νοτιοδυτική άνεμη με 4 μποφόρ περίπου, υγρασία δηλαδή. Στην Αττική προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι και μετά. Η άνεμη αρχικά θα είναι βορειοδυτική έως 4 μποφόρ και στη συνέχεια θα έχουμε και εμείς υγρασία καθώς θα έχει νοτιάδες.

Πάντως, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αστάθεια. Θα υπάρχει αστάθεια στον καιρό και θα υπάρχουν αρκετές βροχούλες που καλό θα είναι να πέσει και λίγο η θερμοκρασία, τουλάχιστον να φύγει αυτή η υγρασία, παιδιά, γιατί αυτή η υγρασία είναι που μας έχει τρελάνει όλους.

Από τα καλά που είχε η μέρα σήμερα, η χθεσινή μέρα της Κυριακής, είναι ότι υπήρξε μια συμφωνία για άμεση διακοπή των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και αυτό το ανακοίνωσε ο Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος γνωστοποίησε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε εκεχηρία, σε ενεργειακό τομέα βέβαια, η οποία τίθεται σε ισχύ άμεσα. Βέβαια, είχαμε και εκατέρωθεν πυράβλους και ντρόουν, και δεν ξέρω τι μπορεί να ισχύει και τι όχι, αλλά στην ανάρτηση το Τραμπ κάλεσε τόσο τη Μόσχα όσο και το Κίεβο να τηρίζουν τη συμφωνία και να μην προχωρήσουν σε νέες επιθέσεις εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων. Και όπως λέει χαρακτηριστικά, με άμεση ισχύ τίθεται σε εφαρμογή εκεχηρία στον ενεργειακό τομέα στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει. Μην την παραβιάσετε, έγραψε, και η συμφωνία, εφόσον εφαρμοστεί στην πράξη, αφορά την παύση των επιθέσεων σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και έρχεται σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, που συνεχίζεται, γιατί μιλάμε για συνεχόμενες επιθέσεις, κυρίως τη νύχτα, το λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, και πολλές ήταν και απροειδοποίητες.

Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Είστε στο Mega News 104,6. Για εσάς θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι ότι συμβαίνει γύρω μας, και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιλογή της μουσικής είναι η Ευαγγελία Κοβέου. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να πάρετε στο 211-016-1046. Αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα στο Viber ή στο WhatsApp, στέλνετε στο 6981-04-1046 ή στο Mega News 104,6. Και αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, γράφετε studio@meganews1046.gr.

0: Είχαμε καρτέρι θανάτου τα ξημερώματα της Κυριακής που έστησαν άγνωστοι στην Γλυφάδα σε έναν 52χρονο γνωστό στους κύκλους των οργανωμένων οπαδών, αλλά είχε και το παρατσούκλι Παπαγάλος. Ο άνδρας έπεσε νεκρός από πυρά αγνώστων στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή κοντά στον Γκολφ. Είναι ο δρόμος που ήταν παλιά το ανατολικό αεροδρόμιο που ερχόμασταν από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης για να βγούμε στην παραλιακή. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα αλλά και τις συνθήκες της δολοφονίας. Δέχτηκε τους πυροβολισμούς στην πλάτη και στο κεφάλι, ενώ επέβαινε σε μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, έχει ξεκινήσει λίγο νωρίτερα πριν την δολοφονία του από το σπίτι του, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σημείο της επίθεσης, με κατεύθυνση προς την παραλιακή, και πήγαινε από ό,τι φαίνεται στην εργασία του, γιατί δούλευε σε νυχτερινό μαγαζί. Η δολοφονία έγινε λίγο μετά τη μία τη νύχτα. Στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Κατερίνα Νόντα θα ακούσουμε πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να καταλάβουμε για τον άνθρωπο αυτόν και τι ρόλο είχε στη νύχτα.
1: Οκτώ σφαίρες, ένα πιστόλι που άδειασε πάνω του και ένα καλά οργανωμένο καρτέρι θανάτου. Ο 52χρονος έπεσε νεκρός στη Γλυφάδα πάνω στη μοτοσυκλέτα του σε μια μαφιόζικη εκτέλεση που παραπέμπει σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Βράστηση οι δράστες φαίνεται πως τον περίμεναν. Λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη, κοντά στο γήπεδο του γκολφ, τον πλησίασαν και άνοιξαν πυρ. Τον πυροβόλησαν πισόπλατα σε σώμα και κεφάλι ενώ βρισκόταν πάνω στη μηχανή του. 8 κάλικες εντοπίστηκαν στο σημείο της φωνικής ενέδρας.
2: Τυχαίο δεν είναι, κάποιο ραντεβού κλείσανε, πέρασε από εδώ και τον σκοτώσανε.
3: Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, ένας διερχόμενος οδηγός αντίκρισε τον 52χρονο πεσμένο σε αυτό το σημείο. Αρχικά νόμισε ότι πρόκειται για θύμα τροχαίου. Ωστόσο, οι αστυνομικοί που έφτασαν αργότερα εδώ διαπίστωσαν ότι είχε δεχτεί αρκετές σφαίρες στην πλάτη και στο κεφάλι.
4: Ελληνικό παραλιακή Γλυφάδα, νομίζω ότι είναι οι κατεξοχήν περιοχές που γίνονται ξεκαθαρίσματα της νύχτας, της μαφίας.
1: Ο 52χρονος γνωστός με το προσωνύμιο Παπαγάλος διέθετε πλούσιο ποινικό παρελθόν. Είχε επί χρόνια παρουσία στο χώρο των οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού, ενώ εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας σε νυχτερινά κέντρα. Το 2015 είχε συλληφθεί από το τμήμα εκβιαστών ως μέλος μίας εκ των 3 διαφορετικών ομάδων που δρούσαν στην Αττική και εκβίαζαν ιδιοκτήτες καταστημάτων. Τότε αρχηγικό ρόλο είχε ο Γιώργος Μοσχούρης, γνωστός στην Greek Mafia ως Θαμνάκιας. Ο Μοσχούρης είχε γαζωθεί τον Απρίλιο του 2025 με 54 σφαίρες από Καλάσνικοφ έξω από ιδιωτικό θεραπευτήριο επί της Παπανικολή στο Χαλάνδρι.
5: Σαν κομπρεσέρ και μιλάμε για βουή, οστικό κύμα, λέω πέφτει η πολυκατοικία.
1: Οι σκηνές θύμιζαν άγρια δύση. Ο αποκαλούμενος Θαμνάκιας σύλλεγχε το 70% των καταστημάτων σε Αττική και Μύκονο, ενώ είχε αναπτύξει δραστηριότητα και στο χώρο των λαθρέων τσιγάρων. Τον Απρίλιο του 2018, το 52χρονο θύμα είχε ταυτοποιηθεί ως ο δράστης επίθεσης σε οργανωμένο οπαδό του Παναθηναϊκού, λίγο πριν από αγώνα της EuroLeague. 3 χρόνια αργότερα, το Σεπτέμβριο του 2021, συνελήφθη για πυροβολισμό έξω από σύνδεσμο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τον Ιούλιο του 2024 το όνομά του επανήλθε στη δικογραφία για επεισόδια έξω από το γήπεδο της Λεωφόρου, όπου 2 άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς και ένας ακόμη κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό. Ξεκαθάρισμα στο πλαίσιο μιας εμφύλιας διαμάχης μεταξύ οπαδών των Πρασίνων, που κατέληξε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Είχε επίσης συλληφθεί για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Ποιος ήθελε νεκρό τον Παπαγάλο και γιατί? Στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI μπαίνει όλο το παρελθόν του 52χρονου αλλά και κάποιες νεότερες δραστηριότητες του.
0: Όπως είπαμε, είχε φύγει από το σπίτι του, το οποίο βρίσκεται σχετικά κοντά από το σημείο που δολοφονήθηκε, και κατευθυνόταν στην παραλιακή. Οι αστυνομικοί δεν αποκλίνουν το ενδεχόμενο ο δράστης ή οι δράστες να γνώριζαν το πρόγραμμά του και να είχαν θέσει υπό παρακολούθηση τις κινήσεις, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να τον χτυπήσουν. Αυτό που επιχειρούν τώρα να διαπιστώσουν είναι αν πρόκειται για τυχαία συνάντηση ή σχεδιασμένη, προσεκτικά σχεδιασμένη ενέδρα. Και αυτό θα φανεί από τις κάμερες ασφαλείας και από αν τις προηγούμενες ημέρες υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που κινούνταν περίπου ύποπτα στο σημείο. Γιατί μην ξεχνάμε, εκεί έχει πάρα μα πάρα πολλές κάμερες ασφαλείας από βίλες, από σπίτια, από καταστήματα. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και το γκολφ της Γλυφάδας και στο σημείο υπάρχουν και εκεί αρκετές κάμερες.

Και κλείνοντας να σας πω ότι τα τμήματα, τα στελέχη του τμήματος ανθρωποκτονιών βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους συναδέλφους τους από το τμήμα εκβιαστών αλλά και την υποδιεύθυνση αντιμετώπισης αθλητικής βίας προκειμένου να συγκεντρώσουν όλο και περισσότερα στοιχεία, περισσότερες πληροφορίες για τις κινήσεις, τις επαφές ή ακόμη και τις διαφορές του 52χρονου.

0: πάμε στην άλλη απίστευτη είδηση που προκάλεσε σοκ στον ιατρικό κόσμο με την υπόθεση του 52χρονου γυναικολόγου, ο οποίος συνελήφθη από την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθώς στις ηλεκτρονικές συσκευές του εντοπίστηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό παιδικής πορνογραφίας, ουσιαστικά σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το υλικό εμφανίζεται οι παιδιά που φαίνονται να είναι κάτω από 12 ετών. Αυτό που έγινε γνωστό είναι ότι από την Αμερική εστάλει μήνυμα για τον συγκεκριμένο άνδρα, καθώς η Google εντόπισε τον συγκεκριμένο άνδρα και ενημέρωσε τον μευτήρα, τον γιατρό, τον γυναικολόγο, και ενημέρωσε τις Αμερικανικές αρχές ότι υπάρχει άνθρωπος που κατεβάζει βίντεο και φωτογραφίες από τις ιστοσελίδες της Google. Φαινόταν από το IP του ουσιαστικά. Και αυτό που πες στους αστυνομικούς είναι ότι ναι, κατήχα, αλλά για προσωπική χρήση. Δεν έκανα κανέναν διαμερισμό. Δηλαδή δεν διακινούσε επιχρήμαση. Τα είχε για προσωπική χρήση. Και αυτό είναι παράνομο, εννοείται βέβαια. Αλλά σας λέω και πάλι ότι ισχυρίστηκε ότι ήταν για καθαρά προσωπική του χρήση. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ, στο οποίο είναι η Ιωάννα Μπουροπούλου.
1: Είχε το προφίλ του ιδανικού γιατρού, πάντα προσιτός και διαθέσιμος. Όλοι τον γνώριζαν ως γυναικολόγο του λαού. Πίσω όμως από τη λαμπρή καριέρα, τις συνεργασίες με ορισμένα από τα μεγαλύτερα μαιευτήρια και νοσοκομεία της χώρας, κρυβόταν ένα αρρωστημένο και αποτρόπαιο μυστικό που οδήγησε στη σύλληψη του 52χρονου γυναικολόγου. Το πορνογραφικό υλικό, ακόμη και με ανήλικους κάτω των 12 ετών που εντοπίστηκε στην κατοχή του, αποτέλεσε ένα σοκ για τις πελάτησές του, για γυναίκες που τον γνώριζαν και τον εμπιστεύονταν χρόνια.
2: Ο άνθρωπος αυτός ήταν άψογος. Όταν λέμε άψογος, ήταν παραπάνω από άψογος. Εγώ έχω πέσει, ποτέ δεν με είχε φέρει σε δύσκολη θέση, δεν σου άφηνε καμία απορία ποτέ.

0: περίεργο φλέμμα, δεν υπήρχε περίεργο τίποτα. Του λέει πριν και χθες, γιατί είχα θέμα με τους παλιγούς μου και δεν το σήκωνε. Και έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Έχω πάρα πολλές συνομιλίες στο Viber που είναι γλυκύτατος, ο πιο καλός γιατρός, απίκο πάντα. Είχαμε και ραντεβού.
1: Ο 52χρονος συνελήφθη από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος με στοιχεία που απεστάλησαν στην υπηρεσία από τον Αμερικανικό Οργανισμό που δραστηριοποιείται στην προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση.
0: Δεν μπορείς να ξέρεις ο κάθε άνθρωπος τι σκοτάδια έχει, τι αρρωστημένες σκέψεις μπορεί να κάνει. Έχω τεράστιες θύψεις που δεν μπόρεσα να καταλάβω κάτι. Εμείς το εμπιστευτήκαμε τις πιο σημαντικές στιγμές μας να ξεγεννήσει τα παιδιά μας. Ξέρετε πώς νιώθουμε εμείς αυτή τη στιγμή που ο πρώτος άνθρωπος που έπιασε το παιδί μας ήταν αυτός.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός παραδέχθηκε στις αρχές ότι είχε στην κατοχή του πορνογραφικό υλικό ανηλίκων και ισχυρίστηκε ότι ήταν για προσωπική του χρήση.
2: Εγώ πιστεύω στο παιδί μου και συμπαραστέκομαι στο παιδί μου. Γιατί μέχρι σήμερα ήταν βράχος. Φοβάμαι γιατί είναι τόσο καλό παιδί, θα καταρρεύσει εκείνος, θα καταρρεύσω κι εγώ. Αυτό το πράγμα το οποίο έχει τραβήξει τόσο πολύ, πιστεύω ότι θα φέρει το θάνατο.
1: Μετά από έφοδο στο σπίτι του και στο ιατρείο του, κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, ένα λάπτοπ, ένα σκληρός δίσκος και μια κάρτα αποθήκευσης με εκατοντάδες αρχεία πορνογραφίας και υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ακόμη και κάτω των 12 ετών. Στο Google, μετά τη σύλληψή του, το ιατρείο του φαίνεται οριστικά κλειστό.

Και οι ειδήσεις τελευταία στιγμή είναι ότι εντοπίστηκαν και διασώθησαν 77 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της νησίδας Χρυσή στην Ιερά Πέτρα. Την διάσωση έκανε το λιμενικό μαζί με την Frontex, όπου εντόπισαν τα όπτενα αέρια μέσα, εντοπίστηκαν τα συγκεκριμένα φουσκωτά σκάφη που επέβαιναν, όπως σας είπα, 77 άτομα. Ούτως ή άλλως θα μεταφερθούν στο λιμάνι της Ιερά Πέτρας και από εκεί θα μεταφερθούν, από ό,τι φαίνεται, στην Αγιά Χανίων, προκειμένου να γίνει η καταγραφή τους. Έχουν φτάσει τουλάχιστον 2.500, ίσως και κάτι παραπάνω, στο συγκεκριμένο σημείο, και μετά από λίγο χρονικό διάστημα πολλοί προωθούνται προς την ενδοχώρα. Είναι πάρα πολλά τα άτομα και καθημερινά βλέπουμε ότι γίνονται διασώσεις αλλοδαπών που έρχονται από το Τομπρούκ, από ό,τι φαίνεται, από το Λίβανο, και βλέπουμε ότι δεν το σταματάει ακόμα ούτε τα 5 ούτε τα 6 μποφόρ, γιατί με μία λέμβο που είναι μέσα 50-60 άτομα, και όταν είναι 12 μέτρα, 10 μέτρα, 13 μέτρα, πόσο επικίνδυνο είναι για τους ανθρώπους. Και όμως οι διακινητές τους προωθούν ανεξάρτητα αν έχει κακοκαιρία ή όχι, παίρνουν από 4 έως 8 χιλιάδες δολάρια από τον καθένα, εξαρτάται και το σκάφος που τους βάζουν, αν εξήλυνανε παραπάνω τα χρήματα, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια και δεν ενδιαφέρονται για τις ανθρώπινες ζωές. Τι να πω.

Και την ώρα που σας έλεγα νωρίτερα για εκεχηρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, έχουμε 6 νεκρούς από ρωσικές επιθέσεις και 20 τραυματίες στην περιοχή Χάρκιβ πριν από λίγα λεπτά, ενώ 2 νεκρούς από ουκρανικά πλήγματα σε Μπέλογκραντ και Ντόνεσκ. Είναι αυτό της εκεχηρίας που λέγαμε.

0: Πίσω στα δικά μας βίντεο από τη στιγμή που ένας 32χρονος στην Ελευσίνα δέχθηκε την δολοφονική επίθεση από έναν 22χρονο και έναν 18χρονο έχει καταγραφεί από κάμερα από σπίτι της περιοχής. Αφού τον ακολούθησαν και του έφραξαν το δρόμο με το σκούτερ τους, κάποια στιγμή ήρθαν στα χέρια. Τότε ένας από τους δύο τράβηξε μαχαίρι και του κατάφερε ένα χτύπημα στο πόδι. Ο 32χρονος, κρατώντας το μυρό του και κουτσένοντας, άρχισε να τρέχει και να απομακρύνεται από το σημείο. Εκείνη τη στιγμή περνούσαν διερχόμενα αυτοκίνητα από το δρόμο. Οι δύο νεαροί, αφού έγινε η καταγγελία για τη συγκεκριμένη επίθεση, παραδόθηκαν στο αστυνομικό τμήμα και τώρα αντιμετωπίζουν βαρύτατες ποινικές ευθύνες, μεταξύ των οποίων και απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Το ρεπορτάζ που έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα επιμελήθηκε η Λίνα Ιορδανίδου.
1: Αυτές τις εικόνες από την αιματηρή επίθεση των δύο μελών νεοναζιστικής οργάνωσης, τον 32χρονο αντιφασίστα και τα τραύματα στους μυρούς του νεαρού, οι δύο δράστες είναι πλέον στα χέρια των αρχών. Αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη και μέχρι τότε κρατούνται στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Δυτικής Αττικής. Ο 22χρονος έχει μηνύσει το θύμα για ξυλοδαρμό.
2: Μου άσκησε μήνυση για ξυλοδαρμό, επειδή αντιστάθηκα σε αυτοάμενο. Μιλάμε για παράνοια.
1: Το θύμα έχει βγει πλέον από το νοσοκομείο, έχει πάρει εξιτήριο και βρίσκεται στο σπίτι του, όπου προσπαθεί να αναρρώσει. Υπό το φόβο τυχόν νέας έντασης, αστυνομικοί παραμένουν προληπτικά στο σημείο.
2: Το γνωστοποίησαν ότι είμαστε φασίστες, ότι είσαι αριστερός, ότι εσύ να ξέρουμε, εσύ να βρήκαμε και εμείς κάνουμε κουμάντο και θα σας κάνουμε και θα σας δείξουμε. Και μου επιτέθηκε ο πρώτος.
3: Εγώ πιθανολογώ ότι οπλοφορούσαν και οι δύο. Γιατί ο πρώτος έκανε μια κίνηση επιθετική, έκανε μια κίνηση να βγάλει κάτι από ένα τσαντάκι που φόραγε. Οπότε εκεί τον απόθυσε ο εντολής μου και εν συνεχεία του επιτέθηκε ο δεύτερος δράστης πισόπλατα.
1: Της προπάτριας, στην οποία ανήκουν και οι δύο συλληφθέντες, αυτοαποκαλούνται εθνικιστές. Έχουν σαφείς ναζιστικές αναφορές, εκπαιδεύονται στα βουνά και προπονούνται στις πολεμικές τέχνες. Εκπαίδευση που θυμίζει τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Η προπάτρια διατηρεί σχέσεις με εθνικιστικές οργανώσεις του εξωτερικού που ασχολούνται με τις πολεμικές τέχνες.
4: Πριν το 13 να πω ότι ίσως και κάποιοι να μην γνωρίζανε. Τώρα δεν υπάρχει κάποιος που να μην γνωρίζει τι είναι οι νεοναζί φασίστες. Είναι δολοφόνοι που δεν έχουν κανένα έλεος, δεν φοβούνται για τίποτα, οπότε βγαίνουν και σφάζουν. Ακριβώς αυτό. Σφάχτων. Η εντολή αυτή είναι. Κάποιος τους στρατολόγησε όλους αυτούς και ξέρουμε ποιοι είναι και όλοι ξέρουν.
1: Σύμφωνα με τα ντοκουμέντα που προκύπτουν από το κανάλι επικοινωνίας των μελών της στο Telegram, φαίνεται πως έχουν άμεση διασύνδεση με την αυτόνομη εθνικιστική οργάνωση νεολαίας. Στην κατοίκον έρευνα στο σπίτι του 22χρονου μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε ένας λευκός φάκελος που περιείχε τρικάκια με συνθήματα τα οποία έφεραν εν είδη υπογραφής «Αυτόνομη Εθνικιστική Νεολαία Αθήνας». Η δράση της Αυτόνομης Εθνικιστικής Νεολαίας Αθήνας θυμίζει αυτή των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής. Εμφανίζονται με κουκούλες, κρατούν ξύλινα παλούκια με διπλωμένες ελληνικές σημαίες. Οκτώβριος 2021, μέλη της κίνησης ενωμένη ενάντια στο ρατσισμό και την φασιστική απειλή δέχονται επίθεση στο Νέο Ηράκλειο. Ένας εκ των συλληφθέντων εμφανιζόταν ως μέλος της Προπάτρια, με την ομάδα τότε, με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, να διαψεύδει ότι είχε εμπλοκή στα γεγονότα. Χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε ακόμη μια αντιφασιστική συγκέντρωση στην πλατεία Ηρωών στην Ελευσίνα.

Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι υπάρχει ένα συναγερμό στο Ομάν, καθώς ντρόουν χτύπησε δεξαμενόπλιο, αγκυροβολημένο, κοντά στο Σοχάρο, όπως λέει χαρακτηριστικά. Γίνεται μια επιχείρηση απομάκρυνσης των 11 ναυτικών, ενώ από ό,τι φαίνεται 2 άτομα αγνοούνται. Συνεχίζονται τα χτυπήματα και των Χούθη και προσπαθούν τώρα με το Ιράν, η Σαουδική Αραβία μιλούν με το Ιράν, μήπως και βρεθεί κάποια λύση να σταματήσουν τα χτυπήματα όλα αυτά που έχουν κλιμακώσει οι Χούθη τις επιθέσεις τους στη Σαουδική Αραβία και χτύπησαν δύο αεροδρόμια με νεκρούς, αρκετούς νεκρούς, και ουσιαστικά προσπαθούν να σταματήσουν όλα αυτά τις επιθέσεις των Χούθη, γιατί νομίζω ότι ενώ προσπαθεί να βρεθεί μια λύση, ξαφνικά ξαναανάβει το φυτίλι. Ενώ σβήνει, ανάβει. Και δεν είναι βραδύκαυστο από ό,τι φαίνεται το φυτίλι. Τίνει να γίνει ακαριαίο.